0: και το νότιο. Ο Ιούδας ήταν κοντά στον Κύριο Ιερουσαλήμ. Και την περίοδο που ήταν ο Άχας βασιλιάς 16 χρόνια, είπαμε, ήρθαν τα πάνω κάτω. Με αποκορύφωμα να κλείσει ο ναός και να θυσιάζουν στα είδωλα. Δηλαδή στο νότιο βασίλειο δεν υπάρχει πιο κακός βασιλιάς. Τόσο κακός που το βόρειο βασίλειο πάνω, που ήταν οι, θυμάστε, οι Σαμαρίτες αργότερα και όλοι αυτοί, που πνευματικά τα πράγματα ήταν ακόμη πιο άσχημα, ήρθε και τους εχμαλώτησε. Και επιπλέον την περίοδο αυτή, 7 χρόνια πριν, το βόρειο βασίλειο είχε φύγει σε εξορία, που τους επέβαλαν οι Ασσύριοι. Πρώτα έφυγε το βόρειο βασίλειο και μετά ήρθαν πιο κάτω. Το λέμε αυτό γιατί στο βόρειο βασίλειο από πάνω δεν υπάρχουν αντίδικοι εκείνη την περίοδο. Δεν υπάρχουν αυτοί που λένε εμείς είμαστε αληθινοί βασιλιάδες στους δικούς μας τόπους, πρέπει να λατρεύεται ο Θεός, όχι στους δικούς σας. Εμείς έχουμε τους σωστούς ιερείς και λεβίτες, όχι εσείς κλπ. Δεν υπάρχει αυτή η κόντρα. Και τι γίνεται τώρα στο νότιο βασίλειο? Ήταν μια ευκαιρία για ένα καινούριο ξεκίνημα. Με έναν άνθρωπο ο οποίος θα φοβόταν τον Θεό και χωρίς αντιπάλους απ' έξω που να αμφισβητούν πως ο ναός του Θεού είναι στην Ιερουσαλήμ. Γιατί αυτό ήταν δεδομένο. Δηλαδή ήταν μια κατάλληλη ευκαιρία για το έθνος να ορθοποδήσει πνευματικά. Να συνέλθουν και να αρχίσουν ενωμένοι να λατρεύουν σωστά, έτσι ώστε να έρθει η ευλογία του Θεού και πάλι πάνω τους. Δευτέρα Χρονικών από το 29. Έρχεται λοιπόν η σειρά του Εζεκία να βασιλεύσει και λέει ο Εζεκίας βασίλευσε σε ηλικία 25 χρόνων και βασίλευσε 29 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αβιά, θυγατέρα του Ζαχαρία και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο σύμφωνα με όλα όσα έπραξε ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Βλέπετε, πολλές φορές τη γραφή πετάγεται ενώ ήταν του Άχαζ, αλλά η γενιά ήταν πάει στο Δαβίδ. Και τι κάνει αυτός λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο βήμα, λέει στο 3. Αυτός στον πρώτο χρόνο της βασιλείας του, τον πρώτο μήνα, άνοιξε τις πόρτες του οίκου του Κυρίου και τις επισκέβασε. Και έφερε μέσα τους ιερείς και τους λεβίτες, και τους συγκέντρωσε στην Ανατολική Πλατεία. Δηλαδή το πρώτο που κάνει ο Εζεκίας είναι να ανατρέψει, να αντιστρέψει τα έργα του πατέρα του. Να κάνει δηλαδή επανόρθωση. Πηγαίνει και ανοίγει τις πόρτες του ναού και τις επισκευάζει και μετά καλεί αυτούς που υπηρετούν στο ναό, τους ιερείς και τους λεβίτες. Και τους μαζεύει λέει στην Ανατολική Πλατεία, μάλλον ήταν το προστινό μέρος του ναού, όπου μπορούσαν να δουν μέσα δηλαδή το ναό ακατάστατο, βρώμικο, ακαθάριστο, με τα ίδια τους τα μάτια. Δηλαδή παίρνει τους πνευματικούς ηγέτες και τους δείχνει το χάλι του ναού, που ο ναός έπρεπε να ήταν παράδειγμα. Και μετά αφού τα βλέπουν και αυτοί, τους μιλάει στα εδάφια από το 5 μέχρι το 11 πάει κάτω-κάτω. Και προσέξτε, δεν μιλάει στο λαό, μιλάει σε αυτούς που οδηγούν στο λαό. Δηλαδή είναι λόγια μετρημένα, καθαρά, ειλικρινή. Και τους είπε από το 5. Ακούστε με Λεβίτες, αγιαστείτε τώρα και αγιάστε το ναό του Κυρίου του Θεού, τον Πατέρα σας, και βγάλτε έξω την ακαθαρσία από τον Άγιο Τόπο. Επειδή οι πατέρες μας παρανόμησαν και έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο το Θεό μας και τον εγκατέλειψαν και απέστρεψαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητήριο του Κυρίου και γύρισαν τις πλάτες και έκλεισαν τις πόρτες του πρόναου και έσβησαν τα λιχνάρια και δεν θυμίαζαν θυμίαμα και δεν πρόσφεραν ολοκαυτώματα στο Θεό του Ισραήλ, στον Άγιο Τόπο. Γι' αυτό η οργή του Κυρίου ήρθε πάνω στον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και τους παρέδωσε σε διασπορά, σε έκσταση και σε συρριγμό, όπως βλέπετε με τα μάτια σας. Επειδή να, οι πατέρες μας έπεσαν με μάχαιρα και η γη μας και οι θυγατέρες μας και οι γυναίκες μας γι' αυτό είναι σε αιχμαλωσία. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ για να αποστρέψει την οργή του θυμού του από εμάς. Παιδιά μου, μην πλανιέστε τώρα, επειδή ο Κύριος σας έκλεξε για να παραστέκεστε μπροστά Του, να Τον υπηρετείτε και να είστε υπηρέτες Του και να θυμιάζεται. Σε αυτή την ομιλία του δηλαδή, τους λέει 4 πράγματα. Πρώτον, λέει στο 11, πως πρέπει οι ίδιοι να αγιαστούν και μετά να αγιάσουν τον ναό. Γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα για να πλησιάσει κάποιος το Θεό. Δεν μπορείς να καθαρίζεις τον ναό και εσύ να είσαι βρώμικος εσωτερικά. Γιατί αγιάζω τι σημαίνει? Κάτι που ήταν άγιο στον Κύριο, ήταν ξεχωρισμένο για τον Κύριο. Μπορεί να ήταν ένα λιχνάρι, μπορεί να ήταν μια στάμνα. Ήταν αφιερωμένη στον Κύριο. Έτσι ονομάζεται άγιο. Για τον Κύριο δηλαδή, ξεχωρισμένο. Το έχεις εκεί για τη λατρεία του Θεού. Εδώ όμως να αγιάσουν τον ναό σήμαινε και κάτι ακόμη. Στο τέλος του 5 του εδαφίου λέει, βγάλτε έξω την ακαθαρσία από τον Άγιο Τόπο. Τώρα, καθώς το διαβάζουμε αυτό, το μυαλό μας πηγαίνει στην ακαθαρσία που είχαν τα σκεύη του ναού, τα αντικείμενα, το πάτωμα, η τύχη. Αλλά η συγκεκριμένη λέξη χρησιμοποιείται πολλές φορές για να περιγράψει την πνευματική κατάσταση του λαού στην εξορία. Να πάμε στον Έσδρα πριν επιστρέψουμε ξανά στο κείμενό μας. 9 από το 10 εδαφείο. Τώρα, Θεέ μας, τι θα πούμε ύστερα από αυτά? Επειδή εγκαταλείψαμε τα προστάγματά σου που πρόσταξες διαμέσου των δούλων σου των προφητών λέγοντας «Η γη μέσα στην οποία μπαίνετε για να την κληρονομήσετε είναι γη μολυσμένη με τον μολυσμό των λαών των τόπων, με τα βδελίγματά τους που τη γέμισαν απ' άκρου σε άκρου από τις ακαθαρσίες τους». Βλέπετε ότι μιλάει πνευματικά. Μολυσμένη γη μολυσμών των λαών είναι οι ίδιες λέξεις που χρησιμοποιεί ο Εζεκίας για τον ναό. Γι' αυτό λέει «καθαρίστε τις ακαθαρσίες του ναού». Και όταν οι ιερείς και οι Λεβίτες το άκουσαν, αντιλήφθηκαν, κατάλαβαν και τις δύο έννοιες. Γι' αυτό τους είπε «καθαριστείτε εσείς πρώτα και μετά καθαρίστε τον ναό». Γιατί ο ναός και το χάλι του, τι ήταν? Ήταν μια πνευματική εικόνα του ίδιου του λαού και των οδηγών του, της πνευματικής ζωής δηλαδή. Όταν βλέπεις ένα ναό και είναι κλειστός, είναι βρώμικος, παρατημένος, είναι η κατάσταση που βρίσκονταν οι Λεβίτες, οι ιερείς, όλος ο λαός. Το δεύτερο που τους λέει, εδάφια 6 και 7, πίσω εκεί που ήμασταν, είναι γιατί χρειάζονται και αυτοί και ο ναός να αγιαστούν. Λέει, οι πατέρες μας λοιπόν παρανόμησαν, εγκατέλειψαν τον Θεό, και προσέξτε με πόσο σκληρή γλώσσα το περιγράφει, γύρισαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητήριο του Κυρίου και του γύρισαν την πλάτη. Ξέρετε τι μιλάει, γιατί ο Θεός είναι παντού. Πού να του γυρίσει την πλάτη? Όπου του γυρίσει είναι εκεί. Αλλά αντιλαμβάνεστε πώς το λέει εδώ, ότι γύρισαν τα πρόσωπά τους και του γύρισαν την πλάτη. Γιατί η λατρεία είναι όταν πηγαίνει κάποιος να συναντήσει τον Κύριο των δυνάμεων, όταν επιθυμεί να συναντήσει το Θεό. Όταν λαχταράει, πώς ήταν ο Μωυσής που έβλεπε το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο? Πήγαινε μπροστά του στην παρουσία του και τον έβλεπε. Αυτοί όχι μόνο δεν επιθύμησαν τον Κύριο, δεν ήθελαν το πρόσωπό του, αλλά λέει επιπλέον του γύρισαν την πλάτη. Ενώ για τους πιστούς το πιο σημαντικό γεγονός είναι το πρόσωπο, η παρουσία του Θεού, αυτοί έφυγαν. Και σαν αποτέλεσμα τι κάνανε? Κλείσανε και τις πόρτες και άρχισαν να λατρεύουν όπως οι ειδωλολάτρες. Και το πρόβλημα αυτό δεν πάει πίσω μια γενιά, γιατί στο εδάφιο 8 και 9 ο Εζεκίας ξέρει τι εννοεί όταν λέει γενικά «οι πατέρες μας», δεν είπε «ο πατέρας μου μόνο». Δηλαδή το να απορρίψεις το Θεό σημαίνει να προκαλέσεις την οργή του πάνω σου. Και η οργή του Θεού εξαιτίας της απιστίας τους έφερε πάνω στο έθνος την εξορία. Δηλαδή σκεφτείτε που πάλι καλός είναι ο Θεός, αφού βλέπει το λαό του ότι δεν το λατρεύει, δεν το θέλει και πάει στα είδωλα, επέτρεψε να μετακινηθούν να πάνε αλλού, μακριά. Γιατί να είσαστε στη γη μου που σας έδωσα, που είναι ο ναός μου, αφού εσείς δεν θέλετε να υπηρετείτε τον Κύριο των δυνάμεων? Και στο 8 εδάφιο τους λέει πως ξέσπασε η οργή του Κυρίου ενάντια στο λαό του. Εννοεί τον Ιούδα και ιδιαίτερα την Ιερουσαλήμ. Έτσι ώστε να τους βλέπουν να τρομάζουν, λέει, να νιώθουν φρίκι, να τους χλεβάζουν. Και στο 9 τους λέει, εσείς είδατε πως οι πατέρες σας σκοτώθηκαν, σφαγιάστηκαν βασικά γιατί με μάχαιρα και τα παιδιά σας τα πήραν στην αιχμαλωσία. Και όλα αυτά έγιναν στο κεφάλαιο 28, στα χρόνια του πατέρα του. Δεν ήταν η μεγάλη αιχμαλωσία που έλαβε χώραν αργότερα. Αλλά αδερφοί, ευτυχώς δεν σταματάει εκεί, γιατί πράγματι πρέπει να αγιαστούν, πρέπει να καθαριστούν και οι ίδιοι, γιατί οι πατέρες τους αμάρτησαν. Θα μου πείτε, μα αφού αμάρτησαν οι πατέρες μας, εμείς τι φταίμε? Έχει συνέπειες. Το ότι κάποιος αμαρτάνει πρέπει να αντιληφθεί ότι οι ενέργειες του, οι πράξεις του θα βρουν και τα παιδιά του. Και ο Θεός είναι οργισμένος με την αμαρτία που συνέβηκε. Αλλά, όπως λέει στην 1η Θεσσαλονικής 5:9, δεν σημαίνει πως σε κάθε περίπτωση η οργή του Θεού φέρνει τιμωρία. Μπορεί να οργίζεται ο Κύριος, αλλά μπορείς να προλάβεις να κάνεις αποκατάσταση. Γιατί ο Θεός έχει άλλα σχέδια για τα παιδιά του. Λέει, δεν μας έθεσε ο Θεός για οργή, ενώ είμαστε τέκνα οργής κανονικά, δεν μας έθεσε ο Θεός για οργή, αλλά για απόκτηση σωτηρίας μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ούκ έθετο ημάς ο Θεός εις οργήν, αλλά εις περιποίησιν σωτηρίας δια του Κυρίου μον Ιησού Χριστού. Και ο Θεός, αδερφοί, πάντα αυτό θέλει. Δεν θέλει, λέει εγώ, το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει να ζήσει. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Και οι άνθρωποι του θέλει να τον απολαμβάνουν. Οργίζεται, αλλά δεν θέλει ο Θεός να θερήσουμε το θυμό του. Και αυτό θέλει και ο Εζεκίας, να αρχίσουν πάλι να απολαμβάνουν το Θεό τους. Μόνο που αυτό θα έρθει όταν υπάρξει επιστροφή, αληθινή μετάνοια, πραγματική μετάνοια. Γι' αυτό κοιτάξτε τι τους λέει στο τέταρτο, στα εδάφια 10 και 11, Δευτέρα Χρονικών 29, 10. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, για να αποστρέψει την οργή του θυμού του από εμάς. Παιδιά μου, μην πλανιέστε τώρα, επειδή ο Κύριος σας έκλεξε για να παραστέκεστε μπροστά του, να τον υπηρετείτε και να είστε υπηρέτες του και να θυμιάζετε. Θα κάνω, λέει, μια διαθήκη με το Θεό. Δηλαδή, τι κάνει στην πραγματικότητα, ανανεώνει τη διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με τον Δαβίδ και τον Σολομώντα. Και στη συνέχεια, από το εδάφιο 12 ως το 19, μας περιγράφεται τι έγινε. Να μην δούμε, το 12 με το 14 είναι τα ονόματα των Λεβιτών που άκουσαν τι είπε ο βασιλιάς Εζεκίας. Και από το 15 μας περιγράφει πως ξεκίνησαν μέσα σε 2 εβδομάδες, καθάρισαν τον ναό κομμάτι-κομμάτι, ξεκινώντας απ' έξω και πηγαίνοντας προς τα μέσα. Και στο 16 βλέπουμε με πόση προσοχή το έκαναν. Λέει, οι ιερείς μπήκαν μέσα στο εσώτερο του οίκου του Κυρίου για να τον καθαρίσουν. Και έβγαλαν όλη την ακαθαρσία που βρέθηκε στο ναό του Κυρίου και στην αυλή του οίκου του Κυρίου. Και οι Λεβίτες, αφού την πήραν, την έφεραν έξω στο χήμαρο των κέδρων. Βλέπετε στο 16, μόνο οι ιερείς μπήκαν μέσα στο ναό, όχι οι Λεβίτες. Και λέει στο 18, τότε μπήκαν στον Εζεκία το βασιλιά και είπαν, καθαρίσαμε ολόκληρο τον οίκο του Κυρίου και το θυσιαστήριο της ολοκαύτωσης και όλα τα σκεύη του και την τράπεζα της πρόθεσης και όλα τα σκεύη της. Και όλα τα σκεύη που είχε μιάνει ο Άχαζ στην εποχή της βασιλείας του όταν αποστάτησε. Τα ετοιμάσαμε και τα αγιάσαμε. Και δέστε, είναι μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Αφού ολοκληρώθηκε και αυτό το στάδιο, το επόμενο βήμα ήταν να λατρευτεί ο Θεός σωστά. Και από το εδάφιο 20 μέχρι το 36 μας περιγράφει πως έγινε η πρώτη σωστή λατρεία του Θεού μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Και το ενδιαφέρον είναι το τι έγινε σε αυτήν την λατρεία. Διαβάζουμε από τα εδάφια 21 ως το 24 πως προσφέρθηκαν θυσίες οι οποίες ήταν 2 ειδών. Στο 23 λέει, έπειτα έφεραν τους τράγους για την προσφορά περί αμαρτίας μπροστά στο βασιλιά και στη σύναξη και εκείνοι έβαλαν τα χέρια τους επάνω τους και οι ιερείς τους έσφαξαν και ράντισαν το αίμα τους περί αμαρτίας πάνω στο θυσιαστήριο για να κάνουν εξηλαίωση για ολόκληρο τον Ισραήλ, επειδή ο βασιλιάς είχε προστάξει το ολοκαύτωμα και την προσφορά περί αμαρτίας για ολόκληρο τον Ισραήλ. Γι' αυτό λέμε ότι η θυσία ήταν περί αμαρτίας. Και ζητούσαν δηλαδή συγγνώμη για το παρελθόν τους. Και έριξαν αίμα ακόμη και πάνω στο θυσιαστήριο, γιατί και αυτό συμβολικά έπρεπε να καθαριστεί. Γιατί τι φταίει το θυσιαστήριο, αλλά έπρεπε να καθαριστεί. Και μετά από αυτήν τη θυσία έκανα θυσία ολοκαύτωσης. Και με αυτήν ουσιαστικά αγίαζαν, αφιέρωναν το μέλλον τους και το μέλλον του ναού στο Θεό. Από τη μια τι έκαναν αδερφοί, γιατί εμείς θα δούμε το πνευματικό μέρος. Από τη μια ζήτησαν συγγνώμη για το παρελθόν, από την άλλη διακηρύττουν ότι από τώρα και μετά στο μέλλον θα υπηρετούμε τον Κύριο, θα ανήκουμε στον Κύριο. Και λέει, τοποθέτησε τους Λεβίτες στον οίκο του Κυρίου με κύμβαλα, με ψαλτήρια και με κιθάρες, σύμφωνα με την προσταγή του Δαβίδ και του Γάδ, του βλέποντα. Όταν λέει του βλέποντα είναι του προφήτη, γιατί βλέπεις πνευματικά. Και του προφήτη Νάθαν, επειδή η προσταγή ήταν από τον Κύριο, διαμέσου των προφητών του. Και στάθηκαν οι Λεβίτες με τα όργανα του Δαβίδ και οι ιερείς με τις σάλπιγγες. Και ο Εζεκίας είπε να προσφέρουν την ολοκαύτωση πάνω στο θυσιαστήριο. Και όταν άρχισε η ολοκαύτωση, άρχισε ο ύμνος του Κυρίου με τις σάλπιγγες και με τα όργανα τα προσδιορισμένα από τον Δαβίδ, το βασιλιά του Ισραήλ. Και ολόκληρη η σύναξη προσκυνούσε και οι ψαλτοδοί έψαλαν και οι σαλπιγκτές σάλπιζαν. Όλο αυτό εξακολουθούσε μέχρι ότου τελείωσε η ολοκαύτωση. Και καθώς τελείωσαν να προσφέρουν, έσκυψαν ο βασιλιάς και όλοι εκείνοι που βρέθηκαν μαζί του και προσκύνησαν. Και στους Λεβίτες είπε ο βασιλιάς Εζεκίας και οι άρχοντες να υμνούν τον Κύριο με τα λόγια του Δαβίδ και του Ασάφ του βλέποντα. Και ύμνησαν με εφροσύνη και αφού έσκυψαν προσκύνησαν. Βλέπετε αδερφοί, σε όλη τη διάρκεια που προσφέραν τα ολοκαυτώματα υπήρχε λέει λατρεία και δοξολογία. Και αφού τελείωσαν αυτές τις προσφορές, λέει στο 31, τότε Εζεκίας απαντώντας είπε «Τώρα είστε καθιερωμένοι στον Κύριο. Ελάτε και να προσφέρετε θυσίες και ευχαριστήριες προσφορές στον οίκο του Κυρίου». Δηλαδή τότε άρχισε να φέρνει ο λαός τις δικές του. Άλλοι έφεραν ολοκαυτώματα, άλλοι ειρηνικές προσφορές, άλλοι ευχαριστήριες προσφορές. Και τώρα ερχόμαστε στην ουσία, το τι μας ωφελούν εμάς αυτά, τι παίρνουμε από αυτό, τι έχουμε να πάρουμε εμείς. Γιατί το μήνυμα αυτό, αδερφοί, το πήραν και ήδη οι αναγνώστες της Δευτέρας Χρονικών, εδώ που είμαστε. Γιατί αυτό το βιβλίο γράφτηκε μετά τα γεγονότα. Έγιναν τα γεγονότα και γράφτηκε μετά που γύρισαν οι άνθρωποι από την εξορία. Και στην ιστορία μας, το Νότιο Βασίλειο δεν είχε πάει ακόμη στην εξορία. Γράφτηκε όμως η ιστορία αυτή, καθώς και όλες αυτές για τους ανθρώπους, όταν επέστρεψαν. Και αυτό που προσπαθεί να μας πει, που προσπαθεί να κάνει αυτούς που το έγραψε, είναι να πει στους ανθρώπους ποια είναι η κληρονομιά τους. Τι κάνουμε εμείς εδώ. Δηλαδή, τι ρόλο παίζουν οι Ισραηλίτες στον κόσμο. Ποια είναι η σχέση μας με το Θεό και ποια είναι σε σχέση με τα γύρω έθνη. Και αυτά συμπίπτουν και με εμάς σήμερα, γιατί διαβάζουμε το βιβλίο αυτό και μαθαίνουμε ποιοι είμαστε. Ποιος είναι ο σκοπός μας εδώ στη γη. Εμείς γεννηθήκαμε αυτή την εποχή, αυτοί έζησαν τότε. Πώς θέλει ο Θεός να ζούμε. Και αυτό λοιπόν που έμαθαν οι Ισραηλίτες τότε και που μαθαίνουμε και εμείς σήμερα είναι πως η λατρεία του Θεού είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να συμβεί στη ζωή μας. Και ο ναός του Θεού είναι ο ναός του Θεού εκεί που κατοικεί ο Κύριος, έτσι. Το σπίτι του ας πούμε πρέπει να είναι καθαρός από κάθε είδους βρωμιά, κάθε είδους ακαθαρσία. Όταν γίνει αυτό, όταν καθαριστώ εγώ και ο ναός, τότε μπορώ να λατρεύω το Θεό, να τιμώ το Θεό όπως πρέπει, να κάνω το Πάσχα που λέμε. Και αυτό το μήνυμα είναι το ίδιο μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, πως η προτεραιότητα του κάθε ανθρώπου, όποιος και να είναι, ό,τι και να κάνει, είναι να αναγνωρίσει ποιος είναι ο Θεός και να λατρεύσει και να υποταχθεί σε Αυτόν. Πώς αρχίζουν οι 10 εντολές. Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού, μην κάνεις σε αυτόν είδωλο, μην λάβεις το όνομα του Κύριου του Θεού σου επί Ματαίο. Αυτή η αναγνώριση είναι που οδήγησε τον ίδιο τον Κύριο Ιησού στο Σταυρό. Μπορούσε να προσκυνήσει τον Σατανά στην έρημο όταν τον πείραξε και να τελειώνει εκεί γρήγορα, αλλά του απαγόρευε ποιο, το ποιος είναι ο Θεός. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να κάνει τέτοιο πράγμα. Γιατί έβλεπε, αναγνώριζε ποιος είναι ο Κύριος. Και το κύριο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας στον ουρανό είναι η λατρεία και η αναγνώριση του Θεού. Γι' αυτό είπαμε πριν, στον ουρανό η Εκκλησία λατρεύει και θα λατρεύει. Ο Εζεκίας λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνει ως βασιλιάς είναι να επαναφέρει τη σωστή λατρεία, αλλά υπακούντας στο Λόγο του Θεού. Δεν τον ενδιέφεραν απλά αρχαίες τελετουργίες που του άρεσε να βλέπει και να γίνονται. Μπορούσε να πει, αντεκαθαρίστε λίγο-λίγο τον ναό και να πούμε μέσα με τα όργανα να ψάλουμε. Χωρίς να γίνει μετάνοια όλο αυτό που έλαβε χώρα. Αλλά η λατρεία του Θεού που επανέφερε ήταν το αποτέλεσμα της αφιέρωσης του στον Κύριο. Έτσι ζητάει ο Θεός να τον λατρεύουμε και εμείς σήμερα. Πώς? Κάνοντας τη λατρεία. Τι είναι η λατρεία? Είναι η αναγνώριση του Θεού ότι εσύ είσαι Κύριε και εγώ είμαι δούλος σου και σε λατρεύω, ότι είναι το πρωταρχικό μέλημα στη ζωή μας. Ο πατέρας μας έπλασε για να τον λατρεύουμε. Λέει, μας έκανε βασίλειον ιεράτευμα, μας έκανε έθνος Άγιο για να εξαγγέλουμε τις αρετές του. Και εκεί που λέει τώρα για θυσίες, μα εμείς δεν κάνουμε θυσίες, μιλάει για πνευματικά. Οι προσευχές των Αγίων, λέει στην Αποκάλυψη, είναι όπως το θυμίαμα που πάει στο Θεό. Δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη, τι συμβόλιζε το ζώο που ήταν ολοκαύτωμα? Εντάξει, χύνεται το αίμα για τη θυσία, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Λέει, η οσμή ευωδία στον Κύριο, τι ήταν? Ότι που και εγώ ήταν το ζώο ολόκληρο, πήγαινε η μυρωδιά στο Θεό και ο Θεός δεχόταν τη θυσία. Τώρα δεν και με ζώα, αλλά οι προσευχές μας είναι το θυμίαμα που πηγαίνει στο Θεό, σαν οσμή ευωδιαστή. Και πώς θα γίνει αυτό? Όταν και εμείς αγιαστούμε και αγιάσουμε τον ναό του Θεού, που τώρα ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κτίριο, ναός που κατοικεί ο Θεός όπως στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στη δική μας περίπτωση συμπίπτουν εμείς και ο ναός, γιατί εμείς είμαστε ο ναός του Θεού. Η παρουσία του Θεού δεν βρίσκεται μόνο σε έναν τόπο, αλλά μέσα μας, σε κάθε παιδί του Θεού κατοικεί ο Κύριος. Θυμάστε πριν χρόνια σε μια σύναξη που ήταν ο τίτλος «Άγιος τόπος» και ο Άγιος τόπος, η παρουσία του Θεού ήταν στην καρδιά κάθε παιδιού του Θεού. Αν είναι εκατομμύρια, εκατομμύρια. Και εμείς είμαστε ο ναός σαν άτομα αλλά και σαν σύνολο. 1 Κορινθίους 3:16. «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας?» Και έρχεται στο 17 και λέει, «Αν κάποιος φθείρει τον ναό του Θεού, τούτον θα τον φθείρει ο Θεός, επειδή ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ο οποίος είστε εσείς». Ο ναός του Θεού είναι Άγιος. Ωραία. Και εμείς είμαστε ναός του Θεού. Άρα, μέσα μας κατοικεί ο Άγιος Θεός και θέλει ο τόπος να είναι Άγιος. Γι' αυτό δεν δικαιόμαστε να φθείρουμε τον ναό του Θεού και θα φθαρούμε από τον Θεό, γιατί είναι Άγιος που είμαστε εμείς Άγιοι, εφόσον μένουμε και φιλοξενούμε τον Κύριο. Εμείς παίρνουμε αυτά τα εδάφια και συνήθως τα εφαρμόζουμε ατομικά, που δεν είναι λάθος. Ο καθένας από εμάς είναι ναός του Θεού, γιατί πάλι στην 1 Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, στο 19, λέει, «Ή δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από το Θεό και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Γιατί αγοραστήκατε με τιμή. Δοξάστε λοιπόν το Θεό με το σώμα σας». Εδώ όμως μιλάει για το έργο του Θεού και την Εκκλησία ως σύνολο. Και τελειώνει λέγοντας, προσέξτε, γιατί η Εκκλησία είναι ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί στην Εκκλησία, σαν σύνολο. Γιατί ο Κύριος λέει θα έρθει να πάρει την νύφη του. Η νύφη είναι πολλοί άνθρωποι μαζί, ένας-ένας μεν, ο καθένας για τον εαυτόν του και ο καθένας με προσωπική σχέση για τον Κύριο, αλλά ο Κύριος θα έρθει να πάρει ένα σώμα. Όποιος φύρει τον ναό του Θεού, αυτόν θα το φτύρει ο Θεός. Άρα, σήμερα για να λατρεύουμε τον Θεό σωστά, χρειαζόμαστε καθάρισμα. Και το καθάρισμα έρχεται με μετάνοια. Γιατί, εάν η ζωή μου δεν είναι σωστή και ακούγοντας αυτά τα λόγια λέω, «Εντάξει Θεέ μου, εδώ και πέρα θα κάνω ό,τι μου πεις». Η ιστορία που είδαμε στην Παλαιά Διαθήκη δεν είπαν εντάξει, έκανε ό,τι έκανε ο Άχας, τι φταίμε εμείς, από εδώ και πέρα θα είμαστε καλοί πιστοί οι Ισραηλίτες. Ο Εζεκίας ήταν συγκεκριμένος. Λέει οι πατέρες μας γύρισαν την πλάτη στο Θεό, έκλεισαν τον ναό, πέταξαν το κλειδί, έφυγαν, λάτρευσαν τα είδωλα. Και εμείς συμμετέχουμε σε αυτό, σαν λαός από πίσω. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα και να θάψεις το παρελθόν και να πεις δεν πειράζει. Περασμένα, ξεχασμένα, προχωρούμε μπροστά. Πρέπει να δεις την ιστορία σου, να σε συντρίψει, να το παραδεχτείς και μετά να έρθει η κάθαρση. Μιλάμε για άτομα τα οποία η ζωή τους δεν είναι σωστή όπως έπρεπε. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις, Κύριε, κάθε μέρα θα διαβάζω τον λόγο σου, χωρίς να ζητήσεις συγγνώμη γιατί δεν ανοίγεις τη γραφή σου ποτέ και τα εδάφια που βλέπουμε εδώ αυτά είναι αυτά που διαβάζεις. Περιμένεις δηλαδή μια φορά τη βδομάδα να τα δεις όταν έρχεσαι εκκλησία. Πρέπει να δεις το παρελθόν σου, να παραδεχτείς τα λάθη σου, να ταπεινωθείς, να ζητήσεις συγγνώμη για να φανεί αυτό ότι πραγματικά. Γιατί αδερφοί, γιατί το λέμε αυτό, για να φανεί αν πραγματικά θέλεις να κάνεις κάτι νέο με τον Κύριο, πρέπει να θέλεις να αλλάξεις το παρελθόν όπου μπορείς. Ας πούμε κάποιος ήταν άπιστος και χρωστούσε σε διάφορους ανθρώπους και δεν τον ένοιαζε και πιστεύει. Έρχεται στον Κύριο, αλλάζει η ζωή του. Εργάζεται. Αυτά τα άτομα τώρα, με τι μούτρα θα τους ομολογήσει να τους πει, ξέρετε, εγώ πίστεψα. Έγινε καλός χριστιανός, είμαι τίμιος τώρα, δεν ξεγελώ κανένα. Ναι, θα του πει ο άλλος, αλλά εκείνα τα 200 ευρώ που σου δάνεισα και δεν μου τα δίνεις, παράδειγμα. Και ο άλλος και ο άλλος. Δηλαδή, εκεί που μπορείς να κάνεις αποκατάσταση, επανόρθωση, πρέπει να το κάνεις. Ο άλλος θα πει, τώρα δεν πειράζει, ξεχασμένη ζωή, εγώ προχωράω από εδώ και μπρος. Δεν πάει έτσι. Οι Ισραηλίτες έπρεπε να επιστρέψουν πίσω. Πρέπει να καθαρίσουν τον ναό, να τα βγάλουν όλα έξω, να κάνουν τις θυσίες, τα ολοκαυτώματα και μετά θα τους δεχόταν ο Κύριος και θα προχωρήσουν την πνευματική τους ζωή. Δηλαδή, το παράδειγμα που είπα έτσι, χρωστάς 200 και 100 και 50 και 100 και 100, πάρ' τα όλα σε μια λίστα και λες, μα βγαίνουν, ξέρω εγώ, 2.000 και εγώ έχω 1.000, δεν έχω. Ωραία, είναι 2.000 και έχεις 1.000, 50% του κάθε ενός. Σου χρωστώ 200, έλα 100. Και όταν μπορέσω θα σου δώσω τα υπόλοιπα. Σου χρωστώ 50, έλα 25 και λοιπά. Κάνεις επανόρθωση και σιγά σιγά για να έχεις και ομολογία να σταθείς μπροστά και να τους πεις πράγματι βλέπεις, είμαι χριστιανός και στα έργα, όχι μόνο στα λόγια. Δηλαδή, η μετάνοια και ο αγιασμός έρχονται μόνο μέσα από την ταπείνωση της εξομολόγησης και της αποκατάστασης. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την ταπείνωση μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους και το ίδιο ισχύει και για την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, ως σύνολο. Από την αναμόρφωση του Εζεκία, αυτά είναι τα μαθήματα για μας. Και ως άτομα και ως Εκκλησία. Και ο Θεός μας καλεί να δούμε το βιβλίο αυτό σαν καθρέφτη. Δηλαδή να δούμε τον εαυτό μας, να δούμε την αγιότητά του και να πράξουμε ανάλογα. Και αδερφοί, όπως είπα, η μετάνοια κοστίζει πολλές φορές. Το να πάρεις τότε έναν τράγο να το θυσιάσεις ή έναν τάβρο, είχε μεγάλο κόστος. Δεν ήταν όλοι πλούσιοι. Ολοκαύτωμα, προσέξτε, άλλο να πάρεις τη θυσία σου, που και πάλι ήταν κόστος, αλλά πες, θα σφάξουν το αρνάκι, θα χυθεί το αίμα, θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας και θα μας το δώσουν νερίς να το φάμε η οικογένεια. Δεν πάει χαμένο εισαγωγικά. Κάναμε τη θυσία μας και τρώμε και το ζώο. Το ολοκαύτωμα όμως δεν έμενε τίποτα. Και εγώ ήταν ολόκληρο. Δηλαδή είναι σαν να σου πει, έχεις ένα όμορφο καναπέ στο σπίτι σου, κάψε το για τον Κύριο. Ή το καινούριο σου το ψυγείο. Έτσι κάτι ανάλογο, όπως ο άλλος είχε την περιουσία του, τα ζώα του κλπ. Και πρέπει να πάρει έναν τάβρο. Ή το αυτοκίνητο σου, ξέρω εγώ. Άρα κοστίζει η μετάνοια, η αληθινή ταπείνωση, η συντριβή. Γιατί οι ιερείς λέει, πρώτα πρόσφεραν την προσφορά περί αμαρτίας και μετά την προσφορά της αφιέρωσης. Τι έκαναν, τακτοποίησαν το παρελθόν για τις αμαρτίες τους, συγχώρεσε μας Κύριε για τους πατέρες μας, για ό,τι κάναμε και λοιπά ως εδώ και μετά πέρασαν στο μέλλον για την αφιέρωση. Πρέπει να δω και να δεις τη ζωή σου ως τώρα, να τη μετρήσεις με βάση τον Ιησού Χριστό και να την αγιάσεις. Έτσι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στη ζωή σου. Γιατί η οργή του Θεού φεύγει από πάνω μας, όχι απλά με μία επαναφιέρωση, αλλά με τη μετάνοια που οδηγεί σε αφιέρωση. Και το σωστό είναι να είμαστε σαν τους Λεβίτες, όχι σαν τους ιερείς, γιατί λέει οι Λεβίτες στάθηκαν ευθύτεροι στην καρδιά. Ήταν πιο πρόθυμοι να εξαγνιστούν και σε αυτούς πρέπει να μοιάσουμε. Επομένως, αδερφοί, αυτό που πρέπει να βάλουμε πρώτο στη ζωή μας είναι η σωστή αληθινή λατρεία για τον Κύριο. Γιατί αν λατρεύουμε πραγματικά τον Κύριο, αυτό είναι που φέρνει το Θεό μαζί μας και ενωνόμαστε δηλαδή εμείς μέσα Του και Αυτός μέσα μας, όπως λέει ο Κύριος. Να αναγνωρίσουμε κάθε μέρα τον Θεό για Αυτόν που είναι και να μην φοβόμαστε το παρελθόν. Γιατί ο Θεός υπόσχεται συγχώρεση, αλλά σε αυτούς που πραγματικά ομολογούν την αμαρτία τους. Αν μου πείτε καλά, μέσα στη νέα ζωή που συνεχίζουμε με τον Κύριο, δεν θα ξαναπέσουμε και ίσως και στα ίδια. Το ξέρει αυτόν ο Κύριος, αλλά βλέπει όμως ότι πραγματικά δεν θέλεις να συνεχίσεις αν συνέχιζες κάτι. Θέλει να κάνεις αυτήν τη νέα αρχή, όπως είπα, πληρώνοντας το κόστος για το παρελθόν, εκεί που μπορείς να το πληρώσεις, έτσι, γιατί είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα φέρεις πίσω, όπως ήταν πιο πριν. Αλλά ο Κύριος ξέρει, βλέπει. Δηλαδή, είχες διαφορά με κάποιον. Βρες τον, ζήτησε του συγγνώμη. Πέσε από το εγώ σου. Έστω και αν δεν έφταιγες εσύ ή έφταιγες σε μικρό βαθμό. Ό,τι μπορείς δηλαδή να αποκαταστήσεις είναι καλό. Αυτό έχει κόστος, αλλά δείχνει μια καλή νομολογία για όλους μας. Έτσι φαίνεται το σώμα του Κυρίου. Για σκέψου ένας άπιστος να δει κάποιον που ήταν σαν αυτόν και έρχεται και του λέει, ξέρεις, ο Θεός με άλλαξε, έτσι και έτσι έγινε στη ζωή μου, έγινε νέος άνθρωπος και εκείνη την περίοδο πριν που είχαμε τις διαφορές μας, σου ζητώ συγγνώμη, πληρώνω αυτό, το άλλο, το α, το β, ό,τι μπορεί να φτιάξει. Τι όμορφη ομολογία είναι, γιατί είναι λόγια με έργα. Ενώ αν το βλέπεις τον άλλο και σου λέει ο Ιησούς μέσα σε γεια σου και ο άλλος νιώθει αδικημένος, δεν τον πείθεις. Και δεν πείθεις ούτε και τον εαυτό σου στο τέλος. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για κάθε παράδειγμα μέσα από το Λόγο Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε για αυτόν τον χαρακτήρα του Εζεκία, Κύριε μας, που παρόλο που ο πατέρας του ήταν τόσο άσχημος βασιλιάς, Κύριε μας, στα πνευματικά, ενάντια στο δικό Σου θέλημα, αυτός, Κύριε μας, εφέρθηκε πραγματικά σαν παιδί Σου και στάθηκε, Κύριε μας, και έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει στην εποχή του, Χριστέ μας. Και έχουμε το παράδειγμα αυτού του ανθρώπου, Κύριε μας, που με πίστη και πυγμή και πειθό άλλαξαν τις καταστάσεις γύρω του, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, βοήθησέ μας και εμάς να παίρνουμε αυτά τα παραδείγματα στη ζωή μας και να προχωρήσουμε μπροστά με μετάνοια μέσα στην καρδιά μας, ταπείνωση, Κύριε μας, και αφιέρωση σε Σένα, τον Κύριό μας. Να Σε λατρεύουμε, Κύριε μας, με το πνεύμα μας και αληθινά, όπως ζητάς Εσύ, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν Ιησού μου, Κύριε μου. Αμήν, αδερφοί μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Everything we do here, the message and the worship and the teaching and the preaching, it is that you will be taught by God the Almighty Himself. That your eyes and ears will open, that you will know what your Maker wants from you.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα διαβάσω από την Εφεσίους το 6:12. Διότι δεν είναι πάλι μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους, του αιώνου τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Από τη στιγμή που δεχθήκαμε τον Κύριο σαν σωτήρα και μας αναγέννησε, μπήκαμε σε μια πάλη, σε μια μάχη ζωής και θανάτου. Δεν ξέρω πόσοι χριστιανοί σήμερα το καταλαβαίνουν αυτό και ακόμη περισσότερο πόσοι χριστιανοί αντιλαμβάνονται το είδος του πολέμου. Πώς πολεμάμε τις δυνάμεις του σκότου. Ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος θησαυρός που μας έδωσε ο Θεός είναι ο Λόγος Του. Θα σας διαβάσω τον 138ο ψαλμό, το δεύτερο εδάφιο. Ακούστε τι λέει. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναό των Άγιών Σου και θέλω δοξολογήσει το όνομά Σου δια το έλεος Σου και δια την αλήθειά Σου. Ακούστε αυτή τη φράση τώρα. Διότι εμεγάλινας των λόγων Σου υπερπάσαν την φήμην Σου. Θα κάνω μια διόρθωση εδώ. Δεν λέει υπερπάσαν την φήμην Σου το κείμενο. Το κοίταξα και όχι τώρα και από πιο παλιά. Λέει διότι εμεγάλινας των λόγων Σου υπέρ του ονόματός Σου. Θυμάστε ότι ο Κύριος, ο Πατέρας μας, όταν ύψωσε τον Χριστό και υπερύψωσε Αυτόν και χάρισε σε Αυτόν, τι λέει, το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Ποιο είναι αυτό? Το όνομα Ιησούς. Εδώ τώρα μας λέει ότι ο Θεός μεγάλυνε τον Λόγο Του πάνω από το όνομά Του. Τι λέτε, έχει σοβαρούς λόγους για να το κάνει αυτό ο Θεός? Το έχουμε ανάγκη μήπως? Βέβαια. Βέβαια. Μια σκέψη θα σας δώσω. Πώς ξέρουμε ποιο και τι είναι το όνομα του Θεού? Πώς το μαθαίνουμε? Με τον Λόγο. Πώς ξέρουμε για τον Θεό? Πού αποκαλύπτεται το θέλημά Του? Στο Λόγο. Αμήν. Στο Λόγο. Αλλά και για την πάλη και τη μάχη για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, ο Λόγος είναι το μόνο στοιχείο που έχουμε για να κάνουμε τη μάχη μας ενάντια στον εχθρό. Ο Θεός επέλεξε να φανερώσει τον εαυτό Του, το θέλημά Του, τη βουλή Του μέσα από το Λόγο Του και στο Λόγο στηρίζεται η σωτηρία. Στο Λόγο στηρίζονται όλα, αδελφοί. Δεν ξέρω τι θέση έχει πάρει ο Λόγος μέσα μας, αλλά νομίζω σήμερα ο Κύριος θα εντείνει την ανάγκη αυτή που έχουμε, ώστε ο Λόγος του Κυρίου να ανέβει πάνω από όλο και αυτή την ίδια τη ζωή. Γιατί εκεί την έθεσε ο Θεός. Εκεί έθεσε το Λόγο Του. Ξέρουμε ότι έκανε όλο τον κόσμο με το Λόγο. Είπε και έγινε. Προσέταξε και στερεώθηκε. Με το Λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και το πλήρωμα αυτής. Αυτόν. Αμήν. Με το Λόγο. Όλα έχουν γίνει με το Λόγο. Και εμάς, όλη η άλλη πλάση έγινε με τον δημιουργικό Λόγο. Εμείς όμως είμαστε ένα τελείως διαφορετικό δημιούργημα από όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και φανερώνει την πρόθεση που είχε ο Θεός για τον άνθρωπο πριν τον δημιουργήσει. Ας κάμωμεν άνθρωπον, δεν λέει ας ποιήσωμεν, ας κάμωμεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωση ημών. Και δεν είναι μόνο ο Θεός που αυτός μιλάει, γιατί λέει και είπεν, δεν λέει και είπαν, και είπεν ο Θεός, μιλάει ο Θεός Πατέρας, αλλά συμπεριλαμβάνει στο να γίνει ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, τουλάχιστον άλλο ένα πρόσωπο. Ποιο είναι αυτό? Η θυσία, ο αμνός, ο μεσίτης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλά όμως, όπως είπα για την άλλη φορά, αν θυμάστε, ποιος άλλος παίρνει μέρος στο να γίνει ο άνθρωπος, να καμωθεί. Αυτό το «ας κάμωμεν» είναι το ρήμα «ασά», που σημαίνει ότι έχω ήδη μια κατασκευασμένη ύλη, μια δημιουργημένη ύλη, έχω ένα όγκο μαρμάρου και αρχίζω και κάμω. Έχω ένα όγκο ξύλο και αρχίζω και το δουλεύω. Αυτό είναι το κάμωμα. Μιλάει για την κατασκευή αυτού που ο Θεός θα δημιουργούσε. Μας έκανε να ζούμε με λόγο. Προσέξτε. Ό,τι κατασταλαγμό έχει δεχτεί ο άνθρωπος μέσα του, ό,τι ιδέα, ό,τι αντίληψη, με αυτήν ζει. Συμφωνούμε, αδελφοί? Ναι. Ο λόγος μορφώνει τη ζωή, τον τρόπο της ζωής, το είδος της ζωής. Γιατί έτσι μας έπλασε ο Θεός. Γιατί μας έπλασε έτσι? Γιατί είμαστε, ξέρετε, τα έπιπλα στο σαλόνι που βάζουμε, το τραπεζάκι και τα άλλα δύο δίπλα, τα κομωδινάκια, τι είναι, πώς τα λένε, τα κύμια, έτσι τα λένε στη γλώσσα του εμπορίου, τα κύμια. Είμαστε τα κύμη με τον Θεό, κλειδωμένοι μέσα στο λόγο του για να πάρουμε τον Θεό και ο Θεός να πάρει αυτό το οποίο θέλει από μας. Ωραία. Λέει επίσης, Β' Κορινθίους 10ο κεφάλαιο 4ο εδάφιο, διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό. Πάλι μας μιλάει για πόλεμο εδώ. Προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Επειδή καθερούμεν, πέστε μου το, πιο δυνατά, λογισμούς. Οι λογισμοί τι είναι? Λόγος. Είναι λόγος. Όχι του Θεού. Είναι λόγος. Καθερούμε λογισμούς. Και πώς καθερούμε ένα λογισμό? Δεν υπάρχει Θεός. Ο άθεος. Πώς το καθερούμε? Θα το δούμε τώρα. Πώς καθερούμε? Τι είναι ο πόλεμος? Πώς γίνεται αυτός ο πόλεμος? Και πανύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζουμε παν νόημα. Βλέπετε, πού είναι όλη η μάχη, πού είναι, αδερφοί? Πού είναι? Εδώ. Εδώ. Το πεδίο είναι αυτό το οποίο ο άνθρωπος ακούει, αντιλαμβάνεται, αυτό που δέχεται ή που δεν δέχεται. Εχμαλωτίζουμε παν νόημα στην υπακοή του Χριστού. Πώς γίνεται αυτός ο πνευματικός πόλεμος? Πολλοί έχουν την ιδέα ότι, για παράδειγμα, εδώ στον Ιούδα, στο 9ο εδάφιο, λέει, ο δε Μιχαήλ, ο αρχάγγελος, ότε το διαβάζω από το κείμενο, επίτηδες, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγετο, αυτές οι δύο λέξεις είναι και ο τίτλος του βιβλίου, διακρινόμενος, του κηρύγματος θέλω να πω, διακρινόμενος διελέγετο. Περί του Μωυσαίου σώματος, ούκε τόλμησεν κρίσιν επενεγγύλιν βλασφημίας, αλλά είπεν επιτιμήσε εσύ Κύριος. Έκαναν μάχη. Πώς τη φανταζόμαστε τη μάχη? Πολλοί νομίζουν ότι πρέπει να φοράς περικεφαλαία, περιστήθιο, την ασπίδα, τα ποδήματα και τη μάχαιρα. Και βαράει ο Σατανάς, αμήνεσαι. Βαράς εσύ, αμήνεται αυτός. Ding, dang, ding. Και έτσι φαντάζονται τη μάχη. Αυτές οι δύο λέξεις μας διευκρινίζουν ακριβώς τη μάχη. Πάνω σε τι γίνεται, πώς γίνεται, με τι γίνεται. Διακρινόμενος διελέγετο. Ξέρουμε ότι ο εχθρός είναι πνεύμα. Έτσι. Πνεύμα είναι. Πνεύμα. Όλη η δύναμή του. Πού είναι? Κοιτάξτε τα ονόματα που του έχει δώσει ο Λόγος του Θεού. Πώς ονομάζεται? Διάβολος. Διαβολές. Πλάνος. Α, πιάνει την αλήθεια, τη διαστρεβλώνει και την περνάει μέσα στο κεφάλι των ανθρώπων. Ο αντίδικος, ο κατήγορος. Αυτό σου δείχνει ο διάβολος με τι ασχολείται και πώς κάνει τις μάχες του. Και όλα αυτά τα ονόματα που σας είπα, πού στρέφονται, αδελφοί? Εδώ. Εδώ. Εδώ είναι το πεδίο της μάχης. Κοίταξα τις λέξεις λίγο. Διακρινόμενος, ξέρουμε, είναι μετοχή του διακρίνου. Και λέει ο Παμπινιώτης, σημαίνει το να βρίσκω τις διαφορές. Τα ιδιαίτερα στοιχεία που διαφοροποιούν τις σχέσεις μεταξύ προσώπων, πραγμάτων ή καταστάσεων. Ο Σταματάκος, διακρίνω, χωρίζω το ένα από το άλλο, διαχωρίζω. Κάνω διάκριση, διαστέλλω τον ένα από τον άλλον. Τακτοποιώ, καθορίζω, εκφέρω απόφαση επίτηνος διαφωνίας. Όταν έρχεται η σκέψη μέσα, μπορείς να διακρίνεις. Διακρινόμενος. Το πρώτο πράγμα, πρέπει να διακρίνεις. Ναι, αλλά για να διακρίνεις χρειάζεσαι μια βάση. Χρειάζεσαι να πατάς κάπου και να ξέρεις ότι αυτή η βάση είναι ακλόνητη, είναι σταθερή, μου λέει την αλήθεια και πάει, τελείωσε. Είναι έτσι, αδερφή? Ναι. Και έτσι μπορεί να διακρίνεις το ψέμα, το διεστραμμένο, αυτό το οποίο έρχεται καλυμμένο για να σε ξεγελάσει. Να το δεχθείς. Διάκριση. Πόσοι μπορούμε πραγματικά να διακρίνουμε? Θέλει ο Θεός να ξέρουμε πώς να διακρίνουμε. Ναι, γι' αυτό και μας τα λέει όλα αυτά, αδελφοί. Έναν ήπιο δεν μπορεί να διακρίνει. Είναι ευάλωτο. Τον τελείων είναι η στερεά τροφή. Και ο Κύριος θέλει να ανεβάσει την Εκκλησία, να καταλάβουμε τι μας έχει δώσει, να το εκτιμήσουμε και να του δώσουμε τη θέση την οποία όρισε ο Θεός να έχει ο Λόγος του μέσα στην καρδιά μας. Εάν δεν το έχεις κάνει, ο Κύριος σήμερα σε προκαλεί. Γιατί? Είσαι κρέας για το χασάπι, για το διάβολο, χωρίς το Λόγο. Τελείωσες. Και εσύ και εγώ και όλοι μας. Εάν δεν σταθούμε στο μόνο όπλο που μας έχει δώσει ο Κύριος, στο μόνο έδαφος το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε, να σταθούμε ώστε να μπορούμε και να διακρίνουμε, αλλά και, ποια είναι η άλλη λέξη, διακρινόμενος, διελέγετο. Να διαλεχθούμε, να κάνουμε διάλογο. Έχουμε διαλογισμούς. μας έχει δώσει ο Θεός. Διαλέγουμε σημαίνει διαφωνώ για διαφορές απόψεων. Αμφισβητώ, επιχειρηματολογώ. Όταν έρθει μια σκέψη στο κεφάλι που ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι σωστή. Ή διαλέγεσαι με κάποιον και αρχίζει και σου λέει το δικό του τροπάριο. Μπορείς να διακρίνεις και να διαλεχθείς. Δηλαδή, να πιάσεις συζήτηση, όχι απλά για τη συζήτηση, αλλά θέλω να σας δείξω ο Παύλος τι έκανε, αδερφοί. Πράξεις 18:4. Διελέγετο δεν τη συναγωγή κατά πάν Σάββατον και έπιθεν. Και έπιθεν. Ιουδαίους και Έλληνες. Ο διάλογός μας δεν είναι για να κάνουμε τον έξυπνο. Να δείξουμε πόσο πιο πολλά ξέρουμε, αδερφοί. Τι είναι να πείσουμε τους ανθρώπους την αλήθεια του Θεού για να σωθεί η ψυχή τους. Μπορούμε όμως να το κάνουμε. Για να πείσουμε, πρώτα απ' όλα το πείθο είναι το ρήμα από το οποίο βγαίνει η λέξη πίστης. Είναι άμεσα συνδεδεμένο. Και η πίστη τι είναι? Όλα αυτά τα ελπιζόμενα τα οποία ο Κύριος πραγμάτων έλεγχος, πράξεις δηλαδή, πεπραγμένα, αυτό θα πει πραγμάτων, δεν είναι οι αντικείμενα, αυτά τα πεπραγμένα που ο Θεός έπραξε πριν ακόμα φτιάξει τη γη. Τα οποία, αν και δεν τα βλέπουμε, για μας είναι υπόσταση. Είναι η βάση μας. Εάν δεν έχουμε αυτή τη ζωντανή πίστη μέσα μας να μας γεμίσει, να μας πληρώσει, να έχουμε πραγματική αποκάλυψη του Λόγου του Θεού για κάθε θέμα με το οποίο διελέγεται ο Λόγος του Θεού, δεν μπορείς να πείσεις κανέναν. Οι φιλόσοφοι τι κάνουνε? Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και... Θυμάσαι που σας διάβαζα από το Φίλωνα. Μπορεί να είναι και αλλιώς. Είναι το ένα άκρο και το άλλο και στη μέση όμως. Ο Θεός μας δεν είναι έτσι, αδερφοί, ούτε ο Λόγος του Κυρίου. Είναι μάχαιρα δίστομος. Κόβει, χωρίζει αμέσως. Πρώτα απ' όλα εσένα. Θα χωρίσει τη ζωή σου. Θα σου δείξει το παρελθόν σου. Γιατί? Για να μετανοήσεις. Να πεις, Κύριε, συγχώρησέ με, σκέπασε την αμαρτία μου, σε παρακαλώ, κάτω από το αίμα σου και γράψε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Σε χώρισε. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Πάμε λίγο, Εβραίους 4:12. Ο Λόγος του Θεού είναι λέει, κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομον, είναι ζών και ενεργός. Το χειμώνα λέει ενεργής. Ενεργής. Δηλαδή συνέχεια δουλεύει. Δεν σταματάει ο Λόγος του Θεού. Και κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστημον μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς μέσα. Ό,τι έννοια έχεις δεχθεί, είτε από τους παππούδες σου, τις παραδόσεις των ανθρώπων, που δεν είναι σύμφωνα με το Λόγο του Κυρίου, ο Λόγος τι θα κάνει? Εφόσον τον αφήνεις να ενεργεί, θα μπει μέσα και θα σκάψει και θα χωρίσει. Όχι αυτό. Δεν είναι του Θεού. Όχι εκείνο. Αυτό ναι. Τις έννοιες της καρδιάς σου μπαίνει μέσα. Γιατί αν είσαι συμπερδεμένος και έχεις σύγχυση και δεν ξέρεις τι είναι το σωστό, πώς μπορεί να κάνεις πόλεμο με τον διάβολο? Σε έφαγε. Αυτός από την αρχή είναι ανθρωποκτόνος. Και ποια είναι η δύναμη του διαβόλου, αδερφοί? Ποια είναι η δύναμη του διαβόλου? Το ψέμα. η πλάνη. Διάβολος, να διαβάλει, να διαστρεβλώσει, να κατηγορήσει, να διεκδικήσει πράγματα και ας μην έχει δικαίωμα να το κάνει. Αυτός θα το κάνει ούτως ή άλλως. Το βλέπουμε στον Ιώβ. Πράξεις 19.8, ο Παύλος και εισελθόλες στη συναγωγή ελάλη με τα παρησίας διαλεγόμενος 3 μήνες και πείθων εις τα περί της Βασιλείας του Θεού. Για να πείσεις πρέπει να έχεις πιστεί εσύ ο ίδιος. Και θέλω να πάμε λίγο στον Κύριο. Να δούμε τη δική του αντίληψη, γιατί αυτό είναι το παράδειγμά μας. Τη δική του αντίληψη για τον λόγο. Τι λέει? Ιώτα εν και μία κεραία δεν θα παρελθεί από τον νόμο, εσύ γίνεσαι πάντα ταύτα. Είναι πιο εύκολο να κουνηθεί η γη και ο ουρανός παρά ένα ιώτα και μια κεραία να κουνηθούν από το λόγο του Θεού. Κοιτάξτε τι αντίληψη είχε μέσα του. Πού είχε τοποθετήσει την αξία του λόγου κυρίως. Έχουμε βάλει το λόγο του Κυρίου εκεί. Τον έχουμε πιστέψει, έχουμε πιστεί. Γιατί αν έχουμε το λόγο του Κυρίου έτσι κάπου επιφανειακά, εντάξει ναι, αυτά τα λέει ο λόγος του Θεού, αλλά δεν έχει κάτσει μέσα ο λόγος. Δεν έχει πάρει διαστάσεις, δεν έχει γίνει το βάθρο, το θεμέλιο της ζωής σου. Η μόνη αλήθεια. Οι αλήθειες δεν είναι πολλές, μία είναι. Και ο Κύριος τι είπε? Μας το λέει ευθέως. Εγώ είμαι η αλήθεια. Πώς μιλάει? Αυτός είναι ο λόγος που έγινε σάρξ. Για να δούμε τη ζωή που ήταν κρυμμένη μέσα στον Θεό που φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού Ιησού. Εγώ είμαι η αλήθεια. Ψάχνεις ακόμα οι αλήθειες? Εντάξει, αλλά... Μάχη δεν μπορεί να κάνεις. Δεν μπορείς. Ο διάβολος σε παίζει στα δάχτυλα που δεν έχει. Γιατί είναι πνεύμα. Η δύναμη του διαβόλου είναι να διαστρεβλώνει την αλήθεια. Ο Κύριος γνώριζε ακριβώς τι ήταν ο διάβολος. Και μας το λέει, μας το φανερώνει τον διάβολο. Ιωάννης 8:44 λέει στους Φαρισαίους, οι οποίοι ήταν εκεί συνέχεια, ενώ βλέπαν τη δόξα του, βλέπαν τα θαύματα, βλέπαν τις δυνάμεις, ακούγαν τη σοφία, ήταν εκεί για να τον πιάσουν σε λόγο και τον σκοτώσουν. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Σεις, τους λέει, είστε εκ πατρός του διαβόλου. Και τα επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Εκείνος είτε ο απαρχής ανθρωποκτόνος. Τι είναι ο διάβολος? Είναι ένα άδειο φωνικό πράγμα. Δεν έχει περιεχόμενο μέσα. Μου κάνει εντύπωση στην περίπτωση των 2 γαδαρινών δαιμονισμένων. Και έβγαλε όλη εκείνη τη λεγιώνα, την έβγαλε ο Κύριος. Τι του είπανε? Άσε μας να πάμε στους χείρους. Και ζωή πήγαινε. Και πήγανε. Δηλαδή, οι δαίμονες θέλουν κάποιο σώμα για να μπορούν να εκφράζονται. Έστω και ζώο. Δηλαδή, η χειρότερη τους περίπτωση είναι ένα ζώο. Γιατί είναι πνεύματα. Δεν μπορούν να εξωτερικεύσουν μόνοι τους πράγματα, μόνο να σε φοβήσουν εάν δεν ξέρεις την αλήθεια του Θεού. Αλλά θέλουν σώμα. Και θα πει κανείς, ωραία, μπήκανε μέσα στους χείρους. Γιατί δεν συνέχισαν να είναι μέσα στους χείρους? Τι κάνανε? Μόλις μπήκαν μέσα στους χείρους, τι κάνανε, ρε φίλοι? Τους οδήγησαν στον κρεμό και πνίγηκαν όλοι οι χείροι. Τους πνίξανε. Αυτό είναι ο διάβολος. Δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο. Ο Κύριος μας το φανερώνει. Είναι ανθρωποκτόνος. Επομένως, μη φιλοξενείς τίποτα από ό,τι είναι του εχθρού. Γιατί Ό,τι δεχθείς και είναι από τον εχθρό και δεν το πολεμήσεις, τι θα σου κάνει. Τι λέει είναι. Πέστε μου. Πιο δυνατά. Αποκταίνει. Αποκτείνει. Είναι φωνιάς. Και δεν μένει εν τη αληθεία. Θα πει κανείς, καλά δεν βλέπουν το Λόγο του Θεού, είναι ο Θεός. Γιατί τα κάνουν αυτά. Είναι δεμένοι με αλυσίδες σκότους δαίμονες. Επειδή τους έπλασε ο Θεός μέσα στη σφαίρα του πνεύματος και σαν αγγελικά όντα πλασμένα για την υπηρεσία του ανθρώπου, ήταν μέσα στην παρουσία του Κυρίου, είδαν τη δόξα του Θεού και αποφάσισαν εμψυχρό να ταχθούν ενάντια στον Θεό και ενάντια στα δημιουργήματά του. Πρώτος ο Εωσφόρος και μετά όσους παρέσυρε. Όσους παρέσυρε. Τι έγινε? Δεν υπάρχει συγχώρεση μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Είναι το ίδιο με έναν χριστιανό ο οποίος μπορεί να αναγεννηθεί, να λάβει πνεύμα Άγιο, να λάβει χαρίσματα, να εργαστεί μέσα στο πνεύμα, να νιώσει τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και μετά να στραφεί και να πει όχι, αυτό είναι από τον διάβολο. Πώς ονομάζεται αυτό? Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Θυμάστε πότε το είπε αυτό ο Χριστός και σε ποιους? Το είπε στους Φαρισαίους, οι οποίοι ενώ έβλεπαν τις δυνάμεις και τα θαύματα και τη δόξα του Θεού μέσα από τον Χριστό, είπαν αυτός βγάζει τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βελζεβούλ. Δηλαδή είπαν το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εργαζόταν για να κάνει τα θαύματα, το ονόμασαν Βελζεβούλ. Και Κύριος λέει, κάθε βλασφημία εναντίον του Υιού του ανθρώπου, συγχωρείται, αλλά όποιος βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχει συγχώρεση ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον του αιώνα. Τελείωσε. Το είναι όλο. Οι δαίμονες αμάρτησαν στον Θεό, ενώ ήταν μέσα στη δόξα, μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Δεν υπάρχει θυσία για αυτούς. Δεν υπάρχει μετάνοια, τόπος μετάνοιας. Τελείωσε. Γι' αυτό τους βλέπουμε να συμπεριφέρονται έτσι. Θυμάστε όταν ερχόταν τα δαιμόνια, ο Κύριος, μάλλον οι δαιμονιζόμενοι με τα δαιμόνια τους, ερχόταν σε επαφή με τον Κύριο. Τι λέγανε οι δαίμονες? Ιησού, Ιε του Θεού, ήρθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας. Με αυτό ζουν. Αυτή είναι η προσδοκία τους. Δεν υπάρχει σωτηρία για να μπορούν να σωθούν οι δαίμονες. Δεν γίνεται αυτό. Και ο Κύριος μας το λέει. Λέει και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι η αληθεία δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος εκ των ιδίων λαλεί. Τι λαλεί? Ψεύδος. Αυτή είναι η δύναμη του. Λαλεί ψεύδος. Διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδος. Από πού το βρήκε το ψεύδος? Ο ίδιος το βγάζει. Εκ των ιδίων λαλεί. Εκ των ιδίων λαλεί. Ο καθένας μπορεί να πει ψέματα. Και τα μικρά ακόμα μπορούν να πουν ψέματα. Το έκανες εσύ? Όχι, εγώ δεν το έκανα. Το έκανε ο Μπίλι. Είναι ψεύτης. Αλλά αυτή είναι και η δύναμη που έχει. Το ψέμα, η πλάνη. Πώς αντιμετώπισε ο Κύριος τα διανοήματά του? Πειράστηκε 40 μέρες, δεν έφαγε και ήρθε αφού και ύστερον λέει επίνασε, τότε ήρθε ο διάβολος και του λέει κάνε τους λίθους άρτους. Δεν έφερε παιδί μου, πεινάω πολύ και κάτι πρέπει να κάνω αφού έχω τη δύναμη. Είχε τη δύναμη. Βέβαια, του είχε δώσει το ελεύθερο ο Θεός. Με μια προϋπόθεση. Πάνω σε αυτή την προϋπόθεση έρχεται ο διάβολος και του δίνει την εντολή. Κάνε τους λίθους άρτου. Πού θα ήταν το πρόβλημα να κάνει έτσι μια ωραία μεγάλη πέτρα, μια φρατζόλα ψωμί και να τη φάει. Σιγά. Διάκριση. Τα ακούει η Εκκλησία, αδελφοί. Διάκριση. Διάκρινε αυτά που μπαίνουν μέσα. Εχμαλώτησέ τα. Εχμή από, με την αιχμή του λόγου θα το εχμαλωτήσεις. Πρέπει να το δεις τι λέει εκείνο. Και να αντιδράσεις. Εάν ο Κύριος έκανε τους λίθους άρτο, θα χρησιμοποιούσε τη δύναμη που ο Θεός του έδωσε και τον ενέντησε. Αυτό λέει ευδόκησεν παν το πλήρωμα κατοικήσε, Κολοσσέις 1:19. Όλο το πλήρωμα ήταν μέσα του. Μπορούσε να κάνει τα πάντα με μια διευκρίνηση. Έπρεπε ό,τι κάνει να είναι για τη δόξα του Θεού και για να προωθηθεί η αλήθεια και η βασιλεία του Θεού. Εάν χρησιμοποιούσε τα δώρα του Θεού, την παρουσία και τις δυνάμεις του για ιδιωτελή σκοπό, θα αμάρτανε. Και μια αμαρτία ήταν αρκετή να εξουδετερώσει τον Κύριο και όλους εμάς. Μια αμαρτία. Και σε ρωτάω σήμερα, μας ρωτάω, μπορείς να διακρίνεις? Μπορείς. Εάν δεν έχεις αφήσει το Λόγο του Κυρίου να μπει μέσα, λέει να κατοικεί ο Λόγος του Θεού πλούσια μέσα. Πλούσια. Δηλαδή, όπου χρειαστεί να μπορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα να αρπάξει από τη γέννηση, από την Αποκάλυψη, ενδιάμεσα, τα ιστορικά, όπου να πάρει τα εδάφια που είναι αναγκαία για να σταθείς, να αντιμετωπίσεις τον εχθρό. Βλέπω, και ιδιαίτερα άμα διδάσκω, και όχι μόνο εδώ, και έξω, λέω, πάμε στο βιβλίο του Οσία. Ώρες για να βρουν το βιβλίο του Οσία. Δεν κατοικεί πλούσια. Το πρώτο πράγμα από όταν, αν θυμάστε, στο σχολείο που κάναμε, τι σας έβαλα να κάνετε, όσοι ήσασταν τότε εκεί, να γράψουμε όλα τα βιβλία σε 3 λεπτά. Όλα τα βιβλία. Αυτή είναι η ζωή μας, ο λόγος. Οι λόγοι μου, πνεύμα είναι και ζωή. Μας το είπε ο Κύριος. Για τον Κύριο δεν υπήρχε τίποτα πιο υψηλό. Ήξερε τον λόγο. Μάστε και 12 ετήσεις που ήταν στο ναό, απορούσαν με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του. Τη σοφία που είχε. Γιατί λέει προέκοτε σε σοφία και χάρη παρά Θεό και ανθρώπης ο Ιησούς. Μεγάλωνε και εφάρμοζε το λόγο στη ζωή του με πίστη. Γι' αυτό και ευαρέστησε τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό χωρίς πίστη. Και μπορούσε να σταθεί. Όταν ήταν η ώρα να μπει μέσα στην θυσία, λέει ο άρχον του κόσμου τούτου έρχεται προς εμέ και δεν θέλει ευρύ ουδέν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον Πατέρα μας, αλλά και τον ευχαριστούμε για τον Υιό. Για τον Υιό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ονομάζεται στα εβραϊκά Σατάν. Θα πει κατήγορος. Ή αντίδικος, όπως λέει ο Πέτρος, Α Πέτρου 5:8. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε. Διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμνος, περιέρχεται ζητώντας ποιο να καταπιεί. Μας τον ονομάζει αντίδικο και στην

αλλά το αύριο δεν το ξέρουμε. Είμαστε σωσμένοι εφόσον κάθε μέρα περπατάμε με πίστη και ζούμε με πίστη. Τη στιγμή που κάτι πάθουμε, σκοντάψουμε, χλιαρίνουμε ή οτιδήποτε άλλο, παίζεται η σωτηρία μας. Είναι έτσι, αδερφοί? Ναι. Γι' αυτό λέει, εργαζόμενοι με φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρία. Εκεί όμως τώρα μπήκαμε. Είναι η εικόνα που η Εκκλησία μπαίνει μες στη δόξα πλέον. Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι, γιατί, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέρα και νύχτα. Πώς τον ονομάζει? Κατήγορο. Θα πέσει κάτω τελείως. Δεν θα του δώσει πια δικαίωμα ο Θεός να είναι εκεί όταν ανεβεί η Εκκλησία. Ο Πέτρος μας το λέει αντίδικο. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη μας το λέει κατήγορο. Ποια είναι η διαφορά, αδερφοί? Κοίταξα λίγο τους όρους για να τους καταλάβουμε. Ο κατήγορος είναι το πρόσωπο ή η αγγελική, συγγνώμη, εισαγγελική αρχή που υποστηρίζει την κατηγορία εναντίον κάποιου που φέρεται να διέπραξε έγκλημα. Είναι ο εισαγγελέας δηλαδή, στο δικαστήριο. Η δουλειά του ποια είναι? Θα σου βρει οτιδήποτε αρνητικό έχεις πράξει. Να το φέρει στη φόρα για να μπορέσει να σε καταδικάσει. Και πολλοί εισαγγελείς, για να μην χάσουν τις υποθέσεις τους, νοθεύουν και τη δίκη. Οπότε φαντάζεστε τι ο διάβολος τι μπορεί να κάνει. Ο ορισμός κατήγορος εμφανίζεται αποκλειστικά σε ποινικές υποθέσεις. Σκοπός του είναι να αποδείξει την ενοχή του κατηγορουμένου. Είναι ο δημόσιος κατήγορος ή ο μηνυτής, όπως θα δούμε παρακάτω. Ο αντίδικος τώρα, έτσι, αυτός είναι ο κατήγορος. Ο αντίδικος είναι το πρόσωπο που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά σε μια νομική διαφορά. Ο ενάγων, αυτός που δικάζει κάποιον, εναντίον του εναγωμένου. Δηλαδή, δυο έχουν μια διαφωνία, πάνε στο δικαστήριο και ο ένας ενάγει, κάνει δίκη στον άλλον. Αυτός που κάνει τη δίκη είναι ο αντίδικος. Λέει, εμφανίζεται σε αστικές διαφορές ή διοικητικές διαφορές. Υπάρχει μια συνοπτική διαφορά στα δύο. Ο κατήγορος κυνηγάει την ποινική τιμωρία, ακούστε. Ενώ ο αντίδικος κυνηγάει την αναγνώριση ενός δικαιώματος ή την αποζημίωση. Δηλαδή, όταν πήγε μπροστά στην παρουσία του Θεού στο βιβλίο του Ιώβ, πώς πήγε? Σαν αντίδικος ή σαν κατήγορος? Σαν κατήγορος πήγε. Κατηγόρησε. Τον περιέφραξες τον Ιώβ. Του έδωσε τα πάντα, πού να μισε. Θα ρίσκε και όλοι οι πλούσιοι. Λατρεύουν τον Θεό. Αλλά αυτός είναι ο διάβολος, έρχεται να κατηγορήσει. Βέβαια, ο Θεός, αδελφοί, δεν κουνιέται από αυτά που λέει ο διάβολος. Είναι πάνσοφος. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός ήθελε να δώσει για όλη την ανθρωπότητα ένα παράδειγμα υπομονής, υπακοής και πίστης. Και διάλεξε τον Ιώβ, ο οποίος ήταν τέλειος μεταξύ των ψυχρών αυτού. Ωραία. Και τι λέει? Ιώβ 1:9. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ των Θεών? Δεν περιέφραξες κυκλώθεν αυτόν και την οικίαν αυτού και πάντα όσα έχει? Τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησες και τα κτίνη αυτού επληθύνθησαν επί της γης. Πριν τώρα έκτινον τη χείρα σου

0: Και έγκυσον πάντως αέχει δια να είδεις εάν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Εδώ τώρα είναι κατήγορος. Δεν αμάρτησε ο Ιώβ. Πέθαναν τα παιδιά του, όλη η περιουσία του και το μόνο πρόσωπο που δεν πειράχτηκε ποιο ήτανε? Η γυναίκα του. Η γυναίκα του. Στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι η δεύτερη, ο δεύτερος κύκλος, ξανάρχεται πάλι. Ο διάβολος δεν μπορεί να δεχθεί ήττα. Και όταν ο Κύριος τον νίκησε και στον τρίτο πειρασμό, τι λέει? Και έφυγε, λέει, μέχρι καιρού. Δηλαδή, θα κοιτούσε να βρει τον κατάλληλο καιρό για να έρθει πάλι. Δεν γλιτώνουμε εύκολα από αυτό. Το θέμα είναι να βρούμε τη θέση μας. Και να πάρουμε τη θέση μας. Με όλα τα μεγαλεία, με όλες τις δυνάμεις, με όλη την εξουσία που μας έχει δοθεί από τον Θεό και μετά δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε μετά. Τη δεύτερη φορά λέει στο 2:4 και απεκρίθησε ο Θεανάς προς τον Κύριο και είπε δέρμα υπέρ δέρματος και πάντα όσο έχει άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού πλην τώρα έκτινον τη χείρα σου και έγκυσον τα οστά αυτού και τη σάρκα αυτού δια να είδεις αν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Αυτός είναι ο εχθρός, αδελφοί. Λόγια, διανοήματα. Διαβάλλει τον Θεό, τον άνθρωπο στον Θεό. Τον Θεό στον άνθρωπο, με την Εύα, έκανε, και άνθρωπο με άνθρωπο. Αυτή είναι η δύναμή του. Με την Εύα τι έγινε, αδελφοί? Όταν ξεκινάει τον πειρασμό του, σας έχω πει ότι σύμφωνα με τον Εζικίλ το 28, νομίζω είναι στο 12-13 κάπου εκεί και πιο κάτω, λέει για τον Εωσφόρο ίσο χερού επισκιάζον και του λέει μετά εστάθης εν εδέμ το παραδείσο του Θεού σαν χερού, που δείχνει ότι ο Θεός τον έβαλε να είναι αγγελικό, το ανώτατο αγγελικό δημιούργημα που είχε ο Θεός, το έδωσε διακονία να φυλάει και να προστατεύει τον άνθρωπο. Και όταν αυτός είδε την ομορφιά και το μεγαλείο που ο Θεός έβαλε μέσα στον άνθρωπο, τη δύναμη της αναπαραγωγής, την ικανότητα αγάπης, λατρείας, προσκύνησης, δόξας, που μπορεί να πάρει ο Θεός από τον άνθρωπο, εκεί τώρα αυτός θέλησε να παρέμβει και να γίνει αυτός Θεός πάνω στον άνθρωπο. Και να πάρει αυτός τη δόξα και την έλλη. Και μέχρι τώρα αυτό παλεύει. Μέχρι τώρα αυτό παλεύει. Τη στιγμή που πειράζει την Εύα, έπεσε. Έπαψε να είναι πια άγγελος του Κυρίου και έγινε διάβολος, γιατί διέβολε. Πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί, και εμείς. Ο Κύριος μας ονομάζει και εμάς εις άγγελους, θα είμαστε εις άγγελοι. Και σαν μηνυτές είμαστε αγγελιαφόροι. Ευαγγελίζουμε. Αμήν. Ο Ιάννης ο Βαπτιστής ονομάζεται ο άγγελος του Κυρίου. Όχι γιατί ήταν άγγελος, αγγελιαφόροι. Εάν χάσεις την ιδιότητά σου αυτή και αρχίζεις και διαβάλλεις, τότε με ποιον μοιάζουμε μετά? Τον διάβολο. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Μην ασχολείσαι με τα αλότρια. Σε παρακαλώ κι εγώ πρώτα ο Κύριος. Και εγώ και κάθε επιμένα σε κάθε εκκλησία. Μην ασχολείσαι με τα αλότρια. Μη παίρνεις στο στόμα σου άλλους αδελφούς να πεις που έκανε έτσι, πήγε εκεί, έκανε αυτό και εκείνο. Χορεύεις στο ταψί του διαβόλου και δεν το ξέρεις. Ναι, θα μιλήσω για τους αδελφούς και ό,τι πω θα είναι Άγιο. Θα είναι προς οικοδομή. Θα είναι θετικό. Θα βρω τα καλά στοιχεία για να οικοδομήσω και να στηρίξω, όχι να γκρεμίσω. Έρχεται λοιπόν στην Εύα. Ποια ήταν τα πρώτα του λόγια? Εδώ προδίδεται. Ο λόγος του Θεού μας δίνει γνώση, αδελφοί, να ξέρουμε. Το όντι είπε ο Θεός, μη φάτε από παντός δέντρου του παραδείσου. Δεν ήξερε αυτός τι είπε ο Θεός. Βεβαίως το ήξερε. Τι κάνει? Διαστρεβλώνει. Το πρόβλημά του, το τι είπε ο Θεός. Γιατί εκεί εδράζεται η εξουσία του Αδάμ, η σχέση του Αδάμ και της Εύας με τον Κύριο και όλη η πορεία του ανθρωπίνου γένους. Γιατί τους έδωσε λόγο και μια απλή εντολή. Μη φάτε από τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Από όλα αυτά να μπορείτε να φάτε. Γιατί τη στιγμή και την οποία φάτε, με θάνατο θα πεθάνετε. Το δεύτερο θάνατο. Αποχωρισμό. Τη δεύτερη φορά που μιλάει ο διάβολος είναι στο τέταρτο εδάφιο, Γένεση 3-4, και είπε νόφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει. Τα ακούμε, αδερφοί? Του δίνεις τόπο, πιάνεις κουβέντα, ποιος θα νικήσει? Αυτός θα νικήσει. Ξέρει το ανθρώπινο γένος εδώ και 6.000 χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω. Μπορεί να σε σκοτώσει με χιλιάδες τρόπους. Μπορεί να βρει πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα έχεις και να σε κάνει να πιστέψεις ότι τα έχεις. Εσύ φταίς. Πόσοι έχουν κάνει μάχη με την αυτοκατάκριση? Εντάξει. Δική του δουλειά είναι. Ο διάβολος θα σε ξεγελάσει να κάνεις κάτι και μετά θα σου πει «Τού σου δεν τρέπεσαι. Δεν είσαι άξιος να σε ξένος. Φύγε από την εκκλησία. Μακριά». Αυτή είναι η δύναμή του, αδερφοί. Αυτή είναι η δύναμή του. Η δεύτερη λοιπόν φράση είναι άρνηση του θελήματος του Θεού. Ο Θεός λέει «Θα πεθάνεις», αυτό λέει «Δεν θα πεθάνετε». Και το πέντε εδάφιο είναι η διαβολή. Διαβάλλει τον Θεό στην Εύα. Ότι ξέρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγεται από αυτού, θέλει να ανοιχθεί ο οφθαλμός σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζετε το καλό και το κακό. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει να γίνετε θεοί. Γι' αυτό εσύ τώρα δεν τα κάνεις. Πάρ' την ευκαιρία σου. Τι λείπει εδώ? Τι θα έπρεπε να είχε κάνει η Εύα, αδερφή? Και ερχόμαστε στο ζητούμενο. Διάκριση και... Εντάξει, το διακρίνουμε, είναι ο διάβολος. Χάρηκα. Μετά τι κάνουμε? Διακρινόμενος διελέγεται ο Μιχαήλ. Το ίδιο έκανε και ο Ιησούς. Τον διάκρινε. Του είπε, είπα για πίσω μου ξανά, γιατί είναι γραμμένο. Έχει γραφτεί, λέει, είναι γεγραμμένο. Έχει γραφτεί που σημαίνει ότι πάει τελείωσε. Κύριο των Θεών σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Δεν θέλεις πειράσει Κύριο των Θεών σου. Κατοικούσε τέλεια λόγος μέσα του. Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Πρέπει να μάθεις να διαλέγεσαι. Και όχι μόνο να πείσεις με την αποκάλυψη που ζει μέσα σου και είναι δικό σου απόκτημα. Και αυτό θέλει ο Θεός. Ο λόγος του να γίνει η ζωή σου, η έκφρασή σου, η δύναμή σου, οι δικές σου σκέψεις. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Αυτό έκανε. Ζούσε όχι με τις δικές του σκέψεις, έκανε δικές του σκέψεις τις σκέψεις του Θεού. Μπορούμε να το κάνουμε, αδελφοί, αυτό? Μάλλον μας το επιτρέπει ο Θεός. Το θέλει? Αυτό θέλει. Γιατί? Ποια σκέψη ή ποια σύλληψη νοημάτων μπορεί να συγκριθεί με τον πάνσοφο Θεό και τις σκέψεις του? Έχω και εγώ μια γνώμη να πω το δικό μου. Μπροστά στον πάνσοφο Θεό, σου έχει πει η σοφία του είναι όλη εδώ, στο λόγο μέσα. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να ερευνήσεις το λόγο. Δεν σου λέει να τα χάψεις έτσι και τελείωσε. Όχι. Ερεύνησε το λόγο. Τι είπε στον Ιησού να βει. Θα μελετάς το λόγο και θα εγκύψεν αυτό μέρα και νύχτα. Δεν θα απομακρυνθεί αυτό το βιβλίο από τα χέρια σου. Γιατί ήταν φρέσκος ποιμένας στον Ισραήλ. Ο Μωυσής είχε πεθάνει και τώρα όλη η ευθύνη ήταν πάνω του να οδηγήσει ένα λαό, να τον περάσει μέσα από τον Ιορδανή, να νικήσει όλα αυτά τα στρατεύματα και να δώσει περιουσία, να δώσει τέλος πάντων την γη να τη μοιράσει στις 12 φυλές. Δεν ήταν εύκολο πράγμα. Και τι του λέει? Μελέτα. Μελέτα στο λόγο, μέρα και νύχτα. Γιατί από εκεί έρχεται, αδελφοί, η σοφία, η αποκάλυψη, από εκεί έρχονται οι λύσεις μέσα στη ζωή μας. Και κάνει και ένα άλλο ο λόγος του Θεού. Ξέρετε, τα εδάφια παίζουν καραμπόλες με την καλή έννοια. Το ένα διευκρινίζει το άλλο και όταν τα φέρνει το Πνεύμα Θεού μέσα σου, ανοίγονται άλλες αλήθειες. Και αυτό δεν σταματάει, γιατί είναι θεϊκό. Είναι ο αιώνιος χαρακτήρας του Κυρίου μέσα στο λόγο. Η Εύα έπρεπε να αντιδράσει. Να του πει, δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά άκου εδώ, ο Θεός μας αγαπάει, κοίταξε τι έφτιαξε για μας. Μας έβαλε μέσα σε ένα κήπο, περνάμε όμορφα, έρχεται, μας μιλάει, έχουμε κοινωνία μαζί του, είναι καλός ο Θεός. Φύγε από εδώ. Θα έπρεπε να το είχε πει αυτό. Το μόνο δίκαιο ήτανε. Δηλαδή έχεις ένα φίλο ο οποίος είναι πιστός, καλός, ή μια φίλη για τις αδερφές. Και είναι πιστός, καλός, πάντα κοντά σου, πάντα να σε υποστηρίξει, να σου πει καλά λόγια. Στην αρρώστια σου έρχεται εκεί, σε βοηθάει και μια στιγμή έρχεται ένας πειρασμός. Έρχεται κάποιος, σου λέει, ξέρεις, ο φίλος σε πρόδωσε. Με πρόδωσε. Στάσου. Έλεγξε πρώτα. Έλεγξε. Μόλις έρχεται ο διάβολος και ψιθυρίσει κάτι, καταπίνουμε, όπως είπα και την άλλη φορά, όχι μόνο το δόλωμα, και το αγκίστρι και το βαρύδι πάει κάτω. Γιατί λέει, οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ιδέως. Ιδέως. Κοιτάξτε το Σαούλ. Ο Δαβίδ μόνο καλό έκανε. Σκότωσε τον Γολιάθ. Τους ντρόπιασε όλους. Επειδή έψαλαν οι νεανίδες, ο Σαούλ σκότωσε τις χιλιάδες και ο Δαβίδ τις μυριάδες.
1: Απέδωσαν σε μένα τις χιλιάδες και στο Δαβίδ τις μυριάδες.
0: Σαν το μωρό. Ένας καλός ηγέτης τι θα έκανε. Όταν βλέπει ένα ή αρκετά άτομα να προοδεύουνε, να τους δίνει και χαρίσματα, να κάνουν πράγματα μέσα στη Βασιλεία του Θεού, να ξεσηκώσουν τον κόσμο. Ένας καλός ηγέτης πώς θα ένιωθε, απειλή ή χαρά. Πρόσεξε. Δοκιμαζόμαστε συνέχεια και κάθε μέρα. Δεν σταματάει αυτό. Η μάχη αυτή δεν σταματάει. Εσύ πρέπει να μάθεις να αντικρούεις. Άτομα που έχουν πρόβλημα, τους λέω αυτό το πράγμα. Πρέπει να μάθεις να αντικρούεις. Να προσευχηθούμε, αμήν, ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά αν δεν μάθει το άτομο να αντικρούει, ποιος θα νικήσει τελικά? Ο Ιώβ αντέδρασε στον εχθρό. Βεβαίως και αντέδρασε. Θα σας πω αυτό και σταματάμε. Στο 1.21, όταν ήρθαν οι πρώτοι γεριφόροι και του είπανε, τα παιδιά σου έγινε σεισμός, σκοτώθηκαν όλα. Τα κοπάδια σου ήρθαν ληστές, τα πήρανε και πάντοτε κάποιος γλίτωνε για να έρθει να του πει τα κακά νέα. Σατανικό είναι αυτό. Και είπε, γυμνός εξήλθον εκκυλίες μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί. Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήρισε. Ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Φανταστείτε τον διάβολο, έφαγε τα σωτικά του. Έτσι τον νικάει η Εκκλησία, αδερφή. Έτσι τον νικάει. Ιώβ 23:10 λέει, απαντάει τώρα σε αυτούς τους τρεις άθλους παρηγορητές. Οι οποίοι του λέγανε, κοίτα, σύμφωνα την παράδοση, φταίς εσύ γι' αυτό και... Από ό,τι ξέρουμε και βλέπουμε, φταίς Ιώβ, γι' αυτό ο Κύριος κοπάνησε. Ο Ιώβ, ακούστε, 23:10, γνωρίζει όμως την οδό μου. Κοιτάξτε τι σύνδεση είχε με τον Θεό. Με δοκίμασε και θέλω εξέλθει ως κρισίον. Αμήν. Αμήν. Μάθε να διαλέγεσαι, μάθε να στέκεσαι, να αντιδράς και στον διάβολο έξω με ανθρώπους που συζητάς και θα σου βγάλουν αυτό το οποίο έχουν μέσα, που είναι, συνήθως είναι πλάνη, δηλητήριο, σκοτάδι, άγνοια. Και θα σου το φορέσουν. Πρέπει να διαλεχθείς. Να έχεις τη σοφία, να τα λόγια σου να υποθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να σ' ακούνε. Όχι να νευρεύει, τι είναι αυτά που μου λες, είπε. Όχι τέτοια πράγματα. Να διαλεχθείς. Να κάνεις διάλογο. Και να πείσεις στο διάλογο σου. Εάν δεν κατοικεί ο λόγος μέσα, αδερφή, πλούσια, να τον έχεις δεχθεί εσύ όπως ο Κύριος, ότι αυτή είναι η αλήθεια, δεν χρειάζομαι τίποτα, είμαστε πλήρεις. Εν αυτό κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητας σωματικός και είμαστε πλήρεις, εν αυτό είμαι πλήρεις. Αμήν. Και αυτό τώρα πρέπει να βγαίνει έξω. Έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε πανεπιστήμια, είναι ηγέτες και έχουμε μιλήσει για το θέμα της θεότητας. Και το λέω ταπεινά μπροστά στον Κύριο. Κανείς δεν μπορούσε να δώσει απάντηση. Πρέπει να πείσεις. Όχι με δικά σου επιχείρημα, όχι με εξυπνάδες και παγαπονδιές. Να πείσεις με το λόγο. Με το λόγο. Δεν χρειάζεται τώρα να βαπτίζουμε, ένα ράντισμα και τελείωσε. Ραντίζουν. Η κοινωνία, εντάξει, θα βάλουμε και λίγο νεράκι μέσα και λίγο προζύμι, άμα έχει, δεν πειράζει. Και ούτω καθεξής. Οι γλώσσες δεν χρειάζονται. Τα χαρίσματα δεν χρειάζονται. Οι διακονίες, πια από το 100 μετά Χριστό, έχουν πια λήξει γιατί ήρθε το τέλειο που είναι ο Λόγος του Θεού. Ψέματα είναι αυτά. Συνέχεια παλεύει την Εκκλησία με το ψέμα. Γι' αυτό η Εκκλησία έφτασε στο χάλι αυτό το οποίο είναι. Και όταν λέω Εκκλησία εννοώ όχι την αναγεννημένη Εκκλησία. Λέει ο Ιώβ στο 19:25, διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Περνούσε τέτοια οδύνη, αδερφή. Είχε ξεραθεί η σάρκα του, είχε σκίσει. Τρέχαν ζουμιά από πάνω του και είχε ένα κεραμίδι. Καθόταν στις στάχτες που πήγαν τα σκουπίδια της πόλης και ξυνότανε ο άνθρωπος. Ξυνότανε. Και δεν μπορούσε να ανοιχθεί ούτε τα ρούχα του πάνω του. Και σε αυτή την κατάσταση λέει, ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Πώς το ήξερε? Είχε αποκάλυψη ο Ιώ. και θέλει εγερθεί εν της εσχάτης κερής επί της γης. Μιλάει για τον Κύριο Ιησού, ότι θα γεννιότανε και θα υπηρετούσε. Και αφού μετά το δέρμα μου, το σώμα του το φθαρεί, ακούστε, πάλιν με τη σάρκα μου θέλω ειδή τον Θεό. Αμήν. Αμήν. Βεβαίως θα αρπαχθεί η Εκκλησία. Βεβαίως δεν θα μας αφήσει εδώ ο Κύριος. Θα πάρει το λαό του μέσα στη δόξα του. Είναι γεγραμμένο. Πάει, τελείωσε. Ζω με αυτό. Χαίρομαι πάνω σε αυτό. Είναι η προσδοκία μας, πώς το λέει, ελπίδες ζωντανή και μακάρια. Αμήν. Όταν είσαι γεμάτος και φορτισμένος με το Λόγο του Θεού, δεν μπορεί να σε ξύσει. Τον Κύριο δεν μπορούσε να τον ξύσει. Ούτε έτσι να κάνει. Τίποτα. Τον οποίον Θεό, αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλω σε θεωρήσει οφθαλμή μου και ουχή άλλους. Ενώ περνούσε αυτή την οδύνη, κοιτάξτε τώρα τι έργανε το στόμα του μέσα. Εάν περνάμε οδύνες, γιατί τις περνάμε, αδελφοί? Μια λέξη. Δοκιμασία. Δοκιμασία. Το πέρασε ο Ιώβ για ποιο λόγο? Δοκιμασία. Μας δοκιμάζει ο Κύριος. Αλλά το πώς θα μείνουμε στη δοκιμασία, αδελφοί, και πώς θα βγούμε από αυτό, τι είπε, θα εξέλθω, λέει, ως το χρυσίον. Ως το χρυσίον. Πολλά πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλουμε. Παρά τις καλές προσδοκίες μας που έχουμε, καμιά φορά έρχονται τελείως ανάποδα. Τα άτομα που αγαπάς, πολλές φορές κάτι γίνεται και πάει ο εχθρός εκεί να χαλάσει σχέσεις που είναι δεκάδες χρόνια. Τι μας στηρίζει, αδελφοί, να μείνουμε? Ο Λόγος. Τα μείνω στα λόγια του Κυρίου. Μου ζήτησε να αγαπάω εκείνον και τον πλησίον μου. Αυτό θα κάνω. Αμήν. Θα αρσείτε, λέει η τεκνία, ενικήσατε τον πονηρό. Γιατί μένουμε μέσα στο λόγο που μας έδωσε. Δεν κουνιόμαστε από εκεί. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Να το θυμόμαστε. Διακρινόμενος διελέγεται. Μάθε να διαλέγεσαι. Μάθε να υποστηρίζεις το αίτιο του Κυρίου και να ζεις γι' αυτό. Πολλοί χριστιανοί έπρεπε να το κάνουν αυτό με τη ζωή τους. Πολλοί. Πέθαναν στις φυλακές, τους ρίχναν σε ζεματιστό λάδι, στα θηρία, έγιναν θέαμα σε ανθρώπους και αγγέλους. Αλλά νίκησαν. Νίκησαν. Τώρα είναι η δική μας σειρά. Τι λέτε, αδερφοί? Θα φτάσουμε μέχρι τέλους? Αμήν. Αμήν. Θα μας βοηθήσει ο Κύριος. Θα μας βοηθήσει.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας, ευχαριστούμενοι Σου μας Κύριε για αυτές τις μέρες που πέρασαν, που μας φύλαξες, που μας προστάτευσες Κύριε μας. Και είμαστε εδώ Κύριε μας και αυτή τη βραδιά Χριστέ μας. Την προηγούμενη εβδομάδα αδερφοί είχαμε κάνει για τον βασιλιά Εζεκία στην Παλαιά Διαθήκη και απόψε θα το συνεχίσουμε γιατί η ζωή του είχε πολλά γεγονότα που δεν προλαβαίναμε βέβαια μια φορά να τα καλύψουμε. Είχαμε πει ότι είχε κάνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση γιατί ήταν πολύ καλός βασιλιάς και οι υψηλοί τόποι, τα είδωλα, τα κατέστρεψε και έδειξε το ζήλο του για τη λατρεία του Θεού. Αμέσως μόλις ανέλαβε το θρόνο, ήταν μόλις 25 χρονών. 25 χρονών τώρα δεν γίνεσαι βασιλιάς, ενώ ακόμα και σήμερα οι πολιτικοί, οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί, πρέπει να είσαι όριμος της ζωής, να ξέρεις. 25 χρονών ήταν παιδάκι. Και η πρώτη του ενέργεια ήταν να ξανανοίξει και να επισκευάσει το ναό, ο οποίος είχε αναφερθεί και αφού συγκάλεσε τους ιερείς και τους Λεβίτες, τους είχε πει «Έβαλα στην καρδιά μου να συνάψω μια διαθήκη με το Θεό του Ισραήλ». Πρόκειτο για διαθήκη πιστότητας. Σαν να εγγενίαζαν ξανά τον Ιούδα, τη διαθήκη του νόμου. Γιατί η οποία εξακολουθούσε μεν να ισχύει, αλλά είχε παραμεληθεί. Υπήρχε η διαθήκη, αλλά δεν τους ένοιαζαν. Έκλεισαν τον ναό, τις πόρτες και φύγανε. Και αναπτύσσοντας έτσι έντονη δραστηριότητα, οργάνωσαν τους Λεβίτες, τις υπηρεσίες τους, τους έθεσε σε ισχύ, τους μουσικούς, τα μουσικά όργανα, υμνοδία, πώς να γινότανε. Και ήταν μάλιστα ο μήνας Νισάν, κατά τον οποίο έπρεπε να γιορταστεί το Πάσχα, αλλά ο ναός και οι ιερείς, οι Λεβίτες δεν είχαν ακόμα καθαριστεί και τη 16η μέρα του Νισάν ο ναός είχε καθαριστεί, τα σκεύη του ναού είχαν αποκατασταθεί, μπει στη θέση τους, αλλά βέβαια περνούσαν το Πάσχα. Και χρειάστηκε να κάνει εξηλαίωση για ολόκληρο τον Ισραήλ. Και αν θυμάστε από την προηγούμενη φορά, έφεραν θυσίες οι άρχοντες, προσφορές για αμαρτία, υπέρ της βασιλείας, του αγιαστηρίου και του λαού και ο λαός έφερε ολοκαυτώματα χιλιάδες, αν δούμε τους αριθμούς εκεί. Αλλά εφόσον η ακάθαρτη κατάσταση του λαού δεν επέτρεψε την τήρηση του Πάσχα στον καθορισμένο καιρό, ο Εζεκίας επωφελήθηκε από ένα νόμο που υπήρχε και έδινε τη δυνατότητα σε όσους ήταν ακάθαρτοι να γιορτάσουν το Πάσχα ένα μήνα αργότερα. Σου λέει δεν είσαι έτοιμος, μπορεί να το κάνεις αργότερα αυτό. Δικαιούταν από τον νόμο. Και τι έκανε, δεν κάλεσε μόνο τον Ιούδα, αλλά και τον Ισραήλ. Και έστειλε σε όλη τη χώρα, από τη Βίρσαβε μέχρι τη Δάν, μέσω δρομέων, πιστολές. Αν θυμάστε το χάρτη, είναι ο Ισραήλ πάνω και ο Ιούδας κάτω. 10 φυλές πάνω, οι 2 φυλές κάτω. Πάνω ήταν η Σαμάρια, που είχαν απομακρυνθεί από τον Κύριο προηγουμένως. Και οι δρομείς βέβαια αντιμετώπισαν πολύ χλεβασμό από πολλούς, αλλά και μεμονωμένα άτομα. Από τον Ασύρ, από τον Μανασί, από τον Ζαβουλών. Τι θέλετε τώρα εσείς να πάμε τώρα στον ναό κλπ. Δηλαδή τους κοροϊδεύαν. Ταπείνωσαν όμως κάποιοι τον εαυτό τους και πήγαν στη γιορτή και παρευρέθηκαν και από τον Εφραήμ και από τον Ισάχαρ, μας λέει. Και εκτός από αυτούς υπήρχαν και πολλοί μη Ισραηλίτες, λάτρεις του Θεού. Και ξέρετε αδερφοί, το να παρευρεθούν στη γιορτή δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τους κατοίκους του Βόρειου Βασιλείου, του πάνω δηλαδή, όπως το βλέπουμε στο χάρτη, αυτοί που ήθελαν την αληθινή λατρεία. Όπως οι αγγελιαφόροι, έτσι και αυτοί, θα αντιμετώπιζαν την ειρωνία, το χλεβασμό. Διότι οι 10 φυλές ήταν σε μια κατάσταση παρακμής. Είχαν μπει στη ψεύτικη λατρεία, βυθισμένοι, και είχαν και τους ασσυριακήν απειλή από πάνω. Και έπειτα από το Πάσχα, τελέστηκε επί 7 ημέρες η γιορτή των Άζυμων Άρτων, των Αζύμων. Και μάλιστα υπήρχε τέτοια χαρά, λέει, να πάμε στη Δευτέρα Χρονικών 30-26, υπήρχε τέτοια χαρά από μέρους των παρευρισκομένων, ώστε ολόκληρη η σύναξη, η Εκκλησία, αποφάσισε να παραταθεί για ακόμα 7 μέρες η γιορτή. Δηλαδή, ακόμη και σε τέτοιους επικίνδυνους καιρούς, η ευλογία του Θεού θριάμβευσε. Ώστε, λέει, έγινε μεγάλη εφροσύνη στην Ιερουσαλήμ, επειδή από τις ημέρες του Σολομώντα, του γιου του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ, δεν είχε γίνει τέτοιο πράγμα στην Ιερουσαλήμ. Ύστερα από αυτά, Αφού οι ιερείς και οι Λεβίτες σηκώθηκαν, ευλόγησαν το λαό. Και η φωνή τους εισακούστηκε. Και η προσευχή τους ήρθε στον ουρανό, το Άγιο Κατοικητήριο του Κυρίου. Βλέπετε, εισακούστηκε. Έσπασε δηλαδή αυτή η ακαταστασία που υπήρχε, η βρωμιά, η πνευματική. Και από αυτά που ακολούθησαν φαίνεται ότι πρόκειται για μια πραγματική αναζωπήρωση, μια αληθινή λατρεία. Δεν είναι δηλαδή μια σύναξη που κάναμε και ήταν έτσι συναισθηματισμός της στιγμής. Γιατί λέει στο επόμενο κεφάλαιο, 31 στην αρχή, αφού συντελέστηκαν όλα αυτά, λέει, ολόκληρος ο Ισραήλ, αυτοί που βρέθηκαν, βγήκαν έξω στις πόλεις του Ιούδα και σύντριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και εγκρέμισαν τους ψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια από ολόκληρο τον Ιούδα και τον Βενιαμίν. Το ίδιο έκαναν και στον Εφραήμ και τον Μανασί μέχρι ότου τελείωσαν. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ επέστρεψαν καθένας στην ιδιοκτησία του στις πόλεις τους. Βλέπετε, ήταν μια πραγματική γιορτή η οποία τους έδωσε δύναμη να πάνε ενάντια σε αυτόν που μπήκε μέσα και τους άλλαξε και τους αποδυνάμωσε πνευματικά. Βλέπετε αδερφοί, αν έχεις έναν καλό βασιλιά, τι ευλογία μπορεί να έρθει, και αν έχεις έναν κακό βασιλιά, όπως ήταν ο πατέρας του, τι κακό μπορεί να έρθει. Θαυμάσιος ο Εζεκίας. Και μέχρι τότε ο λαός ένιωσε ότι πρόκειται για ένα ισχυρό ηγέτη, ένα πνευματικό ηγέτη, παρόλο που ήταν νεαρός, όπως είπαμε. Δηλαδή, αφαίρεσαν τα είδωλα, τους υψηλούς τόπους, τα άλση, που έκλεβαν τις καρδιές των ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο και στερούσαν τη λατρεία από τον Κύριο. Βέβαια, θα περίμεναν ο πνευματικός τους ηγέτης να έμενε μόνο σε αυτό, να αφαιρέσει τους ξένους θεούς, τα είδωλα, τη λατρεία άλλων θεών. Αλλά αυτό που έκανε στη συνέχεια ο Εζεκίας, Δευτέρα Βασιλείων 18:4, ήταν λίγο αντιφατικό, απροσδόκητο. Λέει, ο Εζεκίας αφαίρεσε τους ψηλούς τόπους, κατέσπασε τα γάλματα, κατέκοψε τα άλση και κατασύντριψε το χάλκινο φίδι που ο Μωυσής είχε κάνει. Επειδή μέχρι τις ημέρες εκείνες οι γη Ισραήλ θυμίαζαν σε αυτό και το αποκάλεσε χάλκωμα, νεουστάν, παλιό χαλκό δηλαδή. Κατασύντριψε το χάλκινο φίδι που ο Μωυσής είχε κάνει. Σκόπιμα, όχι από ατύχημα, όχι το κουβαλούσαμε και μας έπεσε και έσπασε. Για να κατασυντριφτεί ο χαλκός χρειάζεται προσπάθεια. Το να καταστρέψεις τα είδωλα, ωραία, είναι ένα πράγμα. Αλλά αδερφοί, ήταν ο χάλκινος όφης που ο Μωυσής είχε κάνει και ο Μωυσής ήταν μετά το Θεό για αυτούς. Ήταν το χάλκινο φίδι μάλιστα που ο Θεός ο ίδιος είπε στο Μωυσή να το κάνει. Αυτό που ο λαός το κοίταζε, ας δούμε σύντομα την ιστορία, αριθμοί 21 στο 7. Το κοίταζε και θεραπευόταν από τα δαγκώματα των φλογερών όφεων. Δηλαδή μιλάμε για ιστορικά βεβαιωμένα θαύματα που είχαν γίνει. Ο λαός ήρθε στο Μωυσή και είπαν «Αμαρτήσαμε, επειδή μιλήσαμε ενάντια στον Κύριο και ενάντια σε σένα. Παρακάλεσε τον Κύριο να σηκώσει τα φίδια από μας». Γιατί τι έγινε στην έρημο, αυτοί ήρθαν ενάντια και ο Θεός τι έκανε, αυτή την αόρατη ασπίδα που τους είχε, την κατέβασε. Και τα φίδια που υπήρχαν, τους δάγκωναν και πέθαιναν, κατά συρροή. Και ο Μωυσής δεήθηκε για το λαό. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ το πάνω σε ένα ξύλο. Και καθένας που θα δαγκωθεί και κοιτάξει σε αυτό, θα ζήσει». Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε πάνω σε ένα ξύλο. Και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι, ζούσε. Βέβαια είναι η εικόνα του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Έτσι το αντιλαμβάνομαστε ότι βλέπουμε τον Κύριο νοερά και θεραπευόμαστε. Ο Εζεκίας γιατί το κατασύντριψε αυτό που ο Θεός διέταξε να κάνει. Κατασύντριψε το φίδι επειδή οι άνθρωποι, λέει αργότερα, θυμιάζανε σε αυτό. Δηλαδή, λάτρευαν ένα χάλκινο φίδι. Προσέξτε, μέσα από το οποίο έγιναν τόσα θαύματα, αποδεδειγμένα. Αλλά αδερφοί, βλέπουμε ότι εργαλεία μπορούν να γίνουν αντικείμενα λατρείας. Δηλαδή, μέσα στη αμαρτωλή μας φύση μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε ένα είδωλο. Έχουμε την τάση πράγματα που είναι σημαντικά για μας να τα κάνουμε είδωλα. Και τι έγινε αυτό, αντικείμενο λατρείας. Δηλαδή ένα χάλκινο ομοίωμα φιδιού που έφτιαξε ο ηγέτης του λαού του Θεού και που το χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Θεός για να θεραπεύσει όσους ήταν εκεί στην έρημο. Θα πούμε, τι ήταν αυτή τώρα, μια ανοησία που κάνανε να πιστεύουν στο χάλκινο φίδι αργότερα από τόσους αιώνες και να θυμιάζουν σε αυτό, αλλά μπορεί αυτό να συμβεί και σε εμάς. Σήμερα δεν είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ο λαός του Θεού, τα αναγεννημένα παιδιά, έτσι, δεν λέω για κοσμικούς χριστιανούς, ακόμα πασχίζει να παίρνει πράγματα και να τα κάνει αντικείμενα λατρείας. Μπορεί να μην είναι ένα χάλκινο όπως ήταν αυτό, αλλά ας πούμε γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν που ήταν μεγάλη ευλογία από τον Κύριο. Ας πούμε, ο Κύριος μπορεί να εργάστηκε με θαυμαστούς τρόπους στο παρελθόν και οι πρώτερες αυτές ενέργειες να γίνουν ένα είδωλο για μένα. Ας πούμε, «Α, Κύριε, να έφερνες εκείνη την αναζωπήρωση το 1991», ξέρω εγώ, παράδειγμα. Τι ωραίες μέρες ήταν εκείνες. Και να ζητούμε να πάμε πίσω, να περάσουμε αυτό που περάσαμε τότε που ήταν τόσο ευλογημένο. Τι ωραίες υμνοδίες που κάναμε τότε. Μας άγγιζαν. Οι ύμνοι τώρα δεν μ' αρέσουν, δεν είναι ωραίοι. Και κολλάς σε πράγματα του παρελθόντος που ήταν ωραίες περίοδοι, αμήν, αλλά ο Κύριος είναι που ενεργούσε. Η λατρεία ανήκει πάντοτε στο Θεό. Εάν οι παλιές μέρες, ας πούμε, ήταν ευλογημένες, ήταν εξαιτίας και με τη χάρη του Κυρίου. Επίσης, ο Κύριος ξέρουμε ότι εργάζεται εκεί που μαζεύεται ο λαός του Θεού, σε τόπους δηλαδή, έτσι, γεωγραφικά, τοπικά, ο χώρος συγκέντρωσης. Αλλά και αυτό μπορεί να γίνει αντικείμενο λατρείας. Στην εκκλησία που είμαστε στην παλιά, που είμαστε εκεί, γίναν τόσα σημεία, τόσα θαύματα, τόσες ευλογίες, εκεί μου μίλησε ο Κύριος, εκεί είχα προφητεία, εκεί, εκείνος ο τόπος. Μα δεν είναι ο τόπος. Είναι ο Κύριος. Είναι οι αδερφοί, ήταν το πνεύμα του Κυρίου εκείνη την εποχή. Δεν μπορείς να λες, όχι, πρέπει να πάμε σε εκείνον τον τόπο γιατί εκεί είναι ο Κύριος. Και αν ο ποιμένας πει, ξέρετε, να μετακομίσουμε, πρέπει να φύγουμε να πάμε κάπου. Όχι, όχι, όχι, γιατί εδώ είναι. Είναι σαν να έχεις ένα χάλκινο φίδι, αόρατο. Εκείνο είναι το χάλκινο σου φίδι. Ο τόπος. Το παρελθόν που είπα. Γιατί οι πιστοί πρέπει να καταλάβουν ότι το κτίριο δεν είναι η Εκκλησία, η πιστή είναι η Εκκλησία. Μας λέει και ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, αλλά στις καρδιές του λαού του. Ή τα προγράμματα, επειδή ο Θεός ενήργησε σε ένα συνέδριο, σε μια σύναξη. Θα πάμε στη σύναξη. Τι θα γίνει στη σύναξη? Εκεί θα έρθει ο Θεός στη σύναξη. Αμήν. Αλλά θέλω να πω, έχουμε το παρελθόν εμπειρίες και αφήνουμε όλα τα άλλα γύρω μας και κάνουμε το χάλκινο νόφι που λέμε τώρα παράδειγμα, ότι τότε που θα πάμε εκεί θα γίνει τον πάμε τα πάντα. Όλα θα γίνουν εκεί και πρέπει ο Κύριος να κατέβει να τα κάνει όλα γιατί εκεί βλέπουμε. Και ειδωλοποιούμε αυτό που θα θέλαμε να ζήσουμε. Δεν πρέπει, αδερφοί, να γίνουν τέτοια προγράμματα αυτοσκοπός. Και πρέπει να δούμε ότι αυτά όλα είναι εργαλεία που ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει και αμήν να χρησιμοποιήσει. Αλλά όταν συμβαίνει αυτό, τέτοιες εκδηλώσεις όπως, ας πούμε, συνέδρια, γίνονται τα σύγχρονα αόρατα χάλκινα φίδια. Πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως Εζεκίας? Πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε σήμερα τα χάλκινα φίδια? Πρέπει πάντα να στρεφόμαστε στο πρόσωπο του Κυρίου. Γιατί ό,τι έχει συμβεί, παρελθόν, μέλλον, τόπος που είπα, ο Κύριος είναι που ενεργεί. Μόνο αυτός αξίζει τη λατρεία μας. Μόνο αυτός μπορεί να μεταστρέψει τις καρδιές. Γιατί όταν βοηθάμε τους ανθρώπους να δουν το μεγαλείο του Κυρίου και επικεντρωνόμαστε σε αυτούς, τότε τα είδωλα χάνουν τη λάμψη τους. Δηλαδή καθώς προσιλωνόμαστε στον Κύριο και δούμε το πρόσωπό του, τα πράγματα αυτού του κόσμου, παρελθόν, τόπος, προγράμματα, ξεθοριάζουν στο φως της δόξας και της χάρης του. Γιατί η Εκκλησία έχει ένα σκοπό, να γεννά μαθητές. Όταν η Εκκλησία αγκαλιάσει την αποστολή της να επιστρέψει χαμένες ψυχές στον Κύριο Ιησού, όλα τα άλλα δουλεύουν σαν εργαλεία, όχι σαν αυτός σκοπός. Βλέπετε, αν και ο Κύριος ο ίδιος καθοδήγησε την κατασκευή του χάλκινου φιδιού, ο Κύριος επιβεβαίωσε την καταστροφή του. Πάμε πίσω στον Εζεκία. Μετά την πνευματική πίεση που είχε ο άνθρωπος του Θεού με τα είδωλα, έρχεται και η φυσική. Γιατί είναι σαν να λέμε ο διάβολος γυρίζει πρόσωπο. Σε εκείνους τους κρίσιμους καιρούς, ενώ η Ασσυρία σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά της, ο βασιλιάς έθεσε την εμπιστοσύνη του στον Κύριο του Ισραήλ. Και τι κάνει αργότερα ο Εζεκίας? Αρνήθηκε να καταβάλει, λέει, φόρο υποτέλειας στον Σενναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Σου λέει, για να μην σε κατακτήσω, δώσε. Για να σε κρατάω, κάτω. Και ετοιμάστηκε να εισβάλλει στον Ιούδα. Και το 4ο έτος, λέει, του Εζεκία, ο βασιλιάς της Ασσυρίας ξεκίνησε την πολιορκία της Σαμάριας. Πάνω, είπαμε, βόρεια. Και μετά από 2 χρόνια η Σαμάρια καταλήφθηκε. Ο λαός του δεκάφυλου βασιλείου εκτοπίστηκε. Και τι κάνανε, όπως είπαμε και άλλες φορές, οι Ασσύριοι έφεραν από αλλού λαούς μακριά και τους εγκατέστησαν στη χώρα, για να μην ερημώσει η γη. Επομένως, το βασίλειο του Ιούδα, νότια από κάτω, που εκπροσωπούσε τη θεοκρατική κυβέρνηση, την αληθινή λατρεία, με τον βασιλιά Εζεκία τώρα, απέμεινε δηλαδή μια εγκλωβισμένη γη, γιατί είναι ο Ισραήλ από πάνω, ο Ιούδας, και γύρω οι άλλοι λαοί, και ήταν μόνοι τους πια, περικυκλωμένοι από εχθρούς. Και ο Σενναχερίμ, ο γιος του Σαργών, του δεύτερου, τι ήθελε να κάνει? Μέσα στα τρόπια του, στα λάφυρα του, λέει, να πάρω και την Ιερουσαλήμ για να φανώ. Διότι ο πατέρας του Εζεκία, όπως είπαμε, ο Άχαζ, είχε συνάψει συμμαχία με την Ασσυρία και ο Εζεκίας αποσκύρτησε από τη συμμαχία αυτή. Λέει, κύριε, γιατί να είμαστε υποτελείς σε αυτούς? Και τι έκανε στο 14ο έτος της βασιλείας του Εζεκία? Ο Σενναχερίμ, λέει, ανέβηκε εναντίον όλων των οχυρωμένων πόλεων του Ιούδα και τις κατέλαβε. Και ο βασιλιάς προσφέρθηκε να πληρώσει στο Σενναχερίμ για να εξαγοράσει τη σωτηρία της απειλούμενης Ιερουσαλήμ. Και τι έκανε ο Σενναχερίμ? Απέτησε ένα υπέρογκο ποσό. Μας λέει ο λόγος του Θεού, 300 τάλαντα ασημιού και 30 τάλαντα χρυσού. Πάντα το ασήμι ήταν πιο πολύ, γιατί είχε λιγότερη αξία από το χρυσάφι. Και για να καταβάλει ο Εζεκίας αυτόν το ποσό, υποχρεώθηκε να δώσει όλο το ασήμι που υπήρχε μέσα στο θησαυροφυλάκιο, το βασιλικό, και στο ναό, και τα πολύτιμα μέταλλα με τα οποία ο ίδιος είχε επικαλύψει τις πόρτες και τους παραστάτες του ναού. Ο βασιλιάς της Ασσυρίας ικανοποιήθηκε προσωρινά, παίρνοντας τέτοιον πλούτο και χωρίς να χρειαστεί να πολεμήσει. Και μάλιστα, εν όψη της τυχόν επικείμενης επίθεσης, γιατί αυτή η βασιλιά της ήταν άπλιστη, σου λέει, μου έδωσες τώρα, μετά από λίγο μπορεί να ξαναρχόταν να θέλει κι άλλα. Ο Εζεκίας επέδειξε καταπληκτική στρατηγική ικανότητα και σοφία. Τι έκανε? Έφραξε όλες τις πηγές έξω από την Ιερουσαλήμ, έξω από τα τείχη, γιατί σου λέει, θα έρθει ο εχθρός, θα μας περικυκλώσει. Εμείς μέσα στην πόλη είμαστε ασφαλισμένοι. Όχι για πάντα, αλλά ξέρετε, οι πολιορκίες κρατούσαν 2 χρόνια, 1 χρόνο, 3 χρόνια, ανάλογα τι προμήθειες είχε μέσα στην πόλη ο λαός, νερό, φαγητό. Έφραξε λοιπόν όλα τα πηγάδια έξω, όλες τις πηγές του νερού. Σου λέει, θα έρθουν, πόσο καιρό θα αντέξουν κι αυτοί απ' έξω? Θα πρέπει να φεύγουν, να πάνε να φέρουν προμήθειες από μακριά. Ιδιαίτερα το νερό είναι πολύτιμο. Και ενίσχυσε την οχύρωση της πόλης και έφτιαξε, λέει, άφθονα όπλα καθώς και ασπίδες. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν εμπιστευόταν τον Κύριο και εμπιστευόταν στα όπλα. Απλά ο καλός, ο βασιλιάς, έχει τον Κύριο, αλλά ταυτόχρονα θα ετοιμάσει και την άμυνα του και συγκέντρωσε τους στρατιωτικούς αρχηγούς, τον λαό κλπ. Και μας λέει στη Δευτέρα Χρονικών 32 από το 7, τους ενθάρρυνε με τα ακόλουθα λόγια. Ενδυναμώνεστε και γίνεστε ανδροί, μη φοβηθείτε ούτε να τρομάξετε από το πρόσωπο του βασιλιά της Ασσυρίας και από το πρόσωπο όλου του πλήθους αυτών που είναι μαζί του, επειδή περισσότεροι είναι μαζί μας παρά μαζί του. Βέβαια, στην πράξη δεν ήταν περισσότεροι, γιατί ήταν δεκάδες χιλιάδες οι άλλοι, εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά εννοεί τον Κύριο. Όπως θυμάστε, είπε ο προφήτης στο Γιεζί τον υπηρέτην του, πιο πολύ είναι μαζί μας παρά εναντίον μας, μη φοβάσαι, όταν είδε τους Σύριους. Μαζί του, λέει, είναι σάρκινοι βραχίονες, δηλαδή άνδρες σαρκινή. Μαζί μας όμως είναι ο Κύριος ο Θεός μας, για να μας βοηθάει και να μάχεται τις μάχες μας. Και ο λαός ενθαρρύνθηκε με τα λόγια του Εζεκία, του βασιλιά του Ιούδα. Μάλιστα λέγεται, ένα από τα πιο αξιοσημεία τα επιτεύγματα του Εζεκία ήταν ένα υδραγωγείο. Τι έκανε μέσα από την πόλη? Ήταν πιο ψηλά το νερό και έσκαψα μέσα σε βράχους και πέρασαν το νερό μισό χιλιόμετρο και παραπάνω και έφτασα μέχρι στη δεξαμενή του Σιλοάμ. Και επειδή η σύραγγα ήταν μέσα σε βράχο, ήταν δύσκολο να σκαφτεί από τη μια μεριά, έσκαβαν από τις δύο πλευρές και ώσπου και συναντήθηκαν οι άντρες στο μέσο. Δηλαδή ήταν ένας πραγματικός άθλος μηχανικής να το πετύχει να έρθουν μαζί. Και σήμερα το κάνουν, αλλά σήμερα έχουν τεχνολογία πολύ ψηλή. Ας πούμε να κάνουν ένα τούνελ για το μετρό, αλλά εκεί να κάνεις ένα τούνελ τώρα μέσα στο βράχο και να έρθουν να συμπέσουν. Οπωσδήποτε, επαληθεύοντας τις υποψίες του Εζεκία, ο Σεναχερήμ αποφάσισε να επιτεθεί στην Ιερουσαλήμ. Και ενώ πολιορκούσε την οχυρωμένη πόλη Λαχής, που ήταν ισχυρά οχυρωμένη, έστειλε ένα μέρος από το στρατό του, μαζί με μια αντιπροσωπεία στρατιωτικών αρχηγών, για να απαιτήσουν τη συνθηκολόγηση της Ιερουσαλήμ. Σου λέει, μου δώσατε ό,τι πουλού τον είχατε, τώρα τι έχετε, να κάνουμε συνθήκη για να μην σας κατακτήσουμε. Και ήταν ο Ραφσάκης, ο εκπρόσωπος των απεσταλμένων. Μάλιστα μιλούσε αυτός τα εβραϊκά με ευχέρεια. Ραφσάκης δεν είναι όνομα, είναι στρατιωτικός τίτλος. Πώς λέμε, ξέρω εγώ, Φαραώ. Είναι τίτλος. Φωνάζοντας δυνατά, χλέβασε τον Εζεκία και ενέπαιξε το Θεό. Ισαΐας 36:18. Και κόμπαζε ότι ο Κύριος δεν μπορεί να σώσει την Ιερουσαλήμ, ήταν αδύνατο. Ανθρωπίνως ήταν αδύνατο, ο στρατός ήταν τεράστιος. Και φώναζε, μη σας απατάει ο Εζεκίας λέγοντας, ο Κύριος θα μας λυτρώσει. Μήπως κάποιος από τους θεούς των εθνών λύτρωσε τη γη του από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας? Όχι. Πού είναι οι θεοί της Εμάθ και της Αρφάδ? Πού είναι οι θεοί της Σεφαρουήμ? Μήπως λύτρωσαν από το χέρι μου τη Σαμάρια? Που ήταν του λαού Ισραήλ η Σαμάρια, αλλά είπαμε, είχαν φύγει από τον Κύριο. Ποιοι ανάμεσα σε όλους τους θεούς αυτών των τόπων λύτρωσαν τη γη τους από το χέρι μου, ώστε και ο Ιάχβε, ο Κύριος, να λυτρώσει από το χέρι μου την Ιερουσαλήμ? Μα αυτός θεωρούσε ότι όλοι οι λαοί είχαν τους θεούς τους, με μικρό θήτα. Σου λέει, και εσείς τι πιστεύετε, τι περιμένετε τώρα? Όπως νικήσαμε τους άλλους, θα νικήσουμε και εσάς. Και λέει στο 21, εκείνοι σιωπούσαν και δεν του αποκρίθηκαν ούτε ένα λόγο. Επειδή ο βασιλιάς τους είχε προστάξει λέγοντας, μην το απαντήσετε. Γιατί αδερφοί, δεν μιλάς στο διάβολο, δεν πιάνεις κουβέντα. Ας πει ό,τι έχει και ας πάει στο καλό. Βέβαια ο Εζεκίας στεναχωρήθηκε πολύ στο 37, το επόμενο κεφάλαιο του Ισαΐα, αλλά συνέχισε να εμπιστεύεται τον Κύριο. Και όταν ο βασιλιάς Εζεκίας, λέει, το άκουσε, ξέσχισε τα μάτια του, σκεπάστηκε με σάκο και μπήκε στον οίκο του Κύριου. Το να ξεσχίσεις τα μάτια σου και να βάλεις σάκο πάνω σε αυτό το χοντρό ήταν ένδειξη πένθους, δηλαδή απελπισίας. Και έστειλε σκεπασμένους με σάκους τον Ελιακήμ, τον οικονόμο, και τον Σωμνά, τον γραμματέα, και τους περισβύθερους των ιερέων, προς τον προφήτη Ισαΐα, το γιο του Αμός, και του είπαν, «Έτσι λέει ο Εζεκίας, αυτή η μέρα είναι η μέρα θλίψης και ονειδισμού και βλασφημίας, επειδή τα παιδιά ήρθαν στην ακμή της γένας, όμως δεν υπάρχει δύναμη σε αυτήν που γεννάει. Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να άκουσε τα λόγια του Ραφσάκη, που ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Κύριος του, τον έστειλε για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό και να εξυβρίσει με τα λόγια που ο Κύριος ο Θεός σου άκουσε. Γι' αυτό ύψωσε δέηση υπέρ του σωζόμενου υπολείπου». Και ήρθαν στον Ισαΐα οι δούλοι του βασιλιά Εζεκία. Και ο Ισαΐας είπε σε αυτούς, «Έτσι θα πείτε στον Κύριό σας, έτσι λέει ο Κύριος, μη φοβάσαι από τα λόγια που άκουσες, με τα οποία οι δούλοι του βασιλιά της Ασσυρίας με ονείδησαν. Δες, εγώ θα του βάλω ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε αφού ακούσει θόρυβο, θα επιστρέψει στη γη του. Και θα τον κάνω να πέσει με μάχαιρα μέσα στη γη του». Ο Ραφσάκης λοιπόν επέστρεψε και βρήκε το βασιλιά της Ασσυρίας να πολεμάει ενάντια στη Λιβνά, επειδή άκουσε ότι είχε φύγει από τη Λαχής. Είχε αναχωρήσει ως Σεναχερήμ από τη Λαχής και είχε πάει στη Λιβνά όταν άκουσε ότι ο Τυρχάκα, ο βασιλιάς της Αιθιοπίας, είχε βγει να τον πολεμήσει. Δηλαδή, ο Κύριος τον έφυγε προσωρινά από τη μέση, αλλά παρόλα αυτά ο Σεναχερήμ έστειλε μέσω αγγελιαφόρων άλλη επιστολή στον Εζεκία, συνεχίζοντας τις απειλές του και εμπέζοντας το Θεό του Ισραήλ. Και Ισαΐας το 37 από το 33, όταν ο Εζεκίας παρέλαβε την ονειδιστική αυτήν επιστολή, την άπλωσε ενώπιον του Θεού, ο οποίος το απάντησε ξανά μέσω του προφήτη του Ισαΐα. Και τι κάνει ο Κύριος, εμπέζει τώρα αυτός το Σεναχερήμ και βεβαιώνει ότι οι Ασσύριοι δεν πρόκειται να μπουν στην Ιερουσαλήμ. Έτσι λέει ο Κύριος για το βασιλιά της Ασσυρίας. Δεν θα μπει μέσα σε αυτή την πόλη, ούτε θα το ξεύσει εκεί βέλος, ούτε θα προβάλλει εναντίον της ασπίδες, ούτε θα υψώσει εναντίον της πρόχωμα. Από το δρόμο διαμέσου το οποίο ήρθε, από αυτόν θα γυρίσει. Και σε αυτή την πόλη μέσα δεν θα μπει, λέει ο Κύριος. Επειδή θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη, ώστε να τη σώσω για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου του Δαβίδ. Προσέξτε αδερφοί πόσο ο Κύριος ενεργεί, που όπως είπε ανθρωπίνως ήταν αδύνατο. Τότε ο άγγελος του Κυρίου βγήκε και εκτύπησε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000. Και όταν σηκώθηκαν το πρωί, να, όλοι ήσαν νεκρά σώματα. Βλέπετε τη δύναμη, την τεράστια και τον αδύνατο λαό Ισραήλ, πόσο ο Κύριος τα βλέπει. Λέμε καμιά φορά να φέρουμε αγγέλους, Κύριε, αγγελικές. Ένας αγγέλος. Πώς ήταν εκεί στρωμένοι στην πεδιάδα, πώς ήταν κλπ. 185.000 πέθανα. Πόσο ο άγγελος ο εξολοθρευτής πήγε στην Αίγυπτο τότε και εξολόθρευσε όλα τα πρωτότοκα από του Φαραώ μέχρι και τα ζώα ακόμα. Για τον Κύριο, ξέρετε πώς το βλέπω, τόσοι πολλοί θάνατοι. Ο Θεός είναι αυτός που διατηρεί τη ζωή στη γη. Για κάθε ψυχή, για κάθε κουνούπι, άνθρωπο, ελέφαντα, οτιδήποτε. Αυτός είναι ο διατηρητής της ζωής. Απλώς είπε από αυτούς να σταματήσει η ζωή. Σταματώ τη ροή. Είναι σαν να τρέχει ένα ποτάμι και λες το φράσω. Δική του είναι η ζωή. Και σηκώθηκε και έφυγε και επέστρεψε ο Σεναχερήμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και κατοίκησε στην Νινεβή. Και ενώ προσκυνούσε στον οίκο του Νισρόκ, του θεού του, ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, η γη του, τον χτύπησαν με μάχαιρα. Και αυτοί έφυγαν στη γη της Αρμενίας. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εσσαραδόν, ο γιος του. Ο βασιλιάς, ο που φουλέει, που φωνάζει, που κοροϊδεύει, που ειρωνεύεται, για τον Κύριο είναι ένα κουνούπι. Ήδη η γη του μετά από 2 χρόνια το θανάτωσαν. Και αυτοί έφυγαν. Δηλαδή δεν βγαίνει τίποτε στο τέλος. Απλά ο Κύριος κάνει αυτό που θέλει. Είναι όλοι πιόνια στα χέρια του. Βλέπετε δηλαδή πώς τα αδύνατα γίνονται δυνατά και πώς μπορούν να αλλάξουν οι καταστάσεις. Γιατί αυτά τα παραδείγματα είναι για μας. Δεν είναι ότι ο Θεός θα έρθει στη ζωή μας και θα σκοτώσει 185.000 εχθρούς μας. Απλά σκέψου το αδύνατο, ότι ο Κύριος μπορεί να το κάνει δυνατό. Με αυτόν τον τρόπο η απειλή του Σεναχερήμ εναντίον της Ιερουσαλήμ απομακρύνθηκε ολοκληρωτικά. Μάλιστα, έχουν ανακαλυφθεί οι επιγραφές που περιγράφουν την νίκη του Σεναχερήμ επί των δυνάμεων της Αιθιοπίας. Και ανάμεσα σε άλλα γράφουν «Όσο για τον Εζεκία τον Ιουδαίο, ο οποίος δεν υποτάχθηκε στο ζυγό μου, 46 από τις ισχυρές του πόλης τις πολιόρκησα και τις κατέλαβα». Αυτά δεν τα λέει η γραφή, τα λένε ιστορικά. «Αυτό τον φυλάκισα στην Ιερουσαλήμ, τη βασιλική του κατοικία, όπως ένα πουλί μέσα στο κλουβί». Δηλαδή ο Σεναχερήμ δεν ισχυρίζεται ότι κατέλαβε την πόλη και επιβεβαιώνει τη βιβλική αφήγηση για την εξέγερση του Εζεκία εναντίον της Ασσυρίας και για την αποτυχημένη προσπάθεια της κατάληψης της Ιερουσαλήμ από το Σεναχερήμ. Γιατί κάποιοι λένε, καλά, η εγγραφή λέει παραμύθια, η ιστορία μπορεί να λιώσει αληθινή. Όχι, τα ίδια τα επιβεβαιώνουν από άλλες πηγές. Και μάλιστα σύμφωνα με τη συνήθεια που είχαν οι ειδωλολάτρες βασιλιάδες να εκθιάζουν τους εαυτούς τους και τις επιγραφές τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο, δεν το παραδέχθηκαν οι επιγραφές των Φαραώ τότε και το κάλυψαν με άλλον τρόπο, δείχνοντας άλλες καταστάσεις. Γιατί δεν θέλουν να ρεζιλεύονται, επειδή αυτοί γράφουν την ιστορία. Αλλά εδώ, σε αυτήν την περίπτωση, ο Σεναχερήμ υπερβάλλει στην επιγραφή αναφορικά με το ποσό του ασημιού που κατέβαλε ο Εζεκίας. Λέει 840 αντί 300 που λέει η Γραφή. Όμως βλέπουμε ότι είναι η ίδια ιστορία και ότι συμπίπτουν. Απλό ο άλλος φουσκώνει λίγο τα νούμερα για να πει εντάξει, δεν τους κατέκτησα γιατί μου δώσανε πολύ πλούτο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Περίπου τον καιρό κατά τον οποίο ο Σεναχερήμ απειλούσε την Ιερουσαλήμ, παρουσιάστηκε στον Εζεκία ένα ιατρικό πρόβλημα. Ένα κακοήθος έλκος. Δηλαδή βλέπουμε ο εχθρός είχε πια το λαό σε αποστασία, μπαίνει ο Εζεκίας, καθαρίζει, φέρνει τη λατρεία του Κυρίου πίσω. Μετά φέρνει εχθρόν απ' έξω, τον νικάει ο Κύριος. Τώρα έρχεται με το σώμα του. Μου θυμίζει τον Ιώβ που ενώ στην αρχή ήταν τα παιδιά του, τα κοπάδια του, η δούλη του κλπ. Και μετά χτυπάει το ίδιο το σώμα. Και τι κάνει ο Ισαΐας, του συνέστησε, θα χτυπήσει τις υποθέσεις σου και θα πας εκεί που πάει όλος ο κόσμος, στην αιώνιο δρόμο. Να είσαι έτοιμος για το θάνατο σου. Αλλά ο Εζεκίας ήταν και νεαρός ακόμα. Δεν ήταν δηλαδή ηλικιωμένος. Όχι ότι κι αν γίνεις ηλικιωμένος τι έγινε στην αιωνιότητα, τι είναι ακόμα μερικά χρόνια, αλλά εκτός των άλλων δεν είχε γιο, οπότε φαινόταν ότι υπήρχε κίνδυνος να διακοπεί η βασιλική γραμμή από τον Δαβίδ, δηλαδή το σπέρμα που έπρεπε να συνεχιστεί. Και ξέρουμε την ιστορία, ο Εζεκίας προσευχήθηκε ένθερμα με δάκρυα και τότε ο Κύριος έστειλε τον Ισαΐα, ο οποίος δεν έφυγε ακόμα, περπατούσε να φύγει και του λέει πήγαινε πίσω και πες του θα του προσθέσω ακόμα 15 χρόνια. Και μάλιστα δόθηκε ένα θαυματουργικό σημείο. Η σκιά του ήλιου οπισθοχώρησε 10 βαθμίδες στη σκάλα του Άχαζ. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν αυτό. Ξέρουμε ότι υπήρχαν ηλιακά ρολόγια, γιατί δεν υπήρχαν ρολόγια τότε. Αλλά τι κάνανε, αν είχες μια κολόνα και έπεφτε, γύριζε ο ήλιος και με τη σκιά που έπεφτε κάτω, και ήταν μια σκάλα, πάνω στα σκαλοπάτια μπορούσες να βγάλεις τις ώρες. Οπωσδήποτε κάτι παρόμοιο ήταν και οπισθοχώρησε 10 βαθμίδες. Και αυτό δεν έγινε εκεί τοπικά. Έγινε παντού. Και ήταν γνωστό αυτό. Όπως θυμάστε με τον Ιησού του Ναβί που στάθηκε ο ήλιος, λέει, γιατί πολεμούσαν και είπε: στήθε ήλιοι στη Γαβαών και η σελήνη στη Φάραγγα
2: Εαλών.
1: Και τον τρίτο χρόνο μετά το συμβάν αυτό, ο Εζεκίας απέκτησε γιο, τον οποίο ονόμασε Μανασί, και ο οποίος το διαδέχθηκε αργότερα στον χρόνο. Δεν ήταν καλός βασιλιάς βέβαια αυτός, αλλά ήταν το σπέρμα του μετά. Δευτέρα Χρονικών 32-25. Είχε παράταση ζωής ο Εζεκίας, αλλά αδερφοί, είπαμε, οι επιθέσεις έρχονται και απ' έξω και από μέσα και από παντού. Ο Εζεκίας λέει δεν ανταπέδωσε σύμφωνα με την ευεργεσία που του έγινε, επειδή υψώθηκε η καρδιά του. Γι' αυτό ήρθε οργή επάνω του και πάνω στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Και για την έπαρση της καρδιάς του, ο Εζεκίας ταπεινώθηκε, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήρθε πάνω τους στις μέρες του Εζεκία η οργή του Κυρίου. Αυτό το κάνει για άλλες φορές ο Κύριος. Δηλαδή έκανες κάτι και σου λέει θα πάθεις αυτό και αυτό και αυτό. Όταν ταπεινωθείς και γίνεις σάκο και σποδό που λέμε, λέει ο Κύριος επειδή έγινε η αδικία πρέπει να πληρωθεί, αλλά δεν θα πληρωθεί στις ημέρες σου. Θα πεθάνεις και θα έρθει αργότερα. Και ο Λόγος του Θεού δεν λέει αν αυτή η υπεροψία είχε σχέση ή όχι με την ασύνετη ενέργεια που είχε όταν ήρθαν απεσταλμένοι από τον Βαβυλώνιο βασιλιά τον Μεροδάχ Βαλαθάν μετά την ανάρρωση του, επειδή είπαν όλοι μα τι έγινε με τον ήλιο, τι είναι αυτό το θαύμα που έγινε, υπολόγισαν ότι ήταν στον Ισραήλ λόγω του Εζεκία και ήρθαν να δουν τι έγινε και αυτός τώρα τους έπαιρε βόλτα μέσα στο παλάτι και τους έδειξε όλα τα πολύτιμα, όλους τους θησαυρούς.

0: Και αυτοί λένε, είδαν, τα είδαν όλα. Που δεν ξέρουμε ακριβώς αν ήταν απλά αγγελιαφόροι ή αν ήταν κατάσκοποι. Μπορεί ο βασιλιάς να σου είπε, πηγαίνετε και δέστε. Τι γίνεται, είναι πουλήσει ο βασίλειο, έχει. Για να ξέρεις αν θα πάει να κατακτήσεις, να ξοδέψεις στρατό και ζωές, αν αξίζει τον κόπο. Και ο Εζεκίας μπορεί να έδειξε όλο αυτόν τον πλούτο για να εντυπωσιάσει τον μέγα βασιλιά της Βαβυλώνας, βλέποντάς τον ως πιθανός σύμμαχον ίσως εναντίον του βασιλιά της Ασσυρίας, γιατί είπαμε, ήταν διάφοροι οι εχθροί. Και καμιά φορά η ανθρώπινη λογική λέει να πάω με τον Φαραώ, για παράδειγμα, να είμαι δυνατός, να μην μπορεί να έρθει εναντίον μου ο τάδε, ή να πάω με τον τάδε για να μην έρθει ο άλλος. Συμμαχίες. Αλλά αυτό που έδειξε τώρα όλο τον πλούτο, θα μπορούσε βέβαια να εξάψει την απληστία των Βαβυλωνίων, γιατί και εκείνη την εποχή τι είχαν οι άνθρωποι. Ο πλούτος ήταν το παν, χρυσάφι και ασήμι και όλα αυτά. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή πραγματικά γιατί ένιωθεν την ανάγκη να κάνει αυτή την επίδειξη. Ματιοδοξία. Υπόμνηση ότι πιθανόν θα μπορούσε στο μέλλον να γίνουν κάποιες συναλλαγές. Βέβαια ο Ισαΐας, επειδή ήταν άνθρωπος πνευματικός, προφήτης του Κυρίου, ήταν αντίθετος με οποιαδήποτε συμμαχία ή σχέση εξάρτησης με τη Βαβυλώνα, γιατί δεν συμβιβάζεσαι με τον εχθρό. Όταν άκουσε πώς συμπεριφέρθηκε ο Εζεκίας στους Βαβυλώνιους αγγελιαφόρους, του είχε κάνει μάλιστα και προφητεία και του είπε ότι οι Βαβυλώνοι κάποια μέρα θα μεταφέρουν όλα αυτά που τους έδειξες, θα τα πάρουν μαζί τους. Δηλαδή την έπαθες. Και μάλιστα θα πάρουν και απόγονους από σένα, όπως και έγινε. Και ο Εζεκίας βασίστηκε στους θησαυρούς του και όχι στον Κύριο, γι' αυτό και η κρίση ήρθε σύντομα. Λέμε, Κύριε, τι συμβαίνει, τόσο καλός βασιλιάς. Δηλαδή εκεί που σου έδωσε ο Κύριος την παράταση να ζήσεις, να τα κάνεις άλασα. Καμιά φορά λέμε, ας έφευγε από τότε που ήταν στην ακμή, το top της πνευματικότητάς του. Γιατί ο Θεός μπορεί να σε έχει φορτώσει με τις ευλογίες του και έχει πολλές φορές φανεί θαυμαστό στη ζωή σου με τις επεμβάσεις του, αλλά όχι επειδή το αξίζει και το αξίζεις, αλλά από έλεος, επειδή του το ζήτησες. Είτε για να σε φιλοτιμήσει, είτε επειδή ήθελε να τιμήσει την πίστη σου και το δικό του λόγο, είτε γιατί ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δοξαστεί στη ζωή σου. Αλλά δυστυχώς έρχονται στιγμές που τα ξεχνάμε, αδερφοί. Πόσες φορές ο Κύριος μας κάνει ευεργεσίες και σαν να μπαίνει, όχι τα ξεχνάμε επίτηδες, έναν αόρατο σκοτάδι και δεν τα θυμόμαστε, μας φεύγουνε. Είναι όμορφες εντυπώσεις της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας που αφήνουμε το χρόνο να τις σβήσει. Και τι κάνουμε τελικά, καταφεύγουμε σε ανθρώπινες προσπάθειες για να επιλύσουμε τα προβλήματά μας. Ενώ ξέρεις ότι ο Κύριος έχει βγάλει από τόσες καταστάσεις θαυματουργικά, βλέπεις μετά τον άνθρωπο του Θεού να τρέχει να λύσει τα προβλήματά του με ανθρώπινους τρόπους. Γι' αυτό ίσως είναι ανάγκη να ακούσουμε πάλι τη φωνή του Κυρίου μέσα μας. Θυμάστε όταν οι μαθητές λέει, δεν πήραμε ψωμί. Τι θα φάμε τώρα, αγόρασε ψωμί, δεν αγόρασε. Και λέει ο Κύριος, τόσο μπερουμένη είναι η καρδιά σας. Τίποτα δεν θυμάστε πια. Είχαν πριν λίγο τα ίση 5.000 άτομα και σκέφτονται ότι δεν πήραμε ψωμί. Και 4.000 στην άλλη περίπτωση. Όμως ο βασιλιάς Εζεκίας λέει, ταπείνωσε τον εαυτό του και ο Θεός επέτρεψε φιλόστοργα να μην έρθει κάποια συφορά στις μέρες του. Και αυτό καλόν ήταν πάλι. Ψαλμός 103.2 λέει ο Δαβίδ και ξαναλέει στον εαυτόν του, ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και μη ξεχνάς καμία από τις καλοσύνες του. Και εμείς αδερφοί πρέπει να μην θυμόμαστε το παρελθόν τα κακά, ναι, ο Κύριος λέει βλέπε μπροστά, αλλά να μην είμαστε αναγνώμονες. Πολλά πράγματα έχει κάνει ο Κύριος, μικρά ή μεγάλα, δεν έχει σημασία, μπορεί για τα μάτια των άλλων να μην φαίνονται, για μας όμως ξέρουμε. Και λέει μη ξεχνάς καμιά από τις καλοσύνες του. Ο βασιλιάς αδερφοί, όπως είπα, στην Παλαιά Διαθήκη ειδικά, ήταν ένα σύμβολο που αντιπροσώπευε το λαό, το έθνος. Και τα προβλήματα που υπήρχαν στο θρόνο ήταν ένας καθρέφτης της αμαρτίας που βασίλευε στο λαό. Και αντίστροφα βέβαια. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι αν ο βασιλιάς ήταν ασεβής, παράσερνε όλον τον λαό μαζί του στην αμαρτία, στην αποστασία. Γιατί ο κόσμος βλέπει τον βασιλιά που ο Θεός τον έβαλε εκεί. Αν είναι κακός βασιλιάς, παρασύρεται. Λέει, ο βασιλιάς έτσι κάνει. Θυμάστε την βασίλισσα Αστίν, όταν την κάλεσε ο βασιλιάς και δεν πήγε, τι είπαν όλοι οι σοφοί γύρω? Πρέπει, λέει, να τιμωρηθεί και να φύγει από βασίλισσα. Διότι θα πούν όλες οι γυναίκες μας εμάς, γιατί ξέρετε, βασίλισσα, βασιλιάς, γυναίκα, άντρας, ζευγάρια. Σε μια μικρογραφία είναι η βασίλισσα και ο βασιλιάς σε ένα σπιτάκι κάπου μακριά. Και η γυναίκα θα πει στον σύζυγό της, δεν σε υπακούω. Γιατί να κάνω αυτό που μου λες? Αφού η βασίλισσα αστείν δεν ακούει τον βασιλιά, ούτε εγώ θα σε ακούσω. Και λέει, έτσι θα γίνει κακό σε όλο το βασίλειο. Και ο βασιλιάς είπε, ναι, έχετε δίκιο, και την έβγαλε. Και μπήκε η Εστήρ. Εντάξει, ο κύριος τα κανόνισε έτσι για να μπει η Εστήρ στο θρόνο, να σωθεί ο λαός της Ισραήλ, αλλά κοιτάξτε, το να είσαι βασιλιάς είναι μεγάλη ευθύνη. Κάνεις ένα λάθος, γίνεται τούμπανο που λέμε. Κάνεις κάτι καλό, επίσης. Δεν είσαι ένας ασήμαντος άνθρωπος σε μια γωνιά που δεν σε ξέρει κανείς. Γιατί αν ο βασιλιάς ήταν δίκαιος, οδηγούσε τον λαό του στον δρόμο του Κυρίου. Και ο Εζεκίας, αδερφή, γενικά ήταν πολύ καλός βασιλιάς. Να κλείσουμε ένα τελευταίο εδάφιο. Δευτέρα Βασιλείων 18 από το 5. Λέει η γραφή για αυτόν. Είχε ελπίσει επάνω στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Και ύστερα από αυτόν δεν στάθηκε όμοιός του ανάμεσα σε όλους τους βασιλιάδες του Ιούδα, αλλά ούτε πριν από αυτόν. Επειδή είχε προσκοληθεί στον Κύριο. Δεν απομακρύθηκε από το να τον ακολουθεί, αλλά τήρησε τις εντολές του που ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και ο Κύριος ήταν μαζί του, όπου έβγαινε κατεβοδωνόταν και αποστάτησε ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας και δεν το δούλεψε. Αμήν, αδερφοί, βλέπουμε δηλαδή ένα καλό παράδειγμα, ένα καλό χαρακτήρα που μέσα σε μια κατάσταση, μια περίοδο που ήταν κακοί βασιλιάδες, γενικά στο λαόν Ισραήλ οι βασιλιάδες δεν ήταν καλοί. Αν τους πάρουμε δηλαδή ποσοτικά, πολύ λίγοι ήταν καλοί βασιλιάδες. Οι παραπάνω ήταν, και το ήξερε ο Κύριος, γι' αυτόν είχε μπει από την αρχή, όταν ο λαός ήθελε βασιλιά. Και λέει, ο προφήτης έκλαιγε, του λέει ο Κύριος, ζήτησαν βασιλιά. Άσο να δουν βασιλιά, να δουν τον νόστον που λέμε. Ότι θα παίρνει από εσάς υπηρέτες, θα του δίνετε δέκατα, θα του δίνετε από τα χωράφια σας, θα σας εκμεταλλεύετε δηλαδή, γιατί έτσι είναι ο βασιλιάς. Όχι, θέλουμε βασιλιά. Να βγαίνει μπροστά μας, να πηγαίνουμε να κάνουμε τις μάχες και να βλέπουμε τον βασιλιά όπως κάνουν τα έθνη. Όπως κάνουν τα έθνη. Μα ο Κύριος λέει, ο Κύριος είναι ο βασιλιάς σας. Μα ο Κύριος είναι αόρατος. Θέλεις πίστη και όραση για να βλέπεις τον αόρατο βασιλιά να είναι μπροστά σου, όπως ο Εζεκίας έβλεπε τον Κύριο. Οι άλλοι θέλαν να βλέπουν έναν άνθρωπο πάνω στο άλογο μπροστά να τρέχει, να είναι ο βασιλιάς. Όπως περίμεναν και τον καιρό του Χριστού Μεσσία, να έρθει ο Μεσσίας να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Και δεν κατάλαβαν τον Μεσσία που ήρθε. Ήξερε ο Κύριος δηλαδή ότι οι βασιλιάδες δεν θα ήταν καλοί και θα ήταν μια ζημιά στον Ισραήλ, αλλά παρόλα αυτά, αφού επέμενε ο λαός, το δέχτηκε. Ο Εζεκίας ήταν από τις καλές εξαιρέσεις. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτόν τον χαρακτήρα, γιατί βλέπουμε ότι όταν είσαι σε θέση εξουσίας και μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις δυνάμεις που ο Θεός σου έχει βάλει για καλό και όχι για κακό, έρχεται ευλογία σε ολόκληρον τον λαό. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε, ευχαριστούμε, Κύριε. Δεν θέλουμε να γονγίζουμε, Κύριε μας, και να παραπονιόμαστε για το κάθε τι, αλλά να σε ευχαριστούμε για τα τόσα και τόσα που μας δίνεις, Κύριε, και πόσα άλλα, Κύριε μας, ευλογίες και δώρα από σένα είναι πάνω από το κεφάλι μας και περιμένουν να δοθούν, Χριστέ μας. Απλά περιμένεις εσύ να δεις την καρδιά μας, το χαρακτήρα μας, τη διάθεση μας, το ζήλο μας, Κύριε. Γιατί είσαι Θεός ευλογιών, Κύριε μας. Ευχαριστούμε που ελευθέρωνες το λαό σου τόσες και τόσες φορές, Κύριε, από καταστάσεις που ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να ελευθερωθούν, Κύριε μας. Αλλά εσύ μας δείχνεις τη δύναμη σου, Κύριε, τη σοφία σου, τον τρόπο που μπορείς να ενεργήσεις και να βγάλεις τον κάθε έναν και την κάθε μία από κάθε κατάσταση, από κάθε αδιέξοδο, Κύριε. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας, Άγιε, γιατί είσαι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Και κανένας δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον σου, Κύριε. Θα το αναγνωρίσουν βέβαια όλοι στο τέλος, που θα κάμψει κάθε γόνη μπροστά σου, Κύριε, είτε επιγείων, είτε επουρανίων, είτε καταχθονίων. Αλλά εμείς θέλουμε μέσα στην ελευθερία μας να το αναγνωρίζουμε αυτόν από τώρα, Κύριε. Δεν θέλουμε να αναγκαστεί κανείς να το κάνει, αλλά από τώρα να το αναγνωρίσουμε, Κύριε μας, και να σε ευχαριστήσουμε γιατί είσαι εσύ ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε Ιησού. Αυτό που ζητάμε, Κύριε, είναι Εσύ καθαρά να μας μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας. Έλα Εσύ και άνοιξε τα βάθη μας, Χριστέ μου Άγιε, μέσα στη διάνοιά μας, στην ψυχή, στο πνεύμα, Χριστέ μου, και μίλησέ μας, Κύριε Ιησού, διέγειρέ μας, Κύριε, να ζήσουμε την Άγια ζωή που Εσύ θέλεις, Χριστέ μας Άγιε. Να βαδίσουμε αυτόν τον Άγιο δρόμο, Χριστέ μου, που Εσύ θέλεις. Στο όνομα Σου σε ευχαριστούμε. Ζητάμε το χρίσμα Σου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν Σου μας, αμήν. Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Σήμερα θα είναι λίγο μακάβριο το κήρυγμα, γιατί θα μιλήσουμε για το μυστήριο του θανάτου. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για το μυστήριο της ζωής, είπαμε για το μπαράι, το ασά. Κύριος θέλει να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση, γι' αυτό και μετά που μας δίνει αυτό το δώρο της ζωής, ο Κύριος περιμένει ο άνθρωπος να ακούσει το λόγο, να έρθει η αναγέννηση, αυτό το μυστήριο, ο σπόρος που μπαίνει μέσα στην καρδιά, να σωθεί ο άνθρωπος, να έρθει το πνεύμα του, το Άγιο μέσα στον άνθρωπο, να κατοικήσει ο ίδιος ο Θεός που ήθελε αυτό από την αρχή να γίνει, να δημιουργηθεί αυτό το μυστήριο της ευσεβίας, να γίνουμε όπως εκείνο, να πάρουμε τη φύση του, να πάρουμε το πνεύμα του, ώστε τελικά, αδελφοί, να μας πάρει κοντά του. Ένδοξους όμως, αμήν, ένδοξους, γεμάτους από τη δόξη, το μεγαλείο. Και όλα αυτά είπαμε ότι είναι μυστήρια για τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός, αδελφοί, σε αυτούς οι οποίοι είναι υπερήφανοι, σε αυτούς που είναι αλαζόνες, σε αυτούς που δεν τους ενδιαφέρει, και είναι μια μεγάλη ανοησία όλο αυτό βέβαια, αλλά ο διάβολος τους τυφλώνει. Θεός του κόσμου του λέει, ετύφλωσε το νου για να μην επιλάμψεις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Το μυστήριο λοιπόν του θανάτου είναι ένα μυστήριο. Η πρώτη αναφορά για το θάνατο ξέρουμε ότι είναι στη Γένεση, που ο Κύριος διέταξε τον Αδάμ να μην φάει από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Θα μπορούσε να τρώει από οποιοδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Γιατί λέει, καθήν ημέραν φάγεις από αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Θάνατος. Ο θάνατος δεν ήταν μέσα στη βουλή του Θεού από την αρχή. Δηλαδή, όχι ότι δεν προγνώριζε το τι θα συμβεί, αλλά δεν έφτιαξε τον άνθρωπο για να πεθάνει. Σε έφτιαξε για να ζήσουμε. Στη γη πάνω, ένα ορισμένο διάστημα που ήθελε ο Θεός, τον Αδάμ και την Εύα, με ελεύθερο θέλω, να έρχεται να κατοικεί ο Θεός, να έρχεται να τους υπηρετεί, τελικά να κατοικήσει ο Θεός μέσα τους και να τους μορφώσει κατ' εικόνα και ομοίωση. Τους είχε κάνει κατ' εικόνα, έπρεπε να γίνουν καθομοίωση, και όταν γινόταν καθομοίωση, ο Κύριος θα τους έπαιρνε και πού θα τοποθετούσε τον Αδάμ? Στον θρόνο. Εάν έτρωγε μόνο από το δέντρο της ζωής. Άρα η αιτία του θανάτου είναι η αμαρτία. Ρωμαίους 6:23, διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ενώ το χάρισμα του Ιησού Χριστού, του Θεού, είναι ζωή αιώνιος για Ιησού Χριστού. Η ιδέα του θανάτου, και όχι μόνο η ιδέα, αλλά καθώς αντιμετωπίζει ο άνθρωπος το θάνατο, δεξιά ή αριστερά, στους γονείς του, στους παππούδες του, στους φίλους του, μπορεί να παράξει θετικά αποτελέσματα και αρνητικά αποτελέσματα. Δηλαδή, τα θετικά ποια θα είναι άραγε? Ο θάνατος γενικά είναι ίσως η καλύτερη διδασκαλία, αδερφοί, για το ανθρώπινο γένος. Γιατί μας επιβεβαιώνει κάθε φορά ότι είμαστε προσωρινοί. ότι δεν είμαστε για αυτόν εδώ τον κόσμο. Ότι κάποια στιγμή αυτό τελειώνει. Άρα δεν μπορείς να επενδύσεις σε αυτό. Κάνει τον άνθρωπο, το σοφό άνθρωπο, να ψαχτεί, να δει υπάρχει κάτι άλλο. Να βρει, να γνωρίσει, να ακούσει το Ευαγγέλιο ώστε να μετανοήσει, ώστε να έρθει στα συγκαλά του που λένε ο κόσμος έξω, να αποκτήσει φόβο Κυρίου, να καταλάβει ότι τα πάντα θα κριθούν και τελικά να εξητήσει το Θεό και να κύριος να το σώσει. Αυτά είναι τα θετικά, τα αρνητικά όμως ποια είναι. Τα αρνητικά είναι όταν αυτό το γεγονός απλά προκαλέσει μόνο φόβο. Διαβάζω στην προς Εβραίους το 2.14. Επειδή λοιπόν τα παιδεία, όλη η ανθρωπότητα, εμέθεξαν από σαρκό σχέματος, δηλαδή σάρκα, παλιά σκότωναν και κάποιοι σκοτώνουν έτσι για πλάκα μέχρι σήμερα, γέμισαν από σάρκα και αίμα. Και αυτός παρομοίως μετέλαβε, λέει, από αυτόν, δηλαδή πήρε ο Κύριος μας τη θέση μας. Έγινε άνθρωπος. Ο Χριστός ήταν άνθρωπος. Και εξαιτίας της θυσίας του ήρθε να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα, το κράτος του θανάτου, του τέστη, το διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους, ακούστε τι λέει, να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια τον φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι εις τη δουλεία. Εξαιτίας του φόβου του θανάτου οι άνθρωποι γίνονται δούλοι. Ποιοι άνθρωποι? Ποιους ελευθερώνει? Τους πιστούς. Οι άπιστοι πού ζουν? Στο φόβο του θανάτου. Ήρθε το τέλος. Το χάσαμε. Και ζουν με αυτό το φόβο. Να ελευθερώσει εκείνους, λέει, όσοι δια το φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου για όλους τη ζωή υποκείμενοι στη δουλεία, κάτω από τη δουλεία. Ποια δουλεία? Ο φόβος, αδερφοί, φέρνει δεσμά, φέρνει θάνατο, θα δούμε, φέρνει κόλαση. Ο άνθρωπος γενικά είναι χωρίς Χριστό, είναι δεσμευμένος, είναι κάτω από τα δεσμά και το φόβο του θανάτου. Και μόνο με τον Χριστό μπορεί να ελευθερωθεί. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας λέει ότι όποιος πιστέψει σε μένα μετέβει από το θάνατο στη ζωή. Κατευθείαν. Έχουμε ζωή άφθονη. Τι φέρνει αυτός ο φόβος? Ο φόβος, έχουν βρει οι επιστήμονες, ότι καταστρέφει την υγεία του ανθρώπου. Παράγει τέτοιες ουσίες μέσα στο σώμα που καταστρέφει τον άνθρωπο. Μπορεί λοιπόν να καταστρέψει την υγεία, μπορεί να φέρει απομόνωση σε ανθρώπους, να φέρει θλίψη και κατάθλιψη στους ανθρώπους, να ζουν μέσα εκεί και απομόνωση, να απομονώνονται, να μην τυχόν και πάθουν τίποτα. Άλλοι γεμίζουν τους εαυτούς με φάρμακα εξαιτίας του ότι φοβόνται μην τυχόν και γίνει κάτι, μην τυχόν και πεθαίνουν. Ήταν δεσμά. Γονείς κρατάνε τα παιδιά τους σε κλουβιά να μην πάθουν τίποτα και μην πάει εδώ, μην πάει εκεί. Κάπου διάβαζα για την γενιά του 60 και 70 που λίγο πολύ μεγαλώσαμε εκεί, ότι τα παιδιά είναι αυτή τη γενιά ήταν πολύ πιο καλά όσον αφορά τα συναισθήματά τους, όσον αφορά τη ζωή τους ολόκληρη, γιατί είχαν μεγαλύτερη ελευθερία, δεν υπήρχε αυτό το κλείσιμο που υπάρχει σήμερα. Συμβιβασμοί, μην τυχόν και μπορεί μέχρι και απώλεια ψυχής. Σε διωγμούς, τι είναι η απειλή η μεγάλη? Τι απειλούσαν τους πρώτους χριστιανούς? τους ρίξουν στα λιοντάρια, στα άγρια σκυλιά, να τους σκοτώσουν, να τους ρίξουν στην πυρά. Όσοι λοιπόν από αυτούς είχαν φόβο θανάτου, έκαναν ένα μεγάλο συμβιβασμό. Οι Άγιοι της Λήψης βλέπουμε στην Αποκάλυψη ότι όσοι μείνουν κάτω ή θα πεθάνεις ή θα βάλεις το σφράγισμα το Αντίχριστο. Όσοι έχουν φόβο θανάτου θα βάλουν το σφράγισμα το Αντίχριστο. Φόβος θανάτου. Ένας λόγος που εμείς σαν χριστιανοί, που το λέει ο Λόγος του Θεού, ότι θα πάμε στον ουρανό, είναι ότι θα είμαστε ελεύθεροι από αυτό το φόβο του θανάτου. Αμήν. Θυμάστε εκεί στην Αποκάλυψη, στο Β' κεφάλαιο με τον δράκοντα, και εσύ αρπάζεται και τον μεταφέρει στην παρουσία του Κυρίου και λέει «Και αυτοί ενίκησαν αυτόν». Η Εκκλησία της αρπαγής νίκησαν τον διάβολο εξαιτίας του αίματος του Χριστού, εξαιτίας της μαρτυρίας από το στόμα τους και εξαιτίας του ότι δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν φοβήθηκαν, αδερφοί, το θάνατο. Ποιο είναι το κλειδί για να μην υπάρχει αυτός ο φόβος μέσα στον άνθρωπο? Το κλειδί είναι η αγάπη μας στον ίδιο τον Κύριο. Αυτό είναι το κλειδί. Α Ιωάννου 4:16 λέει «Και εμείς εγνωρίσαμε και πιστεύσαμε στην αγάπη, την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Ο Θεός είναι αγάπη. Και ως της μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη αγάπη με θυμών, για να έχουμε παρησίαν ημέρα Κρίσεως». Δηλαδή όταν έχεις γεμίσει και υπάρχει αυτή η τετελειωμένη αγάπη, έχεις θάρρος στην κρίση. Δεν φοβάσαι την κρίση. Διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα εν το κόσμο τούτο. Φόβος δεν είναι μέσα στην αγάπη. Δεν υπάρχει φόβος. Φόβος δεν υπάρχει εν τη αγάπη. Αλλά η τελή αγάπη έξω διώκει το φόβο. Φοβόμαστε εμείς? Έχει βάλει ο Θεός, αδερφοί, δυνάμεις μέσα στον άνθρωπο ώστε να αυτοπροστατεύεται, αμήν. Αλλά θα πρέπει να μην είμαστε δούλοι του φόβου του θανάτου. Ο Κύριος μας θέλει να μας ελευθερώσει. Διότι ο φόβος έχει κόλαση. Και ο φοβούμενος δεν είναι τελειωμένος εν τη αγάπη. Ο φόβος έχει κόλαση. Φανταστείτε. Ο φόβος έχει κόλαση. Ο Θεός μας, αδερφοί, θέλει να μας δώσει αυτή την αποκάλυψη μέσα μας και να ζούμε με αυτήν την αποκάλυψη. Να μην λέμε «Α, κι αν γίνει αυτό, α, κι αν γίνει εκείνο, α, κι αν πεθάνω». Ο Κύριος μας έδωσε ζωή αιώνια. Αμήν. Θα δούμε λίγο το θάνατο από την ανθρώπινη οπτική. Φανταστείτε οι άνθρωποι που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτό το γεγονός. Πιο πολλοί παθαίνουν ταραχή. Βλέπουν άτομα τα οποία είναι αγαπημένα και ξαφνικά πλέον να μην υπάρχουν. Άλλοι δεν θέλουν να το αντικρίσουν καν. Άλλοι καταλαβαίνουν και διαισθάνονται το πόσο σύντομη είναι αυτή η ζωή. Ξέρετε, δυστυχώς, αν και είναι μια από τις μεγαλύτερες διδασκαλίες, συχνά το ξεχνάμε μετά από λίγο καιρό. Φεύγει, γίνεται μακαρίτης, τελείωσε, το ξεχνάμε, το βάζουμε πίσω στον εγκέφαλό μας όλο αυτό, ώστε να μην το θυμόμαστε, το φάβουμε, όμως αυτό ξανά έρχεται σε ένα άλλο πρόσωπο. Κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και σε εμάς. Άλλοι λοιπόν παθαίνουν ταραχή, άλλοι σου λένε «Μικρή είναι η ζωή, ας φάμε και ας πιούμε, αύριο πεθαίνουμε». Όλα είναι μάτια. Τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, δεν πρέπει να είναι έτσι. Αμήν. Θα δούμε ότι ο Κύριος μας ελευθερώνει και θέλει να μας ελευθερώσει από αυτό. Θα δούμε σήμερα το τι συμβαίνει, το τι έχουν ανακαλύψει οι άνθρωποι, αδελφοί, την ώρα του θανάτου. Καταλάβουμε ότι η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Κάπου πάμε. Αμήν. Για τους περισσότερους ανθρώπους όμως είναι ένα μυστήριο. Και είναι μυστήριο. Γιατί ο αποχωρισμός, ο βίαιος αποχωρισμός του σώματος με την ψυχή και το πνεύμα. Ήταν συνδεμένο, ήταν ένα. Τόσα χρόνια που ζούμε ήταν ένα. Ο Θεός το ένωσε αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά γίνεται μια βία διάσπαση, χωρισμός. Είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και για τον Σολομώντα, στον Εκκλησιαστή, θα διαβάσουμε αρκετά σήμερα από τον Εκκλησιαστή. Ο Εκκλησιαστής είναι γραμμένο σε μια περίοδο που ο Σολομώντας έβλεπε τα πράγματα με την ανθρώπινη οπτική, χωρίς αποκάλυψη. Απλά παρατηρούσε και κατέγραφε. Με ψυχρή λογική, ανθρώπινη λογική, και εκεί φανερώνει, αδερφοί, το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται. Ακούστε τι λέει, χωρίς αποκάλυψη ο Σολομώντας. Γι' αυτό και είναι ένα βιβλίο ο Εκκλησιαστής, ο οποίος παρεξηγείται από πολλούς. Λέει, είπα στην καρδιά μου, περί της καταστάσεως των ανθρώπων, ότι θέλει δοκιμάσει αυτούς ο Θεός. Και όντως αυτό γίνεται. Και θέλω σε δει ότι αυτοί καθεαυτούς είναι κτίνη. Ζώα. Το παίρνουν λοιπόν αυτό, κυρίως το πήραν οι εξελικτικοί, και σου λέει, να, το λέει μέσα και η γραφή, είμαστε ζώα. Σήμερα αποδείξουμε ότι δεν είμαστε αδερφοί. Γιατί το λέει ο Εκκλησιαστής, γιατί είναι σαν να είσαι στον ίδιο διάδρομο, σε ένα κυλιόμενο διάδρομο, ο άνθρωπος και τα ζώα, και πού καταλήγουν όλα. Τελικά που θα φτάσουν, στο θάνατο. Με αυτή την έννοια το λέει, ότι είτε ζώο υπάρχει, είναι, είτε άνθρωπος είναι, στο τέλος το αποτέλεσμα είναι θάνατος. Ναι, από εκεί και μετά όμως τι γίνεται. Διότι το κατάντημα των ιών των ανθρώπων είναι το κατάντημα και του κτίνους. Και ένα κατάντημα, συνάντημα λέει είναι εις αυτούς. Καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος. Και αυτή η πνοή είναι εις πάντας και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατ' ουδέν το κτίνος, διότι τα πάντα είναι ματαιώτης. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και αυτό λένε οι περισσότεροι άνθρωποι. Τα πάντα καταντώσει στον αυτό τόπο. Τα πάντα έγιναν εκ του χώματος και τα πάντα επιστρέφουν στο χώμα. Και ακούστε τι λέει ένας άνθρωπος χωρίς αποκάλυψη. Τις γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων, αν αυτό αναβαίνει εις τα άνω και το πνεύμα του κτίνους αν αυτό κατεβαίνει κάτω εις τη γη. Ποιος ξέρει. Γιατί το λέει. Γιατί δεν είχε αποκάλυψη εκείνη τη στιγμή. Δεν του είχε φανερωθεί, αδερφοί, το που πάει το πνεύμα του ανθρώπου. Αμήν. Ξέρουμε, και το αποκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός βέβαια, το τι γίνεται. Θυμάστε αυτή την ιστορία με τον Λάζαρο και τον πλούσιο, που λέει ότι και οι δυο πήγαν στον Άδη. Υπήρχε χώρισμα στη Σιόλ. Κόλπος του Αβραάμ, οι δίκαιοι και ο τόπος της Βασάνου. Όλοι πήγαιναν εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ήρθε ο Χριστός όμως, ο Κύριος εχμαλώτησε εχμαλωσία και πάμε πλέον, όποιος πεθαίνει και είναι δίκαιος, πλημμένος με το αίμα του Χριστού, πάει στην παρουσία του Θεού κατευθείαν. Ο τόπος της Βασάνου όμως είναι εκεί. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, μπορεί να δούμε ένα παράδειγμα παρακάτω, τον Εζεκία, ο οποίος έκλαιγε, λέει, γοερά έκλαιγε, γιατί του είπε ο προφήτης ότι θα πεθάνει. Θέλω να παρατηρήσουμε μια εικόνα εδώ, στη Β' Σαμουήλ, στην περίπτωση του Δαβίδ. Και μας δίνει κάποια στοιχεία. Αυτός μιλάει περισσότερο για τους εχθρούς του που τον κυνηγούσαν, αλλά περιγράφει και ένας, θα λέγαμε, το τι συμβαίνει όταν έρχεται ο θάνατος στον άνθρωπο. Όταν καταλαβαίνει, δηλαδή, ότι έρχεται το τέλος του. Β' Σαμουήλ 22:5 λέει, ότε του θανάτου τα κύματα με περιεκύκλωσαν. Νιώθει ο άνθρωπος σιγά σιγά το θάνατο και έρχεται. Έρχεται κοντά. Χήμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν. Γιατί λέει χήμαροι ανομίας? Γιατί, αδερφοί, θα δούμε ότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει και ο Θεός το κάνει αυτό. Θα περάσει όλη η ζωή του ανθρώπου μπροστά στα μάτια του. Με σκοπό να μετανοήσει ο άνθρωπος. Και λέει, χήμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν. Γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Ο Κύριος εργάζεται, αδερφοί, και θα δούμε πώς εργάζεται. Έχουν ανακαλύψει πράγματα και οι επιστήμονες. Πώς εργάζεται ο Θεός εκείνη τη στιγμή της μετάβασης, του διαχωρισμού. Πόνοι του Άδου με περιεκύκλωσαν, επαγίδες του θανάτου με έφτασαν και στη στεναχωρία μου πάνω επικαλέστηκα τον Κύριο και προς το Θεό ευόησα και ήκουσε τις φωνές μου εκ του ναού αυτού. Και η κραυγή μου ήλθε εις τα ότα αυτού. Θυμάμαι μια φορά που ένιωθα ότι έφευγα, πέθαινα. Αυτό που είπα μόνο, Κύριε, δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Αμέσως, θυμάσαι ότι είσαι αμαρτωλός, θυμάσαι ότι δεν είσαι έτοιμος για να συναντήσεις τον πλάστη σου, τον δημιουργό σου, την κρίση του Θεού. Και φώναξε, λέει, έκραξα στον Κύριο, έκραξα στον Κύριο. Και η φωνή μου ήλθε εις τα ότα αυτού. Διαβάζω για αυτούς που λέει, τους χήμαρους ανομίας με κατατρόμαξαν. Μιλάει στον Ψαλμό στο 50 για τον ασεβή άνθρωπο. Λέει, τι να προσέλεει να διηγήσετε τα διατάγματά μου και να αναλαμβάνεις τη διαθήκη στο στόμα σου. Εσύ λέει μισείς παιδί, απορρίπτεις τους λόγους. Όταν βλέπεις κλέπτη πας μαζί του, παραδίδεις το στόμα σου στην κακία. Καθήμενος λαλείς κατά του αδερφού σου, βάζεις σκάνδαλο στους υιούς της μητρός σου. Ταύτα έπραξας και σιώπησα, υπέλαβες ότι είμαι το όντιο όμοιό σου. Δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνω. Νομίζεις ότι κάνεις όλα αυτά που κάνεις σε αυτήν εδώ τη ζωή, εσύ ασεβή και αμαρτάνεις, και νομίζεις ότι είμαι το ίδιο με σένα. Θέλω σε ελέγξει και θέλω παραστήσει πάντα έμπροστα τον οφθαλμό σου. Όλα θα περάσουν μπροστά από τα μάτια μας. Όλα θα περάσουν μπροστά από τα μάτια μας. Αδερφοί, δεν ξέρουμε ακριβώς τις κινήσεις του Θεού εκείνη τη στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι ο Κύριος κάνει τα πάντα για να μετανοήσει ο άνθρωπος. Έστω και την τελευταία στιγμή. Και οι επιστήμοι το έχουν βρει αυτό. Το δούμε αυτό. Θέλω να διαβάσω λίγο, έτσι όπως... Γιατί ξέρετε, λέει μέσα στη γραφή, τα πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχετε. Βρήκα κάτι πολύ ωραίο, το οποίο το έγραψα μετά. Ήταν ένα βίντεο το οποίο το έγραψα για ανακαλύψεις που έχουν συμβεί. Βέβαια, πολλά από αυτά που συμπεραίνονται από αυτούς είναι λαθασμένα, αλλά εγώ κράτησα τα γεγονότα από αυτά που άκουσα. Αυτά τα γεγονότα έγραψα, ότι έχουν ανακαλύψει άνθρωποι, δηλαδή, για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Και θα πρέπει, βέβαια, με όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα τώρα με την νοημοσύνη, τη τεχνική νοημοσύνη. Πολύ πληροφορία, πάρα πολύ πληροφορία. Άκουγα κάτι άλλο αυτές τις μέρες. Έβαλαν μέσα στο κομπιούτερ αυτό, το υπερκομπιούτερ που υπάρχει, που έχουν φτιάξει, πότε θα έρθει ο Χριστός. Και σας πληροφορώ, το 90% τα οποία εμείς λέμε το έχουν ανακαλύψει. Το ανακάλυψε. Μιλάει για τη Σικιά, μιλάει για τις μία μέρα ίσον χίλια χρόνια, μιλάει για τις εβδομάδες της 70 του Δανιήλ. Όμως όλο αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αμήν, μεγάλη προσοχή. Γιατί σε λίγο η τεχνική νοημοσύνη, και το άκουσα κάποιον και το έλεγε, γιατί κρατάω πράγματα, αδελφοί, θα διεκδικήσει την παντογνωσία, όπως ο Θεός. Θα διεκδικήσει την πάντο παρουσία, όπως ο Θεός. Ένα κλικ. Την πάντο δυναμία, μπορεί να κάνει τα πάντα. Και πολλά άλλα. Με ένα πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα πλέον. Η γνώση θα πληθυνθεί, και βέβαια. Και η καλή γνώση και η κακή γνώση. Ό,τι όμως φορτώνουν στο σύστημά τους, αυτό λέει. Αυτές τις πληροφορίες λέει. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αδελφοί. Γι' αυτό και να θέλουμε το Λόγο του Θεού. Για να είμαστε προστατευμένοι από όλα εκείνα τα οποία, γι' αυτό και θα έρθει πλάνη του διαβόλου, δεν το λέει. Θα ξεχυλήσει πλάνη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω λοιπόν αυτά τα οποία άκουσα για το θάνατο. Γιατί σας είπα, με ενδιαφέρουν τα γεγονότα τα οποία έχουν ανακαλυφθεί. Λέει ότι το επόμενο δευτερόλεπτο που ο άνθρωπος πεθάνει, όλη η χημική του διάσταση είναι το ίδιο με έναν ο οποίος ζούσε πριν από λίγο. Δεν αλλάζει τίποτα. Τα άτομα είναι εκεί, τα μόρια είναι εκεί, το αίμα είναι εκεί, στις φλέβες. Όλα είναι εκεί, όπως ήταν πριν από ένα δευτερόλεπτο, όταν ο άνθρωπος ζούσε. Όλα είναι άθικτα. Τι εξαφανίστηκε λοιπόν σε αυτό το δευτερόλεπτο? Τι έφυγε? Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο ορίζει τη ζωή? Αυτή η παρουσία που εμψυχώνει την ύλη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι η ψυχή και το πνεύμα. Και αυτή η ψυχή και το πνεύμα είναι που διαχωρίζεται και φεύγει. Και τέρμα, και μετά το σώμα γίνεται χώμα στο τέλος. Αλήθεια, πού αποθηκεύεται η ψυχή και το πνεύμα? Η επίσημη επιστήμη λέει ότι η συνείδηση είναι εκείνη που αποθηκεύει την ψυχή. Δηλαδή είναι ένα προϊόν του εγκεφάλου. Μια περίπλοκη ηλεκτροχημική αντίδραση, λένε. Αν είναι όμως, λέει, έτσι, κυβερνιόμαστε από ό,τι έχει γραφτεί μέσα μας από την εξέλιξη. Δηλαδή είμαστε ένα κουφάρι σκέτο, άδειο, το οποίο η εξέλιξη έγραψε κάτι και με αυτό ζούμε. Έτσι αντιδρούμε σε ερεθίσματα, αλλά από μέσα μας ήμασταν κοινοί, είμαστε κοινοί. Αισθανόμαστε κάποια πράγματα χωρίς να υπάρχει, αδερφοί, μέσα μας η πραγματική αίσθηση. Ένας γιατρός στις αρχές του 20ου αιώνα προσπάθησε να απαντήσει επιστημονικά σε αυτή την ερώτηση. Και έκανε ένα πείραμα, το έχω ακούσει παλιά, το έλεγε ο αδερφός ο Θέμης αυτό. Το όνομά του είναι Duncan McDougall. Αυτό έγινε στις αρχές του αιώνα. Και έπιασε 6 ασθενείς, οι οποίοι ήταν ετοιμοθάνατοι. Το μοναδικό εργαλείο το οποίο έφτιαξε ήταν ένα κρεβάτι το οποίο το είχε μετατρέψει σε μια τέλεια ζυγαριά ακριβίας. Και εκεί πάνω έβαλε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε φυματίωση, παρεδεδειμένος, χωρίς να κουνάει, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, χωρίς να αλλάξει τίποτα, και περίμενε και έγραφε στο ημερολόγιο του λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Αμέσως μετά που πεθαίνει, βλέπει τη ζυγαριά και χάνει 21 γραμμάρια. Και το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Τι άλλαξε? Γιατί χάθηκαν αυτά τα 21 γραμμάρια? Τι ήταν αυτό? Αυτό έγινε τη 10η Απριλίου του 1907. Δεν υπήρχε θέμα μετακίνησης, δεν υπήρχε θέμα κάτι άλλο. Έλεγαν οι αφισβητείες ότι μπορεί να είναι οι υδρότες που έφυγε και να εξατμίστηκε ή ο αέρας. Όμως ο υδρότας για να φύγει θα πρέπει να ζεσταθεί το σώμα και μάλιστα σε κατάσταση βρασμού ώστε να εξατμιστεί ο υδρότας. Ακόμα και ο υδρότας να φεύγει, κάποιος υδρότας, πάλι το βάρος είναι εκεί. Ο αέρας στα πνευμόνια, αν φύγει, λέει, όλος, είναι 7 γραμμάρια. Τα 14 που πήγαν, να φεύγει όλος ο αέρας. Τι ήταν εκείνο λοιπόν το οποίο χάθηκε, εξαφανίστηκε? Είδε επίσης τα άλλα άτομα τα οποία πέθαναν με τον παρόμοιο τρόπο ότι δεν λειτουργήσαν με αυτόν τον ακριβώς τρόπο. Δηλαδή άλλα έχασαν αυτά τα γραμμάρια μετά από κάποια δευτερόλεπτα ή κάποια άλλα μετά από κάποια λεπτά. Και συνειδητοποίησε ότι ανάλογα με την ψυχική κατάσταση του κάθε ενός ανθρώπου όλο αυτό έφευγε, δηλαδή ο πρώτος ήταν τελείως παραιτημένος, χωρίς αντίσταση, χωρίς τίποτα. Άλλοι πάλεψαν για τη ζωή τους και έφυγε σταδιακά αυτό, λέει. Αλλά σε όλους συνέβη το ίδιο πράγμα. Ένα άλλο πείραμα ήταν ότι ζύγισε αυτός ο άνθρωπος 15 σκύλους τη στιγμή του θανάτου και δεν έχασαν κανένα γραμμάρι. Ζώ. Λυσιαστής λέει, πάντες είμαστε ζώα και λες και είμαστε κτίνοι, αλλά υπάρχει διαφορά. Και σου λέει, γιατί στον άνθρωπο να χαθεί και τι είναι αυτά τα 21 γραμμάρια που χάνονται και στα ζώα δεν χάνονται. Τι είναι αυτό? Κάτι είναι. Τι θέλει να μας δείξει ο ποιητής? Ότι κάτι φεύγει από τον άνθρωπο. Κάτι ιδιαίτερο φεύγει από τον άνθρωπο που από τα ζώα δεν χάνεται αυτό. Δεν μπορεί να εξαφανιστεί η ύλη. Γιατί είμαστε ύλη μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Ο Αϊνστάιν λέει ότι αν 21 γραμμάρια ύλης μετατραπούν σε ενέργεια, τότε είναι βόμβα πυρηνική μπορεί να συμβεί. Άρα ο κάθε ένας άνθρωπος που πεθαίνει θα ήταν ένα πυρηνικό γεγονός, μια έκρηξη φοβερή που πεθαίνει ο κάθε ένας άνθρωπος και κάνει 21 γραμμάρια. Η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου φεύγει. Φεύγει. Και πάει στην παρουσία του Θεού. Έχουμε δει πολλές επιθανάτιες εμπειρίες. Και θα δούμε και άλλες περιπτώσεις. Μια περίπτωση εδώ πέρα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Το τι συμβαίνει σε τυφλούς ανθρώπους που δεν έχουν δει καθόλου φως. Εκγενετής τυφλή. Ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται είναι η τελική διάβγεια. Δηλαδή ξαφνικά ο άνθρωπος όταν πεθαίνει είναι σαν να ανασταίνονται πράγματα στο σώμα του. Ένα παράδειγμα είναι ένας ασθενής με Αλσχάιμερ σε προχωρημένο στάδιο, ο εγκέφαλος καταστραμμένος, οι διασυνδέσεις μέσα, οι νευρονικές συνδέσεις σπασμένες και ξαφνικά λίγο πριν πεθάνει βλέπει τα παιδιά του, τα λέει με το όνομά τους, θυμάται πράγματα που όλα αυτά ήταν καταστρεμμένα μέσα στον εγκέφαλό του. Μιλάει για το παρελθόν, μιλάει με σαφήνεια, οι άνθρωποι κλαίνε, λένε ότι είναι θαύμα και ξαφνικά πεθαίνει. Τι συμβαίνει? Αυτό, αδελφοί, το έχετε παρατηρήσει και το ξέρουμε. Δεν το έχετε ακούσει? Ξαφνικά βλέπεις τον άλλον και σαν να ανασταίνεται, σαν να... Τι γίνεται? Ακούστε τώρα τι γίνεται. Για πολύ καιρό πιστευόταν ότι η εγκεφαλική δραστηριότητα απλώς μειωνόταν μέχρι να μηδενιστεί στις περιπτώσεις που ο άνθρωπος πέθαινε. Αλλά το 2022 μια περίπτωση άλλαξε τα δεδομένα. Γιατί? Ένας ασθενής 87 ετών είχε τον εγκέφαλό του υπό παρακολούθηση με ηλεκτροεγκεφαλογράφο. Όταν υπέστη μια κεραυνοβόλα καρδιακή προσβολή και πέθανε. Όμως το φαινόμενο αυτό ήταν ότι που άλλαξε τα δεδομένα ήταν ότι κατέγραφε αυτό το μηχάνημα τις λειτουργίες του εγκεφάλου την ώρα που πέθαινε ακριβώς ο άνθρωπος. Κατέγραψε λοιπόν μια πλήρη και υψηλής ανάλυσης καταγραφή του ανθρώπινου εγκεφάλου τη στιγμή του θανάτου. Και ακούστε, τα δεδομένα λέει είναι τρομακτικά. Αντί να σβήσει στα δευτερόλεπτα μετά την καρδιακή προσβολή ο εγκέφαλος, εξεράγησε δραστηριότητα. Αντί να σβήσει, ξαφνικά γίνεται ένα θαύμα στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Μια καταιγίδα κυμάτων γάμα, τα πιο γρήγορα και υψηλής συχνότητας, λέει, που μπορεί να παράξει ο εγκέφαλος. Σε ζωντανούς ανθρώπους αυτά τα κύματα δημιουργούνται όταν είναι σε καταστάσεις, λέει, αιχμής της συνείδησης. Τον άνθρωπος είναι σε βαθύ διαλογισμό, στιγμές μεγάλης διορατικότητας, συγκέντρωσης και αυτά κτλ. Κρίνονται αυτά τα κύματα. Και το πιο σημαντικό, αυτή η δραστηριότητα δεν ήταν χαοτική, δηλαδή δεν ήταν τυχαίοι σπασμοί νευρώνων μέσα στον εγκέφαλο που πεθαίνουν. ήταν μια απόλυτη συνεκτική συμφωνία, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήθελε κάτι να γίνει. Και τι ήθελε να γίνει, γιατί γινόταν αυτό? Διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου που κανονικά λειτουργούν ξεχωριστά, όραση, μνήμη, συναίσθημα, συγχρονίστηκαν σε ένα μοναδικό και ισχυρό ρυθμό. Και η πληροφοριακή ανάλυση αυτού του μοτίβου αποκάλυψε κάτι απίστευτο. Η δομή, λέει, αυτής της έκρηξης δραστηριότητας είναι επανομοιότυπη με αυτή της μαζικής μεταφοράς δεδομένων. Μια δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ενός αρχείου. Και λέει μέσα αυτό που η γραφή λέει. Είναι, λέει, σαν αυτή την παλιά φράση ότι πέρασαν από τα μάτια μου όλη η ζωή μου. Ξαφνικά ο εγκέφαλος δραστηριοποιείται με τέτοιους ρυθμούς ώστε να περάσει όλη η ζωή σου μπροστά από τα μάτια σου. Ποιος είναι ο σκοπός? Μετάνοια. Και ποιος είναι άλλος σκοπός? Η μεταφορά όλων αυτών των δεδομένων. Γιατί η ψυχή τι είναι? Τα λέμε, η ψυχή έχει να κάνει με την διάνοια, έχει να κάνει με τα συναισθήματα, έχει να κάνει με το ελεύθερο θέλω. Αυτά τα τρία κύρια στοιχεία της ψυχής μας, της ανθρώπινης ψυχής. Αυτά τα τρία στοιχεία μεταφέρονται όταν λέει έφυγε η ψυχή του. Είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, μαζί και το πνεύμα το ανθρώπινο, και πάει στην παρουσία του Θεού, εάν είμαστε σωσμένοι. Φαίνεται, λέει, να είναι μια κυριολεκτική περιγραφή μιας φυσιολογικής διαδικασίας. Αυτά δεν τα γράψαν χριστιανοί, για να εξηγούμαστε. Τα γράψαν επιστήμονες. Ο εγκέφαλος στις τελευταίες, λέει, στιγμές δεν προσπαθεί να επανακινήσει την καρδιά. Να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να κινήσει ξανά την καρδιά, μήπως και ασχολείται με ένα άλλο έργο, να αρχιοθετήσει μια ολόκληρη ζωή εμπειριών για να τη στείλει κάπου. Τη στιγμή του θανάτου ο εγκέφαλος φαίνεται να απελευθερώνει τις δικές του ουσίες για να σπάσει το φράγμα της αντίληψης. Περισσότερο από μια ψευδαίσθηση, αυτό που συμβαίνει, λέει, είναι ένα πλήρες ξεκλείδωμα. Ανοίγουν πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι ο εγκέφαλός μας λειτουργεί μόνο το 1/10. Το 1/10 του εγκεφάλου λειτουργεί. Το άλλο, γιατί το φτιάξει ο Θεός? Υπάρχουν λόγοι. Μια τελευταία, λέει, λεπτομέρεια. Ακούστε τι λέει. Οι μελέτες δείχνουν ότι το μέρος του εγκεφάλου που επεξεργάζεται τον ήχο, ο ακουστικός φλοιός, είναι το τελευταίο που σβήνει. Το έχουμε ξανακούσει και αυτό. Επειδή το έχουμε ακούσει έτσι από εδώ και από εκεί και τα είδα εδώ, γι' αυτό και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία να, δηλαδή να τα καταλάβουν πιο λεπτομερώς. Ο ακουστικός, λοιπόν, φλοιός είναι το τελευταίο που σβήνει. Το άτομο δεν αναπνέει πλέον, η καρδιά δεν χτυπά, αλλά εξακολουθεί να ακούει το γιατρό που δηλώνει την ώρα του θανάτου, το κλάμα των αγαπημένων του, και αυτή είναι παγιδευμένη μεταξύ δύο κόσμων, έχοντας συνείδηση αλλά ανίκανη να απαντήσει. Η μετάβαση, δηλαδή, από τη ζωή στο θάνατο δεν είναι στιγμία. Δεν φανταστείτε το. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε και οι ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν

Και μετά έγινε η ανάνυψη. Δηλαδή, πέρασαν αυτό το κατόφλι του θανάτου και επέστρεψαν. Ο οπτικός φλοιός τους δεν είχε ενεργοποιηθεί ποτέ. Ήταν εγκαινετής τυφλή. Δεν ήξερα τι είναι το φως, το χρώμα. Και κάτι το οποίο δεν είχα σκεφτεί ποτέ, γράφει εδώ. Τα όνειρά τους πώς είναι. Πώς είναι τα όνειρά τους. Σε αυτούς που είναι εγκαινετής τυφλή. Τα όνειρά τους, λέει, αποτελούνται από ήχους, μυρωδιές και απτικές αισθήσεις, καθώς πιάνουν. Αυτά είναι τα όνειρά τους. Δεν βλέπουν εικόνες σαν και εμάς, γιατί δεν έχουν δει ποτέ εικόνες. Μυρωδιές. Ήχη. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό. Ωστόσο, τη στιγμή του κλινικού θανάτου, το 98% των ανθρώπων αυτών είδαν, όχι με ανοιχτά τα μάτια, αλλά είδαν, αδελφοί, τα σώματά τους, λέει, στο χειρουργικό τραπέζι, είδαν τους γιατρούς, τα εργαλεία, το χρώμα των πλακιδίων και μετά άρχισαν και περιέγραφαν το τι είδαν. Αυτά είναι τα μάτια του πνεύματος. Αυτά είναι που έχουμε ακούσει σε θανάτιες εμπειρίες, που βλέπουν το σώμα τους. Πόσες φορές το έχουμε δει. Ή να ανεβαίνει πάνω, να αφήνει ή, ξέρω, να μεταφέρεται κάπου αλλού. Αυτά, αδελφοί, δεν είναι εικασίες, δεν είναι κάτι το οποίο μια ανθρώπινη φαντασία το ανακάλυψε. Είναι εμπειρίες ζωής και μαρτυρίες ανθρώπων. Εάν η όραση, λοιπόν, είναι μια λειτουργία του εγκεφάλου, ένας τυφλός, λέει, δεν μπορεί να δει. Δεν μπορεί να δει. Βλέπουμε ότι, αδελφοί, δεν είναι μόνο αυτό που είμαστε. Δεν είμαστε απλά χώμα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο. Και είναι θαυμαστό. Απλά το σώμα μένει κάτω. Τη στιγμή του θανάτου. Όμως η ψυχή και το πνεύμα εξακολουθούν και ζουν στην παρουσία του Θεού. Και ο Θεός, αδελφοί, περιμένει την Ανάσταση. Τώρα, θα πούμε λίγο στον Εκκλησιαστή, στο 12-1. Εκεί περιγράφει ο Εκκλησιαστής, μεταφορικά, δεν είναι πεζός λόγος, είναι μεταφορικός λόγος, τη στιγμή που ο άνθρωπος φεύγει. Το τι συμβαίνει στον άνθρωπο. Με ένα πολύ όμορφο μεταφορικό λόγο θα δούμε σήμερα. Και βέβαια υπάρχει και μία, είχα διαδώσει ο Κύριος τον χρόνο, μία μεταφορική εξήγηση που έχει να κάνει, εσχατολογική εξήγηση. Αλλά θα δούμε τώρα τα σύμβολα που χρησιμοποιεί, το τι συμβαίνει στον άνθρωπο, αδερφοί. Αμήν. Και το που καταλήγει τελικά. Ότι ο θάνατος είναι η καλύτερη διδασκαλία. Να φοβόμαστε τον Κύριο. Ακούστε τώρα τι λέει. Ενθυμού τον πλάστη σου εν τες ημέρες της νεότητός σου, πριν να έρθουν εκακέ ημέρε. Είναι να φτάσεις 100 χρονών και εκεί να θυμηθείς, να μην μπορείς να κουνήσεις τον πλάστη σου. Τώρα που είσαι νέος, πριν έρθουν αυτοί οι καιροί κακοί, περάς τα γυρατιά, μπεις μέσα στα γυρατιά. Ενθυμού του πλάστη σου. Δόξασέ τον. Αφιέρωσε τη ζωή σου σε αυτόν. Και φτάσωση τα έτη σου εις τα οποία θέλεις πει δεν έχω ευχαρίστηση σε αυτά. Όσοι οι άνθρωποι επιθυμούν να πεθάνουν, να φύγουν από αυτή τη ζωή, φύγουν από την ταλαιπωρία. Πριν σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και η σελήνη και οι αστέρες και επανέλθωση τα νέφη μετά τη βροχή. Τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής? Ο ήλιος ποιος είναι? Πριν σκοτιστεί ο ήλιος. Αναφέρεται, αδελφοί, στην αιωνιότητα που είναι μέσα στον άνθρωπο. Οι αντανακλάσεις αυτού του φωτός δίνουν φως στη ζωή μας. Και ζούμε με αυτό. Αμήν. Πριν να σκοτεινιάσουν. Ο Κύριος μας έχει βάλει το λάμ μέσα μας, την αιωνιότητα. Είναι ένα φως.

0: είναι ο ήλιος. Η σελήνη αναφέρεται στην ψυχή ως προς τα συναισθήματα. Τα συναισθήματά σου είναι μια αντανάκλαση του νου σου. Φως της σελήνης από πού προέρχεται? Από τον ήλιο. Έτσι. Από την αιωνιότητα παίρνει φως ο νους και τα συναισθήματά μας. Σαν άνθρωποι. Δεν είμαστε ζώα. Επομένως τα συναισθήματά σου θα σκοτεινιάσουν τότε. Στα γυρατιά. Δεν θα αισθάνεσαι πλέον με τον ίδιο τρόπο. Οι αστέρες. Και αυτές θα σκοτεινιάσουν. Οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Αυτές είναι οι αστέρες. Πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Θα πρόκειται να φθαρούν. Δεν θα έχουν την ίδια ικανότητα τότε. Αδερφοί, ο Κύριος θέλει να τον δοξάσουμε τώρα που είμαστε αρτιμελείς υγιείς. Δώσουμε δόξα. Γιατί ξέρετε, όταν γεράσει ο άνθρωπος μπορεί να συμβούν δυότινα. Ή να δώσει μορία στο Θεό ή να δώσει δόξα στο Θεό. Τελικά. Να καταλάβει ότι η ζωή του ήταν μια ματαιότητα. Και επανέλθω, λέει, τα νέφη μετά τη βροχή, αναφέρεται στην άνοια των ανθρώπων, στην κατάσταση των γυρατιών, όπου ο άνθρωπος σοβαρεύεται περισσότερο, όπου δεν υπάρχει ελευθερία ή το φως της νιώτης πλέον. Βλέπουμε τους ανθρώπους που χάνουν σιγά σιγά τα λογικά τους, χάνουν σιγά σιγά τη μνήμη τους. Τα νέφη έρχονται. Επισκιάζουν. Είναι σαν την περίπτωση που λέει τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας, πριν να έρθει ο Αντίχριστος, πριν να έρθουν τα σύννεφα, τώρα που μπορεί να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, μην περιμένεις στη δυσκολία, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Πολλοί άνθρωποι αυτοκτονούν από την απογοήτευσή τους. Ότε οι φύλακες της οικίας θέλουσι τρέμει, συνεχίζει ο Εκκλησιαστής. Φύλακες της οικίας, οι βραχίονες, οι παλάμες αρχίζουν να τρέμουν. Δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του πλέον. Έχετε δει ανθρώπους που τρέμουνε? Καμιά φορά κοροϊδεύουν τους ανθρώπους που τρέμουν τα χέρια τους. Τελείωσε. Σου λέει τώρα που είσαι στα καλά σου, ζήτησε τον Κύριο και δόξασε τον Κύριο με το ίδιο σου το σώμα. Αμήν. Τα μέλη μας που ήταν μέλη αδικίας και ανομίας να γίνουν μέλη δικαιοσύνης. Και οι άνδρες ισχυροί θέλουν συγκλονίζεστε. Οι άνδρες ισχυροί είναι τα πόδια μας. Και εκεί βλέπεις να τρέμουν καθώς ο άνθρωπος φτάνει στο τέλος του. Η αλέθουση θέλουν συμπαύσει, διότι λιγοστεύσαν τα δόντια μας που αλέθαμε πια. Μια χαρά και σιγά σιγά χάνουμε τα δόντια μας. Χάνει ο άνθρωπος. Βλέπετε ότι ο θάνατος, αδελφοί, έρχεται σταδιακά. Σιγά σιγά. Μας εγκαταλείπει το σώμα μας. Γιατί σταδιακά? Γιατί θα πρέπει, αδελφοί, να έχουμε αυτή τη διδασκαλία ότι ζούμε σε φθορά. Αμήν. Ζούμε σε φθορά. Και βλέπουσε δια των θηρίδων θέλουσε αμαυρωθεί. Τα μάτια μαυρίζουν. Μαυρώθησαν τα μάτια, δεν βλέπουν καλά. Είναι καμπανάκια αυτά. Ότι το τέλος της βιολογικής μας ζωής έρχεται. Πόσο καιρό μας παίρνει σε φυσιολογικές συνθήκες στον άνθρωπο να το κατανοήσει αυτό, να καταλάβει και να ζητήσει το Θεό. Να πει ένα καμπανάκι. Μόλις είχε τα μάτια τα δικά μου, τα είχα μετρήσει νέος και ήταν ακριβώς, μηδέν. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Ούτε πρεσβειοποίηση, ούτε μοιοπία. Και μόλις έπρεπε να βάλω γυαλιά, λέω, οχ, τα μάτια μου. Και μετά το συνηθίζεις και αυτό. Μετά το ένα, μετά το άλλο, μετά. Ναι, αλλά είναι καμπανάκια ότι ζήτησε τον Κύριο. Και θύρε θέλουσι κλειστή εν τη οδό, είναι τα χείλη οι θύρες. Πρέπει, καθώς φεύγουν τα δόντια, ο άνθρωπος να κρατάει το στόμα του κλειστό, αλλιώς ανοίγει στο τέλος. Αλλά έχει να κάνει και με το ότι κλείνει το στόμα του, γιατί δεν έχει τις αντιλήψεις που είχε πριν, για να μπορεί να φέρει μια συμβουλή σωστή στους ανθρώπους, καθώς φτάνει στο τέλος. Όταν θέλει ασθενής η φωνή της αλεθούσης και ο άνθρωπος θέλει εγείρεστε στη φωνή του στρουθίου, κοιμάται ελαφριά, δεν μπορεί. Και πάσε θυγατέρες του άσματος, ατονίσωση, δεν έχει όρεξη ούτε για γλέντια ούτε για χορούς. Όταν θέλουσι φοβήσει το ύψος, θέλουσι τρέμει εν τη οδό, δεν μπορεί να πηδάει ο ηλικιωμένος όπως πριν, και τρέμει λέει στο δρόμο, δεν μπορεί να σταθεί στο δρόμο, γιατί μπορεί να πέσει, να γλιστρήσει, να σπάσει τη λεκάνη και μετά αρχινάνε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει, ότε η αμυγδαλαία θέλει ανθίσει. Ποια είναι η αμυγδαλαία? Τα άσπρα μαλλιά. Τα άσπρα μαλλιά. Αδερφοί, τα άσπρα μαλλιά. Πότε ανθίζει? Το χειμώνα. Και δηλώνει την αρχή της άνοιξης όμως. Δηλαδή τι δηλώνει? Ότι αυτό το σώμα σπείρεται με φθορά, αλλά ανίσταται εναφθαρσία. Σπείρεται ενατιμία, όμως ανίσταται ενδόξη. Ο Κύριος, αδελφοί, όταν ο άνθρωπος έχει αποκάλυψη, βλέπει τα γυρατιά, έχει τακτοποιήσει την ψυχή του, τη ζωή του, και βλέπει μετά τη μετάβαση. Σπείρεται σώμα ζωικό, ανίσταται, λέει, σώμα πνευματικό. Αμήν. Δεν απογοητεύεται. Δεν απογοητεύεται. Για φανταστείτε το. Να ζεις μια άγια ζωή. Όχι το δυνατόν. Να έχεις αφιερώσει τη ζωή σου σε εκείνον. Να κάνεις το θέλημά του με όσο την καρδιά. Όχι ότι δεν είσαι αμαρτωλός. Και βέβαια όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και να περάσει όλο αυτό μπροστά από τα μάτια σου στο τέλος και να σου δείξει ο Κύριος τους αγώνες σου, τα τρεξίματά σου, τις επισκέψεις σου που έκανες σε ασθενείς, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που έχεις κηρύξει το Ευαγγέλιο, που έχεις, και να φύγεις με αυτό αντί να φύγεις με άλλες εικόνες. Με άλλες εικόνες, άσχημες. Με πράγματα τα οποία λέει αλλού η Γραφή, τώρα λέει ντρέπεστε για αυτά που κάνατε. Η ακρίδαθα προξενεί βάρος, ανευαίσθητοι άνθρωποι. Πριν λυθεί η αργυρά άλυσος. Ποια είναι αυτή η αργυρά άλυσος? Η αλυσίδα, η ασημένια. Είναι το ανεκτίμητο πετράδι της ζωής. Η σύνδεση που μας έκανε ο Κύριος, σώμα, η ψυχή και το πνεύμα, μας κρατάει μια ασημένια αλυσίδα. Και αυτή λύνεται πλέον και χάνεται. Ξεχωρίζει, σπάει και ξεχωρίζει το σώμα από την ψυχή και το πνεύμα. Και σπάσει ο λίχνος ο Χριστός. Αναφέρεται στο πνεύμα. Το αναφέρει ο Λόγος του Θεού, λέει ο λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου, αλλού λέει για τον οφθαλμό. Και συντριφθεί η ιδρία εν τη πηγή, σπάσει η καρδιά που μετέφερε το αίμα σε όλο το σώμα. Το αίμα σταματάει να ρεει πλέον, επειδή μέσα σε αυτό είναι η ζωή και ο άνθρωπος χάνεται. Χαλάσει ο τροχός εν το φρέατι, δεν υπάρχει αυτή η κίνηση. Και επιστρέψει το χώμα εις τη γη, καθώς ήτο και το πνεύμα επιστρέψει εις τον Θεόν, ως της έδωκε αυτό. Εδώ ο Εκκλησιαστής τι λέει? Ότι το πνεύμα επιστρέφει στον Θεό. Λέει, ποιος ξέρει, έλεγε αλλού, αν ανεβαίνει κάτι το πνεύμα του Θεού ή πάνω. Εδώ με Αποκάλυψη λέει ότι και το πνεύμα θα επιστρέψει στο Θεό ως της έδωσε αυτό. Εμείς οι πιστοί αδελφοί καταλαβαίνουμε ένα βασικό μάθημα και το μάθημα είναι το εξής. Η ουσία αυτής της ζωής που ζούμε είναι να παραδώσουμε την ψυχή μας, το σώμα μας στα χέρια του πλάστη. Αμήν, κάνουμε το θέλημά του. Λέει για το σώμα μας, δεν είμαστε λέει κύριε αυτόν. Κύριος είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να μας οδηγεί και να μας κινεί. Και με ένα τελευταίο εδάφιο θα κλείσουμε σήμερα. Προσέξτε. Την άλλη φορά θα μιλήσουμε για την Ανάσταση, το μυστήριο της Ανάστασης. Δεν τελειώνουμε εδώ. Αμήν, είπαμε θα είναι λίγο μακάβριο σήμερα. Αλλά δεν τελειώνουμε εδώ. Εδώ είναι που είναι τα καμπανάκια για να ετοιμάσουμε την καρδιά μας. Αλλά μετά είναι το μυστήριο της Ανάστασης και το μυστήριο του γάμου ανάμεσα στο Χριστό και στην Εκκλησία. Διαβάζω ένα τελευταίο εδάφιο, Εκκλησιαστής 12:13. Ας ακούσουμε το τέλος όλης της υποθέσεως. Φοβού το Θεό και φύλατε τα εντολάς αυτού. Επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν παν έργων και παν κρυπτών, είτε αγαθών είτε πονηρών. Φοβού τον Κύριο. Αρχή σοφίας φοβός Θεού. Αμήν. Ας παραδώσουμε αδελφοί το σώμα μας σε εκείνον που το έπλασε. Αμήν. Ας παραδώσουμε το σώμα μας σε εκείνον που το έπλασε. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι ένα είδος τύπος όλο αυτό που έχει να κάνει με την κοινωνία. Αμήν. Για να μας θυμίζει κάτι. Θέλω να διαβάσω λίγο από το Καταλουκά, θα ξεκινήσω κατευθείαν, που λέει ο Κύριος στο 22 κεφάλαιο και 14 εδάφιο, και λέει: και όταν ήρθε η ώρα, εκάθισε στην τράπεζα και οι 12 Απόστολοι μετ' αυτού. Βλέπει, ήταν οι τελευταίες ώρες πια που θα μπορούσε να είναι μαζί με τους μαθητές του σαν άνθρωπος με σάρκα. Είχε κάτσει ακόμα άλλες 40 μέρες μετά την Ανάστασή του σαν Πνεύμα Κύριος, αλλά ήταν λιγοστές οι ώρες πλέον που θα ήταν μαζί με τους μαθητές. Και ξέρουμε ότι ήθελε και επιθύμησε εκείνο το τελευταίο Πάσχα να φάει με τους μαθητές. Και βέβαια μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που είχε με την κοινωνία, σε αυτό το τραπέζι με τους μαθητές του ο Κύριος, είπε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Και ο μόνος που τα περιγράφει αυτά τα πράγματα είναι ο Ιωάννης. Είναι καλό να διαβάσετε από το κεφάλαιο 13 του Ιωάννη μέχρι και το 17 κεφάλαιο. Ο Ιωάννης μιλάει για όλα αυτά που ο Κύριος είπε, για εκείνες τις ώρες ο Ιησούς. Περιγράφει τι ακριβώς είπε ο Κύριος Ιησούς, ήταν οι τελευταίες παραγγελίες στους μαθητές και είναι πάρα πολύ βαρισίμαντες. Αμήν. Μέσα σε αυτές είναι και ότι την αγάπη που θα έχουμε μεταξύ μας θα καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε δικοί του μαθητές. Αμήν. Και μιλάει πάρα πολύ, δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην Εκκλησία, στο σώμα του. Αμήν. Και σε αυτή την ενότητα που θέλει ο Κύριος να υπάρχει αναμεταξύ του Θεού μαζί με εμάς, να είμαστε ένα μαζί με τον Θεό μας και εμείς όλοι να είμαστε ένα. Γι' αυτό ακριβώς είναι που πρεσβεύει και η κοινωνία. Και λέει: πολύ επιθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με εσάς προτού να πάθω. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγη πλέον εξ αυτού εσού εκπληρωθεί εν τη βασιλεία του Θεού. Και λαβών το ποτήριο ευχαρίστησε και είπε: λάβετε τούτο και διαμοιράσετε σ' αλλήλους. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω πιει από το γεννήματος της Αμπέλου εσού έλθει η βασιλεία του Θεού. Βλέπουμε ότι μας βάζει ο Κύριος υπεύθυνος να διαμοιράσουμε τη θυσία του, να μοιράσουμε το αίμα του. Είναι στα χέρια μας το αίμα του. Θέλει ο Κύριος να το λάβουμε στα χέρια μας και να το διαμοιράσουμε. Και αυτή είναι η αρχή. Από αυτό θα ξεκινήσουμε για να δούμε ότι ο Κύριος μας βάζει αυτή την ευθύνη να μπορέσουμε να μοιράσουμε τη θυσία και σε άλλους ανθρώπους. Και λαβών άρθρο ευχαριστή σας έκοψε και έδωκε εις αυτούς λέγον: τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών διδόμενο, τούτο κάνετε στη δική μου ανάμνηση. Βλέπουμε, μας λέει ο Κύριος ότι όλο αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι μαθητές από εδώ και πέρα, γιατί το λέει και ο Απόστολος Παύλος, θα το δούμε στο τέλος όταν θα μπούμε στην κοινωνία πλέον, ότι ο Απόστολος Παύλος παρέλαβε από αυτό που του δόθηκε από τον Κύριο, τα ίδια ακριβώς έκανε, και λέει ότι όλο αυτό πρέπει να το κάνουμε για την ειδική του ανάμνηση. Αμήν. Δηλαδή όλο αυτό που κάνουμε σήμερα, γιατί είναι, ποιος είναι ο λόγος, να θυμηθούμε. Είναι σαν ένα πράγμα ότι συνέχεια αυτό που παθαίνουμε σαν άνθρωποι, τι είναι, να ξεχνάμε, και πρέπει συνέχεια κάτι να μας θυμίζει. Ο Κύριος τους έβαλε να κάνουν θυσίες, το Πάσχα, νεομηνίες, σκηνοπηγία, κάθε χρόνο, όλα αυτά τα πράγματα, γιατί έπρεπε να τους θυμίσει πράγματα, να τους μοιράσει ο Κύριος πράγματα για το μέλλον, να μην τα ξεχνάνε αυτά τα πράγματα. Και βλέπουμε ότι όταν ξεχνάς, χάνεις και την όρασή σου. Αλλά μας λέει εδώ τη λέξη ανάμνηση, που έχω ξαναμιλήσει λίγο για την ανάμνηση, αλλά θα θυμηθούμε. Ανάμνηση τι σημαίνει? Είναι επαναφορά στη μνήμη προσωπικών βιωμάτων ορισμένης χρονικής στιγμής του παρελθόντος. Λέει ότι η ανάμνηση τι είναι? Ότι επαναφέρεις πράγματα στη μνήμη σου, βιώματα ορισμένης χρονικής στιγμής του παρελθόντος. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι βιώσαμε αυτή τη στιγμή μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Δεν τη βιώσαμε, δεν καθίσαμε ποτέ μαζί του να φάμε, να πιούμε, ούτως ώστε αυτό να το κάνουμε στη δική του ανάμνηση. Ναι, στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει, αλλά πνευματικά έχει γίνει. Αμήν. Είναι κάτι που ο Κύριος μας άνοιξε τη θυσία του, μας έχει φέρει αποκάλυψη μέσα στη ζωή μας. Βιώσαμε την εμπειρία να σηκώνει ο Κύριος τις αμαρτίες και τα λάθη, τις κατάρες από πάνω μας. Ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε, από πού βγήκαμε, μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την αμαρτία, πώς νιώσαμε μαζί με τον Κύριο, από αυτή την πρώτη όμορφη αγάπη που νιώσαμε ότι ο Κύριος ήρθε και μας άνοιξε την αλήθεια του. Και αυτό είναι κάτι που είναι εμπειρικό και πρέπει αυτό συνέχεια να το φέρνουμε στη μνήμη μας. Πέρα όμως από αυτό, μπορούμε να δούμε και πνευματικά ότι ναι, αυτή την συγκεκριμένη στιγμή που ο Κύριος κάθισε με τους μαθητές του, καθίσαμε κι εμείς. Αμήν. Είμαστε μέρος από τους μαθητές του. Και ένας δεύτερος ορισμός είναι τα βιώματα που επανέρχονται στη μνήμη. Είναι αναμνήσεις. Έχω πολύ καλές ή κακές αναμνήσεις από την μαθητική μου ζωή. Ένα παράδειγμα. Ή αναμνήσεις καλές από την παιδική μου ηλικία. Βλέπουμε ότι είναι πράγματα δηλαδή που τα φέρνουμε συνέχεια μέσα στη μνήμη. Λέει τώρα το τελευταίο που μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ και αυτό είναι, λέει, σε επιρρηματική χρήση στην έκφραση στο σαν, όταν μπαίνει το σαν, ότι οι εθνικές γιορτές θελούνται σε ανάμνηση μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Δηλαδή οι εθνικές γιορτές έχουν γίνει για να μας θυμίζουν μεγάλα ιστορικά γεγονότα που δεν λάβαμε χώρα. Αμήν. Είναι εκεί όμως ένας τύπος, είναι οι εθνικές γιορτές, για να μας θυμίζουν, ξέρω εγώ, την απελευθέρωση της Κρήτης. Οπότε κάπως έτσι αυτή η γιορτή είναι για να μας θυμίζει τι έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Και όχι μόνο να το φρεσκάρουμε όλο αυτό που έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο Σταυρό για μας, αλλά να μας δίνει ο Κύριος συνέχεια αποκαλύψεις μέσα από αυτό που έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο Σταυρό. Μπορούμε να καταλάβουμε πολύ περισσότερα από ό,τι καταλαβαίναν οι μαθητές του. Αμήν. Γιατί σήμερα έχουμε ολοκληρωτικά και ολοκληρωμένη τη γραφή. Σκεφτείτε ότι ο Κύριος τους μιλούσε εκείνες τις μέρες ότι πρόκειται να σταυρωθεί, να αναστηθεί κατά τα γραφάς και οι μαθητές δεν καταλαβαίνανε. Εμείς σήμερα έχουμε ανοιχτή τη γραφή και μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα, μπορούμε να καταλάβουμε και να έρθουν πολύ περισσότερες εικόνες μέσα μας από ό,τι στους μαθητές, γιατί μπορούμε να δούμε και τη γραφή μέσα στην πληρότητά της. Και οπότε αυτό μας κάνει μια καλή, θα λέγαμε, μας κάνει καλό, γιατί μπορούμε να θυμόμαστε συνέχεια αυτά που έχει κάνει ο Κύριος. Στα αρχαία η ανάμνηση αυτό που σημαίνει είναι ανάκληση στη μνήμη. Κάνεις μια ανάκληση μέσα στη μνήμη σου. Λέει λοιπόν στο κατά Ματθαίο 26 και 31. Τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: «Πάντες εμείς θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί την νύχτα ταύτην, διότι είναι γεγραμμένο: θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλω σε διασκορπιθεί τα πρόβατα της ποίμνης». Τι τους λέει? Ότι αυτή τη νύχτα ήταν μια καλή νύχτα, όμως τι γινότανε? Ο διάβολος είχε ένα στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να πατάξει τον ποιμένα. Ο στόχος του απαρχής ήταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Από την ημέρα που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε ότι τον κυνήγησε ο Ηρώδης. Ολόκληρη η Βηθλέμ, τα παιδιά, σκότωσε πόσα παιδιά, δεν ξέρουμε πόσος ήταν ακριβώς ο αριθμός. Μπορεί να είναι γύρω στα 14, 15, 20. Δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των παιδιών που σκοτωθήκανε, για να μην βρεθεί ο Ιησούς Χριστός, να μην βασιλέψει ποτέ ο Ιησούς Χριστός. Από μιας αρχής λοιπόν που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, ο διάβολος τι έκανε? Το κυνηγούσε. Και ήξερε ο Κύριος ότι έφτασε η ώρα. Και λέει, θα πατάξει ο εχθρός, ο διάβολος, τον ποιμένα, και τα πρόβατα τι θα κάνουνε? Θα διασκορπιστούν, θα φύγουν. Και λέει, η λέξη εδώ που χρησιμοποιεί είναι θα σκανδαλιστείτε εν ημί. Θα σκανδαλιστείτε. Ξέρετε, ο σκανδαλισμός είναι μία παγίδα. Αμήν. Το σκάνδαλο είναι μία παγίδα. Και είναι σαν να λέει, θα πέσετε όλοι μέσα σε αυτή την παγίδα του εχθρού για μένα. Και μιλούσε σε ανθρώπους, θέλω να το κατανοήσουμε για να δούμε πόσο ισχυρά είναι αυτά τα λόγια του Ιησού, μιλούσε σε ανθρώπους που τον είχαν δει, αδερφοί, που τον είχαν γευθεί. Αμήν. Δεν τον είναι αδιαπίστεως όπως εμείς. Τον αγγίσαν, είδαν τα σημεία, είδαν τις δυνάμεις, είδαν τα τεράστια, είδαν να ασθένονται νεκροί. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ο Κύριος. Και όμως τι κάνανε? Ήταν εύκολο για αυτούς να σκανδαλιστούν. Βλέπουμε ένα παράδειγμα που μας δίνει ο Κύριος για να καταλάβουμε και το πόσο αναγκαίο είναι να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να πέφτει σε σκάνδαλα. Αμήν. Να φεύγουμε εύκολα μέσα από αυτά. Και ιδίως να μην σκανδαλιζόμαστε ποτέ για το πρόσωπο τίνος του Κυρίου. Αμήν. Δεν μπορούμε ποτέ να σκανδαλιστούμε για τον Κύριο. Δεν γίνεται αυτό. Ή να το πω, δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Αμήν. Ο Κύριος δεν αλλάζει, ό,τι και να γίνει. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό που λέει με τον Ιωάννη, να το διαβάσω λίγο, λέει στο κατά Μαθαίος το 11 και 2, και όταν ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, ο πρόδρομος, μέσα στη φυλακή άκουσε τα έργα του Χριστού, έστειλε δύο από τους μαθητές του και του είπε, «Εσύ είσαι αυτός που έρχεται ή άλλον να περιμένουμε?» Πάντα αυτό με προβληματίζει. Είναι δυνατόν ο Ιωάννης να σκανδαλίστηκε? Μου είναι λίγο απίθανο να σκανδαλίστηκε ο Ιωάννης. Πρώτα απ' όλα γιατί ήξερε. Είχε ακούσει φωνή. Δεν περίμενε απλά να δει τα έργα του. Άκουσε φωνή. Λέει, τούτος είναι ο Υιός μου στον οποίο εγώ ευαρεστήθη. Όταν τον είδε ο Ιωάννης και ερχόταν, είπε, αυτός είναι ο αμνός του Θεού που θα σηκώσει όλη την αμαρτία του κόσμου. Άρα είχε μέσα του, τι είχε? Μαρτυρία. Αμήν. Ήταν αυτός που ετοίμασε την οδό του Κυρίου. Δεν υπήρχε περίπτωση για μένα να υπάρχει ούτε μία περίπτωση να σκανδαλιστεί ο Ιωάννης. Και μάλιστα λέει, εδώ αυτό που χρησιμοποιεί ο λόγος του Κυρίου, τι λέει? Λέει, και όταν ο Ιωάννης μέσα στη φυλακή άκουσε τα έργα του Χριστού. Δηλαδή τι άκουσε? Νεκροί αναστήνονται. Τυφλοί βλέπουν. Κουφοί ακούνε. Χολοί περπατάνε. Όταν τα άκουγε αυτά, τι λέτε, θα σκανδαλιζότανε? Και θα έλεγε, α, αυτός είναι ή άλλον να περιμένουμε? Νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Ιωάννης είναι να δώσει μια άλλη μαρτυρία για τους μαθητές του. Αμήν. Και γι' αυτό ο Κύριος τον επαινεί τον Ιωάννη. Αλλά το χρησιμοποιεί ο Κύριος. Λέει εδώ πέρα. Και απαντώντας ο Ιησούς τους είπε, πηγαίνετε, αναγγείλετε στον Ιωάννη όσα ακούτε και βλέπετε. Αυτά ο Ιωάννης τα ήξερε. Αμήν. Λέει, είχε ακούσει τα έργα του μέσα στη φυλακή ο Ιωάννης. Και λέει, πηγαίνετε, αναγγείλετε στον Ιωάννη όσα ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν. Χολοί περπατούν. Λεπροί καθαρίζονται. Και κουφοί ακούν. Νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι όποιος δεν σκανδαλιστεί με μένα. Λέει ο Κύριος, μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν θα σκανδαλιστεί μαζί μου. Αμήν. Σκάνδαλα συνέχεια τι γίνονται? Έρχονται μέχρι την τελευταία μέρα που θα μας αρπάξει ο Κύριος. Σκάνδαλα τι θα κάνουνε? Θα γίνονται. Αμήν. Αλλά πρέπει, και θα το δούμε μέσα από το λόγο του Κυρίου, να είναι στραμμένο το πρόσωπό μας στον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος θέλει η εκκλησία του τι να κάνει? Τι θέλει ο Κύριος η εκκλησία του να κάνει? Να τρέχει. Αμήν. Να μην αποτελούν τροχοπέδι καταστάσεις που είναι ανθρώπινες. Έτσι κι αλλιώς είμαστε άνθρωποι. Λάθη θα κάνουμε. Λάθη κάνουμε. Όμως αυτά τα λάθη δεν πρέπει να είναι ικανά να σταματάνε το τρέξιμο, τον αγώνα της εκκλησίας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, κοίτα, το πρόσωπό σας πρέπει να είναι στραμμένο σε ποιον? Σε μένα. Αμήν. Αυτός είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης. Οι υπόλοιποι είμαστε άνθρωποι, όποιοι και αν είναι, Μανώλης. Αμήν. Άνθρωπος είμαι. Σήμερα είμαι εδώ, αύριο μπορεί, μη γέννητο, να πέσω. Αυτό όμως δεν μειώνει ποιον? Τον Κύριο. Το μειώνει τον Κύριο αυτό? Όχι. Κάθε ένας μας δίνει τον προσωπικό του αγώνα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που νομίζει ότι στέκεται, να προσέχει μην πέσει. Και αυτό θα δούμε σήμερα. Αυτός που νομίζει ότι στέκεται, να προσέχει να μην πέσει. Οπότε ο Κύριος δεν θέλει να σκανδαλιζόμαστε με αυτόν. Αμήν. Το παράδειγμά μας σήμερα που θα φέρουμε είναι ένα υψηλό παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει και υψηλότερο μέσα στην Αγία Γραφή. Και έχει να κάνει με τον Ιούδα. Λέει στις πράξεις το πρώτο κεφάλαιο και 15. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος εκεί και λέει: «Και εν τις ημέρες ταύτες σηκωθείς ο Πέτρος εις το μέσο των μαθητών, είπε, ή το δε ο αριθμός των εκεί παρόντων ως 120 μαθητές». Και λέει: «Άνδρες, αδερφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή αυτή την οποία προείπε το πνεύμα το Άγιο Διαστόματος του Δαβίδ». Τώρα έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε στη γραφή, ο Πέτρος. Αυτό είναι και γραμμένο. Του έλεγε ο Κύριος, αυτό είναι και γραμμένο, αυτό είναι και γραμμένο. Τώρα μπήκε μέσα στο πνεύμα ο Πέτρος. Και λέει, έπρεπε να πληρωθεί αυτό που είπε το πνεύμα το Άγιο Διαστόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα. Ώστις έγινε ο οδηγός εις τους συλλαβώντας τον Ιησού. Διότι ήτο συνειρυθμημένος με εμάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας ταύτης». Κοιτάξτε τι όμορφες λέξεις χρησιμοποιεί. Ήταν, λέει, συνειρυθμισμένος με εμάς. Δηλαδή τι ήτανε, μέσα σε ποιους? Στους 12. Αριθμημένος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ήταν οι μαθητές του Ιησού. Στη μέση ήταν εκεί, στην άκρη, στους αριθμούς, δεν ξέρω, ήταν και ο Ιούδας. Ήτανε μέσα στους 12. Αν μιλάμε για 12, μιλάμε για την ελίτ του Κυρίου. Αμήν. Γι' αυτό το χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, ήτανε συνειρυθμισμένος με εμάς και έλαβε τη διακονία ταύτη. Πρώτα απ' όλα η διακονία ήταν να είναι τι? Μαθητής. Μιλάει για άλλη διακονία. Αλλά ήταν η διακονία, το προορισμός του, η πρόγνωσή του τι ήταν? Όταν ο Κύριος τον κάλεσε, ο προορισμός του και η πρόγνωση για τον Ιούδα ποια ήτανε? Ποια ήτανε? Να σταθεί για τον Κύριο. Αμήν. Να σταθεί για τον Κύριο. Αυτή ήταν η διακονία του Ιούδα. Δεν του είχε ετοιμασμένη ο Κύριος μια άλλη διακονία. Αμήν. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχει κάποια άλλη διακονία. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος μας έχει πλάσει με ένα ελεύθερο θέλω. Αμήν. Υπάρχει ένα ελεύθερο θέλω. Ναι, ο Κύριος μπορεί να ήξερε, οι γραφές μαρτυρούσανε, αλλά ο προορισμός του ήταν άλλος. Και αυτό μας δείχνει μέσα η γραφή, ότι ο προορισμός μας και η πρόγνωση του Κυρίου για μας είναι καλή. Αμήν. Για τον κάθε ένα μας ο Κύριος έχει προγνωρίσει και έχει προορίσει πράγματα που είναι όμορφα. Είναι καλά. Μας έχει βάλει, αν δεν είμαστε στους 12, τους 120 εδώ δεν τους φτάνουμε σίγουρα. Εκεί ο αριθμός, λέει, πόσες ήτανε? 120. Εδώ είμαστε πιο λίγοι. Χωράμε στους 120. Αμήν. Χωράμε. Θέλει ο Κύριος να είμαστε μέσα στον κύκλο του. Μέσα σε αυτό που ο Κύριος επικαλούνταν, ότι ήταν μαθητές του. 70 ο Κύριος μαθητές έστειλε και τους έντυσε με δύναμη ο Κύριος. Δύο-δύο τα δαιμόνια αποτασσόταν σε αυτούς. Και μαζί με αυτούς ήταν και ο Ιούδας. Αμήν. Ήταν με το χρήσμα του Κυρίου. Και λέει, ούτως λοιπόν απέκτησε αγρό εκ του μισθού της αδικίας και πεσόν προύμητα εσχίστη στο μέσο και εξεχήθησαν όλα τα εντόστια αυτού. Και έγινε γνωστό εις πάντα στους κατοικούντας της Ιερουσαλήμ, ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστην τη ιδία αυτό διάλεκτο Ακαλδαμά, του τέστην αγρός αίματος. Διότι είναι γεγραμμένο εν το βιβλίο των ψαλμών: «Ας γίνει κατοικία αυτού έρημος και ας μην είναι ο κατοικών εν αυτή, και άλλος ας λάβει την επισκοπή αυτού». Χάθηκε ο Ιούδας? Δεν έχασε κάτι, σε παρένθεση ο Κύριος. Κάποιος άλλος θα λάβει την θέση του. Αμήν. Αυτό μας δείχνει πρώτα απ' όλα ότι δεν είμαστε μοναδικοί. Δεν θα χαθεί ο Μανώλης και κάτι θα χάσει ο Κύριος. Δεν υπάρχει αναντικατάστατος. Δεν έχει ο Κύριος άλλη αντικατάστατο. Αμήν. Μπορεί την επισκοπή οποιοδήποτε να την αναλάβει κάποιος άλλος. Ο Κύριος εκκαίει το πνεύμα του. Είχε 40 κριτές τον ένα μετά τον άλλο. Το πνεύμα του Κυρίου μέχρι το τέλος θα γίνει το θέλημά του. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κάτι που να μην αντικαταστάει κάτι. Αμήν. Όμως κοιτάξτε εδώ τι λέει. Ούτως λοιπόν απέκτησε αγρό εκ του μισθού της αδικίας και πεσόν προύμητα εσχίστη της ομέσου και εξεχίστησαν όλα τα εντόσια αυτού και έγινε γνωστό εις πάντα στους κατοικούντες της Ιερουσαλήμ ως το αγρός εκείνος ονομάστη εν τη ιδία αυτών διάλεκτων ακαλδαμά του τέστην αγρός αίματος. Για πείτε μου ποιον αγρό αγόρασαν? Θυμάστε του Κεραμαίος. Τι κάνουμε στον Ιερεμία? Τον Κεραμαία. Και σε εκείνον τον αγρό του Κεραμαίος τι είπαμε στον Ιερεμία τι γινότανε? Θυμάστε? Πετάγανε τα σπασμένα σκεύη. Ο Κεραμαίας ό,τι έσπαγε και δεν μπορούσε να επαναφτιάξει, δεν μπορούσε να το επαναφέρει, τι το έκανε? Το πετούσε. Παμ! Κοιτάξτε τι εικόνα χρησιμοποιεί μέσα ο λόγος του Κυρίου. Ότι ο Ιούδας ήταν ένα σκεύος στα χέρια του Κυρίου που ήταν τι? Ένα σκεύος εκλεκτό. Το έπιασε ο Κύριος να το φτιάξει, να το δημιουργήσει σαν τον Κεραμαία και να το μορφώσει, να το κάνει όπως αυτός ήθελε, να βάλει μέσα το πνεύμα του. Και παρόλο που ο Κύριος έκανε αυτή την προσπάθεια να το φτιάξει τον Ιούδα, ο Ιούδας δεν είχε καλό υλικό. Αμήν. Και αυτό το σκεύος του έσφαγε του Κυρίου στα χέρια του. Και λέει ο πυλός αυτός δεν είναι καλός και τι έκανε? Τον πέταξε πού? Στον αγρό του Κεραμαία. Στην πύλη του Κεραμαίος, αν θυμάστε. Και αυτό λέει τον αγρό τον αγόρασε και ονομάστηκε αγρός αίματος. Στην ουσία ποιοι τον αγοράσαν? Οι Φαρισαίοι. Με το μισθό του. Αμήν. Με τα 30 αργύρια. Πρόδωσε τον Κύριο για 30 αργύρια. Και με το μισθό του, με τα 30 αργύρια, οι Φαρισαίοι αγοράσανε τον αγρό του Κεραμαίος. Και δεν ξέρω, υπονοεί ότι εκεί πέσε και το πτώμα του. Υπονοεί, αλλά δεν ξέρω. Δεν είναι, πώς να το πω. Και μας δείχνει την εικόνα, ενώ στο κατά Ματθαίο λέει ότι ο Ιούδας τι έκανε? Κρεμάστηκε. Δείχνει ότι ενώ κρεμάστηκε, έσπασε το σκηνί, έπεσε κάτω, άνοιξε κοιλιά του και όλα τα εντόστια βγήκαν. Δηλαδή το σκεύος αυτό τι έκανε? Έσπασε. Έσπασε το σκεύος αυτό. Ενώ ο Κύριος το είχε για μια τίμια χρήση, αυτό το σκεύος έσπασε. Γιατί? Έγινε, βλέπετε, η αιτία να συλλάβουν τον Κύριο. Αλλά δεν είναι αυτό ο λόγος. Αμήν. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι πιο βαθύς. Ακόμα και κάποιος να πρόδινε τον Κύριο, που όλοι μας τι κάνουμε στην ουσία? Τον προδίδουμε. Και για λιγότερα από 30 αργύρια. Αμήν. Και για λιγότερα από 30 αργύρια τον προδίνουμε τον Κύριο. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που οδήγησε τον Ιούδα σε αυτή την κατάσταση ή τον Κύριο να το σπάσει αυτό το σκεύος. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Και θα το δούμε τον λόγο. Λέει στο κατά Μάρκο 14 και 44. Ο δε παρεδίδων αυτών είχε δώσει σε αυτού σημείο. Λέγον, ό,τι να φιλήσω αυτός είναι. Πιάσατε αυτόν και φέρετε ασφαλώς. Και όταν ήρθε ευθύς, πλησιάσασε σε αυτόν, λέγει, ραβί, ραβί, και κατεφύλησεν αυτόν. Και εκείνοι επέβαλαν επ' αυτόν τα σχήρας αυτόν και έπιασαν αυτόν. Λέει, όταν τον πλησίασε τον Κύριο, τι έκανε? Φώναζε, δάσκαλε, δάσκαλε. Κοιτάξτε την εικόνα. Δεν είναι αυτές που μας δείχνουν στο Hollywood. Και πήγε και του δώσε ένα φυλάκι. Λέει, τι τον έκανε? Τον καταφύλησε. Δεν λέει ότι το φίλησε. Δάσκαλε, δάσκαλε! Να δουν ότι αυτός είναι ο δάσκαλος. Φώναζε. Ενώ το σημείο ήταν να πάει να του δώσει ένα φιλί, αυτός φώναζε και από μακριά. Πρόσεχε πώς καταφυλάς τον Κύριο. Αμήν. Πρόσεχε πώς καταφυλάς τον Κύριο. Είναι δάσκαλος, αμήν, αλλά ο Κύριος θέλει φιλιά. Έχει όμως τον τρόπο να το φιλήσεις. Και θα το δούμε τον τρόπο. Αμήν. Θα το δούμε τον τρόπο και πρέπει να μάθουμε για να μάθουμε να τον καταφυλάμε τον Κύριό μας. Αμήν. Γιατί ο Κύριος θέλει να τον καταφυλάμε. Θέλει να τον καταφυλάμε. Λέει στην προς Εβραίους το 12 και 2. Αποβλέποντες εις τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ώστις υπέρ της χαράς της προκείμενης αυτών υπέφερε σταυρό. Καταφρονήσα στην ισχύνη και κάθισε δεξιά του θρόνου του Θεού. Πού μας λέει να αποβλέπουμε? Εκείνο το βράδυ ο Ιούδας έγινε το σκεύος του σκανδάλου. Λέει μέσα ότι γέμισε αυτόν, τον πλήρωσε ο Σατανάς. Ο Σατανάς λοιπόν ήθελε να πατάξει τον ποιμένα και έψαχνε τι έψαχνε? Σκεύος. Δεν μπορεί να κάνει ο διάβολος κάτι αν δεν έχει τι? Σκεύος. Και εμείς όλοι είμαστε τι? Τι είμαστε όλοι? Σκεύη. Και πρέπει το σκεύος μας να το έχουμε για τίμια χρήση. Αμήν. Για μια χρήση που ο Κύριος την επιβραβεύει αυτή τη χρήση. Γιατί, αμήν τι άλλο, θέλουμε αδερφοί την παρουσία του Κυρίου, τη δόξα του Κυρίου να κατέβει στην εκκλησία. Είμαστε, όχι στο παραπέντε, το έχω πει, είμαστε και στο πέντε. Και πρέπει να τελειώσουμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Πρέπει να το τελειώσουμε. Και λέει, αποβλέπονται, σήμερα έχουμε κοινωνία. Και ο Κύριος μας έβαλε αυτά να τα κάνουμε τι? Να τα βλέπουμε. Αμήν. Έβαλε έναν τύπο μπροστά μας για να το βλέπουμε. Σε λίγο θα πρέπει αυτό τον τύπο να τον γευτούμε. Αμήν. Και μέσα από αυτό τον τύπο να δούμε ποιον. Ποιον βλέπουμε σήμερα? Τον Ιησού. Γιατί λέει να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Και ο Κύριος μας δείχνει ένα παράδειγμα. Εδώ έχουμε το κρασί που είναι το παράδειγμα, το αίμα του. Αμήν. Και τον άρτο που είναι άζυμος άρτος, θα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν έχει προζύμι, γιατί πρέπει να είναι πίτα, ξεφούσκωτος. Γιατί ήταν η γιορτή των αζύμων το Πάσχα. Αμήν. Και έτσι λέει να γιορτάζουμε το Πάσχα μας με άζυμα ειλικρίνειας. Να είμαστε μπροστά στον Κύριο πώς? Ξεφούσκωτοι. Καλύτερη ειλικρίνεια θα τη δούμε μετά. Στην οδό μετάνοιας. Αμήν. Όμως σήμερα ο Κύριος μας καλεί να δούμε τι έγινε και πίνω εγώ αυτό το κρασάκι. Τι συμβολίζει αυτό το κρασί που έχω στα χέρια μου. Όταν το πίνω, τι μέτοχος γίνομαι. Όταν τρώω αυτό τον άρτο, πού με βάζει ο Κύριος να μετέχω? Γιατί, ξέρετε, ο κόσμος πήγαινε και έτσι μάθαμε, δυστυχώς, ακόμα και αναγεννημένες εκκλησίες το έχουν. Πάνε και γίνεται κοινωνία να πάρει άρτο, γιατί? Για άφεση αμαρτιών. Αν δεν γίνεται η άφεση αμαρτιών με αυτό το πράγμα. Ξεκάθαρα. Ο Κύριος είπε ότι αυτό γίνεται σε ανάμνηση. Και ακόμα υπάρχουν εκκλησίες αναγεννημένες που αν δεν έχει κάθε Κυριακή, γιατί το λένε Κυριακό δείπνο, και αν κάνει Σάββατο συνάθρηση, είσαι λάθος. Και αν δεν έχει Κυριακό δείπνο κάθε Κυριακή και δεν πάρουν κοινωνία, είναι λάθος. Μα ο Κύριος δεν είπε κάθε Κυριακή, κάθε φορά, είπε να το κάνετε, όποτε το κάνετε, να το κάνετε σε τι? Στην ανάμνηση. Δεν το έχουμε ανάγκη αυτό για να μας σηκώσει ο Κύριος στις αμαρτίες μας. Κάθε φορά που πρέπει να κάνουμε κοινωνία, πρέπει να θυμηθούμε πού στεκόμαστε. Αμήν, ότι είμαστε μέτοχοι του αίματος και του σώματος του Κυρίου και αποβλέπουμε στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης. Και όταν βλέπεις στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, δεν σκανδαλίζεις. Αμήν. Ξέρεις ότι αυτός πέτυχε. Σήκωσε όλη την σκηνή πάνω στο Σταυρό και έχει μια προκείμενη χαρά να μας δει όλους εμάς σήμερα ενωμένους. Αμήν. Θέλουμε να του κάνουμε τη χαρά του πλήρη. Κάθε φορά που δεν είμαστε ενωμένοι ή όταν ο Κύριος βλέπει το σώμα του και ας μην βλέπει την επιτόπια εκκλησία, ας πούμε βλέπει την παγκόσμια εκκλησία του χριστιανών αναγεννημένων και βλέπει ότι είμαστε ξεκόλλητοι, πώς νιώθετε, λέει ο Κύριος. Πώς λέτε να νιώθει ο Κύριος. Ε? Α, τα παιδάκια μου διαβάζουν μία γραφή αλλά έχουν 300 διαφορετικές αντιλήψεις. Και συνήθως οι αντιλήψεις μέσα από τη γραφή είναι για να μας, να το πω έτσι λίγο μα, έτσι όπως το βλέπω από την διακονία μου, είναι για να μας καθησυχάζουν την όρεξή μας. Αμήν. Όταν έχουμε μία τάση προς την αμαρτία, προσπαθούμε να κάνουμε το λόγο πώς το διαστρεβλώσεις, να το φέρεις εκεί που θέλεις, για να πεις αυτό θέλει ο Κύριος. Μα δεν ζούμε σε εκείνες τις εποχές, ζούμε σε άλλες εποχές. Ζούμε στο 5.000, 6.000 με τον Κύριο. Ο Κύριος είναι εκτός χρόνου, εκτός χώρου, εκτός τόπου. Αμήν. Δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει τόπος. Ζούμε μέσα στον Κύριο. Αμήν. Και εφόσον ζούμε μέσα στον Κύριο, ζούμε μέσα στους νόμους του Κυρίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει ο Κύριος τώρα στην προς Εβραίους το 12 και 12. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παρελειμμένα γόνατα και κάμετε στους πόδας σας ευθείας οδούς για να μην εκτραπεί το χολό αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Ζητάτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς το οποίο ουδής θέλει η δί τον Κύριο. Είναι πολύ σκληρό αυτό το εδάφιο για μένα. Αμήν. Για μένα που κηρύττω, που φωνάζω. Αλλά είναι για μένα το εδάφιο αυτό. Δεν λέει εξαιρούνται επιμένες. Αμήν. Γιατί ο ποιμένας είναι ο ποιμένας. Ο Κύριος ξέρει, ναι, ο Μανώλης ο Παυλής το ξέρω. Αυτό είναι ποιμένας, στα Χανιά. Δεν μπορώ να τον αφήσω αυτό να παίξω. Για όλους μας είναι. Αμήν. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι κάτι που είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Και μας καλεί ο Κύριος να ξεμουδιάσουν όλα αυτά τα χέρια μας που έχουν... Θέλει να τα σηκώσουμε. Αμήν. Πνευματικά να σηκώσουμε. Δεν χρειάζεται να σηκώνεις τα χέρια σου. Πνευματικά. Δείτε λίγο την κατάσταση. Κι εγώ πρώτος. Όσο ο Μωυσής είχε τα χέρια του σηκωμένα, ο λαός τι έκανε? Νικούσε. Μόλις τα χέρια πέφτουν, τι γίνεται? Ήτες. Θέλεις να δεις ήττες στη ζωή σου? Κατέβασε τα χέρια σου. Είναι σαν να έχεις κατεβάσει τα φτερά σου. Και θα αρχίσουν οι πνευματικές ήττες. Μπορεί να πηγαίνουν όλα πιο όμορφα κοσμικά, αλλά πνευματικά θα υπάρχει μία τι? Πτώση. Κουράστηκαν τα χέρια σου? Βάλε πέτρες. Φώναξε τον Ορ, φώναξε τον Άρον να στα κρατάνε. Αμήν. Να μην κουραζόμαστε στην προσευχή. Μέχρι τέλους. Αυτά τα γόνατα πρέπει να γίνουν γόνατα σαν του Ιακώβ, να είναι γόνατα καμήλας. Να έχουν πετσώσει. Και λέει ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο. Κοιτάξτε τι λέει στο 15. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε της από της χάριτος του Θεού. Αν κάποιος δεν στερείται από τη χάρη του Θεού. Όταν κάποιος στερείται από τη χάρη του Κυρίου, τότε τι κάνεις? Αν δεν νιώθεις τη χάρη του Θεού πάνω σου. Σήμερα γιατί είμαστε εδώ? Γιατί είμαστε? Γιατί ο Κύριος μας καλεί να καλυφθούμε με το αίμα του, με την αγάπη του. Αμήν. Εάν δεν νιώθεις ότι ο Κύριος εσένα σου έκανε χάρη και είσαι εδώ, πλήρωσε το τίμημα, πλήρωσε το αίμα, αρχίζεις και τι γίνεσαι? Τι γίνεσαι? Κριτής. Αμήν. Γι' αυτό λέει ας παρατηρούμε, ιδιαίτερα σε εμάς πρέπει να παρατηρούμε, ας φερούμαστε από τη χάρη του Κυρίου. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μιανθώσει πολύ. Άμα αρχίζεις και έχεις πικρίες, πάει να πει ότι δεν έχεις μέσα σου τι? Τι δεν έχεις μέσα σου? Χάρη. Αμήν. Άμα εγώ πικραθώ με τον Τίτο, σκανδαλιστώ με τον Τίτο, δεν καταλαβαίνω ότι ο Θεός εμένα μου έχει κάνει τι? Χάρη. Το καταλαβαίνουμε? Είναι σαν αυτή την παραβολή που λέει ο Κύριος τι? Πήγε ο άλλος, χρωστούσε πάρα πολλά, πάει μπροστά στο βασιλιά, του λέει ο βασιλιάς, ωραία, στα χαρίζω όλα. Βγαίνει έξω, βλέπει ένα συνδούλο του που του χρωστούσε πολύ λιγότερα και τον πιάνει από το λαιμό. Άρα δεν είχε αντίληψη της χάρης που του έκανε ο Θεός. Το καταλαβαίνουμε? Η πικρία μας δημιουργείται μέσα μας και θέλω να το εξετάσουμε αυτό, να το δούμε αυτό. Η πικρία μας με τα αδέρφια μας, με τον ένα αδερφό, με τον άλλο αδερφό, δημιουργείται εξαιτίας της αντίληψής μας ότι δεν μας έχει κάνει εμάς χάρη, δεν χρωστάμε εμείς κάτι στον Κύριο. Εάν έχεις αντίληψη του χρέους που είχες και από πού σε σήκωσε ο Κύριος, τότε θα φτάσουμε σε ένα μέτρο να μην μιλάμε για τον αδερφό μας. Αμήν. Και αν κάνει κάτι, δεν θα μας σκανδαλίζει ο αδερφός μας όσον αφορά το τρέξιμό μας μαζί με τον Κύριο. Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Αμήν. Δεν σε νοιάζει τι κάνει δεξιά και αριστερά ο άλλος. Σε ενδιαφέρει εσένα η σχέση σου μαζί με τον Κύριο, γιατί νιώθω σαν τον Παύλο που, ενώ ήμουνα δολοφόνος, ο Κύριος μου έβαλε αλυσίδες αγάπης και τον ακολουθώ. Ποιον ακολουθώ? Σε ποιο χρωστάω, αδερφοί? Στον Κύριο χρωστάω. Αμήν. Με έχει κάνει ένα καλό σκεύος ο Κύριος για τίμια χρήση και θέλω να είμαι ένας εύπλαστος πυλός, να μην φτάσω σε μια κατάσταση σαν τον Ιούδα που δεν ξέρουμε τι πικρία τον οδήγησε ώστε να γίνει ένα κακό σκεύος. Τι πικρία τον οδήγησε, ούτως ώστε να πικραθεί μαζί με τον Ιησού. Ίσως κάποια πράγματα που έκανε ο Ιησούς να μην του αρέσανε. Και εμάς σήμερα πάρα πολλά από τα λόγια που μας λέει ο Κύριος μέσα στη γραφή μας αρέσουν. Δεν μας αρέσουν. Θα βρούμε χίλιους τρόπους να πούμε όχι, αυτό δεν εννοεί το πνεύμα του Κυρίου έτσι, εννοεί κάτι άλλο. Γιατί δεν μ' αρέσει. Ο Κύριος θέλει να βλέπουμε σε αυτόν. Μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος καθώς ο Ισάφ, ως της διαμία βρώση επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Το βάζει τώρα το ίδιο τον Ισάφ, το βάζει με ποιον? Με ποιον το βάζει? Με τον Ιούδα. 30 αργύρια ο Ιούδας, ένα πιάτο φακί ο Ισάφ. Φακί. Παρόλα αυτά, ο Ισάφ πούλησε τα πρωτοτόκια του για ένα πιάτο φακί. Αδερφοί, το καταλαβαίνουμε. Έχουμε σκεφτεί πόσες φορές πουλάμε τα πρωτοτόκια μας για κάτι που είναι γελίο. Και μέσα η γραφή λέει ότι ο Ισάφ ήταν πόρνος και βέβυλος. Δεν μιλάει για πόρνο τον άνθρωπο. Είχε γυναίκες. Δεν αναφέρει πουθενά η γραφή ότι ο άνθρωπος ήταν πόρνος. Είναι πνευματική η πορνεία του. Αμήν. Και είναι βέβυλο να σου δίνει ο Κύριος ευλογίες, να σε κάνει ιερέα του, αρχιερέα του, να σε κάνει έναν δικό του πολεμιστή, να σε βάζει σε συναριθμοί μαζί με τους εργάτες του. Αμήν. Να είσαι μέσα στους 12, να βλέπεις το χρήσμα, τη χάρη, να βλέπεις τον Κύριο να εργάζεται μέσα από σένα και εσύ να του γυρίζεις την πλάτη. Δεν είναι βέβαιο αυτό? Δεν είναι μια πνευματική πορνεία να στρίφεις την πλάτη σου από τον νηφίο σου και να κοιτάς άλλα πράγματα? Είναι μια πνευματική πορνεία. Δεν το λέει τον άνθρωπο πόρνο, γιατί δεν γράφει γραφή κάτι τέτοιο, αλλά το κατατάσσει σε μια πνευματική πορνεία. Αμήν. Και μιλάει τώρα, ακούστε, γιατί αυτό που μιλάει για τον Ισάφ είναι ακριβώς το ίδιο και για τον Ιούδα. Λέει, επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία. Μετά κατάλαβε τι άφησε. Κλεγότανε. Το πνεύμα του Κυρίου, όταν του γυρίζουμε την πλάτη, μετά δεν ξεγελιέται. Αμήν. Ενώ ο Ιακώβ τι έκανε? Έβαλε τις τρίχες, τον άγγισε ο Ισάκ, τον πέρασε για τον Ισάφ και άρχισε τις ευλογίες. Ναι, ο Ισάκ ξεγελάστηκε. Το πνεύμα του Κυρίου ξεγελάστηκε? Δεν ξεγελιέται το πνεύμα του Κυρίου.

το Πνεύμα του Κυρίου. Και λέει, επειδή εξέβλεπε ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη, διότι δεν βρήκε τόπο μετάνοιας. Αν και ξεζήτησε αυτή με τα δακρύων, δεν είχε μέσα του τι. Δεν υπήρχε πλέον ειλικρινή μετάνοια. Δεν υπήρχε. Και ο Ιούδας τι είχε. Μεταμελήθηκε. Είδε μετά ότι πιάσαν τον Ιησού, τον βασανίζανε, τον χτυπούσανε. Είδε τον άνθρωπο, αυτόν που ελευθέρωνε τους δαιμονισμένους, που έκανε τους τυφλούς να βλέπουνε, να τον μαστιγώνουνε, να το χτυπάνε. Κατάλαβε το λάθος του, πήγε και πέταξε τα αργύρια και πήγε και μετά και τι έκανε. Αυτοκτόνησε. Το ήθελε ο Θεός αυτό? Δεν το ήθελε, αδερφοί. Αμήν. Όποιος βρίσκει την οδό της μετάνοιας, σαν το Δαβίδ που έκανε τις αμαρτίες, και βρίσκει την οδό και, πώς να το πω, το ψυχικό σθένος να μετανοήσει μπροστά στον Κύριο, να καταλάβει, όπως λέει ο Δαβίδ, ποιος είναι αυτός που συναισθάνεται, Κύριε, τα αμαρτήματά του. Γιατί το λέει ο Δαβίδ αυτό? Γιατί προφανώς αυτός τι έκανε? Τα συναισθανόταν τα αμαρτήματά του. Αμήν. Μην κοιτάς τις αμαρτίες των αδελφών σου. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να κοιτάς τις αμαρτίες σου. Αμήν. Να κοιτάμε τις αμαρτίες μας, γιατί όλοι μας θα δώσουμε λόγο για τον εαυτό μας μπροστά στον Κύριο. Φύλαξε την ψυχή σου. Εάν το κάνουμε ο κάθε ένας αυτό, θα γίνουμε ένας άρτος υπολή. Αμήν. Θα μας ενώσει ο Κύριος. Θα πάρει ο Κύριος όλα αυτά τα προβλήματα. Λέει στο 7 και 37, κατά Λουκά, 7 κεφάλαιο και 37 εδάφη. Και ειδού γινήτης εν την πόλη, ξέρουμε ότι ένας φαρισαίος κάλεσε τον Κύριο να του κάνει τραπέζι, τον καλεί στο σπίτι και πάει μία γυναίκα που ήταν πόρνη. Και λέει, και ειδού γινήτης εν την πόλη, ήτης ήτο αμαρτωλή. Μαθούσα ότι κάθεται στην τράπεζα εν τη οικία του φαρισαίου, έφερε αλάβαστρο μύρου. Και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα, άρχισε να βρέχει τους πόδας αυτούς, με τα δάκρυα σπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλυφε με μύρο. Σκεφτείτε λίγο τη σκηνή. Από τη μια βλέπεις τον Ιούδα να τρέχει και να φωνάζει «Ραβί, ραβί» και να τον καταφυλά. Και από την άλλη να βλέπεις αυτή τη γυναίκα γεμάτη αμαρτίες. Δεν ήταν αριθμισμένη στους 12. Δεν την είχε αριθμίσει ο Κύριος μέσα στους 12. Ήταν μια γυναίκα που ήταν γεμάτη, λέει, αμαρτίες. Και μόλις άκουσε ότι ο Κύριος πήγε εκεί, τι έκανε? Ο Φαρισαίος την έβλεπε και τι έλεγε? Εάν ήταν αυτός προφήτης, θα ήξερε τι γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει. Το ακάθαρτο αυτό πράγμα να αγγίσει αυτόν που είναι καθαρός. Αυτό οι Φαρισαίοι δεν το δεχόντουσαν με τίποτα. Και λέει, ήρθα στο σπίτι σου και δεν μου καθάρισες τα πόδια που το όφιλε. Αυτή λέει, από την ώρα που ήρθα, καθαρίζει, λέει, με τα δάκρυα τα πόδια και καταφυλάει τα πόδια μου. Και του λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Εάν κάποιος έχει λίγες αμαρτίες και κάποιος έχει πολλές και τους συγχωρηθούν και το διόν οι αμαρτίες τους, ποιος θα αγαπήσει περισσότερο? Και ο Φαρισαίος τι είπε? Η απάντηση είναι απλή. Αυτός που είχε τις περισσότερες αμαρτίες και τους συγχωρηθούν οι αμαρτίες, αυτός θα αγαπήσει περισσότερο. Αυτό έγινε με αυτή τη γυναίκα, λέει. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Τι δεν έγινε με τον Φαρισαίο? Γιατί και αυτός είχε πολλές αμαρτίες. Το θέμα δεν είναι πόσες αμαρτίες έχεις ή έχουμε. Οι αμαρτίες μας έπρεπε να πληρωθούν με αίμα. Αμήν. Έπρεπε να πληρωθούν με αίμα. Δεν είναι λοιπόν το πόσες αμαρτίες είχε, αλλά πόσες ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι έχει μπροστά στο Θεό. Το κατανοούμε? Η γυναίκα αυτή

0: αναγνώριζε τις αμαρτίες της. Όλοι μπορούμε να καλύψουμε τις αμαρτίες μας. Τα βιώματά μας μας δικαιολογούν να είμαστε κακοί. Και ιδίως όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία και έχουμε αναγνωρίσει την αγάπη. Αμήν. Έχουμε γνωρίσει το αίμα του Κυρίου. Τι είναι αυτό που μας έλκυσε στον Κύριό μας? Τι είναι αυτό που μας έλκυσε? Η αγάπη του. Αμήν. Ότι ο Κύριος τις αμαρτίες μας τις συγχώρεσε, τις πήρε, τις κατάρρευσε, τα πάντα τα πήρε. Ο Κύριος θέλει να μας σκεπάσει με το αίμα του και να μην έχουμε ασθένειες, να μην υπάρχει κατάρα, να μην έχουμε αφιβολία ότι ο Κύριος στο παρελθόν μας το έσβησε. Το έσβησε ο Κύριος. Κάθε φορά που έχουμε αφιβολία, αν ο Κύριος έχει σβήσει το παρελθόν μας, τουλάχιστον από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε και πριν, είναι σαν να αφιβάλλουμε το λόγο του. Αμήν. Δεν θέλει ο Κύριος να αφιβάλλουμε το λόγο του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τις κατάρες μας ο Κύριος τις πήρε πού? Πάνω στο σταυρό. Και με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Αυτά μας λένε σήμερα αυτά τα σύμβολα, αδερφοί. Αμήν. Αυτά μας λένε αυτά τα σύμβολα. Ας δούμε λίγο την αποκατάσταση. Λέει στο κατά Ιωάννης 21:1. Μετά τα αυτά, εφανέρωσε αυτόν πάλι ο Ιησούς στους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Και εφανέρωσε δε ούτως. Μετά τα αυτά, μετά τη σταύρωση, ο Κύριος τι έκανε? Μετά την Ανάσταση, ο Κύριος ήταν τρίτη φορά που φανερωνόταν στους μαθητές του ξανά. Πού πήγε και τους βρήκε? Ήταν στη θάλασσα, ο Πέτρος είχε τη φαϊνή ιδέα να πάνε να ψαρέψουν. Πάμε για ψάρεμα? Πάμε. Ανταποκρίθηκαν κάποιοι μαθητές και πήγανε όλοι για ψάρεμα. Όλη τη νύχτα ψαρεύανε. Ούτε λέπει. Αμήν. Είναι κουραστικό να εργαζόμαστε για τον Κύριο και να μην βγάζουμε ψάρι. Δεν είναι κουραστικό? Κουραστικό. Λες, Κύριε, ευαγγελίζουμε τους ανθρώπους. Άνθρωπος δεν ακούει, οι καρδιές τους είναι κλειστές. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα ψαρεύαμε. Πράγμα. Όμως δεν ξέραν ότι αυτός που ήταν έξω ποιος ήταν? Ο Ιησούς. Με το που βγαίνουν έξω, τους ρωτάει, έχετε τίποτα να φάμε? Τίποτα. Όλη τη νύχτα ψαρεύαμε, δεν πιάσαμε τίποτα. Ωραία. Ρίξε τα δίχτυα σου από δεξιά και ελάτε έξω. Μόλις είπε αυτή την κουβέντα και ανοιχτήκανε και ρίχναν τα δίχτυα, ο Ιωάννης ψουψουρίζει στην βάρκα. Ο Κύριος είναι. Θυμάστε. Όταν του πρωτογνωρίσαμε τον Κύριο, πάλι αυτός ήταν και μας είπε, βγείτε έξω και μπλα μπλα μπλα μπλα. Μόλις τα ακούει ο Πέτρος τι κάνει? Λέει, ήταν γυμνός και τι έκανε? Ντύθηκε. Αμήν. Ήταν γυμνός και ντύθηκε. Και ενώ ήταν στα ριχά, δεν περίμενε να βγει η βάρκα έξω. Πέφτει στο νερό και έτρεχε. Δηλαδή, άμα την σκεφτείς αυτή την σκηνή, εγώ όταν τη σκέφτομαι συγκινούμαι. Λέω, τι άνθρωπος ήταν αυτός ο Πέτρος? Ήταν ένας άνθρωπος που ο χαρακτήρας ήταν πάρα πολύ αυθόρμητος. Πάρα πολύ αυθόρμητος. Ο Κύριος είναι. Ο Ιωάννης που τον αγαπούσετε στη βάρκα. Ο Πέτρος όμως τι έκανε? Τάγκ! Τρέχει στη θάλασσα μέσα να βγει πρώτος έξω, να βρει τον Ιησού. Έχετε ψάρια? Έχει τόσα πολλά που το δίχτυ ήταν 153 μεγάλα λεψάρια. Και το δίχτυ άντεξε. Μπορούσες να σκεφτείς ότι όλη τη νύχτα που ψάρευες σε εκείνο το μέρος, αριστερά είχες δείξει τα δίχτυα, στη δεξιά μεριά αυτό δεν έχει λογική. Δεν υπάρχει λογική. Ακόμα και λίγο παραπέρα να πήγε η βάρκα και είχε 153 μεγάλα ψάρια σε εκείνο το μέρος που ψαρεύαν όλη τη νύχτα, σε εκείνη τη θάλασσα. Ίσως λίγο παραπέρα. Βλέπετε ότι όταν όλα γίνουν μαζί με τον Κύριο τι είναι? Εύκολα είναι. Είναι εύκολα. Και μετά ο Κύριος είχε, λέει, ανθρακία και έτοιμο ένα ψημένο ψάρι. Ένα. Αλλά τους είπε να πάνε να ψαρέψουν για να φέρουν ψάρια να φάνε. Αυτή τη φορά ο Κύριος δεν έκανε κανένα θαύμα να τους ταΐσει. Μπορούσε να το είχε κάνει. Τους απόστειλε για να ψαρέψουν. Αμήν. Όπως απόστειλε την πρώτη φορά και ψαρέψανε και σκίζαν τα δίχτυα και φύγανε αρκετά ψάρια και έγινε αυτό στην πρώτη εκκλησία, ο Κύριος θα μας αποστείλει τώρα ξανά. Αμήν. Θα μας αποστείλει ο Κύριος ξανά. Θα πάμε όλο παράπονο και εμείς. Μετά την Ανάσταση έχει συμβεί όλο αυτό και θα του πούμε: Κύριε, όλη τη νύχτα ψαρεύουμε. Ας τα χανιά, κανένας δεν ακούει. Και ο Κύριος θα σου πει: Ρίξε λίγο παραπέρα τα δίχτυα σου. Αμήν. Και θα δεις μεγάλα ψάρια. Βλέπετε, πρέπει να βλέπουμε στον Κύριό μας. Γιατί είχε ένα ψάρι έτοιμο? Τι συμβολίζει αυτό? Τον Ιησού. Τελείωσε ο Κύριος. Αμήν. Είχε περάσει η κρίση πάνω στα κάρβουνα, στο θυσιαστήριο. Είχε περάσει την κρίση πάνω στο σταυρό. Ήταν έτοιμος, ψημένος για να τι να τον κάνουνε? Να το φας. Αντί αρνή, τώρα μας παρουσιάζεται ο Κύριος σαν ψάρι. Και τους είχε έτοιμο, λέει, άρτο και ψάρι. Αδερφοί, όλα αυτά δεν τα έκανε, είναι προφητικές πράξεις αυτές. Αμήν. Άμα ήθελε ο Κύριος, τους είχε 45 ψάρια ψημένα έτοιμα. Μπορούσε να το κάνει? Μπορούσε. Εδώ βγάζανε από τα καλάθια, μοιράζανε και έβγαινα ψωμιά. Τουκ, τουκ, τουκ, ψάρια. Τουκ, τουκ, ψημένα. Δεν ήταν άψητα τα ψάρια. Έτοιμα. Μπορούσε να το κάνει ο Κύριος. Δεν είχε τέτοια προβλήματα ο Ιησούς και τώρα που ήταν και μάλιστα τι? Ανεστημένος. Οπότε ήθελα να τους δείξει, ξέρετε, Πέτρο, Ιωάννη, Μανώλη, Στέλλα, Κυριάκο, Σαμουήλ, Τίτο, Ηλία, Κέβιν. Θέλω να γίνετε ψάρια. Αμήν. Να ψηθείτε. Να αφήσουμε τα κάρβουνα αυτά που καθάρισαν τον Ισαΐα, να καθαρίσουν και εμάς τη μετάνοια, να πάμε μπροστά στον Κύριο και να πούμε: Κύριε, είμαστε άνθρωποι ακαθάρτων χιλέων. Αμήν. Αντί με τα χείλη μας να ευλογούμε, πολλές φορές τι κάνουμε? Τι κάνουμε πολλές φορές? Ψουψουρίζουμε. Γιατί ο Σαμουήλ κουρεύτηκε έτσι? Γιατί ο Τάδε είναι έτσι? Γιατί? Ας τον, αυτόν θα τον κρίνει ποιος? Ο Θεός. Αμήν. Αν έχει λάθος, έχει υπεύθυνο μέσα στην εκκλησία, θα τον κρίνει ο Θεός. Εσένα τι σου έδωσα να κάνεις? Θυμάστε το γεγονός αυτό, ε? Άρχιζε ο Κύριος και μιλούσε και λέει στον Πέτρο: τώρα που με ακολουθείς, άλλος σε δέσει και θα πας εκεί που δεν θέλεις, και του έλεγε με ποιον τρόπο θα δοξάσει τον Ιησού, με το θάνατο. Ο Πέτρος γύρισε και λέει: και με αυτόν τι θα γίνει? Είναι ο μαθητής τον οποίο ο Ιησούς τι έκανε? Αγαπούσε. Έχει την περιέργεια τι θα γίνει. Ο Κύριος τι του είπε? Τι του είπε ο Κύριος? Τι σε διαφέρει εσένα? Αμήν. Τι σε διαφέρει εσένα? Με αυτό που θα κάνω εγώ μαζί με τον Ιωάννη, αυτό που θα κάνω με σένα είναι ένδοξο. Αμήν. Άρα γιατί μας ενδιαφέρει? Ξέρετε, πολλές φορές μας ενδιαφέρει γιατί εάν ο αδερφός μου είναι λίγο χολός και πηγαίνει κάπως έτσι, άμα εγώ πηγαίνω έτσι, είμαι καλύτερος. Δεν βλέπω τον άλλο που τρέχει. Αμήν. Βλέπω τον άλλο που πάει έτσι. Και λες, εγώ είμαι εντάξει. Μπροστά σε αυτόν είμαι Άγιος. Μα ο Κύριος τι σου λέει? Να βλέπεις τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης. Αμήν. Γι' αυτό μας έχει εδώ τα σύμβολα. Για να δούμε ότι όλοι αυτοί που σήμερα θα γευθούμε, αν πάρουμε λίγο το νάρτο, ας το πούμε, που λέει ένας άρτος είμαστε οι πολλοί, ένα από όλους που θα γευθούμε είναι όλοι αυτοί που πετύχαν τις επαγγελίες. πούμε ότι αυτός ο άρτος που μας μοιράζει ο Κύριος είναι ο Ιερεμίας, είναι ο Δανιήλ, είναι ο Ισαΐας, είναι ο Πέτρος, είναι ο Παύλος, είναι ο Τιμόθεος. Είναι η ζωή τους που απέδειξαν έμπρακτα πράττοντας το λόγο του Κυρίου. Και θέλουμε μέσα σε αυτόν τον άρτο να βάλουμε τα ονόματά μας. Αμήν. Ότι εμείς είμαστε αυτός ο άρτος σήμερα σε αυτή τη γενιά. Αυτοί φύγανε. Φύγαν. Είναι όμορφα παραδείγματα, αλλά σήμερα στη θέση τους είμαστε εμείς. Και ο Κύριος μας τιμάει με την παρουσία Του. Μας έχει αριθμημένους ένα-ένα. Μας γνωρίζει ο Κύριος ένα-ένα. Μας έχει προγνωρίσει και μας έχει προορίσει ο Κύριος για όμορφα πράγματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και ζητάει ο Κύριος ο κάθε ένας να δει τον Χριστό και να προχωρήσουμε μπροστά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Κύριε, θέλουμε, Χριστέ μου, το χρίσμα Σου στον Άγιο Λόγο Σου. Έλα Εσύ, σε παρακαλούμε. Και μίλησε μέσα στις καρδιές μας, μέσα στις διάνοιές μας, μέσα στις ψυχές μας, Ιησού, σε παρακαλούμε. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα Εσύ, Κύριε, και μίλησέ μας. Πέρε το χρίσμα Σου πάνω μας, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Θέλω να ξεκινήσω από μια παραβολή που είπε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να επιστρέψουμε στην πρωταρχική πίστη των Αποστόλων της πρώτης Εκκλησίας. Και θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά σήμερα από αυτή την πρώτη Εκκλησία. Διαβάζω στο κατά Λουκάς, το 18 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Έλεγε δε προς αυτούς και παραβολή περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμψουν. Και έλεγε ότι υπήρχε ένας κριτής που δεν φοβόταν άνθρωπο, δεν ντρεπότανε το Θεό, και ήταν μια χείρα η οποία έλεγε συνέχεια σε αυτόν: εκδίκασον με από του αντιδίκου. Είχε πρόβλημα αυτή η γυναίκα, κάποιος ο οποίος σίγουρα την εκμεταλλευότανε και έπρεπε να βρει δικαιοσύνη. Ήτο δε η χείρα είναι εκείνη την πόλη και είχε το προς αυτόν λέγουσα: εκδίκησον με από του αντιδίκου. Και μέχρι την ως δεν ήθελε ο κριτής, έτσι. Μετά δε τα αυτά είπε καθεαυτόν: αν για το Θεό δεν φοβόμαι και τον άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί αυτή η χείρα. Φανταστείτε πόσο τον ενοχλούσε. Ας εκδικήσω για να μην έρχεται πάντοτε και να με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος: ακούσατε τι είπε, λέει, ο άδικος κριτής. Μιλάμε για ένα δίκαιο κριτή, αλλά μιλάμε για ένα άδικο. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμη την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βόντων, προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέω ότι θέλει κάμη την εκδίκηση αυτών ταχαίως πλην. Και αυτή η φράση είναι που μας ενδιαφέρει. Ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Αυτή την πίστη. Αυτή την πίστη που άφησε ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι. Εάν δούμε τώρα γιατί το συνδέει όλο αυτό, αδελφοί, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα πόλεμο. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε εμείς και ο Θεός ο οποίος όποτε ευαρεστείται μας δίνει ευλογίες, όποτε δεν ευαρεστείται δεν μας δίνει, εμείς και εκείνος. Υπάρχει και ένας εχθρός στη μέση. Και όχι μόνο ο εχθρός αλλά και οι υπηρέτες του εχθρού. Όπως ο Θεός θέλει να είμαστε μάρτυρες Του και υπηρέτες Του, έτσι και ο διάβολος έχει καλέσει, έχει στρατολογήσει ανθρώπους ενάντια στο θέλημα του Θεού, ενάντια στο Λόγο του Θεού, ενάντια στην Εκκλησία του Κυρίου, ενάντια στα παιδιά του Θεού. Προσευχόμουν προηγουμένως και μου δείχνει μια όραση, μια πεντάλφα, και μου φανέρωσε ο Κύριος ότι κάποιοι άνθρωποι μάχονται, αδελφοί, και κάνουν πράγματα τα οποία είναι του διαβόλου ενάντια στην Εκκλησία, ενάντια στο Λαό του Θεού. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ο εχθρός έχει τα όργανά του, έχει τους ανθρώπους του. Και έτσι λοιπόν υπάρχει η χείρα, υπάρχει και ο αντίδικος. Είναι ο διάβολος και είναι και τα όργανά του. Θέλω να διαβάσω κάτι για να το καταλάβουμε. Όλο αυτό στη Β' Θεσσαλονική στο 1:6. Επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψη εις τους όσοι σας θλίβουσι. Ιδιαίτερα η πρώτη εκκλησία δεν ήτανε όπως τώρα εμείς, γιατί υπάρχουν και εκκλησίες ανά τον κόσμο οι οποίοι οι οποίες εκκλησίες περνάνε φοβερές θλίψεις, φοβερούς διωγμούς, φυλακίσεις. Πεθαίνουν άνθρωποι, παιδιά του Θεού, τους σκοτώνουν εν ψυχρό. Και λέει είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψεις σε αυτούς που σας θλίβουν. Εις εσάς δε τους θλιβωμένους άνεση με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς υποκαλυφθεί από ουρανό μετά τον Αγγέλο και τις δυνάμεις αυτού. Εν πυρίφλογος κάνων εκδίκηση. Τι ζητούσε η χείρα αυτή? Να εκδικήσει την υπόθεσή της. Εις τους μη γνωρίζοντας το Θεό και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ή την εστέρωση τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Σας μας φαίνεται λίγο ανατριχιαστικό όλο αυτό και κάπως είναι. Όμως όντως αδελφοί ο Κύριος θα φέρει δικαιοσύνη. Η καρδιά του Θεού είναι να σώσει, όπως και η δικιά μας η καρδιά είναι να σώσει. Κάθε παιδί του Θεού έχει αυτή την καρδιά, αλλά όμως χρειάζεται να υπάρξει και μια δικαιοσύνη στο τέλος. Ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυέσπλαγνος, αλλά μετά λέει είναι δίκαιος, ανταποδίδων σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι ενάντια σε εκείνον, στο θέλημά του, στα παιδιά του. Υπάρχει λοιπόν και στο τέλος θα γίνει όλο αυτό μια δίκη. Άρα τα παιδιά του Θεού πώς πρέπει να είμαστε μέχρι εκείνη την ώρα. Σίγουρα αδελφοί δεν θέλουμε το κακό κανενός. Αμήν. Θέλουμε όπως και ο Κύριος να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά αυτό που προέχει σε μας είναι να είμαστε στο δρόμο που Εκείνος μας είπε να βαδίσουμε. Σε αυτό το δρόμο, ο διάβολος, τα όργανά του, όλοι εκείνοι που είναι του Αντίχριστου, θα στραφούν και στρέφονται ενάντια μας. Είτε πνευματικά, πνευματικό τρόπο, είτε με φυσικό τρόπο. Αλλά η Εκκλησία τι θα πρέπει να κάνει? Όπως αυτή η χείρα, να μένει σταθερή και να ζητάει και να προσεύχεται. Γι' αυτό τους είπε αυτή την παραβολή. Τους είπε την παραβολή ώστε να προσεύχονται και να μην αποκάμουμε. Όλοι μας, να μην αποκάμουμε. Ο διάβολος αδελφοί είναι μαέστρος και χρησιμοποιεί και μέσα σκληρά, κατά μέτωπον επιθέσεις, όμως οι πιο ύπουλες επιθέσεις του είναι οι πλάγες. Το να μπορέσει να συμβιβάσει και να κάνει νοθρούς όλους που λέγονται ότι είναι χριστιανοί. Το βλέπουμε και στα μουσουλμανικά κράτη, το πώς το σύστημα του Αντίχριστου ενεργεί αυτή τη στιγμή. Τι κάνει, γερεί για να βασιλέψει. Θα δείτε το τι θα γίνει στο Ιράν σε λίγο καιρό. Πώς θα μπουν μέσα ώστε να σπάσουν αυτό το σκληρό, το μουσουλμανικό τέρας που υπάρχει εκεί πέρα. Και ένα από τα βασικότερα όπλα είναι, αδελφοί, το να μπορέσει να βάλει την αμαρτία μέσα, να βάλει μέσα το συμβιβασμό, να βάλει μέσα τον κόσμο, όλο αυτό το που έχει δημιουργήσει ο διάβολος για να μπορέσουν οι άνθρωποι τελικά να χάσουν τον Κύριο, να μην υπάρχει αυτή η ευσέβεια που ο Θεός θέλει να έχουμε στο πρόσωπό του. Αυτό που επιθυμεί ο Κύριος σε μας αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε μέσα σε αυτή τη μάχη, γιατί είναι μια μάχη που πολλές φορές δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, να την κατανοήσουμε. Περνάμε καλά, έχουμε την οικογένειά μας, έχουμε το σπίτι μας, έχουμε τη δουλειά μας, κουτσά στραβά τα βγάζουμε πέρα, μια χαρά καλά είμαστε, καθώς ο Θεός μας έχει πει να είμαστε και αυτάρκεις, να μην ζητάμε παράξενα πράγματα στη ζωή μας. Όμως, αδελφοί, γίνεται μια μάχη. Είναι η τελευταία μάχη. Είναι μια ύπουλη μάχη ενάντια στο λαό του Θεού, ώστε τελικά να φτάσουμε να έχουμε το φρόνημα της λαοδίκειας. Να μην είμαστε ούτε ψυχροί, ούτε ζεστοί. Να είμαστε χλιαροί, να βλέπουμε τα γεγονότα να εξελίσσονται και εμάς, να μην μας νοιάζει, να είμαστε απαθείς, να είμαστε συμβιβασμένοι, να έχουμε το όνομα ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά στην ουσία να έχουμε χάσει τη δύναμη. Να έχουμε, λέει, μορφή ευσεβίας, όπως κάποιοι ορισμένοι, ειρνημένοι όμως τη δύναμη αυτής. Για αυτή τη δύναμη θα μιλήσουμε σήμερα. Ο Θεός θέλει να μας δώσει δύναμη. Αμήν. Και θα δούμε μέσα από την πρώτη εκκλησία κάποια σημαντικά πράγματα που ο Θεός θέλει να είναι σημαντικά και τόσο μα τόσο απλά. Είναι σαν να επιστρέφουμε στα βασικά. Με αυτό το κύριο. Πρέπει να επιστρέψουμε στα βασικά. Σαν λαός του Θεού. Εάν θέλουμε να είμαστε φιλαδέλφοι, αν θέλουμε να είμαστε και εμείς όπως η πρώτη εκκλησία. Άραγε θα βρω την πίστη, θα βρει ο Κύριος την πίστη όταν επιστρέψει στη γη. Πέστε μου τώρα, αν ερχόταν ο Κύριος τώρα, ανάμεσά μας, και δεν λέμε να κοιτάξουμε τους άλλους, κοίτα τον εαυτό σου. Έχεις την πίστη αυτή που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Και δεν μιλάμε τη θεολογική πίστη. Δεν μιλάει εδώ για θεολογική πίστη. Μιλάει για την πίστη που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Την έχουμε. Κάνουν δαίμονες να αντιμετωπίσουν κι αυτοί. Όμως στεκότανε. Και βλέπουμε την αύξηση και την ευλογία αυτής της εκκλησίας. Με τέτοια αύξηση και ευλογία δεν μπορούμε εμείς να τη διανοηθούμε. Μέσα σε μία μέρα, μέσα σε ένα κήρυγμα, από ένα κήρυγμα του Πέτρου, σώθηκαν 3.000 ψυχές. Από το μηδέν. Σε μια μέρα μέσα. Μετά βλέπουμε 5.000 ψυχές. Να σώζονται σωριδών. Όταν μιλάμε για εκκλησίες στην Κόρινθο και τα λοιπά και άλλες εκκλησίες, μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους. Τέτοιου είδους αύξηση υπήρχε. Γιατί υπήρχε αυτή η πίστη. Μια απλή πίστη, μια ειλικρινής πίστη μέσα στις καρδίες των ανθρώπων που ο Θεός θέλει να μας καλέσει μέσα σε αυτό. Θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά που υπήρχαν μέσα στην πρώτη εκκλησία. Το πρώτο χαρακτηριστικό ήταν η αγάπη. Και θα δούμε ότι τα περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά που θα πούμε, αδελφοί, έχουν μια φοβερή δύναμη μέσα του. Φοβερή δύναμη. Αγαπούσαν, είχαν αγάπη μέσα τους. Είχαν αγάπη. Μάλιστα, στο τέλος, στην εκκλησία της Εφέσου, λέει ο Κύριος ότι είδε στους Αποστόλους, μπορώ να το διαβάσουμε, δεν ξέρω να το έχω σημειώσει, στην εκκλησία της Εφέσου. Ναι. Εξεύρω τα έργα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου, ότι δεν δίνασαι να υποφέρεις τους κακούς, δοκίμασες ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, τους βρήκες ότι είναι ψεύτες, εκοπίασες, υπέφερες, είχες υπομονή για το όνομά μου, την έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκες. Και ήταν το βασικότερο. Δεν μου λέτε. Μέσα από τις πράξεις θα μιλήσουμε σήμερα, στις πράξεις του 2.42. Αγαπούσαν πραγματικά. Εάν υπήρχε κάποιος ενδεής, λέει, στις πράξεις, πουλούσαν τα πράγματα, ό,τι είχαν στη γυριότητά τους, ώστε να μην υπάρχει ενδεής. Αυτό κάτι δείχνει εκεί. Ότι δεν κοίταζαν μόνο τον εαυτό τους, αλλά κοίταζαν τις ανάγκες του συνόλου και του κάθε ενός αδερφού ή αδερφής προσωπικά. Ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Ήταν ένα σώμα. Δεν μου λέτε, η αγάπη, γιατί θα δούμε τη δύναμη, αδερφή, σήμερα. Θα δούμε ότι πίσω από το κάθε τι υπάρχει μια δύναμη, μια δυναμική,
2: που φέρνει ένα αποτέλεσμα. Η μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει στον κόσμο είναι η δύναμη της αγάπης. Εξαιτίας της αγάπης μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Βλέπεις ένα νεαρό, αγαπάει μια κοπέλα και μπορεί, ή το αντίθετο, μια κοπέλα, έναν νεαρό, μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν θα τα έκανε ποτέ στη ζωή της ή στη ζωή του, όμως τα κάνει εξαιτίας της αγάπης. Λέει, είδα τα πολλά, δεν δύναται να σβέσω σε την αγάπη. Η αγάπη έχει δύναμη. Και λέμε τώρα σαν χριστιανοί των τελευταίων ημερών, εμείς έχουμε αυτή την δύναμη της αγάπης. Έχουμε αυτή την αγάπη που έχει μέσα της αυτή τη δυναμική, γιατί ο Θεός αυτή είναι αγάπη. Δημιούργησε τα πάντα με αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο του Θεού ήταν η αγάπη για ό,τι και αν δημιούργησε. Είτε το πιστεύουν οι άνθρωποι, είτε δεν το πιστεύουν, αλλά εμείς σαν παιδιά του Θεού θα πρέπει να το πιστέψουμε. Πόσο αγαπάμε. Εάν βάλεις ένα θερμόμετρο αγάπης, πού φτάνει. Ο Πέτρος τι του σκήρυνται στις εκκλησίες που πήγαινε, στις πρώτες εκκλησίες. Λέει να καθαρίσετε τα ψυχά σας με την υπακοή της αλήθειας για του Πνεύματος, προς φιλαδέλφια ανυπόκριτων χωρίς υποκρισία, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους, εκ καθαράς καρδίας. Αυτό τους κήρυται. Ήταν άνθρωποι ψαράδες, ήταν άνθρωποι αγράμματοι, ήταν άνθρωποι απλοί άνθρωποι, δεν είχαν θεολογική κατάρτιση περισσότεροι. Κάποιοι ήξεραν, καθώς πήγαιναν στις συναγωγές, κάποια πράγματα, αλλά είχαν μεγαλώσει μέσα στον νομικισμό. Και τώρα, αδερφοί, και με λάθος παραδείγματα, όπως ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, άσχημα παραδείγματα, και τώρα ο Θεός τους καλούσε να αγαπήσουν. Φανταστείτε τι αλλαγή έγινε μέσα στην καρδιά τους. Να έχεις μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον υποκριτικό, που είσαι σαν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, να μεγαλώσεις μέσα σε αυτό και ξαφνικά να καταλάβεις την αγάπη του Χριστού και ότι εσύ θα πρέπει να πάρεις την ίδια αγάπη. Αυτή η αγάπη ήταν τόσο ισχυρή, αδελφοί, το λέει και μέσα, λέει, όταν δουν την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, θα υψώσουν οι άνθρωποι τον Κύριο. Τι έχει η αγάπη μέσα της? Δύναμη. Έχει δύναμη. Λέει, να αγαπήσουμε εν θέρμος. Στο κείμενο λέει, εκτενώς. Με όλη σου την καρδιά. Τα αδέρφια σου. Έχουμε μάθει να είμαστε φίλοι αυτοί και είναι ένα σημείο των τελευταίων ημερών. Η φιλαυτία. Στις έσχατες μέρες λέει, και το πρώτο που λέει, οι άνθρωποι θελουσιείστε φίλαυτοι. Θα κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους. Όταν υπάρχει αυτό το κίνητρο, το πρώτο κίνητρο που είναι η αγάπη, αδελφοί, θα μπορείς να προχωρήσεις και στα επόμενα βήματα. Από μόνο του η αγάπη μπορεί να φέρει φοβερή καταστροφή στον εχθρό και φοβερή σωτηρία στους ανθρώπους. Προχωρήσουμε στο δεύτερο. Το δεύτερο που έκανε η πρώτη εκκλησία, το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν η προσευχή. Προσευχή για να γεμίσουν με τη δύναμη του Θεού. Θυμάστε τι του είπε ο Κύριος πριν να φύγει, πριν να αναλυφθεί. Λέει και συνερχόμενος με αυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από Ιεροσολύμον αλλά να περιμένω στην επαγγελία του Πατρός. Γιατί? Είχαν την αγάπη, όμως έπρεπε να ντυθούν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Με χαρίσματα θα δούμε παρακάτω που ο Κύριος δίνει για να μπορεί να επιτελεστεί τέλεια το έργο του Θεού. Ούτε πάντες ενέμενον ομοθυμαδών στην προσευχή και στη δέηση μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και με τον αδελφόν αυτού.
1: Και θυμάστε τι έγινε. Αυτοί οι 120. Εκκλείστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Και ακούστε τι λέει. Και ελάλουν τον Λόγο του Θεού με τα παρησίες. Με δύναμη. Χωρίς ντροπή. Στο 33 λέει. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία. Δεν ήτανε μια μαρτυρία έτσι συμβιβασμένη. Ήταν μια μαρτυρία, λέει, απέδιδον οι Απόστολοι με μεγάλη δύναμη, με τα δυνάμεως μεγάλης τη μαρτυρία.
2: Αγάπη μας στην καρδιά μας, προσεύχουν στον Κύριο και θα σε γεμίσει με δύναμη. Η αγάπη μέσα της περιέχει δύναμη, η προσευχή περιέχει δύναμη. Σε δίνει ο Κύριος με τις δυνάμεις Του για να μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Μ' αρέσει ένα εδάφιο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν το είχα προσέξει ποτέ. Στο Ψαλμό 68-28. Ακούστε τι λέει. Διέταξε ο Θεός τη δύναμή σου. Σε αυτό το ψαλμό πιο πάνω λέει, ανέβησες ύψος, εχμαλώτησες εχμαλωσία και έδωσες χαρίσματα στους ανθρώπους. Που έχει να κάνει με το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Άγιο που ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής. Και τα χαρίσματα που μετά ακολούθησαν. Και στο 28 λέει, διέταξε ο Θεός τη δύναμή σου. Έχει διατάξει δηλαδή ο Θεός δύναμη για σένα. Στερέωσον Θεέ τούτο το οποίο ενήργησας εις ημάς. Στερέωσε αυτό το οποίο έχει συνεργήσει μέσα μας. Το ξέρεις ότι ο Θεός έχει διατάξει δύναμη για σένα. Να πάρεις δύναμη. Πώς θα την πάρεις? Και δεν μιλάμε δύναμη για να ανεβαίνεις στις καλωσιές. Και αυτό δύναμη είναι. Και εκεί ο Θεός μπορεί να σε ενδυναμώσει. Δύναμη πνευματική μιλάμε τώρα. Για να μπορέσεις να υπερνικήσεις τα πάντα. Για να μπορέσεις να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Για να μπορέσεις να ομολογήσεις τους ανθρώπους. Με τα παρησίας και με τα δυνάμεως πολλής οι Απόστολοι και οι μαθητές έδιναν το Λόγο του Θεού. Όχι. Αλήθεια, η τωρινή Εκκλησία έχει αυτή τη δύναμη? Τι λέτε, ο Θεός έχει διατάξει τη δύναμη αυτή να μας δοθεί? Το λέει ο Λόγος του Θεού. Διέταξε ο Θεός, τη δύναμή σου. Τη διέταξε. Άρα από ποιον είναι, από ποιον εξαρτάται αν έχουμε δύναμη πνευματική ή όχι? Από εμάς. Σας είπα, σήμερα επιστρέψουμε στα βασικά. Το βασικό είναι, αδελφοί, η αγάπη. Είναι να μάθουμε να γίνουμε άνθρωποι επίσης προσευχής. Να μην είμαστε άνθρωποι οι οποίοι να είμαστε όπως ο υπόλοιπος κόσμος και να είμαστε οι χριστιανοί της Κυριακής. Ένα από τα μεγαλύτερα οχυρά που πρέπει να πέσουν στον άνθρωπο που πιστεύει στον Χριστό είναι το θρησκευτικό πνεύμα. Από τα μεγαλύτερα οχυρά του εχθρού, γιατί μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία. Να είμαστε μέσα στην αμαρτία και να είμαστε χριστιανοί την Κυριακή. Και αν. Αυτό είναι το σκεφτικό πνεύμα. Ο Κύριος μας καλεί όμως στην αληθινή πίστη. Άραγε, όταν επιστρέψω, θα βρω αυτή την πίστη πάνω στη γη. Τι μας καλεί? Εσύ τι μπορείς να απαντήσεις για τον εαυτό σου? Έχεις αυτή την πίστη των Αποστόλων και των πρώτων μαθητών του Χριστού? Μια άλλη δύναμη που θέλει ο Θεός να μας δύσει, που έχει απήχηση και αποτέλεσμα στο να μπορέσει η Εκκλησία να κάνει το θέλημα του Κύριου και να έρθει σωτηρία, είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν ισχύουμε στην προς Ρωμαίους,
1: το πρώτο κεφάλαιο.
2: Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού,
1: που είναι λέει δύναμης Θεού προς σωτηρία.
2: Δύναμης Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Θέλει ο Κύριος αδελφοί να μιλάμε, να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Μπορεί να πει κάποιος, μα εγώ δεν ξέρω γράμματα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αγράμματα, μέχρι και σήμερα.
2: Άνθρωποι απλοί, μα εγώ δεν έχω σπουδάσει. Και ω, τι έκπληξη, αδελφοί, το να βλέπεις ανθρώπους απλούς, ή χθες ήρθαν μέσα στην εκκλησία να φέρουν ψυχές. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το Ευαγγέλιο που έχει δεχτεί ο άνθρωπος μέσα του και είναι ζωντανό, έχει δύναμη προς σωτηρία. Έχει δύναμη. Τα απλά λόγια αυτά έχουν δύναμη όταν ο άνθρωπος θα τα δεχτεί μέσα στην καρδιά του και δεν έχουν διαβρωθεί από τον εχθρό. Θυμάστε ότι ο Κύριος τους είπε να μείνουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθούν δύναμη εξίσου. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, η μέρα της Πεντηκοστής. Και καθώς οι άνθρωποι άρχισαν και μιλούσαν αυτές τις άγνωστες γλώσσες. Ακούστε τι λέει, γιατί είναι σημαντικό αυτή η φράση. Εξεπλήττονται δε πάντες και θαύμαζος, λέγοντας προς αλλήλους, ειδού πάντες ούτι οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούμε έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενή εγεννήθη. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Πρώτα το έκανε σαν σημείο. Αλλά και το δεύτερο είναι ότι το έκανε για ένα εξής απλό λόγο που θέλει ο Θεός να μας διδάξει σήμερα. Ότι κάθε ένας άνθρωπος χρειάζεται να ακούσει το Ευαγγέλιο στη διάλεκτό του. Όχι απλά στη γλώσσα του. Στη διάλεκτό του. Γι' αυτό έχει καλεί ο Θεός ανθρώπους πλούσιους, φτωχούς, άσημους, αγράμματους, γραμματιζούμενους. Ο κάθε ένας από εμάς, στον κύκλο του, θα πρέπει να μιλήσει με τη διάλεκτο που καταλαβαίνει ο καθένας. Άμα είσαι ψαράς, θα πας στους ψαράδες και θα πεις έτσι όπως μίλαγε στους ψαράδες, έτσι θα πεις το Ευαγγέλιο. Αν είσαι πλούσιος, αν είσαι δικηγόρος, αν είσαι γιατρός, αν είσαι ό,τι και αν είσαι, θα το πεις με τον δικό σου τρόπο, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Θέλει ο Θεός να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς. Και δεν υπάρχει δικαιολογία και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού να πει ότι ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί δεν έχω απήχηση στο περιβάλλον μου. Και βέβαια έχεις. Ο κάθε ένας άνθρωπος θέλει να ακούσει στην διάλεκτό του. Θυμάστε στη γένεση που οι άνθρωποι ήθελαν να κτίσουν τον πύργο της Βαβέλ για να κάνουν, λέει, όνομα σε αυτούς τους. Μέχρι τον ουρανό. Και εκεί είναι που σύγχυσε ο Θεός τις γλώσσες των ανθρώπων, ώστε να μην μπορούν να οικοδομήσουν αυτό το έργο. Τώρα που ο Θεός θέλει να οικοδομήσει το έργο του για τη δόξα του ονόματος του, τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να το κατανοήσουν. Μπορεί πλέον να υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες στον κόσμο, αλλά ο Θεός χρησιμοποιεί τον κάθε ένα από εμάς ώστε στο κάθε ένας ανθρώπου το αυτή να ακουστεί καθαρά ευκρινώς το Ευαγγέλιο, ώστε να έρθει σωτηρία. Αυτό μας καλεί. Και κάποιες φορές μπορεί να γίνει και με αυτόν τον τρόπο που έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Μίλαγαν γλώσσες και με ένα υπερφυσικό τρόπο οι άνθρωποι γύρω-γύρω άγουαν το Ευαγγέλιο στη διάλεκτό τους. Θα ήθελα πολύ να μείνω εκεί. Να ακούσεις καθαρά από το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, καθαρά, χωρίς ανθρώπινη επέμβαση, παρέμβαση,
1: Τα λόγια του Θεού. Τα λόγια του Θεού. Πώς θα κήρυτε ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, το Ευαγγέλιο. Αλλά γι' αυτό μας καλεί και μας αδειάζει όμως, αδελφοί, για να είναι αυτός ο λόγος καθαρός. Γι' αυτό λέει, αυτός που λαλεί, να λαλεί όσο να λόγια Θεού. Μας καλεί να είναι καθαρός ο λόγος. Λέει στην Α Κορινθίους 14:9, ούτε κι εσείς, εάν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνή ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωριστεί το λαλούμενο. Διότι θέλετε λαλεί στον αέρα. Δεν μπορείς να είσαι δικηγόρος με τους δικηγορίστικους όρους να πας σε ένα αγράμματο άνθρωπο και να του πεις. Και έτσι μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο. Αλλά βλέπετε τον τρόπο του Θεού. Τον τρόπο του Θεού. Λέει στο κείμενο, ούτως και εμείς για τις γλώσσες εάν μην εύσημον λόγο δότε. Και εύσημος πάει να πει ευδιάγνωστος, φανερός, καταφανής, ευκρινής, ευκολονόητος. Εύκολο να κατανοήσει ο άνθρωπος το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Και θυμάστε, και ξέρουμε όλοι, α, στην αρχαία πρέπει, μόνο στην αρχαία, στην ιερή γλώσσα που έγραψαν οι Απόστολοι μπορούμε να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Ορθόδοξη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Βάμβας ο καημένος πήγε να κάνει μια μετάφραση αρχιμανδρίτης, τον αφόρεσαν. Είναι η καλύτερη μετάφραση που υπάρχει. Τον αφόρεσαν τον άνθρωπο. Γιατί ο διάβολος είναι από πίσω που δεν θέλει οι άνθρωποι να κατανοήσουν το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Όμως γι' αυτό μας κάλεσε εμάς. Μας κάλεσε, αδελφοί, να είναι ο λόγος του Θεού κατανοητός από τον κάθε έναν και έχει μια φοβερή δύναμη. Η δύναμη του Ευαγγελίου. Είναι δύναμη Θεού το Ευαγγέλιο.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κάτι άλλο απλό το οποίο θα πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε είναι ότι οι Απόστολοι είχαν διδάξει τους μαθητές και τους είχαν μάθει όλοι τους να είναι χρήσιμοι. Ακούστε τι λέει. Γιατί είπαμε για το θρησκευτικό πνεύμα. Να διαβάσουμε ένα εδάφιο στις πράξεις. Μας κηρύττει το Κύριος μέσα από τις πράξεις σήμερα. Και εν τεσσες χάτες ημέρες λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου επί πάσα σάρκα. Σε όλους, άντρες, γυναίκες, παιδιά, πλούσιους, φτωχούς, σε όλους. Και θέλω στην προφητεύσή σας η γη σας. Πόσο χρόνο, Σαμουήλ ήταν μικρός όταν τον κάλεσε ο Κύριος. Και οι θυγατέρες σας και οι νεανίσκοι σας, θέλω στη διόρα σας. Και οι πρεσβύτεροι σας, θέλω σε νυπνιαστή ενύπνια. Και επί τους δούλους μου και τα δούλας μου, εν εκείνες τις μέρες λέει θέλω εκχέει από το πνεύματός μου και θέλω σε προφητεύσει.

λέει, κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Ο καθένας μας, σύμφωνα με την ενέργεια που ο Θεός το έχει βάλει μέσα του ώστε να τη χρησιμοποιήσει, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομία αυτού εν αγάπη. Πώς γίνεται η αύξηση? Πώς γίνεται η αύξηση λοιπόν, όταν το κάθε ένα μέλος που λέγεται ότι είναι χριστιανός και είναι χριστιανός, πάρει ενεργά θέση μέσα στο θέλημα του Θεού. Έτσι γίνεται η αύξηση. Δεν γίνεται με ένα άτομο, δεν γίνεται με ένα καλοκήρυκα, δεν γίνεται με ένα χαρισματούχο άνθρωπο που μπορεί να υπάρχει κάποιος. Και βλέπουμε και ανθρώπους που μπορεί να έρχονται και από άλλα κράτη, οι οποίοι μπορεί να είναι διάσημοι, ωραία, τους ακούς, τι ωραία, εντάξει, φεύγεις, πάει, έφυγε. Ήταν μια εμπειρία, ήταν κάποια λόγια τα οποία ίσως εκείνη τη στιγμή να έφεραν ενθουσιασμό, ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα πρέπει ο καθένας μας, και αυτό υπήρχε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, την πρώτη Εκκλησία, ο καθένας έπαιρνε μέρος μέσα σε αυτή την οικοδομή. Για φαντάσου να χτίζεις μια οικοδομή, να έχεις καλές μαστόρους και οι μισοί από αυτούς να κάθονται. Τι θα κάνεις, άμα είσαι εσύ το αφεντικό και τους πληρώνεις? Τι θα κάνεις? Και ο Κύριος μας λέει ότι όταν οικοδομηθεί η Εκκλησία, η Σιών, τότε θα κατέβω μέσα στη δόξα μου. Και περιμένει από εμάς την υποδομή. Πολλές φορές λέμε, μα ο Κύριος γιατί δεν έρχεται καθυστερεί? Και ο Κύριος σου λέει, όταν οικοδομηθεί η Σιών, θέλω κατέβει μέσα στη δόξα μου. Από ποιον εξαρτάται, αδερφοί? Μας είπε ο Κύριος να είμαστε ο κολλίον ενάντια στο σύστημα του Αντίχριστου. Δεν μας είπε να είμαστε ο κολλίον στο έργο του Θεού. Θέλει ο Θεός να είμαστε όλοι μας ενεργοί, όπως ήταν η πρώτη Εκκλησία. Διαθέσιμοι. Αμήν. Διαθέσιμοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ο καθένας από εμάς έχει χαρίσματα που ο Θεός μας έχει δώσει. Το λέει μέσα. Έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους, ακόμα λέει και στους απειθείς. Σε όλους μας. Μας έχει δώσει το Πνεύμα του Άγιου, μας έχει δώσει και χαρίσματα, τα οποία ακόμα πολλοί από εμάς προσπαθούμε να τα ανακαλύψουμε. Τι κρίμα δεν είναι? Ο Κύριος διέταξε δύναμη σε σένα. Και μέσα σε αυτή τη δύναμη είναι και τα χαρίσματα του Πνεύματος. Ένα άλλο, βλέπουμε ότι ήταν στα πόδια των Αποστόλων, ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων. Δηλαδή ήταν ζηλωτές στο να μάθουν. Και ξέρουμε ότι όλο αυτό που έγινε, που πουλήσαν τα υπάρχοντά τους, ήταν, υπήρχε ένας λόγος. Όχι για να θρέφουν εκείνους οι οποίοι βαριόντουσαν να δουλέψουν. Δεν ήταν αυτός ο λόγος. Αλλά ο λόγος ήταν ότι έπρεπε να διδαχτούν και να αποσταλούν στα πέρατα της γης. Όλος αυτός ο κόσμος, όλο αυτό το πλήθος. Και έπρεπε η Εκκλησία να τους θρέψει, να τους φιλοξενήσει, να τους ταΐσει, να τους ποτίσει. Ενέμενο στη διδαχή των Αποστόλων. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, έχει δύναμη. Αμήν. Έχει μια φοβερή δύναμη. Δεν αναγεννηθήκαμε από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, από τον Λόγο του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Ένα άφθαρτο σπέρμα το οποίο μέσα του περιέχει μια φοβερή δύναμη. Ο Λόγος. Δύναμη. Όσο γεμίζεις από τον Λόγο του Θεού, τόσο γεμίζεις από τη δύναμη του Θεού. Όπως και με την προσευχή. Και εμείς με τη δύναμη του Θεού για να κάνεις το θέλημά του.

0: Στις πράξεις το 2.46 είναι το κάτι άλλο το οποίο μέσα περιέχει δύναμη ξανά. Λέει στις πράξεις το 2.46 «Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό, κόπτοντες τον άρτον κατοίκους, μεταλάβανον την τροφή εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας». Δοξολογούνται στον Θεό. Και βρίσκοντες χάρη ενώπιον όλου του Θεού, όλου του λαού, και ο Κύριος προσέθεται καθημέρα εις την εκκλησία του σωζωμένους. Δηλαδή τι κάναμε. Με έναν ομοθυμαδόν μαζί, ενότυπα, στο ιερό, έτρωγαν μαζί και μεταλάβαναν λέει την τροφή εν αγαλιάσει. Με αγαλιάσει, με χαρά μέσα τους. Και με απλότητη καρδίας δοξολογούνται στο Θεό. Μην φαντάσου να μπει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Πας στην πόλη κάτω και σου λέει όλοι οι μουντρούχοι, δεν πάει τίποτα καλά, και να βρεθείς σε ένα περιβάλλον που όλοι λένε χαμογελαστικοί, χαρούμενοι. Δεν μου λέτε, η χαρά έχει δύναμη. Το λέει στον Νεεμία, το λέει. Όταν βρήκαν το βιβλίο του νόμου και άρχισε ο Νεεμίας, άκουγε ο λαός του Θεού, το λόγο του Θεού. Λέει, χαίρετε, λέει, γιατί αυτή είναι η ισχύ σας, τους λέει. Αυτή είναι η δύναμή σας. Η χαρά είναι η δύναμή σας. Λέει, θέλετε εξέλθει με χαρά για να ευαγγελίσετε. Αμήν. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε στον εχθρό να μας καταβάλει και να είμαστε μουτζούφιδες και στεναχωρημένοι. Χαίρετε, Κύριο, λέει, πάντοτε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Χαίρετε. Ναι, έχουμε προβλήματα. Να σας πω κάτι. Εκτός από το θέμα της υγείας, που μπορεί να υπάρχουν πόνοι στον άνθρωπο, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα που είναι άμεσα, οι περισσότερες λύπες είναι γύρω-γύρω από το περιβάλλον μας. Είναι έτσι δεν είναι. Είναι γιατί το παιδί μου είναι έτσι, είναι γιατί ο άντρας μου είναι έτσι, γιατί δεν πηγαίνει καλά η δουλειά μου, γιατί δεν κάνει το ένα, γιατί ήθελα να κάνω αυτό και δεν έγινε, γιατί σε σύγκριση με τους άλλους, ξέρω εγώ είμαι έτσι και αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά και οι άνθρωποι ζουν μέσα σε μια θλίψη. Όλα όμως είναι γύρω από το περιβάλλον. Και θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε ελεύθεροι και να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Ο Κύριος θα φροντίσει για μας. Ο Κύριος είναι του μήνου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός, λέει ο Δαβίδ. Αμήν. Αν σε στεναχωρούν άνθρωποι και αν φιλικά σου πρόσωπα δεν είναι εύκολο ή φιλικά, οικογενειακά πρόσωπα, δικά σου πρόσωπα κάνουν λάθος επιλογές, μπαίνουν μέσα σε δυσκολίες, δεν είναι δυνατόν να μην μας αγγίζουν όλα αυτά σίγουρα. Αλλά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Κύριε, εσύ είσαι. Και εσύ είσαι ο καλός εκπαιδευτής όλων των ανθρώπων. Η καλύτερη εκπαίδευση που κάνει ο Θεός σε όλο τον κόσμο είναι μέσα από το στίβο της ζωής. Ακόμα και να πέσει ο άνθρωπος, ακόμα και να φάει τα μούτρα του, ο Κύριος είναι εκεί για να τον σώσει τέλει. Αμήν, για να τον σώσει. Ο πατέρας του άσου του γιου είχε σίγουρα στεναχώρια για το παιδί του, το οποίο έφυγε και σκόρπισε την περιουσία του. Σίγουρα είχε στεναχώρια. Αλλά όμως ο Θεός χρησιμοποίησε όλο αυτό στο να συνέλθει αυτό το παιδί τελικά και να επιστρέψει. Αμήν, να επιστρέψει ταπεινωμένο. Εάν δεν γινόταν αυτό το πράγμα, αυτά που υπήρχαν μέσα στο παιδί θα υποβόσκανε μέσα. Και τελικά, ποιο ήταν το, δηλαδή, ποιο ήταν το κέρδος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ο Θεός, αδελφοί, τα έχει όλα κάτω από τον έλεγχο του. Γι' αυτό και πρέπει να το έχουμε εμπιστοσύνη. Αμήν. Άλλες περιπτώσεις είναι, μα γιατί να μην έχω εγώ και να έχει αυτός και η υπόλοιπη γη εγώ σε πηγάδι, λέει, ξέρω εγώ, λέει ο άλλος. Πούμε και διάφορα. Λοιπόν, αδελφοί, δεν μπορεί να λαμβάνει Ο άνθρωπος ουδέν εάν είναι δοσμένο από το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Εσύ θα κάνεις τον αγώνα σου, θα δουλεύεις τις ώρες που πρέπει, βάζεις όλη τη δύναμη στη δουλειά σου να προοδεύσεις, από εκεί μετά είναι στα χέρια του Θεού. Και να δοξάζουν τον Θεό όπως είπε ο Κύριος. Τον άρτον ημών των εκκλησιών δώσεις εμάς σήμερα. Τελείωσε. Και να ζούμε μέσα σε αυτήν την ελευθερία. Υπάρχει μια φοβερή δύναμη. Γιατί όλοι σήμερα τρέχουν στο να αποκτήσουν. Μια άλλη δύναμη που υπήρχε μέσα στην πρώτη εκκλησία ήταν ότι ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν. Πρόθυμοι να προσφέρουν. Και αυτό το βλέπουμε πάλι στις πράξεις. Λέει πάντες πιστεύοντες, οι πιστεύοντες ήταν ομού, ήταν τα πάντα κοινά και τα κτήματα τα υπάρχοντα αυτών πόλουν και μοίραζαν αυτά εις πάντας. Η Αθήνα έκαστος είχε χρία. Υπήρχε μια ανάγκη. Αλλά αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος και όχι μόνο αυτό, σαν ελευθερία. Σαν ελευθερία. Το χρήμα, τα υπάρχοντα, είναι για να μας υπηρετούν. Όχι για να τα υπηρετούμε εμείς. Είναι έτσι δεν είναι. Το χρήμα είναι καλός δούλος, αλλά είναι κακός αφέντης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θέλω εξουσιαστή, λέει, υποδενός. Δηλαδή, δεν θα επιτρέψω τίποτα να με εξουσιάσει. Οι άνθρωποι τους έχει εξουσιάσει ο Μαμονάς. Δυστυχώς. Ενώ τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να είναι ελεύθερα. Δεν λέμε να μην έχουν. Δεν λέμε να πουλήσουμε τα πάντα. Δεν λέει αυτό ο Κύριος. Αλλά όταν υπάρχει μια ανάγκη, πραγματική ανάγκη, να είμαστε πρόθυμοι και ελεύθεροι να προσφέρουμε. Και το τελευταίο ήταν ότι ο Ευαγγελισμός ήταν η πρώτη τους προτεραιότητα μέσα στη ζωή τους. Το Ευαγγέλιο του Κυρίου είναι δύναμης Θεού προς σωτηρία. Αμήν. Ξυπνούσα και κοιμόντουσα με αυτό. Ότι οι άνθρωποι πρέπει να σωθούν. Πρέπει να σωθούν. Μπορεί ο Κύριος να έχει φύγει εδώ και 2000 χρόνια. Μπορεί σε αυτούς να ήταν πιο φρέσκο όλο αυτό. Μπορεί να είχαν τους Απόστολους και να είχαν την καλύτερη διακονία που θα μπορούσαν να έχουν σαν παιδιά του Θεού στη ζωή τους. Αλλά όμως αυτό, αδερφοί, δεν αλλάζει. Ο Κύριος το διέταξε. Το διέταξε. Ακούστε τι λέει. Μέχρι τις ημέρες καθήνανε ανελήφθη, λέει, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκε εντολάς εις τους Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξε. Τους έδωσε εντολές. Αυτοί άρχισαν και του έλεγαν πότε θα αποκαθιστάνει στη Βασιλεία του Θεού και τα λοιπά και τα λοιπά, πότε... Σαν, ναι, να φιλοσοφούν, όπως και εμείς πολλές φορές. Πότε θα γίνει η αρπαγή, αδερφέ, και ναι, και το Αντίχριστος. Όλα είναι καλά, να τα ξέρουμε. Όλα είναι καλά να τα ξέρουμε, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες. Όμως, τι τους λέει. Δεν άγγιξε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς. Ο Θεός τα έθεσε κάτω από τη δικιά του εξουσία. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω σας. Αυτό δηλαδή να ζητάτε. Αυτό να ποθείτε. Αυτό να έχετε μέσα στο μυαλό σας. Και θέλετε είστε σε με μάρτυρες. Και στην Ιερουσαλήμ και εν πάση στη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Αμήν. Αυτό θα πρέπει να σκέφτεσαι. Και αυτό σκεφτόταν. Αυτή ήταν η εντολή που δόθηκε σε εκείνους. Όλα τα λένε στα χέρια του Θεού. Και όταν έχεις αυτή την όραση, αυτή την καρδιά, ο Θεός θα σε ντύσει με δύναμη ώστε να το φέρεις εις πέρας. Αμήν. Βλέπουμε τα όπλα που μας έχει δώσει ο Θεός. Είναι όπλα φωτός προς σωτηρία. Αμήν. Είναι όπλα φωτός. Και μας καλεί ο Θεός, αδελφοί, να πάρουμε την ίδια ακριβώς πίστη που είχαν αυτοί η πρώτη εκκλησία, η εκκλησία της Εφέσου. Να επιστρέψουμε ξανά εκεί. Αμήν. Να επιστρέψουμε. Είμαστε πραγματική εκκλησία της Φιλαδέλφειας τώρα. Δεν θα παρατήσουμε τον λόγο του Θεού. Επειδή φυλάξα τον λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, λέει. Και η δύναμη του Κυρίου. Τι σημαίνει ο λόγος της υπομονής? Όλα τα διατάγματα, οι εντολές που μας άφησε ο Κύριος, αδελφοί. Όχι απλά και μόνο να έχουμε τη γραφή στην καρδιά μας εδώ, αλλά να έχουν μπει μέσα στην καρδιά μας πραγματικά. Εννοώ το βιβλίο, έτσι, αγκαλιά. Όχι αυτό, αλλά και αυτό, αλλά να έχουν περάσει μέσα στην καρδιά μας. Λόγοι του Κυρίου για την λέσπη του Θεού, όχι μόνο να τις ξέρουμε, αλλά να τις πράττουμε. Αμήν. Ζήτησε, ρώτησε τον εαυτό σου και πες, Κύριε, έχω αυτή την πρώτη πίστη που άφησες στους Αποστόλους και στους μαθητές σου. Την έχω μέσα στην καρδιά μου. Είμαι ένας original χριστιανός, ένας πραγματικός χριστιανός, δικός σου. Υπήρχαν και υπάρχουν αλλοιώσεις φοβερές μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Τώρα όμως τις τελευταίες μέρες θα πρέπει να επιστρέψουμε στην πρώτη πίστη. Αμήν. Για να δούμε την δόξα του Θεού. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Γλυκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στεκόμαστε μπροστά σε Σένα, ο οποίος είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας, ο οποίος είσαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και θέλουμε και να σε ευχαριστήσουμε που ήρθες και μας έδειξες τη νέα οδό, ώστε να περπατήσουμε σε αυτήν, καθότι εκεί είναι η αλήθεια η δικιά σου. Πας άνθρωπος ψεύτης, ο μόνος αληθής είσαι εσύ, Κύριε, στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, για αυτό και να ζητήσουμε χάρη, ώστε να αποκτήσουμε μια ένδοξη, άγια, ολοκληρωμένη, ουράνια σχέση με εσένα, για να είμαστε στο τέλος εδρεωμένοι και οικοδομημένοι σε αυτόν τον δρόμο της αλήθειας, της δικιάς σου αλήθειας, Κύριε, και της ζωής. Χρίσμα σου λοιπόν, η ευλογία σου, στο όνομα του Ιησού, ώστε ο λόγος να είναι χρησμένος, οικοδομητικός, αναζωοπυρωτικός, Κύριε, στο όνομα του Ιησού. Το δικό μου αγγείο στο παραδίδω, χρησιμοποίησέ το για τη δικιά σου δόξα και για την οικοδομή των παιδιών σου στο όνομα του Ιησού. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Βλέπετε και παρατηρείτε ότι κατά διαστήματα τηρείτο με τη χάρη του Θεού κηρύγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη σχέση που πρέπει να έχει ένας πιστός με τον Κύριο τον Θεό. Κάθε λίγο και λιγάκι ερεθίζει το πνεύμα μου και ο Κύριος μου δίνει πράγματα, και τον ευχαριστώ για αυτό, θέλοντας να μας υπενθυμίσει την σοβαρότητα που πρέπει η σχέση που έχουμε κάνει με τον Θεό να έχει. Είμαστε στο εσχατολογικό κομμάτι του πνεύματος. Ο Κύριος, αυτά τα οποία μας έχει πει και τα οποία είναι μέσα στο εσχατολογικό κομμάτι, για εμάς είναι πάρα πολύ κοντά. Και αυτό το οποίο θα μας κρατήσει στον δρόμο της αλήθειας και της ζωής είναι η σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι μας είπε πριν λίγο? Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο χριστιανοί που είναι άρυδρες πηγές. Και πρέπει, αδελφοί, εμείς να προσέχουμε τη συμπεριφορά, την πνευματική μας συμπεριφορά, για να είμαστε πηγές γεμάτες με δροσερά και γάργαρα νερά αυτά του πνεύματος, ώστε και εμείς να είμαστε ξεριψασμένοι, αλλά μέσα από εμάς ο Κύριος ο Θεός να προσφέρει πλουσίως αυτά τα νερά, να προσφέρει πλουσίως αυτά τα νερά στους διψασμένους που βρίσκονται εκεί έξω στην έρημο του κόσμου αυτού. Αλλά για να χρησιμοποιηθούμε από τον Θεό πρέπει πρώτα η καρδιά μας να ανοίξει σε Αυτόν. Πρέπει να αποτινάξουμε τη συνήθεια της θρησκείας. Γιατί η σχέση που έχουμε τον Θεό δεν πρέπει να έχει ίχνος θρησκοληψίας, συνήθειας, ρουτίνας. Γιατί όταν επέλθουν αυτά τα στοιχεία, ο άνθρωπος δεν θα έχει το άνοιγμα μπροστά στην παρουσία του Θεού. Και αργά ή γρήγορα δεν θα βλέπει πια την δύναμη του Κυρίου και την θυσία του, αλλά θα βλέπει το πώς θα εργάζεται το έργο του Θεού με τις δικές του δυνάμεις, ικανότητες, στο δικό του θέλω. Γι' αυτό, αδελφοί, είναι αναγκαίο τα μάτια του νοός μας να είναι πλημμυρισμένα από το φως του Κυρίου. Να διαβάσουμε λίγο προς Εφεσίους 1:17-19 εδάφιο. Προς Εφεσίους 1:17-19 εδάφιο. Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξας, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσιν η οφθαλμή του νόου σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίση της προσκλήσεως αυτού και της ο πλούτος της δόξας της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Τα μάτια του νόου να φωτιστούν από το φως του Κυρίου, για να μπορέσει ο πιστός με επίγνωση να περπατήσει στα ίχνη του Χριστού, έχοντας μια άγια σχέση με τον Κύριο. Πόσοι από εμάς είναι ευχαριστημένοι με την σχέση που έχουν αυτή τη στιγμή που κηρύττουμε με τον Κύριο τον Θεό? Είναι ρητορική ερώτηση, δεν θέλω απάντηση. Την απάντηση ας την δώσει ο καθένας στον ίδιο τον εαυτό. Πόσοι είναι ευχαριστημένοι με τη σχέση που έχουν με τον Κύριο? Πόσοι θέλουν να αλλάξουν πράγματα αυτή τη σχέση? Να ανανεώσουν πράγματα? Να κάνουν νέα πράγματα τον Κύριο? Να γνωρίσουν περισσότερο την καρδιά Του? Να έρθουν πιο κοντά Του? Να Τον εμπιστευτούν περισσότερο? Να Τον πιστέψουν περισσότερο και να Τον αφήσουν να τους οδηγεί περισσότερο στη ζωή? Πόσοι αδελφοί από εμάς? Πιστεύω ότι όλοι έχουμε λίγο πολύ ανάγκη αυτά τα πνευματικά στοιχεία, αυτά τα πνευματικά δεδομένα. Περνάνε οι μέρες και έρχεται μια ρουτίνα που κλείνει το νου, κλείνει το πνεύμα και το σκοτάδι αρχίζει και κυριαρχεί ως προς το φως, και οι αποκαλύψεις του Κυρίου αρχίζουν να φθήνουν. Η όρεξη του ανθρώπου αρχίζει να πέφτει. Η διάθεσή του λατώνεται και να βάζει τον έτσι πρεπισμό μπροστά, τα ανθρώπινα δεδομένα, για να κάνει το έργο του Θεού. Ενώ ο Κύριος θέλει να έχουμε μια ελευθερία στη σχέση μαζί Του. Να ευχαριστιόμαστε κάθε στιγμή αυτής της ζωής την παρουσία Του μέσα στη ζωή μας. Θυμάστε το όταν αναγεννηθήκαμε. Θυμάστε τον πόθο που είχαμε για τον Θεό. Πόσο πολύ ανυπομονούσαμε να περάσουν οι μέρες, να έρθει η μέρα της συνάρτησης. Να δούμε τα αδέλφια, να κάνουμε κοινωνία μαζί τους. Ανυπομονούσαμε να πάμε στο σπίτι από τη δουλειά για να προσευχηθούμε. Είτε ήμασταν κουρασμένοι είτε όχι, ανυπομονούσαμε να ανοίξουμε ευαγγελισμό. Και καθώς περνάνε τα χρόνια, βλέπετε ότι ο ενθουσιασμός φθήνει και έρχεται η ρουτίνα και ο άνθρωπος βαραίνει και δεν είναι τόσο ανοιχτός στο Πνεύμα του Θεού. Και ο Κύριος είναι ένας σπλαχνικός πατέρας που θέλει αγάπη και σεβασμό, ώστε μέσω αυτής της σχέσης να μπορεί να μας δίνει περισσότερες ευλογίες και να τις εργάζεται σε εμάς, αλλά και μέσα από εμάς στους ανθρώπους εκεί έξω. Θέλει μια άλλη σχέση, μια ουράνια σχέση, μια τέλεια σχέση. Και βλέπετε πόσο πασχίζουμε εμείς οι άνθρωποι στις σχέσεις μας. Θέλουμε να είμαστε ευγενικοί, σοβαροί, υπεύθυνοι, να αρέσουμε στους ανθρώπους υγιή και όμορφα. Αμήν. Με καθαρούς λόγους, με δικαιοσύνη, με αγάπη και σεβασμό στην κάθε προσωπικότητα. Και αν θέλουμε στις ανθρώπινες σχέσεις να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά, κατά πόσο πρέπει να είμαστε τέλειοι στην σχέση που έχουμε με τον Κύριο τον Θεό? Πρέπει να ανοίξει η καρδιά μας και να παραωθεί στον Κύριο, ώστε εκείνος με υπερφυσικό τρόπο, γιατί τα πάντα από τον Θεό γίνονται με υπερφυσικό τρόπο, με τρόπο που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εργαστεί. Αυτό που κάνει ο Κύριος στη ζωή μας είναι υπερφυσικό. Από την πρώτη στιγμή που μας έχει καλέσει μέχρι την τελευταία που θα μας παραλάβει, ό,τι κάνει ο Θεός είναι υπερφυσικό. Ποιος μπορεί να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες, να μας δώσει αναγέννηση, θαύματα, θεραπείες, ποιος μπορεί να μας σώσει, να μας φυλάξει από τον εχθρό, ποιος? Κανένας, μόνο ο Κύριος. Και όλα αυτά είναι υπερφυσικά, γιατί κανένας άνθρωπος, ούτε και εμείς, μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Μόνο ο Κύριος ο Θεός, καθώς μας δίδει την χάρη και το ελαιός Του, και θέλει και εμείς με τη σειρά μας, καθώς θα έχουμε αποκτήσει αυτή την ουράνια σχέση, να ζούμε την ζωή του χρίσματος, την υπερφυσική ζωή που μόνο ένας άνθρωπος που έχει τέλεια σχέση με τον Θεό μπορεί να ζήσει. Προς Κολοσσαΐς 3:3. Ακούστε. Διότι πεσάνατε και η ζωή σας είναι κρυμμένη μετά του Χριστού εν τον Θεό. Για να έρθει η ζωή του Κυρίου, πρώτα τι υπάρχει? Ο θάνατος. Ο θάνατος της σάρκας, του παλιού εαυτού. Γιατί ο παλιός εαυτός και η σάρκα εμποδίζουν την αναγέννηση του ανθρώπου, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην μπορεί να ζήσει την ζωή του χρίσματος, έχοντας μια άγια σχέση, μια ουράνια σχέση με τον Θεό. Αμήν. Ό,τι υπάρχει από τον παλιό σαρκικό μας εαυτό εμποδίζει τον Θεό να έρθει με περισσότερο και πιο υπερφυσικό τρόπο στη ζωή μας, να δώσει νέα πράγματα, φοβερά πράγματα που δεν μπορούμε να διανοηθούμε, γιατί ο Θεός είναι Θεός άπειρος, είναι Θεός εκπλήξεων. Δεν ξέρουμε πολλές φορές πότε θα έρθει, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, καθώς ό,τι και αν γίνει θα έρθει. Αμήν. Η ζωή του Χριστού, η ζωή του χρίσματος, και σίγουρα αδελφοί, η ζωή του Κυρίου αποκαλύπτεται με τρόπο θαυμαστό, και δεν έχει καμία σχέση αυτή η ζωή με τις δικές μας προσωπικές εμπειρίες, τις ιδέες μας, τις αντιλήψεις μας. Η ζωή του Κυρίου που μορφώνεται μέσα μας, μορφώνεται απόλυτα και σε τέλειο κατασταλαγμό, καθώς η χάρη του Θεού έρχεται υπερφυσικά και μας γεμίζει, δίνοντάς μας με αυτή τη νέα ζωή. Και ο άνθρωπος πια παραδίδεται στον Κύριο. Γνωρίζει την καρδιά του, το εκφράζεται, το ανοίγεται, και ο Κύριος αποκαλύπτεται με ποικίλους τρόπους τον άνθρωπο, θέλοντας υπερφυσικά να κάνει μια άγια σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας σπλαχνικός πατέρας, ένας καλός Κύριος, ένας θαυμαστός νυμφίος. Κάθε ιδιότητα του Κυρίου για εμάς είναι υπερφυσική. Ο πατέρας μας, ο σωτήρας μας, ο αμνός μας, ο Κύριός μας, ο νυμφίος μας, ο πολεμιστής μας, ο στρατηγός μας, ο θεραπευτής μας, τα πάντα είναι υπερφυσικά και τόσο αληθινά και ζωντανά, γιατί τα ζούμε, τα γευόμαστε και είναι δικά μας. Τι θα κάνει τον άνθρωπο να αποκτήσει μια καλύτερη σχέση με τον ουράνιο πατέρα? Η ζωή του χρίσματος, η ζωή του Χριστού, η ένωση που είχε η καρδιά του Υιού με τον Πατέρα. Διαβάστε τα Ευαγγέλια, την σχέση που είχε ο Υιός με τον Πατέρα. Δεν κάνω αυτό που θέλω εγώ, αλλά κάνω το θέλημα του Πατέρα. Βασικό σε μια σχέση, να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει Εκείνος. Κοιτάξτε την ενότητα που είχαν. Εργάζεται ο Πατέρας, εργάζομαι κι εγώ. Δεν κάνω σύμφωνα με αυτό που βλέπω ή ακούω, αλλά σύμφωνα με αυτό που ορίζει και μου λέει ο πατέρας μου, έλεγε ο γιος. Κοιτάξτε μια σχέση. Πουθενά δεν υπήρχε το εγώ του γιου. Πουθενά. Ήταν τέλεια παραδομένο στον πατέρα, με αποτέλεσμα να αφήνει τον πατέρα να φανερώνεται μέσα από το αγκείο του. Το αγκείο του ήταν προς τίμια χρήση, ήταν εύχριστο, άγιο, πολύτιμο, ταπεινό και σπασμένο. Αυτή τη σχέση είχε ο γιος με τον πατέρα και μας τη διδάσκει. Μας την λέει μέσα στην γραφή, γιατί είναι ανάγκη να ζήσουμε κι εμείς αυτή τη σχέση, ώστε να αλλάξει όλη η πνευματική μας κοσμοθεωρία. Γιατί ένας που δεν έχει τέλεια σχέση με τον Θεό, τον μικραίνει. Μικραίνει τον Κύριο, τον περιορίζει, γιατί δεν τον εμπιστεύεται, δεν τον πιστεύει. Και όταν ένας άνθρωπος δεν εμπιστεύεται τον Κύριο, τον μικραίνει, τον περιορίζει. Και δεν μπορεί ο Κύριος να δώσει τα υπερφυσικά δώρα και τις δυνάμεις του σε αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ η τέλεια σχέση έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Βεβαιότητα ότι εκείνος είναι ζωντανός και είναι ναι και αμήν. Και αυτή η πίστη ευαρεστεί τον Κύριο και γίνεται μισθαποδότηση σύμφωνα με την προς Εβραίους 10ο κεφάλαιο στο 6 εδάφιο. Γίνεται μισθαποδότης και έρχεται και ανοίγει τους ουρανούς και δίνει τις ευλογίες του και εγχαίει την δρόσον, την όψιμη και την πρώιμη βροχή. Και ο άνθρωπος παίρνει τους καρπούς, σπέρνει και θερίζει. Ευλογημένες ευλογίες, ευλογημένες ευλογίες, αδελφοί. Και είναι γεμάτος με την παρουσία του Θεού. Νιώθει κάθε στιγμή γεμάτος με τον Κύριο, ξεδιψασμένος, χορτασμένος με την παρουσία του. Αυτό ζούσε ο Υιός και αυτό θέλει ο Κύριος ο Θεός να ζήσουμε και εμείς, να παραδοθούμε σε εκείνον ανεφόρον. Πολλοί χριστιανοί λένε, Κύριε, για να κάνω αυτό και εσύ πρέπει να μου κάνεις αυτό. Για να κάνω εκείνο και εσύ πρέπει να μου κάνεις εκείνο. Δεν βλέπω τον Παύλο, αδελφοί. Δεν βλέπω τον Πέτρο να θέτουν όρους στον Κύριο. Δεν βλέπω κανέναν Άγιο ή προφήτη να θέτει όρους στον Κύριο. Τουλάχιστον στην Καινή Διαθήκη. Γιατί η Παλαιά είχε άλλα δεδομένα. Τουλάχιστον στην Καινή Διαθήκη. Ήταν παραδομένη άνευ όρων στον Κύριο. Σπασμένα αγκία, έτοιμα για να χρησιμοποιηθούν από τον Κύριο τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε περισσότερο ποιος είναι ο Θεός, το θέλημά του, και να το οικειοποιηθούμε, να το κάνουμε δικό μας και να καταλάβουμε βαθιά το κάλεσμα του Κυρίου, ώστε να συντρίψουμε κάθε προσωπική μας πεποίθηση. Όλη η καύχησή μας να είναι στον Κύριο. Βλέπετε τους ανθρώπους, και δεν μιλάω μόνο για τους ανθρώπους του κόσμου, αλλά και για τους πιστούς ανθρώπους, ότι πολλοί άνθρωποι, αρκετοί τέλος πάντων, είναι άνθρωποι των άκρων. Δεν είναι της μεσαίας οδού. Η μεσαία οδός έχει ασφάλεια, εμπιστοσύνη στον Κύριο, δύναμη εξύψους, ταπεινοφροσύνη. Ενώ πολλές φορές οι άνθρωποι κινούνται στις δύο άκρες. Και μάλιστα οι περισσότεροι κινούνται και στις δύο άκρες. Κάνουν λάθος, αυτοκατακρίνονται. Κάνουν κάτι καλό, σηκώνται η υπερηφάνεια. Από τη μια άκρη στην άλλη. Ένα μπαλάκι του πικ-πονγκ, μία από εδώ, μία από εκεί. Ένα λάθος, ο άνθρωπος παροπλίζεται, στεναχωριέται, λυπάται, σαν να είναι το πιο άχρηστο πλάσμα αυτού κόσμου. Και κάνει κάτι καλό, τσουπ, φουσκώνει στο μπαλόνι. Εκεί ανοίξει μια καρφίτσα και του δίνει μια, θα κάνει ακόμα ένα μπουμ, άσπαγε το μπαλόνι. Ενώ η αλήθεια είναι διαφορετική. Ναι, αδελφοί, δεν αξίζουμε τίποτα, αλλά αξίζουμε γιατί η αξία μας είναι ο Κύριος. Και απ' την άλλη, Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Όλα είναι από τον Θεό. Άρα ποια είναι η δική μας καύχηση? Ένας που έχει μια τέλεια σχέση, αυτά τα γνωρίζει, τα ζει. Και δεν πέφτει στα λάθη των άκρων, στην αυτοκατάκριση ή στην αυτοδικαίωση, στην υπερηφάνεια. Γιατί ξέρει ποιος είναι εν Χριστώ Ιησού. Ξέρει ποιος είναι ο Κύριος που είναι μέσα του και μαζί του. Και ξέρει το τι μπορεί να κάνει ο Κύριος. Ξέρει το όνομά του, τη δύναμη του όνοματός του, την θυσία, το αίμα του, το σταυρό του. Αμήν. Θα διαβάσουμε μια αληθινή βιβλική ιστορία. Γένεσης, θα πάμε στο 9 και θα διαβάσουμε από το 18 έως το 28 εδάφιο. Γένεσης λοιπόν, 9, 18, 28. Ήσαν δε οι ή του Νόε, οι εξελθόντες εκ της Κιβωτού, Σιμ και Χαμ και Ιάφεθ. Ο δε Χαμ ή το πατέρας του Χανάν. Οι τρεις ούτοι είναι οι του Νόε και εκ τούτων διεσπάρισαν ή σπάσαν την γη. Ακούστε. Και άρχισε ο Νόε να είναι γεωργός και φύτευσε αμπέλια. Και ήπει εκ του ίνου και μεθύστη και γυμνώθη εν τη σκηνή αυτού. Όταν λέμε γυμνώθη, δεν εννοούμε ήταν τσίτσιδος, ήταν μετασόρουχο άνθρωπος. Αμήν. Και είδε ο Χαμ, ο πατέρας του Χανάν, τη γύμνωση του πατρός αυτού. Και ανήγγειλε τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Και λαβώντες ο Σιμ και ο Ιάθεφ, το ένδυμα επέθηκαν αυτό επί τα δύο αυτονότα και βαθύσαντες οπισθονότα, εσκέπασαν τη γύμνωση του πατρός αυτού και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω και την γύμνωση του πατρός αυτών δεν είδων. Ανανύψας δε ο Νόε από του ίνου αυτού, έμαθε όσα έκαμε σε αυτόν ο γιος αυτού ο νεότερος. Και είπε, επικατάρατος ο Χαναάν, δούλος των δούλων θελήστε εις τους αδελφούς αυτού. Και είπε, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ. Και ο Χαναάν θελήστε δούλος εις αυτόν. Ο Θεός θέλει πλατήν τον Ιάφεθ και θέλει κατοικήσει τις σκηνές του Σιμ. Ο δε Χαναάν θελήστε δούλος εις αυτόν. Και έτσι ο Νόε, μετά των κατακλυσμών, 350 έτη και έγιναν πάσε η ημέρα του Νόε 950 έτη και απέθανε. Τελειώνει ο κατακλυσμός. Φυτεύει κάτι αμπέλια, κάποια αμπέλια τέλος πάντων. Ο Νόε πίνει από τυρί παραπάνω, ζαλίζει το άνθρωπος, δεν ήταν και τόσο προφανώς μαθημένος. Ο μεγάλος και ο μικρός του γιος τον σκεπάζουν, τον καλύπτουν, ο Σιμ και ο Ιάφε, ενώ ο μεσαίος γιος, ο Χαμ, τον κοροϊδεύει και τον μνηδίζει. Κοιτάξτε την διαφορά της σχέσης που είχαν οι δύο γιοι με τον πατέρα τους, από τον τρίτο. Ο τρίτος είχε πρόβλημα στην καρδιά. Είχε δει ό,τι είχαν δει και οι δύο άλλοι γιοι. Είχε λάβει την ίδια διαπαιδαγώγηση, την ίδια εκπαίδευση, την ίδια διδασκαλία. Τον ίδιο σεβασμό από τον πατέρα, τον Νόε. Αλλά δυστυχώς δεν είχε την καλύτερη σχέση με τον πατέρα του. Γιατί είχε πρόβλημα ο ίδιος μέσα στη δικιά του την καρδιά. Και αντί να κοιτάξει να το φτιάξει, αντί να συζητήσει με τον πατέρα του και να έρθει σε μία άγια κοινωνία μαζί του, το πρόβλημα επιδεινώθηκε, καθώς την ώρα που ο Νόε ήταν ζαλισμένος, εποφελήθηκε ο Χαμ ο γιος του για να τον ξεφτυλίσει και να τον υποδείξει ως λάθος αυτοδικαιώνοντας τον εαυτό του. Και βλέπετε το αποτέλεσμα. Χαμ σημαίνει μαύρος. Θερμός. Δεν είχε φωτεινή καρδιά. Ήταν μια καρδιά πνευματικά σκοτεινή. Και δεν είχε τη σχέση που θα έπρεπε να έχει με τον πατέρα. Με αποτέλεσμα να πέσει. Να πάρει κατάρα. Και από την γενεαλογία του Χαμ να γεννηθούν Ευρώδ. Να γεννηθούν οι Αιγύπτιοι. Οι Χαναανέοι, οι Φιλιστέοι, οι Χετέοι, αχροί, απολύτιστοι λαοί, διεστραμμένοι άνθρωποι. Βλέπετε λοιπόν ότι η σχέση που έχει ένας πιστός με τον ουράνιο πατέρα, εάν είναι καλή θα φέρει ευλογίες, όπως στην περίπτωση του Σιμ και του Ιάφεθ. Ευλογήθηκαν τα δύο παιδιά και οι απογόνοι τους. Εάν η σχέση δεν είναι καλή και είναι προβληματική, αυτό θα φέρει κατάρα στη ζωή του πιστού. Και όχι μονάχα στον ίδιο, αλλά και σε ό,τι έχει και πρεσβεύει στα πνευματικά δρόμενα, όπως και στα φυσικά δρόμενα αυτής της ζωής. Αμήν. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε την καρδιά του μεγάλου και του μικρότερου, γιατί ο Μεσαίος ήταν ο Χάμα. Γιατί ένας πατέρας Άγιος που σπλαχνεί στα παιδιά του, τα αγαπάει και θέλει το καλύτερο για αυτούς. Βλέπετε έξω ο κόσμος τι λέει? Πού είναι ο Θεός? Γιατί τόση πολέμη? Γιατί πεθαίνουν τα παιδιά? Γιατί να υπάρχει αυτή η πείνα, η δυστυχία? Ο Κύριος τα κάνει ή η αμαρτία και ο διάβολος? Πάντοτε ο άνθρωπος να κατηγορεί στον Θεό. Δεν έχω ακούσει μια φορά να λένε ο διάβολος φταίει. Πάντοτε ο Θεός φταίει. Γιατί δεν ξέρουν τον Θεό οι άνθρωποι του κόσμου εκεί έξω και είναι δικιά μας ευθύνη να τους τον γνωρίσουμε. Αλλά εμείς που έχουμε γνωρίσει, εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Η καρδιά μας είναι ευθέα απέναντί του, ώστε εκείνος να ανοίγει την αγκαλιά του και να μας προσφέρει πλουσίως τα δώρα του. Και όταν, αδελφοί, ο άνθρωπος έχει μια άγια διαφορετική ουράνια σχέση με τον Θεό, έχει χαίρεση για εκείνον. Έχει καρδιά ευγνωμοσύνης, καρδιά γεμάτη σεβασμό και υπευθυνότητα, ώστε ό,τι του ζητήσει ο Κύριος, είτε είναι μεγάλο είτε μικρό, ο άνθρωπος με υπευθυνότητα να το κάνει. Αν υπομονώ το συναντήσει. Γιατί αυτός που έχει ουράνια σχέση με τον Πατέρα δεν βαριέται να προσευχηθεί. Ανυπομονεί να προσευχηθεί, γιατί θέλει να μιλήσει σε αυτόν που έχει άγια σχέση. Δεν χάνει συναρθρήσεις αδικαιολόγητα. Να υπάρχει κάτι σοβαρό, αμήν αδελφή. Να υπάρχει κάτι το οποίο είναι πρόβλημα, αμήν αδελφή. Μια υποχρέωση, αμήν αδελφή. Αλλά όταν οι άνθρωποι χάνουν την κοινωνία του με τον Θεό την καθημερινή ή συναρθρήσεις αδικαιολόγητα, αυτό δεν είναι σωστό, γιατί έτσι δεν προάγεται αυτή η ουράνια άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Και πρέπει να είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο, να το τοποθετήσουμε πάνω από οτιδήποτε, γιατί είναι το σπουδαιότερο πρόσωπο στη ζωή μας. Ο Άγιος Πατέρας, ο Κύριος, ο Θεός. Ψαλμός 100. Θα τον διαβάσουμε όλον. Ψαλμός 100. Θα τον διαβάσουμε όλον. Αλλαλάξατε στον Κύριο πάσα γη. Δουλεύατε στον Κύριο. Εν αφροσύνη έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλίαση. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκανε εμάς και ουχή εμείς. Εμείς είμαστε λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού. Εισέρχεται στα σπήλας αυτού εν δοξολογία, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνο. Δοξολογείτε αυτόν, ευλογείτε το όνομα αυτού, διότι ο Κύριος είναι αγαθός. Εις τον αιώνα μένει το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Αμήν. Το πνεύμα της αληθινής εν Χριστώ Ιησού σχέσεις που πρέπει να έχει ένας πιστός με τον ουράνιο Πατέρα, θεληματικά παραδίδεται σε εκείνον. Αναγνωρίζει την θυσία του. Πιστεύει ότι αληθινά ο Κύριος είναι ζωντανός και έχει την τέλεια αγάπη. Και ό,τι κάνει ο πιστός το κάνει με το ζόρι. Δεν προσπαθεί με έργα να σκεπάσει τις ενοχές και τις αμαρτίες του, αλλά σκεπάζονται αυτές με την αγάπη, το αίμα, την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ο άνθρωπος ζει τον νόμο της ελευθερίας. Ζει στην σφαίρα του πνεύματος. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Κύριο με το σώμα μας. Δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε με το μυαλό μας. Μπορούμε να τον πλησιάσουμε μονάχα με το πνεύμα μας. ώστε καθώς το πνεύμα ανοίξει και εισέλθει στην σφαίρα του πνεύματος και συνεκαθίσει στον θρόνο του Θεού, εκεί τότε τα συναισθήματά μας, η ψυχή μας γεμίζει με εκείνον και τότε νιώθουμε ένα τριχύλα, ρίγος, κάτι να καίγεται μέσα μας, επάνω μας, γιατί αγγίζεται μετά από όλα αυτά και το σώμα μας. Και γεμίζει το μυαλό μας με την παρουσία του, με σκέψεις άγιες ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας στο πρόσωπό του. Αμήν. Αυτή είναι η σχέση που είναι Άγιο να έχουμε, αδελφοί. Το πνεύμα μας να ανοίγει και να ευχαριστεί τον Κύριο. Να τον ευχαριστιέται. Να τον ευχαριστιέται. Να τον ζει, να τον ψηλαφεί, να του παραδίδεται, ώστε μετά ψυχή και σώμα να είναι αγγιγμένα και πλημμυρισμένα από την Άγια Παρουσία του Κυρίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αποκάλυψη 4, 9, 11 εδάφιο. Αποκάλυψη 4, 9, 11 εδάφιο. Και όταν προσφέρωση τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν εις τον καθήμενον επί του θρόνου, εις τον ζώντα, εις τους αιώνας των αιώνων, οι 24 πρεσβύτεροι θέλουσιν πέσει ενώπιον του καθήμενου επί του θρόνου και θέλουσιν προσκυνήσει το ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων και θέλουσιν βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντες, άξιος είσαι Κύριε να λάβεις τη δόξα και την τιμή και τη δύναμη, διότι εσύ έχτισες τα πάντα και για το θέλημά σου υπάρχουσι και χτίστησαν. Τι άγια εικόνα. Αυτή την εικόνα την είδε ο Ιωάννης σε όραση στην Πάτμο πριν περίπου 2000 χρόνια. Μετά από πολλές οράσεις βλέπει και τον θρόνο της δόξας του Θεού. Βλέπει λαμπάδες φωτιάς, αστραπές βροντές. Αμήν. Και βλέπει 4 ζώα γεμάτα μάτια και 24 πρεσβύτερους που συμβολίζουν τους Αγίους της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης να αποδίδουν όλη τη δόξα στον Κύριο. Δεν είχαν στο κεφάλι τους στέματα, είχαν στεφάνια, δείγμα της νίκης που τα εναπόθεσαν στα πόδια του Κυρίου, δείγμα ότι Εκείνος νίκησε για εμάς. Κοιτάξτε τι όμορφη εικόνα μιας όμορφης σχέσης. Οι 24 πρεσβύτεροι που συμβολικά είμαστε όλοι εμείς στην παρουσία του Θεού, να είναι στα πόδια του Κυρίου και να τον δοξάζουν, να τον υψώνουν και να τον ευχαριστούν. Αυτή τη σχέση μπορούμε να τη ζήσουμε και τώρα, αδελφοί. Και τώρα μπορούμε να προσκυνούμε στα πόδια του Κυρίου. Κάθε μέρα τον ευχαριστούμε για αυτά που μας έχει δώσει και για αυτά που μας έχει κάνει, για αυτά που θα μας δώσει και για αυτά που θα κάνει. Να τον τιμούμε, να τον δοξάζουμε, να τον ευχαριστούμε. Και μέσα από τη δοξολογία και λέγοντας τα όσα μας είχε κάνει ο Κύριος, θα παίρνουμε πίστη για να μπορούμε να συνεχίζουμε και στο υπόλοιπο της ζωής μας. Ακούγονται τόσα πολλά δεξιά και αριστερά. Ακούς ειδήσεις και η καρδιά σου μαυρίζει. Το ένα, το άλλο, το ένα, το άλλο. Εκείνο, περιμένουμε αυτό. Ήταν να γίνει το άλλο, τελικά δεν έγινε και θα έρθει κάτι χειρότερο. Ο Κύριος να φυλάξει. Θα μας κρατήσει τι όρθιους. Η σχέση μας με τον Κύριο. Η δύναμή Του. Η υπερφυσική Του ενέργεια στη ζωή μας. Η υπερφυσική Του ενέργεια στη ζωή μας. Αμήν. Αλληλούια αδελφοί. Τόσες ομολογίες ομολογούν την δύναμη του Θεού. Τόσες ομολογίες μαρτυρούν τη δόξα του Θεού. Θαύματα, θεραπείες, φύλαξη, προστασία. Όταν έγινε ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία πριν πολλά χρόνια, στη Σερβία, σε μια πόλη έπεσαν δεκάδες βόμβες. Όλα τα σπίτια ισοπεδώθηκαν. Ενός αδελφού δεν έπαθε τίποτα. Το φύλατο ο Κύριος, φύλατο αυτήν την οικογένεια, γιατί ήταν παιδιά να γεννημένα μέσα αυτό σπίτι. Πολλές ιστορίες, πολλές μαρτυρίες για τη δόξα και τη δύναμη του Θεού. Θα μας φυλάξει ο Κύριος. Πότε? Καθώς θα είμαστε παραδομένοι, έχοντας μαζί του μια άγια και ουράνια σχέση, δοξάζοντας και ευλογώντας εκείνον, αναγνωρίζοντας αληθινά τη δόξα του, το έργο του και αγαπώντας αυτόν ένθερμα. Ένθερμα, ώστε να μπορέσουμε να γνωρίσουμε πραγματικά την καρδιά του Κυρίου, την καρδιά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Και κάποιος μπορεί να πει, πώς μπορώ να γνωρίσω την καρδιά περισσότερο του Κυρίου? Μπορεί να το πει και η απάντηση είναι απλή: διάβασε το Λόγο του Θεού, διάβασε τα όσα λέει ο Κύριος. Διάβασε τις παροιμίες, τον ψαλμοδό. Διάβασε την ιστορία του λαού Ισραήλ. Το πώς ο Κύριος εργαζόταν και θα μάθεις την καρδιά του Θεού. Αλλά αν θέλεις να εμβαθύνεις σε γνώση για το τι είναι η καρδιά του Θεού, τότε αυτό που πρέπει να κάνουμε τακτικά είναι να διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5ο, 6ο και 7ο κεφάλαιο. Γιατί σε αυτά τα τρία κεφάλαια ο Κύριος μας ανοίγει την καρδιά Του. Σε αυτά τα κεφάλαια βρίσκονται μακαρισμοί, το πνεύμα του νόμου που δείχνει την αληθινή αγάπη του Κυρίου. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους, στους εχθρούς μας. Για το πώς πρέπει να προσευχόμαστε, να ζούμε ως παιδιά του Θεού. Αυτή είναι η καρδιά του Ευαγγελίου και αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Και καθώς κατανοούμε το σχέδιό Του και την καρδιά Του, έρχεται μέσα μας συντριβή και αληθινή κατανόηση του εαυτού Του και της αγάπης Του. Και εκεί συντρίβουμε, αδελφοί, κάθε ανθρώπινη αλαζονία που μας εμποδίζει αληθινά να γνωρίσουμε Εκείνον και με θέλω να εργαστούμε το Άγιο Του έργο. Φεύγει κάθε προσωπικό συμφέρον, κάθε προσωπική επιδίωξη, κάθε αλαζονία και υπερηφάνεια, κάθε εγωισμός, συντρίβονται όλα και ο άνθρωπος πια γνωρίζει πραγματικά την καρδιά του Θεού, την αποκτά, παίρνει την εικόνα και την ομοίωση στο μέτρο που μπορεί της καρδιάς του Κυρίου και ελεύθερα, ανεμπόδιστα εργάζεται για τη δόξα Του. Απογυμνώνεται από τη σάρκα το παρελθόν καθώς έχει πια ντυθεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν ντρέπεται. Δεν φοβάται. Και αν σηκώνονται φόβοι, ξέρει να τους επιτιμά στο όνομα του Ιησού, να τους νεκάει και να τους συντρίβει. Ξέρει σε ποιον έχει πιστέψει. Ποιον ακολουθεί. Ποιος τον οδηγεί. Ποιος τον ελέγχει. Και έτσι ο άνθρωπος, καθώς γνωρίζει την καρδιά του Κυρίου, αντλεί δύναμη από Εκείνον. Πρέπει να αντλούμε δύναμη από Εκείνον, αδελφοί. Την ώρα του προβλήματος, το σκοτάδι πλησιάζει, φαίνεται. Πρέπει να αντλούμε δύναμη από Εκείνον, για να μπορούμε να ζούμε τις δυσκολίες αυτής της ζωής. Αμήν. Ισαΐας 49, ένα πολύ θαυμάσιο και τρυφερό κομμάτι της γραφής. Ένα απαλό και τρυφερό κομμάτι της γραφής. Ισαΐας 49, 14, 21 εδάφιο. Παραλαμβάνω, βιβλίο του Ισαΐα 49, 14, 21. Αλλά η Σιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος μου με λησμόνησε. Πόσοι από εμάς έχουμε κατά καιρούς πει, ο Κύριος με ξέχασε, ο Κύριος με εγκατέλειπε.

0: σου και ιδέε πάντες ούτι συναθρίζονται ομού έρχονται προς σε ζω εγώ λέγει Κύριος. Αυτός είναι όρκος, το ζω εγώ λέει ο Κύριος είναι όρκος, ότι εσύ θέλεις εντυθεί πάντα στούτους ως κόσμημα και ως νύμφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Διότι οι υφανισμένοι σου και οι ρημωμένοι σου τόποι και η γη σου οι κατεφθαρμένοι θέλουν συνείστε τώρα πάρα πολύ μάλιστα στενή για τους κατοίκους σου. Εκείνοι δε ήτινες σε κατέτρωγον θέλουν μακρυνθεί από σου. Τα τέκνα τα οποία θες αποκτήσει μετά την ατεκνία σου θέλουν συνειπεί προσέτη στα ότα σου. Στενός είναι ο τόπος διεμέ. Κάμε είσαι με τόπον για να κατοικήσω. Τότε θέλεις υπή την καρδία σου. Της εγέννησε είσαι με ταύτα ενώ εγώ ήμουν η τεκνομένη και έρημος εχμάλωτος και μεταφερόμενη. Ταύτα δε της εξέθρεψεν. Ιδού εγώ ήχον εγκατηληφθεί μόνη. Ταύτα που ήσαν. Ελφή. Τι λόγια, τι τρυφερά λόγια δύναμης υποστήριξης. Ο Κύριος δεν μας λησμονεί ποτέ, δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και θα φέρει τέτοιες ευλογίες που δεν υπάρχει χώρος να τις βάλουμε μεταφορικά ομιλώ. Χώρος να τις βάλουμε μεταφορικά ομιλώ. Αδελφοί, αμήν. Και ο Κύριος έρχεται να δώσει συνειδητά μια σταθερή πνευματική πορεία σε όλους μας, ώστε με ζήλο σε κάθε περίσταση, σε κάθε χρονική περίοδο, ανεξαρτήτων των συναισθημάτων, ο πιστός όρημα και ευαισθησία να ακολουθεί τον Κύριο σε κάθε του οδηγία. Αμήν. Θέλουμε να ζήσουμε αυτήν την ουράνια σχέση. Αμήν. Μπορούμε σίγουρα, γιατί αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς υπερφυσικά θα το κάνει εκείνος για εμάς όταν δει το θέλημα της καρδιάς μας, το άνοιγμά μας και την εξήτησή μας σε αυτό. Λίγα εμείς, πολλά εκείνος. Το θέλω θέλει ο Κύριος, το θέλω μας, την καρδιά μας και μετά έρχεται να προσθέσει και να προσθέσει, να πολλαπλασιάσει και να αυξήσει. Αμήν. Ο Κύριος είναι το άσμα μας. Ο Κύριος είναι η δύναμή μας και πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα υψηλά ιδανικά ώστε να είμαστε ευάριστοι σε Αυτόν, ώστε Εκείνος από οτιδήποτε μέσα στη ζωή μας να παίρνει τη δόξα, την προσκύνηση και την τιμή και μέσα από τα καλά μας έργα οι άνθρωποι, τι λέει ο λόγος στο καταμαθαίνω Ευαγγέλιο, να δοξάζουν τον ουράνιο Πατέρα. Τον ουράνιο Πατέρα. Αγαπάμε τον Κύριο αδελφοί. Αμήν, τον αγαπάμε. Αμήν. Και θέλουμε να του δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και αυτό σίγουρα για τις χάριτός του. Αμήν. Τον αγαπήσουμε περισσότερο, να τον ακολουθήσουμε περισσότερο, να του παραδοθούμε περισσότερο και να τον αφήσουμε να οδηγεί περισσότερο τη ζωή μας και αυτό θα γίνει μόνο όταν έχουμε μια άγια ουράνια σχέση εμπιστοσύνης μαζί του. Μαζί του. Και θα κλείσω με Ψαλμός 103:13. Ψαλμός 103, θα διαβάσουμε το 113 εδάφιο και θα σηκωθούμε για να προσευχηθούμε. Αμήν. Το Κύριος να μας χρήσει και να μας ευλογήσει αδελφοί. Και διαβάζουμε. Καθώς σπλαχνίζει το Πατέρα στα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους Αυτόν. Ας έχουμε άγιο φόβο, σεβασμό στην καρδιά μας. Μια όριμη σχέση μαζί Του. Και ας μη φοβόμαστε τίποτα. Και αν σηκώνεται φόβος, ας το βάζουμε στην παρουσία του Κυρίου. Ας τον επιτιμάμε και ο Κύριος το σηκώνει. Θα μας ελευθερώνει, θα μας ευλογεί, θα μας ενδυναμώνει και θα παίρνουμε νίκες και θριάβους μέσα αυτή η ζωή μέχρι να μας παραλάβει. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας. Δοξάζουμε το όνομά Σου το Άγιον Κύριε μας. Ευχαριστούμε για τη λατρεία που είχαμε Χριστέ μας για αυτόν το προνόμιο να μπορούμε να ψάλουμε σε Σένα Κύριε μας και να ανοίγουμε την καρδιά μας. Εσύ το έκανες έτσι Κύριε μας. Και γνωρίζουμε ότι στον ουρανό Κύριε μας θα σε λατρεύουμε μέρα νύχτα Κύριε. Η λατρεία είναι αναπόσπαστον κομμάτι Κύριε μας μέσα στην ουράνια βασιλεία Σου. Και ξέρουμε ότι αυτό θα βγαίνει από μέσα μας με χαρά και ευχαρίστηση Κύριε μας και να μην τελειώνει ποτέ Χριστέ μας. Αμήν Κύριε μας. Ο Εζεκίας, αδερφοί, ήταν ένας από τους καλούς βασιλιάδες που έζησαν την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά τον Δαβίδ και τον Σολομώντα, ο Εζεκίας ήταν ο μεγαλύτερος βασιλιάς που πέρασε από την Ιερουσαλήμ. Πριν από αυτόν ήταν ο πατέρας του, ο Άχαζ, ο οποίος ήταν από τους πλέον κακούς και ειδωλολάτρες βασιλιάδες. Η βασιλεία του ήταν περίπου 16 χρόνια του Άχαζ, 736 μέχρι το 721 π.Χ. Δευτέρα Χρονικών 28 από το 22 και στο βιβλίο των βασιλέων αλλά και στο Χρονικών δεν υπάρχει τίποτε καλό για αυτόν. Αυτός είχε ανυψώσει τη θρησκεία του Μολόχ και λάτρευε τον Μολόχ. Λέει, και στον καιρό της στεναχώριας του παρανόμησε στον Κύριο ακόμη περισσότερο αυτός ο βασιλιάς ο Άχαζ και θυσίαζε στους θεούς της Δαμασκού που τον είχαν πατάξει και έλεγε «Επειδή οι θεοί του βασιλιά της Συρίας τους βοηθούν, θα θυσιάσω σε αυτούς για να βοηθήσουν και μένα». Εκείνοι όμως στάθηκαν η φθορά του και ολόκληρο του Ισραήλ. Και ο Άχαζ συγκέντρωσε τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και έκανε για τον εαυτό του θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και σε κάθε πόλη του Ιούδα έκανε υψηλούς τόπους για να θυμιάζει σε άλλους θεούς και παρόργησε τον Κύριο το Θεό των πατέρων του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του, οι πρώτες και οι τελευταίες, και όλοι οι δρόμοι του, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ιούδα και του Ισραήλ. Και ο Άχαζ κοιμήθηκε με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη, στην Ιερουσαλήμ. Δεν τον έφεραν όμως στους τάφους των βασιλιάδων του Ισραήλ και ανταυτού βασίλευσε ο Εζεκίας, ο γιος του. Απόψε θα μιλήσουμε για τον Εζεκία, απλά να δούμε τι παρέλαβε ο άνθρωπος αυτός. Γιατί το νότιο βασίλειο του Ιούδα είχε περάσει κακές μέρες. Θυμάστε, ξέρουμε το χάρτη, το βόρειο και το νότιο. Ο Ιούδας ήταν κοντά στον Κύριο Ιερουσαλήμ. Και την περίοδο που ήταν ο Άχαζ βασιλιάς 16 χρόνια, είπαμε, ήρθαν τα πάνω κάτω. Με αποκορύφωμα να κλείσει ο ναός και να θυσιάζουν στα είδωλα. Δηλαδή στο νότιο βασίλειο δεν υπάρχει πιο κακός βασιλιάς. Τόσο κακός που το βόρειο βασίλειο πάνω, που ήταν οι θυμαστοί Σαμαρίτες αργότερα και όλοι αυτοί, που πνευματικά τα πράγματα ήταν ακόμη πιο άσχημα, ήρθε και τους εχμαλώτησε. Και επιπλέον την περίοδο αυτή, 7 χρόνια πριν, το βόρειο βασίλειο είχε φύγει σε εξορία που τους επέβαλαν οι Ασσύριοι. Πρώτα έφυγε το βόρειο βασίλειο και μετά ήρθαν πιο κάτω. Το λέμε αυτό γιατί στο βόρειο βασίλειο από πάνω δεν υπάρχουν αντίδικοι εκείνη την περίοδο. Δεν υπάρχουν αυτοί που λένε «εμείς είμαστε αληθινοί βασιλιάδες, στους δικούς μας τόπους πρέπει να λατρεύεται ο Θεός, όχι στους δικούς σας. Εμείς έχουμε τους σωστούς ιερείς και λεβίτες, όχι εσείς» κλπ. Δεν υπάρχει αυτή η κόντρα. Και τι γίνεται τώρα στο νότιο βασίλειο? Ήταν μια ευκαιρία για ένα καινούριο ξεκίνημα. Με έναν άνθρωπο ο οποίος θα φοβόταν τον Θεό και χωρίς αντιπάλους απ' έξω που να αμφισβητούν πως ο ναός του Θεού είναι στην Ιερουσαλήμ. Γιατί αυτό ήταν δεδομένο. Δηλαδή ήταν μια κατάλληλη ευκαιρία για το έθνος να ορθοποδήσει πνευματικά. Να συνέλθουν και να αρχίσουν ενωμένοι να λατρεύουν σωστά έτσι ώστε να έρθει η ευλογία του Θεού και πάλι πάνω τους. Δευτέρα Χρονικών από το 29. Έρχεται λοιπόν η σειρά του Εζεκία να βασιλεύσει και λέει ο Εζεκίας βασίλευσε σε ηλικία 25 χρόνων και βασίλευσε 29 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αβιά, θυγατέρα του Ζαχαρία, και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο σύμφωνα με όλα όσα έπραξε ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Βλέπετε, πολλές φορές τη γραφή πετάγεται ενώ ήταν του Άχαζ, αλλά η γενιά ήταν πάει στο Δαβίδ. Και τι κάνει αυτός λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο βήμα, λέει στο 3. Αυτός στον πρώτο χρόνο της βασιλείας του, τον πρώτο μήνα, άνοιξε τις πόρτες του οίκου του Κυρίου και τις επισκέβασε. Και έφερε μέσα τους ιερείς και τους λεβίτες και τους συγκέντρωσε στην Ανατολική Πλατεία. Δηλαδή το πρώτο που κάνει ο Εζεκίας είναι να ανατρέψει, να αντιστρέψει τα έργα του πατέρα του. Να κάνει δηλαδή επανόρθωση. Πηγαίνει και ανοίγει τις πόρτες του ναού και τις επισκευάζει και μετά καλεί αυτούς που υπηρετούν στο ναό, τους ιερείς και τους λεβίτες. Και τους μαζεύει, λέει, στην Ανατολική Πλατεία, μάλλον ήταν το μπροστινό μέρος του ναού, όπου μπορούσαν να δουν μέσα δηλαδή το ναό ακατάστατο, βρώμικο, ακαθάριστο, με τα ίδια τους τα μάτια. Δηλαδή παίρνει τους πνευματικούς ηγέτες και τους δείχνει το χάλι του ναού, που ο ναός έπρεπε να ήταν παράδειγμα. Και μετά αφού τα βλέπουν και αυτοί, τους μιλάει στα εδάφια από το 5 μέχρι το 11 πάει κάτω-κάτω. Και προσέξτε, δεν μιλάει στο λαό, μιλάει σε αυτούς που οδηγούν στο λαό. Δηλαδή είναι λόγια μετρημένα, καθαρά, ειλικρινή. Και τους είπε από το 5. Ακούστε με Λεβίτες, αγιαστείτε τώρα και αγιάστε το ναό του Κυρίου του Θεού τον Πατέρα σας και βγάλτε έξω την ακαθαρσία από τον Άγιο Τόπο. Επειδή οι πατέρες μας παρανόμησαν και έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο το Θεό μας και τον εγκατέλειψαν και απέστρεψαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητήριο του Κυρίου και γύρισαν τις πλάτες και έκλεισαν τις πόρτες του πρόναου και έσβησαν τα λιχνάρια και δεν θυμίαζαν θυμίαμα και δεν πρόσφεραν ολοκαυτώματα στο Θεό του Ισραήλ στον Άγιο Τόπο. Γι' αυτό η οργή του Κυρίου ήρθε πάνω στον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και τους παρέδωσε σε διασπορά, σε έκσταση και σε συρριγμό, όπως βλέπετε με τα μάτια σας. Επειδή να, οι πατέρες μας έπεσαν με μάχαιρα και η γη μας και οι θυγατέρες μας και οι γυναίκες μας γι' αυτό είναι σε αιχμαλωσία. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ για να αποστρέψει την οργή του θυμού του από εμάς. Παιδιά μου, μην πλανιέστε τώρα, επειδή ο Κύριος σας έκλεξε για να παραστέκεστε μπροστά Του, να Τον υπηρετείτε και να είστε υπηρέτες Του και να θυμιάζετε. Σε αυτή την ομιλία Του δηλαδή, τους λέει 4 πράγματα. Πρώτον, λέει στο 11, πως πρέπει οι ίδιοι να αγιαστούν και μετά να αγιάσουν τον ναό. Γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα για να πλησιάσει κάποιος το Θεό. Δεν μπορείς να καθαρίζεις τον ναό και εσύ να είσαι βρώμικος εσωτερικά. Γιατί αγιάζω τι σημαίνει. Κάτι που ήταν άγιο στον Κύριο ήταν ξεχωρισμένο για τον Κύριο. Μπορεί να ήταν ένα λιχνάρι, μπορεί να ήταν μια στάμνα. Ήταν αφιερωμένη στον Κύριο. Έτσι ονομάζεται άγιο. Για τον Κύριο δηλαδή, ξεχωρισμένο. Το έχεις εκεί για τη λατρεία του Θεού. Εδώ όμως να αγιάσουν τον ναό σήμαινε και κάτι ακόμη. Στο τέλος του 5 του εδαφίου λέει «Βγάλτε έξω την ακαθαρσία από τον Άγιο Τόπο». Τώρα, καθώς το διαβάζουμε αυτό, το μυαλό μας πηγαίνει στην ακαθαρσία που είχαν τα σκεύη του ναού, τα αντικείμενα, το πάτωμα, η τύχη, αλλά η συγκεκριμένη λέξη χρησιμοποιείται πολλές φορές για να περιγράψει την πνευματική κατάσταση του λαού στην εξορία. Να πάμε στον Έσδρα πριν επιστρέψουμε ξανά στο κείμενό μας. 9 από το 10 εδαφείο. Τώρα, Θεέ μας, τι θα πούμε ύστερα από αυτά. Επειδή εγκαταλείψαμε τα προστάγματά σου που πρόσταξες διαμέσου τον δούλο σου των προφητών λέγοντας «Η γη μέσα στην οποία μπαίνετε για να την κληρονομήσετε είναι γη μολυσμένη με τον μολυσμό των λαών των τόπων». με τα βδελίγματά τους που τη γέμισαν απ' άκρου σε άκρου από τις ακαθαρσίες τους. Βλέπετε ότι μιλάει πνευματικά. Η μολυσμένη γη μολυσμών των λαών είναι οι ίδιες λέξεις που χρησιμοποιεί ο Εζεκίας για τον ναό. Γι' αυτό λέει «καθαρίστε τις ακαθαρσίες του ναού». Και όταν οι ιερείς και οι Λεβίτες το άκουσαν, αντιλήφθηκαν, κατάλαβαν και τις δύο έννοιες. Γι' αυτό τους είπε «καθαριστείτε εσείς πρώτα και μετά καθαρίστε τον ναό». Γιατί ο ναός και το χάλι του, τι ήταν? Ήταν μια πνευματική εικόνα του ίδιου του λαού και των οδηγών του, της πνευματικής ζωής δηλαδή. Όταν βλέπεις ένα ναό και είναι κλειστός, είναι βρώμικος, παρατημένος, είναι η κατάσταση που βρίσκονταν οι Λεβίτες, οι ιερείς, όλος ο λαός. Το δεύτερο που τους λέει, εδάφια 6 και 7, πίσω εκεί που ήμασταν, είναι γιατί χρειάζονται και αυτοί και ο ναός να αγιαστούν. Λέει, οι πατέρες μας λοιπόν παρανόμησαν, εγκατέλειψαν τον Θεό, και προσέξτε με πόσο σκληρή γλώσσα το περιγράφει, γύρισαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητήριο του Κυρίου και του γύρισαν την πλάτη. Ξέρετε τι μιλάει, γιατί ο Θεός είναι παντού. Πού να του γυρίσει την πλάτη, όπου του γυρίσει είναι εκεί. Αλλά αντιλαμβάνεστε πώς το λέει εδώ, ότι γύρισαν τα πρόσωπά τους και του γύρισαν την πλάτη. Γιατί η λατρεία είναι όταν πηγαίνει κάποιος να συναντήσει τον Κύριο των δυνάμεων, όταν επιθυμεί να συναντήσει τον Θεό. Όταν λαχταράει, πώς ήταν ο Μωυσής που έβλεπε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο? Πήγαινε μπροστά του, στην παρουσία του και τον έβλεπε. Αυτοί όχι μόνο δεν επιθύμησαν τον Κύριο, δεν ήθελαν το πρόσωπό του, αλλά λέει επιπλέον του γύρισαν την πλάτη. Ενώ για τους πιστούς το πιο σημαντικό γεγονός είναι το πρόσωπο, η παρουσία του Θεού, αυτοί έφυγαν. Και σαν αποτέλεσμα τι κάνανε? Κλείσανε και τις πόρτες και άρχισαν να λατρεύουν όπως οι ειδωλολάτρες. Και το πρόβλημα αυτό δεν πάει πίσω μια γενιά, γιατί στο εδάφιο 8 και 9 ο Εζεκίας ξέρει τι εννοεί όταν λέει γενικά «οι πατέρες μας», δεν είπε «ο πατέρας μου μόνο». Δηλαδή το να απορρίψεις το Θεό σημαίνει να προκαλέσεις την οργή του πάνω σου. Και η οργή του Θεού εξαιτίας της απιστίας τους έφερε πάνω στο έθνος την εξορία. Δηλαδή σκεφτείτε που πάλι καλός είναι ο Θεός, αφού βλέπει το λαό του ότι δεν το λατρεύει, δεν το θέλει και πάει στα είδωλα, επέτρεψε να μετακινηθούν να πάνε αλλού, μακριά. Γιατί να είσαστε στη γη μου που σας έδωσα, που είναι ο ναός μου, αφού εσείς δεν θέλετε να υπηρετείτε τον Κύριο των δυνάμεων? Και στο 8 εδάφιον τους λέει πως ξέσπασε η οργή του Κυρίου ενάντια στο λαό του. Εννοεί τον Ιούδαν και ιδιαίτερα την Ιερουσαλήμ. Έτσι ώστε να τους βλέπουν να τρομάζουν, λέει, να νιώθουν φρίκι, να τους χλεβάζουν. Και στο 9 τους λέει, εσείς είδατε πως οι πατέρες σας σκοτώθηκαν, σφαγιάστηκαν βασικά, γιατί με μάχαιρα, και τα παιδιά σας τα πήραν στην αιχμαλωσία. Και όλα αυτά έγιναν στο κεφάλαιο 28, στα χρόνια του πατέρα του. Δεν ήταν η μεγάλη αιχμαλωσία που έλαβε χώρα αργότερα. Αλλά αδερφοί, ευτυχώς δεν σταματάει εκεί, γιατί πράγματι πρέπει να αγιαστούν, πρέπει να καθαριστούν και ήδη. Γιατί? Γιατί οι πατέρες τους αμάρτησαν. Θα μου πείτε, μα αφού αμάρτησαν οι πατέρες μας, εμείς τι φταίμε? Έχει συνέπειες. Το ότι κάποιος αμαρτάνει πρέπει να αντιληφθεί ότι οι ενέργειες του, οι πράξεις του θα βρουν και τα παιδιά του. Και ο Θεός είναι οργισμένος με την αμαρτία που συνέβηκε. Αλλά, όπως λέει στην 1η Θεσσαλονικής 5:9, δεν σημαίνει πως σε κάθε περίπτωση η οργή του Θεού φέρνει τιμωρία. Μπορεί να οργίζεται ο Κύριος, αλλά μπορείς να προλάβεις να κάνεις αποκατάσταση. Γιατί ο Θεός έχει άλλα σχέδια για τα παιδιά του. Λέει, δεν μας έθεσε ο Θεός για οργή, ενώ είμαστε τέκνα οργής κανονικά, δεν μας έθεσε ο Θεός για οργή, αλλά για απόκτηση σωτηρίας μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ούκ έθετο ημάς ο Θεός εις οργήν, αλλά εις περιποίησιν σωτηρίας δια του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Και ο Θεός, αδερφοί, πάντα αυτό θέλει. Δεν θέλει, λέει εγώ, το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει να ζήσει. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Και οι άνθρωποι του θέλει να τον απολαμβάνουν. Οργίζεται, αλλά δεν θέλει ο Θεός να θερήσουμε το θυμό του. Και αυτό θέλει και ο Εζεκίας, να αρχίσουν πάλι να απολαμβάνουν το Θεό τους. Μόνο που αυτό θα έρθει όταν υπάρξει επιστροφή, Αληθινή μετάνοια, πραγματική μετάνοια. Γι' αυτό κοιτάξτε τι τους λέει στο τέταρτο, στα εδάφια 10 και 11, Δευτέρα Χρονικών 29, 10. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ για να αποστρέψει την οργή του θυμού του από εμάς. Παιδιά μου, μην πλανιέστε τώρα. Επειδή ο Κύριος σας έκλεξε για να παραστέκεστε μπροστά Του, να Τον υπηρετείτε και να είστε υπηρέτες Του και να θυμιάζετε. Θα κάνω, λέει, μια διαθήκη με το Θεό. Δηλαδή, τι κάνει στην πραγματικότητα, ανανεώνει τη διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με τον Δαβίδ και τον Σολομώντα. Και στη συνέχεια, από το εδάφιο 12 ως το 19, μας περιγράφεται τι έγινε. Να μην δούμε, το 12 με το 14 είναι τα ονόματα των Λεβιτών που άκουσαν τι είπε ο βασιλιάς Εζεκίας. Και από το 15 μας περιγράφει πως ξεκίνησαν μέσα σε 2 εβδομάδες, καθάρισαν τον ναό κομμάτι-κομμάτι, ξεκινώντας απ' έξω και πηγαίνοντας προς τα μέσα. Και στο 16 βλέπουμε με πόση προσοχή το έκαναν. Λέει, οι ιερείς μπήκαν μέσα στο εσώτερο του οίκου του Κυρίου για να τον καθαρίσουν. Και έβγαλαν όλη την ακαθαρσία που βρέθηκε στο ναό του Κυρίου και στην αυλή του οίκου του Κυρίου. Και οι Λεβίτες, αφού την πήραν, την έφεραν έξω στο χήμαρο των κέδρων. Βλέπετε στο 16, μόνο οι ιερείς μπήκαν μέσα στο ναό, όχι οι Λεβίτες. Και λέει στο 18, τότε μπήκαν στον Εζεκία το βασιλιά και είπαν, «Καθαρίσαμε ολόκληρο τον οίκο του Κυρίου και το θυσιαστήριο της ολοκαύτωσης και όλα τα σκεύη του και την τράπεζα της πρόθεσης και όλα τα σκεύη της». Και όλα τα σκεύη που είχε μοιάνει ο Άχαζ στην εποχή της βασιλείας του όταν αποστάτησε. Τα ετοιμάσαμε και τα αγιάσαμε. Και δέστε, είναι μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Αφού ολοκληρώθηκε και αυτό το στάδιο, το επόμενο βήμα ήταν να λατρευτεί ο Θεός σωστά. Και από το εδάφιο 20 μέχρι το 36 μας περιγράφει πως έγινε η πρώτη σωστή λατρεία του Θεού μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Και το ενδιαφέρον είναι το τι έγινε σε αυτήν την λατρεία. Διαβάζουμε από τα εδάφια 21 ως το 24 πώς προσφέρθηκαν θυσίες οι οποίες ήταν 2 ειδών. Στο 23 λέει έπειτα έφεραν τους τράγους για την προσφορά περί αμαρτίας μπροστά στο βασιλιά και στη σύναξη και εκείνοι έβαλαν τα χέρια τους επάνω τους και οι ιερείς τους έσφαξαν και ράντισαν το αίμα τους περί αμαρτίας πάνω στο θυσιαστήριο για να κάνουν εξηλαίωση για ολόκληρο τον Ισραήλ, επειδή ο βασιλιάς είχε προστάξει το ολοκαύτωμα και την προσφορά περί αμαρτίας για ολόκληρο τον Ισραήλ. Γι' αυτό λέμε ότι η θυσία ήταν περί αμαρτίας. Και ζητούσαν δηλαδή συγγνώμη για το παρελθόν τους. Και έριξαν αίμα ακόμη και πάνω στο θυσιαστήριο, γιατί και αυτό συμβολικά έπρεπε να καθαριστεί. Γιατί τι φταίει το θυσιαστήριο, αλλά έπρεπε να καθαριστεί. Και μετά από αυτήν τη θυσία έκαναν θυσία ολοκαύτωσης. Και με αυτήν ουσιαστικά αγίαζαν, αφιέρωναν το μέλλον τους και το μέλλον του ναού στο Θεό. Από τη μια τι έκαναν αδερφοί, γιατί εμείς θα δούμε το πνευματικό μέρος. Από τη μια ζήτησαν συγγνώμη για το παρελθόν, από την άλλη διακηρύττουν ότι από τώρα και μετά στο μέλλον θα υπηρετούμε τον Κύριο, θα ανήκουμε στον Κύριο. Και λέει, τοποθέτησε τους Λεβίτες στον οίκο του Κυρίου με κύμβαλα, με ψαλτήρια και με κιθάρες, σύμφωνα με την προσταγή του Δαβίδ και του Γάδ, του βλέποντα, όταν λέει του βλέποντα είναι του προφήτη, γιατί βλέπεις πνευματικά. Και του προφήτη Νάθαν, επειδή η προσταγή ήταν από τον Κύριο, διαμέσου των προφητών του. Και στάθηκαν οι Λεβίτες με τα όργανα του Δαβίδ και οι ιερείς με τις σάλπιγγες. Και ο Εζεκίας είπε να προσφέρουν την ολοκαύτωση πάνω στο θυσιαστήριο. Και όταν άρχισε η ολοκαύτωση, άρχισε ο ύμνος του Κυρίου με τις σάλπιγγες και με τα όργανα τα προσδιορισμένα από τον Δαβίδ, τον βασιλιά του Ισραήλ. Και ολόκληρη η σύναξη προσκυνούσε και οι ψαλτοδοί έψαλαν και οι σάλπιγγτες σάλπιζαν. Όλο αυτό εξακολουθούσε μέχρι ότου τελείωσε η ολοκαύτωση. Και καθώς τελείωσαν να προσφέρουν, έσκυψαν ο βασιλιάς και όλοι εκείνοι που βρέθηκαν μαζί του και προσκύνησαν. Και στους Λεβίτες είπε ο βασιλιάς Εζεκίας και οι άρχοντες να υμνούν τον Κύριο με τα λόγια του Δαβίδ και του Ασάφ του βλέποντα. Και ύμνησαν με εφροσύνη και αφού έσκυψαν, προσκύνησαν. Βλέπετε, αδερφοί, σε όλη τη διάρκεια που προσφέραν τα ολοκαυτώματα, υπήρχε, λέει, λατρεία και δοξολογία. Και αφού τελείωσαν αυτές τις προσφορές, λέει στο 31, τότε Εζεκίας απαντώντας είπε, «Τώρα είστε καθιερωμένοι στον Κύριο. Ελάτε και να προσφέρετε θυσίες και ευχαριστήριες προσφορές στον οίκο του Κυρίου». Δηλαδή, τότε άρχισε να φέρνει ο λαός τις δικές του. Άλλοι έφεραν ολοκαυτώματα, άλλοι ειρηνικές προσφορές, άλλοι ευχαριστήριες προσφορές. Και τώρα ερχόμαστε στην ουσία, το τι μας ωφελούν εμάς αυτά, τι παίρνουμε από αυτό, τι έχουμε να πάρουμε εμείς. Γιατί το μήνυμα αυτό, αδελφοί, το πήραν και ήδη οι αναγνώστες της Δευτέρας Χρονικών, εδώ που είμαστε. Γιατί αυτό το βιβλίο γράφτηκε μετά τα γεγονότα. Έγιναν τα γεγονότα και γράφτηκε μετά που γύρισαν οι άνθρωποι από την εξορία. Και στην ιστορία μας, το Νότιο Βασίλειο δεν είχε πάει ακόμη στην εξορία. Γράφτηκε όμως η ιστορία αυτή, καθώς και όλες αυτές για τους ανθρώπους, όταν επέστρεψαν. Και αυτό που προσπαθεί να μας πει, που προσπαθεί να κάνει αυτός που το έγραψε, είναι να πει στους ανθρώπους ποια είναι η κληρονομιά τους. Τι κάνουμε εμείς εδώ. Δηλαδή, τι ρόλο παίζουν οι Ισραηλίτες στον κόσμο. Ποια είναι η σχέση μας με το Θεό και ποια είναι σε σχέση με τα γύρω έθνη. Και αυτά συμπίπτουν και με εμάς σήμερα, γιατί διαβάζουμε το βιβλίο αυτό και μαθαίνουμε ποιοι είμαστε. Ποιος είναι ο σκοπός μας εδώ στη γη. Εμείς γεννηθήκαμε αυτή την εποχή, αυτοί έζησαν τότε. Πώς θέλει ο Θεός να ζούμε. Και αυτό λοιπόν που έμαθαν οι Ισραηλίτες τότε και που μαθαίνουμε και εμείς σήμερα είναι πως η λατρεία του Θεού είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να συμβεί στη ζωή μας. Και ο ναός του Θεού είναι ο ναός του Θεού εκεί που κατοικεί ο Κύριος, έτσι, το σπίτι του ας πούμε, πρέπει να είναι καθαρός από κάθε είδους βρωμιά, κάθε είδους ακαθαρσία. Όταν γίνει αυτό, όταν καθαριστώ εγώ και ο ναός, τότε μπορώ να λατρεύω το Θεό, να τιμώ το Θεό όπως πρέπει, να κάνω το Πάσχα που λέμε. Και αυτό το μήνυμα είναι το ίδιο μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, πως η προτεραιότητα του κάθε ανθρώπου, όποιος και να είναι, ό,τι και να κάνει, είναι να αναγνωρίσει ποιος είναι ο Θεός και να λατρεύσει και να υποταχθεί σε Αυτόν. Πώς αρχίζουν οι 10 εντολές. Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού, μην κάνεις σε αυτόν είδωλο, μην λάβεις το όνομα του Κύριου του Θεού σου επί Ματαίο. Αυτή η αναγνώριση είναι που οδήγησε τον ίδιο τον Κύριο Ιησού στο Σταυρό. Μπορούσε να προσκυνήσει τον Σατανά στην έρημο όταν τον πείραξε και να τελειώνει εκεί γρήγορα, αλλά το απαγόρευε ποιο. Το ποιος είναι ο Θεός. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να κάνει τέτοιο πράγμα. Γιατί έβλεπε, αναγνώριζε ποιος είναι ο Κύριος. Και το κύριο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας στον ουρανό είναι η λατρεία και η αναγνώριση του Θεού. Γι' αυτό είπαμε πριν, τον ουρανό η Εκκλησία λατρεύει και θα λατρεύει. Ο Εζεκίας λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνει ως βασιλιάς είναι να επαναφέρει τη σωστή λατρεία, αλλά υπακούντας στο Λόγο του Θεού. Δεν τον ενδιέφεραν απλά αρχαίες τελετουργίες που του άρεσε να βλέπει και να γίνονται. Μπορούσε να πει, αντεκαθαρίστε λίγο-λίγο τον ναό και να πούμε μέσα με τα όργανα να ψάλουμε. Χωρίς να γίνει μετάνοια όλο αυτό που έλαβε χώρα. Αλλά η λατρεία του Θεού που επανέφερε ήταν το αποτέλεσμα της αφιέρωσης του στον Κύριο. Έτσι ζητάει ο Θεός να το λατρεύουμε και εμείς σήμερα. Πώς, κάνοντας τη λατρεία, τι είναι η λατρεία, η αναγνώριση του Θεού ότι εσύ είσαι Κύριε, και εγώ είμαι δούλος σου και σε λατρεύω, ότι είναι το πρωταρχικό μέλημα στη ζωή μας. Ο πατέρας μας έπλασε για να το λατρεύουμε. Λέει, μας έκανε βασίλειον ιεράτευμα, μας έκανε έθνος Άγιο για να εξαγγέλουμε τις αρετές του. Και εκεί που λέει τώρα για θυσίες, μα εμείς δεν κάνουμε θυσίες, μιλάει για πνευματικά. Οι προσευχές των Αγίων, λέει στην Αποκάλυψη, είναι όπως το θυμίαμα που πάει στο Θεό. Δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη τι συμβόλιζε το ζώο που ήταν ολοκαύτωμα. Εντάξει, χύνεται το αίμα για τη θυσία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. λέει, η οσμή ευωδία στον Κύριο τι ήταν, ότι που και εγώ ήταν το ζώο ολόκληρο, πήγαινε η μυρωδιά στο Θεό και ο Θεός δεχόταν τη θυσία. Τώρα δεν και με ζώα, αλλά οι προσευχές μας είναι το θυμίαμα που πηγαίνει στο Θεό, σαν οσμή ευωδιαστή. Και πώς θα γίνει αυτό, όταν και εμείς αγιαστούμε και αγιάσουμε τον ναό του Θεού, που τώρα ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κτίριο, ναός που κατοικεί ο Θεός όπως στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στη δική μας περίπτωση συμπίπτουν εμείς και ο ναός, γιατί εμείς είμαστε ο ναός του Θεού. Η παρουσία του Θεού δεν βρίσκεται μόνο σε έναν τόπο, αλλά μέσα μας, σε κάθε παιδί του Θεού, κατοικεί ο Κύριος. Θυμάστε πριν χρόνια σε μια σύναξη που ήταν ο τίτλος «Άγιος τόπος» και ο Άγιος τόπος, η παρουσία του Θεού ήταν στην καρδιά κάθε παιδιού του Θεού. Αν είναι εκατομμύρια, εκατομμύρια. Και εμείς είμαστε ο ναός σαν άτομα, αλλά και σαν σύνολο. 1 Κορινθίους 3:16. «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας?» Και έρχεται στο 17 και λέει, «Αν κάποιος φθείρει τον ναό του Θεού, τούτον θα τον φθείρει ο Θεός, επειδή ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ο οποίος είστε εσείς». Ο ναός του Θεού είναι Άγιος. Ωραία. Και εμείς είμαστε ναός του Θεού. Άρα, μέσα μας κατοικεί ο Άγιος Θεός και θέλει ο τόπος να είναι Άγιος. Γι' αυτό δεν δικαιόμαστε να φθείρουμε τον ναό του Θεού και θα φθαρούμε από το Θεό, γιατί είναι Άγιος που είμαστε εμείς Άγιοι, εφόσον μένουμε και φιλοξενούμε τον Κύριο. Εμείς παίρνουμε αυτά τα εδάφια και συνήθως τα εφαρμόζουμε ατομικά, που δεν είναι λάθος. Ο καθένας από εμάς είναι ναός του Θεού, γιατί πάλι στην 1 Κορινθίου, στο 6 κεφάλαιο, στο 19, λέει, «Ή δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από το Θεό και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Γιατί αγοραστήκατε με τιμή. Δοξάστε λοιπόν το Θεό με το σώμα σας». Εδώ όμως μιλάει για το έργο του Θεού και την Εκκλησία ως σύνολο. Και τελειώνει λέγοντας, προσέξτε, γιατί η Εκκλησία είναι ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί στην Εκκλησία, σαν σύνολο. Γιατί ο Κύριος λέει θα έρθει να πάρει την νύφη του. Η νύφη είναι πολλοί άνθρωποι μαζί, ένας-ένας μεν, ο καθένας για τον εαυτόν του και ο καθένας με προσωπική σχέση για τον Κύριο, αλλά ο Κύριος θα έρθει να πάρει ένα σώμα. Όποιος φύρει τον ναό του Θεού, αυτόν θα το φτύρει ο Θεός. Άρα, σήμερα για να λατρεύουμε τον Θεό σωστά, χρειαζόμαστε καθάρισμα. Και το καθάρισμα έρχεται με μετάνοια. Γιατί, εάν η ζωή μου δεν είναι σωστή και ακούγοντας αυτά τα λόγια λέω, «Εντάξει Θεέ μου, εδώ και πέρα θα κάνω ό,τι μου πεις». Η ιστορία που είδαμε στην Παλαιά Διαθήκη δεν είπαν, «Εντάξει, έκανε ό,τι έκανε ο Άχας, τι φταίμεν εμείς, από εδώ και πέρα θα είμαστε καλοί πιστοί Ισραηλίτες». Ο Εζεκίας ήταν συγκεκριμένος. Λέει, «Οι πατέρες μας γύρισαν την πλάτη στο Θεό, έκλεισαν τον ναό, πέταξαν το κλειδί, έφυγαν, λάτρευσαν τα είδωλα. Και εμείς συμμετέχουμε σε αυτό, σαν λαός από πίσω». Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα και να θάψεις το παρελθόν και να πεις, «Δεν πειράζει, περασμένα, ξεχασμένα, προχωρούμε μπροστά». Πρέπει να δεις την ιστορία σου, να σε συντρίψει, να το παραδεχτείς και μετά να έρθει η κάθαρση. Μιλάμε για άτομα τα οποία η ζωή τους δεν είναι σωστή όπως έπρεπε. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις, «Κύριε, κάθε μέρα θα διαβάζω τον λόγο σου», χωρίς να ζητήσεις συγγνώμη, γιατί δεν ανοίγεις τη γραφή σου ποτέ και τα εδάφια που βλέπουμε εδώ, αυτά είναι αυτά που διαβάζεις. Περιμένεις δηλαδή μια φορά τη βδομάδα να τα δεις όταν έρχεσαι εκκλησία. Πρέπει να δεις το παρελθόν σου, να παραδεχτείς τα λάθη σου, να ταπεινωθείς, να ζητήσεις συγγνώμη για να φανεί αυτό ότι πραγματικά. Γιατί αδερφοί, γιατί το λέμε αυτό? Για να φανεί αν πραγματικά θέλεις να κάνεις κάτι νέο με τον Κύριο, πρέπει να θέλεις να αλλάξεις το παρελθόν όπου μπορείς. Ας πούμε κάποιος ήταν άπιστος και χρωστούσε σε διάφορους ανθρώπους και δεν τον ένοιαζε και πιστεύει. Έρχεται στον Κύριο, αλλάζει η ζωή του. Εργάζεται. Αυτά τα άτομα τώρα, με τι μούτρα θα τους ομολογήσει, να τους πει, «Ξέρετε, εγώ πίστεψα. Έγινε καλός χριστιανός. Είμαι τίμιος τώρα, δεν ξεγελώ κανένα». Ναι, θα του πει ο άλλος, «Αλλά εκείνα τα 200 ευρώ που σου δάνεισα και δεν μου τα δίνεις, παράδειγμα». Και ο άλλος, και ο άλλος. Δηλαδή, Εκεί που μπορείς να κάνεις αποκατάσταση, επανόρθωση, πρέπει να το κάνεις. Ο άλλος θα πει, τώρα δεν πειράζει, ξεχασμένη η ζωή, εγώ προχωράω από εδώ και μπρος. Δεν πάει έτσι. Οι Ισραηλίτες έπρεπε να επιστρέψουν πίσω. Πρέπει να καθαρίσουν τον ναό, να τα βγάλουν όλα έξω, να κάνουν τις θυσίες, τα ολοκαυτώματα και μετά θα τους δέχονταν ο Κύριος και θα προχωρήσουν την πνευματική του ζωή. Δηλαδή, το παράδειγμα που είπα έτσι. Χρωστάς 200 και 100 και 50 και 100 και 100. Πάρ' τα όλα σε μια λίστα και λες, μα βγαίνουν, ξέρω εγώ, 2.000 και εγώ έχω 1.000, δεν έχω. Ωραία, είναι 2.000 και έχεις 1.000. 50% του καθενός. Σου χρωστώ 200, έλα 100. Και όταν μπορέσω θα σου δώσω τα υπόλοιπα. Σου χρωστώ 50, έλα 25 κλπ. Κάνεις επανόρθωση και σιγά σιγά για να έχεις και ομολογία να σταθείς μπροστά και να τους πεις πράγματι βλέπεις. Είμαι χριστιανός και στα έργα, όχι μόνο στα λόγια. Δηλαδή, η μετάνοια και ο αγιασμός έρχονται μόνο μέσα από την ταπείνωση της εξομολόγησης και της αποκατάστασης. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την ταπείνωση μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους και το ίδιο ισχύει και για την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, ως σύνολο. Από την αναμόρφωση του Εζεκία, αυτά είναι τα μαθήματα για μας. Και ως άτομα και ως Εκκλησία. Και ο Θεός μας καλεί να δούμε το βιβλίο αυτό σαν καθρέφτη, δηλαδή να δούμε τον εαυτό μας, να δούμε την αγιότητά του και να πράξουμε ανάλογα. Και αδερφοί, όπως είπα, η μετάνοια κοστίζει πολλές φορές. Το να πάρεις τότε έναν τράγο να το θυσιάσεις ή έναν τάβρο, είχε μεγάλο κόστος. Δεν ήταν όλοι πλούσιοι. Ολοκαύτωμα, προσέξτε, άλλο να πάρεις τη θυσία σου, που και πάλι ήταν κόστος, αλλά πες, θα σφάξουν το αρνάκι, θα χυθεί το αίμα, θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας και θα μας το δώσουν ερείς να το φάμε η οικογένεια. Δεν πάει χαμένο εισαγωγικά. Κάναμε τη θυσία μας και τρώμε και το ζώο. Το ολοκαύτωμα όμως δεν έμενε τίποτα. Και εγώ ήταν ολόκληρο. Δηλαδή είναι σαν να σου πει, έχεις ένα όμορφο καναπέ στο σπίτι σου, κάψε το για τον Κύριο. Ή το καινούριο σου το ψυγείο. Έτσι κάτι ανάλογο, όπως ο άλλος είχε την περιουσία του, τα ζώα του κλπ. Και πρέπει να πάρει έναν τάβρο. Ή το αυτοκίνητο σου, ξέρω εγώ. Άρα κοστίζει η μετάνοια, η αληθινή ταπείνωση, η συντριβή. Γιατί οι ιερείς λέει πρώτα πρόσφεραν την προσφορά περί αμαρτίας και μετά την προσφορά της αφιέρωσης. Τι έκαναν, τακτοποίησαν το παρελθόν για τις αμαρτίες τους, συγχώρεσε μας Κύριε για τους πατέρες μας, για ό,τι κάναμε κλπ. Ως εδώ. Και μετά πέρασαν στο μέλλον για την αφιέρωση. Πρέπει να δω και να δεις τη ζωή σου ως τώρα, να τη μετρήσεις με βάση τον Ιησού Χριστό και να την αγιάσεις. Έτσι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στη ζωή σου. Γιατί η οργή του Θεού φεύγει από πάνω μας, όχι απλά με μία επαναφιέρωση, αλλά με τη μετάνοια που οδηγεί σε αφιέρωση. Και το σωστό είναι να είμαστε σαν τους Λεβίτες. Όχι σαν τους ιερείς, γιατί λέει οι Λεβίτες στάθηκαν ευθύτεροι στην καρδιά. Ήταν πιο πρόθυμοι να εξαγνιστούν και σε αυτούς πρέπει να μοιάσουμε. Επομένως, αδερφοί, αυτό που πρέπει να βάλουμε πρώτο στη ζωή μας είναι η σωστή αληθινή λατρεία για τον Κύριο. Γιατί αν λατρεύουμε πραγματικά τον Κύριο, αυτό είναι που φέρνει το Θεό μαζί μας και ενωνόμαστε δηλαδή εμείς μέσα του και αυτός μέσα μας, όπως λέει ο Κύριος. Να αναγνωρίσουμε κάθε μέρα τον Θεό για αυτόν που είναι και να μην φοβόμαστε το παρελθόν. Γιατί ο Θεός υπόσχεται συγχώρεση, αλλά σε αυτούς που πραγματικά ομολογούν την αμαρτία τους. Αν μου πείτε καλά, μέσα στη νέα ζωή που συνεχίζουμε με τον Κύριο, δεν θα ξαναπέσουμε και ίσως και στα ίδια. Το ξέρει αυτόν ο Κύριος, αλλά βλέπει όμως ότι πραγματικά δεν θέλεις να συνεχίσεις, αν συνέχιζες κάτι. Θέλει να κάνεις αυτήν την νέα αρχή, όπως είπα, πληρώνοντας το κόστος για το παρελθόν, εκεί που μπορείς να το πληρώσεις, έτσι, γιατί είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα φέρεις πίσω, όπως ήταν πιο πριν. Αλλά ο Κύριος ξέρει, βλέπει. Δηλαδή, είχες διαφορά με κάποιο. Βρες τον, ζήτησε του συγγνώμη. Πέσε από το εγώ σου. Έστω και αν δεν έφταιγες εσύ ή έφταιγες σε μικρό βαθμό. Ό,τι μπορείς δηλαδή να αποκαταστήσεις είναι καλό. Αυτό έχει κόστος, αλλά δείχνει μια καλή νομολογία για όλους μας. Έτσι φαίνεται το σώμα του Κυρίου. Για σκέψου ένας άπιστος να δει κάποιον που ήταν σαν αυτόν και έρχεται και του λέει, ξέρεις, ο Θεός με άλλαξε, έτσι και έτσι έγινε στη ζωή μου, έγινα νέος άνθρωπος και εκείνη την περίοδο πριν που που είχαμε τις διαφορές μας, σου ζητώ συγγνώμη, πληρώνω αυτό, το άλλο, το α, το β, ό,τι μπορεί να φτιάξει, τι όμορφη ομολογία είναι, γιατί είναι λόγια με έργα. Ενώ αν το βλέπεις τον άλλο και σου λέει ο Ιησούς μέσα σε γεια σου και ο άλλος νιώθει αδικημένος, δεν τον πείθεις. Και δεν πείθεις ούτε και τον εαυτό σου στο τέλος. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε, μας για κάθε παράδειγμα μέσα από τον Λόγο Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε για αυτόν τον χαρακτήρα του Εζεκία, Κύριε μας, που παρόλο που ο πατέρας του ήταν τόσο άσχημος βασιλιάς, Κύριε μας, στα πνευματικά, ενάντια στο δικό Σου θέλημα, αυτός, Κύριε μας, εφέρθηκε πραγματικά σαν παιδί Σου και στάθηκε, Κύριε μας, και έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει στην εποχή του, Χριστέ μας. Και έχουμε το παράδειγμα αυτού του ανθρώπου, Κύριε μας, που με πίστη και πυγμή και πειθό άλλαξαν τις καταστάσεις γύρω του, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, βοήθησέ μας και εμάς να παίρνουμε αυτά τα παραδείγματα στη ζωή μας και να προχωρήσουμε μπροστά με μετάνοια μέσα στην καρδιά μας, ταπείνωση, Κύριε μας, και αφιέρωση σε Σένα, τον Κύριό μας. Να σε λατρεύουμε, Κύριε μας, με το πνεύμα μας και αληθινά, όπως ζητάς εσύ, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν Ιησού μου, Κύριε μου. Αμήν, αδερφοί μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα διαβάσω από την Εφεσίους το 6:12. Διότι δεν είναι η πάλη μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους, του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Από τη στιγμή που δεχτήκαμε τον Κύριο σαν σωτήρα και μας αναγέννησε, μπήκαμε σε μια πάλη, σε μια μάχη ζωής και θανάτου. Δεν ξέρω πόσοι χριστιανοί σήμερα το καταλαβαίνουν αυτό και ακόμη περισσότερο πόσοι χριστιανοί αντιλαμβάνονται το είδος του πολέμου. Πώς πολεμάμε τις δυνάμεις του σκότους. Ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος θησαυρός που μας έδωσε ο Θεός είναι ο Λόγος Του. Θα σας διαβάσω τον 138ο ψαλμό, το δεύτερο εδάφιο. Ακούστε τι λέει. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναό των Άγιών Σου και θέλω δοξολογήσει το όνομά Σου δια το έλεος Σου και δια την αλήθειά Σου. Ακούστε αυτή τη φράση τώρα. Διότι εμεγάλυνας των λόγων Σου υπερπάσαν την φήμην Σου. Θα κάνω μια διόρθωση εδώ. Δεν λέει υπερπάσαν την φήμην Σου το κείμενο. Το κοίταξα και όχι τώρα και από πιο παλιά. Λέει διότι εμεγάλυνας των λόγων Σου υπέρ του ονόματός Σου. Θυμάστε ότι ο Κύριος, ο Πατέρας μας, όταν ύψωσε τον Χριστό και υπερύψωσε Αυτόν και χάρισε σε Αυτόν, τι λέει, το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Ποιο είναι αυτό? Το όνομα Ιησούς. Εδώ τώρα μας λέει ότι ο Θεός μεγάλυνε τον Λόγο Του πάνω από το όνομά Του. Τι λέτε, έχει σοβαρούς λόγους για να το κάνει αυτό ο Θεός? Το έχουμε ανάγκη μήπως? Βέβαια. Βέβαια. Μια σκέψη θα σας δώσω. Πώς ξέρουμε ποιο και τι είναι το όνομα του Θεού? Πώς το μαθαίνουμε? Με τον Λόγο. Πώς ξέρουμε για τον Θεό? Πού αποκαλύπτεται το θέλημά Του? Στο Λόγο. Αμήν. Στο Λόγο. Αλλά και για την πάλη και τη μάχη για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ο Λόγος είναι το μόνο στοιχείο που έχουμε για να κάνουμε τη μάχη μας ενάντια στον εχθρό. Ο Θεός επέλεξε να φανερώσει τον εαυτό Του, το θέλημά Του, τη βουλή Του μέσα από το Λόγο Του και στο Λόγο στηρίζεται η σωτηρία. Στο Λόγο στηρίζονται όλα, αδελφοί. Δεν ξέρω τι θέση έχει πάρει ο Λόγος μέσα μας. Αλλά νομίζω σήμερα ο Κύριος θα εντείνει την ανάγκη αυτή που έχουμε, ώστε ο Λόγος του Κυρίου να ανέβει πάνω από όλα και αυτή την ίδια τη ζωή. Γιατί εκεί την έθεσε ο Θεός. Εκεί έθεσε το Λόγο Του. Ξέρουμε ότι έκανε όλο τον κόσμο με το Λόγο. Είπε και έγινε. Προσέταξε και στερεώθηκε. Με το Λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και το πλήρωμα αυτής. Αυτόν. Αμήν. Με το Λόγο. Όλα έχουν γίνει με το Λόγο. Και εμάς, όλη η άλλη πλάση έγινε με τον δημιουργικό Λόγο. Εμείς όμως είμαστε ένα τελείως διαφορετικό δημιούργημα από όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και φανερώνει την πρόθεση που είχε ο Θεός για τον άνθρωπο πριν τον δημιουργήσει. Ας κάμωμεν άνθρωπο, δεν λέει ας ποιήσωμεν. Ας κάμωμεν άνθρωπο, κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών. Και δεν είναι μόνο ο Θεός που αυτός μιλάει, γιατί λέει και είπεν, δεν λέει και είπαν. Και είπεν ο Θεός, μιλάει ο Θεός Πατέρας, αλλά συμπεριλαμβάνει στο να γίνει ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, τουλάχιστον άλλο ένα πρόσωπο. Ποιο είναι αυτό? Η θυσία, ο αμνός, ο Μεσίτης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλά όμως, όπως είπα για την άλλη φορά, αν θυμάστε, ποιος άλλος παίρνει μέρος στο να γίνει ο άνθρωπος, να καμωθεί? Αυτό το «ας κάμωμεν» είναι το ρήμα «ασά», που σημαίνει ότι έχω ήδη μια κατασκευασμένη ύλη, μια δημιουργημένη ύλη. Έχω ένα όγκο μαρμάρου και αρχίζω και κάμω. Έχω ένα όγκο ξύλο και αρχίζω και το δουλεύω. Αυτό είναι το κάμωμα. Μιλάει για την κατασκευή αυτού που ο Θεός θα δημιουργούσε. Μας έκανε να ζούμε με λόγο. Προσέξτε, ό,τι κατασταλαγμό έχει δεχτεί ο άνθρωπος μέσα του, ό,τι ιδέα, ό,τι αντίληψη, με αυτήν ζει. Συμφωνούμε, αδελφοί? Ναι. Ο λόγος μορφώνει τη ζωή, τον τρόπο της ζωής, το είδος της ζωής. Γιατί έτσι μας έπλασε ο Θεός. Γιατί μας έπλασε έτσι? Γιατί είμαστε... Ξέρετε τα έπιπλα στο σαλόνι που βάζουμε, το τραπεζάκι και τα άλλα δύο δίπλα, τα κομωδινάκια, τι είναι? Πώς τα λένε? Τα κύμνια. Έτσι τα λένε στη γλώσσα του εμπορίου. Τα κύμνια. Είμαστε τα κύμη με τον Θεό. Κλειδωμένοι μέσα στο λόγο του για να πάρουμε τον Θεό και ο Θεός να πάρει αυτό το οποίο θέλει από μας. Ωραία. Λέει επίσης, Β' Κορινθίους 10ο κεφάλαιο 4ο εδάφιο, διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό. Πάλι μας μιλάει για πόλεμο εδώ. Προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Επειδή καθαιρούμεν, πέστε μου το, πιο δυνατά, λογισμούς. Οι λογισμοί τι είναι? Λόγος. Είναι λόγος, όχι του Θεού. Είναι λόγος. Καθερούμε λογισμούς. Και πώς καθερούμε ένα λογισμό? Δεν υπάρχει Θεός, ο άθεος. Πώς το καθερούμε? Θα το δούμε τώρα. Πώς καθερούμε? Τι είναι ο πόλεμος? Πώς γίνεται αυτός ο πόλεμος? Και πανύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζουμε παν νόημα. Βλέπετε, πού είναι όλη η μάχη, πού είναι, αδερφοί? Πού είναι? Εδώ. Εδώ. Το πεδίο είναι αυτό το οποίο ο άνθρωπος ακούει, αντιλαμβάνεται, αυτό που δέχεται ή που δεν δέχεται. Εχμαλωτίζουμε παν νόημα στην υπακοή του Χριστού. Πώς γίνεται αυτός ο πνευματικός πόλεμος? Πολλοί έχουν την ιδέα ότι, για παράδειγμα, εδώ στον Ιούδα, στο 9ο εδάφιο, λέει, ο δε Μιχαήλ, ο αρχάγγελος, ότε το διαβάζω από το κείμενο, επίτηδες, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγετο, αυτές οι δύο λέξεις είναι και ο τίτλος του βιβλίου, διακρινόμενος, του Κυρίου μας, θέλω να πω. διακρινόμενος διελέγετο. Περί του Μωυσαίου σώματος, ούκε τόλμησεν κρίσιν επενεγκίν βλασφημίας, αλλά είπεν επιτιμήσεις εσύ, Κύριος. Έκαναν μάχη. Πώς τη φαντάζομαστε τη μάχη? Πολλοί νομίζουν ότι πρέπει να φοράς περικεφαλαία, περιστήθιο, την ασπίδα, τα ποδήματα και τη μάχαιρα. Και βαράει ο Σατανάς, αμήνεσαι. Βαράς εσύ, αμήνεται αυτός. Και έτσι φαντάζονται τη μάχη. Αυτές οι δύο λέξεις μας διευκρινίζουν ακριβώς τη μάχη. Πάνω σε τι γίνεται, πώς γίνεται, με τι γίνεται. Διακρινόμενος διελέγεται. Ξέρουμε ότι ο εχθρός είναι πνεύμα. Έτσι. Πνεύμα είναι. Πνεύμα. Όλη η δύναμή του. Πού είναι? Κοιτάξτε τα ονόματα που του έχει δώσει ο Λόγος του Θεού. Πώς ονομάζεται? Διάβολος. Διαβολές. Πλάνος. Α, πιάνει την αλήθεια, τη διαστρεβλώνει και την περνάει μέσα στο κεφάλι των ανθρώπων. Ο αντίδικος, ο κατήγορος, αυτό σου δείχνει ο διάβολος με τι ασχολείται και πώς κάνει τις μάχες του. Και όλα αυτά τα ονόματα που σας είπα, πού στρέφονται, αδελφοί? Εδώ. Εδώ. Εδώ είναι το πεδίο της μάχης. Κοίταξα τις λέξεις λίγο. Διακρινόμενος, ξέρουμε, είναι μετοχή του διακρίνου. Και λέει ο Παμπινιώτης, σημαίνει το να βρίσκω τις διαφορές. Τα ιδιαίτερα στοιχεία που διαφοροποιούν τις σχέσεις μεταξύ προσώπων, πραγμάτων ή καταστάσεων. Ο Σταματάκος, διακρίνω, χωρίζω το ένα από το άλλο, διαχωρίζω. Κάνω διάκριση, διαστέλλω τον ένα από τον άλλον. Τακτοποιώ, καθορίζω, εκφέρω απόφαση επίτηνος διαφωνίας. Όταν έρχεται η σκέψη μέσα, μπορείς να διακρίνεις. Διακρινόμενος. Το πρώτο πράγμα, πρέπει να διακρίνεις. Ναι, αλλά για να διακρίνεις χρειάζεσαι μια βάση. Χρειάζεσαι να πατάς κάπου και να ξέρεις ότι αυτή η βάση είναι ακλόνητη, είναι σταθερή, μου λέει την αλήθεια και πάει, τελείωσε. Είναι έτσι, αδερφή? Ναι. Και έτσι μπορεί να διακρίνεις το ψέμα, το διεστραμμένο, αυτό το οποίο έρχεται καλυμμένο για να σε ξεγελάσει. Να το δεχθείς. Διάκριση. Πώς μπορούμε πραγματικά να διακρίνουμε? Θέλει ο Θεός να ξέρουμε πώς να διακρίνουμε. Ναι, γι' αυτό και μας τα λέει όλα αυτά, αδελφοί. Έναν ήπιο δεν μπορεί να διακρίνει. Είναι ευάλωτο. Τον τελείων είναι η στερεά τροφή. Και ο Κύριος θέλει να ανεβάσει την Εκκλησία, να καταλάβουμε τι μας έχει δώσει, να το εκτιμήσουμε και να του δώσουμε τη θέση την οποία όρισε ο Θεός να έχει ο Λόγος του μέσα στην καρδιά μας. Εάν δεν το έχεις κάνει, ο Κύριος σήμερα σε προκαλεί. Γιατί? Είσαι κρέας για το χασάπι, για το διάβολο, χωρίς το Λόγο. Τελείωσες. Και εσύ και εγώ και όλοι μας. Εάν δεν σταθούμε στο μόνο όπλο που μας έχει δώσει ο Κύριος, στο μόνο έδαφος το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε, να σταθούμε ώστε να μπορούμε και να διακρίνουμε, αλλά και, ποια είναι η άλλη λέξη, διακρινόμενος, διελέγετο. Να διαλεχθούμε, να κάνουμε διάλογο. Έχουμε διαλογισμούς. μας έχει δώσει ο Θεός. Διαλέγουμε. Σημαίνει διαφωνώ για διαφορές απόψεων. Αμφισβητώ. Επιχειρηματολογώ. Όταν έρθει μια σκέψη στο κεφάλι που ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι σωστή. Ή διαλέγεσαι με κάποιον και αρχίζει και σου λέει το δικό του τροπάριο. Μπορείς να διακρίνεις και να διαλεχθείς. Δηλαδή, να πιάσεις συζήτηση, όχι απλά για τη συζήτηση, αλλά θέλω να σας δείξω ο Παύλος τι έκανε, αδερφοί. Πράξεις 18:4. Διελέγετο δε εν τη συναγωγή κατά πάν Σάββατον και έπιθεν. Και έπιθεν. Ιουδαίους και Έλληνες. Ο διάλογός μας δεν είναι για να κάνουμε τον έξυπνο. Να δείξουμε πόσο πιο πολλά ξέρουμε, αδερφοί. Τι είναι? Να πείσουμε τους ανθρώπους την αλήθεια του Θεού για να σωθεί η ψυχή τους. Μπορούμε όμως να το κάνουμε. Για να πείσουμε, πρώτα απ' όλα το πείθο είναι το ρήμα από το οποίο βγαίνει η λέξη πίστης. Είναι άμεσα συνδεδεμένο. Και η πίστης τι είναι? Όλα αυτά τα ελπιζόμενα τα οποία ο Κύριος πραγμάτων έλεγχος, πράξεις δηλαδή, πεπραγμένα, αυτό θα πει πραγμάτων, δεν είναι οι αντικείμενα, αυτά τα πεπραγμένα που ο Θεός έπραξε πριν ακόμα φτιάξει τη γη. Τα οποία, αν και δεν τα βλέπουμε, για μας είναι υπόσταση. Είναι η βάση μας. Εάν δεν έχουμε αυτή τη ζωντανή πίστη μέσα μας να μας γεμίσει, να μας πληρώσει, να έχουμε πραγματική αποκάλυψη του Λόγου του Θεού για κάθε θέμα με το οποίο διελέγεται ο Λόγος του Θεού, δεν μπορείς να πείσεις κανέναν. Οι φιλόσοφοι τι κάνουνε? Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και... Θυμάσαι που σας διάβαζα από το Φίλωνα. Μπορεί να είναι και αλλιώς. Είναι το ένα άκρο και το άλλο και στη μέση όμως. Ο Θεός μας δεν είναι έτσι, αδερφοί, ούτε ο Λόγος του Κυρίου. Είναι μάχηρα δίστομος. Κόβει, χωρίζει αμέσως. Πρώτα απ' όλα εσένα. Θα χωρίσει τη ζωή σου. Θα σου δείξει το παρελθόν σου, γιατί, για να μετανοήσεις. Να πεις, Κύριε, συγχώρησέ με, σκέπασε την αμαρτία μου, σε παρακαλώ, κάτω από το αίμα σου και γράψε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Σε χώρισε. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Πάμε λίγο, Εβραίους 4:12. Ο Λόγος του Θεού είναι λέει, κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομων, είναι ζών και ενεργός. Το χειμώνα λέει ενεργής. Ενεργής. Δηλαδή συνέχεια δουλεύει. Δεν σταματάει ο Λόγος του Θεού. Και κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομων μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς μέσα. Ό,τι έννοια έχεις δεχθεί, είτε από τους παππούδες σου, τις παραδόσεις των ανθρώπων, που δεν είναι σύμφωνα με το Λόγο του Κυρίου, ο Λόγος τι θα κάνει? Εφόσον τον αφήνεις να ενεργεί, θα μπει μέσα και θα σκάψει και θα χωρίσει. Όχι αυτό. Δεν είναι του Θεού. Όχι εκείνο. Αυτό ναι. Τις έννοιες της καρδιάς σου μπαίνει μέσα. Γιατί αν είσαι συμπερδεμένος και έχεις σύγχυση και δεν ξέρεις τι είναι το σωστό, πώς μπορεί να κάνεις πόλεμο με τον διάβολο? Σε έφαγε. Αυτός από την αρχή είναι ανθρωποκτόνος. Και ποια είναι η δύναμη του διαβόλου, αδερφοί? Ποια είναι η δύναμη του διαβόλου? Το ψέμα. η πλάνη. Διάβολος να διαβάλει, να διαστρεβλώσει, να κατηγορήσει, να διεκδικήσει πράγματα και ας μην έχει δικαίωμα να το κάνει. Αυτός θα το κάνει ούτως ή άλλως. Το βλέπουμε στον Ιώβ. Πράξεις 19.8, ο Παύλος και εισελθόλης στη συναγωγή ελάλη με τα παρησίας διαλεγόμενος 3 μήνες και πείθον εις τα περί της Βασιλείας του Θεού. Για να πείσεις πρέπει να έχεις πιστεί εσύ ο ίδιος. Και θέλω να πάμε λίγο στον Κύριο. Να δούμε τη δική του αντίληψη, γιατί αυτός είναι το παράδειγμά μας. Τη δική του αντίληψη για τον λόγο. Τι λέει? Ιώτα εν και μία κεραία δεν θα παρελθεί από τον νόμο, εσού γίνεσαι πάντα ταύτα. Είναι πιο εύκολο να κουνηθεί η γη και ο ουρανός παρά ένα γιώτα και μια κεραία να κουνηθούν από το λόγο του Θεού. Κοιτάξτε τι αντίληψη είχε μέσα του. Πού είχε τοποθετήσει την αξία του λόγου κυρίως. Έχουμε βάλει το λόγο του Κυρίου εκεί. Τον έχουμε πιστέψει. Έχουμε πιστεί. Γιατί αν έχουμε το λόγο του Κυρίου έτσι κάπου επιφανειακά, εντάξει, ναι, αυτά τα λέει ο λόγος του Θεού, αλλά δεν έχει κάτσει μέσα ο λόγος. Δεν έχει πάρει διαστάσεις, δεν έχει γίνει το βάθρο, το θεμέλιο της ζωής σου. Η μόνη αλήθεια. Οι αλήθειες δεν είναι πολλές, μία είναι. Και ο Κύριος τι είπε? Μας το λέει αυτός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Αμήν. Πώς μιλάει? Αυτός είναι ο λόγος που έγινε σάρξ. Για να δούμε τη ζωή που ήταν κρυμμένη μέσα στο Θεό που φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού Ιησού. Εγώ είμαι η αλήθεια. Ψάχνεις ακόμα για αλήθειες? Εντάξει, αλλά... μάχη δεν μπορεί να κάνεις. Δεν μπορείς. Ο διάβολος σε παίζει στα δάχτυλα που δεν έχει. Γιατί είναι πνεύμα. Η δύναμη του διαβόλου είναι να διαστρεβλώνει την αλήθεια. Ο Κύριος γνώριζε ακριβώς τι ήταν ο διάβολος. Και μας το λέει, μας το φανερώνει το διάβολο. Ιωάννης 8:44 λέει στους Φαρισαίους, οι οποίοι ήταν εκεί συνέχεια, ενώ βλέπαν τη δόξα του, βλέπαν τα θαύματα, βλέπαν τις δυνάμεις, ακούγαν τη σοφία, ήταν εκεί για να τον πιάσουν σε λόγο και να τον σκοτώσουν. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Σεις, τους λέει, είστε εκ πατρός του διαβόλου. Και τα επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Εκείνος είτε ο απαρχής ανθρωποκτόνος. Τι είναι ο διάβολος? Είναι ένα άδειο φωνικό πράγμα. Δεν έχει περιεχόμενο μέσα του. Μου κάνει εντύπωση στην περίπτωση των 2 γαδαρινών δαιμονισμένων. Και έβγαλε όλη εκείνη τη λεγιώνα, την έβγαλε ο Κύριος. Τι του είπανε? Άσε μας να πάμε στους χείρους. Και σου λέει πήγαινε. Και πήγανε. Δηλαδή, οι δαίμονες θέλουν κάποιο σώμα για να μπορούν να εκφράζονται. Έστω και ζώο. Δηλαδή, η χειρότερη τους περίπτωση είναι ένα ζώο. Γιατί είναι πνεύματα. Δεν μπορούν να εξωτερικεύσουν μόνοι τους πράγματα, μόνο να σε φοβήσουν εάν δεν ξέρεις την αλήθεια του Θεού. Αλλά θέλουν σώμα. Και θα πει κανείς, ωραία, μπήκανε μέσα στους χείρους. Γιατί δεν συνέχισαν να είναι μέσα στους χείρους? Τι κάνανε? Μόλις μπήκαν μέσα στους χείρους, τι κάνανε, ρε φίλοι? Τους οδήγησαν στον κρεμό και πνίγηκαν όλοι οι χείροι. Τους πνίξανε. Αυτό είναι διάβολος. Δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο. Ο Κύριος μας το φανερώνει. Είναι ανθρωποκτόνος. Επομένως, μη φιλοξενείς τίποτα από ότι είναι του εχθρού. Γιατί Ό,τι δεχθείς και είναι από τον εχθρό και δεν το πολεμήσεις, τι θα σου κάνει. Τι λέει είναι. Πέστε μου. Πιο δυνατά. Αποκταίνει. Αποκτείνει. Είναι φωνιάς. Και δεν μένει εν τη αληθεία. Θα πει κανείς, καλά δεν βλέπουν το Λόγο του Θεού, είναι ο Θεός. Γιατί τα κάνουν αυτά. Είναι δεμένοι με αλυσίδες σκότους οι δαίμονες. Επειδή τους έπλασε ο Θεός μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος και σαν αγγελικά όντα πλασμένα για την υπηρεσία του ανθρώπου, ήταν μέσα στην παρουσία του Κυρίου, είδαν τη δόξα του Θεού και αποφάσισαν εμψυχρό να ταχθούν ενάντια στον Θεό και ενάντια στα δημιουργήματά Του. Πρώτος ο Εωσφόρος και μετά όσους παρέσυρε. Όσους παρέσυρε. Τι έγινε. Δεν υπάρχει συγχώρεση μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Είναι το ίδιο με έναν χριστιανό ο οποίος μπορεί να αναγεννηθεί, να λάβει Πνεύμα Άγιο, να λάβει χαρίσματα, να εργαστεί μέσα στο Πνεύμα, να νιώσει τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και μετά να στραφεί και να πει όχι, αυτό είναι από τον διάβολο. Πώς ονομάζεται αυτό? Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Θυμάστε πότε το είπε αυτό ο Χριστός και σε ποιους? Το είπε στους Φαρισαίους, οι οποίοι ενώ έβλεπαν τις δυνάμεις και τα θαύματα και τη δόξα του Θεού μέσα από τον Χριστό, είπαν αυτός βγάζει τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βελζεβούλ. Δηλαδή είπαν το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εργαζόταν για να κάνει τα θαύματα, το ονόμασαν Βελζεβούλ. Και ο Κύριος λέει, κάθε βλασφημία εναντίον του Υιού του ανθρώπου, συγχωρείτε, αλλά όποιος βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχει συγχώρεση ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον του αιώνα. Τελείωσε. Αυτό είναι όλο. Οι δαίμονες αμάρτησαν στον Θεό, ενώ ήταν μέσα στη δόξα, μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Δεν υπάρχει θυσία για αυτούς. Δεν υπάρχει μετάνοια, τόπος μετάνοιας. Τελείωσε. Γι' αυτό τους βλέπουμε να συμπεριφέρονται έτσι. Θυμάστε όταν ερχόταν τα δαιμόνια, ο Κύριος, μάλλον οι δαιμονιζόμενοι με τα δαιμόνια τους, ερχόταν σε επαφή με τον Κύριο. Τι λέγανε οι δαίμονες? Ιησού, Ιε του Θεού, ήρθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας. Με αυτό ζουν. Αυτή είναι η προσδοκία τους. Δεν υπάρχει σωτηρία για να μπορούν να σωθούν οι δαίμονες. Δεν γίνεται αυτό. Και ο Κύριος μας το λέει. Λέει και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι η αληθεία δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος εκ των ιδίων λαλεί. Τι λαλεί? Ψεύδος. Αυτή είναι η δύναμη του. Λαλεί ψεύδος. Διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδος. Από πού το βρήκε το ψεύδος? Ο ίδιος το βγάζει. Εκ των ιδίων λαλεί. Εκ των ιδίων λαλεί. Ο καθένας μπορεί να πει ψέματα. Και τα μικρά ακόμα μπορούν να πούν ψέματα. Το έκανες εσύ? Όχι, εγώ δεν το έκανα. Το έκανε ο Μπίλι. Είναι ψεύτης. Αλλά αυτή είναι και η δύναμη που έχει. Το ψέμα, η πλάνη. Πώς αντιμετώπισε ο Κύριος τα διανοήματά του? Πειράστηκε 40 μέρες, δεν έφαγε και ήρθε αφού και ύστερον λέει επίνασε, τότε ήρθε ο διάβολος και του λέει κάνε τους λίθους άρτους. Δεν έφερε παιδί μου, πεινάω πολύ και κάτι πρέπει να κάνω αφού έχω τη δύναμη. Είχε τη δύναμη. Βέβαια, του είχε δώσει το ελεύθερο ο Θεός. Με μια προϋπόθεση. Πάνω σε αυτή την προϋπόθεση έρχεται ο διάβολος και του δίνει την εντολή. Κάνε τους λίθους άρτου. Πού θα ήταν το πρόβλημα να κάνει έτσι μια ωραία μεγάλη πέτρα, μια φατζόλα ψωμί και να τη φάει. Σιγά. Διάκριση. Τα ακούει η Εκκλησία, αδελφοί. Διάκριση. Διάκρινε αυτά που μπαίνουν μέσα. Εχμαλώτησέ τα. Εχμή από, με την αιχμή του λόγου θα το εχμαλωτήσεις. Πρέπει να το δεις τι λέει εκείνο. Και να αντιδράσεις. Εάν ο Κύριος έκανε τους λίθους άρτο, θα χρησιμοποιούσε τη δύναμη που ο Θεός του έδωσε και τον έντισε. Αυτό λέει ευδόκησεν παν το πλήρωμα κατοικήσε, Κολοσσέις 1:19. Όλο το πλήρωμα ήταν μέσα του. Μπορούσε να κάνει τα πάντα με μια διευκρίνηση. Έπρεπε ό,τι κάνει να είναι για τη δόξα του Θεού και για να προωθηθεί η αλήθεια και η βασιλεία του Θεού. Εάν χρησιμοποιούσε τα δώρα του Θεού, την παρουσία και τις δυνάμεις του για ιδιωτελή σκοπό, θα αμάρτανε. Και μια αμαρτία ήταν αρκετή να εξουδετερώσει τον Κύριο και όλους εμάς. Μια αμαρτία. Και σε ρωτάω σήμερα, μας ρωτάω, μπορείς να διακρίνεις? Μπορείς. Εάν δεν έχεις αφήσει το Λόγο του Κυρίου να μπει μέσα, λέει να κατοικεί ο Λόγος του Θεού πλούσια μέσα. Πλούσια. Δηλαδή, όπου χρειαστεί να μπορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα να αρπάξει από τη γέννηση, από την Αποκάλυψη, ενδιάμεσα, τα ιστορικά, όπου να πάρει τα εδάφια που είναι αναγκαία για να σταθείς, να αντιμετωπίσεις τον εχθρό. Βλέπω και ιδιαίτερα άμα διδάσκω, και όχι μόνο εδώ, και έξω. Λέω, πάμε στο βιβλίο του Οσία. Ώρες για να βρουν το βιβλίο του Οσία. Δεν κατοικεί πλούσια. Το πρώτο πράγμα από όταν, αν θυμάστε στο σχολείο που κάναμε, τι σας έβαλα να κάνετε, όσοι ήσασταν τότε εκεί, να γράψουμε όλα τα βιβλία σε 3 λεπτά. Όλα τα βιβλία. Αυτή είναι η ζωή μας, ο λόγος. Η λόγη μου, πνεύμα είναι και ζωή. Μας το είπε ο Κύριος. Για τον Κύριο δεν υπήρχε τίποτα πιο υψηλό. Ήξερε το λόγο. Είμαστε και 12 ετήσεις που ήταν στο ναό, απορούσαν με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του. Τη σοφία που είχε. Γιατί λέει προέκοτε σε σοφία και χάρη παρά Θεό και ανθρώπης ο Ιησούς. Μεγάλωνε και εφάρμοζε το λόγο στη ζωή του με πίστη. Γι' αυτό και ευαρέστησε τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να ευαρεστεί στον Θεό χωρίς πίστη. Και μπορούσε να σταθεί. Όταν ήταν η ώρα να μπει μέσα στην θυσία, λέει ο άρχον του κόσμου τούτου έρχεται προς εμέ και δεν θέλει βρει ουδέν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον Πατέρα μας, αλλά και τον ευχαριστούμε για τον Υιό. Για τον Υιό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ονομάζεται στα εβραϊκά Σατάν. Θα πει κατήγορος ή αντίδικος, όπως λέει ο Πέτρος, Α Πέτρου 5:8. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμνος, περιέρχεται ζητώντας ποιον να καταπιεί. Μας τον ονομάζει αντίδικο και στην Αποκάλυψη, στο 12:10, είναι η σκηνή όπου η Εκκλησία πια έχει ανέβει εκεί, στην παρουσία του Θεού, έχει γίνει ο πόλεμος, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του πολέμησαν τον διάβολο και τους αγγέλους του και ρίχνεται στη γη ο διάβολος. Τότε, λέει, και ήκουσα φωνήν μεγάλη λέγουσαν το όνομα. Τώρα έγινε η σωτηρία. Γιατί, λέει, τώρα. Τώρα δεν είμαστε σωσμένοι. Ναι. Εφόσον βαδίζουμε εκ πίστεως. Αλλά το αύριο δεν το ξέρουμε. Είμαστε σωσμένοι εφόσον κάθε μέρα περπατάμε με πίστη και ζούμε με πίστη. Τη στιγμή που κάτι πάθουμε, σκοντάψουμε, χλιαρίνουμε ή οτιδήποτε άλλο, παίζεται η σωτηρία μας. Είναι έτσι, αδελφοί? Ναι. Γι' αυτό λέει, εργαζόμενοι με φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρία. Εκεί όμως τώρα μπήκαμε. Είναι η εικόνα που η Εκκλησία μπαίνει μες στη δόξα πλέον. Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι, γιατί, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιν του Θεού ημών ημέρα και νύχτα. Πώς τον ονομάζει? Κατήγορο. Θα πέσει κάτω τελείως. Δεν θα του δώσει πια δικαίωμα ο Θεός να είναι εκεί όταν ανεβεί η Εκκλησία. Ο Πέτρος μας το λέει αντίδικο. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη μας το λέει κατήγορο. Ποια είναι η διαφορά, αδελφοί? Κοίταξα λίγο τους όρους για να τους καταλάβουμε. Ο κατήγορος είναι το πρόσωπο ή η αγγελική, συγγνώμη, εισαγγελική αρχή που υποστηρίζει την κατηγορία εναντίον κάποιου που φέρεται να διέπραξε έγκλημα. Είναι ο εισαγγελέας δηλαδή, στο δικαστήριο. Η δουλειά του ποια είναι? Θα σου βρει οτιδήποτε αρνητικό έχεις πράξει. Να το φέρει στη φόρα για να μπορέσει να σε καταδικάσει. Και πολλοί εισαγγελείς, για να μην χάσουν τις υποθέσεις τους, νοθεύουν και τη δίκη. Οπότε φαντάζεστε τι ο διάβολος τι μπορεί να κάνει. Ο ορισμός κατήγορος εμφανίζεται αποκλειστικά σε ποινικές υποθέσεις. Σκοπός του είναι να αποδείξει την ενοχή του κατηγορουμένου. Είναι ο δημόσιος κατήγορος ή ο μηνυτής, όπως θα δούμε παρακάτω. Ο αντίδικος τώρα, έτσι, αυτός είναι ο κατήγορος. Ο αντίδικος είναι το πρόσωπο που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά σε μια νομική διαφορά. Ο ενάγων, αυτός που δικάζει κάποιον, εναντίον του εναγωμένου. Δηλαδή, δυο έχουν μια διαφωνία, πάνε στο δικαστήριο και ο ένας ενάγει, κάνει δίκη στον άλλον. Αυτός που κάνει τη δίκη είναι ο αντίδικος. Λέει, εμφανίζεται σε αστικές διαφορές ή διοικητικές διαφορές. Υπάρχει μια συνοπτική διαφορά στα δύο. Ο κατήγορος κυνηγεί

έφτιαξες τον ιό, του έδωσες τα πάντα, πού να μισέ. Θα δεις και όλοι οι πλούσιοι λατρεύουν τον Θεό. Αλλά αυτός είναι ο διάβολος, έρχεται να κατηγορήσει. Βέβαια, ο Θεός, αδελφοί, δεν κουνιέται από αυτά που λέει ο διάβολος, είναι πάνσοφος. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός ήθελε να δώσει για όλη την ανθρωπότητα ένα παράδειγμα υπομονής, υπακοής και πίστης. Και διάλεξε τον Ιώβ, ο οποίος ήταν τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Ωραία. Και τι λέει, Ιώβ 1:9. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ των Θεών. Δεν περιέφραξε κυκλώθεν αυτόν και την οικίαν αυτού και πάντα όσα έχει. Τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησες και τα κτίνια αυτού επληθύνθησαν επί της γης. Πριν τώρα έκτινον τη χείρα σου και έγκυσον πάντα όσα έχει, δια να είδεις εάν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Εδώ τώρα είναι κατήγορος. Δεν αμάρτησε ο Ιώβ. Πέθαναν τα παιδιά του, όλη η περιουσία του και το μόνο πρόσωπο που δεν πειράχτηκε ποιο ήτανε? Η γυναίκα του. Η γυναίκα του. Στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι η δεύτερη, ο δεύτερος κύκλος, ξανάρχεται πάλι. Ο διάβολος δεν μπορεί να δεχθεί ήττα. Και όταν ο Κύριος τον νίκησε και στον τρίτο πειρασμό, τι λέει, και έφυγε λέει, μέχρι καιρού. Δηλαδή, θα κοιτούσε να βρει τον κατάλληλο καιρό για να έρθει πάλι. Δεν γλιτώνουμε εύκολα από αυτό. Το θέμα είναι να βρούμε τη θέση μας. Και να πάρουμε τη θέση μας. Με όλα τα μεγαλεία, με όλες τις δυνάμεις, με όλη την εξουσία που μας έχει δοθεί από τον Θεό και μετά δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε μετά. Τη δεύτερη φορά λέει στο 2:4 και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε δέρμα υπέρ δέρματος και πάντα όσα έχει άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού πλην τώρα έκτινον τη χείρα σου και έγκυσον τα οστά αυτού και την σάρκα αυτού δια να είδεις αν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Αυτός είναι ο εχθρός, αδελφοί. Λόγια, διανοήματα. Διαβάλλει τον Θεό, τον άνθρωπο στον Θεό. Τον Θεό στον άνθρωπο, με την Εύα, έκανε. Και άνθρωπο με άνθρωπο. Αυτή είναι η δύναμή του. Με την Εύα τι έγινε, αδελφοί? Όταν ξεκινάει τον πειρασμό του, σας έχω πει ότι σύμφωνα με τον Εζικίλ το 28, νομίζω είναι στο 12-13 κάπου εκεί και πιο κάτω, λέει για τον Εωσφόρο ίσο χερού επισκιάζον και του λέει μετά εστάθης εν εδέμ το παραδείσο του Θεού σαν χερού, που δείχνει ότι ο Θεός τον έβαλε να είναι αγγελικό, το ανώτατο αγγελικό δημιούργημα που είχε ο Θεός, το έδωσε διακονία να φυλάει και να προστατεύει τον άνθρωπο. Και όταν αυτός είδε την ομορφιά και το μεγαλείο που ο Θεός έβαλε μέσα στον άνθρωπο, τη δύναμη της αναπαραγωγής, την ικανότητα αγάπης, λατρείας, προσκύνησης, δόξας, που μπορεί να πάρει ο Θεός από τον άνθρωπο, εκεί τώρα αυτός θέλησε να παρέμβει και να γίνει αυτός Θεός πάνω στον άνθρωπο και να πάρει αυτός τη δόξα και την έλλη. Και μέχρι τώρα αυτό παλεύει. Μέχρι τώρα αυτό παλεύει. Τη στιγμή που πειράζει την Εύα, έπεσε. Έπαψε να είναι πια άγγελος του Κυρίου και έγινε διάβολος, γιατί διέβαλε. Πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί, και εμείς. Ο Κύριος μας

0: Ονομάζει και εμάς εισάγγελους, θα είμαστε εισάγγελοι. Και σαν μηνυτές είμαστε αγγελιαφόροι. Ευαγγελίζουμε. Αμήν. Ο Ιάννης ο Βαπτιστής ονομάζεται ο άγγελος του Κυρίου. Όχι γιατί ήταν άγγελος, αγγελιαφόροι. Εάν χάσεις την ιδιότητά σου αυτή και αρχίζεις και διαβάλεις, τότε με ποιον μοιάζουμε μετά? Τον διάβολο. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Μην ασχολείσαι με τα αλότρια. Σε παρακαλώ και εγώ πρώτα ο Κύριος. Και εγώ. Και κάθε επιμένα σε κάθε εκκλησία. Μην ασχολείσαι με τα αλότρια. Μην παίρνεις στο στόμα σου άλλους αδερφούς να πεις που έκανε έτσι, πήγε εκεί, έκανε αυτό και εκείνο. Χορεύεις στο ταψί του διαβόλου και δεν το ξέρεις. Ναι, θα μιλήσω για τους αδερφούς και ό,τι πω θα είναι άγιο. Θα είναι προσοικοδομή. Θα είναι θετικό. Θα βρω τα καλά στοιχεία για να οικοδομήσω και να στηρίξω, όχι να γκρεμίσω. Έρχεται λοιπόν στην Εύα. Ποια ήταν τα πρώτα του λόγια? Εδώ προδίδεται. Ο λόγος του Θεού μας δίνει γνώση, αδελφοί, να ξέρουμε. Το όντι είπε ο Θεός, μη φάτε από παντός δέντρου του παραδείσου. Δεν ήξερε αυτός τι είπε ο Θεός? Βεβαίως το ήξερε. Τι κάνει? Διαστρεβλώνει. Το πρόβλημά του, το τι είπε ο Θεός. Γιατί εκεί εδράζεται η εξουσία του Αδάμ, η σχέση του Αδάμ και της Εύας με τον Κύριο και όλη η πορεία του ανθρωπίνου γένους. Γιατί τους έδωσε λόγο και μια απλή εντολή. Μη φάτε από τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Από όλα αυτά να μπορείτε να φάτε. Γιατί τη στιγμή και την οποία φάτε, με θάνατο θα πεθάνετε. Το δεύτερο θάνατο. Αποχωρισμό. Τη δεύτερη φορά που μιλάει ο διάβολος είναι στο τέταρτο εδάφιο, Γένεση 3-4, και είπε νόφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει. Τα ακούμε αδερφοί? Του δίνεις τόπο, πιάνεις κουβέντα, ποιος θα νικήσει? Αυτός θα νικήσει. Ξέρει το ανθρώπινο γένος εδώ και 6.000 χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω. Μπορεί να σε σκοτώσει με χιλιάδες τρόπους. Μπορεί να βρει πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα έχεις και να σε κάνει να πιστέψεις ότι τα έχεις. Εσύ φταίς. Πόσοι έχουν κάνει μάχη με την αυτοκατάκριση? Εντάξει. Δική του δουλειά είναι. Ο διάβολος θα σε ξεγελάσει να κάνεις κάτι και μετά θα σου πει «Του σου δεν τρέπεσαι. Δεν είσαι άξιος να σε ξένος. Φύγε από την εκκλησία. Μακριά». Αυτή είναι η δύναμή του, αδερφοί. Αυτή είναι η δύναμή του. Η δεύτερη λοιπόν φράση είναι άρνηση του θελήματος του Θεού. Ο Θεός λέει «Θα πεθάνεις», αυτό λέει «Δεν θα πεθάνετε». Και το πέντε εδάφιο είναι η διαβολή. Διαβάλλει τον Θεό στην Εύα. Ότι ξέρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγεται από αυτού, θέλει να ανοιχθεί ο οφθαλμός σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζετε το καλό και το κακό. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει να γίνετε θεοί. Γι' αυτό εσύ τώρα δεν τα κάνεις. Πάρ' την ευκαιρία σου. Τι λείπει εδώ? Τι θα έπρεπε να είχε κάνει η Εύα, αδερφή? Και ερχόμαστε στο ζητούμενο. Διάκριση και... Εντάξει, το διακρίνουμε, είναι ο διάβολος. Χάρηκα. Μετά τι κάνουμε? Διακρινόμενος διελέγεται ο Μιχαήλ. Το ίδιο έκανε και ο Ιησούς. Τον διάκρινε. Του είπε, είπα για πίσω μου ξαναλένα, γιατί είναι γραμμένο. Έχει γραφτεί, λέει, είναι γεγραμμένο. Έχει γραφτεί που σημαίνει ότι πάει τελείωσε. Κύριο των Θεών σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις να θρέψεις. Δεν θέλεις πειράσει Κύριο των Θεών σου. Κατοικούσε τέλεια λόγος μέσα του. Με άρτον μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Πρέπει να μάθεις να διαλέγεσαι. Και όχι μόνο, να πείσεις με την αποκάλυψη που ζει μέσα σου και είναι δικό σου απόκτημα. Και αυτό θέλει ο Θεός. Ο λόγος του να γίνει η ζωή σου, η έκφρασή σου, η δύναμή σου, οι δικές σου σκέψεις. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Αυτό έκανε. Ζούσε όχι με τις δικές του σκέψεις, έκανε δικές του σκέψεις, τις σκέψεις του Θεού. Μπορούμε να το κάνουμε, αδελφοί, αυτό. Μάλλον μας το επιτρέπει ο Θεός. Το θέλει. Αυτό θέλει. Γιατί. Ποια σκέψη ή ποια σύλληψη νοημάτων μπορεί να συγκριθεί με τον πάνσοφο Θεό και τις σκέψεις του. Έχω και εγώ μια γνώμη να πω το δικό μου. Μπροστά στον πάνσοφο Θεό σου έχει πει η σοφία του είναι όλη εδώ, στο λόγο μέσα. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να ερευνήσεις το λόγο. Δεν σου λέει να τα χάψεις έτσι και τελείωσε. Όχι. Ερεύνησε το λόγο. Τι είπε στον Ιησού να βει. Θα μελετάς το λόγο και θα εγκύψεν αυτό μέρα και νύχτα. Δεν θα απομακρυνθεί αυτό το βιβλίο από τα χέρια σου. Γιατί ήταν φρέσκος ποιμένας στον Ισραήλ. Ο Μωυσής είχε πεθάνει και τώρα όλη η ευθύνη ήταν πάνω του να οδηγήσει ένα λαό, να τον περάσει μέσα από τον Ιορδανή, να νικήσει όλα αυτά τα στρατεύματα και να δώσει περιουσία, να δώσει τέλος πάντων την γη να τη μοιράσει στις 12 φυλές. Δεν ήταν εύκολο πράγμα. Και τι του λέει? Μελέτα. Μελέτα στο λόγο, μέρα και νύχτα. Γιατί από εκεί έρχεται, αδελφοί, η σοφία, η αποκάλυψη, από εκεί έρχονται οι λύσεις μέσα στη ζωή μας. Και κάνει και ένα άλλο ο λόγος του Θεού. Ξέρετε, τα εδάφια παίζουν καραμπόλες με την καλή έννοια. Το ένα διευκρινίζει το άλλο και όταν τα φέρνει το Πνεύμα Θεού μέσα σου, ανοίγονται άλλες αλήθειες. Και αυτό δεν σταματάει, γιατί είναι θεϊκό. Είναι ο αιώνιος χαρακτήρας του Κυρίου μέσα στο λόγο. Η Εύα έπρεπε να αντιδράσει. Να του πει, δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά άκου εδώ, ο Θεός μας αγαπάει, κοίταξε τι έφτιαξε για μας. Μας έβαλε μέσα σε ένα κήπο, περνάμε όμορφα, έρχεται, μας μιλάει, έχουμε κοινωνία μαζί του. Είναι καλός ο Θεός. Φύγε από εδώ. Θα έπρεπε να το είχε πει αυτό. Το μόνο δίκαιο ήτανε. Δηλαδή έχεις ένα φίλο ο οποίος είναι πιστός, καλός, ή μια φίλη για τις αδερφές. Και είναι πιστός, καλός, πάντα κοντά σου, πάντα να σε υποστηρίξει, να σου πει καλά λόγια. Στην αρρώστια σου έρχεται εκεί, σε βοηθάει και μια στιγμή έρχεται ένας πειρασμός. Έρχεται κάποιος σου λέει, ξέρεις, ο φίλος σε πρόδωσε. Με πρόδωσε. Στάσου. Έλεγξε πρώτα. Έλεγξε. Μόλις έρχεται ο διάβολος και ψιθυρίσει κάτι, καταπίνουμε, όπως είπα και την άλλη φορά, όχι μόνο το δόλωμα, και το αγκίθρι και το βαρύδι πάει κάτω. Γιατί λέει, οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ιδέως. Ιδέως. Κοιτάξτε το Σαούλ. Ο Δαβίδ μόνο καλό έκανε. Του σκότωσε τον Γολιάθ. Τους ντρόπιασε όλου. Επειδή έψαλαν οι νεανίδες, ο Σαούλ σκότωσε τις χιλιάδες και ο Δαβίδ τις μυριάδες. απέδωσαν σε μένα τις χιλιάδες και στο Δαβίδ τις μυριάδες. Σαν το μωρό. Ένας καλός ηγέτης τι θα έκανε. Όταν βλέπει ένα ή αρκετά άτομα να προοδεύουνε, να τους δίνει και χαρίσματα, να κάνουν πράγματα μέσα στη Βασιλεία του Θεού, να ξεσηκώσουν τον κόσμο. Ένας καλός ηγέτης πώς θα ένιωθε, απειλή ή χαρά. Πρόσεξε. Δοκιμαζόμαστε συνέχεια και κάθε μέρα. Δεν σταματάει αυτό. Η μάχη αυτή δεν σταματάει. Εσύ πρέπει να μάθεις να αντικρούεις. Άτομα που έχουν πρόβλημα, τους λέω αυτό το πράγμα. Πρέπει να μάθεις να αντικρούεις. Να προσευχηθούμε, αμήν. Ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά αν δεν μάθει το άτομο να αντικρούει, ποιος θα νικήσει τελικά. Ο Ιώβ αντέδρασε στον εχθρό. Βεβαίως και αντέδρασε. Θα σας πω αυτό και σταματάμε. Στο 1.21, όταν ήρθαν οι πρώτοι γεδιφόροι και του είπανε «Τα παιδιά σου έγινε σεισμός, σκοτώθηκαν όλα. Τα κοπάδια σου ήρθαν ληστές, τα πήρανε». Και πάντοτε κάποιος γλίτωνε για να έρθει να του πει τα κακά νέα. Σατανικό είναι αυτό. Και είπε, γυμνός εξήλθον εκκυλίες μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί. Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήρισε. Ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Φανταστείτε τον διάβολο, έφαγε τα σωτικά του. Έτσι τον νικάει η Εκκλησία, αδερφή. Έτσι τον νικάει. Ιώβ 23:10 λέει, απαντάει τώρα σε αυτούς τους τρεις άθλους παρηγορητές. Οι οποίοι του λέγανε, κοίτα, σύμφωνα την παράδοση, φταίς εσύ γι' αυτό και... Από ό,τι ξέρουμε και βλέπουμε, φταίς Ιώβ, γι' αυτό ο Κύριος κοπάνησε. Ο Ιώβ, ακούστε, 23:10, γνωρίζει όμως την οδό μου. Κοιτάξτε τι σύνδεση είχε με τον Θεό. Με δοκίμασε και θέλω εξέλθει ως κρισίον. Αμήν. Αμήν. Μάθε να διαλέγεσαι, μάθε να στέκεσαι, να αντιδράς. Και στον διάβολο έξω με ανθρώπους που συζητάς και θα σου βγάλουν αυτό το οποίο έχουν μέσα, που είναι, συνήθως είναι πλάνη, δηλητήριο, σκοτάδι, άγνοια. Και θα σου το φορέσουν. Πρέπει να διαλεχθείς. Να έχεις τη σοφία, να τα λόγια σου να υποθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να σ' ακούνε. Όχι να νευρεύουν αυτά που μου λες, είπε. Όχι τέτοια πράγματα. Να διαλεχθείς, να κάνεις διάλογο και να πείσεις στο διάλογο σου. Εάν δεν κατοικεί ο λόγος μέσα, αδελφοί, πλούσια, να τον έχεις δεχθεί εσύ όπως ο Κύριος, ότι αυτή είναι η αλήθεια, δεν χρειάζομαι τίποτα, είμαστε πλήρεις. Εν αυτό κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητας σωματικός και είμαστε πλήρεις εν αυτό. Είμαι πλήρης. Αμήν. Και αυτό τώρα πρέπει να βγαίνει έξω. Έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε πανεπιστήμια, είναι ηγέτες και έχουμε μιλήσει για το θέμα της θεότητας. Και το λέω ταπεινά μπροστά στον Κύριο. Κανείς δεν μπορούσε να δώσει απάντηση. Πρέπει να πείσεις. Όχι με δικά σου επιχειρήματα, όχι με εξυπνάδες και παγαπονδιές. Να πείσεις με το λόγο. Με το λόγο. Δεν χρειάζεται τώρα να βαπτίζουμε ένα ράντισμα και τελείωσε. Ραντίζουν. Η κοινωνία, εντάξει, θα βάλουμε και λίγο νεράκι μέσα και λίγο προζύμια μάχη, δεν πειράζει. Και ούτω καθεξής. Οι γλώσσες δεν χρειάζονται. Τα χαρίσματα δεν χρειάζονται. Οι διακονίες, πια από το 100 μετά Χριστό, έχουν πια λήξει γιατί ήρθε το τέλειο που είναι ο Λόγος του Θεού. Ψέματα είναι αυτά. Συνέχεια παλεύει την Εκκλησία με το ψέμα, γι' αυτό η Εκκλησία έφτασε στο χάλι αυτό το οποίο είναι, και όταν λέω Εκκλησία εννοώ όχι την αναγεννημένη Εκκλησία. Λέει ο Ιώβος το 19:25, διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Περνούσε τέτοια οδύνη, αδελφή. Είχε ξεραθεί η σάρκα του, είχε σκίσει. Τρέχαν ζουμιά από πάνω του και είχε ένα κεραμίδι, καθόταν στις στάχτες που πήγαν τα σκουπίδια της πόλης και ξυνότανε ο άνθρωπος. Ξυνότανε. Και δεν μπορούσε να ανοιχθεί ούτε τα ρούχα του πάνω του. Και σε αυτή την κατάσταση λέει, ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Πώς το ήξερε? Είχε αποκάλυψη ο Υιό. Και θέλει εγερθεί εν της εσχάτης κερής επί της γης. Μιλάει για τον Κύριο Ιησού, ότι θα γεννιότανε και θα υπηρετούσε. Και αφού μετά το δέρμα μου, το σώμα του το φθαρεί, ακούστε, πάλιν με τη σάρκα μου θέλω ειδή τον Θεό. Αμήν. Αμήν. Βεβαίως θα αρπαχθεί η Εκκλησία. Βεβαίως δεν θα μας αφήσει εδώ ο Κύριος. Θα πάρει το λαό του μέσα στη δόξα του. Είναι γεγραμμένο. Πάει, τελείωσε. Ζω με αυτό. Χαίρομαι πάνω σε αυτό. Είναι η προσδοκία μας. Πώς το λέει? Ελπίδες ζωντανή και μακάρια. Αμήν. Όταν είσαι γεμάτος και φορτισμένος με το Λόγο του Θεού, δεν μπορεί να σε ξύσει. Τον Κύριο δεν μπορούσε να τον ξύσει. Ούτε έτσι να κάνει. Τον οποίον Θεό, αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλω σε θεωρήσει ο φθαρμή μου και ουχή άλλους. Ενώ περνούσε αυτή την οδύνη, κοιτάξτε τώρα τι έργανε το στόμα του μέσα. Εάν περνάμε οδύνες, γιατί τις περνάμε αδελφοί? Μια λέξη. Δοκιμασία. Δοκιμασία. Το πέρασε ο Ιώβ για ποιο λόγο? Δοκιμασία. Μας δοκιμάζει ο Κύριος. Αλλά το πώς θα μείνουμε στη δοκιμασία, αδελφοί, και πώς θα βγούμε από αυτό, τι είπε? Θα εξέλθω, λέει, ως το χρυσίον. Ως το χρυσίον. Πολλά πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλουμε. Παρά τις καλές προσδοκίες μας που έχουμε, καμιά φορά έρχονται τελείως ανάποδα. Τα άτομα που αγαπάς, πολλές φορές κάτι γίνεται και πάει ο εχθρός εκεί να χαλάσει σχέσεις που είναι δεκάδες χρόνια. Τι μας στηρίζει, αδελφοί, να μείνουμε? Ο Λόγος. Θα μείνω στα λόγια του Κυρίου. Μου ζήτησε να αγαπάω εκείνον και τον πλησίον μου. Αυτό θα κάνω. Αμήν. Θα αρσείτε, λέει η τεκνία, ενικήσατε τον πονηρό. Γιατί μένουμε μέσα στο λόγο που μας έδωσε. Δεν κουνιόμαστε από εκεί. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Να το θυμόμαστε. Διακρινόμενος διελέγεται. Μάθε να διαλέγεσαι. Μάθε να υποστηρίζεις το αίτιο του Κυρίου και να ζεις γι' αυτό. Πολλοί χριστιανοί έπρεπε να το κάνουν αυτό με τη ζωή τους. Πολλοί. Πέθαναν στις φυλακές, τους ρίχναν σε ζεματιστό λάδι, στα θηρία, έγιναν θέαμα σε ανθρώπους και αγγέλους. Αλλά νίκησαν. Νίκησαν. Τώρα είναι η δική μας σειρά. Τι λέτε, αδερφοί? Θα φτάσουμε μέχρι τέλους? Αμήν. Αμήν. Θα μας βοηθήσει ο Κύριος. Θα μας βοηθήσει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας, ευχαριστούμενοι Σου μας Κύριε για αυτές τις μέρες που πέρασαν, που μας φύλαξες, που μας προστάτευσες Κύριε μας. Και είμαστε εδώ Κύριε μας και αυτή τη βραδιά Χριστέ μας. Την προηγούμενη εβδομάδα αδερφοί είχαμε κάνει για τον βασιλιά Εζεκία στην Παλαιά Διαθήκη και απόψε θα το συνεχίσουμε γιατί η ζωή του είχε πολλά γεγονότα που δεν προλαβαίναμε βέβαια μια φορά να τα καλύψουμε. Είχαμε πει ότι είχε κάνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση γιατί ήταν πολύ καλός βασιλιάς και οι υψηλοί τόποι, τα είδωλα, τα κατέστρεψε και έδειξε το ζήλο του για τη λατρεία του Θεού. Αμέσως μόλις ανέλαβε το θρόνο, ήταν μόλις 25 χρονών. 25 χρονών τώρα δεν γίνεσαι βασιλιάς, ενώ ακόμα και σήμερα οι πολιτικοί, πρόεδροι, πρωθυπουργοί, πρέπει να είσαι όριμος της ζωής, να ξέρεις, 25 χρονών ήταν παιδάκι. Και η πρώτη του ενέργεια ήταν να ξανανοίξει και να επισκευάσει το ναό, ο οποίος είχε αναφερθεί και αφού συγκάλεσε τους ιερείς και τους λεβίτες, τους είχε πει «Έβαλα στην καρδιά μου να συνάψω μια διαθήκη με το Θεό του Ισραήλ». Πρόκειτο για διαθήκη πιστότητας. Σαν να εγγενίαζαν ξανά τον Ιούδα, τη διαθήκη του νόμου. Γιατί η οποία εξακολουθούσε μεν να ισχύει, αλλά είχε παραμεληθεί. Υπήρχε η διαθήκη, αλλά δεν τους ένοιαζαν. Έκλεισαν τον ναό, τις πόρτες και φύγανε. Και αναπτύσσοντας έτσι έντονη δραστηριότητα, οργάνωσαν τους Λεβίτες, τις υπηρεσίες τους, τους έθεσε σε ισχύ, τους μουσικούς, τα μουσικά όργανα, υμνοδία, πώς να γινότανε. Και ήταν μάλιστα ο μήνας Νισάν, κατά τον οποίο έπρεπε να γιορταστεί το Πάσχα, αλλά ο ναός και οι ιερείς, οι Λεβίτες δεν είχαν ακόμα καθαριστεί και τη 16η μέρα του Νισάν ο ναός είχε καθαριστεί, τα σκεύη του ναού είχαν αποκατασταθεί, μπει στη θέση τους, αλλά βέβαια περνούσαν το Πάσχα. Και χρειάστηκε να κάνει εξηλαίωση για ολόκληρο τον Ισραήλ. Και αν θυμάστε από την προηγούμενη φορά, έφεραν θυσίες οι άρχοντες, προσφορές για αμαρτία, υπέρ της βασιλείας, του αγιαστηρίου και του λαού και ο λαός έφερε ολοκαυτώματα χιλιάδες, αν δούμε τους αριθμούς εκεί. Αλλά εφόσον η ακάθαρτη κατάσταση του λαού δεν επέτρεψε την τήρηση του Πάσχα στον καθορισμένο καιρό, ο Εζεκίας υποφελήθηκε από ένα νόμο που υπήρχε και έδινε τη δυνατότητα σε όσους ήταν ακάθαρτοι να γιορτάσουν το Πάσχα ένα μήνα αργότερα. Σου λέει δεν είσαι έτοιμος, μπορεί να το κάνεις αργότερα αυτό. Δικαιούταν από τον νόμο. Και τι έκανε, δεν κάλεσε μόνο τον Ιούδα, αλλά και τον Ισραήλ. Και έστειλε σε όλη τη χώρα, από τη Βίρσαβε μέχρι τη Δάν, μέσω δρομέων, πιστολές. Αν θυμάστε το χάρτη, είναι ο Ισραήλ πάνω και ο Ιούδας κάτω. 10 φυλές πάνω, οι 2 φυλές κάτω. Πάνω ήταν η Σαμάρια, που είχαν απομακρυνθεί από τον Κύριο προηγουμένως. Και οι δρομείς βέβαια αντιμετώπισαν πολύ χλεβασμό από πολλούς, αλλά και μεμονωμένα άτομα. Από τον Ασύρ, από τον Μανασί, από τον Ζαβουλών. Τι θέλετε τώρα εσείς να πάμε τώρα στον ναό κλπ. Δηλαδή τους κοροϊδεύαν. Ταπείνωσαν όμως κάποιοι τον εαυτό τους και πήγαν στη γιορτή και παρευρέθηκαν και από τον Εφραήμ και από τον Ισάχαρ, μας λέει. Και εκτός από αυτούς υπήρχαν και πολλοί μη Ισραηλίτες, λάτρεις του Θεού. Και ξέρετε αδερφοί, το να παρευρεθούν στη γιορτή δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τους κατοίκους του Βόρειου Βασιλείου, του πάνω δηλαδή, όπως το βλέπουμε στο χάρτη, αυτοί που ήθελαν την αληθινή λατρεία. Όπως οι αγγελιαφόροι, έτσι και αυτοί, θα αντιμετώπιζαν την ειρωνία, το χλεβασμό. Διότι οι 10 φυλές ήταν σε μια κατάσταση παρακμής. Είχαν μπει στη ψεύτικη λατρεία, βυθισμένοι, και είχαν και τους ασσυριακήν απειλή από πάνω. Και έπειτα από το Πάσχα, τελέστηκε επί 7 ημέρες η γιορτή των Άζυμων Άρτων, των Αζύμων. Και μάλιστα υπήρχε τέτοια χαρά, λέει, να πάμε στη Δευτέρα Χρονικών 30-26, υπήρχε τέτοια χαρά από μέρους των παρευρισκομένων, ώστε ολόκληρη η σύναξη, η Εκκλησία, αποφάσισε να παραταθεί για ακόμα 7 μέρες η γιορτή. Δηλαδή, ακόμη και σε τέτοιους επικίνδυνους καιρούς, η ευλογία του Θεού θριάμβευσε. Ώστε, λέει, έγινε μεγάλη εφροσύνη στην Ιερουσαλήμ, επειδή από τις ημέρες του Σολομώντα, του γιου του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ, δεν είχε γίνει τέτοιο πράγμα στην Ιερουσαλήμ. Ύστερα από αυτά, Αφού οι ιερείς και οι Λεβίτες σηκώθηκαν, ευλόγησαν το λαό. Και η φωνή τους εισακούστηκε. Και η προσευχή τους ήρθε στον ουρανό, το Άγιο Κατοικητήριο του Κυρίου. Βλέπετε, εισακούστηκε. Έσπασε δηλαδή αυτή η ακαταστασία που υπήρχε, η βρωμιά, η πνευματική. Και από αυτά που ακολούθησαν φαίνεται ότι πρόκειται για μια πραγματική αναζωπήρωση, μια αληθινή λατρεία. Δεν είναι δηλαδή μια σύναξη που κάναμε και ήταν έτσι συναισθηματισμός της στιγμής. Γιατί λέει στο επόμενο κεφάλαιο, 31 στην αρχή, αφού συντελέστηκαν όλα αυτά, λέει, ολόκληρος ο Ισραήλ, αυτοί που βρέθηκαν, βγήκαν έξω στις πόλεις του Ιούδα και σύντριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και εγκρέμισαν τους ψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια από ολόκληρο τον Ιούδα και τον Βενιαμίν. Το ίδιο έκαναν και στον Εφραήμ και τον Μανασί μέχρι ότου τελείωσαν. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ επέστρεψαν καθένας στην ιδιοκτησία του στις πόλεις τους. Βλέπετε, ήταν μια πραγματική γιορτή η οποία τους έδωσε δύναμη να πάνε ενάντια σε αυτόν που μπήκε μέσα και τους άλλαξε και τους αποδυνάμωσε πνευματικά. Βλέπετε αδερφοί, αν έχεις έναν καλό βασιλιά, τι ευλογία μπορεί να έρθει, και αν έχεις έναν κακό βασιλιά, όπως ήταν ο πατέρας του, τι κακό μπορεί να έρθει. Θαυμάσιος ο Εζεκίας. Και μέχρι τότε ο λαός ένιωσε ότι πρόκειται για ένα ισχυρό ηγέτη, ένα πνευματικό ηγέτη, παρόλο που ήταν νεαρός, όπως είπαμε. Δηλαδή, αφαίρεσαν τα είδωλα, τους υψηλούς τόπους, τα άλση, που έκλεβαν τις καρδιές των ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο και στερούσαν τη λατρεία από τον Κύριο. Βέβαια, θα περίμεναν ο πνευματικός τους ηγέτης να έμενε μόνο σε αυτό, να αφαιρέσει τους ξένους θεούς, τα είδωλα, τη λατρεία άλλων θεών. Αλλά αυτό που έκανε στη συνέχεια ο Εζεκίας, Δευτέρα Βασιλείων 18:4, ήταν λίγο αντιφατικό, απροσδόκητο. Λέει, ο Εζεκίας αφαίρεσε τους ψηλούς τόπους, κατέσπασε τα γάλματα, κατέκοψε τα άλση και κατασύντριψε το χάλκινο φίδι που ο Μωυσής είχε κάνει. Επειδή μέχρι τις ημέρες εκείνες οι γη Ισραήλ θυμίαζαν σε αυτό και το αποκάλεσε χάλκωμα, νεουστάν, παλιό χαλκό δηλαδή. Κατασύντριψε το χάλκινο φίδι που ο Μωυσής είχε κάνει. Σκόπιμα, όχι από ατύχημα, όχι το κουβαλούσαμε και μας έπεσε και έσπασε. Για να κατασυντριφτεί ο χαλκός χρειάζεται προσπάθεια. Το να καταστρέψεις τα είδωλα, ωραία, είναι ένα πράγμα. Αλλά αδερφοί, ήταν ο χάλκινος όφης που ο Μωυσής είχε κάνει και ο Μωυσής ήταν μετά το Θεό για αυτούς. Ήταν το χάλκινο φίδι μάλιστα που ο Θεός ο ίδιος είπε στο Μωυσή να το κάνει. Αυτό που ο λαός το κοίταζε, ας δούμε σύντομα την ιστορία, αριθμοί 21 στο 7. Το κοίταζε και θεραπευόταν από τα δαγκώματα των φλογερών όφεων. Δηλαδή μιλάμε για ιστορικά βεβαιωμένα θαύματα που είχαν γίνει. Ο λαός ήρθε στο Μωυσή και είπαν «Αμαρτήσαμε, επειδή μιλήσαμε ενάντια στον Κύριο και ενάντια σε σένα. Παρακάλεσε τον Κύριο να σηκώσει τα φίδια από μας». Γιατί τι έγινε στην έρημο, αυτοί ήρθαν ενάντια και ο Θεός τι έκανε, αυτή την αόρατη ασπίδα που τους είχε, την κατέβασε. Και τα φίδια που υπήρχαν, τους δάγκωναν και πέθαιναν, κατά συρροή. Και ο Μωυσής δεήθηκε για το λαό. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ το πάνω σε ένα ξύλο. Και καθένας που θα δαγκωθεί και κοιτάξει αυτό, θα ζήσει». Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε πάνω σε ένα ξύλο. Και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι, ζούσε. Βέβαια είναι η εικόνα του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Έτσι το αντιλαμβάνομαστε ότι βλέπουμε τον Κύριο νοερά και θεραπευόμαστε. Ο Εζεκίας γιατί το κατασύντριψε αυτό που ο Θεός διάταξε να κάνει. Κατασύντριψε το φίδι επειδή οι άνθρωποι, λέει αργότερα, θυμιάζανε σε αυτό. Δηλαδή, λάτρευαν ένα χάλκινο φίδι. Προσέξτε, μέσα από το οποίο έγιναν τόσα θαύματα, αποδεδειγμένα. Αλλά αδερφοί, βλέπουμε ότι εργαλεία μπορούν να γίνουν αντικείμενα λατρείας. Δηλαδή, μέσα στη αμαρτωλή μας φύση μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε ένα είδωλο. Έχουμε την τάση πράγματα που είναι σημαντικά για μας να τα κάνουμε είδωλα. Και τι έγινε αυτό, αντικείμενο λατρείας. Δηλαδή ένα χάλκινο ομοίωμα φιδιού που έφτιαξε ο ηγέτης του λαού του Θεού και που το χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Θεός για να θεραπεύσει όσους ήταν εκεί στην έρημο. Θα πούμε, τι ήταν αυτή τώρα, μια ανοησία που κάνανε να πιστεύουν στο χάλκινο φίδι αργότερα από τόσους αιώνες και να θυμιάζουν σε αυτό. Αλλά μπορεί αυτό να συμβεί και σε εμάς. Σήμερα δεν είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ο λαός του Θεού, τα αναγεννημένα παιδιά, έτσι, δεν λέω για κοσμικούς χριστιανούς, ακόμα πασχίζει να παίρνει πράγματα και να τα κάνει αντικείμενα λατρείας. Μπορεί να μην είναι ένα χάλκινο όπως ήταν αυτό, αλλά ας πούμε γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν που ήταν μεγάλη ευλογία από τον Κύριο. Ας πούμε, ο Κύριος μπορεί να εργάστηκε με θαυμαστούς τρόπους στο παρελθόν και οι πρώτερες αυτές ενέργειες να γίνουν ένα είδωλο για μένα. Ας πούμε, «Α, Κύριε, να έφερνες εκείνη την αναζωπήρωση το 1991», ξέρω εγώ, παράδειγμα. Τι ωραίες μέρες ήταν εκείνες. Και να ζητούμε να πάμε πίσω, να περάσουμε αυτό που περάσαμε τότε που ήταν τόσο ευλογημένο. Τι ωραίες υμνοδίες που κάναμε τότε. Μας άγγιζαν. Οι ύμνοι τώρα δεν μ' αρέσουν, δεν είναι ωραίοι. Και κολλάς στα πράγματα του παρελθόντος, που ήταν ωραίες περίοδοι, αμήν, αλλά ο Κύριος είναι που ενεργούσε. Η λατρεία ανήκει πάντοτε στο Θεό. Εάν οι παλιές μέρες, ας πούμε, ήταν ευλογημένες, ήταν εξαιτίας και με τη χάρη του Κυρίου. Επίσης, ο Κύριος ξέρουμε ότι εργάζεται εκεί που μαζεύεται ο λαός του Θεού, σε τόπους δηλαδή, έτσι, γεωγραφικά, τοπικά, ο χώρος συγκέντρωσης. Αλλά και αυτό μπορεί να γίνει αντικείμενο λατρείας. Στην εκκλησία που είμαστε, στην παλιά που είμαστε, εκεί γίναν τόσα σημεία, τόσα θαύματα, τόσες ευλογίες, εκεί μου μίλησε ο Κύριος, εκεί είχα προφητεία, εκεί, εκείνος ο τόπος. Μα δεν είναι ο τόπος. Είναι ο Κύριος. Είναι οι αδελφοί, ήταν το πνεύμα του Κυρίου εκείνη την εποχή. Δεν μπορείς να λες, όχι, πρέπει να πάμε σε εκείνον τον τόπο γιατί εκεί είναι ο Κύριος. Και αν ο ποιμένας πει, ξέρετε, να μετακομίσουμε, πρέπει να φύγουμε να πάμε κάπου. Όχι, όχι, όχι, γιατί εδώ είναι. Είναι σαν να έχεις ένα χάλκινο φίδι, αόρατο. Εκείνο είναι το χαλκίνο σου φίδι. Ο τόπος. Το παρελθόν που είπα. Γιατί οι πιστοί πρέπει να καταλάβουν ότι το κτίριο δεν είναι η εκκλησία, η πιστή είναι η εκκλησία. Μας λέει και ο λόγος του Θεού ότι ο Κύριος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, αλλά στις καρδιές του λαού του. Ή τα προγράμματα. Επειδή ο Θεός ενήργησε σε ένα συνέδριο, σε μια σύναξη. Θα πάμε στη σύναξη. Τι θα γίνει στη σύναξη? Εκεί θα έρθει ο Θεός στη σύναξη. Αμήν. Αλλά θέλω να πω, έχουμε το παρελθόν εμπειρίες και αφήνουμε όλα τα άλλα γύρω μας και κάνουμε το χάλκινο νόφι που λέμε τώρα παράδειγμα, ότι τότε που θα πάμε εκεί θα γίνει τον πάμε τα πάντα. Όλα θα γίνουν εκεί και πρέπει ο Κύριος να κατέβει να τα κάνει όλα γιατί εκεί βλέπουμε. Και ειδωλοποιούμε αυτό που θα θέλαμε να ζήσουμε. Δεν πρέπει, αδερφοί, να γίνουν τέτοια προγράμματα αυτοσκοπός. Και πρέπει να δούμε ότι αυτά όλα είναι εργαλεία που ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει ή αμήν να χρησιμοποιήσει. Αλλά όταν συμβαίνει αυτό, τέτοιες εκδηλώσεις όπως, ας πούμε, συνέδρια, γίνονται τα σύγχρονα αόρατα χάλκινα φίδια. Πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως Εζεκίας? Πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε σήμερα τα χάλκινα φίδια? Πρέπει πάντα να στρεφόμαστε στο πρόσωπο του Κυρίου. Γιατί ό,τι έχει συμβεί, παρελθόν, μέλλον, τόπος που είπα, ο Κύριος είναι που ενεργεί. Μόνο αυτός αξίζει τη λατρεία μας. Μόνο αυτός μπορεί να μεταστρέψει τις καρδιές. Γιατί όταν βοηθάμε τους ανθρώπους να δουν το μεγαλείο του Κυρίου και επικεντρωνόμαστε σε αυτούς, τότε τα είδωλα χάνουν τη λάμψη τους. Δηλαδή, καθώς προσιλωνόμαστε στον Κύριο και δούμε το πρόσωπό του, τα πράγματα αυτού του κόσμου, παρελθόν, τόπος, προγράμματα, ξεθοριάζουν στο φως της δόξας και της χάρης του. Γιατί η Εκκλησία έχει ένα σκοπό, να γεννά μαθητές. Όταν η Εκκλησία αγκαλιάσει την αποστολή της, να επιστρέψει χαμένες ψυχές στον Κύριο Ιησού, όλα τα άλλα δουλεύουν σαν εργαλεία, όχι σαν αυτός σκοπός. Βλέπετε, αν και ο Κύριος ο ίδιος καθοδήγησε την κατασκευή του χάλκινου φιδιού, ο Κύριος επιβεβαίωσε την καταστροφή του. Πάμε πίσω στον Εζεκία. Μετά την πνευματική πίεση που είχε ο άνθρωπος του Θεού με τα είδωλα, έρχεται και η φυσική. Γιατί είναι σαν να λέμε ο διάβολος γυρίζει πρόσωπο. Σε εκείνους τους κρίσιμους καιρούς, ενώ η Ασσυρία σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά της, ο βασιλιάς έθεσε την εμπιστοσύνη του στον κύριο του Ισραήλ. Και τι κάνει αργότερα ο Εζεκίας? Αρνήθηκε να καταβάλει, λέει, φόρο υποτέλειας στον Σενναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Σου λέει, για να μην σε κατακτήσω, δώσε. Για να σε κρατάω, κάτω. Και ετοιμάστηκε να εισβάλλει στον Ιούδα. Και το 4ο έτος, λέει του Εζεκία, ο βασιλιάς της Ασσυρίας ξεκίνησε την πολιορκία της Σαμάριας. Πάνω, είπαμε, βόρεια. Και μετά από 2 χρόνια η Σαμάρια καταλήφθηκε. Ο λαός του δεκάφυλου βασιλείου εκτοπίστηκε. Και τι κάνανε, όπως είπαμε και άλλες φορές, οι Ασσύριοι έφεραν από αλλού λαούς μακριά και τους εγκατέστησαν στη χώρα, για να μην ερημώσει η γη. Επομένως, το βασίλειο του Ιούδα, νότια από κάτω, που εκπροσωπούσε τη θεοκρατική κυβέρνηση, την αληθινή λατρεία, με τον βασιλιά Εζεκία τώρα, απέμεινε δηλαδή μια εγκλωβισμένη γη, γιατί είναι ο Ισραήλ από πάνω, ο Ιούδας, και γύρω οι άλλοι λαοί και ήταν μόνοι τους πια, περικυκλωμένοι από εχθρούς. Και ο Σενναχερίμ, ο γιος του Σαργών, του δεύτερου, τι ήθελε να κάνει? Μέσα στα τρόπια του, στα λάφυρα του, λέει, να πάρω και την Ιερουσαλήμ για να φανώ. Ιδιότι ο πατέρας του Εζεκία, όπως είπαμε, ο Άχαζ, είχε συνάψει συμμαχία με την Ασσυρία και ο Εζεκίας αποσκύρτησε από τη συμμαχία αυτή. Λέει, κύριε, γιατί να είμαστε υποτελείς σε αυτούς? Και τι έκανε στο 14ο έτος της βασιλείας του Εζεκία? Ο Σενναχερίμ, λέει, ανέβηκε εναντίον όλων των οχυρωμένων πόλεων του Ιούδα και τις κατέλαβε. Και ο βασιλιάς προσφέρθηκε να πληρώσει στο Σενναχερίμ για να εξαγοράσει τη σωτηρία της απειλούμενης Ιερουσαλήμ. Και τι έκανε ο Σενναχερίμ? Απέτησε ένα υπέρογκο ποσό. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, 300 τάλαντα ασημιού και 30 τάλαντα χρυσού. Πάντα το ασήμι ήταν πιο πολύ, γιατί είχε λιγότερη αξία από το χρυσάφι. Και για να καταβάλει ο Εζεκίας αυτόν το ποσό, υποχρεώθηκε να δώσει όλο το ασήμι που υπήρχε μέσα στο θησαυροφυλάκιο, το βασιλικό και στο ναό, και τα πολύτιμα μέταλλα με τα οποία ο ίδιος είχε επικαλύψει τις πόρτες και τους παραστάτες του ναού. Ο βασιλιάς της Ασσυρίας ικανοποιήθηκε προσωρινά, παίρνοντας τέτοιον πλούτο και χωρίς να χρειαστεί να πολεμήσει. Και μάλιστα εν όψη της τυχόν επικείμενης επίθεσης, γιατί αυτή η βασιλιά της ήταν άπληστη, σου λέει, μου έδωσες τώρα, μετά από λίγο μπορεί να ξαναρχόταν να θέλει κι άλλα. Ο Εζεκίας επέδειξε καταπληκτική στρατηγική ικανότητα και σοφία. Τι έκανε? Έφραξε όλες τις πηγές έξω από την Ιερουσαλήμ, έξω από τα τείχη, γιατί σου λέει, θα έρθει ο εχθρός, θα μας περικυκλώσει. Εμείς μέσα στην πόλη είμαστε ασφαλισμένοι. Όχι για πάντα, αλλά ξέρετε, οι πολιορκίες κρατούσαν 2 χρόνια, 1 χρόνο, 3 χρόνια, ανάλογα τι προμήθειες είχε μέσα στην πόλη ο λαός, νερό, φαγητό. Έφραξε λοιπόν όλα τα πηγάδια έξω, όλες τις πηγές του νερού. Σου λέει, θα έρθουν, πόσο καιρό θα αντέξουν για αυτοί απ' έξω? Θα πρέπει να φεύγουν, να πάνε να φέρουν προμήθειες από μακριά. Ιδιαίτερα το νερό είναι πολύτιμο. Και ενίσχυσε την οχύρωση της πόλης και έφτιαξε, λέει, άφθονα όπλα καθώς και ασπίδες. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν εμπιστευόταν τον Κύριο και εμπιστευόταν στα όπλα. Απλά ο καλός, ο βασιλιάς, έχει τον Κύριο, αλλά ταυτόχρονα θα ετοιμάσει και την άμυνα του και συγκέντρωσε τους στρατιωτικούς αρχηγούς, τον λαό κλπ. Και μας λέει στη Δευτέρα Χρονικών 32 από το 7, τους ενθάρρυνε με τα ακόλουθα λόγια. Ενδυναμώνεστε και γίνεστε ανδροί, μη φοβηθείτε, ούτε να τρομάξετε από το πρόσωπο του βασιλιά της Ασσυρίας και από το πρόσωπο όλου του πλήθους αυτών που είναι μαζί του, επειδή περισσότεροι είναι μαζί μας παρά μαζί του. Βέβαια, στην πράξη δεν ήταν περισσότεροι, γιατί ήταν δεκάδες χιλιάδες οι άλλοι, εκατοντάδες χιλιάδες. Αλλά εννοεί τον Κύριο. Όπως θυμάστε, είπε ο προφήτης στο Γιεζί τον υπηρέτη του, πιο πολύ είναι μαζί μας παρά εναντίον μας, μη φοβάσαι, όταν είδε τους Σύριους. Μαζί του, λέει, είναι σάρκινοι βραχίονες, δηλαδή άνδρες σάρκινη. Μαζί μας όμως είναι ο Κύριος ο Θεός μας, για να μας βοηθάει και να μάχεται τις μάχες μας. Και ο λαός ενθαρρύνθηκε με τα λόγια του Εζεκία, του βασιλιά του Ιούδα. Μάλιστα λέγεται, ένα από τα πιο αξιοσημεία τα επιτεύγματα του Εζεκία ήταν ένα υδραγωγείο. Τι έκανε μέσα από την πόλη? Ήταν πιο ψηλά το νερό και έσκαψα μέσα σε βράχους και πέρασαν το νερό μισό χιλιόμετρο και παραπάνω και έφτασα μέχρι στη δεξαμενή του Σιλοάμ. Και επειδή η σύραγγα ήταν μέσα σε βράχου, ήταν δύσκολο να σκαφτεί από τη μια μεριά, έσκαβαν από τις δύο πλευρές και ώσπου και συναντήθηκαν οι άντρες στο μέσο. Δηλαδή ήταν ένας πραγματικός άθλος μηχανικής να το πετύχει να έρθουν μαζί. Και σήμερα το κάνουν, αλλά σήμερα έχουν τεχνολογία πολύ ψηλή. Ας πούμε να κάνουν ένα τούνελ για το μετρό. Αλλά εκεί να κάνεις ένα τούνελ τώρα μέσα στο βράχο και να έρθουν να συμπέσουν. Οπωσδήποτε, επαληθεύοντας τις υποψίες του Εζεκία, ο Σεναχερήμ αποφάσισε να επιτεθεί στην Ιερουσαλήμ. Και ενώ πολιορκούσε την οχυρωμένη πόλη Λαχής, που ήταν ισχυρά οχυρωμένη, έστειλε ένα μέρος από το στρατό του, μαζί με μια αντιπροσωπεία στρατιωτικών αρχηγών, για να απαιτήσουν τη συνθηκολόγηση της Ιερουσαλήμ. Σου λέει, μου δώσατε ό,τι πλούτον είχατε, τώρα τι έχετε? Να κάνουμε συνθήκη, για να μην σας κατακτήσουμε. Και ήταν ο Ραφσάκης, ο εκπρόσωπος των απεσταλμένων. Μάλιστα μιλούσε αυτός τα εβραϊκά με ευχέρεια. Ραφσάκης δεν είναι όνομα, είναι στρατιωτικός τίτλος. Πώς λέμε, ξέρω εγώ, Φαραώ. Είναι τίτλος. Φωνάζοντας δυνατά, χλέβασε τον Εζεκία και ενέπαιξε το Θεό. Ισαΐας 36:18. Και κόμπαζε ότι ο Κύριος δεν μπορεί να σώσει την Ιερουσαλήμ, ήταν αδύνατο. Ανθρωπίνως ήταν αδύνατο, ο στρατός ήταν τεράστιος. Και φώναζε, μη σας απατάει ο Εζεκίας λέγοντας, ο Κύριος θα μας λυτρώσει. Μήπως κάποιος από τους θεούς των εθνών λύτρωσε τη γη του από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας? Όχι. Πού είναι οι θεοί της Εμάθ και της Αρφάδ? Πού είναι οι θεοί της Σεφαρουήμ? Μήπως λύτρωσαν από το χέρι μου τη Σαμάρια? Που ήταν του λαού Ισραήλ η Σαμάρια, αλλά είπαμε, είχαν φύγει από τον Κύριο. Ποιοι ανάμεσα σε όλους τους θεούς αυτών των τόπων λύτρωσαν τη γη τους από το χέρι μου, ώστε και ο Ιάχβε, ο Κύριος, να λυτρώσει από το χέρι μου την Ιερουσαλήμ? Μα αυτός θεωρούσε ότι όλοι οι λαοί είχαν τους θεούς τους, με μικρό θήτα. Σου λέει, και εσείς τι πιστεύετε, τι περιμένετε τώρα? Όπως νικήσαμε τους άλλους, θα νικήσουμε και εσάς. Και λέει στο 21, εκείνοι σιωπούσαν και δεν του αποκρίθηκαν ούτε ένα λόγο. Επειδή ο βασιλιάς τους είχε προστάξει λέγοντας, μην το απαντήσετε. Γιατί αδερφοί, δεν μιλάς στο διάβολο, δεν πιάνεις κουβέντα. Ας πει ό,τι έχει και ας πάει στο καλό. Βέβαια ο Εζεκίας στεναχωρήθηκε πολύ στο 37, το επόμενο κεφάλαιο του Ισαΐα, αλλά συνέχισε να εμπιστεύεται τον Κύριο. Και όταν ο βασιλιάς Εζεκίας λέει το άκουσε, ξέσχισε τα μάτια του, σκεπάστηκε με σάκο και μπήκε στον οίκο του Κύριου. Το να ξεσχίσεις τα ημάτια σου και να βάλεις σάκο πάνω σε αυτό το χοντρό ήταν ένδειξη πένθους, δηλαδή απελπισίας. Και έστειλε σκεπασμένους με σάκους τον Ελιακήμ, τον οικονόμο και τον Σωμνά, τον γραμματέα και τους περισβήθερους των ιερέων προς τον προφήτη Ισαΐα, το γιο του Αμός, και του είπαν «Έτσι λέει ο Εζεκίας, αυτή η μέρα είναι η μέρα θλίψης και ονειδισμού και βλασφημίας. Επειδή τα παιδιά ήρθαν στην ακμή της γένας, όμως δεν υπάρχει δύναμη σε αυτήν που γεννάει. Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να άκουσε τα λόγια του Ραφσάκη, που ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Κύριος του, τον έστειλε για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό και να εξυβρίσει με τα λόγια που ο Κύριος ο Θεός σου άκουσε. Γι' αυτό ύψωσε δέηση υπέρ του σωζόμενου υπολείπου». Και ήρθαν στον Ισαΐα οι δούλοι του βασιλιά Εζεκία. Και ο Ισαΐας είπε σε αυτούς, «Έτσι θα πείτε στον Κύριό σας, έτσι λέει ο Κύριος. Μη φοβάσαι από τα λόγια που άκουσες, με τα οποία οι δούλοι του βασιλιά της Ασσυρίας με ονείδησαν. Δες, εγώ θα του βάλω ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε, αφού ακούσει θόρυβο, θα επιστρέψει στη γη του. Και θα τον κάνω να πέσει με μάχαιρα μέσα στη γη του». Ο Ραφσάκης λοιπόν επέστρεψε και βρήκε το βασιλιά της Ασσυρίας να πολεμάει ενάντια στη Λιβνά, επειδή άκουσε ότι είχε φύγει από τη Λαχής. Είχε αναχωρήσει ως ένα χερήμα από τη Λαχής και είχε πάει στη Λιβνά όταν άκουσε ότι ο Τυρχάκα, ο βασιλιάς της Αιθιοπίας, είχε βγει να τον πολεμήσει. Δηλαδή, ο Κύριος τον έφυγε προσωρινά από τη μέση, αλλά παρόλα αυτά ο Σεναχερήμ έστειλε μέσω αγγελιαφόρων άλλη επιστολή στον Εζεκία, συνεχίζοντας τις απειλές του και εμπέζοντας το Θεό του Ισραήλ. Και Ισαΐας το 37 από το 33, όταν ο Εζεκίας παρέλαβε την ονειδιστική αυτήν επιστολή, την άπλωσε ενώπιον του Θεού, ο οποίος το απάντησε ξανά μέσω του προφήτη του Ισαΐα. Και τι κάνει ο Κύριος, εμπέζει τώρα αυτός το Σεναχερήμ και βεβαιώνει ότι οι Ασσύριοι δεν πρόκειται να μπουν στην Ιερουσαλήμ. Έτσι λέει ο Κύριος για το βασιλιά της Ασσυρίας. Δεν θα μπει μέσα σε αυτή την πόλη, ούτε θα τοξεύσει εκεί βέλος, ούτε θα προβάλλει εναντίον της ασπίδες, ούτε θα υψώσει εναντίον της πρόχωμα. Από το δρόμο διαμέσου το οποίο ήρθε, από αυτόν θα γυρίσει. Και σε αυτή την πόλη μέσα δεν θα μπει, λέει ο Κύριος. Επειδή θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη, ώστε να τη σώσω για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου του Δαβίδ. Προσέξτε αδερφοί πόσο ο Κύριος ενεργεί, που όπως είπε ανθρωπίνως ήταν αδύνατο. Τότε ο άγγελος του Κυρίου βγήκε και εκτύπησε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000. Και όταν σηκώθηκαν το πρωί, να, όλοι ήσαν νεκρά σώματα. Βλέπετε τη δύναμη, την τεράστια και τον αδύνατο λαό Ισραήλ, πόσο ο Κύριος τα βλέπει. Λέμε καμιά φορά να φέρουμε αγγέλους, Κύριε, αγγελικές. Ένας άγγελος. Πώς ήταν εκεί στρωμένοι στην πεδιάδα, πώς ήταν κλπ. 185.000 πέθαναν. Πώς ο άγγελος ο εξολοθρευτής πήγε στην Αίγυπτο τότε και εξολόθρευσε όλα τα πρωτότοκα από του Φαραώ μέχρι και τα ζώα ακόμα. Για τον Κύριο, ξέρετε πώς το βλέπω τόσοι πολλοί θάνατοι. Ο Θεός είναι αυτός που διατηρεί τη ζωή στη γη. Για κάθε ψυχή, για κάθε κουνούπι, άνθρωπο, ελέφαντα, οτιδήποτε. Αυτός είναι ο διατηρητής της ζωής. Απλώς είπε από αυτούς να σταματήσει η ζωή. Σταματώ τη ροή. Είναι σαν να τρέχει ένα ποτάμι και λες το φράσω. Δική του είναι η ζωή. Και σηκώθηκε και έφυγε και επέστρεψε ως ένα Σεναχερήμ ο βασιλιάς της Ασσυρίας και κατοίκησε στην Νινεβή. Και ενώ προσκυνούσε στον οίκο του Νισρόκ, του θεού του, ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, η γη του, τον χτύπησαν με μάχαιρα. Και αυτοί έφυγαν στη γη της Αρμενίας. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εσσαραδόν ο γιος του. Ο βασιλιάς, ο που φουλέει, που φωνάζει, που κοροϊδεύει, που ειρωνεύεται, για τον Κύριο είναι ένα κουνούπι. Ήδη η γη του μετά από 2 χρόνια το θανάτωσαν. Και αυτοί έφυγαν. Δηλαδή δεν βγαίνει τίποτε στο τέλος. Απλά ο Κύριος κάνει αυτό που θέλει. Είναι όλοι πιόνια στα χέρια του. Βλέπετε δηλαδή πώς τα αδύνατα γίνονται δυνατά και πώς μπορούν να αλλάξουν οι καταστάσεις. Γιατί αυτά τα παραδείγματα είναι για μας. Δεν είναι ότι ο Θεός θα έρθει στη ζωή μας και θα σκοτώσει 185.000 εχθρούς μας. Απλά σκέψου το αδύνατο, ότι ο Κύριος μπορεί να το κάνει δυνατό. Με αυτόν τον τρόπο η απειλή του Σεναχερήμ εναντίον της Ιερουσαλήμ απομακρύνθηκε ολοκληρωτικά. Μάλιστα, έχουν ανακαλυφθεί οι επιγραφές που περιγράφουν την νίκη του Σεναχερήμ επί των δυνάμεων της Αιθιοπίας. Και ανάμεσα σε άλλα γράφουν «Όσο για τον Εζεκία τον Ιουδαίο, ο οποίος δεν υποτάχθηκε στο ζυγό μου, 46 από τις ισχυρές του πόλης τις πολιόρκησα και τις κατέλαβα». Αυτά δεν τα λέει η γραφή, τα λένε ιστορικά. «Αυτό τον φυλάκισα στην Ιερουσαλήμ, τη βασιλική του κατοικία, όπως ένα πουλί μέσα στο κλουβί». Δηλαδή ο Σεναχερήμ δεν ισχυρίζεται ότι κατέλαβε την πόλη και επιβεβαιώνει τη βιβλική αφήγηση για την εξέγερση του Εζεκία εναντίον της Ασσυρίας και για την αποτυχημένη προσπάθεια της κατάληψης της Ιερουσαλήμ από το Σεναχερήμ. Γιατί κάποιοι λένε, καλά, η εγγραφή λέει παραμύθια, η ιστορία μπορεί να αλλοιώσει αληθινή. Όχι, τα ίδια τα επιβεβαιώνουν από άλλες πηγές. Και μάλιστα σύμφωνα με τη συνήθεια που είχαν οι ειδωλολάτρες βασιλιάδες να εκθιάζουν τους εαυτούς τους και τις επιγραφές τους, δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο, δεν το παραδέχθηκαν οι επιγραφές των Φαραώ τότε και το κάλυψαν με άλλον τρόπο, δείχνοντας άλλες καταστάσεις. Γιατί δεν θέλουν να ρεζιλεύονται, επειδή αυτοί γράφουν την ιστορία. Αλλά εδώ, σε αυτήν την περίπτωση, ο Σεναχερήμ υπερβάλλει στην επιγραφή αναφορικά με το ποσό του ασημιού που κατέβαλε ο Εζεκίας. Λέει 840 αντί 300 που λέει η Γραφή. Όμως βλέπουμε ότι είναι η ίδια ιστορία και ότι συμπίπτουν. Απλό ο άλλος φουσκώνει λίγο τα νούμερα για να πει εντάξει, δεν τους κατέκτησα γιατί μου δώσανε πολύ πλούτο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Περίπου τον καιρό κατά τον οποίο ως ένα χερήμα απειλούσε την Ιερουσαλήμ, παρουσιάστηκε στον Εζεκία ένα ιατρικό πρόβλημα, ένα κακοήθος έλκος. Δηλαδή βλέπουμε ο εχθρός είχε πια το λαό σε αποστασία, μπαίνει ο Εζεκίας, καθαρίζει, φέρει τη λατρεία του Κυρίου πίσω. Μετά φέρνει εχθρόν απ' έξω, τον νικάει ο Κύριος. Τώρα έρχεται με το σώμα του. Μου θυμίζει τον Ιώβ που ενώ στην αρχή ήταν τα παιδιά του, τα κοπάδια του, η δούλη του κλπ. Και μετά χτυπάει το ίδιο το σώμα. Και τι κάνει ο Ισαΐας, του συνέστησε, θα χτυπήσεις τις υποθέσεις σου και θα πας εκεί που πάει όλος ο κόσμος, στην αιώνιο δρόμο. Να είσαι έτοιμος για το θάνατο σου. Αλλά ο Εζεκίας ήταν και νεαρός ακόμα. Δεν ήταν δηλαδή ηλικιωμένος. Όχι ότι κι αν γίνεις ηλικιωμένος τι έγινε στην αιωνιότητα, τι είναι ακόμα μερικά χρόνια, αλλά εκτός των άλλων δεν είχε γιο, οπότε φαινόταν ότι υπήρχε κίνδυνος να διακοπεί η βασιλική γραμμή από τον Δαβίδ, δηλαδή το σπέρμα που έπρεπε να συνεχιστεί. Και ξέρουμε την ιστορία, ο Εζεκίας προσευχήθηκε ένθερμα με δάκρυα και τότε ο Κύριος έστειλε τον Ισαΐα, ο οποίος δεν έφυγε ακόμα, περπατούσε να φύγει και του λέει πήγαινε πίσω και πες του θα του προσθέσω ακόμα 15 χρόνια. Και μάλιστα δόθηκε ένα θαυματουργικό σημείο. Η σκιά του ήλιου οπισθοχώρησε 10 βαθμίδες στη σκάλα του Άχαζ. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν αυτό. Ξέρουμε ότι υπήρχαν ηλιακά ρολόγια, γιατί δεν υπήρχαν ρολόγια τότε. Αλλά τι κάνανε, αν είχες μια κολόνα και έπεφτε, γύριζε ο ήλιος και με τη σκιά που έπεφτε κάτω και ήταν μια σκάλα, πάνω στα σκαλοπάτια μπορούσες να βγάλεις τις ώρες. Οπωσδήποτε κάτι παρόμοιον ήταν και οπισθοχώρησε 10 βαθμίδες. Και αυτό δεν έγινε εκεί τοπικά. Έγινε παντού. Και ήταν γνωστό αυτό. Όπως θυμάστε με τον Ιησού του Ναβί που στάθηκε ο ήλιος λέει γιατί

του έγινε επειδή υψώθηκε η καρδιά του. Γι' αυτό ήρθε οργή επάνω του και πάνω στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Και για την έπαρση της καρδιάς του, ο Εζεκίας ταπεινώθηκε, αυτός και οι κατοίκοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήρθε πάνω τους στις μέρες του Εζεκία η οργή του Κυρίου. Αυτό το κάνει για άλλες φορές ο Κύριος. Δηλαδή, έκανες κάτι και σου λέει, θα πάθεις αυτό και αυτό και αυτό. Όταν ταπεινωθείς και γίνεις σάκο και σποδό που λέμε, λέει ο Κύριος, επειδή έγινε μια αδικία πρέπει να πληρωθεί, αλλά δεν θα πληρωθεί στις ημέρες σου. Θα πεθάνεις και θα έρθει αργότερα. Και ο Λόγος του Θεού δεν λέει αν αυτή η υπεροψία είχε σχέση ή όχι με την ασύνετη ενέργεια που είχε όταν ήρθαν απεσταλμένοι από τον Βαβυλώνιο βασιλιά, τον Μεροδάχ Βαλαθάν, μετά την ανάρρωσή του, επειδή είπαν όλοι, μα τι έγινε με τον ήλιο, τι είναι αυτό το θαύμα που έγινε, υπολόγισαν ότι ήταν στον Ισραήλ λόγω του Εζεκία και ήρθαν να δουν τι έγινε και αυτός τώρα τους έπαιρε βόλτα μέσα στο παλάτι και τους έδειξε όλα τα πολύτιμα, όλους τους θησαυρούς. Και αυτοί λένε, τα είδαν όλα, που δεν ξέρουμε ακριβώς αν ήταν απλά αγγελιαφόροι ή αν ήταν κατάσκοποι. Μπορεί ο βασιλιάς του είπε, πηγαίνετε και δέστε τι γίνεται, είναι πουλούς ο βασίλειο, έχει. Για να ξέρεις αν θα πάει να κατακτήσεις, να ξοδέψεις στρατό και ζωές, αν αξίζει τον κόπο. Και ο Εζεκίας μπορεί να έδειξε όλο αυτόν τον πλούτο για να εντυπωσιάσει τον μέγα βασιλιά της Βαβυλώνας, βλέποντας τον ως πιθανό σύμμαχο ίσως εναντίον του βασιλιά της Ασσυρίας, γιατί είπαμε ήταν διάφοροι οι εχθροί. Και καμιά φορά η ανθρώπινη λογική λέει να πάω με τον Φαραώ για παράδειγμα, να είμαι δυνατός, να μην μπορεί να έρθει εναντίον μου ο τάδε, ή να πάω με τον τάδε για να μην έρθει ο άλλος. Συμμαχίες. Αλλά αυτό που έδειξε τώρα όλο τον πλούτο θα μπορούσε βέβαια να εξάψει την απληστία των Βαβυλωνίων, γιατί και εκείνη την εποχή τι είχαν οι άνθρωποι. Ο πλούτος ήταν το παν, χρυσάφι και ασήμι και όλα αυτά. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή πραγματικά γιατί ένιωθεν την ανάγκη να κάνει αυτή την επίδειξη. Ματιοδοξία. Υπόμνηση ότι πιθανόν θα μπορούσε στο μέλλον να γίνουν κάποιες συναλλαγές. Βέβαια ο Ισαΐας, επειδή ήταν άνθρωπος πνευματικός, προφήτης του Κυρίου, ήταν αντίθετος με οποιαδήποτε συμμαχία ή σχέση εξάρτησης με τη Βαβυλώνα. Γιατί δεν συμβιβάζεσαι με τον εχθρό. Όταν άκουσε πώς συμπεριφέρθηκε ο Εζεκίας στους Βαβυλώνιους αγγελιαφόρους, του είχε κάνει μάλιστα και προφητεία και του είπε ότι οι Βαβυλώνοι κάποια μέρα θα μεταφέρουν όλα αυτά που τους έδειξες, θα τα πάρουν μαζί τους. Δηλαδή την έπαθες. Και μάλιστα θα πάρουν και απόγονους από σένα. Όπως και έγινε. Και ο Εζεκίας βασίστηκε στους θησαυρούς του και όχι στον Κύριο, γι' αυτό και η κρίση ήρθε σύντομα. Λέμε, Κύριε, τι συμβαίνει, τόσο καλός βασιλιάς. Δηλαδή, εκεί που σου μου έδεσε ο Κύριος την παράταση να ζήσεις, να τα κάνεις θάλασσα. Καμιά φορά λέμε, ας έφευγε από τότε που ήταν στην ακμή, το top της πνευματικότητάς του. Γιατί ο Θεός μπορεί να σε έχει φορτώσει με τις ευλογίες του και έχει πολλές φορές φανεί θαυμαστός στη ζωή σου με τις επεμβάσεις του, αλλά όχι επειδή το αξίζει και το αξίζεις, αλλά από έλεος, επειδή του το ζήτησες. Είτε για να σε φιλοτιμήσει, είτε επειδή ήθελε να τιμήσει την πίστη σου και το δικό του λόγο, είτε γιατί ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δοξαστεί στη ζωή σου. Αλλά δυστυχώς έρχονται στιγμές που τα ξεχνάμε, αδερφοί. Πόσες φορές ο Κύριος μας κάνει ευεργεσίες και σαν να μπαίνει, όχι τα ξεχνάμε επίτηδες, έναν αόρατο σκοτάδι και δεν τα θυμόμαστε, μας φεύγουν. Είναι όμορφες εντυπώσεις της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας που αφήνουμε τον χρόνο να τις σβήσει. Και τι κάνουμε τελικά, καταφεύγουμε σε ανθρώπινες προσπάθειες για να επιλύσουμε τα προβλήματά μας. Ενώ ξέρεις ότι ο Κύριος έχει βγάλει από τόσες καταστάσεις θαυματουργικά, βλέπεις μετά τον άνθρωπο του Θεού να τρέχει να λύσει τα προβλήματά του με ανθρώπινους τρόπους. Γι' αυτό ίσως είναι ανάγκη να ακούσουμε πάλι τη φωνή του Κυρίου μέσα μας. Θυμάστε όταν οι μαθητές λέει: Δεν πήραμε ψωμί. Τι θα φάμε τώρα, αγόραζε ψωμί, δεν αγόραζε. Και λέει ο Κύριος: Τόσο μπερωμένη είναι η καρδιά σας. Τίποτα δεν θυμάστε πια. Είχανε πριν λίγο ταΐσει 5.000 άτομα και σκέφτονται ότι δεν πήραμε ψωμί. Και 4.000 στην άλλη περίπτωση. Όμως ο βασιλιάς Εζεκίας λέει, ταπείνωσε τον εαυτό του και ο Θεός επέτρεψε φιλόστοργα να μην έρθει κάποια συφορά στις μέρες του. Και αυτό καλόν ήταν πάλι. Ψαλμός 103.2 λέει ο Δαβίδ,

0: να λέει στον εαυτόν του, ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και μη ξεχνάς καμία από τις καλοσύνες του. Και εμείς αδερφοί πρέπει να μην θυμόμαστε το παρελθόν τα κακά, ναι, ο Κύριος λέει βλέπε μπροστά, αλλά να μην είμαστε αναγνώμονες. Πολλά πράγματα έχει κάνει ο Κύριος, μικρά ή μεγάλα, δεν έχει σημασία, μπορεί για τα μάτια των άλλων να μην φαίνονται, για μας όμως ξέρουμε. Και λέει μη ξεχνάς καμιά από τις καλοσύνες του. Ο βασιλιάς αδερφή, όπως είπα, στην Παλαιά Διαθήκη ειδικά ήταν ένα σύμβολο που αντιπροσώπευε το λαό, το έθνος. Και τα προβλήματα που υπήρχαν στο θρόνο ήταν ένας καθρέφτης της αμαρτίας που βασίλευε στο λαό. Και αντίστροφα βέβαια. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι αν ο βασιλιάς ήταν ασεβής, παράσερνε όλον τον λαό μαζί του στην αμαρτία, στην αποστασία. Γιατί ο κόσμος βλέπει τον βασιλιά που ο Θεός τον έβαλε εκεί. Αν είναι κακός βασιλιάς, παρασύρεται. Λέει ο βασιλιάς έτσι κάνει. Θυμάστε την βασίλισσα Αστίν. Όταν την κάλεσε ο βασιλιάς και δεν πήγε, τι είπαν όλοι οι σοφοί γύρω. Πρέπει, λέει, να τιμωρηθεί και να φύγει από βασίλισσα. Διότι θα πούν όλες οι γυναίκες μας εμάς, γιατί ξέρετε, βασίλισσα, βασιλιάς, γυναίκα, άντρας, ζευγάρια. Σε μια μικρογραφία είναι η βασίλισσα και ο βασιλιάς σε ένα σπιτάκι κάπου μακριά. Και η γυναίκα θα πει στον σύζυγό της, δεν σε υπακούω, γιατί να κάνω αυτό που μου λες. Αφού η βασίλισσα αστήν δεν ακούει τον βασιλιά, ούτε εγώ θα σε ακούσω. Και λέει έτσι θα γίνει κακό σε όλο το βασίλειο. Και ο βασιλιάς είπε ναι, έχετε δίκιο και την έβγαλε. Και μπήκε η Εστήρ. Εντάξει, ο Κύριος τα κανόνισε έτσι για να μπει η Εστήρ στο θρόνο, να σωθεί ο λαός της Ισραήλ. Αλλά κοιτάξτε, το να είσαι βασιλιάς είναι μεγάλη ευθύνη. Κάνεις ένα λάθος, γίνεται τούμπανο που λέμε. Κάνεις κάτι καλό, επίσης. Δεν είσαι ένας ασήμαντος άνθρωπος σε μια γωνιά που δεν σε ξέρει κανείς. Γιατί αν ο βασιλιάς ήταν δίκαιος, οδηγούσε τον λαό του στον δρόμο του Κυρίου. Και ο Εζεκίας, αδερφοί, γενικά ήταν πολύ καλός βασιλιάς. Να κλείσουμε ένα τελευταίο εδάφιο. Δευτέρα Βασιλείων 18 από το 5. Λέει η γραφή για αυτόν. Είχε ελπίσει επάνω στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Και ύστερα από αυτόν δεν στάθηκε όμοιός του ανάμεσα σε όλους τους βασιλιάδες του Ιούδα, αλλά ούτε πριν από αυτόν. Επειδή είχε προσκοληθεί στον Κύριο. Δεν απομακρύθηκε από το να τον ακολουθεί, αλλά τήρησε τις εντολές του που ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και ο Κύριος ήταν μαζί του, όπου έβγαινε κατεβοδωνόταν και αποστάτησε ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας και δεν τον δούλεψε. Αμήν αδερφοί, βλέπουμε δηλαδή ένα καλό παράδειγμα, ένα καλό χαρακτήρα που μέσα σε μια κατάσταση, μια περίοδο που ήταν κακοί βασιλιάδες, γενικά στο λαό Ισραήλ, οι βασιλιάδες δεν ήταν καλοί. Αν τους πάρουμε δηλαδή ποσοτικά, πολύ λίγοι ήταν καλοί βασιλιάδες. Οι παραπάνω ήταν, και το ήξερε ο Κύριος, γι' αυτόν είχε πει από την αρχή, όταν ο λαός ήθελε βασιλιά. Και λέει, ο προφήτης έκλαιγε, του λέει ο Κύριος, ζήτησαν βασιλιά. Άστο να δουν βασιλιά, να δουν τον νόστον που λέμε. Ότι θα παίρνει από εσάς υπηρέτες, θα του δίνετε δέκατα, θα του δίνετε από τα χωράφια σας, θα σας εκμεταλλεύετε δηλαδή, γιατί έτσι είναι ο βασιλιάς. Όχι, θέλουμε βασιλιά. Να βγαίνει μπροστά μας, να βγαίνουμε να κάνουμε τις μάχες και να βλέπουμε τον βασιλιά όπως κάνουν τα έθνη. Όπως κάνουν τα έθνη. Μα ο Κύριος λέει, ο Κύριος είναι ο βασιλιάς σας. Μα ο Κύριος είναι αόρατος. Θέλεις πίστη και όραση για να βλέπεις τον αόρατο βασιλιά να είναι μπροστά σου, όπως ο Εζεκίας έβλεπε τον Κύριο. Οι άλλοι θέλαν να βλέπουν έναν άνθρωπο πάνω στο άλογο μπροστά να τρέχει, να είναι ο βασιλιάς. Όπως περίμεναν και τον καιρό του Χριστού ο Μεσσία, να έρθει ο Μεσσίας να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Και δεν κατάλαβαν τον Μεσσία που ήρθε. Ήξερε ο Κύριος δηλαδή ότι οι βασιλιάδες δεν θα ήταν καλοί και θα ήταν μια ζημιά στον Ισραήλ, αλλά παρόλα αυτά, αφού επέμενε ο λαός, το δέχτηκε. Ο Εζεκίας ήταν από τις καλές εξαιρέσεις. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτόν τον χαρακτήρα, γιατί βλέπουμε ότι όταν είσαι σε θέση εξουσίας και μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις δυνάμεις που ο Θεός σου έχει βάλει για καλό και όχι για κακό, έρχεται ευλογία σε ολόκληρον τον λαό. Αμήν Χριστέ μου Άγιε, ευχαριστούμε Κύριε. Δεν θέλουμε να γονγίζουμε Κύριε μας και να παραπονιόμαστε για το κάθε τι, αλλά να σε ευχαριστούμε για τα τόσα και τόσα που μας δίνεις Κύριε και πόσα άλλα Κύριε μας ευλογίες και δώρα από σένα είναι πάνω από το κεφάλι μας και περιμένουν να δοθούν Χριστέ μας. Απλά περιμένεις εσύ να δεις την καρδιά μας, το χαρακτήρα μας, τη διάθεση μας, το ζήλο μας, Κύριε. Γιατί είσαι Θεός ευλογιών, Κύριε μας. Ευχαριστούμε που ελευθέρωνες το λαό σου τόσες και τόσες φορές, Κύριε, από καταστάσεις που ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να ελευθερωθούν, Κύριε μας. Αλλά εσύ μας δείχνεις τη δύναμη σου, Κύριε, τη σοφία σου, τον τρόπο που μπορείς να ενεργήσεις και να βγάλεις τον κάθε έναν και την κάθε μία από κάθε κατάσταση, από κάθε αδιέξοδο, Κύριε. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας, Άγιε, γιατί είσαι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Και κανένας δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον σου, Κύριε. Θα το αναγνωρίσουν βέβαια όλοι στο τέλος, που θα κάμψει κάθε γόνη μπροστά σου, Κύριε, είτε επιγείων, είτε επουρανίων, είτε καταχθονίων. Αλλά εμείς θέλουμε μέσα στην ελευθερία μας να το αναγνωρίζουμε αυτόν από τώρα, Κύριε. Δεν θέλουμε να αναγκαστεί κανείς να το κάνει, αλλά από τώρα να το αναγνωρίσουμε, Κύριε μας, και να σε ευχαριστήσουμε, γιατί είσαι εσύ ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε Ιησού. Αυτό που ζητάμε, Κύριε, είναι Εσύ καθαρά να μας μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας. Έλα Εσύ και άνοιξε τα βάθη μας, Χριστέ μου Άγιε, μέσα στη διάνοιά μας, στην ψυχή, στο πνεύμα, Χριστέ μου, και μίλησέ μας, Κύριε Ιησού, η έγειρέ μας, Κύριε, να ζήσουμε την Άγια ζωή που Εσύ θέλεις, Χριστέ μας, Άγιε. Να βαδίσουμε αυτό τον Άγιο δρόμο, Χριστέ μου, που Εσύ θέλεις. Στο όνομα Σου σε ευχαριστούμε. Ζητάμε το χρίσμα Σου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν Σου μας, αμήν. Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Σήμερα θα είναι λίγο μακάβριο το κήρυγμα, γιατί θα μιλήσουμε για το μυστήριο του θανάτου. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για το μυστήριο της ζωής. Είπαμε για το μπαράι, το ασά. Κύριος θέλει να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Γι' αυτό και μετά που μας δίνει αυτό το δώρο της ζωής, ο Κύριος περιμένει ο άνθρωπος να ακούσει το λόγο, να έρθει η αναγέννηση, αυτό το μυστήριο, ο σπόρος που μπαίνει μέσα στην καρδιά, να σωθεί ο άνθρωπος, να έρθει το πνεύμα του, το Άγιο μέσα στον άνθρωπο, να κατοικήσει ο ίδιος ο Θεός που ήθελε αυτό από την αρχή να γίνει, να δημιουργηθεί αυτό το μυστήριο της ευσεβίας, να γίνουμε όπως εκείνο, να πάρουμε τη φύση του, να πάρουμε το πνεύμα του, ώστε τελικά, αδελφοί, να μας πάρει κοντά του. Ένδοξους όμως. Αμήν. Ένδοξους. Γεμάτους από τη δόξη, το μεγαλείο. Και όλα αυτά είπαμε ότι είναι μυστήρια για τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός, αδελφοί, σε αυτούς οι οποίοι είναι υπερήφανοι, σε αυτούς που είναι αλαζόνες, σε αυτούς που δεν τους ενδιαφέρει, και είναι μια μεγάλη ανοησία όλο αυτό βέβαια, αλλά ο διάβολος τους τυφλώνει. Ο Θεός του κόσμου του λέει «Ετύφλωσε το νου για να μην επιλάψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου». Το μυστήριο λοιπόν του θανάτου είναι ένα μυστήριο. Η πρώτη αναφορά για το θάνατο ξέρουμε ότι είναι στη Γένεση, που ο Κύριος διέταξε τον Αδάμ να μην φάει από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Θα μπορούσε να τρώει από οποιοδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Γιατί λέει, καθήν ημέραν φάγεις από αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Θάνατος. Ο θάνατος δεν ήταν μέσα στη βουλή του Θεού από την αρχή. Δηλαδή, όχι ότι δεν προγνώριζε το τι θα συμβεί, αλλά δεν έφτιαξε τον άνθρωπο για να πεθάνει. Σε έφτιαξε για να ζήσουμε. Στη γη πάνω, ένα ορισμένο διάστημα που ήθελε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα με ελεύθερο θέλω να έρχεται να κατοικεί ο Θεός, να έρχεται να τους υπηρετεί, τελικά να κατοικήσει ο Θεός μέσα τους και να τους μορφώσει κατ' εικόνα και ομοίωση. Τους είχε κάνει κατ' εικόνα, έπρεπε να γίνουν καθομοίωση, και όταν γινόταν καθομοίωση ο Κύριος θα τους έπαιρνε και πού θα τοποθετούσε τον Αδάμ? Στον θρόνο. Εάν έτρωγε μόνο από το δέντρο της ζωής. Άρα η αιτία του θανάτου είναι η αμαρτία. Ρωμαίους 6:23, διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ενώ το χάρισμα του Ιησού Χριστού, του Θεού, είναι ζωή αιώνιος για Ιησού Χριστού. Η ιδέα του θανάτου, και όχι μόνο η ιδέα, αλλά καθώς αντιμετωπίζει ο άνθρωπος το θάνατο, δεξιά ή αριστερά, στους γονείς του, στους παππούδες του, στους φίλους του, μπορεί να παράξει θετικά αποτελέσματα και αρνητικά αποτελέσματα. Δηλαδή, τα θετικά ποια θα είναι άραγε? Ο θάνατος γενικά είναι ίσως η καλύτερη διδασκαλία, αδελφοί, για το ανθρώπινο γένος. Γιατί μας επιβεβαιώνει κάθε φορά ότι είμαστε προσωρινοί. ότι δεν είμαστε για αυτόν εδώ τον κόσμο. Ότι κάποια στιγμή αυτό τελειώνει. Άρα δεν μπορείς να επενδύσεις σε αυτό. Κάνει τον άνθρωπο, το σοφό άνθρωπο, να ψαχτεί, να δει. Υπάρχει κάτι άλλο. Να βρει. Να γνωρίσει, να ακούσει το Ευαγγέλιο, ώστε να μετανοήσει. Ώστε να έρθει στα συγκαλά του που λένε. Ο κόσμος έξω, να αποκτήσει φόβο Κυρίου. Να καταλάβει ότι τα πάντα θα κριθούν. Και τελικά να εξητήσει το Θεό και να κύριος να το σώσει. Αυτά είναι τα θετικά, τα αρνητικά όμως ποια είναι. Τα αρνητικά είναι όταν αυτό το γεγονός απλά προκαλέσει μόνο φόβο. Διαβάζω στην προς Εβραίους το 2.14. Επειδή λοιπόν τα παιδεία, όλη η ανθρωπότητα, εμέθεξαν από σαρκό σχέματος, δηλαδή σάρκα, παλιά σκότωναν και κάποιοι σκοτώνουν έτσι για πλάκα μέχρι σήμερα, γέμισαν από σάρκα και αίμα. Και αυτός παρομοίως μετέλαβε, λέει, από αυτόν. Δηλαδή πήρε ο Κύριος μας τη θέση μας. Έγινε άνθρωπος. Ο Χριστός ήταν άνθρωπος. Και εξαιτίας της θυσίας του ήρθε να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα, το κράτος του θανάτου, του τέστην, τον διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους. Ακούστε τι λέει. Να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια τον φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι εις τη δουλεία. Εξαιτίας του φόβου του θανάτου οι άνθρωποι γίνονται δούλοι. Ποιοι άνθρωποι? Ποιους ελευθερώνει? Τους πιστούς. Οι άπιστοι πού ζουν? Στο φόβο του θανάτου. Ήρθε το τέλος. Το χάσαμε. Και ζουν με αυτό το φόβο. Να ελευθερώσει εκείνους, λέει, όσοι δια το φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου για όλους τη ζωή υποκείμενοι στη δουλεία. Κάτω από τη δουλεία. Ποια δουλεία? Ο φόβος, αδερφοί, φέρνει δεσμά. Φέρνει θάνατο. Θα δούμε, φέρνει κόλαση. Ο άνθρωπος γενικά είναι χωρίς Χριστό, είναι δεσμευμένος, είναι κάτω από τα δεσμά και το φόβο του θανάτου. Και μόνο με τον Χριστό μπορεί να ελευθερωθεί. Γιατί ο Κύριος μας λέει ότι όποιος πιστέψει σε μένα μετέβει από το θάνατο στη ζωή, κατευθείαν. Έχουμε ζωή άφθονη. Τι φέρνει αυτός ο φόβος? Ο φόβος, έχουν βρει οι επιστήμονες, ότι καταστρέφει την υγεία του ανθρώπου. Παράγει τέτοιες ουσίες μέσα στο σώμα που καταστρέφει τον άνθρωπο. Μπορεί λοιπόν να καταστρέψει την υγεία, μπορεί να φέρει απομόνωση σε ανθρώπους, να φέρει θλίψη και κατάθλιψη στους ανθρώπους, να ζουν μέσα εκεί και απομόνωση, να απομονώνονται, να μην τυχόν και πάθουν τίποτα. Άλλοι γεμίζουν τους εαυτούς με φάρμακα εξαιτίας του ότι φοβόνται μην τυχόν και γίνει κάτι, μην τυχόν και πεθαίνουμε. Ήτανε δεσμά. Γονείς κρατάνε τα παιδιά τους σε κλουβιά να μην πάθουν τίποτα και μην πάει εδώ, μην πάει εκεί. Κάπου διάβαζα για την γενιά του 60 και 70, λίγο πολύ μεγαλώσαμε εκεί, ότι τα παιδιά είναι, αυτής της γενιάς ήταν πολύ πιο καλά όσον αφορά τα συναισθήματά τους, όσον αφορά τη ζωή τους ολόκληρη, γιατί είχαν μεγαλύτερη ελευθερία, δεν υπήρχε αυτό το κλείσιμο που υπάρχει σήμερα. Συμβιβασμοί, μην τυχόν και μπορεί μέχρι και απώλεια ψυχής. Σε διωγμούς, τι είναι η απειλή η μεγάλη? Τι απειλούσαν τους πρώτους χριστιανούς? τους ρίξουν στα λιοντάρια, στα άγρια σκυλιά, να τους σκοτώσουν, να τους ρίξουν στην πυρά. Όσοι λοιπόν από αυτούς είχαν φόβο θανάτου, έκαναν ένα μεγάλο συμβιβασμό. Οι Άγιοι της Λήψης βλέπουμε στην Αποκάλυψη, ότι όσοι μείνουν κάτω, ή θα πεθάνεις, ή θα βάλεις το σφράγισμα, το αντίχριστο. Όσοι έχουν φόβο θανάτου, θα βάλουν το σφράγισμα του αντίχριστου. Φόβος θανάτου. Ένας λόγος που εμείς σαν χριστιανοί, που το λέει ο λόγος του Θεού, ότι θα πάμε στον ουρανό, είναι ότι θα είμαστε ελεύθεροι από αυτό το φόβο του θανάτου. Αμήν. Θυμάστε εκεί στην Αποκάλυψη, στο Β' κεφάλαιο με τον δράκοντα, και εσύ αρπάζεται και τον μεταφέρει στην παρουσία του Κυρίου και λέει «Και αυτοί ενίκησαν αυτόν». Η εκκλησία της αρπαγής νίκησαν τον διάβολο εξαιτίας του αίματος του Χριστού, εξαιτίας της μαρτυρίας από το στόμα τους και εξαιτίας του ότι δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν φοβήθηκαν, αδερφοί, το θάνατο. Ποιο είναι το κλειδί για να μην υπάρχει αυτός ο φόβος μέσα στον άνθρωπο? Το κλειδί είναι η αγάπη μας στον ίδιο τον Κύριο. Αυτό είναι το κλειδί. Α Ιωάννου 4:16 λέει «Και εμείς εγνωρίσαμε και πιστέψαμε στην αγάπη, την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Ο Θεός είναι αγάπη. Και ως της μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη αγάπη με θυμών, για να έχουμε παρησίαν ημέρα Κρίσεως». Δηλαδή όταν έχεις γεμίσει και υπάρχει αυτή η τετελειωμένη αγάπη, έχεις θάρρος στην κρίση. Δεν φοβάσαι την κρίση. Διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα εν το κόσμο τούτο. Φόβος δεν είναι μέσα στην αγάπη. Δεν υπάρχει φόβος. Φόβος δεν υπάρχει εν τη αγάπη. Αλλά η τελή αγάπη έξω διώκει το φόβο. Φοβόμαστε εμείς? Έχει βάλει ο Θεός, αδερφοί, δυνάμεις μέσα στον άνθρωπο ώστε να αυτοπροστατεύεται. Αμήν. Αλλά θα πρέπει να μην είμαστε δούλοι του φόβου του θανάτου. Ο Κύριος μας θέλει να μας ελευθερώσει. Διότι ο φόβος έχει κόλαση. Και ο φοβούμενος δεν είναι τελειωμένος εν τη αγάπη. Ο φόβος έχει κόλαση. Φανταστείτε. Ο φόβος έχει κόλαση. Ο Θεός μας, αδερφοί, θέλει να μας δώσει αυτή την αποκάλυψη μέσα μας και να ζούμε με αυτήν την αποκάλυψη. Να μην λέμε «Α, κι αν γίνει αυτό, α, κι αν γίνει εκείνο, α, κι αν πεθάνω». Ο Κύριος μας έδωσε ζωή αιώνια. Αμήν. Θα δούμε λίγο το θάνατο από την ανθρώπινη οπτική. Φανταστείτε οι άνθρωποι που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτό το γεγονός. Πιο πολλοί παθαίνουν ταραχή. Βλέπουν άτομα τα οποία είναι αγαπημένα και ξαφνικά πλέον να μην υπάρχουν. Άλλοι δεν θέλουν να το αντικρίσουν καν. Άλλοι καταλαβαίνουν και διαισθάνονται το πόσο σύντομη είναι αυτή η ζωή. Ξέρετε, δυστυχώς, αν και είναι μια από τις μεγαλύτερες διδασκαλίες, συχνά το ξεχνάμε μετά από λίγο καιρό. Φεύγει, γίνεται μακαρίτης, τελείωσε, το ξεχνάμε, το βάζουμε πίσω στον εγκέφαλό μας όλο αυτό, ώστε να μην το θυμόμαστε, το θάβουμε, όμως αυτό ξανάρχεται σε ένα άλλο πρόσωπο. Κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και σε εμάς. Άλλοι λοιπόν παθαίνουν ταραχή, άλλοι σου λένε «Μικρή είναι η ζωή, ας φάμε και ας πιούμε, αύριο πεθαίνουμε». Όλα είναι μάτια. Τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, δεν πρέπει να είναι έτσι. Αμήν. Θα δούμε ότι ο Κύριος μας ελευθερώνει και θέλει να μας ελευθερώσει από αυτό. Θα δούμε σήμερα το τι συμβαίνει, το τι έχουν ανακαλύψει οι άνθρωποι, αδελφοί, την ώρα του θανάτου. Καταλάβουμε ότι η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Κάπου πάμε. Αμήν. Για τους περισσότερους ανθρώπους όμως είναι ένα μυστήριο. Και είναι μυστήριο. Γιατί ο αποχωρισμός, ο βίαιος αποχωρισμός του σώματος με την ψυχή και το πνεύμα. Ήταν πλέον, ήταν συνδεμένο, ήταν ένα. Τόσα χρόνια που ζούμε ήταν ένα. Ο Θεός το ένωσε αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά γίνεται μια βία διάσπαση, χωρισμός. Είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και για τον Σολομώντα, στον Εκκλησιαστή, θα διαβάσουμε αρκετά σήμερα από τον Εκκλησιαστή. Ο Εκκλησιαστής είναι γραμμένο σε μια περίοδο που ο Σολομώντας έβλεπε τα πράγματα με την ανθρώπινη οπτική, χωρίς αποκάλυψη. Απλά παρατηρούσε και κατέγραφε. Με ψυχρή λογική, ανθρώπινη λογική, και εκεί φανερώνει, αδερφοί, το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται. Ακούστε τι λέει, χωρίς αποκάλυψη ο Σολομώντας. Γι' αυτό και είναι ένα βιβλίο ο Εκκλησιαστής, ο οποίος παρεξηγείται από πολλούς. Λέει, είπα στην καρδιά μου, περί της καταστάσεως των ανθρώπων, ότι θέλει δοκιμάσει αυτούς ο Θεός. Και όντως αυτό γίνεται. Και θέλω σε δει ότι αυτοί καθεαυτούς είναι κτίνη, ζώα. Το παίρνουν λοιπόν αυτό, κυρίως το πήραν οι εξελικτικοί, και σου λέει, να, το λέει μέσα και η γραφή, είμαστε ζώα. Σήμερα αποδείξουμε ότι δεν είμαστε αδερφοί. Γιατί το λέει ο Εκκλησιαστής, γιατί είναι σαν να είσαι στον ίδιο διάδρομο, σε ένα κυλιόμενο διάδρομο, ο άνθρωπος και τα ζώα, και πού καταλήγουν όλα. Και κάπου θα φτάσουν, στο θάνατο. Με αυτή την έννοια το λέει, ότι είτε ζώο υπάρχει, είναι, είτε άνθρωπος είναι, στο τέλος το αποτέλεσμα είναι θάνατος. Ναι, από εκεί και μετά όμως τι γίνεται. Διότι το κατάντημα των ιών των ανθρώπων είναι το κατάντημα και του κτίνους. Και ένα κατάντημα, συνάντημα λέει είναι εις αυτούς. Καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος. Και αυτή η πνοή είναι εις πάντας και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατ' ουδέν το κτίνος, διότι τα πάντα είναι ματαιώτης. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και αυτό λένε οι περισσότεροι άνθρωποι. Τα πάντα καταντώσει στον αυτό τόπο. Τα πάντα έγιναν εκ του χώματος και τα πάντα επιστρέφουν στο χώμα. Και ακούστε τι λέει ένας άνθρωπος χωρίς αποκάλυψη. Τις γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων, αν αυτό αναβαίνει εις τα άνω και το πνεύμα του κτίνους αν αυτό κατεβαίνει κάτω εις τη γη. Ποιος ξέρει. Γιατί το λέει? Γιατί δεν είχε αποκάλυψη εκείνη τη στιγμή. Δεν του είχε φανερωθεί, αδερφοί, το που πάει το πνεύμα του ανθρώπου. Αμήν. Ξέρουμε και το αποκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός βέβαια το τι γίνεται. Θυμάστε αυτή την ιστορία με τον Λάζαρο και τον πλούσιο, που λέει ότι και οι δυο πήγαν στον Άδη. Υπήρχε χώρισμα στη Σιόλ. Κόλπος του Αβραάμ, οι δίκαιοι και ο τόπος της Βασάνου. Όλοι πήγαιναν εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ήρθε ο Χριστός όμως, ο Κύριος εχμαλώτησε εχμαλωσία και πάμε πλέον, όποιος πεθαίνει και είναι δίκαιος, πλημμένος με το αίμα του Χριστού, πάει στην παρουσία του Θεού κατευθείαν. Ο τόπος της Βασάνου όμως είναι εκεί. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, μπορεί να δούμε ένα παράδειγμα παρακάτω, τον Εζεκία, ο οποίος έκλαιγε, λέει, γοερά έκλαιγε, γιατί του είπε ο προφήτης ότι θα πεθάνει. Θέλω να παρατηρήσουμε μια εικόνα εδώ, στη Β' Σαμουήλ, στην περίπτωση του Δαβίδ. Και μας δίνει κάποια στοιχεία. Αυτός μιλάει περισσότερο για τους εχθρούς του που τον κυνηγούσαν, αλλά περιγράφει και ένας, θα λέγαμε, το τι συμβαίνει όταν έρχεται ο θάνατος στον άνθρωπο. Όταν καταλαβαίνει, δηλαδή, ότι έρχεται το τέλος του. Β' Σαμουήλ 22:5 λέει, ότε του θανάτου τα κύματα με περιεκύκλωσαν. Νιώθει ο άνθρωπος σιγά σιγά το θάνατο και έρχεται. Έρχεται κοντά. Χήμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν. Γιατί λέει χήμαροι ανομίας? Γιατί, αδερφοί, θα δούμε ότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει και ο Θεός το κάνει αυτό. Θα περάσει όλη η ζωή του ανθρώπου μπροστά στα μάτια του. Με σκοπό να μετανοήσει ο άνθρωπος. Και λέει, χήμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν. Γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Ο Κύριος εργάζεται, αδερφοί, και θα δούμε πώς εργάζεται. Έχουν ανακαλύψει πράγματα και οι επιστήμονες. Πώς εργάζεται ο Θεός εκείνη τη στιγμή της μετάβασης, του διαχωρισμού. Πόνοι του Άδου με περιεκύκλωσαν, επαγίδες του θανάτου με έφτασαν και στη στεναχωρία μου πάνω επικαλέστηκα τον Κύριο και προς το Θεό ευόησα και ήκουσε τις φωνές μου εκ του ναού αυτού και η κραυγή μου ήλθε εις τα ότα αυτού. Θυμάμαι μια φορά που ένιωθα ότι έφευγα, πέθαινα, αυτό που είπα μόνο, Κύριε, δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Αμέσως, θυμάσαι ότι είσαι αμαρτωλός, θυμάσαι ότι δεν είσαι έτοιμος για να συναντήσεις τον πλάστη σου, τον δημιουργό σου, την κρίση του Θεού. Και φώναξε, λέει, έκραξα στον Κύριο. Έκραξα στον Κύριο. Και η φωνή μου ήλθε εις τα ότα αυτού. Διαβάζω για αυτούς που λέει τους χήμαρους ανομίας με κατατρόμαξαν. Μιλάει στον Ψαλμό στο 50 για τον ασεβή άνθρωπο. Λέει τι να προσέλεει να διηγήσει τα διατάγματά μου και να αναλαμβάνει τη διαθήκη στο στόμα σου. Εσύ λέει μισείς παιδεία, απορρίπτεις τους λόγους. Όταν βλέπεις κλέπτη πας μαζί του, παραδίδεις το στόμα σου στην κακία, καθήμενος λαλείς κατά του αδερφού σου, βάζεις σκάνδαλο στους υιούς της μητρός σου. Ταύτα έπραξας και σιώπησα, υπέλαβες ότι είμαι το όντι όμοιό σου, δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνω. Νομίζεις ότι κάνεις όλα αυτά που κάνεις σε αυτήν εδώ τη ζωή, εσύ ασεβή και αμαρτάνεις και νομίζεις ότι είμαι το ίδιο με σένα. Θέλω σε ελέγξει και θέλω παραστήσει πάντα έμπροστα τον οφθαλμό σου. Όλα θα περάσουν μπροστά από τα μάτια μας. Όλα θα περάσουν μπροστά από τα μάτια μας. Αδερφοί, δεν ξέρουμε ακριβώς τις κινήσεις του Θεού εκείνη τη στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι ο Κύριος κάνει τα πάντα για να μετανοήσει ο άνθρωπος. Έστω και την τελευταία στιγμή. Και οι επιστήμοι το έχουν βρει αυτό. Το δούμε αυτό. Θέλω να διαβάσω λίγο, έτσι όπως... Γιατί ξέρετε, λέει μέσα στη γραφή, τα πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχεται. Βρήκα κάτι πολύ ωραίο, το οποίο το έγραψα μετά. Ήταν ένα βίντεο το οποίο το έγραψα. Οι ανακαλύψεις που έχουν συμβεί. Βέβαια, πολλά από αυτά που συμπεραίνονται από αυτούς είναι λαθασμένα, αλλά εγώ κράτησα τα γεγονότα από αυτά που άκουσα. Αυτά τα γεγονότα έγραψα. Ότι έχουν ανακαλύψει άνθρωποι δηλαδή. Για να καταλάβουμε κάποια πράγματα και θα πρέπει βέβαια, με όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ιδιαίτερα τώρα με την νοημοσύνη, τη τεχνική νοημοσύνη, πολλή πληροφορία, πάρα πολλή πληροφορία. Άκουγα κάτι άλλο αυτές τις μέρες, έβαλαν μέσα στο κομπιούτερ αυτό, το υπερκομπιούτερ που υπάρχει, που έχουν φτιάξει, πότε θα έρθει ο Χριστός. Και σας πληροφορώ το 90% τα οποία εμείς λέμε το έχουν ανακαλύψει. Ανακάλυψε. Μιλάει για τη Σικιά, μιλάει για τις μία μέρα ίσον χίλια χρόνια, μιλάει για τις εβδομάδες της 70 του Δανιήλ. Όμως όλο αυτό χρειάζεται μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Αμήν, μεγάλη προσοχή. Γιατί? Γιατί σε λίγο η τεχνική νοημοσύνη, και το άκουσα κάποιον και το έλεγε, γιατί κρατάω πράγματα, αδελφοί, θα διεκδικήσει την παντογνωσία, όπως ο Θεός. Θα διεκδικήσει την πάντο παρουσία, όπως ο Θεός. Ένα κλικ. Την πάντο δυναμία, μπορεί να κάνει τα πάντα. Και πολλά άλλα. Με ένα πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα πλέον. Η γνώση θα πληθυνθεί, και βέβαια. Και η καλή γνώση και η κακή γνώση. Ό,τι όμως φορτώνουν στο σύστημά τους, αυτό λέει. Αυτές τις πληροφορίες λέει. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αδελφοί. Γι' αυτό και να θένουμε το Λόγο του Θεού. Για να είμαστε προστατευμένοι από όλα εκείνα τα οποία, αυτό και θα έρθει πλάνη του διαβόλου, δεν το λέει. Θα ξεχυλήσει πλάνη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω λοιπόν αυτά τα οποία άκουσα για το θάνατο. Γιατί σας είπα, με ενδιαφέρουν τα γεγονότα τα οποία έχουν ανακαλυφθεί. Λέει ότι το επόμενο δευτερόλεπτο που ο άνθρωπος πεθάνει, όλη η χημική του διάσταση είναι το ίδιο με έναν ο οποίος ζούσε πριν από λίγο. Δεν αλλάζει τίποτα. Τα άτομα είναι εκεί, τα μόρια είναι εκεί, το αίμα είναι εκεί, στις φλέβες. Όλα είναι εκεί, όπως ήταν πριν από ένα δευτερόλεπτο, όταν ο άνθρωπος ζούσε. Όλα είναι άθικτα. Τι εξαφανίστηκε λοιπόν σε αυτό το δευτερόλεπτο? Τι έφυγε? Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο ορίζει τη ζωή? Αυτή η παρουσία που εμψυχώνει την ύλη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι η ψυχή και το πνεύμα. Και αυτή η ψυχή και το πνεύμα είναι που διαχωρίζεται και φεύγει. Και τέρμα, και μετά το σώμα γίνεται χώμα στο τέλος. Αλήθεια, πού αποθηκεύεται η ψυχή και το πνεύμα? Η επίσημη επιστήμη λέει ότι η συνείδηση είναι εκείνη που αποθηκεύει την ψυχή. Δηλαδή, είναι ένα προϊόν του εγκεφάλου. Μια περίπλοκη ηλεκτροχημική αντίδραση, λένε. Αν είναι όμως, λέει, έτσι, κυβερνιόμαστε από ό,τι έχει γραφτεί μέσα μας από την εξέλιξη. Δηλαδή, είμαστε ένα κουφάρι σκέτο, άδειο, το οποίο η εξέλιξη έγραψε κάτι και με αυτό ζούμε. Έτσι αντιδρούμε σε ερεθίσματα, αλλά από μέσα μας ήμασταν κοινοί, είμαστε κοινοί. Αισθανόμαστε κάποια πράγματα χωρίς να υπάρχει, αδερφοί, μέσα μας η πραγματική αίσθηση. Ένας γιατρός στις αρχές του 20ου αιώνα προσπάθησε να απαντήσει επιστημονικά σε αυτή την ερώτηση. Και έκανε ένα πείραμα, το έχω ακούσει παλιά, το έλεγε ο αδερφός ο Θέμης αυτό. Το όνομά του είναι Duncan McDougall. Αυτό έγινε στις αρχές του αιώνα. Και έπιασε 6 ασθενείς, οι οποίοι ήταν ετοιμοθάνατοι. Το μοναδικό εργαλείο το οποίο έφτιαξε ήταν ένα κρεβάτι το οποίο το είχε μετατρέψει σε μια τέλεια ζυγαριά ακριβίας. Και εκεί πάνω έβαλε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε φυματίωση, παρεδεδειμένος, χωρίς να κουνάει, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, χωρίς να αλλάξει τίποτα, και περίμενε και έγραφε στο ημερολόγιο του λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Αμέσως μετά που πεθαίνει, βλέπει τη ζυγαριά και χάνει 21 γραμμάρια. Και το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Τι άλλαξε? Γιατί χάθηκαν αυτά τα 21 γραμμάρια? Τι ήταν αυτό? Αυτό έγινε τη 10η Απριλίου του 1907. Δεν υπήρχε θέμα μετακίνησης, δεν υπήρχε θέμα κάτι άλλο. Έλεγαν οι αφισβητείες ότι μπορεί να είναι οι υδρότες που έφυγε και να εξατμίστηκε ή ο αέρας. Όμως ο υδρότας για να φύγει θα πρέπει να ζεσταθεί το σώμα. Και μάλιστα σε κατάσταση βρασμού ώστε να εξατμιστεί ο υδρότας. Ακόμα και ο υδρότας να φεύγει, κάποιος υδρότας, πάλι το βάρος είναι εκεί. Ο αέρας στα πνευμόνια, αν φύγει λέει όλος, είναι 7 γραμμάρια. Τα 14 που πήγαν, να φεύγει όλος ο αέρας. Τι ήταν εκείνο λοιπόν το οποίο χάθηκε, εξαφανίστηκε? Είδε επίσης τα άλλα άτομα τα οποία πέθαναν με τον παρόμοιο τρόπο ότι δεν λειτουργήσαν με αυτόν τον ακριβώς τρόπο. Δηλαδή άλλα έχασαν αυτά τα γραμμάρια μετά από κάποια δευτερόλεπτα ή κάποια άλλα μετά από κάποια λεπτά. Και συνειδητοποίησε ότι ανάλογα με την ψυχική κατάσταση του κάθε ενός ανθρώπου, όλο αυτό έφευγε, δηλαδή ο πρώτος ήταν τελείως παρετημένος, χωρίς αντίσταση, χωρίς τίποτα. Άλλοι πάλεψαν για τη ζωή τους και έφυγε σταδιακά αυτό, λέει. Αλλά σε όλους συνέβη το ίδιο πράγμα. Ένα άλλο πείραμα ήταν ότι ζύγισε αυτός ο άνθρωπος 15 σκύλους τη στιγμή του θανάτου και δεν έχασαν κανένα γραμμάρι. Ζώο. Λυσιαστής λέει, πάντες είμαστε ζώα και λες και είμαστε κτίνοι, αλλά υπάρχει διαφορά. Και σου λέει, γιατί στον άνθρωπο να χαθεί και τι είναι αυτά τα 21 γραμμάρια που χάνονται και στα ζώα δεν χάνονται. Τι είναι αυτό?
2: Κάτι είναι.
1: Τι θέλει να μας δείξει ο ποιητής? Ότι κάτι φεύγει από τον άνθρωπο. Κάτι ιδιαίτερο φεύγει από τον άνθρωπο που από τα ζώα δεν χάνεται αυτό. Δεν μπορεί να εξαφανιστεί η ύλη. Γιατί είμαστε ύλη μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Ο Αϊνστάιν λέει ότι αν 21 γραμμάρια ύλης μετατραπούν σε ενέργεια, τότε είναι βόμβα πυρηνική μπορεί να συμβεί. Άρα ο κάθε ένας άνθρωπος που πεθαίνει θα ήταν ένα πυρηνικό γεγονός, μια έκρηξη φοβερή που πεθαίνει ο κάθε ένας άνθρωπος και χάνει 21 γραμμάρια. Η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου φεύγει. Φεύγει. Και πάει στην παρουσία του Θεού. Έχουμε δει πολλές επιθανάτιες εμπειρίες. Και θα δούμε και άλλες περιπτώσεις. Μια περίπτωση εδώ πέρα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Το τι συμβαίνει σε τυφλούς ανθρώπους που δεν έχουν δει καθόλου φως. Εκγενετής τυφλή. Ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται είναι η τελική διάβγεια. Δηλαδή ξαφνικά ο άνθρωπος όταν πεθαίνει είναι σαν να ανασταίνονται πράγματα στο σώμα του. Ένα παράδειγμα είναι ένας ασθενής με Αλσχάιμερ σε προχωρημένο στάδιο, ο εγκέφαλος καταστραμμένος, οι διασυνδέσεις μέσα, οι νευρονικές συνδέσεις σπασμένες και ξαφνικά λίγο πριν πεθάνει βλέπει τα παιδιά του, τα λέει με το όνομά τους, θυμάται πράγματα που όλα αυτά ήταν καταστρεμμένα μέσα στον εγκέφαλό του. Μιλάει για το παρελθόν, μιλάει με σαφήνεια, οι άνθρωποι κλαίνε, λένε ότι είναι θαύμα και ξαφνικά πεθαίνει. Τι συμβαίνει? Αυτό, αδελφοί, το έχετε παρατηρήσει και το ξέρουμε. Δεν το έχετε ακούσει? Ξαφνικά βλέπεις τον άλλον και σαν να ανασταίνεται, σαν να... Τι γίνεται? Ακούστε τώρα τι γίνεται. Για πολύ καιρό πιστευόταν ότι η εγκεφαλική δραστηριότητα απλώς μειωνόταν μέχρι να μηδενιστεί στις περιπτώσεις που ο άνθρωπος πέθαινε. Αλλά το 2022 μια περίπτωση άλλαξε τα δεδομένα. Γιατί? Ένας ασθενής 87 ετών είχε τον εγκέφαλό του υπό παρακολούθηση με ηλεκτροεγκεφαλογράφο. Όταν υπέστη μια κεραυνοβόλα καρδιακή προσβολή και πέθανε. Όμως το φαινόμενο αυτό ήταν ότι που άλλαξε τα δεδομένα ήταν ότι κατέγραφε αυτό το μηχάνημα της λειτουργίας του εγκεφάλου την ώρα που πέθαινε ακριβώς ο άνθρωπος. Κατέγραψε λοιπόν μια πλήρη και υψηλής ανάλυσης καταγραφή του ανθρώπινου εγκεφάλου τη στιγμή του θανάτου. Και ακούστε, τα δεδομένα λέει είναι τρομακτικά. Αντί να σβήσει στα δευτερόλεπτα μετά την καρδιακή προσβολή ο εγκέφαλος, εξεράγησε δραστηριότητα. Αντί να σβήσει, ξαφνικά γίνεται ένα θαύμα στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Μια καταιγίδα κυμάτων γάμα, τα πιο γρήγορα και υψηλή συχνότητας, λέει, που μπορεί να παράξει ο εγκέφαλος. Σε ζωντανούς ανθρώπους αυτά τα κύματα δημιουργούνται όταν είναι σε καταστάσεις, λέει, αιχμής της συνείδησης. Όταν ο άνθρωπος είναι σε βαθύ διαλογισμό, στιγμές μεγάλης διορατικότητας, συγκέντρωσης και αυτά κτλ. Κρίνονται αυτά τα κύματα. Και το πιο σημαντικό, αυτή η δραστηριότητα δεν ήταν χαοτική, δηλαδή δεν ήταν τυχαίοι σπασμοί νευρώνων μέσα στον εγκέφαλο που πεθαίνουν. ήταν μια απόλυτη συνεκτική συμφωνία, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήθελε κάτι να γίνει. Και τι ήθελε να γίνει, γιατί γινόταν αυτό? Διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου που κανονικά λειτουργούν ξεχωριστά, όραση, μνήμη, συναίσθημα, συγχρονίστηκαν σε ένα μοναδικό και ισχυρό ρυθμό. Και η πληροφοριακή ανάλυση αυτού του μοτίβου αποκάλυψε κάτι απίστευτο. Η δομή, λέει, αυτής της έκρηξης δραστηριότητας είναι επανομοιότυπη με αυτή της μαζικής μεταφοράς δεδομένων. Μια δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ενός αρχείου. Και λέει μέσα αυτό που η γραφή λέει. Είναι, λέει, σαν αυτή την παλιά φράση ότι πέρασαν από τα μάτια μου όλη η ζωή μου. Ξαφνικά ο εγκέφαλος δραστηριοποιείται με τέτοιους ρυθμούς ώστε να περάσει όλη η ζωή σου μπροστά από τα μάτια σου. Ποιος είναι ο σκοπός? Μετάνοια. Και ποιος είναι άλλος σκοπός? Η μεταφορά όλων αυτών των δεδομένων, γιατί η ψυχή τι είναι? Τα λέμε η ψυχή, έχει να κάνει με την διάνοια, έχει να κάνει με τα συναισθήματα, έχει να κάνει με το ελεύθερο θέλω. Αυτά τα τρία κύρια στοιχεία της ψυχής μας, της ανθρώπινης ψυχής. Αυτά τα τρία στοιχεία μεταφέρονται όταν λέει έφυγε η ψυχή του. Είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Μαζί και το πνεύμα το ανθρώπινο. Και πάει στην παρουσία του Θεού. Εάν είμαστε σωσμένοι. Φαίνεται, λέει, να είναι μια κυριολεκτική περιγραφή μιας φυσιολογικής διαδικασίας. Αυτά δεν τα γράψαν χριστιανοί. Για να εξηγούμαστε. Τα γράψαν επιστήμονες. Ο εγκέφαλος στις τελευταίες λίγες στιγμές δεν προσπαθεί να επανακινήσει την καρδιά. Να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να κινήσει ξανά την καρδιά, μήπως και. Ασχολείται με ένα άλλο έργο, να αρχιοθετήσει μια ολόκληρη ζωή εμπειριών για να τη στείλει κάπου. Τη στιγμή του θανάτου ο εγκέφαλος φαίνεται να απελευθερώνει τις δικές του ουσίες για να σπάσει το φράγμα της αντίληψης. Περισσότερο από μια ψευδαίσθηση αυτό που συμβαίνει, λέει, είναι ένα πλήρες ξεκλείδωμα. Ανοίγουν πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι ο εγκέφαλός μας λειτουργεί μόνο το 1/10. Το 1/10 του εγκεφάλου λειτουργεί. Το άλλο, γιατί το φτιάξε ο Θεός? Υπάρχουν λόγοι. Μια τελευταία, λέει, λεπτομέρεια. Ακούστε τι λέει. Οι μελέτες δείχνουν ότι το μέρος του εγκεφάλου που επεξεργάζεται τον ήχο, ο ακουστικός φλοιός είναι το τελευταίο που σβήνει. Το έχουμε ξανακούσει και αυτό. Επειδή το έχουμε ακούσει έτσι από εδώ και από εκεί και τα είδα εδώ, γι' αυτό και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία να, δηλαδή να τα καταλάβουν πιο λεπτομερώς. Ο ακουστικός λοιπόν φλοιός είναι το τελευταίο που σβήνει. Το άτομο δεν αναπνέει πλέον, η καρδιά δεν χτυπά, αλλά εξακολουθεί να ακούει το γιατρό που δηλώνει την ώρα του θανάτου, το κλάμα των αγαπημένων του, και αυτή είναι παγιδευμένη μεταξύ δύο κόσμων, έχοντας συνείδηση αλλά ανίκανη να απαντήσει. Η μετάβαση, δηλαδή, από τη ζωή στο θάνατο δεν είναι στιγμία. Δεν φανταστείτε το. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε και οι ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν. Πρέπει να τους μιλάμε. Ο Θεός το έχει κάνει αυτό. Μήπως και ακούσει ο άνθρωπος. Έστω την τελευταία στιγμή. Έστω ακούει ο άνθρωπος μέχρι την τελευταία στιγμή. Και μετά τη στιγμή. Αφού η καρδιά έχει σταματήσει, ο άνθρωπος ακούει. Μια άλλη περίπτωση που λέει εδώ είναι ότι βρήκαμε, λέει, 314 τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανθρώπων που γεννήθηκαν εντελώς τυφλοί, εκγενετής τυφλοί. Και πέθαναν και μετά έγινε η ανάνυψη, δηλαδή πέρασαν αυτό το κατόφλι του θανάτου και επέστρεψαν. Ο οπτικός φλοιός τους Δεν είχε ενεργοποιηθεί ποτέ. Ήταν εγενετής τυφλή. Δεν ήξερα τι είναι το φως. Το χρώμα. Και κάτι το οποίο δεν είχα σκεφτεί ποτέ, γράφει εδώ. Τα όνειρά τους πώς είναι. Πώς είναι τα όνειρά τους. Σε αυτούς που είναι εγενετής τυφλή. Τα όνειρά τους, λέει, αποτελούνται από ήχους, μυρωδιές και απτικές αισθήσεις καθώς πιάνουν. Αυτά είναι τα όνειρά τους. Δεν βλέπουν εικόνες σαν και εμάς, γιατί δεν έχουν δει ποτέ εικόνες. Μυρωδιές. Ήχοι. Φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό. Ωστόσο, τη στιγμή του κλινικού θανάτου, το 98% των ανθρώπων αυτών είδαν. Όχι με ανοιχτά τα μάτια. Αλλά είδαν, αδελφοί, τα σώματά τους, λέει, στο χειρουργικό τραπέζι. Είδαν τους γιατρούς, τα εργαλεία, το χρώμα των πλακιδίων και μετά άρχισαν και περιέγραφαν το τι είδαν. Αυτά είναι τα μάτια του πνεύματος. Αυτά είναι που έχουμε ακούσει σε πιθανάτιες εμπειρίες που βλέπουν το σώμα τους. Πόσες φορές το έχουμε δει. Ή να ανεβαίνει πάνω, να αφήνει ή ξέρω να μεταφέρεται κάπου αλλού. Αυτά, αδελφοί, δεν είναι εικασίες, δεν είναι κάτι το οποίο μια ανθρώπινη φαντασία το ανακάλυψε. Είναι εμπειρίες ζωής και μαρτυρίες ανθρώπων. Εάν η όραση, λοιπόν, είναι μια λειτουργία του εγκεφάλου, ένας τυφλός, λέει, δεν μπορεί να δει. Δεν μπορεί να δει. Βλέπουμε ότι, αδελφοί, δεν είναι μόνο αυτό που είμαστε. Δεν είμαστε απλά χώμα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο. Και είναι θαυμαστό. Απλά το σώμα μένει κάτω. Τη στιγμή του θανάτου. Όμως η ψυχή και το πνεύμα εξακολουθούν και ζουν στην παρουσία του Θεού. Και ο Θεός, αδελφοί, περιμένει την Ανάσταση. Τώρα, θα πούμε λίγο στον Εκκλησιαστή, στο 12-1. Εκεί περιγράφει ο Εκκλησιαστής, μεταφορικά, δεν είναι πεζός λόγος, είναι μεταφορικός λόγος, τη στιγμή που ο άνθρωπος φεύγει. Το τι συμβαίνει στον άνθρωπο. Με ένα πολύ όμορφο μεταφορικό λόγο, θα δούμε σήμερα. Και βέβαια υπάρχει και μία, είχα και δώσει ο Κύριος τον χρόνο, μία μεταφορική εξήγηση που έχει να κάνει εσχατολογική εξήγηση. Αλλά θα δούμε τώρα τα σύμβολα που χρησιμοποιεί το τι συμβαίνει στον άνθρωπο, αδερφοί. Αμήν. Και το που καταλήγει τελικά. Ότι ο θάνατος είναι η καλύτερη διδασκαλία. Να φοβόμαστε τον Κύριο. Ακούστε τώρα τι λέει. Ενθυμού τον πλάστη σου εν τες ημέρες της νεότητός σου, πριν να έρθουν εκακέ ημέρε. Είναι να φτάσεις 100 χρονών και εκεί να θυμηθείς, να μην μπορείς να κουνήσεις τον πλάστη σου. Τώρα που είσαι νέος, πριν να έρθουν αυτοί οι καιροί κακοί, περάς τα γυρατιά, μπεις μέσα στα γυρατιά. Ενθυμού του πλάστη σου. Δόξασέ τον. Αφιέρωσε τη ζωή σου σε αυτόν. Και φτάσωση τα έτη σου εις τα οποία θέλεις πει δεν έχω ευχαρίστηση σε αυτά. Όσοι οι άνθρωποι επιθυμούν να πεθάνουν, να φύγουν από αυτή τη ζωή, να φύγουν από την ταλαιπωρία. Πριν σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και η σελήνη και οι αστέρες και επανέλθωση τα νέφη μετά τη βροχή. Τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής? Ο ήλιος ποιος είναι? Πριν σκοτιστεί ο ήλιος. Αναφέρεται, αδελφοί, στην αιωνιότητα που είναι μέσα στον άνθρωπο. Οι αντανακλάσεις αυτού του φωτός δίνουν φως στη ζωή μας και ζούμε με αυτό. Αμήν. Πριν να σκοτεινιάσουν. Ο Κύριος μας έχει βάλει το λάμ μέσα μας, την αιωνιότητα. Είναι ένα φως. Είναι ο ήλιος. Η σελήνη αναφέρεται στην ψυχή ως προς τα συναισθήματα. Τα συναισθήματά σου

Οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Αυτές είναι οι αστέρες. Οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Θα πρόκειται να φθαρούν. Δεν θα έχουν την ίδια ικανότητα τότε. Αδερφοί, ο Κύριος θέλει να τον δοξάσουμε τώρα που είμαστε αρτιμελείς υγιείς. Δώσουμε δόξα. Γιατί ξέρετε, όταν γεράσει ο άνθρωπος, μπορεί να συμβούν δυότινα. Ή να δώσει μορία στο Θεό ή να δώσει δόξα στο Θεό. Τελικά. Να καταλάβει ότι η ζωή του ήταν μια ματαιότητα. Και επανέλθω, λέει, τα νέφη μετά τη βροχή, αναφέρεται στην άνοια των ανθρώπων, στην κατάσταση των γυρατιών, όπου ο άνθρωπος σοβαρεύεται περισσότερο, όπου δεν υπάρχει ελευθερία ή το φως της νιώτης πλέον. Βλέπουμε τους ανθρώπους που χάνουν σιγά σιγά τα λογικά τους, χάνουν σιγά σιγά τη μνήμη τους. Τα νέφη έρχονται και επισκιάζουν. Είναι σαν την περίπτωση που λέει, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι μέρα σωτηρίας. Πριν να έρθει ο Αντίχριστος, πριν να έρθουν τα σύννεφα, τώρα που μπορεί να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, μην περιμένεις στη δυσκολία, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Πολλοί άνθρωποι αυτοκτονούν από την απογοήτευσή τους. Ότε οι φύλακες της οικίας θέλουσι τρέμει, συνεχίζει ο εκκλησιαστής. Φύλακες της οικίας, οι βραχίονες, οι παλάμες αρχίζουν να τρέμουν. Δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του πλέον. Έχετε δει ανθρώπους που τρέμουνε? Καμιά φορά κοροϊδεύουν τους ανθρώπους που τρέμουν τα χέρια τους. Τελείως. Σου λέει, τώρα που είσαι στα καλά σου, ζήτησε τον Κύριο και δόξασε τον Κύριο με το ίδιο σου το σώμα. Αμήν. Τα μέλη μας που ήταν μέλη αδικίας και ανομίας να γίνουν μέλη δικαιοσύνης. Και οι άνδρες ισχυροί θέλουν συγκλονίζεστε. Οι άνδρες ισχυροί είναι τα πόδια μας. Και εκεί βλέπεις να τρέμουν καθώς ο άνθρωπος φτάνει στο τέλος του. Η αλέθουση θέλει σου πάυση, διότι λιγοστεύσαν τα δόντια μας που αλέθαμε πια. Μια χαρά και σιγά σιγά χάνουμε τα δόντια μας. Χάνει ο άνθρωπος. Βλέπετε ότι ο θάνατος, αδερφοί, έρχεται σταδιακά. Σιγά σιγά. Μας εγκαταλείπει το σώμα μας. Γιατί σταδιακά, γιατί θα πρέπει, αδερφοί, να έχουμε αυτή τη διδασκαλία ότι ζούμε σε φθορά. Αμήν. Ζούμε σε φθορά. Και βλέπουσε δια των θηρίδων, θέλουσε να μαυρωθεί, τα μάτια μαυρίζουν. Μαυρώθησαν τα μάτια, δεν βλέπουν καλά. Είναι καμπανάκια αυτά. Ότι το τέλος της βιολογικής μας ζωής έρχεται. Πόσο καιρό μας παίρνει σε φυσιολογικές συνθήκες στον άνθρωπο να το κατανοήσει αυτό, να καταλάβει και να ζητήσει το Θεό. Ας πούμε, καμπανάκι. Μόλις είχε τα μάτια τα δικά μου, τα είχα μετρήσει νέος και ήταν ακριβώς, μηδέν, δεν υπήρχε πρόβλημα. Ούτε πρεσβειοποίηση, ούτε μοιοπία. Και μόλις έπρεπε να βάλω γυαλιά, λέω, οχ, τα μάτια μου. Και μετά το συνηθίζεις και αυτό. Μετά το ένα, μετά το άλλο, μετά... Ναι, αλλά είναι καμπανάκια ότι ζήτησε τον Κύριο. Και οι θύρε θέλουσι κλειστεί εν τη οδό. Είναι τα χείλη οι θύρες. Πρέπει, καθώς φεύγουν τα δόντια, ο άνθρωπος να κρατάει το στόμα του κλειστό, αλλιώς ανοίγει στο τέλος. Αλλά έχει να κάνει και με το ότι κλείνει το στόμα του, γιατί δεν έχει τις αντιλήψεις που είχε πριν, για να μπορεί να φέρει μια συμβουλή σωστή στους ανθρώπους, καθώς φτάνει στο τέλος. Ότε θέλει ασθενής η φωνή της αλεθούσης και ο άνθρωπος θέλει εγείρεστε στη φωνή του στρουθίου, κοιμάται ελαφριά, δεν μπορεί. Και πάσε θυγατέρες του άσματος, ατονίσωση, δεν έχει όρεξη ούτε για γλέντια ούτε για χορούς.
Ότε θέλω συμφωνώ.

0: φοβήσει το ύψος, θερούσε τρέμει εν τη οδό. Δεν μπορεί να πηδάει ο ηλικιωμένος όπως πριν. Και τρέμει λέει στο δρόμο, δεν μπορεί να σταθεί στο δρόμο. Γιατί μπορεί να πέσει, να γλιστρήσει, να σπάσει τη λεκάνη και μετά αρχινά τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει, ότε η αμυγδαλαία θέλει ανθίσει. Ποια είναι η αμυγδαλαία? Τα άσπρα μαλλιά. Τα άσπρα μαλλιά. Αδελφοί, τα άσπρα μαλλιά. Πότε ανθίζει? Το χειμώνα. Και δηλώνει την αρχή της άνοιξης όμως. Δηλαδή τι δηλώνει? Ότι αυτό το σώμα σπείρεται με φθορά, αλλά ανίσταται εν αυθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία, όμως ανίσταται εν δόξη. Ο Κύριος, αδελφοί, όταν ο άνθρωπος έχει αποκάλυψη, βλέπει τα γυρατιά, έχει τακτοποιήσει την ψυχή του, τη ζωή του και βλέπει μετά τη μετάβαση. Σπείρεται σώμα ζωικό, ανίσταται, λέει, σώμα πνευματικό. Αμήν. Δεν απογοητεύεται. Δεν απογοητεύεται. Για φανταστείτε το. Να ζεις μια άγια ζωή. Όσο το δυνατόν. Να έχεις αφιερώσει τη ζωή σου σε εκείνον. Να κάνεις το θέλημά του με όσο την καρδιά. Όχι ότι δεν είσαι αμαρτωλός. Και βέβαια όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και να περάσει όλο αυτό μπροστά από τα μάτια σου στο τέλος. Και να σου δείξει ο Κύριος τους αγώνες σου, τα τρεξίματά σου, τις επισκέψεις σου που έκανες σε ασθενείς, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που έχεις κηρύξει το Ευαγγέλιο, που έχεις... Και να φύγεις με αυτό. Αντί να φύγεις με άλλες εικόνες. Με άλλες εικόνες. Άσχημες. Με πράγματα τα οποία λέει αλλού η Γραφή, τώρα λέει ντρέπεστε για αυτά που κάνατε. Η ακρίδα θα προξενεί βάρος, ανεβαίσθητοι άνθρωποι, πριν λυθεί η αργυρά άλυσος. Ποια είναι αυτή η αργυρά άλυσος? Η αλυσίδα, η ασημένια. Είναι το ανεκτίμητο πετράδι της ζωής. Η σύνδεση που μας έκανε ο Κύριος, σώμα, η ψυχή και το πνεύμα, μας κρατάει μια ασημένια αλυσίδα. Και αυτή λύνεται πλέον και χάνεται. Ξεχωρίζει, σπάει και ξεχωρίζει το σώμα από την ψυχή και το πνεύμα. Και σπάσει ο λίχνος ο Χριστός. Αναφέρεται στο πνεύμα. Το αναφέρει ο Λόγος του Θεού, λέει ο λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου, αλλού λέει για τον οφθαλμό. Και συντριφθεί η υδρία εν τη πηγή, σπάσει η καρδιά που μετέφερε το αίμα σε όλο το σώμα. Το αίμα σταματάει να ρέει πλέον, επειδή μέσα σε αυτό είναι η ζωή και ο άνθρωπος χάνεται. Χαλάσει ο τροχός εν το φρέατι, δεν υπάρχει αυτή η κίνηση. Και επιστρέψει το χώμα εις τη γη, καθώς ήτο, και το πνεύμα επιστρέψει εις τον Θεόν, ως της έδωκε αυτό. Εδώ ο Εκκλησιαστής τι λέει? Ότι το πνεύμα επιστρέφει στον Θεό. Λέει, ποιος ξέρει, έλεγε αλλού. Αν ανεβαίνει κάτι το πνεύμα του Θεού ή υπάρχει. Εδώ με αποκάλυψη λέει ότι και το πνεύμα θα επιστρέψει στον Θεό, ως της έδωσε αυτό. Εμείς οι πιστοί, αδελφοί, καταλαβαίνουμε ένα βασικό μάθημα. Και το μάθημα είναι το εξής. Η ουσία αυτής της ζωής που ζούμε είναι να παραδώσουμε την ψυχή μας, το σώμα μας, στα χέρια του πλάστη. Αμήν. Κάνουμε το θέλημά του. Λέει για το σώμα μας. Δεν είμαστε, λέει, κύριε αυτών. Κύριος είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να μας οδηγεί και να μας κινεί. Και με ένα τελευταίο εδάφιο θα κλείσουμε σήμερα. Προσέξτε. Την άλλη φορά θα μιλήσουμε για την Ανάσταση, το μυστήριο της Ανάστασης. Δεν τελειώνουμε εδώ. Αμήν, είπαμε θα είναι λίγο μακάβριο σήμερα. Αλλά δεν τελειώνουμε εδώ. Εδώ είναι που είναι τα καμπανάκια για να ετοιμάσουμε την καρδιά μας. Αλλά μετά είναι το μυστήριο της Ανάστασης και το μυστήριο του γάμου ανάμεσα στο Χριστό και στην Εκκλησία. Διαβάζω ένα τελευταίο εδάφιο, Εκκλησιαστής 12:13. Ας ακούσουμε το τέλος όλης της υποθέσεως. Φοβού το Θεό και φύλατε τα εντολές αυτού. Επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν παν έργων και παν κρυπτών, είτε αγαθών είτε πονηρών. Φοβού τον Κύριο. Αρχή σοφίας, φοβός Θεού. Αμήν. Ας παραδώσουμε, αδελφοί, το σώμα μας σε εκείνον που το έπλασε. Αμήν. Ας παραδώσουμε το σώμα μας σε εκείνον που το έπλασε. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι ένα είδος τύπος όλο αυτό που έχει να κάνει με την κοινωνία. Αμήν. Για να μας θυμίζει κάτι. Θέλω να διαβάσω λίγο από το Καταλουκά, θα ξεκινήσω κατευθείαν, που λέει ο Κύριος στο 22 κεφάλαιο και 14 εδάφιο και λέει: και όταν ήρθε η ώρα, εκάθισε στην τράπεζα και οι 12 Απόστολοι μετ' αυτού. Λέει, ήταν οι τελευταίες ώρες πια που θα μπορούσε να είναι μαζί με τους μαθητές του σαν άνθρωπος με σάρκα. Είχε κάτσει ακόμα άλλες 40 μέρες μετά την Ανάστασή του σαν Πνεύμα ο Κύριος, αλλά ήταν λιγοστές οι ώρες πλέον που θα ήταν μαζί με τους μαθητές. Και ξέρουμε ότι ήθελε και επιθύμησε εκείνο το τελευταίο Πάσχα να φάει με τους μαθητές. Και βέβαια μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που είχε με την κοινωνία, σε αυτό το τραπέζι με τους μαθητές του Κύριος, είπε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Και ο μόνος που τα περιγράφει αυτά τα πράγματα είναι ο Ιωάννης. Είναι καλό να διαβάσετε από το κεφάλαιο 13 του Ιωάννη μέχρι και το 17 κεφάλαιο. Ο Ιωάννης μιλάει για όλα αυτά που ο Κύριος είπε, για εκείνες τις ώρες ο Ιησούς. Περιγράφει τι ακριβώς είπε ο Κύριος Ιησούς, ήταν οι τελευταίες παραγγελίες στους μαθητές και είναι πάρα πολύ βαρισίμαντες. Αμήν. Μέσα σε αυτές είναι και ότι από την αγάπη που θα έχουμε ένα μεταξύ μας, θα καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε δικοί του μαθητές. Αμήν. Και μιλάει πάρα πολύ, δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην Εκκλησία, στο σώμα του. Αμήν. Και σε αυτή την ενότητα που θέλει ο Κύριος να υπάρχει αναμεταξύ του Θεού μαζί με εμάς. Να είμαστε ένα μαζί με τον Θεό μας και εμείς όλοι να είμαστε ένα. Γι' αυτό ακριβώς είναι που πρεσβεύει και η κοινωνία. Και λέει: πολύ επιθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με εσάς προτού να πάθω. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγη πλέον εξ αυτού εσού εκπληρωθεί εν τη βασιλεία του Θεού. Και λαβών το ποτήριο ευχαρίστησε και είπε: λάβετε τούτο και διαμοιράσετε σ' αλλήλους. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω πια από του γεννήματος της Αμπέλου εσού έλθει η βασιλεία του Θεού. Βλέπουμε ότι μας βάζει ο Κύριος υπεύθυνος να διαμοιράσουμε τη θυσία του, να μοιράσουμε το αίμα του. Είναι στα χέρια μας το αίμα του. Θέλει ο Κύριος να το λάβουμε στα χέρια μας και να το διαμοιράσουμε. Και αυτή είναι η αρχή. Από αυτό θα ξεκινήσουμε για να δούμε ότι ο Κύριος μας βάζει αυτή την ευθύνη να μπορέσουμε να μοιράσουμε τη θυσία και σε άλλους ανθρώπους. Και λαβών άρθρο ευχαριστή σας έκοψε και εδώ και εις αυτούς λέγω: τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών διδόμενο, τούτο κάνετε στη δική μου ανάμνηση. Βλέπουμε, μας λέει ο Κύριος ότι όλο αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι μαθητές από εδώ και πέρα, γιατί το λέει και ο Απόστολος Παύλος, θα το δούμε στο τέλος όταν θα μπούμε στην κοινωνία πλέον, ότι και ο Απόστολος Παύλος παρέλαβε από αυτό που του δόθηκε από τον Κύριο, τα ίδια ακριβώς έκανε, και λέει ότι όλο αυτό πρέπει να το κάνουμε για την ειδική του ανάμνηση. Αμήν. Δηλαδή, όλο αυτό που κάνουμε σήμερα γιατί είναι, ποιος είναι ο λόγος, να θυμηθούμε. Είναι σαν ένα πράγμα ότι συνέχεια αυτό που παθαίνουμε σαν άνθρωποι τι είναι, να ξεχνάμε. Να ξεχνάμε και πρέπει συνέχεια κάτι να μας θυμίζει. Ο Κύριος τους έβαλε να κάνουν θυσίες, το Πάσχα, νεομηνίες, σκηνοπηγία, κάθε χρόνο όλα αυτά τα πράγματα, γιατί έπρεπε να τους θυμίσει πράγματα, να τους μοιράσει ο Κύριος πράγματα για το μέλλον, να μην τα ξεχνάνε αυτά τα πράγματα. Και βλέπουμε ότι όταν ξεχνάς, χάνεις και την όρασή σου. Αλλά μας λέει εδώ τη λέξη ανάμνηση, που έχω ξαναμιλήσει λίγο για την ανάμνηση, αλλά θα θυμηθούμε. Ανάμνηση τι σημαίνει? Είναι επαναφορά στη μνήμη προσωπικών βιωμάτων ορισμένης χρονικής στιγμής του παρελθόντος. Λέει ότι η ανάμνηση τι είναι? Ότι επαναφέρεις πράγματα στη μνήμη σου, βιώματα ορισμένης χρονικής στιγμής του παρελθόντος. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι βιώσαμε αυτή τη στιγμή μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Δεν τη βιώσαμε, δεν καθίσαμε ποτέ μαζί του να φάμε, να πιούμε, ούτως ώστε αυτό να το κάνουμε στη δική του ανάμνηση. Ναι, στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει, αλλά πνευματικά έχει γίνει. Αμήν. Είναι κάτι που ο Κύριος μας άνοιξε τη θυσία του, μας έχει φέρει αποκάλυψη μέσα στη ζωή μας. Βιώσαμε την εμπειρία να σηκώνει ο Κύριος τις αμαρτίες και τα λάθη, τις κατάρες από πάνω μας. Ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε, από πού βγήκαμε, μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την αμαρτία, πώς νιώσαμε μαζί με τον Κύριο, από αυτή την πρώτη όμορφη αγάπη που νιώσαμε ότι ο Κύριος ήρθε και μας άνοιξε την αλήθεια του. Και αυτό είναι κάτι που είναι εμπειρικό και πρέπει αυτό συνέχεια να το φέρνουμε στη μνήμη μας. Πέρα όμως από αυτό, μπορούμε να δούμε και πνευματικά ότι ναι, αυτή την συγκεκριμένη στιγμή που ο Κύριος κάθισε με τους μαθητές του, καθίσαμε κι εμείς. Αμήν. Είμαστε μέρος από τους μαθητές του. Και ένας δεύτερος ορισμός είναι τα βιώματα που επανέρχονται στη μνήμη. Είναι αναμνήσεις. Έχω πολύ καλές ή κακές αναμνήσεις από την μαθητική μου ζωή. Ένα παράδειγμα. Ή αναμνήσεις καλές από την παιδική μου ηλικία. Βλέπουμε ότι είναι πράγματα δηλαδή που τα φέρνουμε συνέχεια μέσα στη μνήμη. Λέει τώρα το τελευταίο που μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ και αυτό είναι, λέει, σε επιρρηματική χρήση στην έκφραση στο σαν, όταν μπαίνει το σαν, ότι οι εθνικές γιορτές τελούνται σε ανάμνηση μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Δηλαδή έχουν οι εθνικές γιορτές, έχουν γίνει για να μας θυμίζουν μεγάλα ιστορικά γεγονότα που δεν λάβαμε χώρα. Αμήν. Είναι εκεί όμως ένας τύπος, είναι οι εθνικές γιορτές, για να μας θυμίζουν, ξέρω εγώ, την απελευθέρωση της Κρήτης. Οπότε κάπως έτσι αυτή η γιορτή είναι για να μας θυμίζει τι έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Και όχι μόνο να το φρεσκάρουμε όλο αυτό που έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο Σταυρό για μας, αλλά να μας δίνει ο Κύριος συνέχεια αποκαλύψεις μέσα από αυτό που έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο Σταυρό. Μπορούμε να καταλάβουμε πολύ περισσότερα από ό,τι καταλαβαίναν οι μαθητές του. Αμήν. Γιατί σήμερα έχουμε ολοκληρωτικά και ολοκληρωμένη τη γραφή. Σκεφτείτε ότι ο Κύριος τους μιλούσε εκείνες τις μέρες ότι πρόκειται να σταυρωθεί, να αναστηθεί κατά τα γραφάς και οι μαθητές δεν καταλαβαίνανε. Εμείς σήμερα έχουμε ανοιχτή τη γραφή και μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα, μπορούμε να καταλάβουμε και να έρθουν πολύ περισσότερες εικόνες μέσα μας από ό,τι στους μαθητές, γιατί μπορούμε να δούμε και τη γραφή μέσα στην πληρότητά της και οπότε. Αυτό μας κάνει μια καλή, θα λέγαμε, μας κάνει καλό, γιατί μπορούμε να θυμόμαστε συνέχεια αυτά που έχει κάνει ο Κύριος. Στα αρχαία η ανάμνηση αυτό που σημαίνει είναι ανάκληση στη μνήμη. Κάνεις μια ανάκληση μέσα στη μνήμη σου. Λέει λοιπόν στο κατά Ματθαίο 26 και 31. Τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, πάντες εμείς θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί την νύχτα ταύτην, διότι είναι γεγραμμένο. Θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλω σε διασκορπιθεί τα πρόβατα της ποίμνης. Τι τους λέει? Ότι αυτή τη νύχτα ήταν μια καλή νύχτα, όμως τι γινότανε? Ο διάβολος είχε ένα στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να πατάξει τον ποιμένα. Ο στόχος του απαρχής ήταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Από την ημέρα που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε ότι το κυνήγησε ο Ηρώδης. Ολόκληρη η Βηθλέμ, τα παιδιά, σκότωσε πόσα παιδιά, δεν ξέρουμε πόσο ήταν ακριβώς ο αριθμός, μπορεί να είναι γύρω στα 14, 15, 20, δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των παιδιών που σκοτωθήκανε, για να μην βρεθεί ο Ιησούς Χριστός, να μην βασιλέψει ποτέ ο Ιησούς Χριστός. Από μιας αρχής λοιπόν που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, ο διάβολος τι έκανε? Το κυνηγούσε. Και ήξερε ο Κύριος ότι έφτασε η ώρα. Και λέει, θα πατάξει ο εχθρός, ο διάβολος, τον ποιμένα και τα πρόβατα τι θα κάνουνε? Θα διασκορπιστούν, θα φύγουν. Και λέει, η λέξη εδώ που χρησιμοποιεί είναι θα σκανδαλιστείτε εν ημί. Θα σκανδαλιστείτε. Ξέρετε, ο σκανδαλισμός είναι μία παγίδα. Αμήν. Το σκάνδαλο είναι μία παγίδα. Και είναι σαν να λέει θα πέσετε όλοι μέσα σε αυτή την παγίδα του εχθρού για μένα. Και μιλούσε σε ανθρώπους, θέλω να το κατανοήσουμε για να δούμε πόσο ισχυρά είναι αυτά τα λόγια του Ιησού. Μιλούσε σε ανθρώπους που τον είχαν δει, αδερφοί, που τον είχαν γευτεί. Αμήν. Δεν τον είναι αδιαπίστεως όπως εμείς. Τον αγγίσαν, είδαν τα σημεία, είδαν τις δυνάμεις, είδαν τα τεράστια, είδαν να ασθένονται νεκροί. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ο Κύριος. Και όμως τι κάνανε? Ήταν εύκολο για αυτούς να σκανδαλιστούν. Βλέπουμε ένα παράδειγμα που μας δίνει ο Κύριος για να καταλάβουμε και το πόσο αναγκαίο είναι να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να πέφτει σε σκάνδαλα. Να μην, να φεύγουμε εύκολα μέσα από αυτά. Και ιδίως να μην σκανδαλιζόμαστε ποτέ για το πρόσωπο τίνος του Κυρίου. Αμήν. Δεν μπορούμε ποτέ να σκανδαλιστούμε για τον Κύριο. Δεν γίνεται αυτό. Ή να το πω, δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Αμήν. Ο Κύριος δεν αλλάζει, ό,τι και να γίνει. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό που λέει με τον Ιωάννη, να το διαβάσω λίγο, λέει στο κατά Μαθαίος το 11 και 2, και όταν ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, ο πρόδρομος, μέσα στη φυλακή άκουσε τα έργα του Χριστού, έστειλε δύο από τους μαθητές του και του είπε: «Εσύ είσαι αυτός που έρχεται ή άλλον να περιμένουμε?» Πάντα αυτό με προβληματίζει. Είναι δυνατόν ο Ιωάννης να σκανδαλίστηκε? Μου είναι λίγο απίθανο να σκανδαλίστηκε ο Ιωάννης. Πρώτα απ' όλα γιατί ήξερε, είχε ακούσει φωνή, δεν περίμενε απλά να δει τα έργα του. Ακούσε φωνή, λέει, τούτος είναι ο Υιός μου στον οποίο εγώ ευαρεστήθη. Όταν τον είδε ο Ιωάννης και ερχόταν, είπε, αυτός είναι ο αμνός του Θεού που θα σηκώσει όλη την αμαρτία του κόσμου. Άρα είχε μέσα του, τι είχε? Μαρτυρία. Αμήν. Ήταν αυτός που ετοίμασε την οδό του Κυρίου. Δεν υπήρχε περίπτωση για μένα να υπάρχει ούτε μία περίπτωση να σκανδαλιστεί ο Ιωάννης. Και μάλιστα λέει, εδώ αυτό που χρησιμοποιεί ο λόγος του Κυρίου, τι λέει? Λέει, και όταν ο Ιωάννης μέσα στη φυλακή άκουσε τα έργα του Χριστού. Δηλαδή τι άκουσε? Νεκροί αναστήνονται. Τυφλοί βλέπουν. Κουφοί ακούνε. Χολοί περπατάνε. Όταν τα άκουγε αυτά, τι λέτε, θα σκανδαλιζότανε και θα έλεγε, α, αυτός είναι ή άλλον να περιμένουμε? Νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Ιωάννης είναι να δώσει μια άλλη μαρτυρία για τους μαθητές του. Αμήν. Και γι' αυτό ο Κύριος τον επενεί τον Ιωάννη. Αλλά το χρησιμοποιεί ο Κύριος. Λέει εδώ πέρα, και απαντώντας ο Ιησούς τους είπε, πηγαίνετε, αναγγείλετε στον Ιωάννη όσα ακούτε και βλέπετε. Αυτά ο Ιωάννης τα ήξερε. Αμήν. Λέει, είχε ακούσει τα έργα του μέσα στη φυλακή ο Ιωάννης. Και λέει, πηγαίνετε, αναγγείλετε στον Ιωάννη όσα ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν. Χολοί περπατούν. Λεπροί καθαρίζονται. Και κουφοί ακούν. Νεκροί αναστένονται και φτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι όποιος δεν σκανδαλιστεί με μένα. Λέει ο Κύριος, μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν θα σκανδαλιστεί μαζί μου. Αμήν. Σκάνδαλα συνέχεια τι γίνονται? Έρχονται μέχρι την τελευταία μέρα που θα μας αρπάξει ο Κύριος. Σκάνδαλα τι θα κάνουνε? Θα γίνονται. Αμήν. Αλλά πρέπει, και θα το δούμε μέσα από το λόγο του Κυρίου, να είναι στραμμένο το πρόσωπό μας στον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος θέλει η εκκλησία του τι να κάνει? Τι θέλει ο Κύριος η εκκλησία του να κάνει? Να τρέχει. Αμήν. Να μην αποτελούν τροχοπέδι καταστάσεις που είναι ανθρώπινες, έτσι κι αλλιώς. Είμαστε άνθρωποι. Λάθη θα κάνουμε. Λάθη κάνουμε. Όμως αυτά τα λάθη δεν πρέπει να είναι ικανά να σταματάνε το τρέξιμο, τον αγώνα της εκκλησίας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, κοίτα, το πρόσωπό σας πρέπει να είναι στραμμένο σε ποιον? Σε μένα. Αμήν. Αυτός είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης. Οι υπόλοιποι είμαστε άνθρωποι, όποιοι και αν είναι, Μανώλης, αμήν, άνθρωπος είμαι. Σήμερα είμαι εδώ, αύριο μπορεί, μη γέννητο, να πέσω. Αυτό όμως δεν μειώνει ποιον τον Κύριο. Το μειώνει τον Κύριο αυτό? Όχι. Κάθε ένας μας δίνει τον προσωπικό του αγώνα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που νομίζει ότι στέκεται, να προσέχει μην πέσει. Και αυτό θα δούμε σήμερα. Αυτός που νομίζει ότι στέκεται, να προσέχει να μην πέσει. Οπότε ο Κύριος δεν θέλει να σκανδαλιζόμαστε με αυτόν. Αμήν. Το παράδειγμά μας σήμερα που θα φέρουμε είναι ένα υψηλό παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει και υψηλότερο μέσα στην Αγία Γραφή. Και έχει να κάνει με τον Ιούδα. Λέει στις πράξεις στο πρώτο κεφάλαιο και 15. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος εκεί και λέει: «Και εν τις ημέρες ταύτες σηκωθείς ο Πέτρος εις το μέσο των μαθητών, είπε, ή το δε ο αριθμός των εκεί παρόντων ως 120 μαθητές». Και λέει: «Άνδρας, αδερφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή αυτή την οποία προείπε το πνεύμα το Άγιο Διαστόματος του Δαβίδ». Τώρα έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε στη γραφή, ο Πέτρος. Αυτό είναι εγγεγραμμένο. Του έλεγε ο Κύριος, αυτό είναι εγγεγραμμένο, αυτό είναι εγγεγραμμένο. Τώρα μπήκε μέσα στο πνεύμα ο Πέτρος. Και λέει, έπρεπε να πληρωθεί αυτό που είπε το πνεύμα το Άγιο Διαστόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα. Ώστις έγινε ο οδηγός εις τους συλλαβώντας τον Ιησού. Διότι ήτο συνειρυθμημένος με εμάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας ταύτης». Κοιτάξτε τι όμορφες λέξεις χρησιμοποιεί. Ήταν, λέει, συνειρυθμισμένος με εμάς. Δηλαδή τι ήτανε, μέσα σε ποιους? Στους 12. Αριθμημένος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ήταν οι μαθητές του Ιησού. Στη μέση ήταν εκεί, στην άκρη, στους αριθμούς δεν ξέρω, ήταν και ο Ιούδας. Ήτανε μέσα στους 12. Αν μιλάμε για 12, μιλάμε για την ελίτ του Κυρίου. Αμήν. Γι' αυτό το χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, ήτανε συνειρυθμισμένος με εμάς και έλαβε τη διακονία ταύτη. Πρώτα απ' όλα η διακονία ήταν να είναι τι? Μαθητής. Μιλάει για άλλη διακονία. Αλλά ήταν η διακονία του, ο προορισμός του, η πρόγνωσή του τι ήταν? Όταν ο Κύριος τον κάλεσε, ο προορισμός του και η πρόγνωση για τον Ιούδα ποια ήτανε? Ποια ήτανε? Να σταθεί για τον Κύριο. Αμήν. Να σταθεί για τον Κύριο. Αυτή ήταν η διακονία του Ιούδα. Δεν του είχε ετοιμασμένη ο Κύριος μια άλλη διακονία. Αμήν. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχει κάποια άλλη διακονία. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος μας έχει πλάσει με ένα ελεύθερο θέλω. Αμήν. Υπάρχει ένα ελεύθερο θέλω. Ναι, ο Κύριος μπορεί να ήξερε, οι γραφές μαρτυρούσανε, αλλά ο προορισμός του ήταν άλλος. Και αυτό μας δείχνει μέσα η γραφή, ότι ο προορισμός μας και η πρόγνωση του Κυρίου για μας είναι καλή. Αμήν. Για τον κάθε ένα μας ο Κύριος έχει προγνωρίσει και έχει προορίσει πράγματα που είναι όμορφα, είναι καλά. Μας έχει βάλει, αν δεν είμαστε στους 12, τους 120 εδώ δεν τους φτάνουμε σίγουρα. Εκεί ο αριθμός, λέει, πόσος ήτανε? 120, εδώ είμαστε πιο λίγοι. Χωράμε στους 120. Αμήν. Χωράμε. Θέλει ο Κύριος να είμαστε μέσα στον κύκλο του. Μέσα σε αυτό που ο Κύριος επικαλούνταν, ότι ήταν μαθητές του. 70 ο Κύριος μαθητές έστειλε και τους έντυσε με δύναμη ο Κύριος. Δύο-δύο τα δαιμόνια αποτασσόταν σε αυτούς. Και μαζί με αυτούς ήταν και ο Ιούδας. Αμήν. Ήταν με το χρήσμα του Κυρίου. Και λέει, ούτως λοιπόν απέκτησε αγρό εκ του μισθού της αδικίας. Και πεσόν προύμητα εσχίστη στο μέσο και εξεχύθησαν όλα τα εντόστια αυτού. Και έγινε γνωστό εις πάντας τους κατοικούντας της Ιερουσαλήμ, ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστε εν τη ιδία αυτό διάλεκτο Ακαλδαμά, του τέστην αγρός αίματος. Διότι είναι γεγραμμένο εν το βιβλίο των ψαλμών: ας γίνει κατοικία αυτού έρημος και ας μην είναι ο κατοικών εν αυτή, και άλλος ας λάβει την επισκοπή αυτού. Χάθηκε ο Ιούδας? Δεν έχασε κάτι, σε παρένθεση ο Κύριος. Κάποιος άλλος θα λάβει την θέση του. Αμήν. Αυτό μας δείχνει πρώτα απ' όλα ότι δεν είμαστε μοναδικοί. Δεν θα χαθεί ο Μανώλης και κάτι θα χάσει ο Κύριος. Δεν υπάρχει αναντικατάστατος. Δεν έχει ο Κύριος άλλη αντικατάστατος. Αμήν. Μπορεί την επισκοπή οποιοδήποτε να την αναλάβει κάποιος άλλος. Ο Κύριος εκκαίει το πνεύμα του. Είχε 40 κριτές τον ένα μετά τον άλλο. Το πνεύμα του Κυρίου μέχρι το τέλος θα γίνει το θέλημά του. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κάτι που να μην αντικαταστάει κάτι. Αμήν. Όμως κοιτάξτε εδώ τι λέει. Ούτως λοιπόν απέκτησε αγρό εκ του μισθού της αδικίας και πεσόν προύμητα εσχίστη τους ομέσους και εξεχύθησαν όλα τα εντόσια αυτού και έγινε γνωστό εις πάντα στους κατοικούντας της Ιερουσαλήμ ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστη εν τη ιδία αυτών διάλεκτων ακαλδαμά του τέστην αγρός αίματος. Για πείτε μου, ποιον αγρό αγόρασαν? Θυμάστε, του Κεραμαίος. Τι κάνουμε στον Ιερεμία? Τον Κεραμαία. Και σε εκείνον τον αγρό του Κεραμαίος, τι είπαμε στον Ιερεμία ότι γινότανε? Θυμάστε? Πετάγανε τα σπασμένα σκεύη. Ο Κεραμαίας ό,τι έσπαγε και δεν μπορούσε να επαναφτιάξει, δεν μπορούσε να το επαναφέρει, τι το έκανε? Το πετούσε. Παμ! Κοιτάξτε τι εικόνα χρησιμοποιεί μέσα ο λόγος του Κυρίου. Ότι ο Ιούδας ήταν ένα σκεύος στα χέρια του Κυρίου που ήταν τι? Ένα σκεύος εκλεκτό, το έπιασε ο Κύριος να το φτιάξει, να το δημιουργήσει σαν τον Κεραμαία και να το μορφώσει, να το κάνει όπως αυτός ήθελε, να βάλει μέσα το πνεύμα του. Και παρόλο που ο Κύριος έκανε αυτή την προσπάθεια να το φτιάξει τον Ιούδα, ο Ιούδας δεν είχε καλό υλικό. Αμήν. Και αυτό το σκεύος του έσφαγε του Κυρίου στα χέρια του. Και λέει ο πυλός αυτός δεν είναι καλός και τι έκανε? Τον πέταξε πού? Στον αγρό του Κεραμαία. Στην πύλη του Κεραμαίος, αν θυμάστε. Και αυτό λέει τον αγρό τον αγόρασε και ονομάστηκε αγρός αίματος. Στην ουσία ποιοι τον αγοράσαν? Οι Φαρισαίοι. Με το μισθό του. Αμήν. Με τα 30 αργύρια. Πρόδωσε τον Κύριο για 30 αργύρια. Και με το μισθό του, με τα 30 αργύρια, οι Φαρισαίοι αγοράσανε τον αγρό του Κεραμαίος. Και δεν ξέρω, υπονοεί ότι εκεί πέσε και το πτώμα του. Υπονοεί, αλλά δεν ξέρω. Δεν είναι, πώς να το πω. Και μας δείχνει την εικόνα, ενώ στο κατά Ματθαίο λέει ότι ο Ιούδας τι έκανε? Κρεμάστηκε. Δείχνει ότι ενώ κρεμάστηκε, έσπασε το σκηνί, έπεσε κάτω, άνοιξε κοιλιά του και όλα τα εντόστια βγήκαν. Δηλαδή το σκεύος αυτό τι έκανε? Έσπασε. Έσπασε το σκεύος αυτό. Ενώ ο Κύριος το είχε για μια τίμια χρήση, αυτό το σκεύος έσπασε. Γιατί? Έγινε, βλέπετε, η αιτία να συλλάβουν τον Κύριο. Αλλά δεν είναι αυτό ο λόγος. Αμήν. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι πιο βαθύς. Ακόμα και κάποιος να πρόδινε τον Κύριο, που όλοι μας τι κάνουμε στην ουσία? Ναι. Τον προδίδουμε. Και για λιγότερα από 30 αργύρια. Αμήν. Και για λιγότερα από 30 αργύρια τον προδίνουμε τον Κύριο. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που οδήγησε τον Ιούδα σε αυτή την κατάσταση ή τον Κύριο να το σπάσει αυτό το σκεύος. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Και θα το δούμε τον λόγο. Λέει στο κατά Μάρκο 14 και 44. Ο δε παρεδίδων αυτών είχε δώσει σε αυτού σημείο. Λέγον, όντι να φιλήσω, αυτός είναι. Πιάσατε αυτόν και φέρετε ασφαλώς. Και όταν ήρθε ευθύς, πλησιάσασε σε αυτόν, λέγει, ραβί, ραβί, και κατεφύλησεν αυτόν. Και εκείνοι επέβαλαν επ' αυτόν τα σχήρας αυτόν και έπιασαν αυτόν. Λέει, όταν τον πλησίασε τον Κύριο, τι έκανε? Φώναζε, δάσκαλε, δάσκαλε. Κοιτάξτε την εικόνα. Δεν είναι αυτές που μας δείχνουν στο Hollywood. Και πήγε και του έδωσε ένα φυλάκι. Λέει, τι τον έκανε? Τον καταφύλησε. Δεν λέει ότι το φίλησε. Δάσκαλε, δάσκαλε! Να δουν ότι αυτός είναι ο δάσκαλος. Φώναζε. Ενώ το σημείο ήταν να πάει να του δώσει ένα φιλί, αυτός φώναζε και από μακριά. Πρόσεχε πώς καταφυλάς τον Κύριο. Αμήν. Πρόσεχε πώς καταφυλάς τον Κύριο. Είναι δάσκαλος, αμήν, αλλά ο Κύριος θέλει φίλια. Έχει όμως τον τρόπο να το φιλήσει. Και θα το δούμε τον τρόπο. Αμήν. Θα το δούμε τον τρόπο και πρέπει να μάθουμε για να μάθουμε να τον καταφυλάμε τον Κύριό μας. Αμήν. Γιατί ο Κύριος θέλει να τον καταφυλάμε. Θέλει να τον καταφυλάμε. Λέει στην προς Εβραίους το 12 και 2. Αποβλέποντες εις τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ώστις υπέρ της χαράς της προκείμενης αυτών υπέφερε σταυρό. Καταφρονήσα στην εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Πού μας λέει να αποβλέπουμε? Εκείνο το βράδυ ο Ιούδας έγινε το σκεύος του σκανδάλου. Λέει μέσα ότι γέμισε αυτόν, τον πλήρωσε ο Σατανάς. Ο Σατανάς λοιπόν ήθελε να πατάξει τον ποιμένα και έψαχνε τι έψαχνε? Σκεύος. Δεν μπορεί να κάνει ο διάβολος κάτι αν δεν έχει τι? Σκεύος. Και εμείς όλοι είμαστε τι? Τι είμαστε όλοι? Σκεύη. Και πρέπει το σκεύος μας να το έχουμε για τίμια χρήση. Αμήν. Για μια χρήση που ο Κύριος την επιβραβεύει αυτή τη χρήση. Γιατί αμήν τι άλλο θέλουμε, αδερφοί, την παρουσία του Κυρίου, τη δόξα του Κυρίου να κατέβει στην εκκλησία. Είμαστε όχι στο παραπέντε, το έχω πει, είμαστε και στο πέντε. Και πρέπει να τελειώσουμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Πρέπει να το τελειώσουμε. Και λέει αποβλέποντες, σήμερα έχουμε κοινωνία. Και ο Κύριος μας έβαλε αυτά να τα κάνουμε τι? Να τα βλέπουμε. Αμήν. Έβαλε έναν τύπο μπροστά μας για να το βλέπουμε. Σε λίγο θα πρέπει αυτό τον τύπο να τον γευτούμε. Αμήν. Και μέσα από αυτό τον τύπο να δούμε ποιον. Ποιον βλέπουμε σήμερα? Τον Ιησού. Γιατί λέει να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Και ο Κύριος μας δείχνει ένα παράδειγμα. Εδώ έχουμε το κρασί που είναι το παράδειγμα, το αίμα του. Αμήν. Και τον άρτο που είναι άζυμος άρτος, θα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν έχει προζύμι, γιατί πρέπει να είναι πίτα, ξεφούσκωτος. Γιατί ήταν η γιορτή των αζύμων το Πάσχα. Αμήν. Και έτσι λέει να γιορτάζουμε το Πάσχα μας με άζυμα ειλικρίνειας. Να είμαστε μπροστά στον Κύριο πώς? Ξεφούσκωτοι. Η καλύτερη ειλικρίνεια θα τη δούμε μετά. Στην οδό μετάνοιας. Αμήν. Όμως σήμερα ο Κύριος μας καλεί να δούμε τι έγινε και πίνω εγώ αυτό το κρασάκι. Τι συμβολίζει αυτό το κρασί που έχω στα χέρια μου. Όταν το πίνω, τι μέτοχος γίνομαι. Όταν τρώω αυτό τον άρτο, πού με βάζει ο Κύριος να μετέχω? Γιατί, ξέρετε, ο κόσμος πήγαινε και έτσι μάθαμε, δυστυχώς, ακόμα και αναγεννημένες εκκλησίες το έχουν. Πάνε και γίνεται κοινωνία να πάρει άρτο, γιατί? Για άφεση αμαρτιών. Αν δεν γίνεται η άφεση αμαρτιών με αυτό το πράγμα. Ξεκάθαρα. Ο Κύριος είπε ότι αυτό γίνεται σε ανάμνηση. Και ακόμα υπάρχουν εκκλησίες αναγεννημένες που αν δεν έχει κάθε Κυριακή, γιατί το λένε Κυριακό δείπνο, και αν κάνει Σάββατο συνάθρηση, σε λάθος. Και αν δεν έχει Κυριακό δείπνο κάθε Κυριακή και δεν πάρουν κοινωνία, είναι λάθος. Μα ο Κύριος δεν είπε κάθε Κυριακή, κάθε φορά, είπε να το κάνετε, όποτε το κάνετε, να το κάνετε σε τι? Στην ανάμνηση. Δεν το έχουμε ανάγκη αυτό για να μας σηκώσει ο Κύριος στις αμαρτίες μας. Κάθε φορά που πρέπει να κάνουμε κοινωνία, πρέπει να θυμηθούμε πού στεκόμαστε. Αμήν, ότι είμαστε μέτοχοι του αίματος και του σώματος του Κυρίου και αποβλέπουμε στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης. Και όταν βλέπεις στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, δεν σκανδαλίζεις. Αμήν. Ξέρεις ότι αυτός πέτυχε. Σήκωσε όλη την σκηνή πάνω στο σταυρό. Και έχει μια προκείμενη χαρά να μας δει όλους εμάς σήμερα ενωμένους. Αμήν. Θέλουμε να του κάνουμε τη χαρά του πλήρη. Κάθε φορά που δεν είμαστε ενωμένοι ή όταν ο Κύριος βλέπει το σώμα του και ας μην βλέπει την επιτόπια εκκλησία, ας πούμε βλέπει την παγκόσμια εκκλησία του χριστιανών αναγεννημένων και βλέπει ότι είμαστε ξεκόλλητοι, πώς νιώθετε λέει ο Κύριος, πώς λέτε να νιώθει ο Κύριος, ε? Α, τα παιδάκια μου διαβάζουν μία γραφή αλλά έχουν 300 διαφορετικές αντιλήψεις. Και συνήθως οι αντιλήψεις μέσα από τη γραφή είναι για να μας, να το πω έτσι λίγο μα έτσι όπως το βλέπω από την διακονία μου, είναι για να μας καθησυχάζουν την όρεξή μας. Αμήν. Όταν έχουμε μία τάση προς την αμαρτία, προσπαθούμε να κάνουμε το λόγο πώς το διαστρεβλώσεις, να το φέρεις εκεί που θέλεις, για να πεις αυτό θέλει ο Κύριος. Μα δεν ζούμε σε εκείνες τις εποχές, ζούμε σε άλλες εποχές. Ζούμε στο 5.000, 6.000 με τον Κύριο. Ο Κύριος είναι εκτός χρόνου, εκτός χώρου, εκτός τόπου. Αμήν. Δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει τόπος. Ζούμε μέσα στον Κύριο. Αμήν. Και εφόσον ζούμε μέσα στον Κύριο, ζούμε μέσα στους νόμους του Κυρίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει ο Κύριος τώρα στην προς Εβραίους το 12 και 12. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παρελειμμένα γόνατα και κάμετε στους πόδας σας ευθείας οδούς για να μην εκτραπεί το χολό αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Ζητάτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς το οποίο ουδής θέλει ηδη τον Κύριο. Είναι πολύ σκληρό αυτό το εδάφιο για μένα. Αμήν. Για μένα που κηρύττω, που φωνάζω. Αλλά είναι για μένα το εδάφιο αυτό. Δεν λέει ξερούνται επιμένες. Αμήν. Γιατί ο επιμένας είναι ο επιμένας. Ο Κύριος ξέρει, ναι, ο Μανώλης ο Παυλής το ξέρω. Είναι επιμένας στα Χανιά. Δεν μπορώ να τον αφήσω αυτό να παίξω. Για όλους μας είναι. Αμήν. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι κάτι που είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Και μας καλεί ο Κύριος να ξεμουδιάσουν όλα αυτά τα χέρια μας που έχουν... Θέλει να τα σηκώσουμε. Αμήν. Πνευματικά να σηκώσουμε. Δεν χρειάζεται να σηκώνεις τα χέρια σου. Πνευματικά. Δείτε λίγο την κατάσταση. Κι εγώ πρώτος. Όσο ο Μωυσής είχε τα χέρια του σηκωμένα, ο λαός τι έκανε? Νικούσε. Μόλις τα χέρια πέφτουν, τι γίνεται? Ήτες. Θέλεις να δεις ήττες στη ζωή σου? Κατέβασε τα χέρια σου. Είναι σαν να έχεις κατεβάσει τα φτερά σου. Και θα αρχίσουν οι πνευματικές ήττες. Μπορεί να πηγαίνουν όλα πιο όμορφα κοσμικά, αλλά πνευματικά θα υπάρχει μία τι? Πτώση. Κουράστηκαν τα χέρια σου? Βάλε πέτρες. Φώναξε τον Ορ, φώναξε τον Άρον να στα κρατάνε. Αμήν. Να μην κουραζόμαστε στην προσευχή. Μέχρι τέλους. Αυτά τα γόνατα πρέπει να γίνουν γόνατα σαν του Ιακώβ, να είναι γόνατα καμήλας. Να έχουν πετσώσει. Και λέει ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο. Κοιτάξτε τι λέει στο 15. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε από της χάριτος του Θεού. Αν κάποιος δεν στερείται από τη χάρη του Θεού, όταν κάποιος στερείται από τη χάρη του Κυρίου, τότε τι κάνεις? Αν δεν νιώθεις τη χάρη του Θεού πάνω σου. Σήμερα γιατί είμαστε εδώ? Γιατί είμαστε? Γιατί ο Κύριος μας καλεί να καλυφθούμε με το αίμα του, με την αγάπη του. Αμήν. Εάν δεν νιώθεις ότι ο Κύριος εσένα σου έκανε χάρικης εδώ, πλήρωσε το τίμημα, πλήρωσε το αίμα, αρχίζεις και τι γίνεσαι? Τι γίνεσαι? Κριτής. Αμήν. Γι' αυτό λέει ας παρατηρούμε, ιδιαίτερα σε εμάς πρέπει να παρατηρούμε, αν στερούμαστε από τη χάρη του Κυρίου. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Άμα αρχίζεις και έχεις πικρίες, πάει να πει ότι δεν έχεις μέσα σου τι? Τι δεν έχεις μέσα σου? Χάρη. Αμήν. Άμα εγώ πικραθώ με τον Τίτο, σκανδαλιστώ με τον Τίτο, δεν καταλαβαίνω ότι ο Θεός εμένα μου έχει κάνει τι? Χάρη. Το καταλαβαίνουμε? Είναι σαν αυτή την παραβολή που λέει ο Κύριος τι? Πήγε ο άλλος, χρωστούσε πάρα πολλά, πάει μπροστά στο βασιλιά, του λέει ο βασιλιάς, ωραία, στα χαρίζω όλα. Βγαίνει έξω, βλέπει ένα συνδούλο του που του χρωστούσε πολύ λιγότερα και τον πιάνει από το λαιμό. Άρα δεν είχε αντίληψη της χάρης που του έκανε ο Θεός. Το καταλαβαίνουμε? Η πικρία μας δημιουργείται μέσα μας και θέλω να το εξετάσουμε αυτό, να το δούμε αυτό. Η πικρία μας με τα αδέρφια μας, με τον ένα αδερφό, με τον άλλο αδερφό, δημιουργείται εξαιτίας της αντίληψής μας ότι δεν μας έχει κάνει εμάς χάρη, δεν χρωστάμε εμείς κάτι στον Κύριο. Εάν έχεις αντίληψη του χρέους που είχες και από πού σε σήκωσε ο Κύριος, τότε θα φτάσουμε σε ένα μέτρο να μην μιλάμε για τον αδερφό μας. Αμήν. Και αν κάνει κάτι, δεν θα μας σκανδαλίζει ο αδερφός μας όσον αφορά το τρέξιμό μας μαζί με τον Κύριο. Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Αμήν. Δεν σε νοιάζει τι κάνει δεξιά και αριστερά ο άλλος. Σε ενδιαφέρει εσένα η σχέση σου μαζί με τον Κύριο, γιατί νιώθω σαν τον Παύλο που, ενώ ήμουνα δολοφόνος, ο Κύριος μου έβαλε αλυσίδες αγάπης και τον ακολουθώ. Ποιον ακολουθώ? Σε ποιο χρωστάω, αδερφοί? Στον Κύριο χρωστάω. Αμήν. Με έχει κάνει ένα καλό σκεύος ο Κύριος για τίμια χρήση και θέλω να είμαι ένας εύπλαστος πυλός, να μην φτάσω σε μια κατάσταση σαν τον Ιούδα που δεν ξέρουμε τι πικρία τον οδήγησε ώστε να γίνει ένα κακό σκεύος. Τι πικρία τον οδήγησε? Ούτως ώστε να πικραθεί μαζί με τον Ιησού. Ίσως κάποια πράγματα που έκανε ο Ιησούς να μην του αρέσανε. Και εμάς σήμερα πάρα πολλά από τα λόγια που μας λέει ο Κύριος μέσα στη γραφή μας αρέσουν. Δεν μας αρέσουν. Θα βρούμε χίλιους τρόπους να πούμε όχι, αυτό δεν εννοεί το πνεύμα του Κυρίου έτσι, εννοεί κάτι άλλο. Γιατί δεν μ' αρέσει. Ο Κύριος θέλει να βλέπουμε σε αυτόν. Μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος καθώς ο Ισάφ, ώστε δια μία βρώση επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Το βάζει τώρα το ίδιο τον Ισάφ, το βάζει με ποιον? Με ποιον το βάζει? Με τον Ιούδα. 30 αργύρια ο Ιούδας, ένα πιάτο φακί ο Ισάφ. Φακί. Παρόλα αυτά, ο Ισάφ πούλησε τα πρωτοτόκια του για ένα πιάτο φακί. Αδερφοί, το καταλαβαίνουμε. Έχουμε σκεφτεί πόσες φορές πουλάμε τα πρωτοτόκια μας για κάτι που είναι γελίο. Και μέσα η γραφή λέει ότι ο Ισάφ ήταν πόρνος και βέβυλος. Δεν μιλάει για πόρνο τον άνθρωπο. Είχε γυναίκες. Δεν αναφέρει πουθενά η γραφή ότι ο άνθρωπος ήταν πόρνος. Είναι πνευματική η πορνεία του. Αμήν. Και είναι βέβυλο να σου δίνει ο Κύριος ευλογίες, να σε κάνει ιερέα του, αρχιερέα του, να σε κάνει έναν δικό του πολεμιστή, να σε βάζει σε συναριθμοί μαζί με τους εργάτες του. Αμήν. Να είσαι μέσα στους 12, να βλέπεις το χρήσμα, τη χάρη, να βλέπεις τον Κύριο να εργάζεται μέσα από σένα και εσύ να του γυρίζεις την πλάτη. Δεν είναι βέβυλο αυτό? Δεν είναι μια πνευματική πορνεία να στρίφεις την πλάτη σου από τον νηφίο σου και να κοιτάς άλλα πράγματα? Είναι μια πνευματική πορνεία. Δεν το λέει τον άνθρωπο πόρνο, γιατί δεν γράφει γραφή κάτι τέτοιο, αλλά το κατατάσσει σε μια πνευματική πορνεία. Αμήν. Και μιλάει τώρα, ακούστε, γιατί αυτό που μιλάει για τον Ισάφ είναι ακριβώς το ίδιο και για τον Ιούδα. Λέει, επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία. Μετά κατάλαβε τι άφησε. Κλεγότανε. Το πνεύμα του Κυρίου, όταν του γυρίζουμε την πλάτη, μετά δεν ξεγελιέται. Αμήν. Ενώ ο Ιακώβ τι έκανε? Έβαλε τις τρίχες, τον άγγισε ο Ισάκ, τον πέρασε για τον Ισάφ και άρχισε τις ευλογίες. Ναι, ο Ισάκ ξεγελάστηκε. Το πνεύμα του Κυρίου ξεγελάστηκε? Δεν ξεγελιέται το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Εδώ βλέπετε όταν πήρε τα παιδιά του ο Ιωσήφ μπροστά στον Ιακώβ, ο Ιακώβ τι έκανε? Έδωσε τις ευλογίες στο μικρότερο και όχι στον πρωτότοκο. Και λέει, μη πατέρα, αυτός είναι ο πρωτότοκος μου γιος. Λέει, ξέρω τι κάνω. Το έχω ξαναζήσει στο παρελθόν. Όχι, δεν θα πάρουν την ευλογία πρωτότοκη, θα την πάρουν οι δευτερότοκοι. Ξέρει το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Δεν ξεγελιέται το πνεύμα του Κυρίου. Και λέει, ενώ ήθελε, δεν την έλαβε. Για ποιο λόγο όμως δεν την έλαβε? Κοιτάξτε τι λέει το πνεύμα του Κυρίου. Και λέει, επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη, διότι δεν βρήκε τόπο μετάνοιας. Αν και ξεζήτησε αυτή με τα δακρύων. Δεν είχε μέσα του τι? Δεν υπήρχε πλέον ειλικρινή μετάνοια. Δεν υπήρχε. Και ο Ιούδας τι είχε? Μεταμελήθηκε. Είδε μετά ότι πιάσαν τον Ιησού, τον βασανίζανε, τον χτυπούσανε. Είδε τον άνθρωπο, αυτόν που ελευθέρωνε τους δαιμονισμένους, που έκανε τους τυφλούς να βλέπουν, να τον μαστιγώνουν, να τον χτυπάνε. Κατάλαβε το λάθος του, πήγε και πέταξε τα αργύρια και πήγε και μετά και τι έκανε? Αυτοκτόνησε. Το ήθελε ο Θεός αυτό? Δεν το ήθελε, αδερφοί. Αμήν. Όποιος βρίσκει την οδό της μετάνοιας, σαν το Δαβίδ που έκανε τις αμαρτίες, και βρίσκει την οδό και, πώς να το πω, το ψυχικό σθένος να μετανοήσει μπροστά στον Κύριο, να καταλάβει, όπως λέει ο Δαβίδ, ποιος είναι αυτός που συναισθάνεται, Κύριε, τα αμαρτήματά του.

άρτος η πολύ. Αμήν. Θα μας ενώσει ο Κύριος. Θα πάρει ο Κύριος όλα αυτά τα προβλήματα. Λέει στο 7 και 37, κατά Λουκά, 7 κεφάλαιο και 37 εδάφη. Και ειδού γινήτης εν την πόλη, ξέρουμε ότι ένας φαρισαίος κάλεσε τον Κύριο να του κάνει τραπέζι, τον καλεί στο σπίτι και πάει μία γυναίκα που ήταν πόρνη. Και λέει, και ειδού γινήτης εν την πόλη, ήτης ήτο αμαρτωλή. Μαθούσα ότι κάθεται στην τράπεζα εν τη οικία του φαρισαίου, έφερε αλάβαστρο μύρου. Και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα άρχισε να βρέχει τους πόδας αυτούς, με τα δάκρυα σπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλυφε με μύρο. Σκεφτείτε λίγο τη σκηνή. Από τη μια βλέπεις τον Ιούδα να τρέχει και να φωνάζει «Ραβί, ραβί» και να τον καταφυλά. Και από την άλλη να βλέπεις αυτή τη γυναίκα. Γεμάτη αμαρτίες. Δεν ήταν αριθμισμένη στους 12. Δεν την είχε αριθμίσει ο Κύριος μέσα στους 12. Ήταν μια γυναίκα που ήταν γεμάτη, λέει, αμαρτίες. Και μόλις άκουσε ότι ο Κύριος πήγε εκεί, τι έκανε? Ο Φαρισαίος την έβλεπε και τι έλεγε? Εάν ήταν αυτός προφήτης, θα ήξερε τι γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει. Το ακάθαρτο αυτό πράγμα να αγγίσει αυτόν που είναι καθαρός. Αυτό οι Φαρισαίοι δεν το δεχόντουσαν με τίποτα. Και λέει, ήρθα στο σπίτι σου και δεν μου καθάρισες τα πόδια που το όφιλε. Αυτή λέει, από την ώρα που ήρθα, καθαρίζει, λέει, με τα δάκρυα τα πόδια και καταφυλάει τα πόδια μου. Και του λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Εάν κάποιος έχει λίγες αμαρτίες και κάποιος έχει πολλές και τους συγχωρηθούν και το διόν οι αμαρτίες τους, ποιος θα αγαπήσει περισσότερο? Και ο Φαρισαίος τι είπε? Η απάντηση είναι απλή. Αυτός που είχε τις περισσότερες αμαρτίες και τους συγχωρηθούν οι αμαρτίες, αυτός θα αγαπήσει περισσότερο. Αυτό έγινε με αυτή τη γυναίκα, λέει. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Τι δεν έγινε με τον Φαρισαίο? Γιατί και αυτός είχε πολλές αμαρτίες. Το θέμα δεν είναι πόσες αμαρτίες έχεις ή έχουμε. Οι αμαρτίες μας έπρεπε να πληρωθούν με αίμα. Αμήν. Έπρεπε να πληρωθούν με αίμα. Δεν είναι λοιπόν το πόσες αμαρτίες είχε, αλλά πόσες ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι έχει μπροστά στο Θεό. Το κατανοούμε? Η γυναίκα αυτή αναγνώριζε τις αμαρτίες της. Όλοι μπορούμε να καλύψουμε τις αμαρτίες μας. Τα βιώματά μας μας δικαιολογούν να είμαστε κακοί? Και ιδίως όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία και έχουμε αναγνωρίσει την αγάπη. Αμήν. Έχουμε γνωρίσει το αίμα του Κυρίου. Τι είναι αυτό που μας έλκυσε στον Κύριό μας? Τι είναι αυτό που μας έλκυσε? Η αγάπη του. Αμήν. Ότι ο Κύριος τις αμαρτίες μας τις συγχώρεσε, τις πήρε, τις κατάρρεσε, τα πάντα τα πήρε. Ο Κύριος θέλει να μας σκεπάσει με το αίμα του και να μην έχουμε ασθένειες, να μην υπάρχει κατάρα, να μην έχουμε αμφιβολία ότι ο Κύριος στο παρελθόν μας το έσβησε. Το έσβησε ο Κύριος. Κάθε φορά που έχουμε αμφιβολία, αν ο Κύριος έχει σβήσει το παρελθόν μας, τουλάχιστον από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε και πριν, είναι σαν να αμφιβάλλουμε το λόγο του. Αμήν. Δεν θέλει ο Κύριος να αμφιβάλλουμε το λόγο του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τις κατάρες μας ο Κύριος τις πήρε πού? Πάνω στο σταυρό. Και με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Αυτά μας λένε σήμερα αυτά τα σύμβολα, αδερφοί. Αμήν. Αυτά μας λένε αυτά τα σύμβολα. Ας δούμε λίγο την αποκατάσταση. Λέει στο κατά Ιωάννης 21:1. Μετά τα αυτά εφανέρωσε αυτόν πάλι ο Ιησούς στους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Και εφανέρωσε δε ούτως. Μετά τα αυτά, μετά τη σταύρωση, ο Κύριος τι έκανε? Μετά την Ανάσταση, ο Κύριος ήταν τρίτη φορά που φανερωνόταν στους μαθητές του ξανά. Πού πήγε και τους βρήκε? Ήταν στη θάλασσα, ο Πέτρος είχε τη φαϊνή ιδέα.

0: να πάνε να ψαρέψουν. Πάμε για ψάρεμα. Πάμε. Ανταποκρίθηκαν κάποιοι μαθητές και πήγανε όλοι για ψάρεμα. Όλη τη νύχτα ψαρεύανε. Ούτε λέπη. Αμήν. Είναι κουραστικό να εργαζόμαστε για τον Κύριο και να μην βγάζουμε ψάρι. Δεν είναι κουραστικό? Κουραστικό. Λες, Κύριε, ευαγγελίζουμε τους ανθρώπους. Άνθρωπος δεν ακούει, οι καρδιές τους είναι κλειστές. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα ψαρεύαμε. Πράγμα. Όμως δεν ξέραν ότι αυτός που ήταν έξω ποιος ήταν, ο Ιησούς. Με το που βγαίνουν έξω, τους ρωτάει, έχετε τίποτα να φάμε? Τίποτα. Όλη τη νύχτα ψαρεύαμε, δεν πιάσαμε τίποτα. Ωραία. Ρίξε τα δίχτυα σου από δεξιά και ελάτε έξω. Μόλις είπε αυτή την κουβέντα και ανοιχτήκανε και ρίχναν τα δίχτυα, ο Ιωάννης ψουψουρίζει στην βάρκα. Ο Κύριος είναι. Θυμάστε. Όταν του πρωτογνωρίσαμε τον Κύριο, πάλι αυτός ήταν και μας είπε βγείτε έξω και μπλα μπλα μπλα μπλα. Μόλις τα ακούει ο Πέτρος τι κάνει, λέει, ήταν γυμνός και τι έκανε? Ντύθηκε. Αμήν. Ήταν γυμνός και ντύθηκε. Και ενώ ήταν στα ριχά, δεν περίμενε να βγει η βάρκα έξω. Πέφτει στο νερό και έτρεχε. Δηλαδή, άμα την σκεφτείς αυτή την σκηνή, εγώ όταν τη σκέφτομαι, συγκινούμαι. Λέω, τι άνθρωπος ήταν αυτός ο Πέτρος? Ήταν ένας άνθρωπος που ο χαρακτήρας ήταν πάρα πολύ αυθόρμητος. Πάρα πολύ αυθόρμητος. Ο Κύριος είναι. Ο Ιωάννης που τον αγαπούσετε στη βάρκα. Ο Πέτρος όμως τι έκανε? Τάγκ! Τρέχει στη θάλασσα μέσα να βγει πρώτος έξω, να βρει τον Ιησού. Έχετε ψάρια? Έχει τόσα πολλά που το δίχτυ ήταν 153 μεγάλα λεψάρια. Και το δίχτυ άντεξε. Μπορούσες να σκεφτείς ότι όλη τη νύχτα που ψάρευες σε εκείνο το μέρος, αριστερά είχες δείξει τα δίκτυα, στη δεξιά μεριά αυτό δεν έχει λογική. Δεν υπάρχει λογική. Ακόμα και λίγο παραπέρα να πήγε βάρκα και είχε 153 μεγάλα ψάρια σε εκείνο το μέρος που ψαρεύαν όλη τη νύχτα, σε εκείνη τη θάλασσα. Ίσως λίγο παραπέρα. Βλέπετε ότι όταν όλα γίνουν μαζί με τον Κύριο, τι είναι? Εύκολα είναι. Είναι εύκολα. Και μετά ο Κύριος είχε, λέει, ανθρακία και έτοιμο ένα ψημένο ψάρι. Ένα. Αλλά τους είπε να πάνε να ψαρέψουν για να φέρουν ψάρια να φάνε. Αυτή τη φορά ο Κύριος δεν έκανε κανένα θαύμα να τους ταΐσει. Μπορούσε να το είχε κάνει. Τους απόστειλε για να ψαρέψουν. Αμήν. Όπως απόστειλε την πρώτη φορά και ψαρέψανε και σκίζανε τα δίχτυα και φύγανε αρκετά ψάρια και έγινε αυτό στην πρώτη εκκλησία, ο Κύριος θα μας αποστείλει τώρα ξανά. Αμήν. Θα μας αποστείλει ο Κύριος ξανά. Θα πάμε όλο παράπονο και εμείς μετά την Ανάσταση έχει συμβεί όλο αυτό και θα του πούμε, Κύριε, όλη τη νύχτα ψαρεύουμε, ας τα χανιά, κανένας δεν ακούει. Και ο Κύριος θα σου πει, ρίξε λίγο παραπέρα τα δίχτυα σου. Αμήν. Και θα δεις μεγάλα ψάρια. Βλέπετε, πρέπει να βλέπουμε στον Κύριό μας. Γιατί είχε ένα ψάρι έτοιμο? Τι συμβολίζει αυτό? Τον Ιησού. Τελείωσε ο Κύριος. Αμήν. Είχε περάσει η κρίση πάνω στα κάρβουνα, στο θυσιαστήριο. Είχε περάσει την κρίση πάνω στο σταυρό. Ήταν έτοιμος, ψημένος για να τι να τον κάνουνε? Να το φας. Αντί αρνή, τώρα μας παρουσιάζεται ο Κύριος σαν ψάρι. Και τους είχε έτοιμο, λέει, άρτο και ψάρι. Αδερφοί, όλα αυτά δεν τα έκανε, είναι προφητικές πράξεις αυτές. Αμήν. Άμα ήθελε ο Κύριος, τους είχε 45 ψάρια ψημένα έτοιμα. Μπορούσε να το κάνει? Μπορούσε. Εδώ βγάζανε τα καλάθια, μοιράζανε και έβγαινα ψωμιά. Τουκ, τουκ, τουκ, ψάρια. Τουκ, τουκ, ψημένα. Δεν ήταν άψητα τα ψάρια. Έτοιμα. Μπορούσε να το κάνει ο Κύριος. Δεν είχε τέτοια προβλήματα ο Ιησούς και τώρα που ήταν και μάλιστα τι. Αναισθημένος. Οπότε ήθελα να τους δείξει, ξέρετε, Πέτρο, Ιωάννη, Μανώλη, Στέλλα, Κυριάκο, Σαμουήλ, Τίτο, Ηλία, Κέβιν. Θέλω να γίνετε ψάρια. Αμήν. Να ψηθείτε. Να αφήσουμε τα κάρβουνα αυτά που καθάρισαν τον Ισαΐα, να καθαρίσουν και εμάς τη μετάνοια, να πάμε μπροστά στον Κύριο και να πούμε, Κύριε, είμαστε άνθρωποι ακαθάρτων χιλέων. Αμήν. Αντί με τα χείλη μας να ευλογούμε, πολλές φορές τι κάνουμε. Τι κάνουμε πολλές φορές. Ψουψουρίζουμε. Γιατί ο Σαμουήλ κουρεύτηκε έτσι. Γιατί ο Τάδε είναι έτσι. Γιατί ας τον αυτόν θα τον κρίνει ποιος. Ο Θεός. Αμήν. Αν έχει λάθος, έχει υπεύθυνο μέσα στην εκκλησία, θα τον κρίνει ο Θεός. Εσένα, τι σου έδωσα να κάνεις. Θυμάστε το γεγονός αυτό, ε. Άρχιζε ο Κύριος και μιλούσε και λέει στον Πέτρο, τώρα που με ακολουθείς, άλλος θα σε δέσει και θα πας εκεί που δεν θέλεις, και του έλεγε με ποιον τρόπο θα δοξάσει τον Ιησού. Με το θάνατο. Ο Πέτρος γύρισε και λέει, και με αυτόν τι θα γίνει. Είναι ο μαθητής τον οποίο ο Ιησούς τι έκανε. Αγαπούσε. Έχει την περιέργεια τι θα γίνει. Ο Κύριος τι του είπε. Τι του είπε ο Κύριος. Τι σε διαφέρει εσένα. Αμήν. Τι σε διαφέρει εσένα. Με αυτό που θα κάνω εγώ μαζί με τον Ιωάννη. Αυτό που θα κάνω με σένα είναι ένδοξο. Αμήν. Άρα γιατί μας ενδιαφέρει. Ξέρετε, πολλές φορές μας ενδιαφέρει γιατί εάν ο αδερφός μου είναι λίγο χολός και πηγαίνει κάπως έτσι, άμα εγώ πηγαίνω έτσι, είμαι καλύτερος. Δεν βλέπω τον άλλο που τρέχει. Αμήν. Βλέπω τον άλλο που πάει έτσι. Και λες, α, εγώ είμαι εντάξει. Μπροστά σε αυτόν είμαι Άγιος. Μα ο Κύριος τι σου λέει. Να βλέπεις τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης. Αμήν. Γι' αυτό μας έχει εδώ τα σύμβολα. Για να δούμε ότι όλοι αυτοί που σήμερα θα γευθούμε, αν πάρουμε λίγο το νάρτο, ας το πούμε, που λέει ένας άρτος είμαστε οι πολλοί, ένα από όλους που θα γευθούμε είναι όλοι αυτοί που πετύχαν τις επαγγελίες. Ε. Πούμε ότι αυτός ο άρτος που μας μοιράζει ο Κύριος είναι ο Ιερεμίας, είναι ο Δανιήλ, είναι ο Ισαΐας, είναι ο Πέτρος, είναι ο Παύλος, είναι ο Τιμόθεος. Είναι η ζωή τους που απέδειξαν έμπρακτα πράττοντας το λόγο του Κυρίου. Και θέλουμε μέσα σε αυτό τον άρτο να βάλουμε τα ονόματά μας. Αμήν. Ότι εμείς είμαστε αυτός ο άρτος σήμερα σε αυτή τη γενιά. Αυτοί φύγανε. Φύγανε. Είναι όμορφα παραδείγματα, αλλά σήμερα στη θέση τους είμαστε εμείς και ο Κύριος μας τιμάει με την παρουσία Του. Μας έχει αριθμημένους ένα-ένα. Μας γνωρίζει ο Κύριος ένα-ένα. Μας έχει προγνωρίσει και μας έχει προορίσει ο Κύριος για όμορφα πράγματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και ζητάει ο Κύριος ο κάθε ένας να δει τον Χριστό και να προχωρήσουμε μπροστά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου μας, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Κύριε, θέλουμε, Χριστέ μου, το χρίσμα Σου στον Άγιο Λόγο Σου. Έλα Εσύ, σε παρακαλούμε. Και μίλησε μέσα στις καρδιές μας, μέσα στις διάνοιές μας, μέσα στις ψυχές μας, Ιησού, σε παρακαλούμε. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα Εσύ, Κύριε, και μίλησέ μας. Φέρε το χρίσμα Σου πάνω μας, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θέλω να ξεκινήσω από μια παραβολή που είπε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να επιστρέψουμε στην πρωταρχική πίστη των Αποστόλων της πρώτης Εκκλησίας. Και θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά σήμερα από αυτή την πρώτη Εκκλησία. Διαβάζω στο κατά Λουκά, στο 18 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Έλεγε δε προς αυτούς και παραβολή περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμψουν. Και έλεγε ότι υπήρχε ένας κριτής που δεν φοβόταν άνθρωπο, δεν ντρεπόταν το Θεό, και ήταν μια χείρα η οποία έλεγε συνέχεια σε αυτόν: εκδίκασον με από του αντιδίκου. Είχε πρόβλημα αυτή η γυναίκα. Κάποιος ο οποίος σίγουρα την εκμεταλλευόταν και έπρεπε να βρει δικαιοσύνη. Ήτο δε η χείρα είναι εκείνη την πόλη και είχε το προσευχόν λέγουσα: εκδίκησον με από του αντιδίκου. Και μέχρι την ως δεν ήθελε ο κριτής, έτσι. Μετά δε τα αυτά είπε καθεαυτόν: αν για τον Θεό δεν φοβόμαι και τον άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί αυτή η χείρα. Φανταστείτε πόσο τον ενοχλούσε. Ας εκδικήσω για να μην έρχεται πάντοτε και να με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος: ακούσατε τι είπε, λέει, ο άδικος κριτής. Μιλάμε για ένα δίκαιο κριτή, αλλά μιλάμε για ένα άδικο. Ο δε Θεός δεν θέλει καν την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων, προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί για αυτούς. Σας λέω ότι θέλει καν την εκδίκηση αυτών ταχαίως πλην. Και αυτή η φράση είναι που μας ενδιαφέρει. Ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Αυτή την πίστη. Αυτή την πίστη που άφησε ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι. Εάν δούμε τώρα γιατί το συνδέει όλο αυτό, αδελφοί, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα πόλεμο. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε εμείς και ο Θεός, ο οποίος όποτε ευαρεστείτε μας δίνει ευλογίες, όποτε δεν ευαρεστείτε δεν μας δίνει, εμείς και εκείνος. Υπάρχει και ένας εχθρός στη μέση. Και όχι μόνο ο εχθρός, αλλά και οι υπηρέτες του εχθρού. Όπως ο Θεός θέλει να είμαστε μάρτυρες Του και υπηρέτες Του, έτσι και ο διάβολος έχει καλέσει, έχει στρατολογήσει ανθρώπους ενάντια στο θέλημα του Θεού, ενάντια στο Λόγο του Θεού, ενάντια στην Εκκλησία του Κυρίου, ενάντια στα παιδιά του Θεού. Προσευχόμουν προηγουμένως και μου δείχνει μια όραση, μια πεντάλφα, και μου φανέρωσε ο Κύριος ότι κάποιοι άνθρωποι μάχονται, αδελφοί, και κάνουν πράγματα τα οποία είναι του διαβόλου ενάντια στην Εκκλησία, ενάντια στο Λαό του Θεού. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ο εχθρός έχει τα όργανα του, έχει τους ανθρώπους του. Και έτσι λοιπόν υπάρχει η χείρα, υπάρχει και ο αντίδικος. Είναι ο διάβολος και είναι και τα όργανα του. Θέλω να διαβάσω κάτι για να το καταλάβουμε. Όλο αυτό στη Β' Θεσσαλονική στο 1:6. Επειδή είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψη εις τους όσοι σας θλίβουν. Ιδιαίτερα η πρώτη εκκλησία δεν ήταν όπως τώρα εμείς, γιατί υπάρχουν και εκκλησίες ανά τον κόσμο οι οποίοι οι οποίες εκκλησίες περνάνε φοβερές θλίψεις, φοβερούς διωγμούς, φυλακίσεις. Πεθαίνουν άνθρωποι, παιδιά του Θεού, σκοτώνουν εν ψυχρό. Και λέει είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψεις σε αυτούς που σας θλίβουν. Εις εσάς δε τους θλιβωμένους άνεση με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανό μετά τον Αγγέλων και τις δυνάμεις αυτού. Εν πυρή φλογός κάνουν εκθήκηση. Τι ζητούσε η χείρα αυτή? Να εκδικήσει την υπόθεσή της. Εις τους μη γνωρίζοντας το Θεό και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ή την εστέλωση τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Σας μας φαίνεται λίγο ανατριχιαστικό όλο αυτό και κάπως είναι. Όμως όντως αδελφοί ο Κύριος θα φέρει δικαιοσύνη. Η καρδιά του Θεού είναι να σώσει, όπως και η δικιά μας η καρδιά είναι να σώσει. Κάθε παιδί του Θεού έχει αυτή την καρδιά, αλλά όμως χρειάζεται να υπάρξει και μια δικαιοσύνη στο τέλος. Ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυέσπλαγνος, αλλά μετά λέει είναι δίκαιος, ανταποδίδων σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι ενάντια σε εκείνο, στο θέλημά του, στα παιδιά του. Υπάρχει λοιπόν και στο τέλος θα γίνει όλο αυτό μια δίκη. Άρα τα παιδιά του Θεού πώς πρέπει να είμαστε μέχρι εκείνη την ώρα. Σίγουρα αδελφοί δεν θέλουμε το κακό κανενός. Αμήν. Θέλουμε όπως και ο Κύριος να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά αυτό που προέχει σε μας είναι να είμαστε στο δρόμο που εκείνος μας είπε να βαδίσουμε. Σε αυτό το δρόμο ο διάβολος, τα όργανα του, όλοι εκείνοι που είναι του Αντίχριστου θα στραφούν και στρέφονται ενάντια μας. Είτε πνευματικά, πνευματικό τρόπο, είτε με φυσικό τρόπο. Αλλά η Εκκλησία τι θα πρέπει να κάνει? Όπως αυτή η χείρα, να μένει σταθερή και να ζητάει και να προσεύχεται. Γι' αυτό τους είπε αυτή την παραβολή. Τους είπε την παραβολή ώστε να προσεύχονται και να μην αποκάμουμε. Όλοι μας, να μην αποκάμουμε. Ο διάβολος αδελφοί είναι μάεστρος και χρησιμοποιεί και μέσα σκληρά, κατά μέτωπον επιθέσεις, όμως οι πιο ύπουλες επιθέσεις του είναι οι πλάγες. Το να μπορέσει να συμβιβάσει και να κάνει νοθρούς όλους που λέγονται ότι είναι χριστιανοί. Το βλέπουμε και στα μουσουλμανικά κράτη το πώς το σύστημα του Αντίχριστου ενεργεί αυτή τη στιγμή. Τι κάνει, γερεί για να βασιλέψει. Θα δείτε το τι θα γίνει στο Ιράν σε λίγο καιρό. Πώς θα μπουν μέσα ώστε να σπάσουν αυτό το σκληρό, το μουσουλμανικό τέρας που υπάρχει εκεί πέρα. Και ένα από τα βασικότερα όπλα είναι, αδελφοί, το να μπορέσει να βάλει την αμαρτία μέσα. Να βάλει μέσα το συμβιβασμό, να βάλει μέσα τον κόσμο. Όλο αυτό το που έχει δημιουργήσει ο διάβολος για να μπορέσουν οι άνθρωποι τελικά να χάσουν τον Κύριο. Να μην υπάρχει αυτή η ευσέβεια που ο Θεός θέλει να έχουμε στο πρόσωπό του. Αυτό που επιθυμεί ο Κύριος σε εμάς αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε μέσα σε αυτή τη μάχη, γιατί είναι μια μάχη που πολλές φορές δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, να την κατανοήσουμε. Περνάμε καλά, έχουμε την οικογένειά μας, έχουμε το σπίτι μας, έχουμε τη δουλειά μας, κουτσά στραβά τα βγάζουμε πέρα, μια χαρά καλά είμαστε, καθώς ο Θεός μας έχει πει να είμαστε και αυτάρκεις, να μην ζητάμε παράξενα πράγματα στη ζωή μας. Όμως, αδελφοί, γίνεται μια μάχη. Είναι η τελευταία μάχη. Είναι μια ύπουλη μάχη ενάντια στο λαό του Θεού, ώστε τελικά να φτάσουμε να έχουμε το φρόνημα της λαοδίκειας. Να μην είμαστε ούτε ψυχροί, ούτε ζεστοί. Να είμαστε χλιαροί, να βλέπουμε τα γεγονότα να εξελίσσονται και εμάς να μην μας νοιάζει, να είμαστε απαθείς, να είμαστε συμβιβασμένοι, να έχουμε το όνομα ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά στην ουσία να έχουμε χάσει τη δύναμη. Να έχουμε, λέει, μορφή ευσεβίας, όπως κάποιοι ορισμένοι, ειρνημένοι όμως τη δύναμη αυτής. Για αυτή τη δύναμη θα μιλήσουμε σήμερα. Ο Θεός θέλει να μας δώσει δύναμη. Αμήν. Και θα δούμε μέσα από την πρώτη εκκλησία κάποια σημαντικά πράγματα που ο Θεός θέλει να είναι σημαντικά και τόσο μα τόσο απλά. Είναι σαν να επιστρέφουμε στα βασικά. Αυτό το Κύριο. Πρέπει να επιστρέψουμε στα βασικά. Σαν λαός του Θεού. Εάν θέλουμε να είμαστε φιλαδέλφοι, αν θέλουμε να είμαστε και εμείς όπως η πρώτη εκκλησία. Άραγε θα βρω την πίστη, θα βρει ο Κύριος την πίστη όταν επιστρέψει στη γη. Πέστε μου τώρα, αν ερχόταν ο Κύριος τώρα, ανάμεσά μας, και δεν λέμε να κοιτάξουμε τους άλλους, κοίτα τον εαυτό σου. Έχεις την πίστη αυτή που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί? Και δεν μιλάμε τη θεολογική πίστη. Δεν μιλάει εδώ για θεολογική πίστη. Μιλάει για την πίστη που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Την έχουμε? Κάνουν δαίμονες να αντιμετωπίσουν κι αυτοί. Όμως στεκότανε. Και βλέπουμε την αύξηση και την ευλογία αυτής της εκκλησίας. Με τέτοια αύξηση και ευλογία δεν μπορούμε εμείς να την διανοηθούμε. Μέσα σε μία μέρα, μέσα σε ένα κήρυγμα, από ένα κήρυγμα του Πέτρου, σώθηκαν 3.000 ψυχές. Από το μηδέν. Σε μία μέρα μέσα. Μετά βλέπουμε 5.000 ψυχές. Να σώζονται, σωριδών. Όταν μιλάμε για εκκλησίες στην Κόρινθο και τα λοιπά και άλλες εκκλησίες, μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους. Τέτοιου είδους αύξηση υπήρχε. Γιατί υπήρχε αυτή η πίστη. Μια απλή πίστη, μια ειλικρινής πίστη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Που ο Θεός θέλει να μας καλέσει μέσα σε αυτό. Θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά που υπήρχαν μέσα στην πρώτη εκκλησία. Το πρώτο χαρακτηριστικό ήταν η αγάπη. Και θα δούμε ότι τα περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά που θα πούμε, αδελφοί, έχουν μια φοβερή δύναμη μέσα του. Φοβερή δύναμη. Αγαπούσαν, είχαν αγάπη μέσα τους. Είχαν αγάπη. Μάλιστα, στο τέλος, στην εκκλησία της Εφέσου, λέει ο Κύριος ότι είδε στους Αποστόλους, μπορούμε να το διαβάσουμε, δεν ξέρω να το έχω σημειώσει, στην εκκλησία της Εφέσου. Ναι, εξεύρω τα έργα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου, ότι δεν είμαστε να υποφέρεις τους κακούς, δοκίμασες ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, τους βρήκες ότι είναι ψεύτες, εκοπίασες, υπέφερες, είχες υπομονή για το όνομά μου, την έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκες. Και ήταν το βασικότερο. Δεν μου λέτε. Μέσα από τις πράξεις θα μιλήσουμε σήμερα, στις πράξεις του 2.42. Αγαπούσαν πραγματικά. Εάν υπήρχε κάποιος ενδεής, λέει, στις πράξεις, πουλούσαν τα πράγματα, ό,τι είχαν στη γυριότητά τους, ώστε να μην υπάρχει ενδεής. Αυτό κάτι δείχνει εκεί. Ότι δεν κοίταζαν μόνο τον εαυτό τους, αλλά κοίταζαν τις ανάγκες του συνόλου και του κάθε ενός αδερφού ή αδερφής προσωπικά. Ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Ήταν ένα σώμα. Δεν μου λέτε, η αγάπη, γιατί θα δούμε τη δύναμη, αδερφή, σήμερα. Θα δούμε ότι πίσω από το κάθε τι υπάρχει μια δύναμη, μια δυναμική, που φέρνει ένα αποτέλεσμα. Η μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει στον κόσμο είναι η δύναμη της αγάπης. Εξαιτίας της αγάπης μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Βλέπεις ένα νεαρό, αγαπάει μια κοπέλα και μπορεί, ή το αντίθετο, μια κοπέλα, έναν νεαρό, μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν θα τα έκανε ποτέ στη ζωή της ή στη ζωή του, όμως τα κάνει εξαιτίας της αγάπης. Λέει, είδα τα πολλά, δεν δύναται να σβέσωσε την αγάπη. Η αγάπη έχει δύναμη. Και λέμε τώρα σαν χριστιανοί των τελευταίων ημερών, εμείς έχουμε αυτή την δύναμη της αγάπης. Έχουμε αυτή την αγάπη που έχει μέσα της αυτή τη δυναμική, γιατί ο Θεός αυτή είναι αγάπη. Δημιούργησε τα πάντα με αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο του Θεού ήταν η αγάπη για ό,τι και αν δημιούργησε. Είτε το πιστεύουν οι άνθρωποι, είτε δεν το πιστεύουν, αλλά εμείς σαν παιδιά του Θεού θα πρέπει να το πιστέψουμε. Πόσο αγαπάμε. Εάν βάλεις ένα θερμόμετρο αγάπης, πού φτάνει. Ο Πέτρος τι του κήρυτε στις εκκλησίες που πήγαινε, στις πρώτες εκκλησίες. Λέει να καθαρίσετε τα ψυχά σας με την υπακοή της αλήθειας για του Πνεύματος, προς Φιλαδέλφια ανυπόκριτον χωρίς υποκρισία, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους, εκ καθαράς καρδίας. Αυτό τους κήρυτε. Ήταν άνθρωποι ψαράδες, ήταν άνθρωποι αγράμματοι, ήταν άνθρωποι απλοί άνθρωποι, δεν είχαν θεολογική κατάρτιση περισσότεροι. Κάποιοι ήξεραν, καθώς πήγαιναν στις συναγωγές, κάποια πράγματα, αλλά είχαν μεγαλώσει μέσα στον νομικισμό. Και τώρα, αδερφοί, και με λάθος παραδείγματα, όπως ήταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, άσχημα παραδείγματα, και τώρα ο Θεός τους καλούσε να αγαπήσουν. Φανταστείτε τι αλλαγή έγινε μέσα στην καρδιά τους. Να έχεις μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον υποκριτικό, που είσαι σαν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, να μεγαλώσεις μέσα σε αυτό και ξαφνικά να καταλάβεις την αγάπη του Χριστού και ότι εσύ θα πρέπει να πάρεις την ίδια αγάπη. Αυτή η αγάπη ήταν τόσο ισχυρή, αδελφοί, το λέει και μέσα, λέει, όταν δουν την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, θα υψώσουν οι άνθρωποι τον Κύριο. Τι έχει η αγάπη μέσα της? Δύναμη. Έχει δύναμη. Λέει, να αγαπήσουμε εν θέρμος. Στο κείμενο λέει, εκτενώς. Με όλη σου την καρδιά. Τα αδέρφια σου. Έχουμε μάθει να είμαστε φίλαυτοι. Και είναι ένα σημείο των τελευταίων ημερών. Η φιλαυτία. Στις έσχατες μέρες λέει, και το πρώτο που λέει, οι άνθρωποι θέλουν να είστε φίλαυτοι. Θα κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους. Όταν υπάρχει αυτό το κίνητρο, το πρώτο κίνητρο που είναι η αγάπη, αδελφή, θα μπορείς να προχωρήσεις και στα επόμενα βήματα. Από μόνο του η αγάπη μπορεί να φέρει φοβερή καταστροφή στον εχθρό και φοβερή σωτηρία στους ανθρώπους. Προχωρήσουμε στο δεύτερο. Το δεύτερο που έκανε η πρώτη εκκλησία, το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν η προσευχή. Προσευχή για να γεμίσουν με τη δύναμη του Θεού. Θυμάστε τι του είπε ο Κύριος πριν να φύγει, πριν να αναλυφθεί. Λέει και συνερχόμενος με αυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένουν στην επαγγελία του Πατρός. Γιατί? Είχαν την αγάπη, όμως έπρεπε να ντυθούν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Με χαρίσματα, θα δούμε παρακάτω, που ο Κύριος δίνει για να μπορεί να επιτελεστεί τέλεια το έργο του Θεού. Ούτε πάντες ενέμενον νομοθυμαδών στην προσευχή και στη δέηση μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και με τον αδελφόν αυτού. Και θυμάστε τι έγινε. Αυτοί οι 120. Επίστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου. Και ακούστε τι λέει. Και ελάλουν τον λόγο του Θεού με τα παρησίες. Με δύναμη. Χωρίς ντροπή. Στο 33 λέει. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδαν οι Απόστολοι τη μαρτυρία. Δεν ήτανε μια μαρτυρία έτσι συμβιβασμένη. Ήταν μια μαρτυρία, λέει, απέδιδαν οι Απόστολοι με μεγάλη δύναμη, με τα δυνάμεως μεγάλης τη μαρτυρία. Αγάπη μας στην καρδιά μας, προσεύχουν στον Κύριο και θα σε γεμίσει με δύναμη. Η αγάπη μέσα της περιέχει δύναμη, η προσευχή περιέχει δύναμη. Σε δίνει ο Κύριος με τις δυνάμεις του για να μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Μ' αρέσει ένα εδάφιο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν το είχα προσέξει ποτέ. Στον Ψαλμό 68-28. Ακούστε τι λέει. Διέταξε ο Θεός τη δύναμή σου. Σε αυτό το ψαλμό πιο πάνω λέει ανέβησες ύψος, αιχμαλώτησες αιχμαλωσία και έδωσες χαρίσματα στους ανθρώπους. Που έχει να κάνει με το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής. Και τα χαρίσματα που μετά ακολούθησαν. Και στο 28 λέει διέταξε ο Θεός τη δύναμή σου. Έχει διατάξει δηλαδή ο Θεός δύναμη για σένα. Στερέωσον Θεέ τούτο το οποίο ενήργησας εις εμάς. Στερέωσε αυτό το οποίο έχει ενεργήσει μέσα μας. Το ξέρεις ότι ο Θεός έχει διατάξει δύναμη για σένα. Να πάρεις δύναμη. Πώς θα την πάρεις? Και δεν μιλάμε δύναμη για να ανεβαίνεις στις καλωσιές. Και αυτό δύναμη είναι. Και εκεί ο Θεός μπορεί να σε ενδυναμώσει. Δύναμη πνευματική μιλάμε τώρα. Για να μπορέσεις να υπερνικήσεις τα πάντα. Για να μπορέσεις να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Για να μπορέσεις να ομολογήσεις τους ανθρώπους. Με τα παρησίας και με τα δυνάμεως πολλής οι Απόστολοι και οι μαθητές έδιναν το Λόγο του Θεού. Πώς? Αλήθεια, η τωρινή Εκκλησία έχει αυτή τη δύναμη. Τι λέτε, ο Θεός έχει διατάξει τη δύναμη αυτή να μας δοθεί? Πολύ ο Λόγος του Θεού. Διέταξε ο Θεός τη δύναμή σου. Τη διέταξε. Άρα από ποιον είναι, από ποιον εξαρτάται αν έχουμε δύναμη πνευματική ή όχι? Από εμάς. Σας είπα, σήμερα επιστρέψουμε στα βασικά. Το βασικό είναι, αδελφοί, η αγάπη. Είναι να μάθουμε να γίνουμε άνθρωποι επίσης προσευχής. Να μην είμαστε άνθρωποι οι οποίοι να είμαστε όπως ο υπόλοιπος κόσμος και να είμαστε οι χριστιανοί της Κυριακής. Ένα από τα μεγαλύτερα οχυρά που πρέπει να πέσουν στον άνθρωπο που πιστεύει στον Χριστό είναι το θρησκευτικό πνεύμα. Από τα μεγαλύτερα οχυρά του εχθρού, γιατί μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία. Να είμαστε μέσα στην αμαρτία και να είμαστε χριστιανοί την Κυριακή. Και αν. Αυτό είναι το θρησκευτικό πνεύμα. Ο Κύριος μας καλεί όμως στην αληθινή πίστη. Άραγε, όταν επιστρέψω, θα βρω αυτή την πίστη πάνω στη γη. Τι μας καλεί? Εσύ τι μπορείς να απαντήσεις για τον εαυτό σου? Έχεις αυτή την πίστη των Αποστόλων και των πρώτων μαθητών του Χριστού? Μια άλλη δύναμη που θέλει ο Θεός να μας δύσει, που έχει απήχηση και αποτέλεσμα στο να μπορέσει η Εκκλησία να κάνει το θέλημα του Κύριου και να έρθει σωτηρία, είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν εσχύνομαι στην προς Ρωμαίους, το πρώτο κεφάλαιο. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι λέει δύναμης Θεού προς σωτηρία. Δύναμης Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Θέλει ο Κύριος Αεφή να μιλάμε, να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Μπορεί να πει κάποιος, μα εγώ δεν ξέρω γράμματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αγράμματα, μέχρι και σήμερα. Άνθρωποι απλοί, μα εγώ δεν έχω σπουδάσει. Και ω, τι έπληξη, αδελφοί, το να βλέπεις ανθρώπους απλούς ή χθες ήρθαν μέσα στην εκκλησία να φέρουν ψυχές. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το Ευαγγέλιο που έχει δεχτεί ο άνθρωπος μέσα του και είναι ζωντανό, έχει δύναμη προς σωτηρία. Έχει δύναμη. Τα απλά λόγια αυτά έχουν δύναμη όταν ο άνθρωπος θα τα δεχτεί μέσα στην καρδιά του και δεν έχουν διαβρωθεί από τον εχθρό. Θυμάστε ότι ο Κύριος τους είπε να μείνουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθούν δύναμη εξίσου. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, η μέρα της Πεντηκοστής. Και καθώς οι άνθρωποι άρχισαν και μιλούσαν αυτές τις άγνωστες γλώσσες, ακούστε τι λέει, γιατί είναι σημαντικό αυτή η φράση. Εξεπλήττονται δε πάντες και θαύμαζος λέγοντες προς αλλήλους ειδού πάντες ούτι οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούμε έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενή εγεννήθημι. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Πρώτα το έκανε σαν σημείο. Αλλά και το δεύτερο είναι ότι το έκανε για ένα εξής απλό λόγο που θέλει ο Θεός να μας διδάξει σήμερα. Ότι κάθε ένας άνθρωπος χρειάζεται να ακούσει το Ευαγγέλιο στη διάλεκτό του. Όχι απλά στη γλώσσα του. Στη διάλεκτό του. Γι' αυτό και καλεί ο Θεός ανθρώπους πλούσιους, φτωχούς, άσημους, αγράμματους, γραμματιζούμενους. Ο κάθε ένας από εμάς στον κύκλο του θα πρέπει να μιλήσει με τη διάλεκτο που καταλαβαίνει ο καθένας. Άμα είσαι ψαράς, θα πας στους ψαράδες και θα πεις έτσι όπως μίλαγες στους ψαράδες, έτσι θα πεις το Ευαγγέλιο. Αν είσαι πλούσιος, αν είσαι δικηγόρος, αν είσαι γιατρός, αν είσαι ό,τι και αν είσαι, θα το πεις με τον δικό σου τρόπο, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Θέλει ο Θεός να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς. Και δεν υπάρχει δικαιολογία και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού να πει ότι ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί δεν έχω απήχηση στο περιβάλλον μου. Και βέβαια έχεις. Ο κάθε ένας άνθρωπος θέλει να ακούσει στη διάλεκτό του. Θυμάστε στη γέννηση που οι άνθρωποι ήθελαν να κτίσουν τον πύργο της Βαβέλ για να κάνουν, λέει, όνομα σε αυτούς τους. Μέχρι τον ουρανό. Και εκεί είναι που σύγχυσε ο Θεός τις γλώσσες των ανθρώπων, ώστε να μην μπορούν να οικοδομήσουν αυτό το έργο. Τώρα που ο Θεός θέλει να οικοδομήσει το έργο του για τη δόξα του ονόματος του, τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να το κατανοήσουν. Μπορεί πλέον να υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες στον κόσμο, αλλά ο Θεός χρησιμοποιεί τον κάθε ένα από εμάς ώστε στο κάθε ένας ανθρώπου το αυτή να ακουστεί καθαρά ευκρινώς το Ευαγγέλιο, ώστε να έρθει σωτηρία. Αυτό μας καλεί. Και κάποιες φορές μπορεί να γίνει και με αυτόν τον τρόπο που έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Μίλαγαν γλώσσες και με ένα υπερφυσικό τρόπο οι άνθρωποι γύρω-γύρω άγουαν το Ευαγγέλιο στη διάλεκτό τους. Θα ήθελα πολύ να μείνει εκεί. Να ακούσεις καθαρά από το Πνεύμα του Θεού, αδελφή, καθαρά, χωρίς ανθρώπινη επέμβαση, παρέμβαση, Τα λόγια του Θεού. Τα λόγια του Θεού. Πώς θα κήρυτε ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, το Ευαγγέλιο. Αλλά γι' αυτό μας καλεί και μας αδειάζει όμως, αδελφοί, για να είναι αυτός ο λόγος καθαρός. Γι' αυτό λέει αυτός που λαλεί, να λαλεί όσο λαλώνουν λόγια Θεού. Μας καλεί να είναι καθαρός ο λόγος. Λέει στην Α' Κορινθίους 14:9, ούτε κι εσείς, αν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνή ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωριστεί το λαλούμενο. Διότι θέλετε λαλεί στον αέρα. Δεν μπορείς να είσαι δικηγόρος με τους δικηγορίστικους όρους, να πας σε ένα αγράμματο άνθρωπο και να του πεις. Και έτσι μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο. Αλλά βλέπετε τον τρόπο του Θεού. Τον τρόπο του Θεού. Λέει στο κείμενο, ούτως και εμείς για τις γλώσσες εάν μην εύσημον λόγο δότε. Και εύσημος πάει να πει ευδιάγνωστος, φανερός, καταφανής, ευκρινής, ευκολονόητος. Εύκολο να κατανοήσει ο άνθρωπος το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Και θυμάστε, και ξέρουμε όλοι, α, στην αρχαία πρέπει, μόνο στην αρχαία, στην ιερή γλώσσα που έγραψαν οι Απόστολοι, μπορούμε να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Ορθόδοξη κτλ. Κτλ. Ο Βάμβας ο καημένος πήγε να κάνει μια μετάφραση, αρχιμανδρίτης, τον αφόρεσαν. Είναι η καλύτερη μετάφραση που υπάρχει. Τον αφόρεσαν τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί ο διάβολος είναι από πίσω που δεν θέλει οι άνθρωποι να κατανοήσουν το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Όμως γι' αυτό μας κάλεσε εμάς. Μας κάλεσε, αδερφοί, να είναι ο λόγος του Θεού κατανοητός από τον κάθε ένα και έχει μια φοβερή δύναμη. Η δύναμη του Ευαγγελίου είναι δύναμη του Θεού, το Ευαγγέλιο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κάτι άλλο απλό το οποίο θα πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε είναι ότι οι Απόστολοι είχαν διδάξει τους μαθητές και τους είχαν μάθει όλοι τους να είναι χρήσιμοι. Ακούστε τι λέει, γιατί είπαμε για το θρησκευτικό πνεύμα. Να διαβάσουμε ένα εδάφιο στις πράξεις. Μας κηρύττει ο Κύριος μέσα από τις πράξεις σήμερα. Και εν τεσσες χάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου επί πάσα σάρκα. Σε όλους, άντρες, γυναίκες, παιδιά, πλούσιους, φτωχούς, σε όλους. Και θέλω στην προφητεύση ίσας η γη σας. Πόσο χρόνο, Σαμουήλ ήταν μικρός όταν τον κάλεσε ο Κύριος. Και οι θυγατέρες σας και οι νεανίσκοι σας, θέλω στη δύο ράσεις. Και οι πρεσβύτεροι σας, θέλω σε νυπνιαστή ενύπνια. Και επί τους δούλους μου και δασδούλας μου, εν εκείνες τις μέρες λέει, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου και θέλω σε προφητεύσεις. Είτε μεγάλος, είτε μικρός, όλοι συμμετείχαν σε αυτή την πνευματική οικοδομή του Κύριου. Όλοι μας. Δεν είναι κανένας ο οποίος δεν ήταν να πάρει, δηλαδή να πει, εγώ θα καθίσω στη γωνίτσα μου. Εγώ θα καθίσω στη γωνίτσα μου και δεν θα κάνω τίποτα. Ξέρετε τι λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο τέλος. Λέει κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Ο καθένας μας, σύμφωνα με την ενέργεια που ο Θεός το έχει βάλει μέσα του ώστε να τη χρησιμοποιήσει, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομία αυτού εν αγάπη. Πώς γίνεται η αύξηση? Πώς γίνεται η αύξηση λοιπόν όταν το κάθε ένα μέλος που λέγεται ότι είναι χριστιανός και είναι χριστιανός πάρει ενεργά θέση μέσα στο θέλημα του Θεού? Έτσι γίνεται η αύξηση. Δεν γίνεται με ένα άτομο, δεν γίνεται με ένα καλοκήρυκα, δεν γίνεται με ένα χαρισματούχο άνθρωπο που μπορεί να υπάρχει κάποιος. Και βλέπουμε και ανθρώπους που μπορεί να έρχονται και από άλλα κράτη, οι οποίοι μπορεί να είναι διάσημοι, ωραία, τους ακούς, τι ωραία, εντάξει, φεύγεις, πάει, έφυγε. Ήταν μια εμπειρία, ήταν κάποια λόγια τα οποία ίσως εκείνη τη στιγμή να έφεραν ενθουσιασμό, ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα πρέπει ο καθένας μας, και αυτό υπήρχε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, την πρώτη Εκκλησία, ο καθένας έπαιρνε μέρος μέσα σε αυτή την οικοδομή. Για φαντάσου να χτίζεις μια οικοδομή, να έχεις καλές μαστόρους και η μισή από αυτούς να κάθονται. Τι θα κάνεις άμα είσαι εσύ το αφεντικό και τους πληρώνεις? Τι θα κάνεις? Και ο Κύριος μας λέει ότι όταν οικοδομηθεί η Εκκλησία, η Σιών, τότε θα κατέβω μέσα στη δόξα μου. Και περιμένει από εμάς την οικοδομή. Πολλές φορές λέμε, μα ο Κύριος γιατί δεν έρχεται καθυστερεί? Και ο Κύριος σου λέει, όταν οικοδομηθεί η Σιών, θέλω κατέβει μέσα στη δόξα μου. Από ποιον εξαρτάται, αδερφοί? Μας είπε ο Κύριος να είμαστε ο κολλίον ενάντια στο σύστημα του Αντίχριστου. Δεν μας είπε να είμαστε ο κολλίον στο έργο του Θεού. Θέλει ο Θεός να είμαστε όλοι μας ενεργοί, όπως ήταν η πρώτη Εκκλησία. Διαθέσιμοι. Αμήν. Διαθέσιμοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ο καθένας από εμάς έχει χαρίσματα που ο Θεός μας έχει δώσει. Το λέει μέσα. έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους, ακόμα λέει και στους απειθείς. Σε όλους μας. Μας έχει δώσει το Πνεύμα του το Άγιο, μας έχει δώσει και χαρίσματα, τα οποία ακόμα πολλοί από εμάς προσπαθούμε να τα ανακαλύψουμε. Τι κρίμα δεν είναι. Ο Κύριος διέταξε δύναμη σε σένα. Και μέσα σε αυτή τη δύναμη είναι και τα χαρίσματα του Πνεύματος. Ένα άλλο, βλέπουμε ότι ήταν στα πόδια των Αποστόλων, ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων. Δηλαδή ήταν ζηλωτές στο να μάθουν. Και ξέρουμε ότι όλο αυτό που έγινε, που πουλήσαν τα υπάρχοντά τους, ήταν, υπήρχε ένας λόγος. Όχι για να θρέφουν εκείνους οι οποίοι βαριόντουσαν να δουλέψουν. Δεν ήταν αυτός ο λόγος. Αλλά ο λόγος ήταν ότι έπρεπε να διδαχτούν και να αποσταλούν στα πέρατα της γης. Όλος αυτός ο κόσμος, όλο αυτό το πλήθος. Και έπρεπε η Εκκλησία να τους θρέψει, να τους φιλοξενήσει, να τους ταΐσει, να τους ποτίσει. Ενέμενο στη διδαχή των Αποστόλων. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, έχει δύναμη. Αμήν. Έχει μια φοβερή δύναμη. Δεν αναγεννηθήκαμε από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, από τον Λόγο του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Ένα άφθαρτο σπέρμα το οποίο μέσα του περιέχει μια φοβερή δύναμη. Ο Λόγος. Δύναμη. Όσο γεμίζεις από τον Λόγο του Θεού, τόσο γεμίζεις από τη δύναμη του Θεού. Όπως και με την προσευχή. Και εμείς με τη δύναμη του Θεού για να κάνεις το θέλημά του. Στις πράξεις το 2.46 είναι το κάτι άλλο το οποίο μέσα περιέχει δύναμη ξανά. Λέει στις πράξεις το 2.46 και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό κόπτοντες τον άρτον κατοίκους μεταλάβανον την τροφή εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας. Δοξολογούνται στον Θεό. Και βρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του Θεού, όλου του λαού, και ο Κύριος προσέθεται καθημέρα εις την εκκλησία του σωζωμένους. Δηλαδή τι κάνανε. Με έναν ομοθυμαδόν μαζί, ενότυπα, στο ιερό, έτρωγαν μαζί και μεταλάβανε λέει την τροφή εν αγαλιάσει. Με αγαλίες, με χαρά μέσα τους. Και με απλότητη καρδία δοξολογούνται στο Θεό. Μην φαντάσου να μπεις μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Πας στην πόλη κάτω και σου λέει όλοι οι μουντρούχοι του μου. Α, δεν πάει τίποτα καλά. Και να βρεθείς σε ένα περιβάλλον που όλοι λένε χαμογελαστικοί. Χαρούμενοι. Δεν μου λέτε, η χαρά έχει δύναμη. Έχει. Το λέει στον Νεεμία, το λέει. Όταν βρήκαν το βιβλίο του νόμου και άρχισε ο Νεεμίας, άκουγε ο λαός του Θεού, το λόγο του Θεού. Λέει, χαίρετε, λέει, γιατί αυτή είναι η ισχύ σας, τους λέει. Αυτή είναι η δύναμή σας. Η χαρά είναι η δύναμή σας. Λέει, θέλετε εξέλθει με χαρά για να ευαγγελίσετε. Αμήν. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε στον εχθρό να μας καταβάλει και να είμαστε με τους ζουφίδες και στεναχωρημένοι. Χαίρετε, Κύριο, λέει, πάντοτε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Χαίρετε. Ναι, έχουμε προβλήματα. Να σας πω κάτι. Εκτός από το θέμα της υγείας, που μπορεί να υπάρχουν πόνοι στον άνθρωπο, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα που είναι άμεσα, οι περισσότερες λύπες είναι γύρω-γύρω από το περιβάλλον μας. Είναι έτσι, δεν είναι. Είναι γιατί το παιδί μου είναι έτσι, είναι γιατί ο άντρας μου είναι έτσι, γιατί δεν πηγαίνει καλά η δουλειά μου, γιατί δεν κάνει το ένα, γιατί ήθελα να κάνω αυτό και δεν έγινε, γιατί σε σύγκριση με τους άλλους, ξέρω εγώ είμαι έτσι και αυτά κτλ. Και οι άνθρωποι ζουν μέσα σε μια θλίψη. Όλα όμως είναι γύρω από το περιβάλλον. Και θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε ελεύθεροι και να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Ο Κύριος θα φροντίσει για μας. Ο Κύριος είναι του μήνυμου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός,
2: λέει
1: ο Δαβίδ. Αμήν. Αν σε στεναχωρούν άνθρωποι και αν φιλικά σου πρόσωπα δεν είναι εύκολο, ή φιλικά, ή οικογενειακά πρόσωπα, δικά σου πρόσωπα, κάνουν λάθος επιλογές, μπαίνουν μέσα σε δυσκολίες, δεν είναι δυνατόν να μην μας αγγίζουν όλα αυτά, σίγουρα. Αλλά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Κύριε, εσείς. Και εσείς ο καλός εκπαιδευτής όλων των ανθρώπων. Η καλύτερη εκπαίδευση που κάνει ο Θεός θα δει σε όλο τον κόσμο είναι μέσα από το στίβο της ζωής. Ακόμα και να πέσει ο άνθρωπος, ακόμα και να

Ήταν μέσα στο παιδί. Θα υποβόσκανε μέσα. Και τελικά, ποιο ήταν το. Δηλαδή, ποιο ήταν το κέρδος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ο Θεός, αδερφοί, τα έχει όλα κάτω από τον έλεγχό του. Γι' αυτό και πρέπει να το έχουμε εμπιστοσύνη. Αμήν. Άλλες περιπτώσεις είναι, μα γιατί να μην έχω εγώ και να έχει αυτός. Και οι υπόλοιποι εκεί εδώ σε πηγάδι, λέει, ξέρω εγώ, λέει ο άλλος. Πούμε εκεί διάφορα. Λοιπόν, αδερφοί, δεν μπορεί να λαμβάνει ο άνθρωπος σου δεν, εάν είναι δοσμένο από το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Εσύ θα κάνεις τον αγώνα σου, θα δουλεύεις τις ώρες που πρέπει, βάζεις όλη τη δύναμη στη δουλειά σου να προοδεύσεις, από εκεί μετά είναι στα χέρια του Θεού. Και να δοξάζουν τον Θεό όπως είπε ο Κύριος. Τον άρτον ημών των επιβλήσεων δώσεις εμάς σήμερα. Τελείωσε. Και να ζούμε μέσα σε αυτήν την ελευθερία. Υπάρχει μια φοβερή δύναμη. Γιατί όλοι σήμερα τρέχουν στο να αποκτήσουν. Μια άλλη δύναμη που υπήρχε μέσα στην πρώτη εκκλησία ήταν ότι ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν. Πρόθυμοι να προσφέρουν. Και αυτό το βλέπουμε πάλι στις πράξεις, λέει, πάντες πιστεύοντες, οι πιστεύοντες ήταν ομού, είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα, τα υπάρχοντα αυτών, πόλουν και μοίραζαν αυτά εις πάντας, καθήν έκαστος είχε χρία. Υπήρχε μια ανάγκη. Αλλά αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος και όχι μόνο αυτό, σαν ελευθερία. Σαν ελευθερία. Το χρήμα, τα υπάρχοντα, είναι για να μας υπηρετούν. Όχι για να τα υπηρετούμε εμείς. Είναι έτσι δεν είναι. Το χρήμα είναι καλός δούλος, αλλά είναι κακός αφέντης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θέλω εξουσιαστή, λέει, υποδενός. Δηλαδή, δεν θα επιτρέψω τίποτα να με εξουσιάσει. Οι άνθρωποι τους έχει εξουσιάσει ο Μαμονάς. Δυστυχώς. Ενώ τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να είναι ελεύθερα. Δεν λέμε να μην έχουν. Δεν λέμε να πουλήσουμε τα πάντα. Δεν λέει αυτό ο Κύριος. Αλλά όταν υπάρχει μια ανάγκη, πραγματική ανάγκη, να είμαστε πρόθυμοι και ελεύθεροι να προσφέρουμε. Και το τελευταίο ήταν ότι ο Ευαγγελισμός ήταν η πρώτη τους προτεραιότητα μέσα στη ζωή τους. Το Ευαγγέλιο του Κυρίου είναι δύναμης Θεού προς σωτηρία. Αμήν. Ξυπνούσαν και κοιμόντουσαν με αυτό. Ότι οι άνθρωποι πρέπει να σωθούν. Πρέπει να σωθούν. Μπορεί ο Κύριος να έχει φύγει εδώ και 2000 χρόνια. Μπορεί σε αυτούς να ήταν πιο φρέσκο όλο αυτό. Μπορεί να είχαν τους Απόστολους και να είχαν την καλύτερη διακονία που θα μπορούσαν να έχουν σαν παιδιά του Θεού στη ζωή τους. Αλλά όμως αυτό, αδερφοί, δεν αλλάζει. Ο Κύριος το διέταξε. Το διέταξε. Ακούστε τι λέει. Μέχρι τις ημέρες καθήναν ανελήφθη, λέει, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκε εντολάς εις τους Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξε. Τους έδωσε εντολές. Αυτοί άρχισαν και του έλεγαν πότε θα αποκαθιστάνει στη Βασιλεία του Θεού και τα λοιπά και τα λοιπά, πότε... Σαν, ναι, να φιλοσοφούν, όπως και εμείς πολλές φορές. Πότε θα γίνει η αρπαγή, αδερφέ, και ναι, και το αντίχριστο. Όλα είναι καλά, να τα ξέρουμε. Όλα είναι καλά να τα ξέρουμε. Ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες. Όμως, τι τους λέει. Δεν άγγιξε σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς. Ο Θεός τα έθεσε κάτω από τη δικιά του εξουσία. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω σας. Αυτό δηλαδή να ζητάτε. Αυτό να ποθείτε. Αυτό να έχετε μέσα στο μυαλό σας. Και θέλετε είστε σε με μάρτυρες.
και στην Ιερουσαλήμ.

0: πας στη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Αμήν. Αυτό θα πρέπει να σκέφτεσαι. Και αυτό σκεφτόταν. Αυτή ήταν η εντολή που δόθηκε σε εκείνους. Όλα τα λένε στα χέρια του Θεού. Και όταν έχεις αυτή την όραση, αυτή την καρδιά, ο Θεός θα σε ντύσει με δύναμη ώστε να το φέρεις εις πέρας. Αμήν. Βλέπουμε τα όπλα που μας έχει δώσει ο Θεός. Είναι όπλα φωτός προς σωτηρία. Αμήν. Είναι όπλα φωτός. Και μας καλεί ο Θεός, αδελφοί, να πάρουμε την ίδια ακριβώς πίστη που είχαν αυτοί η πρώτη εκκλησία, η εκκλησία της Εφέσου. Να επιστρέψουμε ξανά εκεί. Αμήν. Να επιστρέψουμε. Είμαστε πραγματική εκκλησία της Φιλαδέλφειας τώρα. Δεν θα παρατήσουμε τον λόγο του Θεού. Επειδή φυλάξα τον λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, λέει. Και η δύναμη του Κυρίου. Τι σημαίνει ο λόγος της υπομονής? Όλα τα διατάγματα, οι εντολές που μας άφησε ο Κύριος, αδελφοί, όχι απλά και μόνο να έχουν τη γραφή στην καρδιά μας εδώ, αλλά να έχουν μπει μέσα στην καρδιά μας πραγματικά. Εννοώ το βιβλίο, έτσι, αγκαλιά. Όχι αυτό, αλλά και αυτό, αλλά να έχουν περάσει μέσα στην καρδιά μας. Λόγοι του Κυρίου, οι εντολές του Θεού, όχι μόνο να τις ξέρουμε, αλλά να τις πράττουμε. Αμήν. Ζήτησε, ρώτησε τον εαυτό σου και πες, Κύριε, έχω αυτή την πρώτη πίστη που άφησες στους Αποστόλους και στους μαθητές σου. Την έχω μέσα στην καρδιά μου. Είμαι ένας original χριστιανός, ένας πραγματικός χριστιανός, δικός σου. Υπήρχαν και υπάρχουν αλλοιώσεις φοβερές μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Τώρα όμως τις τελευταίες μέρες θα πρέπει να επιστρέψουμε στην πρώτη πίστη. Αμήν. Για να δούμε τη δόξα του Θεού. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Γλυκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στεκόμαστε μπροστά σε Σένα, ο οποίος είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας, ο οποίος είσαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και θέλουμε και να σε ευχαριστήσουμε που ήρθες και μας έδειξες τη νέα οδό, ώστε να περπατήσουμε σε αυτήν, καθότι εκεί είναι η αλήθεια η δικιά σου. Πας άνθρωπος ψεύτης, ο μόνος αληθής είσαι εσύ, Κύριε, στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, γι' αυτό και να ζητήσουμε χάρη, ώστε να αποκτήσουμε μια ένδοξη, άγια, ολοκληρωμένη, ουράνια σχέση με Σένα, για να είμαστε στο τέλος εδρεωμένοι και οικοδομημένοι σε αυτόν τον δρόμο της αλήθειας, της δικιάς σου αλήθειας, Κύριε, και της ζωής. Χρίσμα σου λοιπόν, η ευλογία σου, στο όνομα του Ιησού, ώστε ο λόγος να είναι χρησμένος, οικοδομητικός, αναζωοπηρωτικός, Κύριε, στο όνομα του Ιησού. Το δικό μου αγγείο στο παραδίδω, χρησιμοποίησέ το για τη δικιά σου δόξα και για την οικοδομή των παιδιών σου στο όνομα του Ιησού. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Βλέπετε και παρατηρείτε ότι κατά διαστήματα κηρύττω με τη χάρη του Θεού κηρύγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη σχέση που πρέπει να έχει ένας πιστός με τον Κύριο τον Θεό. Κάθε λίγο και λιγάκι ερεθίζει το πνεύμα μου και ο Κύριος μου δίνει πράγματα, και τον ευχαριστώ για αυτό, θέλοντας να μας υπενθυμίσει την σοβαρότητα που πρέπει η σχέση που έχουμε κάνει με τον Θεό να έχει. Είμαστε στο εσχατολογικό κομμάτι του πνεύματος. Ο Κύριος, αυτά τα οποία μας έχει πει και τα οποία είναι μέσα στο εσχατολογικό κομμάτι, για εμάς είναι πάρα πολύ κοντά. Και αυτό το οποίο θα μας κρατήσει στον δρόμο της αλήθειας και της ζωής είναι η σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι μας είπε πριν λίγο? Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο χριστιανοί που είναι άρυδρες πηγές. Και πρέπει, αδελφοί, εμείς να προσέχουμε τη συμπεριφορά, την πνευματική μας συμπεριφορά, για να είμαστε πηγές γεμάτες με δροσερά και γάργαρα νερά αυτά του πνεύματος, ώστε και εμείς να είμαστε ξεριψασμένοι, αλλά μέσα από εμάς ο Κύριος ο Θεός να προσφέρει πλουσίως αυτά τα νερά, να προσφέρει πλουσίως αυτά τα νερά στους διψασμένους που βρίσκονται εκεί έξω στην έρημο του κόσμου αυτού. Αλλά για να χρησιμοποιηθούμε από τον Θεό πρέπει πρώτα η καρδιά μας να ανοίξει σε Αυτόν. Πρέπει να αποτινάξουμε τη συνήθεια της θρησκείας. Γιατί η σχέση που έχουμε τον Θεό δεν πρέπει να έχει ίχνος θρησκοληψίας, συνήθειας, ρουτίνας. Γιατί όταν επέλθουν αυτά τα στοιχεία, ο άνθρωπος δεν θα έχει το άνοιγμα μπροστά στην παρουσία του Θεού. Και αργά ή γρήγορα δεν θα βλέπει πια την δύναμη του Κυρίου και την θυσία του, αλλά θα βλέπει το πώς θα εργάζεται το έργο του Θεού με τις δικές του δυνάμεις, ικανότητες στο δικό του θέλω. Γι' αυτό, αδελφοί, είναι αναγκαίο τα μάτια του νοός μας να είναι πλημμυρισμένα από το φως του Κυρίου. Να διαβάσουμε λίγο προς Εφεσίους 1:17-19 εδάφιο. Προς Εφεσίους 1:17-19 εδάφιο. Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξας, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσιν η οφθαλμή του νόου σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού και της ο πλούτος της δόξας της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Τα μάτια του νόου να φωτιστούν από το φως του Κυρίου, για να μπορέσει ο πιστός με επίγνωση να περπατήσει στα ίχνη του Χριστού, έχοντας μια άγια σχέση με τον Κύριο. Πόσοι από εμάς είναι ευχαριστημένοι με την σχέση που έχουν αυτή τη στιγμή που κηρύττουμε με τον Κύριο τον Θεό? Είναι ρητορική ερώτηση, δεν θέλω απάντηση. Την απάντηση ας την δώσει ο καθένας στον ίδιο τον εαυτό. Πόσοι είναι ευχαριστημένοι με τη σχέση που έχουν με τον Κύριο? Πόσοι θέλουν να αλλάξουν πράγματα αυτήν τη σχέση? Να ανανεώσουν πράγματα? Να κάνουν νέα πράγματα με τον Κύριο? Να γνωρίσουν περισσότερο την καρδιά του? Να έρθουν πιο κοντά του? Να τον εμπιστευτούν περισσότερο? Να τον πιστέψουν περισσότερο και να τον αφήσουν να τους οδηγεί περισσότερο στη ζωή? Πόσοι αδελφοί από εμάς? Πιστεύω ότι όλοι έχουμε λίγο πολύ ανάγκη αυτά τα πνευματικά στοιχεία, αυτά τα πνευματικά δεδομένα. Περνάνε οι μέρες και έρχεται μια ρουτίνα που κλείνει το νου, κλείνει το πνεύμα και το σκοτάδι αρχίζει και κυριαρχεί ως προς το φως, και οι αποκαλύψεις του Κυρίου αρχίζουν να φθήνουν. Η όρεξη του ανθρώπου αρχίζει να πέφτει. Η διάθεσή του λατώνεται και να βάζει τον έτσι συμπρεπισμό μπροστά τα ανθρώπινα δεδομένα για να κάνει το έργο του Θεού. Ενώ ο Κύριος θέλει να έχουμε μια ελευθερία στη σχέση μαζί Του. Να ευχαριστιόμαστε κάθε στιγμή αυτής της ζωής την παρουσία Του μέσα στη ζωή μας. Θυμάστε το όταν αναγεννηθήκαμε. Θυμάστε τον πόθο που είχαμε για τον Θεό. Πόσο πολύ ανυπομονούσαμε να περάσουν οι μέρες, να έρθει η μέρα της συνάθλησης. Να δούμε τα αδέλφια, να κάνουμε κοινωνία μαζί τους. Ανυπομονούσαμε να πάμε στο σπίτι από τη δουλειά για να προσευχηθούμε. Είτε ήμασταν κουρασμένοι είτε όχι, ανυπομονούσαμε να ανοίξουμε ευαγγελισμό. Και καθώς περνάνε τα χρόνια, βλέπετε ότι ο ενθουσιασμός φθήνει και έρχεται η ρουτίνα και ο άνθρωπος βαραίνει και δεν είναι τόσο ανοιχτός στο Πνεύμα του Θεού. Και ο Κύριος είναι ένας σπλαχνικός πατέρας που θέλει αγάπη και σεβασμό, ώστε μέσω αυτής της σχέσης να μπορεί να μας δίνει περισσότερες ευλογίες και να τις εργάζεται σε εμάς, αλλά και μέσα από εμάς στους ανθρώπους εκεί έξω. Θέλει μια άλλη σχέση, μια ουράνια σχέση, μια τέλεια σχέση. Και βλέπετε πόσο πασχίζουμε εμείς οι άνθρωποι στις σχέσεις μας. Θέλουμε να είμαστε ευγενικοί, σοβαροί, υπεύθυνοι, να αρέσουμε στους ανθρώπους υγιή και όμορφα. Αμήν. Με καθαρούς λόγους, με δικαιοσύνη, με αγάπη και σεβασμό στην κάθε προσωπικότητα. Και αν θέλουμε στις ανθρώπινες σχέσεις να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά, κατά πόσο πρέπει να είμαστε τέλειοι στην σχέση που έχουμε με τον Κύριο τον Θεό? Πρέπει να ανοίξει η καρδιά μας και να παραωθεί στον Κύριο, ώστε εκείνος με υπερφυσικό τρόπο, γιατί τα πάντα από τον Θεό γίνονται με υπερφυσικό τρόπο, με τρόπο που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εργαστεί. Αυτό που κάνει ο Κύριος στη ζωή μας είναι υπερφυσικό. Από την πρώτη στιγμή που μας έχει καλέσει, μέχρι την τελευταία που θα μας παραλάβει, ό,τι κάνει ο Θεός είναι υπερφυσικό. Ποιος μπορεί να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες, να μας δώσει αναγέννηση, θαύματα, θεραπείες, ποιος μπορεί να μας σώσει, να μας φυλάξει από τον εχθρό, ποιος? Κανένας, μόνο ο Κύριος, και όλα αυτά είναι υπερφυσικά. Γιατί κανένας άνθρωπος, ούτε και εμείς, μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Μόνο ο Κύριος ο Θεός, καθώς μας δίδει την χάρη και το ελαιός Του, και θέλει και εμείς με τη σειρά μας, καθώς θα έχουμε αποκτήσει αυτή την ουράνια σχέση, να ζούμε την ζωή του χρίσματος, την υπερφυσική ζωή, που μόνο ένας άνθρωπος που έχει τέλεια σχέση με τον Θεό μπορεί να ζήσει. Προς Κολοσσαΐς 3:3. Ακούστε. Διότι πεσάνατε και η ζωή σας είναι κρυμμένη μετά του Χριστού εν τον Θεό. Για να έρθει η ζωή του Κυρίου, πρώτα τι υπάρχει? Ο θάνατος. Ο θάνατος της σάρκας, του παλιού εαυτού. Γιατί ο παλιός εαυτός και η σάρκα εμποδίζουν την αναγέννηση του ανθρώπου, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην μπορεί να ζήσει την ζωή του χρίσματος, έχοντας μια άγια σχέση, μια ουράνια σχέση με τον Θεό. Αμήν. Ό,τι υπάρχει από τον παλιό σαρκικό μας εαυτό εμποδίζει τον Θεό να έρθει με περισσότερο και πιο υπερφυσικό τρόπο στη ζωή μας, να δώσει νέα πράγματα, φοβερά πράγματα που δεν μπορούμε να διανοηθούμε, γιατί ο Θεός είναι Θεός άπειρος, είναι Θεός εκπλήξεων. Δεν ξέρουμε πολλές φορές πότε θα έρθει, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, καθώς ό,τι και αν γίνει θα έρθει. Αμήν. Η ζωή του Χριστού, η ζωή του χρίσματος, και σίγουρα αδελφοί, η ζωή του Κυρίου αποκαλύπτεται με τρόπο θαυμαστό, και δεν έχει καμία σχέση αυτή η ζωή με τις δικές μας προσωπικές εμπειρίες, τις ιδέες μας, τις αντιλήψεις μας. Η ζωή του Κυρίου που μορφώνεται μέσα μας, μορφώνεται απόλυτα και σε τέλειο κατασταλαγμό, καθώς η χάρις του Θεού έρχεται υπερφυσικά και μας γεμίζει, δίνοντάς μας με αυτή τη νέα ζωή. Και ο άνθρωπος πια παραδίδεται στον Κύριο. Γνωρίζει την καρδιά του, το εκφράζεται, το ανοίγεται, και ο Κύριος αποκαλύπτεται με ποικίλους τρόπους στον άνθρωπο, θέλοντας υπερφυσικά να κάνει μια άγια σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας σπλαχνικός πατέρας, ένας καλός Κύριος, ένας θαυμαστός νυμφίος. Κάθε ιδιότητα του Κυρίου για εμάς είναι υπερφυσική. Ο πατέρας μας, ο σωτήρας μας, ο αμνός μας, ο Κύριος μας, ο νυμφίος μας, ο πολεμιστής μας, ο στρατηγός μας, ο θεραπευτής μας, τα πάντα είναι υπερφυσικά και τόσο αληθινά και ζωντανά, γιατί τα ζούμε, τα γευόμαστε και είναι δικά μας. Τι θα κάνει τον άνθρωπο να αποκτήσει μια καλύτερη σχέση με τον ουράνιο πατέρα? Η ζωή του χρίσματος, η ζωή του Χριστού, η ένωση που είχε η καρδιά του Υιού με τον πατέρα. Διαβάστε τα Ευαγγέλια, την σχέση που είχε ο Υιός με τον πατέρα. Δεν κάνω αυτό που θέλω εγώ, αλλά κάνω το θέλημα του πατέρα. Βασικό σε μια σχέση, να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει εκείνος. Κοιτάξτε την ενότητα που είχαν. Εργάζεται ο πατέρας, εργάζομαι κι εγώ. Δεν κάνω σύμφωνα με αυτό που βλέπω ή ακούω, αλλά σύμφωνα με αυτό που ορίζει και μου λέει ο πατέρας μου, έλεγε ο γιος. Κοιτάξτε μια σχέση. Πουθενά δεν υπήρχε το εγώ του γιου. Πουθενά. Ήταν τέλεια παραδομένο στον πατέρα, με αποτέλεσμα να αφήνει τον πατέρα να φανερώνεται μέσα από το αγκείο του. Το αγκείο του ήταν προστήμια χρήση, ήταν εύχριστο, άγιο, πολύτιμο, ταπεινό και σπασμένο. Αυτή τη σχέση είχε ο γιος με τον πατέρα και μας τη διδάσκει. Μας την λέει μέσα στην γραφή για την ανάγκη να ζήσουμε κι εμείς αυτή τη σχέση, ώστε να αλλάξει όλη η πνευματική μας κοσμοθεωρία. Γιατί ένας που δεν έχει τέλεια σχέση με τον Θεό, τον μικραίνει. Μικραίνει τον Κύριο, τον περιορίζει. Γιατί δεν τον εμπιστεύεται, δεν τον πιστεύει. Και όταν ένας άνθρωπος δεν εμπιστεύεται τον Κύριο, τον μικραίνει, τον περιορίζει. Και δεν μπορεί ο Κύριος να δώσει τα υπερφυσικά δώρα και τις δυνάμεις του σε αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ η τέλεια σχέση έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Βεβαιότητα ότι εκείνος είναι ζωντανός και είναι ναι και αμήν. Και αυτή η πίστη ευαρεστεί τον Κύριο και γίνεται μισθαποδότη σύμφωνα με την προς Εβραίους 10ο κεφάλαιο στο 6 εδάφιο. Γίνεται μισθαποδότης και έρχεται και ανοίγει τους ουρανούς και δίνει τις ευλογίες του και εγχαίει την δρόσον, την όψιμη και την πρώιμη βροχή. Και ο άνθρωπος παίρνει τους καρπούς, σπέρνει και θερίζει. Ευλογημένες ευλογίες, ευλογημένες ευλογίες αδελφοί. Και είναι γεμάτος με την παρουσία του Θεού. Νιώθει κάθε στιγμή γεμάτος με τον Κύριο, ξεδιψασμένος, χορτασμένος με την παρουσία του. Αυτό ζούσε ο Υιός. Και αυτό θέλει ο Κύριος ο Θεός να ζήσουμε και εμείς. Να παραδοθούμε σε Εκείνον ανεφ όρων. Πολλοί χριστιανοί λένε, Κύριε, για να κάνω αυτό και εσύ πρέπει να μου κάνεις αυτό. Για να κάνω εκείνο και εσύ πρέπει να μου κάνεις εκείνο. Δεν βλέπω τον Παύλο αδελφοί. Δεν βλέπω τον Πέτρο να θέτουν όρους στον Κύριο. Δεν βλέπω κανέναν Άγιο ή προφήτη να θέτει όρους στον Κύριο. Τουλάχιστον στην Καινή Διαθήκη. Γιατί η Παλαιά είχε άλλα δεδομένα. Τουλάχιστον στην Καινή Διαθήκη. Ήταν παραδομένη άνευ όρων στον Κύριο. Σπασμένα αγκία, έτοιμα για να χρησιμοποιηθούν από τον Κύριο τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε περισσότερο ποιος είναι ο Θεός, το θέλημά Του, και να το οικειοποιηθούμε, να το κάνουμε δικό μας και να καταλάβουμε βαθιά το κάλεσμα του Κυρίου, ώστε να συντρίψουμε κάθε προσωπική μας πεποίθηση. Όλη η καύχησή μας να είναι στον Κύριο. Βλέπετε τους ανθρώπους, και δεν μιλάω μόνο για τους ανθρώπους του κόσμου, αλλά και για τους πιστούς ανθρώπους, ότι πολλοί άνθρωποι, αρκετοί τέλος πάντων, είναι άνθρωποι των άκρων. Δεν είναι της μεσαίας οδού. Η μεσαία οδός έχει ασφάλεια, εμπιστοσύνη στον Κύριο, δύναμη εξ ύψους, ταπεινοφροσύνη. Ενώ πολλές φορές οι άνθρωποι κινούνται στις δύο άκρες. Και μάλιστα οι περισσότεροι κινούνται και στις δύο άκρες. Κάνουν λάθος, αυτοκατακρίνονται. Κάνουν κάτι καλό, σηκώνται υπερηφάνεια. Από τη μια άκρη στην άλλη. Ένα μπαλάκι του πικ-πονγκ, μία από εδώ, μία από εκεί. Ένα λάθος, ο άνθρωπος παροπλίζεται, στεναχωριέται, λυπάται, σαν να είναι το πιο άχρηστο πλάσμα αυτού κόσμου. Και κάνει κάτι καλό, τσουπ, φουσκώνει στο μπαλόνι. Εκεί ανοίξει μια καρφίτσα και του δίνει μια, θα κάνει ένα μπουμ, άσπαγε το μπαλόνι. Ενώ η αλήθεια είναι διαφορετική. Ναι αδελφοί, δεν αξίζουμε τίποτα, αλλά αξίζουμε γιατί η αξία μας είναι ο Κύριος. Και απ' την άλλη, Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Όλα είναι από τον Θεό. Αμήν. Άρα ποια είναι η δική μας καύχηση? Ένας που έχει μια τέλεια σχέση, αυτά τα γνωρίζει, τα ζει. Και δεν πέφτει στα λάθη των άκρων, στην αυτοκατάκριση ή στην αυτοδικαίωση, στην υπερηφάνεια. Γιατί ξέρει ποιος είναι εν Χριστώ Ιησού. Ξέρει ποιος είναι ο Κύριος που είναι μέσα του και μαζί του. Και ξέρει το τι μπορεί να κάνει ο Κύριος. Ξέρει το όνομά του, τη δύναμη του όνοματός του, την θυσία, το αίμα του, το σταυρό του. Αμήν. Θα διαβάσουμε μία αληθινή βιβλική ιστορία. Γένεσης, θα πάμε στο 9 και θα διαβάσουμε από το 18 έως το 28 εδάφιο. Γένεσης λοιπόν, 9, 18, 28. Ήσαν δε οι ή του Νόε οι εξερθόντες εκ της Κιβωτού, Σιμ και Χαμ και Ιάφερ. Ο δε Χαμ ήτο πατέρας του Χανάν. Οι τρεις ούτη είναι οι ή του Νόε και εκ τούτων διεσπάρισαν ή σπάσαν την γη. Ακούστε. Και άρχισε ο Νόε να είναι γεωργός και φύτευσε αμπέλια. Και ήπη εκ του ίνου και μεθύστη και γυμνώθη εν τη σκηνή αυτού. Όταν λέμε γυμνώθη, δεν εννοούμε ότι ήταν τσίτσιδος, ήταν μετασόρουχο άνθρωπος. Αμήν. Και είδε ο Χαμ, ο πατέρας του Χανάν, τη γύμνωση του πατρός αυτού. Και ανήγγειλε τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Και λαβώντες ο Σιμ και ο Ιάθεφ, το ένδυμα επέθηκαν αυτό επί τα δύο αυτονότα και βαθύσαντες οπισθονότα, εσκέπασαν τη γύμνωση του πατρός αυτού. Και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω και την γύμνωση του πατρός αυτών δεν είδων. Ανανύψας δε ο Νόε από του ίνου αυτού, έμαθε όσα έκαμε σε αυτόν ο γιος αυτού ο νεότερος. Και είπεν, επικατάρατος ο Χαναάν, δούλος των δούλων θελήστε εις τους αδελφούς αυτού. Και είπεν, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ, και ο Χαναάν θελήστε δούλος εις αυτόν. Ο Θεός θέλει πλατήν τον Ιάφεθ και θέλει κατοικήσει τις σκηνές του Σιμ, ο δε Χαναάν θελήστε δούλος εις αυτόν. Και έτσι ο Νόε, μετά των κατακλυσμών, 350 έτη και έγιναν πάσε η ημέρη του Νόε, 950 έτη και απέθανε. Τελειώνει ο κατακλυσμός. Φυτεύει κάτι αμπέλια, κάποια αμπέλια τέλος πάντων. Ο Νόε πίνει από τυρί παραπάνω, ζαλίζει το άνθρωπος, δεν ήταν και τόσο προφανώς μαθημένος. Ο μεγάλος και ο μικρός του γιος τον σκεπάζουν, τον καλύπτουν, ο Σιμ και ο Ιάφε, ενώ ο μεσαίος γιος, ο Χαμ, τον κοροϊδεύει και τον μνηδίζει. Κοιτάξτε την διαφορά της σχέσης που είχαν οι δύο γιοι με τον πατέρα τους, από τον τρίτο. Ο τρίτος είχε πρόβλημα στην καρδιά. Είχε δει ό,τι είχαν δει και οι δύο άλλοι γη. Είχε λάβει την ίδια διαπαιδαγώγηση, την ίδια εκπαίδευση, την ίδια διδασκαλία. Τον ίδιο σεβασμό από τον πατέρα, τον Νόε. Αλλά δυστυχώς δεν είχε την καλύτερη σχέση με τον πατέρα του. Γιατί είχε πρόβλημα ο ίδιος μέσα στη δικιά του την καρδιά. Και αντί να κοιτάξει να το φτιάξει, αντί να συζητήσει με τον πατέρα του και να έρθει σε μια άγια κοινωνία μαζί του, το πρόβλημα επιδεινώθηκε, καθώς την ώρα που ο Νόε ήταν ζαλισμένος, εποφελήθηκε ο Χαμ ο γιος του για να τον ξεφτυλίσει και να τον υποδείξει ως λάθος αυτοδικαιώντας τον εαυτό του. Και βλέπετε το αποτέλεσμα. Χαμ σημαίνει μαύρος. Θερμός. Δεν είχε φωτεινή καρδιά. Ήταν μια καρδιά πνευματικά σκοτεινή. Και δεν είχε τη σχέση που θα έπρεπε να έχει με τον πατέρα. Με αποτέλεσμα να πέσει. Να πάρει κατάρα. Και από την γενεαλογία του Χαμ να γεννηθούν Ευρώδ. Να γεννηθούν οι Αιγύπτιοι. Οι Χαναανέοι, οι Φιλιστέοι, οι Χετέοι, αχροί, απολύτιστοι λαοί, διεστραμμένοι άνθρωποι. Βλέπετε λοιπόν ότι η σχέση που έχει ένας πιστός με τον ουράνιο πατέρα, εάν είναι καλή θα φέρει ευλογίες, όπως στην περίπτωση του Σιμ και του Ιάφεθ. Ευλογήθηκαν τα δύο παιδιά και οι απογόνοι τους. Εάν η σχέση δεν είναι καλή και είναι προβληματική, αυτό θα φέρει κατάρα στη ζωή του πιστού. Και όχι μονάχα στον ίδιο, αλλά και σε ό,τι έχει και πρεσβεύει στα πνευματικά δρόμενα, όπως και στα φυσικά δρόμενα αυτής της ζωής. Αμήν. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε την καρδιά του μεγάλου και του μικρότεριου, γιατί ο μεσαίος ήταν ο Χάμ. Γιατί ένας πατέρας άγιος που σπλαχνεί στα παιδιά του, τα αγαπάει και θέλει το καλύτερο για αυτούς. Βλέπετε έξω ο κόσμος τι λέει? Πού είναι ο Θεός? Γιατί τόση πολέμη? Γιατί πεθαίνουν τα παιδιά? Γιατί να υπάρχει αυτή η πείνα, η δυστυχία? Ο Κύριος τα κάνει ή η αμαρτία και ο διάβολος? Πάντοτε ο άνθρωπος να κατηγορεί στον Θεό. Δεν έχω ακούσει μια φορά να λένε ο διάβολος φταίει. Πάντοτε ο Θεός φταίει. Γιατί δεν ξέρουν τον Θεό οι άνθρωποι του κόσμου εκεί έξω και είναι δικιά μας ευθύνη να τους τον γνωρίσουμε. Αλλά εμείς που έχουμε γνωρίσει, εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Η καρδιά μας είναι ευθέα απέναντί του, ώστε εκείνος να ανοίγει την αγκαλιά του και να μας προσφέρει πλουσίως τα δώρα του. Και όταν, αδελφοί, ο άνθρωπος έχει μια άγια διαφορετική ουράνια σχέση με τον Θεό, έχει θέληση για εκείνον, έχει καρδιά ευγνωμοσύνης, καρδιά γεμάτη σεβασμό και υπευθυνότητα, ώστε ό,τι του ζητήσει ο Κύριος, είτε είναι μεγάλο είτε μικρό, ο άνθρωπος με υπευθυνότητα να το κάνει. Ανυπομονώ το συναντήσει. Γιατί αυτός που έχει ουράνια σχέση με τον Πατέρα δεν βαριέται να προσευχηθεί. Ανυπομονεί να προσευχηθεί, γιατί θέλει να μιλήσει σε αυτόν που έχει άγια σχέση. Δεν χάνει συναθρήσεις αδικαιολόγητα. Να υπάρχει κάτι σοβαρό, αμήν αδελφοί. Να υπάρχει κάτι το οποίο είναι πρόβλημα, αμήν αδελφοί. Μια υποχρέωση, αμήν αδελφοί. Αλλά όταν οι άνθρωποι χάνουν την κοινωνία του με τον Θεό την καθημερινή ή συναθρήσεις αδικαιολόγητα, αυτό δεν είναι σωστό, γιατί έτσι δεν προάγεται αυτή η ουράνια άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Και πρέπει να είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο, να το τοποθετήσουμε πάνω από οτιδήποτε, γιατί είναι το σπουδαιότερο πρόσωπο στη ζωή μας. Ο Άγιος Πατέρας, ο Κύριος, ο Θεός. Ψαλμός 100. Θα τον διαβάσουμε όλον. Ψαλμός 100. Θα τον διαβάσουμε όλον. Αλλά αλλάξατε στον Κύριο πάσα γη. Δουλεύατε στον Κύριο. Εν αφροσύνη έρχεται ενώπιον αυτού εν αγαλίαση. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκανε εμάς και ουχή εμείς. Εμείς είμαστε λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού. Εισέρχεται στα σπήλας αυτού εν δοξολογία, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνο. Δοξολογείται αυτόν, ευλογείται το όνομα αυτού, διότι ο Κύριος είναι αγαθός. Εις τον αιώνα μένει το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Αμήν. Το πνεύμα της αληθινής εν Χριστώ Ιησού σχέσεις που πρέπει να έχει ένας πιστός με τον ουράνιο πατέρα, θεληματικά παραδίδεται σε εκείνον. Αναγνωρίζει την θυσία του. Πιστεύει ότι αληθινά ο Κύριος είναι ζωντανός και έχει την τέλεια αγάπη. Και ό,τι κάνει ο πιστός το κάνει με το ζόρι. Δεν προσπαθεί με έργα να σκεπάσει τις ενοχές και τις αμαρτίες του, αλλά σκεπάζονται αυτές με την αγάπη, το αίμα, την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ο άνθρωπος ζει τον νόμο της ελευθερίας. Ζει στην σφαίρα του πνεύματος. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Κύριο με το σώμα μας. Δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε με το μυαλό μας. Μπορούμε να τον πλησιάσουμε μονάχα με το πνεύμα μας. ώστε καθώς το πνεύμα ανοίξει και εισέλθει στην σφαίρα του πνεύματος και συνεκαθίσει στον θρόνο του Θεού, εκεί τότε τα συναισθήματά μας, η ψυχή μας γεμίζει με εκείνον και τότε νιώθουμε ένα τριχύλα, ρίγος, κάτι να καίγεται μέσα μας, επάνω μας, γιατί αγγίζεται μετά από όλα αυτά και το σώμα μας. Και γεμίζει το μυαλό μας με την παρουσία του, με σκέψεις άγιες ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας στο πρόσωπό του. Αμήν. Αυτή είναι η σχέση που είναι Άγιο να έχουμε, αδελφοί, το πνεύμα μας να ανοίγει και να ευχαριστεί τον Κύριο. Να τον ευχαριστιέται. Να τον ευχαριστιέται. Να τον ζει, να τον ψηλαφεί, να του παραδίδεται, ώστε μετά ψυχή και σώμα να είναι αγγιγμένα και πλημμυρισμένα από την Άγια Παρουσία του Κυρίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αποκάλυψη 4, 9, 11 εδάφιο. Αποκάλυψη 4, 9, 11 εδάφιο. Και όταν προσφέρωση τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν εις τον καθήμενον επί του θρόνου, εις τον ζώντα, εις τους αιώνας των αιώνων, οι 24 πρεσβύτεροι θέλουν συμπέσει ενώπιο του καθήμενου επί του θρόνου και θέλουν προσκυνήσει το ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων και θέλουν βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντες, άξιος είσαι Κύριε να λάβεις τη δόξα και την τιμή και τη δύναμη, διότι εσύ έχτισες τα πάντα και για το θέλημά σου υπάρχουσι και χτίστησαν. Τι άγια εικόνα. Αυτή την εικόνα την είδε ο Ιωάννης σε όραση στην Πάτμο πριν περίπου 2000 χρόνια. Μετά από πολλές οράσεις βλέπει και τον θρόνο της δόξας του Θεού. Βλέπει λαμπάδες φωτιάς, αστραπές βροντές. Αμήν. Και βλέπει 4 ζώα γεμάτα μάτια και 24 πρεσβύτερους που συμβολίζουν τους Αγίους της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης να αποδίδουν όλη τη δόξα στον Κύριο. Δεν είχαν στο κεφάλι τους στέματα, είχαν στεφάνια, δείγμα της νίκης που τα εναπόθεσαν στα πόδια του Κυρίου, δείγμα ότι Εκείνος νίκησε για εμάς. Κοιτάξτε τι όμορφη εικόνα μιας όμορφης σχέσης. 24 πρεσβύτεροι που συμβολικά είμαστε όλοι εμείς στην παρουσία του Θεού, να είναι στα πόδια του Κυρίου και να τον δοξάζουν, να τον υψώνουν και να τον ευχαριστούν. Αυτή τη σχέση μπορούμε να τη ζήσουμε και τώρα, αδελφοί. Και τώρα μπορούμε να προσκυνούμε στα πόδια του Κυρίου. Κάθε μέρα τον ευχαριστούμε για αυτά που μας έχει δώσει και για αυτά που μας έχει κάνει, για αυτά που θα μας δώσει και για αυτά που θα κάνει. Να τον τιμούμε, να τον δοξάζουμε, να τον ευχαριστούμε. Και μέσα από τη δοξολογία και λέγοντας τα όσα μας είχε κάνει ο Κύριος, θα παίρνουμε πίστη για να μπορούμε να συνεχίζουμε και στο υπόλοιπο της ζωής μας. Ακούγονται τόσο πολλά δεξιά και αριστερά. Ακούς ειδήσεις και η καρδιά σου μαυρίζει. Το ένα, το άλλο, το ένα, το άλλο. Εκείνο, περιμένουμε αυτό. Ήταν να γίνει το άλλο, τελικά δεν έγινε και θα έρθει κάτι χειρότερο. Ο Κύριος να φυλάξει. Θα μας κρατήσει τι όρθιους η σχέση μας με τον Κύριο. Η δύναμη Του, η υπερφυσική Του ενέργεια στη ζωή μας. Η υπερφυσική Του ενέργεια στη ζωή μας. Αμήν. Αλληλούια, αδελφοί. Τόσες ομολογίες ομολογούν την δύναμη του Θεού. Τόσες ομολογίες μαρτυρούν τη δόξα του Θεού. Θαύματα, θεραπείες, φύλαξη, προστασία. Όταν έγινε ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία πριν πολλά χρόνια, στη Σερβία, σε μια πόλη έπεσαν δεκάδες βόμβες. Όλα τα σπίτια ισοπεδώθηκαν. Ενός αδελφού δεν έπαθε τίποτα. Το φύλατο ο Κύριος, φύλατο αυτήν την οικογένεια, γιατί ήταν παιδιά αναγεννημένα μέσα αυτό το σπίτι. Πολλές ιστορίες, πολλές μαρτυρίες για τη δόξα και τη δύναμη του Θεού. Θα μας φυλάξει ο Κύριος. Πότε? Καθώς θα είμαστε παραδομένοι, έχοντας μαζί του μια άγια και ουράνια σχέση, δοξάζοντας και ευλογώντας εκείνον, αναγνωρίζοντας αληθινά τη δόξα του, το έργο του και αγαπώντας αυτόν ένθερμα. Ένθερμα. Ώστε να μπορέσουμε να γνωρίσουμε πραγματικά την καρδιά του Κυρίου. Την καρδιά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Και κάποιος μπορεί να πει, πώς μπορώ να γνωρίσω την καρδιά περισσότερο του Κυρίου? Μπορεί να το πει. Και η απάντηση είναι απλή. Διάβασε το Λόγο του Θεού. Διάβασε τα όσα λέει ο Κύριος. Διάβασε τις παροιμίες, τον ψαλμοδό. Διάβασε την ιστορία του λαού Ισραήλ. Το πώς ο Κύριος εργαζόταν και θα μάθεις την καρδιά του Θεού. Αλλά αν θέλεις να εμβαθύνεις σε γνώση για το τι είναι η καρδιά του Θεού, τότε αυτό που πρέπει να κάνουμε τακτικά είναι να διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5ο, 6ο και 7ο κεφάλαιο. Γιατί σε αυτά τα τρία κεφάλαια ο Κύριος μας ανοίγει την καρδιά Του. Σε αυτά τα κεφάλαια βρίσκονται μακαρισμοί, το πνεύμα του νόμου που δείχνει την αληθινή αγάπη του Κυρίου. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους, στους εχθρούς μας. Για το πώς πρέπει να προσευχόμαστε, να ζούμε ως παιδιά του Θεού. Αυτή είναι η καρδιά του Ευαγγελίου και αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Και καθώς κατανοούμε το σχέδιό Του και την καρδιά Του, έρχεται μέσα μας συντριβή και αληθινή κατανόηση του εαυτού Του και της αγάπης Του. Και εκεί συντρίβουμε, αδελφοί, κάθε ανθρώπινη αλαζονία που μας εμποδίζει αληθινά να γνωρίσουμε Εκείνον και με θέλω να εργαστούμε το Άγιο Του έργο. Φεύγει κάθε προσωπικό συμφέρον, κάθε προσωπική επιδίωξη, κάθε αλαζονία και υπερηφάνεια, κάθε εγωισμός, συντρίβονται όλα και ο άνθρωπος πια γνωρίζει πραγματικά την καρδιά του Θεού, την αποκτά, παίρνει την εικόνα και την ομοίωση στο μέτρο που μπορεί της καρδιάς του Κυρίου και ελεύθερα, ανεμπόδιστα εργάζεται για τη δόξα Του. Απογυμνώνεται από τη σάρκα το παρελθόν, καθώς έχει πια ντυθεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν ντρέπεται. Δεν φοβάται. Και αν σηκώνονται φόβοι, ξέρει να τους επιτιμά στο όνομα του Ιησού, να τους νικά και να τους συντρίβει. Ξέρει σε ποιον έχει πιστέψει. Ποιον ακολουθεί. Ποιος τον οδηγεί. Ποιος τον ελέγχει. Και έτσι ο άνθρωπος, καθώς γνωρίζει την καρδιά του Κυρίου, αντλεί δύναμη από Εκείνον. Πρέπει να αντλούμε δύναμη από Εκείνον, αδελφοί. Την ώρα του προβλήματος, το σκοτάδι πλησιάζει, φαίνεται. Πρέπει να αντλούμε δύναμη από Εκείνον, για να μπορούμε να ζούμε τις δυσκολίες αυτής της ζωής. Αμήν. Ισαΐας 49, ένα πολύ θαυμάσιο και τρυφερό κομμάτι της γραφής. Ένα απαλό και τρυφερό κομμάτι της γραφής. Ισαΐας 49, 14, 21 εδάφιο. Παραλαμβάνω, βιβλίο του Ισαΐα 49, 14, 21. Αλλά η Σιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος μου με λησμόνησε. Πόσοι από εμάς έχουμε κατά καιρούς πει, ο Κύριος με ξέχασε, ο Κύριος με εγκατέλειψε. Το ίδιο έλεγαν και οι Ισραηλίτες. Και τι απαντάει ο Θεός σε εμάς, όπως και σε εκείνους εκείνη την εποχή. Δύνατε γη να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μην ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής, αλλά και αν αυτέ λησμονώσουσιν, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Ιδού επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα. Τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Τα τέκνα σου θέλω συνελθεί με τα σπουδής. Ή δε καταστρέφοντάς σε και ερημώνοντάς σε θέλω συνεξέλθει από σου. Ύψωσον κύκλο του οφθαλμού σου και ιδέ πάντες ούτι συναθρίζονται μου. Έρχονται προς σε. Ζω εγώ λέγει Κύριος. Αυτός είναι όρκος. Το ζω εγώ λέει ο Κύριος είναι όρκος. Ότι εσύ θέλεις εντυθεί πάντα στούτους ως κόσμημα και ως νύμφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Διότι οι υφανισμένοι σου και οι ρημωμένοι σου τόποι και η γη σου οι κατεφθαρμένοι θέλουν συνείστε τώρα πάρα πολύ μάλιστα στενοί για τους κατοίκους σου. Εκείνοι δε ήτινες σε κατέτρωγον θέλουν μακρυνθεί από σου. Τα τέκνα τα οποία θες αποκτήσει μετά την ατεκνία σου θέλουν συνειπεί προσέτη στα ότα σου. Στενός είναι ο τόπος διεμέ. Κάμε είσαι με τόπον για να κατοικήσω. Τότε θέλεις υπή την καρδία σου. Της εγέννησε είσαι με ταύτα ενώ εγώ ήμουν η τεκνωμένη και έρημος εχμάλωτος και μεταφερόμενη. Ταύτα δε της εξέθρεψεν. Ιδού εγώ ήχον εγκατηληφθεί μόνη. Ταύτα που ήσαν. Ελφή. Τι λόγια, τι τρυφερά λόγια δύναμης υποστήριξης. Ο Κύριος δεν μας λησμονεί ποτέ, δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και θα φέρει τέτοιες ευλογίες που δεν υπάρχει χώρος να τις βάλουμε μεταφορικά ομιλώ. Χώρος να τις βάλουμε μεταφορικά ομιλώ. Αδελφοί, αμήν. Και ο Κύριος έρχεται να δώσει συνειδητά μια σταθερή πνευματική πορεία σε όλους μας, ώστε με ζήλο σε κάθε περίσταση, σε κάθε χρονική περίοδο, ανεξαρτήτων των συναισθημάτων, ο πιστός όρημα και ευαισθησία να ακολουθεί τον Κύριο σε κάθε του οδηγία. Αμήν. Θέλουμε να ζήσουμε αυτήν την ουράνια σχέση. Αμήν. Μπορούμε. Σίγουρα. Γιατί αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, υπερφυσικά, θα το κάνει εκείνος για εμάς όταν δει το θέλημα της καρδιάς μας, το άνοιγμά μας και την εξήτησή μας σε αυτό. Λίγα εμείς, πολλά εκείνος. Το θέλω, θέλει ο Κύριος, το θέλω μας, την καρδιά μας, και μετά έρχεται να προσθέσει και να προσθέσει, να πολλαπλασιάσει και να αυξήσει. Αμήν. Ο Κύριος είναι το άσμα μας. Ο Κύριος είναι η δύναμή μας. Και πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα υψηλά ιδανικά, ώστε να είμαστε ευάριστοι σε Αυτόν. Ώστε Εκείνος από οτιδήποτε μέσα στη ζωή μας να παίρνει τη δόξα, την προσκύνηση και την τιμή. Και μέσα από τα καλά μας έργα, οι άνθρωποι, τι λέει ο λόγος στο καταμαθαίνω Ευαγγέλιο, να δοξάζουν τον ουράνιο Πατέρα. Τον ουράνιο Πατέρα. Αγαπάμε τον Κύριο, αδελφοί. Αμήν. Τον αγαπάμε. Και θέλουμε να του δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, και αυτό σίγουρα για τις χάριτός του. Τον αγαπήσουμε περισσότερο, να τον ακολουθήσουμε περισσότερο, να του παραδοθούμε περισσότερο και να τον αφήσουμε να οδηγεί περισσότερο τη ζωή μας. Και αυτό θα γίνει μόνο όταν έχουμε μια άγια ουράνια σχέση εμπιστοσύνης μαζί του. Μαζί του. Και θα κλείσω με Ψαλμός 103:13. Ψαλμός 103, θα διαβάσουμε το 113 εδάφιο και θα σηκωθούμε για να προσευχηθούμε. Αμήν. Το Κύριος να μας χρήσει και να μας ευλογήσει, αδελφοί. Και διαβάζουμε. Καθώς σπλαχνίζει το Πατέρα στα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους Αυτόν. Ας έχουμε άγιο φόβο, σεβασμό στην καρδιά μας, μια όριμη σχέση μαζί Του. Και ας μη φοβόμαστε τίποτα. Και αν σηκώνεται φόβος, ας το βάζουμε στην παρουσία του Κυρίου. Ας τον επιτιμάμε, και ο Κύριος το σηκώνει. Θα μας ελευθερώνει, θα μας ευλογεί, θα μας ενδυναμώνει και θα παίρνουμε νίκες και θριάβους μέσα αυτή τη ζωή μέχρι να μας παραλάβει. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας. Δοξάζουμε το όνομά Σου το Άγιον Κύριε μας. Ευχαριστούμε για τη λατρεία που είχαμε Χριστέ μας για αυτόν το προνόμιο να μπορούμε να ψάλουμε σε Σένα Κύριε μας και να ανοίγουμε την καρδιά μας. Εσύ το έκανες έτσι Κύριε μας και γνωρίζουμε ότι στον ουρανό Κύριε μας θα Σε λατρεύουμε μέρα νύχτα Κύριε. Η λατρεία είναι αναπόσπαστον κομμάτι Κύριε μας μέσα στην ουράνια Βασιλεία Σου. Και ξέρουμε ότι αυτό θα βγαίνει από μέσα μας με χαρά και ευχαρίστηση, Κύριε μας, και να μην τελειώνει ποτέ, Χριστέ μας. Αμήν, Κύριε μας. Ο Εζεκίας, αδερφοί, ήταν ένας από τους καλούς βασιλιάδες που έζησαν την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά τον Δαβίδ και τον Σολομώντα, ο Εζεκίας ήταν ο μεγαλύτερος βασιλιάς που πέρασε από την Ιερουσαλήμ. Πριν από αυτόν ήταν ο πατέρας του, ο Άχαζ, ο οποίος ήταν από τους πλέον κακούς και ειδωλολάτρες βασιλιάδες. Η βασιλεία του ήταν περίπου 16 χρόνια του Άχαζ, 736 μέχρι το 721 π.Χ. Δευτέρα Χρονικών 28 από το 22, και στο βιβλίο των βασιλέων αλλά και στο χρονικών δεν υπάρχει τίποτε καλό για αυτόν. Αυτός είχε ανυψώσει τη θρησκεία του Μολόχ και λάτρευε τον Μολόχ. Λέει «Και στον καιρό της στεναχώριας του παρανόμησε στον Κύριο ακόμη περισσότερο αυτός ο βασιλιάς ο Άχαζ και θυσίαζε στους θεούς της Δαμασκού που τον είχαν πατάξει και έλεγε «Επειδή οι θεοί του βασιλιά της Συρίας τους βοηθούν, θα θυσιάσω σε αυτούς για να βοηθήσουν και μένα». Εκείνοι όμως στάθηκαν η φθορά του και ολόκληρο του Ισραήλ. Και ο Άχαζ συγκέντρωσε τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και έκανε για τον εαυτό του θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και σε κάθε πόλη του Ιούδα έκανε υψηλούς τόπους για να θυμιάζει σε άλλους θεούς και παρόργησε τον Κύριο το Θεό των πατέρων του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του, οι πρώτες και οι τελευταίες, και όλοι οι δρόμοι του, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ιούδα και του Ισραήλ. Και ο Άχαζ κοιμήθηκε με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη, στην Ιερουσαλήμ. Δεν τον έφεραν όμως στους τάφους των βασιλιάδων του Ισραήλ και ανταυτού βασίλευσε ο Εζεκίας, ο γιος του. Απόψε θα μιλήσουμε για τον Εζεκία, απλά να δούμε τι παρέλαβε ο άνθρωπος αυτός. Γιατί το νότιο βασίλειο του Ιούδα είχε περάσει κακές μέρες. Θυμάστε, ξέρουμε το χάρτη, το βόρειο και το νότιο. Ο Ιούδας ήταν κοντά στον Κύριο Ιερουσαλήμ. Και την περίοδο που ήταν ο Άχαζ βασιλιάς 16 χρόνια, είπαμε, ήρθαν τα πάνω κάτω. Με αποκορύφωμα να κλείσει ο ναός και να θυσιάζουν στα είδωλα. Δηλαδή στο νότιο βασίλειο δεν υπάρχει πιο κακός βασιλιάς. Τόσο κακός που το Βόρειο Βασίλειο πάνω, που ήταν οι θυμαστοί οι Σαμαρίτες αργότερα και όλοι αυτοί, που πνευματικά τα πράγματα ήταν ακόμη πιο άσχημα, ήρθε και τους εχμαλώτησε. Και επιπλέον την περίοδο αυτή, 7 χρόνια πριν, το Βόρειο Βασίλειο είχε φύγει σε εξορία που τους επέβαλαν οι Ασσύριοι. Πρώτα έφυγε το Βόρειο Βασίλειο και μετά ήρθαν πιο κάτω. Το λέμε αυτό γιατί στο Βόρειο Βασίλειο από πάνω δεν υπάρχουν αντίδικοι εκείνη την περίοδο. Δεν υπάρχουν αυτοί που λένε «Εμείς είμαστε αληθινοί βασιλιάδες, στους δικούς μας τόπους πρέπει να λατρεύεται ο Θεός, όχι στους δικούς σας. Εμείς έχουμε τους σωστούς ιερείς και λεβίτες, όχι εσείς» κλπ. Δεν υπάρχει αυτή η κόντρα. Και τι γίνεται τώρα στο Νότιο Βασίλειο? Ήταν μια ευκαιρία για ένα καινούριο ξεκίνημα. Με έναν άνθρωπο ο οποίος θα φοβόταν τον Θεό και χωρίς αντιπάλους απ' έξω που να αμφισβητούν πως ο ναός του Θεού είναι στην Ιερουσαλήμ. Γιατί αυτό ήταν δεδομένο. Δηλαδή ήταν μια κατάλληλη ευκαιρία για το έθνος να ορθοποδήσει πνευματικά. να συνέλθουν και να αρχίσουν ενωμένοι να ανατρέπουν σωστά, έτσι ώστε να έρθει η ευλογία του Θεού και πάλι πάνω τους. Δευτέρα Χρονικών από το 29. Έρχεται λοιπόν η σειρά του Εζεκία να βασιλεύσει και λέει ο Εζεκίας βασίλευσε σε ηλικία 25 χρόνων και βασίλευσε 29 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αβιά, θυγατέρα του Ζαχαρία, και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο σύμφωνα με όλα όσα έπραξε ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Βλέπετε, πολλές φορές τη γραφή πετάγεται ενώ ήταν του Άχαζ, αλλά η γενιά ήταν πάει στο Δαβίδ. Και τι κάνει αυτός λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο βήμα, λέει στο 3. Αυτός στον πρώτο χρόνο της βασιλείας του, τον πρώτο μήνα, άνοιξε τις πόρτες του οίκου του Κυρίου και τις επισκέβασε. Και έφερε μέσα τους ιερείς και τους Λεβίτες και τους συγκέντρωσε στην Ανατολική Πλατεία. Δηλαδή το πρώτο που κάνει ο Εζεκίας είναι να ανατρέψει, να αντιστρέψει τα έργα του πατέρα του. Να κάνει δηλαδή επανόρθωση. Πηγαίνει και ανοίγει τις πόρτες του ναού και τις επισκευάζει και μετά καλεί αυτούς που υπηρετούν στο ναό, τους ιερείς και τους Λεβίτες. Και τους μαζεύει, λέει, στην Ανατολική Πλατεία, μάλλον ήταν το μπροστινό μέρος του ναού, όπου μπορούσαν να δουν μέσα, δηλαδή, το ναό ακατάστατο, βρώμικο, ακαθάριστο, με τα ίδια τους τα μάτια. Δηλαδή παίρνει τους πνευματικούς ηγέτες και τους δείχνει το χάλι του ναού, που ο ναός έπρεπε να ήταν παράδειγμα. Και μετά αφού τα βλέπουν και αυτοί, τους μιλάει στα εδάφια από το 5 μέχρι το 11 πάει κάτω-κάτω. Και προσέξτε, δεν μιλάει στο λαό, μιλάει σε αυτούς που οδηγούν στο λαό. Δηλαδή είναι λόγια μετρημένα, καθαρά, ειλικρινή. Και τους είπε από το 5. Ακούστε με Λεβίτες, αγιαστείτε τώρα και αγιάστε το ναό του Κυρίου του Θεού τον Πατέρα σας και βγάλτε έξω την ακαθαρσία από τον Άγιο Τόπο. Επειδή οι πατέρες μας παρανόμησαν και έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο το Θεό μας και τον εγκατέλειψαν και απέστρεψαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητήριο του Κυρίου και γύρισαν τις πλάτες και έκλεισαν τις πόρτες του πρόναου και έσβησαν τα λιχνάρια και δεν θυμίαζαν θυμίαμα και δεν πρόσφεραν ολοκαυτώματα στο Θεό του Ισραήλ στον Άγιο Τόπο. Γι' αυτό η οργή του Κυρίου ήρθε πάνω στον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και τους παρέδωσε σε διασπορά, σε έκσταση και σε συρριγμό, όπως βλέπετε με τα μάτια σας. Επειδή να, οι πατέρες μας έπεσαν με μάχαιρα και η γη μας και οι θυγατέρες μας και οι γυναίκες μας γι' αυτό είναι σε αιχμαλωσία. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ για να αποστρέψει την οργή του θυμού του από εμάς. Παιδιά μου, μην πλανιέστε τώρα, επειδή ο Κύριος σας έκλεξε για να παραστέκεστε μπροστά Του, να Τον υπηρετείτε και να είστε υπηρέτες Του και να θυμιάζετε. Σε αυτή την ομιλία Του δηλαδή, τους λέει 4 πράγματα. Πρώτον, λέει στο 11, πως πρέπει οι ίδιοι να αγιαστούν και μετά να αγιάσουν τον ναό. Γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα για να πλησιάσει κάποιος το Θεό. Δεν μπορείς να καθαρίζεις τον ναό και εσύ να είσαι βρώμικος εσωτερικά. Γιατί αγιάζω τι σημαίνει, κάτι που ήταν άγιο στον Κύριο, ήταν ξεχωρισμένο για τον Κύριο. Μπορεί να ήταν ένα λιχνάρι, μπορεί να ήταν μια στάμνα. Ήταν αφιερωμένη στον Κύριο. Έτσι ονομάζεται Άγιο, για τον Κύριο δηλαδή, ξεχωρισμένο. Το έχεις εκεί για τη λατρεία του Θεού. Εδώ όμως να αγιάσουν τον ναό σήμαινε και κάτι ακόμη. Στο τέλος του 5 του εδαφίου λέει «Βγάλτε έξω την ακαθαρσία από τον Άγιο Τόπο». Τώρα, καθώς το διαβάζουμε αυτό, το μυαλό μας πηγαίνει στην ακαθαρσία που είχαν τα σκεύη του ναού, τα αντικείμενα, το πάτωμα, η τύχη. Αλλά η συγκεκριμένη λέξη χρησιμοποιείται πολλές φορές για να περιγράψει την πνευματική κατάσταση του λαού στην εξορία. Να πάμε στον Έσδρα πριν επιστρέψουμε ξανά στο κείμενό μας. 9 από το 10 εδαφείο. Τώρα, Θεέ μας, τι θα πούμε ύστερα από αυτά. Επειδή εγκαταλείψαμε τα προστάγματά σου, που πρόσταξες διαμέσου τον δούλο σου των προφητών, λέγοντας «Η γη μέσα στην οποία μπαίνετε για να την κληρονομήσετε είναι γη μολυσμένη με τον μολυσμό των λαών των τόπων, με τα βδελίγματά τους που τη γέμισαν από άκρου σε άκρου από τις ακαθαρσίες τους». Βλέπετε ότι μιλάει πνευματικά. Μολυσμένη γη μολυσμών των λαών είναι οι ίδιες λέξεις που χρησιμοποιεί ο Εζεκίας για τον ναό. Γι' αυτό λέει «καθαρίστε τις ακαθαρσίες του ναού». Και όταν οι ιερείς και οι Λεβίτες το άκουσαν, αντιλήφθηκαν, κατάλαβαν και τις δύο έννοιες. Γι' αυτό τους είπε «καθαριστείτε εσείς πρώτα και μετά καθαρίστε τον ναό». Γιατί ο ναός και το χάλι του, τι ήταν? Ήταν μια πνευματική εικόνα του ίδιου του λαού και των οδηγών του, της πνευματικής ζωής δηλαδή. Όταν βλέπεις ένα ναό και είναι κλειστός, είναι βρώμικος, παρατημένος, είναι η κατάσταση που βρίσκονταν οι Λεβίτες, οι ιερείς, όλος ο λαός. Το δεύτερο που τους λέει, εδάφια 6 και 7, πίσω εκεί που ήμασταν, είναι γιατί χρειάζονται και αυτοί και ο ναός να αγιαστούν. Λέει, οι πατέρες μας λοιπόν παρανόμησαν, εγκατέλειψαν τον Θεό, και προσέξτε με πόσο σκληρή γλώσσα το περιγράφει, γύρισαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητήριο του Κυρίου και του γύρισαν την πλάτη. Ξέρετε τι μιλάει, γιατί ο Θεός είναι παντού, που να του γυρίσει την πλάτη, όπου του γυρίσει είναι εκεί. Αλλά αντιλαμβάνεστε πώς το λέει εδώ, ότι γύρισαν τα πρόσωπά τους και του γύρισαν την πλάτη. Γιατί η λατρεία είναι όταν πηγαίνει κάποιος να συναντήσει τον Κύριο των δυνάμεων, όταν επιθυμεί να συναντήσει τον Θεό. Όταν λαχταράει, πώς ήταν ο Μωυσής που έβλεπε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο? Πήγαινε μπροστά του στην παρουσία του και τον έβλεπε. Αυτοί όχι μόνο δεν επιθύμησαν τον Κύριο, δεν ήθελαν το πρόσωπό του, αλλά λέει επιπλέον του γύρισαν την πλάτη. Ενώ για τους πιστούς το πιο σημαντικό γεγονός είναι το πρόσωπο, η παρουσία του Θεού, αυτοί έφυγαν. Και σαν αποτέλεσμα τι κάνανε? Κλείσανε και τις πόρτες και άρχισαν να λατρεύουν όπως οι ειδωλολάτρες. Και το πρόβλημα αυτό δεν πάει πίσω μια γενιά, γιατί στο εδάφιο 8 και 9 ο Εζεκίας ξέρει τι εννοεί όταν λέει γενικά «οι πατέρες μας», δεν είπε «ο πατέρας μου μόνο». Δηλαδή το να απορρίψεις το Θεό σημαίνει να προκαλέσεις την οργή του πάνω σου. Και η οργή του Θεού εξαιτίας της απιστίας τους έφερε πάνω στο έθνος την εξορία. Δηλαδή σκεφτείτε που πάλι καλός είναι ο Θεός, αφού βλέπει το λαό του ότι δεν το λατρεύει, δεν το θέλει και πάει στα είδωλα, επέτρεψε να μετακινηθούν να πάνε αλλού, μακριά. Γιατί να είσαστε στη γη μου που σας έδωσα, που είναι ο ναός μου, αφού εσείς δεν θέλετε να υπηρετείτε τον Κύριο των δυνάμεων? Και στο 8 εδάφιο τους λέει πως ξέσπασε η οργή του Κυρίου ενάντια στο λαό του. Εννοεί τον Ιουδά και ιδιαίτερα την Ιερουσαλήμ. Έτσι ώστε να τους βλέπουν να τρομάζουν, λέει, να νιώθουν φρίκι, να τους χλεβάζουν. Και στο 9 τους λέει, εσείς είδατε πως οι πατέρες σας σκοτώθηκαν, σφαγιάστηκαν βασικά, γιατί με μάχαιρα, και τα παιδιά σας τα πήραν στην αιχμαλωσία. Και όλα αυτά έγιναν στο κεφάλαιο 28, στα χρόνια του πατέρα του. Δεν ήταν η μεγάλη αιχμαλωσία που έλαβε χώρα αργότερα. Αλλά αδερφοί, ευτυχώς δεν σταματάει εκεί, γιατί πράγματι πρέπει να αγιαστούν, πρέπει να καθαριστούν και ήδη, γιατί οι πατέρες τους αμάρτησαν. Θα μου πείτε, μα αφού αμάρτησαν οι πατέρες μας, εμείς τι φταίμε? Έχει συνέπειες. Το ότι κάποιος αμαρτάνει πρέπει να αντιληφθεί ότι οι ενέργειες του, οι πράξεις του θα βρουν και τα παιδιά του. Και ο Θεός είναι οργισμένος με την αμαρτία που συνέβηκε. Αλλά, όπως λέει στην 1η Θεσσαλονικής 5-9, δεν σημαίνει πως σε κάθε περίπτωση η οργή του Θεού φέρνει τιμωρία. Μπορεί να οργίζεται ο Κύριος, αλλά μπορείς να προλάβεις να κάνεις αποκατάσταση. Γιατί ο Θεός έχει άλλα σχέδια για τα παιδιά του. Λέει, δεν μας έθεσε ο Θεός για οργή, ενώ είμαστε τέκνα οργής κανονικά, δεν μας έθεσε ο Θεός για οργή, αλλά για απόκτηση σωτηρίας μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ούκ έθετο ημάς ο Θεός εις οργήν, αλλά εις περιποίησιν σωτηρίας δια του Κυρίου μον Ιησού Χριστού. Και ο Θεός, αδερφοί, πάντα αυτό θέλει. Δεν θέλει, λέει εγώ, το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει να ζήσει. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Και οι άνθρωποι του θέλει να τον απολαμβάνουν. Οργίζεται, αλλά δεν θέλει ο Θεός να θερήσουμε το θυμό του. Και αυτό θέλει και ο Εζεκίας, να αρχίσουν πάλι να απολαμβάνουν το Θεό τους. Μόνο που αυτό θα έρθει όταν υπάρξει επιστροφή, αληθινή μετάνοια, πραγματική μετάνοια. Γι' αυτό κοιτάξτε τι τους λέει στο τέταρτο, στα εδάφια 10 και 11, Δευτέρα Χρονικών 29, 10. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, για να αποστρέψει την οργή του θυμού του από εμάς. Παιδιά μου, μην πλανιέστε τώρα, επειδή ο Κύριος σας έκλεξε για να παραστέκεστε μπροστά του, να τον υπηρετείτε και να είστε υπηρέτες του και να θυμιάζετε. Θα κάνω, λέει, μια διαθήκη με το Θεό. Δηλαδή, τι κάνει στην πραγματικότητα, ανανεώνει τη διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με τον Δαβίδ και τον Σολομώντα. Και στη συνέχεια, από το εδάφιο 12 ως το 19, μας περιγράφεται τι έγινε. Να μην δούμε, το 12 με το 14 είναι τα ονόματα των Λεβιτών που άκουσαν τι είπε ο βασιλιάς Εζεκίας. Και από το 15 μας περιγράφει πως ξεκίνησαν μέσα σε δύο εβδομάδες, καθάρισαν τον ναό κομμάτι-κομμάτι, ξεκινώντας απ' έξω και πηγαίνοντας προς τα μέσα. Και στο 16 βλέπουμε με πόση προσοχή το έκαναν. Λέει, οι ιερείς μπήκαν μέσα στο εσώτερο του οίκου του Κυρίου για να τον καθαρίσουν. Και έβγαλαν όλη την ακαθαρσία που βρέθηκε στο ναό του Κυρίου και στην αυλή του οίκου του Κυρίου. Και οι Λεβίτες, αφού την πήραν, την έφεραν έξω στο χύμαρο των κέδρων. Βλέπετε στο 16, μόνο οι ιερείς μπήκαν μέσα στο ναό, όχι οι Λεβίτες. Και λέει στο 18, τότε μπήκαν στον Εζεκία το βασιλιά και είπαν, καθαρίσαμε ολόκληρο τον οίκο του Κυρίου και το θυσιαστήριο της ολοκαύτωσης και όλα τα σκεύη του και την τράπεζα της πρόθεσης και όλα τα σκεύη της. Και όλα τα σκεύη που είχε μιάνει ο Άχαζ στην εποχή της βασιλείας του όταν αποστάτησε. Τα ετοιμάσαμε και τα αγιάσαμε. Και δέστε, είναι μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Αφού ολοκληρώθηκε και αυτό το στάδιο, το επόμενο βήμα ήταν να λατρευτεί ο Θεός σωστά. Και από το εδάφιο 20 μέχρι το 36 μας περιγράφει πως έγινε η πρώτη σωστή λατρεία του Θεού μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Και το ενδιαφέρον είναι το τι έγινε σε αυτήν την λατρεία. Διαβάζουμε από τα εδάφια 21 ως το 24 πως προσφέρθηκαν θυσίες οι οποίες ήταν δύο ειδών. Στο 23 λέει, έπειτα έφεραν τους τράγους για την προσφορά περί αμαρτίας μπροστά στο βασιλιά και στη σύναξη και εκείνοι έβαλαν τα χέρια τους επάνω τους και οι ιερείς τους έσφαξαν και ράντισαν το αίμα τους περί αμαρτίας πάνω στο θυσιαστήριο για να κάνουν εξηλαίωση για ολόκληρο τον Ισραήλ, επειδή ο βασιλιάς είχε προστάξει το ολοκαύτωμα και την προσφορά περί αμαρτίας για ολόκληρο τον Ισραήλ. Γι' αυτό λέμε ότι η θυσία ήταν περί αμαρτίας. Και ζητούσαν δηλαδή συγγνώμη για το παρελθόν τους. Και έριξαν αίμα ακόμη και πάνω στο θυσιαστήριο, γιατί και αυτό συμβολικά έπρεπε να καθαριστεί. Γιατί τι φταίει το θυσιαστήριο, αλλά έπρεπε να καθαριστεί. Και μετά από αυτήν τη θυσία έκανα θυσία ολοκαύτωσης. Και με αυτήν ουσιαστικά αγίαζαν, αφιέρωναν το μέλλον τους και το μέλλον του ναού στο Θεό. Από τη μια τι έκαναν αδελφοί, γιατί εμείς θα δούμε το πνευματικό μέρος. Από τη μια ζήτησαν συγγνώμη για το παρελθόν, από την άλλη διακηρύττουν ότι από τώρα και μετά στο μέλλον θα υπηρετούμε τον Κύριο, θα ανήκουμε στον Κύριο. Και λέει, τοποθέτησε τους Λεβίτες στον οίκο του Κυρίου με κύμβαλα, με ψαλτήρια και με κιθάρες, σύμφωνα με την προσταγή του Δαβίδ και του Γάδ, του βλέποντα, όταν λέει του βλέποντα είναι του προφήτη, γιατί βλέπεις πνευματικά, και του προφήτη Νάθαν, επειδή η προσταγή ήταν από τον Κύριο, διαμέσου των προφητών του. Και στάθηκαν οι Λεβίτες με τα όργανα του Δαβίδ και οι ιερείς με τις σάλπιγγες. Και ο Εζεκίας είπε να προσφέρουν την ολοκαύτωση πάνω στο θυσιαστήριο. Και όταν άρχισε η ολοκαύτωση, άρχισε ο ύμνος του Κυρίου με τις σάλπιγγες και με τα όργανα τα προσδιορισμένα από τον Δαβίδ, τον βασιλιά του Ισραήλ. Και ολόκληρη η σύναξη προσκυνούσε και οι ψαλτοδοί έψαλαν και οι σάλπιγγτες σάλπιζαν. Όλο αυτό εξακολουθούσε μέχρι ότου τελείωσε η ολοκαύτωση. Και καθώς τελείωσαν να προσφέρουν, έσκυψαν ο βασιλιάς και όλοι εκείνοι που βρέθηκαν μαζί του και προσκύνησαν. Και στους Λεβίτες είπε ο βασιλιάς Εζεκίας και οι άρχοντες να υμνούν τον Κύριο με τα λόγια του Δαβίδ και του Ασάφ του βλέποντα. Και ύμνησαν με εφροσύνη και αφού έσκυψαν προσκύνησαν. Βλέπετε αδερφοί, σε όλη τη διάρκεια που πρόσφεραν τα λοκαυτώματα υπήρχε λέει λατρεία και δοξολογία. Και αφού τελείωσαν αυτές τις προσφορές, λέει στο 31, τότε Εζεκίας απαντώντας είπε «Τώρα είστε καθιερωμένοι στον Κύριο. Ελάτε και να προσφέρετε θυσίες και ευχαριστήριες προσφορές στον οίκο του Κυρίου». Δηλαδή, τότε άρχισε να φέρνει ο λαός τις δικές του. Άλλοι έφεραν ολοκαυτώματα, άλλοι ειρηνικές προσφορές, άλλοι ευχαριστήριες προσφορές. Και τώρα ερχόμαστε στην ουσία, το τι μας ωφελούν εμάς αυτά, τι παίρνουμε από αυτό, τι έχουμε να πάρουμε εμείς. Γιατί το μήνυμα αυτό, αδελφοί, το πήραν και ήδη οι αναγνώστες της Δευτέρας Χρονικών, εδώ που είμαστε. Γιατί αυτό το βιβλίο γράφτηκε μετά τα γεγονότα. Έγιναν τα γεγονότα και γράφτηκε μετά που γύρισαν οι άνθρωποι από την εξορία. Και στην ιστορία μας, το Νότιο Βασίλειο δεν είχε πάει ακόμη στην εξορία. Γράφτηκε όμως η ιστορία αυτή, καθώς και όλες αυτές για τους ανθρώπους, όταν επέστρεψαν. Και αυτό που προσπαθεί να μας πει, που προσπαθεί να κάνει αυτός που το έγραψε, είναι να πει στους ανθρώπους ποια είναι η κληρονομιά τους. Τι κάνουμε εμείς εδώ. Δηλαδή, τι ρόλο παίζουν οι Ισραηλίτες στον κόσμο. Ποια είναι η σχέση μας με το Θεό και ποια είναι σε σχέση με τα γύρω έθνη. Και αυτά συμπίπτουν και με εμάς σήμερα, γιατί διαβάζουμε το βιβλίο αυτό και μαθαίνουμε ποιοι είμαστε. Ποιος είναι ο σκοπός μας εδώ στη γη. Εμείς γεννηθήκαμε αυτή την εποχή, αυτοί έζησαν τότε. Πώς θέλει ο Θεός να ζούμε. Και αυτό λοιπόν που έμαθαν οι Ισραηλίτες τότε και που μαθαίνουμε και εμείς σήμερα είναι πως η λατρεία του Θεού είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να συμβεί στη ζωή μας. Και ο ναός του Θεού είναι ο ναός του Θεού εκεί που κατοικεί ο Κύριος, έτσι, το σπίτι του ας πούμε, πρέπει να είναι καθαρός από κάθε είδους βρωμιά, κάθε είδους ακαθαρσία. Όταν γίνει αυτό, όταν καθαρίστω εγώ και ο ναός, τότε μπορώ να λατρεύω το Θεό, να τιμώ το Θεό όπως πρέπει, να κάνω το Πάσχα που λέμε. Και αυτό το μήνυμα είναι το ίδιο μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, πως η προτεραιότητα του κάθε ανθρώπου, όποιος και να είναι, ό,τι και να κάνει, είναι να αναγνωρίσει ποιος είναι ο Θεός και να λατρεύσει και να υποταχθεί σε Αυτόν. Πώς αρχίζουν οι 10 εντολές. Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού, μην κάνεις σε αυτόν είδωλο, μην λάβεις το όνομα του Κύριου του Θεού σου επί Ματαίο. Αυτή η αναγνώριση είναι που οδήγησε τον ίδιο τον Κύριο Ιησού στο Σταυρό. Μπορούσε να προσκυνήσει τον Σατανά στην έρημο όταν τον πείραξε και να τελειώνει εκεί γρήγορα, αλλά το απαγόρευε ποιο. Το ποιος είναι ο Θεός. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να κάνει τέτοιο πράγμα. Γιατί έβλεπε, αναγνώριζε ποιος είναι ο Κύριος. Και το κύριο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας στον ουρανό είναι η λατρεία και η αναγνώριση του Θεού. Γι' αυτό είπαμε πριν, στον ουρανό η Εκκλησία λατρεύει και θα λατρεύει. Ο Εζεκίας λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνει ως βασιλιάς είναι να επαναφέρει τη σωστή λατρεία, αλλά υπακούντας στο Λόγο του Θεού. Δεν τον ενδιέφεραν απλά αρχαίες τελετουργίες που του άρεσε να βλέπει και να γίνονται. Μπορούσε να πει, καθαρίστε λίγο-λίγο τον ναό και να πούμε μέσα με τα όργανα να ψάλουμε. Χωρίς να γίνει μετάνοια όλο αυτό που έλαβε χώρα. Αλλά η λατρεία του Θεού που επανέφερε ήταν το αποτέλεσμα της αφιέρωσης του στον Κύριο. Έτσι ζητάει ο Θεός να τον λατρεύουμε και εμείς σήμερα. Πώς κάνοντας τη λατρεία, τι είναι η λατρεία, η αναγνώριση του Θεού ότι εσύ είσαι Κύριε και εγώ είμαι δούλος σου και σε λατρεύω, ότι είναι το πρωταρχικό μέλημα στη ζωή μας. Ο πατέρας μας έπλασε για να το λατρεύουμε. Λέει, μας έκανε βασίλειον ιεράτευμα, μας έκανε έθνος Άγιο για να εξαγγέλουμε τις αρετές του. Και εκεί που λέει τώρα για θυσίες, μα εμείς δεν κάνουμε θυσίες, μιλάει για πνευματικά. οι προσευχές των Αγίων, λέει, στην Αποκάλυψη, είναι όπως το θυμίαμα που πάει στο Θεό. Δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη, τι συμβόλιζε το ζώο που ήταν ολοκαύτωμα? Εντάξει, χύνεται το αίμα για τη θυσία, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Λέει, η οσμή ευωδία στον Κύριο, τι ήταν? Ότι που και εγώ ήταν το ζώο ολόκληρο, πήγαινε η μυρωδιά στο Θεό και ο Θεός δεχόταν τη θυσία. Τώρα δεν και με ζώα, αλλά οι προσευχές μας είναι το θυμίαμα που πηγαίνει στο Θεό, σαν οσμή ευωδιαστή. Και πώς θα γίνει αυτό? Όταν και εμείς αγιαστούμε και αγιάσουμε τον ναό του Θεού, που τώρα ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κτίριο, ναός που κατοικεί ο Θεός όπως στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στη δική μας περίπτωση συμπίπτουν εμείς και ο ναός, γιατί εμείς είμαστε ο ναός του Θεού. Η παρουσία του Θεού δεν βρίσκεται μόνο σε έναν τόπο, αλλά μέσα μας, σε κάθε παιδί του Θεού κατοικεί ο Κύριος. Θυμάστε πριν χρόνια σε μια σύναξη που ήταν ο τίτλος «Άγιος τόπος» και ο Άγιος τόπος, η παρουσία του Θεού ήταν στην καρδιά κάθε παιδιού του Θεού. Αν είναι εκατομμύρια, εκατομμύρια. Και εμείς είμαστε ο ναός σαν άτομα, αλλά και σαν σύνολο. 1 Κορινθίους 3:16. «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας?» Και έρχεται στο 17 και λέει, «Αν κάποιος φθείρει τον ναό του Θεού, τούτον θα τον φθείρει ο Θεός, επειδή ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ο οποίος είστε εσείς». Ο ναός του Θεού είναι Άγιος. Ωραία. Και εμείς είμαστε ναός του Θεού. Άρα, μέσα μας κατοικεί ο Άγιος Θεός και θέλει ο τόπος να είναι Άγιος. Γι' αυτό δεν δικαιόμαστε να φθείρουμε τον ναό του Θεού και θα φθαρούμε από το Θεό, γιατί είναι Άγιος που είμαστε εμείς Άγιοι, εφόσον μένουμε και φιλοξενούμε τον Κύριο. Εμείς παίρνουμε αυτά τα εδάφια και συνήθως τα εφαρμόζουμε ατομικά, που δεν είναι λάθος. Ο καθένας από εμάς είναι ναός του Θεού, γιατί πάλι στην 1 Κορινθίους, στο 6 κεφάλαιο, στο 19, λέει, «Ή δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από το Θεό και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Γιατί αγοραστήκατε με τιμή. Δοξάστε λοιπόν το Θεό με το σώμα σας». Εδώ όμως μιλάει για το έργο του Θεού και την Εκκλησία ως σύνολο. Και τελειώνει λέγοντας, προσέξτε, γιατί η Εκκλησία είναι ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί στην Εκκλησία, σαν σύνολο. Γιατί ο Κύριος λέει θα έρθει να πάρει την ύφη του. Η ύφη είναι πολλοί άνθρωποι μαζί, ένας-ένας μεν, ο καθένας για τον εαυτόν του και ο καθένας με προσωπική σχέση για τον Κύριο, αλλά ο Κύριος θα έρθει να πάρει ένα σώμα. Όποιος φύρει τον ναό του Θεού, αυτόν θα το φτύρει ο Θεός. Άρα, σήμερα για να λατρεύουμε τον Θεό σωστά, χρειαζόμαστε καθάρισμα. Και το καθάρισμα έρχεται με μετάνοια. Γιατί εάν η ζωή μου δεν είναι σωστή και ακούγοντας αυτά τα λόγια λέω, «Εντάξει Θεέ μου, εδώ και πέρα θα κάνω ό,τι μου πεις». Η ιστορία που είδαμε στην Παλαιά Διαθήκη δεν είπαν, «Εντάξει, έκανε ό,τι έκανε ο Άχας, τι φταίμεν εμείς, από εδώ και πέρα θα είμαστε καλοί πιστοί οι Ισραηλίτες». Ο Εζεκίας ήταν συγκεκριμένος. Λέει, «Οι πατέρες μας γύρισαν την πλάτη στο Θεό, έκλεισαν τον ναό, πέταξαν το κλειδί, έφυγαν, λάτρευσαν τα είδωλα. Και εμείς συμμετέχουμε σε αυτό, σαν λαός από πίσω». Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα και να θάψεις το παρελθόν και να πεις, δεν πειράζει, περασμένα, ξεχασμένα, προχωρούμε μπροστά. Πρέπει να δεις την ιστορία σου, να σε συντρίψει, να το παραδεχτείς και μετά να έρθει η κάθαρση. Μιλάμε για άτομα τα οποία η ζωή τους δεν είναι σωστή όπως έπρεπε. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις, «Κύριε, κάθε μέρα θα διαβάζω τον λόγο σου», χωρίς να ζητήσεις συγγνώμη, γιατί δεν ανοίγεις τη γραφή σου ποτέ και τα εδάφια που βλέπουμε εδώ, αυτά είναι αυτά που διαβάζεις. Περιμένεις δηλαδή μια φορά τη βδομάδα να τα δεις όταν έρχεσαι σε εκκλησία. Πρέπει να δεις το παρελθόν σου, να παραδεχτείς τα λάθη σου, να ταπεινωθείς, να ζητήσεις συγγνώμη για να φανεί αυτό ότι πραγματικά. Γιατί αδερφοί, γιατί το λέμε αυτό? Για να φανεί αν πραγματικά θέλεις να κάνεις κάτι νέο με τον Κύριο, πρέπει να θέλεις να αλλάξεις το παρελθόν όπου μπορείς. Ας πούμε κάποιος ήταν άπιστος και χρωστούσε σε διάφορους ανθρώπους και δεν τον ένοιαζε και πιστεύει, έρχεται στον Κύριο, αλλάζει η ζωή του, εργάζεται, Αυτά τα άτομα τώρα, με τι μούτρα θα τους ομολογήσει να τους πει: ξέρετε, εγώ πίστεψα. Έγινε καλός χριστιανός, είμαι τίμιος τώρα, δεν ξεγελώ κανένα. Ναι, θα του πει ο άλλος, αλλά εκείνα τα 200 ευρώ που σου δάνεισα και δεν μου τα δίνεις, παράδειγμα. Και ο άλλος και ο άλλος. Δηλαδή, εκεί που μπορείς να κάνεις αποκατάσταση, επανόρθωση, πρέπει να το κάνεις. Ο άλλος θα πει: τώρα δεν πειράζει, ξεχασμένη ζωή, εγώ προχωράω από εδώ και μπρος. Δεν πάει έτσι. Οι Ισραηλίτες έπρεπε να επιστρέψουν πίσω. Πρέπει να καθαρίσουν τον ναό, να τα βγάλουν όλα έξω, να κάνουν τις θυσίες, τα ολοκαυτώματα και μετά θα τους δέχονταν ο Κύριος και θα προχωρήσουν την πνευματική τους ζωή. Δηλαδή, το παράδειγμα που είπα έτσι, χρωστάς 200 και 100 και 50 και 100 και 100, πάρτα όλα σε μια λίστα και λες, μα βγαίνουν, ξέρω εγώ, 2.000 και εγώ έχω 1.000, δεν έχω. Ωραία, είναι 2.000 και έχεις 1.000, 50% του καθενός. Σου χρωστώ 200, έλα 100. Και όταν μπορέσω θα σου δώσω τα υπόλοιπα. Σου χρωστώ 50, έλα 25 και λοιπά. Κάνεις επανόρθωση και σιγά σιγά για να έχεις και ομολογία να σταθείς μπροστά και να τους πεις πράγματι βλέπεις, είμαι χριστιανός και στα έργα, όχι μόνο στα λόγια. Δηλαδή, η μετάνοια και ο αγιασμός έρχονται μόνο μέσα από την ταπείνωση της εξομολόγησης και της αποκατάστασης. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την ταπείνωση μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους και το ίδιο ισχύει και για την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, ως σύνολο. Από την αναμόρφωση του Εζεκία, αυτά είναι τα μαθήματα για μας. Και ως άτομα και ως Εκκλησία. Και ο Θεός μας καλεί να δούμε το βιβλίο αυτό σαν καθρέφτη. Δηλαδή να δούμε τον εαυτό μας, να δούμε την αγιότητά του και να πράξουμε ανάλογα. Και αδελφοί, όπως είπα, η μετάνοια κοστίζει πολλές φορές. Το να πάρεις τότε έναν τράγο να το θυσιάσεις ή έναν τάβρο, είχε μεγάλο κόστος. Δεν ήταν όλοι πλούσιοι. Ολοκαύτωμα, προσέξτε, άλλο να πάρεις τη θυσία σου, που και πάλι ήταν κόστος, αλλά πες, θα σφάξουν το αρνάκι, θα χυθεί το αίμα, θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας και θα μας το δώσουν ερείς να το φάμε η οικογένεια. Δεν πάει χαμένο εισαγωγικά. Κάναμε τη θυσία μας και τρώμε και το ζώο. Το ολοκαύτωμα όμως δεν έμενε τίποτα. Και εγώ ήταν ολόκληρο. Δηλαδή είναι σαν να σου πει: έχεις ένα όμορφο καναπέ στο σπίτι σου, κάψε το για τον Κύριο. Ή το καινούριο σου το ψυγείο. Έτσι κάτι ανάλογο, όπως ο άλλος είχε την περιουσία του, τα ζώα του κλπ. Και πρέπει να πάρει έναν τάβρο. Ή το αυτοκίνητο σου, ξέρω εγώ. Άρα κοστίζει η μετάνοια, η αληθινή ταπείνωση, η συντριβή. Γιατί οι ιερείς λέει πρώτα πρόσφεραν την προσφορά περί αμαρτίας και μετά την προσφορά της αφιέρωσης. Τι έκαναν, τακτοποίησαν το παρελθόν για τις αμαρτίες τους, συγχώρεσε μας Κύριε για τους πατέρες μας, για ό,τι κάναμε και λοιπά ως εδώ και μετά πέρασαν στο μέλλον για την αφιέρωση. Πρέπει να δω και να δεις τη ζωή σου ως τώρα, να τη μετρήσεις με βάση τον Ιησού Χριστό και να την αγιάσεις. Έτσι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στη ζωή σου. Γιατί η οργή του Θεού φεύγει από πάνω μας, όχι απλά με μία επαναφιέρωση, αλλά με τη μετάνοια που οδηγεί σε αφιέρωση. Και το σωστό είναι να είμαστε σαν τους Λεβίτες, όχι σαν τους ιερείς, γιατί λέει οι Λεβίτες στάθηκαν ευθύτεροι στην καρδιά. Ήταν πιο πρόθυμοι να εξαγνιστούν και σε αυτούς πρέπει να μοιάσουμε. Επομένως, αδερφοί, αυτό που πρέπει να βάλουμε πρώτο στη ζωή μας είναι η σωστή αληθινή λατρεία για τον Κύριο. Γιατί αν λατρεύουμε πραγματικά τον Κύριο, αυτό είναι που φέρνει το Θεό μαζί μας και ενωνόμαστε δηλαδή εμείς μέσα του και αυτός μέσα μας, όπως λέει ο Κύριος. Να αναγνωρίσουμε κάθε μέρα το Θεό για αυτόν που είναι. Και να μην φοβόμαστε το παρελθόν. Γιατί ο Θεός υπόσχεται συγχώρεση, αλλά σε αυτούς που πραγματικά ομολογούν την αμαρτία τους. Αν μου πείτε καλά, μέσα στη νέα ζωή που συνεχίζουμε με τον Κύριο, δεν θα ξαναπέσουμε και ίσως και στα ίδια. Το ξέρει αυτόν ο Κύριος, αλλά βλέπει όμως ότι πραγματικά δεν θέλεις να συνεχίσεις, αν συνεχίζεις κάτι. Θέλει να κάνεις αυτήν τη νέα αρχή, όπως είπα, πληρώνοντας το κόστος για το παρελθόν, εκεί που μπορείς να το πληρώσεις, έτσι, γιατί είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα φέρεις πίσω, όπως ήταν πιο πριν. Αλλά ο Κύριος ξέρει, βλέπει. Δηλαδή, είχες διαφορά με κάποιον. Βρες τον, ζήτησε του συγγνώμη. Πέσε από το εγώ σου. Έστω και αν δεν έφταιγες εσύ ή έφταιγες σε μικρό βαθμό. Ό,τι μπορείς δηλαδή να αποκαταστήσεις είναι καλό. Αυτό έχει κόστος, αλλά δείχνει μια καλή νομολογία για όλους μας. Έτσι φαίνεται το σώμα του Κυρίου. Για σκέψου ένας άπιστος να δει κάποιον που ήταν σαν αυτόν και έρχεται και του λέει, ξέρεις, ο Θεός με άλλαξε, έτσι και έτσι έγινε στη ζωή μου, έγινε νέος άνθρωπος και εκείνη την περίοδο πριν που είχαμε τις διαφορές μας, σου ζητώ συγγνώμη, πληρώνω αυτό, το άλλο, το α, το β, ό,τι μπορεί να φτιάξει, τι όμορφη ομολογία είναι, γιατί είναι λόγια με έργα. Ενώ αν το βλέπεις τον άλλο και σου λέει ο Ιησούς μέσα σε γεια σου και ο άλλος νιώθει αδικημένος, δεν τον πείθεις. Και δεν πείθεις ούτε και τον εαυτό σου στο τέλος. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε, μας για κάθε παράδειγμα μέσα από το Λόγο Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε για αυτόν τον χαρακτήρα του Εζεκία, Κύριε μας, που παρόλο που ο πατέρας του ήταν τόσο άσχημος βασιλιάς, Κύριε μας, στα πνευματικά, ενάντια στο δικό Σου θέλημα, αυτός, Κύριε μας, εφέρθηκε πραγματικά σαν παιδί Σου και στάθηκε, Κύριε μας, και έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει στην εποχή του, Χριστέ μας. Και έχουμε το παράδειγμα αυτού του ανθρώπου, Κύριε μας, που με πίστη και πυγμή και πειθό άλλαξαν τις καταστάσεις γύρω του, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, βοήθησέ μας και εμάς να παίρνουμε αυτά τα παραδείγματα στη ζωή μας και να προχωρήσουμε μπροστά με μετάνοια μέσα στην καρδιά μας, ταπείνωση, Κύριε μας, και αφιέρωση σε Σένα, τον Κύριό μας. Να σε λατρεύουμε, Κύριε μας, με το πνεύμα μας και αληθινά, όπως ζητάς εσύ, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν Ιησού μου, Κύριε μου. Αμήν, αδερφοί μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

Αυτό το «ας κάμω μεν» είναι το ρήμα «ασά», που σημαίνει ότι έχω ήδη μια κατασκευασμένη ύλη, μια δημιουργημένη ύλη. Έχω ένα όγκο μαρμάρου και αρχίζω και κάμω. Έχω ένα όγκο ξύλο και αρχίζω και το δουλεύω. Αυτό είναι το κάμωμα. Μιλάει για την κατασκευή αυτού που ο Θεός θα δημιουργούσε. Μας έκανε να ζούμε με λόγο. Προσέξτε, ό,τι κατασταλαγμό έχει δεχτεί ο άνθρωπος μέσα του, ό,τι ιδέα, ό,τι αντίληψη, με αυτήν ζει. Συμφωνούμε, αδελφοί? Ναι. Ο λόγος μορφώνει τη ζωή, τον τρόπο της ζωής, το είδος της ζωής. Γιατί έτσι μας έπλασε ο Θεός. Γιατί μας έπλασε έτσι? Γιατί είμαστε... Ξέρετε τα έπιπλα στο σαλόνι που βάζουμε, το τραπεζάκι και τα άλλα δύο δίπλα, τα κομωδινάκια, τι είναι? Πώς τα λένε? Πώς τα λένε? Τα κύμνια. Έτσι τα λένε στη γλώσσα του εμπορίου. Τα κύμνια. Είμαστε τα κύμη με τον Θεό. Κλειδωμένοι μέσα στο λόγο του για να πάρουμε τον Θεό και ο Θεός να πάρει αυτό το οποίο θέλει από μας. Ωραία. Λέει επίσης, Β' Κορινθίους 10ο κεφάλαιο 4ο εδάφιο, διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό. Πάλι μας μιλάει για πόλεμο εδώ. Προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Επειδή καθερούμεν, πέστε μου το, πιο δυνατά, λογισμούς. Οι λογισμοί τι είναι? Λόγος. Είναι λόγος. Όχι του Θεού. Είναι λόγος. Καθερούμε λογισμούς. Και πώς καθερούμε ένα λογισμό? Δεν υπάρχει Θεός. Ο άθεος. Πώς το καθερούμε? Θα το δούμε τώρα. Πώς καθερούμε? Τι είναι ο πόλεμος? Πώς γίνεται αυτός ο πόλεμος? Και πανύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζουμε παν νόημα. Βλέπετε, πού είναι όλη η μάχη, πού είναι, αδερφοί? Πού είναι? Εδώ. Εδώ. Το πεδίο είναι αυτό το οποίο ο άνθρωπος ακούει, αντιλαμβάνεται, αυτό που δέχεται ή που δεν δέχεται. Εχμαλωτίζουμε παν νόημα στην υπακοή του Χριστού. Πώς γίνεται αυτός ο πνευματικός πόλεμος? Πολλοί έχουν την ιδέα ότι, για παράδειγμα εδώ στον Ιούδα, στο 9ο εδάφιο, λέει, ο δε Μιχαήλ, ο αρχάγγελος, ότε το διαβάζω από το κείμενο, επίτηδες, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγετο, αυτές οι δύο λέξεις είναι και ο τίτλος του βιβλίου, του κηρύγματος θέλω να πω, διακρινόμενος διελέγετο, περί του Μωυσαίου σώματος, ούκε τόλμησεν κρίσιν επενεγγύνη βλασφημίας, αλλά είπεν επιτιμήσεσαι Κύριος. Έκαναν μάχη. Πώς τη φαντάζομαστε τη μάχη? Πολλοί νομίζουν ότι πρέπει να φοράς περικεφαλαία, περιστήθιο, την ασπίδα, τα ποδήματα και τη μάχαιρα. Και βαράει ο σατανάς, αμήνεσαι. Βαράς εσύ, αμήνεται αυτός. Ding, dang, ding. Και έτσι φαντάζονται τη μάχη. Αυτές οι δύο λέξεις μας διευκρινίζουν ακριβώς

0: Τι μάχη. Πάνω σε τι γίνεται, πώς γίνεται, με τι γίνεται. Διακρινόμενος διελέγεται. Ξέρουμε ότι ο εχθρός είναι πνεύμα. Έτσι. Πνεύμα είναι. Πνεύμα. Όλη η δύναμή του, πού είναι. Κοιτάξτε τα ονόματα που του έχει δώσει ο Λόγος του Θεού. Πώς ονομάζεται. Διάβολος. Διαβολές. Πλάνος. Α, πιάνει την αλήθεια, τη διαστρεβλώνει και την περνάει μέσα στο κεφάλι των ανθρώπων. Ο αντίδικος, ο κατήγορος. Αυτό σου δείχνει ο διάβολος με τι ασχολείται και πώς κάνει τις μάχες του. Και όλα αυτά τα ονόματα που σας είπα, πού στρέφονται, αδελφοί. Εδώ. Εδώ. Εδώ είναι το πεδίο της μάχης. Κοίταξα τις λέξεις λίγο. Διακρινόμενος, ξέρουμε, είναι μετοχή του διακρίνου. Και λέει ο Παπινιώτης, σημαίνει το να βρίσκω τις διαφορές. Τα ιδιαίτερα στοιχεία που διαφοροποιούν τις σχέσεις μεταξύ προσώπων, πραγμάτων ή καταστάσεων. Ο Σταματάκος, διακρίνω, χωρίζω το ένα από το άλλο, διαχωρίζω. Κάνω διάκριση, διαστέλλω τον ένα από τον άλλον. Τακτοποιώ, καθορίζω, εκφέρω απόφαση επίτηνος διαφωνίας. Όταν έρχεται η σκέψη μέσα, μπορείς να διακρίνεις. Διακρινόμενος. Το πρώτο πράγμα, πρέπει να διακρίνεις. Ναι, αλλά για να διακρίνεις, χρειάζεσαι μια βάση. Χρειάζεσαι να πατάς κάπου και να ξέρεις ότι αυτή η βάση είναι ακλόνητη, είναι σταθερή, μου λέει την αλήθεια και πάει, τελείωσε. Είναι έτσι, αδερφή. Ναι. Και έτσι μπορεί να διακρίνεις το ψέμα, το διεστραμμένο, αυτό το οποίο έρχεται καλυμμένο. Για να σε ξεγελάσει. Να το δεχθείς. Διάκριση. Πόσοι μπορούμε πραγματικά να διακρίνουμε. Θέλει ο Θεός να ξέρουμε πώς να διακρίνουμε. Ναι, γι' αυτό και μας τα λέει όλα αυτά, αδελφοί. Έναν ήπιο δεν μπορεί να διακρίνει. Είναι ευάλωτο. Τον τελείων είναι η στερεά τροφή. Και ο Κύριος θέλει να ανεβάσει την Εκκλησία, να καταλάβουμε τι μας έχει δώσει, να το εκτιμήσουμε και να του δώσουμε τη θέση την οποία όρισε ο Θεός να έχει ο Λόγος του μέσα στην καρδιά μας. Εάν δεν το έχεις κάνει, ο Κύριος σήμερα σε προκαλεί. Γιατί είσαι κρέας για το χασάπι, για το διάβολο, χωρίς το Λόγο. Τελείωσες. Και εσύ και εγώ και όλοι μας. Εάν δεν σταθούμε στο μόνο όπλο που μας έχει δώσει ο Κύριος, στο μόνο έδαφος το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε, να σταθούμε ώστε να μπορούμε και να διακρίνουμε, αλλά και, ποια είναι η άλλη λέξη, διακρινόμενος, διελέγετο. Να διαλεχθούμε, να κάνουμε διάλογο. Έχουμε διαλογισμούς. Μας έχει δώσει ο Θεός. Διαλέγουμε. Σημαίνει διαφωνώ για διαφορές απόψεων. Αμφισβητώ. Επιχειρηματολογώ. Όταν έρθει μια σκέψη στο κεφάλι που ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι σωστή. Ή διαλέγεσαι με κάποιον και αρχίζει και σου λέει το δικό του τροπάριο. Μπορείς να διακρίνεις και να διαλεχθείς. Δηλαδή να πιάσεις συζήτηση, όχι απλά για τη συζήτηση, Αλλά θέλω να σας δείξω ο Παύλος τι έκανε, αδερφοί. Πράξεις 18:4. Διελέγετο δε εν τη συναγωγή κατά πάν Σάββατον και έπιθεν. Και έπιθεν. Ιουδαίους και Έλληνες. Ο διάλογος μας δεν είναι για να κάνουμε τον έξυπνο. Να δείξουμε πόσο πιο πολλά ξέρουμε, αδερφοί. Τι είναι? Να πείσουμε τους ανθρώπους στην αλήθεια του Θεού για να σωθεί η ψυχή τους. Μπορούμε όμως να το κάνουμε. Για να πείσουμε, πρώτα απ' όλα το πείθο είναι το ρήμα από το οποίο βγαίνει η λέξη πίστης. Είναι άμεσα συνδεδεμένο. Και η πίστης τι είναι? Όλα αυτά τα ελπιζόμενα τα οποία ο Κύριος πραγμάτων έλεγχος, πράξεις δηλαδή, πεπραγμένα, αυτό θα πει πραγμάτων, δεν είναι οι αντικείμενα, αυτά τα πεπραγμένα που ο Θεός έπραξε πριν ακόμα φτιάξει τη γη. Τα οποία, αν και δεν τα βλέπουμε, για μας είναι υπόσταση. Είναι η βάση μας. Εάν δεν έχουμε αυτή τη ζωντανή πίστη μέσα μας να μας γεμίσει, να μας πληρώσει, να έχουμε πραγματική αποκάλυψη του Λόγου του Θεού για κάθε θέμα με το οποίο διελέγεται ο Λόγος του Θεού, δεν μπορείς να πείσεις κανέναν. Οι φιλόσοφοι τι κάνουνε? Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και... Θυμάσαι που σας διάβαζα από το Φίλωνα. Μπορεί να είναι και αλλιώς. Είναι το ένα άκρο και το άλλο και στη μέση όμως. Ο Θεός μας δεν είναι έτσι, αδερφοί, ούτε ο Λόγος του Κυρίου. Είναι μάχαιρα δίστομος. Κόβει, χωρίζει αμέσως. Πρώτα απ' όλα εσένα. Θα χωρίσει τη ζωή σου. Θα σου δείξει το παρελθόν σου, γιατί, για να μετανοήσεις. Να πεις, Κύριε, συγχώρησέ με, σκέπασε την αμαρτία μου, σε παρακαλώ, κάτω από το αίμα σου και γράψε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Σε χώρισε. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Πάμε λίγο, Εβραίους 4:12. Ο Λόγος του Θεού είναι λέει, κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομων, είναι ζών και ενεργός. Το Θεό λέει ενεργής. Ενεργής. Δηλαδή συνέχεια δουλεύει. Δεν σταματάει ο Λόγος του Θεού. Και κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομων μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς μέσα. Ό,τι έννοια έχεις δεχθεί, είτε από τους παππούδες σου, τις παραδόσεις των ανθρώπων, που δεν είναι σύμφωνα με το Λόγο του Κυρίου, ο Λόγος τι θα κάνει? Εφόσον τον αφήνεις να ενεργεί, θα μπει μέσα και θα σκάψει και θα χωρίσει. Όχι αυτό. Δεν είναι του Θεού. Όχι εκείνο. Αυτό ναι. Τις έννοιες της καρδιάς σου μπαίνει μέσα. Γιατί αν είσαι εσύ μπερδεμένος και έχεις σύγχυση και δεν ξέρεις τι είναι το σωστό, πώς μπορεί να κάνεις πόλεμο με τον διάβολο? Σε έφαγε. Αυτός από την αρχή είναι ανθρωποκτόνος. Και ποια είναι η δύναμη του διαβόλου, αδερφοί? Ποια είναι η δύναμη του διαβόλου? Το ψέμα. Η πλάνη. Διάβολος, να διαβάλει, να διαστρεβλώσει, να κατηγορήσει, να διεκδικήσει πράγματα. Και ας μην έχει δικαίωμα να το κάνει. Αυτός θα το κάνει ούτως ή άλλως. Το βλέπουμε στον Ιώβ. Πράξεις 19:8, ο Παύλος και εισελθών στη συναγωγή ελάλη με τα Παρισίας διαλεγόμενος 3 μήνες και πείθων εις τα περί της Βασιλείας του Θεού. Για να πείσεις πρέπει να έχεις πιστεί εσύ ο ίδιος. Και θέλω να πάμε λίγο στον Κύριο. Να δούμε τη δική του αντίληψη, γιατί αυτό είναι το παράδειγμά μας. τη δική του αντίληψη για τον λόγο. Τι λέει? Ιώτα εν και μία κεραία δεν θα παρελθεί από τον νόμο, εσού γίνεσαι πάντα ταύτα. Είναι πιο εύκολο να κουνηθεί η γη και ο ουρανός παρά ένα γιώτα και μια κεραία να κουνηθούν από το λόγο του Θεού. Κοιτάξτε τι αντίληψη είχε μέσα του. Πού είχε τοποθετήσει την αξία του λόγου κυρίως. Έχουμε βάλει το λόγο του Κυρίου εκεί. Τον έχουμε πιστέψει, έχουμε πιστεί. Γιατί αν έχουμε το λόγο του Κυρίου έτσι κάπου επιφανειακά, εντάξει ναι, αυτά τα λέει ο λόγος του Θεού, αλλά δεν έχει κάτσει μέσα ο λόγος. Δεν έχει πάρει διαστάσεις, δεν έχει γίνει το βάθρο, το θεμέλιο της ζωής σου. Η μόνη αλήθεια. Οι αλήθειες δεν είναι πολλές, μία είναι. Και ο Κύριος τι είπε? Μας το λέει αυτός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Αμήν. Πώς μιλάει? Αυτός είναι ο λόγος που έγινε σάρξ. Για να δούμε τη ζωή που ήταν κρυμμένη μέσα στο Θεό που φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού Ιησού. Εγώ είμαι η αλήθεια. Ψάχνεις ακόμα οι αλήθειες? Εντάξει, αλλά... μάχη δεν μπορεί να κάνεις. Δεν μπορείς. Ο διάβολος σε παίζει στα δάχτυλα που δεν έχει. Γιατί είναι πνεύμα. Η δύναμη του διαβόλου είναι να διαστρεβλώνει την αλήθεια. Ο Κύριος γνώριζε ακριβώς τι ήταν ο διάβολος. Και μας το λέει, μας το φανερώνει τον διάβολο. Ιωάννης 8:44 λέει στους Φαρισαίους, οι οποίοι ήταν εκεί συνέχεια, ενώ βλέπαν τη δόξα του, βλέπαν τα θαύματα, βλέπαν τις δυνάμεις, ακούγαν τη σοφία, ήταν εκεί για να τον πιάσουν σε λόγο και τον σκοτώσουν. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Σεις, τους λέει, είστε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Εκείνος είτε ο απαρχής ανθρωποκτόνος. Τι είναι ο διάβολος? Είναι ένα άδειο φωνικό πράγμα. Δεν έχει περιεχόμενο μέσα του. Μου κάνει εντύπωση στην περίπτωση των δύο γαδαρινών δαιμονισμένων. Και έβγαλε όλη εκείνη τη λεγιώνα, την έβγαλε ο Κύριος. Τι του είπανε? Άσε μας να πάμε στους χείρους. Και σου λέει πήγαινε. Και πήγανε. Δηλαδή, οι δαίμονες θέλουν κάποιο σώμα για να μπορούν να εκφράζονται. Έστω και ζώο. Δηλαδή, η χειρότερη τους περίπτωση είναι ένα ζώο. Γιατί είναι πνεύματα. Δεν μπορούν να εξωτερικεύσουν μόνοι τους πράγματα, μόνο να σε φοβήσουν εάν δεν ξέρεις την αλήθεια του Θεού. Αλλά θέλουν σώμα. Και θα πει κανείς, ωραία, μπήκανε μέσα στους χείρους. Γιατί δεν συνέχισαν να είναι μέσα στους χείρους? Τι κάνανε? Μόλις μπήκαν μέσα στους χείρους, τι κάνανε, ρε φίλοι? Τους οδήγησαν στον κρεμό και πνίγηκαν όλοι οι χείροι. Τους πνίξανε. Αυτό είναι διάβολο. Δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο. Ο Κύριος μας το φανερώνει. Είναι ανθρωποκτόνος. Επομένως, μη φιλοξενείς τίποτα από ό,τι είναι του εχθρού. Γιατί, ό,τι δεχθείς και είναι από τον εχθρό και δεν το πολεμήσεις, τι θα σου κάνει? Τι λέει είναι? Πέστε μου. Πιο δυνατά. Αποκταίνει. Αποκτίνει. Είναι φωνιάς. Και δεν μένει εν τη αληθεία. Θα πει κανείς, καλά δεν βλέπουν το λόγο του Θεού, είναι ο Θεός. Γιατί τα κάνουν αυτά? Είναι δεμένοι με αλυσίδες σκότους δαίμονες. Επειδή τους έπλασε ο Θεός μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, και σαν αγγελικά όντα πλασμένα για την υπηρεσία του ανθρώπου, ήταν μέσα στην παρουσία του Κυρίου, είδαν τη δόξα του Θεού και αποφάσισαν εμψυχρό να ταχθούν ενάντια στον Θεό και ενάντια στα δημιουργήματά του. Πρώτος ο Εωσφόρος και μετά όσους παρέσυρε. Όσους παρέσυρε. Τι έγινε? Δεν υπάρχει συγχώρεση μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Είναι το ίδιο με έναν χριστιανό ο οποίος μπορεί να αναγεννηθεί, να λάβει Πνεύμα Άγιο, να λάβει χαρίσματα, να εργαστεί μέσα στο Πνεύμα, να νιώσει τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και μετά να στραφεί και να πει όχι, αυτό είναι από τον διάβολο. Πώς ονομάζεται αυτό? Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Θυμάστε πότε το είπε αυτό ο Χριστός και σε ποιους? Το είπε στους Φαρισαίους, οι οποίοι ενώ έβλεπαν τις δυνάμεις και τα θαύματα και τη δόξα του Θεού μέσα από τον Χριστό, είπαν αυτός βγάζει τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βελζεβούλ. Δηλαδή είπαν το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εργαζόταν για να κάνει τα θαύματα, το ονόμασαν Βελζεβούλ. Και ο Κύριος λέει, κάθε βλασφημία εναντίον του Υιού του ανθρώπου συγχωρείται, αλλά όποιος βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει συγχώρεση ούτε τώρα ούτε στο μέλλον του αιώνα. Τελείωσε. Αυτό είναι όλο. Οι δαίμονες αμάρτησαν στον Θεό ενώ ήταν μέσα στη δόξα, μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Δεν υπάρχει θυσία για αυτούς. Δεν υπάρχει μετάνοια, τόπος μετάνοιας. Τελείωσε. Γι' αυτό τους βλέπουμε να συμπεριφέρονται έτσι. Θυμάστε όταν ερχόταν τα δαιμόνια, ο Κύριος, μάλλον οι δαιμονιζόμενοι με τα δαιμόνια τους, ερχόταν σε επαφή με τον Κύριο. Τι λέγανε οι δαίμονες? Ιησού, Ιε του Θεού, ήρθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας. Με αυτό ζουν. Αυτή είναι η προσδοκία τους. Δεν υπάρχει σωτηρία για να μπορούν να σωθούν οι δαίμονες. Δεν γίνεται αυτό. Και ο Κύριος μας το λέει. Λέει και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι η αληθεία δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος εκ των ιδίων λαλεί. Τι λαλεί? Ψεύδος. Αυτή είναι η δύναμη του. Λαλεί ψεύδος. Διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδος. Από πού το βρήκε το ψεύδος? Ο ίδιος το βγάζει. Εκ των ιδίων λαλεί. Εκ των ιδίων λαλεί. Ο καθένας μπορεί να πει ψέματα. Και τα μικρά ακόμα μπορούν να πούν ψέματα. Το έκανες εσύ? Όχι, εγώ δεν το έκανα. Το έκανε ο Μπίλι. Είναι ψεύτης. Αλλά αυτή είναι και η δύναμη που έχει. Το ψέμα, η πλάνη. Πώς αντιμετώπισε ο Κύριος τα διανοήματά του? Πειράστηκε 40 μέρες, δεν έφαγε και ήρθε αφού και ύστερον λέει επίνασε, τότε ήρθε ο διάβολος και του λέει κάνε τους λίθους άρτους. Δεν έφερε παιδί μου, πεινάω πολύ και κάτι πρέπει να κάνω αφού έχω τη δύναμη. Είχε τη δύναμη. Βέβαια, του είχε δώσει το ελεύθερο ο Θεός. Με μια προϋπόθεση. Πάνω σε αυτή την προϋπόθεση έρχεται ο διάβολος και του δίνει την εντολή. Κάνε τους λίθους άρτου. Πού θα ήταν το πρόβλημα να κάνει έτσι μια ωραία μεγάλη πέτρα, μια φρατζόλα ψωμί και να τη φάει. Σιγά. Διάκριση. Τα ακούει η Εκκλησία, αδελφοί? Διάκριση. Διάκρινε αυτά που μπαίνουν μέσα. Εχμαλώτησέ τα. Εχμή από, με την αιχμή του λόγου. Θα το εχμαλωτήσεις. Πρέπει να το δεις τι λέει εκείνο. Και να αντιδράσεις. Εάν ο Κύριος έκανε τους λίθους άρτο, θα χρησιμοποιούσε τη δύναμη που ο Θεός του έδωσε και τον έντυσε. Αυτό λέει ευδόκησεν παν το πλήρωμα κατοικήσε, Κολοσσέις 1:19. Όλο το πλήρωμα ήταν μέσα του. Μπορούσε να κάνει τα πάντα με μια διευκρίνηση. Έπρεπε ό,τι κάνει να είναι για τη δόξα του Θεού και για να προωθηθεί η αλήθεια και η βασιλεία του Θεού. Εάν χρησιμοποιούσε τα δώρα του Θεού, την παρουσία και τις δυνάμεις του για ιδιωτελή σκοπό, θα αμάρτανε. Και μια αμαρτία ήταν αρκετή να εξουδετερώσει τον Κύριο και όλους εμάς. Μία αμαρτία. Και σε ρωτάω σήμερα, μας ρωτάω, μπορείς να διακρίνεις? Μπορείς. Εάν δεν έχεις αφήσει το Λόγο του Κυρίου να μπει μέσα, λέει να κατοικεί ο Λόγος του Θεού πλούσια μέσα. Πλούσια. Δηλαδή, όπου χρειαστεί να μπορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα να αρπάξει από τη γέννηση, από την Αποκάλυψη, ενδιάμεσα, τα ιστορικά, όπου να πάρει τα εδάφια που είναι αναγκαία για να σταθείς, να αντιμετωπίσεις τον εχθρό. Βλέπω, και ιδιαίτερα άμα διδάσκω, και όχι μόνο εδώ, και έξω, λέω, πάμε στο βιβλίο του Οσία. Ώρες για να βρουν το βιβλίο του Οσία. Δεν κατοικεί πλούσια. Το πρώτο πράγμα από όταν, αν θυμάστε, στο σχολείο που κάναμε, τι σας έβαλα να κάνετε, όσοι ήσασταν τότε εκεί, να γράψουμε όλα τα βιβλία σε 3 λεπτά. Όλα τα βιβλία. Αυτή είναι η ζωή μας, ο λόγος. Οι λόγοι μου, πνεύμα είναι και ζωή, μας το είπε ο Κύριος. Για τον Κύριο δεν υπήρχε τίποτα πιο υψηλό. Ήξερε τον λόγο. Μάστηκε 12 ετής που ήταν στο ναό, απορούσαν με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του. Τη σοφία που είχε. Γιατί λέει προέκοται σε σοφία και χάρη παρά Θεό και ανθρώπης ο Ιησούς. Μεγάλωνε και εφάρμοζε το λόγο στη ζωή του με πίστη. Γι' αυτό και ευαρέστησε τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να ευαρεστεί στον Θεό χωρίς πίστη. Και μπορούσε να σταθεί. Όταν ήταν η ώρα να μπει μέσα στην θυσία, λέει, ο άρχον του κόσμου τούτου έρχεται προς εμέ και δεν θέλει ευρύ ουδέν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον Πατέρα μας, αλλά και τον ευχαριστούμε για τον Υιό. Για τον Υιό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ονομάζεται στα εβραϊκά Σατάν. Θα πει κατήγορος ή αντίδικος, όπως λέει ο Πέτρος, Α Πέτρου 5:8. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμνος, περιέρχεται ζητώντας ποιον να καταπιεί. Μας τον ονομάζει αντίδικο και στην Αποκάλυψη, στο 12:10, είναι η σκηνή όπου η Εκκλησία πια έχει ανέβει εκεί, στην παρουσία του Θεού, έχει γίνει ο πόλεμος, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του πολέμησαν τον διάβολο και τους αγγέλους του και ρίχνεται στη γη ο διάβολος. Τότε λέει, και ήκουσα φωνήν μεγάλη λέγουσαν το όνομα. Τώρα έγινε η σωτηρία. Γιατί λέει τώρα. Τώρα δεν είμαστε σωσμένοι. Ναι. Εφόσον βαδίζουμε εκ πίστεως. Αλλά το αύριο δεν το ξέρουμε. Είμαστε σωσμένοι εφόσον κάθε μέρα περπατάμε με πίστη και ζούμε με πίστη. Τη στιγμή που κάτι πάθουμε, σκοντάψουμε, χλιαρίνουμε ή οτιδήποτε άλλο, παίζεται η σωτηρία μας. Είναι έτσι, αδελφοί? Ναι. Γι' αυτό λέει, εργαζόμενοι με φόβο και τρόμο την εαυτόν, σωτηρία. Εκεί όμως τώρα μπήκαμε. Είναι η εικόνα που η Εκκλησία μπαίνει μες στη δόξα πλέον. Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι... Γιατί? Διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέρα και νύχτα. Πώς τον ονομάζει? Κατήγορο. Θα πέσει κάτω τελείως. Δεν θα του δώσει πια δικαίωμα ο Θεός να είναι εκεί όταν ανεβεί η Εκκλησία. Ο Πέτρος μας το λέει αντίδικο. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη μας το λέει κατήγορο. Ποια είναι η διαφορά, αδελφοί? Κοίταξα λίγο τους όρους για να τους καταλάβουμε. Ο κατήγορος είναι το πρόσωπο ή η αγγελική, εισαγγελική αρχή που υποστηρίζει την κατηγορία εναντίον κάποιου που φέρεται να διέπραξε έγκλημα. Είναι εισαγγελέας δηλαδή, στο δικαστήριο. Η δουλειά του ποια είναι? Θα σου βρει οτιδήποτε αρνητικό έχεις πράξει. Να το φέρεις στη φόρα για να μπορέσει να σε καταδικάσει. Και πολλοί εισαγγελείς, για να μην χάσουν τις υποθέσεις τους, νοθεύουν και τη δίκη. Οπότε φαντάζεστε τι διάβολος τι μπορεί να κάνει. Ο ορισμός κατήγορος εμφανίζεται αποκλειστικά σε ποινικές υποθέσεις. Σκοπός του είναι να αποδείξει την ενοχή του κατηγορουμένου. Είναι ο δημόσιος κατήγορος ή ο μηνυτής, όπως θα δούμε παρακάτω. Ο αντίδικος τώρα, έτσι, αυτός είναι ο κατήγορος. Ο αντίδικος είναι το πρόσωπο που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά σε μια νομική διαφορά. Ο ενάγων, αυτός που δικάζει κάποιον, εναντίον του εναγωμένου. Δηλαδή, δυο έχουν μια διαφωνία, πάνε στο δικαστήριο και ο ένας ενάγει, κάνει δίκη στον άλλον. Αυτός που κάνει τη δίκη είναι ο αντίδικος. Λέει, εμφανίζεται σε αστικές διαφορές ή διοικητικές διαφορές. Υπάρχει μια συνοπτική διαφορά στα δύο. Ο κατήγορος κυνηγάει την ποινική τιμωρία, ακούστε, ακούστε. Ενώ ο αντίδικος κυνηγάει την αναγνώριση ενός δικαιώματος ή την αποζημίωση. Δηλαδή, όταν πήγε μπροστά στην παρουσία του Θεού στο βιβλίο του Ιώβ, πώς πήγε? σαν αντίδικος ή σαν κατήγορος. Σαν κατήγορος πήγε. Κατηγόρησε. Τον περιέφραξε στον ιό. Του έδωσε τα πάντα, πού να μη σε. Θα ρίξει και όλοι οι πλούσιοι. Λατρεύουν τον Θεό. Αλλά αυτός είναι ο διάβολος, έρχεται να κατηγορήσει. Βέβαια, ο Θεός, αδελφοί, δεν κουνιέται από αυτά που λέει ο διάβολος. Είναι πάνσοφος. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός ήθελε να δώσει για όλη την ανθρωπότητα ένα παράδειγμα υπομονής, υπακοής και πίστης. Και διάλεξε τον Ιώβ, ο οποίος ήταν τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Ωραία. Και τι λέει, Ιώβ 1:9. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ των Θεών. Δεν περιέφραξε κυκλώθεν αυτόν και την οικίαν αυτού και πάντα όσα έχει. Τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησες και τα κτίνη αυτού επληθύνθησαν επί της γης. Πριν τώρα έκτινον τη χείρα σου και έγκυσον πάντα όσα έχει, δια να είδεις εάν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Εδώ τώρα είναι κατήγορος. Δεν αμάρτησε ο Ιώβ. Πέθαναν τα παιδιά του, όλη η περιουσία του και το μόνο πρόσωπο που δεν πειράχτηκε ποιο ήτανε. Η γυναίκα του. Η γυναίκα του. Στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι η δεύτερη, ο δεύτερος κύκλος, ξανάρχεται πάλι. Ο διάβολος δεν μπορεί να δεχθεί ήττα. Και όταν ο Κύριος τον νίκησε και στον τρίτο πειρασμό, τι λέει, και έφυγε λέει μέχρι καιρού. Δηλαδή θα κοιτούσε να βρει τον κατάλληλο καιρό για να έρθει πάλι. Δεν γλιτώνουμε εύκολα από αυτό. Το θέμα είναι να βρούμε τη θέση μας. Και να πάρουμε τη θέση μας. Με όλα τα μεγαλεία, με όλες τις δυνάμεις, με όλη την εξουσία που μας έχει δοθεί από τον Θεό και μετά δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε μετά. Τη δεύτερη φορά λέει στο 2:4 και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε δέρμα υπέρ δέρματος και πάντα όσα έχει άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού. Πλην τώρα έκτινον τη χείρα σου και έγκυσον τα οστά αυτού και την σάρκα αυτού δια να είδεις αν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Αυτός είναι ο εχθρός, αδελφοί. Λόγια, διανοήματα. Διαβάλλει τον Θεό, τον άνθρωπο στον Θεό. Τον Θεό στον άνθρωπο, με την Εύα, έκανε. Και άνθρωπο με άνθρωπο. Αυτή είναι η δύναμή του. Με την Εύα τι έγινε, αδερφοί. Όταν ξεκινάει τον πειρασμό του, σας έχω πει ότι σύμφωνα με τον Εζικίλ το 28, νομίζω είναι στο 12-13 κάπου εκεί και πιο κάτω, λέει για τον Εωσφόρο ίσο χερού επισκιάζον και του λέει μετά εστάθης εν εδέμ το παραδείσο του Θεού σαν χερού, που δείχνει ότι ο Θεός τον έβαλε να είναι αγγελικό, το ανώτατο αγγελικό δημιούργημα που είχε ο Θεός, το έδωσε διακονία να φυλάει και να προστατεύει τον άνθρωπο. Και όταν αυτός είδε την ομορφιά και το μεγαλείο που ο Θεός έβαλε μέσα στον άνθρωπο, τη δύναμη της αναπαραγωγής, την ικανότητα αγάπης, λατρείας, προσκύνησης, δόξας, που μπορεί να πάρει ο Θεός από τον άνθρωπο, εκεί τώρα αυτός θέλησε να παρέμβει και να γίνει αυτός Θεός πάνω στον άνθρωπο. Και να πάρει αυτός τη δόξα και την έγκλη. Και μέχρι τώρα αυτό παλεύει. Μέχρι τώρα αυτό παλεύει. Τη στιγμή που πειράζει την Εύα, έπεσε. Έπαψε να είναι πια άγγελος του Κυρίου και έγινε διάβολος, γιατί διέβαλε. Πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί, και εμείς. Ο Κύριος μας ονομάζει και εμάς εις άγγελους, θα είμαστε εις άγγελοι. Και σαν μηνυτές είμαστε αγγελιαφόροι. Ευαγγελίζουμε. Αμήν. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ονομάζεται ο άγγελος του Κυρίου. Όχι γιατί ήταν άγγελος, αγγελιαφόροι. Εάν χάσεις την ιδιότητά σου αυτή και αρχίζεις και διαβάλεις, τότε με ποιον μοιάζουμε μετά? Τον διάβολο. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Μην ασχολείσαι με τα αλότρια. Σε παρακαλώ και εγώ πρώτα ο Κύριος. Και εγώ και κάθε επιμέρα σε κάθε εκκλησία. Μην ασχολείσαι με τα αλότρια. Μην παίρνει στο στόμα σου άλλους αδελφούς να πεις που έκανε έτσι, πήγε εκεί, έκανε αυτό και εκείνο. Χορεύεις στο ταψί του διαβόλου και δεν το ξέρεις. Ναι, θα μιλήσω για τους αδελφούς και ό,τι πω θα είναι άγιο. Θα είναι προσοικοδομή. Θα είναι θετικό. Θα βρω τα καλά στοιχεία για να οικοδομήσω και να στηρίξω, όχι να γκρεμίσω. Έρχεται λοιπόν στην Εύα. Ποια ήταν τα πρώτα του λόγια? Εδώ προδίδεται. Ο λόγος του Θεού μας δίνει γνώση, αδελφοί, να ξέρουμε. Το όντι είπε ο Θεός, μη φάτε από παντός δέντρου του παραδείσου. Δεν ήξερε αυτός τι είπε ο Θεός? Βεβαίως το ήξερε. Τι κάνει? Διαστρεβλώνει. Το πρόβλημά του, το τι είπε ο Θεός. Γιατί εκεί εδράζεται η εξουσία του Αδάμ, η σχέση του Αδάμ και της Εύας με τον Κύριο και όλη η πορεία του ανθρωπίνου γένους. Γιατί τους έδωσε λόγο και μια απλή εντολή. Μη φάτε από τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Από όλα αυτά μπορείτε να φάτε. Γιατί τη στιγμή και την οποία φάτε, με θάνατο θα πεθάνετε. Το δεύτερο θάνατο. Αποχωρισμό. Τη δεύτερη φορά που μιλάει ο διάβολος είναι στο τέταρτο εδάφιο, Γένεση 3-4, και είπε νόφης προς τη γυναίκα, «Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει». Τα ακούμε, αδερφοί? Του δίνεις τόπο, πιάνεις κουβέντα, ποιος θα νικήσει? Αυτός θα νικήσει. Ξέρει το ανθρώπινο γένος εδώ και 6.000 χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω. Μπορεί να σε σκοτώσει με χιλιάδες τρόπους. Μπορεί να βρει πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα έχεις και να σε κάνει να πιστέψεις ότι τα έχεις. Εσύ φταίς. Πόσοι έχουν κάνει μάχη με την αυτοκατάκριση? Εντάξει. Δική του δουλειά είναι. Ο διάβολος θα σε ξεγελάσει να κάνεις κάτι και μετά θα σου πει «Του σου δεν τρέπεσαι. Δεν είσαι άξιος να σε ξένω. Φύγε από την εκκλησία. Μακριά». Αυτή είναι η δύναμή του, αδελφοί. Αυτή είναι η δύναμή του. Η δεύτερη λοιπόν φράση είναι άρνηση του θελήματος του Θεού. Ο Θεός λέει «Θα πεθάνεις», αυτό λέει «Δεν θα πεθάνετε». Και το πέντε εδάφιο είναι η διαβολή. Διαβάλλει τον Θεό στην Εύα. Ότι ξέρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγετε από αυτού, θέλει να ανοιχτεί ο οφθαλμός σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζετε το καλό και το κακό. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει να γίνετε θεοί. Γι' αυτό εσύ τώρα δες τι θα κάνεις. Πάρ' την ευκαιρία σου. Τι λείπει εδώ? Τι θα έπρεπε να είχε κάνει η Εύα, αδελφοί? Και ερχόμαστε στο ζητούμενο. Διάκριση και... Εντάξει, το διακρίνουμε, είναι ο διάβολος. Χάρηκα. Μετά τι κάνουμε? Διακρινόμενος διελέγεται ο Μιχαήλ. Το ίδιο έκανε και ο Ιησούς. Τον διάκρινε. Του είπε, είπα για πίσω μου ξανά, γιατί είναι γραμμένο. Έχει γραφτεί, λέει, είναι γεγραμμένο. Έχει γραφτεί που σημαίνει ότι πάει, τελείωσε. Κύριο τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον. θέλεις να λατρεύεσαι. Δεν θέλεις πειράσει, Κύριε, τον Θεόν σου. Κατοικούσε τέλεια λόγος μέσα του. Με άρτον μόλον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Πρέπει να μάθεις να διαλέγεσαι. Και όχι μόνο, να πείσεις με την αποκάλυψη που ζει μέσα σου και είναι δικό σου απόκτημα. Και αυτό θέλει ο Θεός. Ο λόγος του να γίνει η ζωή σου, η έκφρασή σου, η δύναμή σου, οι δικές σου σκέψεις. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Αυτό έκανε. Ζούσε όχι με τις δικές του σκέψεις, έκανε δικές του σκέψεις τις σκέψεις του Θεού. Μπορούμε να το κάνουμε, αδελφοί, αυτό. Μάλλον μας το επιτρέπει ο Θεός. Το θέλει. Αυτό θέλει. Γιατί. Ποια σκέψη ή ποια σύλληψη νοημάτων μπορεί να συγκριθεί με τον πάνσοφο Θεό και τις σκέψεις του. Έχω και εγώ μια γνώμη να πω το δικό μου. Μπροστά στον πάνσοφο Θεό σου έχει πει η σοφία του είναι όλη εδώ, στο λόγο μέσα. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να ερευνήσεις το λόγο. Δεν σου λέει να τα χάψεις έτσι και τελείωσε. Όχι. Ερεύνησε το λόγο. Τι είπε στον Ιησού να βει. Θα μελετάς το λόγο και θα εγκύψεν αυτό μέρα και νύχτα. Δεν θα απομακρυνθεί αυτό το βιβλίο από τα χέρια σου. Γιατί ήταν φρέσκος ποιμένας στον Ισραήλ. Ο Μωυσής είχε πεθάνει και τώρα όλη η ευθύνη ήταν επάνω του να οδηγήσει ένα λαό, να τον περάσει μέσα από τον Ιορδανή, να νικήσει όλα αυτά τα στρατεύματα και να δώσει περιουσία, να δώσει τέλος πάντων τη γη να τη μοιράσει στις 12 φυλές. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και τι του λέει? Μελέτα. Μελέτα στο λόγο, μέρα και νύχτα. Γιατί από εκεί έρχεται, αδελφοί, η σοφία, η αποκάλυψη. Από εκεί έρχονται οι λύσεις μέσα στη ζωή μας. Και κάνει και ένα άλλο ο λόγος του Θεού. Ξέρετε, τα εδάφια παίζουν καραμπόλες με την καλή έννοια. Το ένα διευκρινίζει το άλλο και όταν τα φέρνει το Πνεύμα Θεού μέσα σου, ανοίγονται άλλες αλήθειες. Και αυτό δεν σταματάει, γιατί είναι θεϊκό. Είναι ο αιώνιος χαρακτήρας του Κυρίου μέσα στο λόγο. Η Εύα έπρεπε να αντιδράσει. Να του πει, δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά άκου εδώ, ο Θεός μας αγαπάει, κοίταξε τι έφτιαξε για μας. Μας έβαλε μέσα σε ένα κήπο, περνάμε όμορφα, έρχεται, μας μιλάει, έχουμε κοινωνία μαζί του. Είναι καλός ο Θεός. Φύγε από εδώ. Θα έπρεπε να το είχε πει αυτό. Το μόνο δίκαιο ήταν. Δηλαδή έχεις ένα φίλο ο οποίος είναι πιστός, καλός, ή μια φίλη για τις αδερφές. Και είναι πιστός, καλός, πάντα κοντά σου, πάντα να σε υποστηρίξει, να σου πει καλά λόγια. Στην αρρώστια σου έρχεται εκεί, σε βοηθάει και μια στιγμή έρχεται ένας πειρασμός. Έρχεται κάποιος, σου λέει, ξέρεις, ο φίλος σε πρόδωσε. Με πρόδωσε. Στάσου. Έλεγξε πρώτα. Έλεγξε. Μόλις έρχεται ο διάβολος και ψιθυρίσει κάτι, καταπίνουμε, όπως είπα και την άλλη φορά, όχι μόνο το δόλωμα, και το αγκίστρι και το βαρύδι πάει κάτω. Γιατί λέει, οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ιδέως. Ιδέως. Εντάξει, το Σαούλ. Ο Δαβίδ μόνο καλό έκανε. Του σκότωσε τον Γολιάθ, τους ντρόπιασε όλους. Επειδή έψαλαν οι νεανίδες, ο Σαούλ σκότωσε τις Χιλιάδες και ο Δαβί τις μυριάδες.
2: Απέδωσαν σε μένα τις χιλιάδες και στο Δαβί τις μυριάδες.
1: Σαν το μωρό. Ένας καλός ηγέτης τι θα έκανε. Όταν βλέπει ένα ή αρκετά άτομα να προοδεύουνε, να τους δίνει και τους χαρίσματα, να κάνουν πράγματα μέσα στη Βασιλεία του Θεού, να ξεσηκώσουν τον κόσμο. Ένας καλός ηγέτης πώς θα ένιωθε, απειλή ή χαρά. Πρόσεξε. Δοκιμαζόμαστε συνέχεια και κάθε μέρα. Δεν σταματάει αυτό. Η μάχη αυτή δεν σταματάει. Εσύ πρέπει να μάθεις να αντικρούεις. Άτομα που έχουν πρόβλημα, τους λέω αυτό το πράγμα. Πρέπει να μάθεις να αντικρούεις. Να προσευχηθούμε, αμήν. Ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά αν δεν μάθει το άτομο να αντικρούει, ποιος θα νικήσει τελικά. Ο Ιώβ αντέδρασε στον εχθρό. Βεβαίως και αντέδρασε. Θα σας πω αυτό και σταματάμε. Στο 1.21, όταν ήρθαν οι πρώτοι γεροφόροι και του είπανε, τα παιδιά σου έγινε σεισμός, σκοτώθηκαν όλα. Τα κοπάδια σου ήρθαν ληστές, τα πήρανε. Και πάντοτε κάποιος γλίτωνε για να έρθει να του πει τα κακά νέα. Σατανικό είναι αυτό. Και είπε, γυμνός εξήλθον εκκυλίες μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί. Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήρισεν. Ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Φανταστείτε τον διάβολο, έφαγε τα σωτικά του. Αυτός ο Ιώβ. Έτσι τον νικάει η Εκκλησία, αδελφοί. Έτσι τον νικάει. Ιώβ 23:10. Λέει, απαντάει τώρα σε αυτούς τους τρεις άθλους παρηγορητές. Οι οποίοι του λέγανε, κοίτα, σύμφωνα με την παράδοση, φταίς εσύ γι' αυτό και... Από ό,τι ξέρουμε και βλέπουμε, φταίς Ιώβ, γι' αυτό ο Κύριος κοπάνησε. Ο Ιώβ, ακούστε, 23:10, γνωρίζει όμως την οδό μου. Κοιτάξτε τι σύνδεση είχε με τον Θεό. Με δοκίμασε και θέλω εξέλθει ως Χρυσίον. Αμήν. Μάθε να διαλέγεσαι, μάθε να στέκεσαι, να αντιδράς. Και στον διάβολο έξω με ανθρώπους που συζητάς και θα σου βγάλουν αυτό το οποίο έχουν μέσα, που είναι, συνήθως είναι πλάνη, δηλητήριο, σκοτάδι, άγνοια, και θα σου το φορέσουν. Πρέπει να διαλεχθείς, να έχεις τη σοφία, να τα λόγια σου να υποθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να σ' ακούνε. Όχι να νευριαστεί, να αυτά που μου λες, όχι τέτοια πράγματα. Να διαλεχθείς, να κάνεις διάλογο και να πείσεις στο διάλογο σου. Εάν δεν κατοικεί ο λόγος μέσα, αδελφοί, πλούσια, να τον έχεις δεχθεί εσύ όπως ο Κύριος, ότι αυτή είναι η αλήθεια, δεν χρειάζομαι τίποτα, είμαστε πλήρεις. Εν αυτό κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητας σωματικός και είμαστε πλήρεις, εν αυτό είμαι πλήρεις. Αμήν. Και αυτό τώρα πρέπει να βγαίνει έξω. Έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε πανεπιστήμια, είναι ηγέτες και έχουμε μιλήσει για το θέμα της θεότητας. Και το λέω ταπεινά μπροστά στον Κύριο. Κανείς δεν μπορούσε να δώσει απάντηση. Πρέπει να πείσεις. Όχι με δικά σου επιχείρημα, όχι με εξυπνάδες και παγαποντιές. Να πείσεις με το λόγο. Με το λόγο. Δεν χρειάζεται τώρα να βαπτίζουμε ένα ραντίσμα και τελείωσε. Ραντίζουν. Η κοινωνία, εντάξει, θα βάλουμε και λίγο νεράκι μέσα και λίγο προζύμια, άμα έχει, δεν πειράζει. Και ούτω καθεξής. Οι γλώσσες δεν χρειάζονται. Τα χαρίσματα δεν χρειάζονται. Οι διακονίες, πια από το 100 μετά Χριστό, έχουν πια λήξει, γιατί ήρθε το τέλειο που είναι ο Λόγος του Θεού. Ψέματα είναι αυτά. Συνέχεια παλεύει την Εκκλησία με το ψέμα, γι' αυτό η Εκκλησία έφτασε στο χάλι αυτό, το οποίο είναι, και όταν λέω Εκκλησία εννοώ όχι την αναγεννημένη Εκκλησία. Λέει ο Ιώβος το 19:25, διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Περνούσε τέτοια οδύνια, αδελφοί. Είχε ξερθεί η σάρκα του, είχε σκίσει. Τρέχαν ζουμιά από πάνω του και είχε ένα κεραμίδι, καθόταν στις στάχτες που πήγαν τα σκουπίδια της πόλης και ξυνότανε ο άνθρωπος. Ξυνότανε. Και δεν μπορούσε να ανοιχθεί ούτε τα ρούχα του πάνω του. Και σε αυτή την κατάσταση λέει, ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Πώς το ήξερε? Είχε αποκάλυψη ο Υιό. Και θέλει εγερθεί εν της εσχάτης κερής επί της γης. Μιλάει για τον Κύριο Ιησού, ότι θα γεννιότανε και θα υπηρετούσε. Και αφού μετά το δέρμα μου, το σώμα του το φθαρεί, ακούστε, πάλιν με τη σάρκα μου θέλω ειδή τον Θεό. Αμήν. Βεβαίως θα αρπαχθεί η Εκκλησία. Βεβαίως δεν θα μας αφήσει εδώ ο Κύριος. Θα πάρει το λαό του μέσα στη δόξα του. Είναι γεγραμμένο. Πάει, τελείωσε. Ζω με αυτό. Χαίρομαι πάνω σε αυτό. Είναι η προσδοκία μας, πώς το λέει, ελπίδες ζωντανή και μακάρια. Αμήν. Όταν είσαι γεμάτος και φορτισμένος με το Λόγο του Θεού, δεν μπορεί να σε ξύσει. Τον Κύριο δεν μπορούσε να τον ξύσει. Ούτε έτσι να κάνει. Τον οποίο Θεό, αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλω σε θεωρήσει ο φθαλμί μου και ουχή άλλος. Ενώ περνούσε αυτή την οδύνη, κοιτάξτε τώρα τι έβγαινε από το στόμα του μέσα. Εάν περνάμε οδύνες, γιατί τις περνάμε, αδελφοί, μια λέξη. Δοκιμασία. Δοκιμασία. Το πέρασε ο Ιώβ για ποιο λόγο? Δοκιμασία. Μας δοκιμάζει ο Κύριος. Αλλά το πώς θα μείνουμε στη δοκιμασία, αδελφοί, και πώς θα βγούμε από αυτό, τι είπε,

0: Τι μας στηρίζει, αδελφοί, να μείνουμε? Ο Λόγος. Θα μείνω στα λόγια του Κυρίου. Μου ζήτησε να αγαπάω εκείνον και τον πλησίον μου. Αυτό θα κάνω. Αμήν. Θα αρσείτε, λέει η τεκνία, ενικήσατε τον πονηρό. Γιατί μένουμε μέσα στο λόγο που μας έδωσε. Δεν κουνιόμαστε από εκεί. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Να το θυμόμαστε. Διακρινόμενος διελέγεται. Μάθε να διαλέγεσαι. Μάθε να υποστηρίζεις το αίτιο του Κυρίου και να ζεις γι' αυτό. Πολλοί χριστιανοί έπρεπε να το κάνουν αυτό με τη ζωή τους. Πολλοί. Πέθαναν στις φυλακές, τους ρίχναν σε ζεματιστό λάδι, στα θηρία, έγιναν θέαμα σε ανθρώπους και αγγέλους. Αλλά νίκησαν. Νίκησαν. Τώρα είναι η δική μας σειρά. Τι λέτε, αδερφοί, θα φτάσουμε μέχρι τέλους? Αμήν. Αμήν. Θα μας βοηθήσει ο Κύριος. Θα μας βοηθήσει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας, ευχαριστούμενοι Σου μας Κύριε για αυτές τις μέρες που πέρασαν, που μας φύλαξες, που μας προστάτευσες Κύριε μας. Και είμαστε εδώ Κύριε μας και αυτή τη βραδιά Χριστέ μας. Την προηγούμενη εβδομάδα, αδερφοί, είχαμε κάνει για τον βασιλιά Εζεκία στην Παλαιά Διαθήκη και απόψε θα το συνεχίσουμε, γιατί η ζωή του είχε πολλά γεγονότα που δεν προλαβαίναμε βέβαια μια φορά να τα καλύψουμε. Είχαμε πει ότι είχε κάνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση, γιατί ήταν πολύ καλός βασιλιάς. Και οι υψηλοί τόποι, τα είδωλα, τα κατέστρεψε και έδειξε το ζήλο του για τη λατρεία του Θεού. Αμέσως μόλις ανέλαβε το θρόνο, ήταν μόλις 25 χρονών. 25 χρονών τώρα δεν γίνεσαι βασιλιάς, ενώ ακόμα και σήμερα οι πολιτικοί, οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί, πρέπει να είσαι όριμος της ζωής, να ξέρεις, 25 χρονών ήταν παιδάκι.

0: Και η πρώτη του ενέργεια ήταν να ξανανοίξει και να επισκευάσει το ναό, ο οποίος είχε αναφεθεί, και αφού συγκάλεσε τους ιερείς και τους Λεβίτες, τους είχε πει: «Έβαλα στην καρδιά μου να συνάψω μια διαθήκη με το Θεό του Ισραήλ». Πρόκειτο για διαθήκη πιστότητας. Σαν να εγγενίαζαν ξανά τον Ιούδα, τη διαθήκη του νόμου. Γιατί η οποία εξακολουθούσε μεν να ισχύει, αλλά είχε παραμεληθεί. Υπήρχε η διαθήκη, αλλά δεν τους ένοιαζαν. Έκλεισαν τον ναό, τις πόρτες και φύγανε. Και αναπτύσσοντας έτσι έντονη δραστηριότητα, οργάνωσαν τους Λεβίτες, τις υπηρεσίες τους, τους έθεσε σε ισχύ, τους μουσικούς, τα μουσικά όργανα, υμνοδία, πώς να γινότανε. Και ήταν μάλιστα ο μήνας Νισάν, κατά τον οποίο έπρεπε να γιορταστεί το Πάσχα, αλλά ο ναός και οι ιερείς, οι Λεβίτες δεν είχαν ακόμα καθαριστεί. Και τη 16η μέρα του Νισάν, ο ναός είχε καθαριστεί, τα σκεύη του ναού είχαν αποκατασταθεί, μπει στη θέση τους, αλλά βέβαια περνούσε το Πάσχα. Και χρειάστηκε να κάνει εξηλαίωση για ολόκληρο τον Ισραήλ. Και αν θυμάστε από την προηγούμενη φορά, έφεραν θυσίες οι άρχοντες, προσφορές για αμαρτία, υπέρ της βασιλείας, του αγιαστηρίου και του λαού, και ο λαός έφερε ολοκαυτώματα χιλιάδες, αν δούμε τους αριθμούς εκεί. Αλλά εφόσον η ακάθαρτη κατάσταση του λαού δεν επέτρεψε τη τήρηση του Πάσχα στον καθορισμένο καιρό, ο Ιωζεκίας υποφελήθηκε από ένα νόμο που υπήρχε και έδινε τη δυνατότητα σε όσους ήταν ακάθαρτοι να γιορτάσουν το Πάσχα ένα μήνα αργότερα. Σου λέει, δεν είσαι έτοιμος, μπορεί να το κάνεις αργότερα αυτό. Δικαιούταν από τον νόμο. Και τι έκανε, δεν κάλεσε μόνο τον Ιούδα, αλλά και τον Ισραήλ. Και έστειλε σε όλη τη χώρα, από τη Βίρσαβε μέχρι τη Δάν, μέσω δρομέων, πιστολές. Αν θυμάστε το χάρτη, είναι ο Ισραήλ πάνω και ο Ιούδας κάτω. 10 φυλές πάνω, οι 2 φυλές κάτω. Πάνω ήταν η Σαμάρια, που είχαν απομακρυνθεί από τον Κύριο προηγουμένως. Και οι δρομείς βέβαια αντιμετώπισαν πολύ χλεβασμό. Από πολλούς, αλλά και μεμονωμένα άτομα. Από τον Ασύρ, από τον Μανασί, από τον Ζαβουλών. Τι θέλετε τώρα εσείς να πάμε τώρα στον ναό κλπ. Δηλαδή τους κοροϊδεύαν. Ταπείνωσαν όμως κάποιοι τον εαυτόν τους και πήγαν στη γιορτή και παρευρέθηκαν και από τον Εφραήμ και από τον Ισάχαρ, μας λέει. Και εκτός από αυτούς υπήρχαν και πολλοί μη Ισραηλίτες, λάτρεις του Θεού. Και ξέρετε, αδερφοί, το να παρευρεθούν στη γιορτή δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τους κατοίκους του Βόρειου Βασιλείου, του πάνω δηλαδή, όπως το βλέπουμε στο χάρτη, αυτοί που ήθελαν την αληθινή λατρεία. Όπως οι αγγελιαφόροι, έτσι και αυτοί θα αντιμετώπιζαν την ειρωνία, το χλεβασμό. Διότι οι 10 φυλές ήταν σε μια κατάσταση παρακμής. Είχαν μπει στη ψεύτικη λατρεία, βυθισμένοι, και είχαν και τους ασσυριακήν απειλήν από πάνω. Και έπειτα από το Πάσχα, τελέστηκε επί 7 ημέρες η γιορτή των Άζυμων Άρτων, των Αζύμων. Και μάλιστα υπήρχε τέτοια χαρά, λέει, να πάμε στη Δευτέρα Χρονικών 30-26, υπήρχε τέτοια χαρά από μέρους των παρευρισκομένων, ώστε ολόκληρη η σύναξη, η Εκκλησία, αποφάσισε να παραταθεί για ακόμα 7 μέρες η γιορτή. Δηλαδή, ακόμη και σε τέτοιους επικίνδυνους καιρούς, η ευλογία του Θεού θριάμβευσε. Ώστε, λέει, έγινε μεγάλη εφροσύνη στην Ιερουσαλήμ, επειδή από τις ημέρες του Σολομώντα, του γιου του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ, δεν είχε γίνει τέτοιο πράγμα στην Ιερουσαλήμ. Ύστερα από αυτά, αφού οι ιερείς και οι Λεβίτες σηκώθηκαν, ευλόγησαν το λαό. Και η φωνή τους εισακούστηκε. Και η προσευχή τους ήρθε στον ουρανό, το Άγιο Κατοικητήριο του Κυρίου. Βλέπετε, εισακούστηκε. Έσπασε δηλαδή αυτή η ακαταστασία που υπήρχε, η βρωμιά, η πνευματική. Και από αυτά που ακολούθησαν φαίνεται ότι πρόκειτο για μια πραγματική αναζωπήρωση, μια αληθινή λατρεία. Δεν είναι δηλαδή μια σύναξη που κάναμε και ήταν έτσι συναισθηματισμός της στιγμής. Γιατί λέει στο επόμενο κεφάλαιο, 31 στην αρχή, αφού συντελέστηκαν όλα αυτά, λέει, ολόκληρος ο Ισραήλ, αυτοί που βρέθηκαν, βγήκαν έξω στις πόλεις του Ιούδα και σύντριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και εγκρέμισαν τους ψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια από ολόκληρο τον Ιούδα και τον Βενιαμίν. Το ίδιο έκαναν και στον Εφραήμ και τον Μανασί μέχρι ότου τελείωσαν. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ επέστρεψαν καθένας στην ιδιοκτησία του στις πόλεις τους. Βλέπετε, ήταν μια πραγματική γιορτή η οποία τους έδωσε δύναμη να πάνε ενάντια σε αυτόν που μπήκε μέσα και τους άλλαξε και τους αποδυνάμωσε πνευματικά. Βλέπετε, αδερφοί, αν έχεις έναν καλό βασιλιά, τι ευλογία μπορεί να έρθει, και αν έχεις έναν κακό βασιλιά, όπως ήταν ο πατέρας του, τι κακό μπορεί να έρθει. Θαυμάσιος ο Εζεκίας. Και μέχρι τότε ο λαός ένιωσε ότι πρόκειται για ένα ισχυρό ηγέτη, ένα πνευματικό ηγέτη, παρόλο που ήταν νεαρός, όπως είπαμε. Δηλαδή, αφαίρεσαν τα είδωλα, τους υψηλούς τόπους, τα άλση, που έκλεβαν τις καρδιές των ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο και στερούσαν τη λατρεία από τον Κύριο. Βέβαια, θα περίμεναν ο πνευματικός τους ηγέτης να έμενε μόνο σε αυτό, να αφαιρέσει τους ξένους θεούς, τα είδωλα, τη λατρεία άλλων θεών. Αλλά αυτό που έκανε στη συνέχεια ο Εζεκίας, Δευτέρα Βασιλείων 18:4, ήταν λίγο αντιφατικό, απροσδόκητο. Λέει, ο Εζεκίας αφαίρεσε τους ψηλούς τόπους, κατέσπασε τα γάλματα, κατέκοψε τα άλση και κατασύντριψε το χάλκινο φίδι που ο Μωυσής είχε κάνει. Επειδή μέχρι τις ημέρες εκείνες οι γη Ισραήλ θυμίαζαν σε αυτό και το αποκάλεσε χάλκωμα, νεουστάν, παλιοχαλκό δηλαδή. Κατασύντριψε το χάλκινο φίδι που ο Μωυσής είχε κάνει. Σκόπιμα, όχι από ατύχημα, όχι το κουβαλούσαμε και μας έπεσε και έσπασε. Για να κατασύντριφτεί ο χαλκός χρειάζεται προσπάθεια. Το να καταστρέψεις τα είδωλα, ωραία, είναι ένα πράγμα. Αλλά, αδερφοί, ήταν ο χάλκινος όφης που ο Μωυσής είχε κάνει και ο Μωυσής ήταν μετά το Θεό για αυτούς. Ήταν το χάλκινο φίδι, μάλιστα, που ο Θεός ο ίδιος είπε στο Μωυσή να το κάνει. Αυτό που ο λαός το κοίταζε, ας δούμε σύντομα την ιστορία, αριθμή 21 στο 7. Το κοίταζε και θεραπευόταν από τα δαγκώματα των φλογερών όφεων. Δηλαδή μιλάμε για ιστορικά βεβαιωμένα θαύματα που είχαν γίνει. Ο λαός ήρθε στο Μωυσή και είπαν «Αμαρτήσαμε, επειδή μιλήσαμε ενάντια στον Κύριο και ενάντια σε σένα. Παρακάλεσε τον Κύριο να σηκώσει τα φίδια από μας». Γιατί τι έγινε στην έρημο? Αυτοί ήρθαν ενάντια και ο Θεός τι έκανε? Αυτή την αόρατη ασπίδα που τους είχε, την κατέβασε. Και τα φίδια που υπήρχαν, τους δάγκωναν και πέθαιναν, κατά στη ροή. Και ο Μωυσής δεήθηκε για το λαό. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ το πάνω σε ένα ξύλο. Και καθένας που θα δαγκωθεί και κοιτάξει σε αυτό, θα ζήσει». Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε πάνω σε ένα ξύλο. Και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι, ζούσε. Βέβαια είναι η εικόνα του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Έτσι το αντιλαμβάνομαστε ότι βλέπουμε τον Κύριο νοερά και θεραπευόμαστε. Ο Εζεκίας γιατί το κατασύντριψε αυτό που ο Θεός διέταξε να κάνει? Κατασύντριψε το φίδι επειδή οι άνθρωποι, λέει αργότερα, θυμιάζανε σε αυτό. Δηλαδή, λάτρευαν ένα χάλκινο φίδι. Προσέξτε, μέσα από το οποίο έγιναν τόσα θαύματα, αποδεδειγμένα. Αλλά, αδερφοί, βλέπουμε ότι εργαλεία μπορούν να γίνουν αντικείμενα λατρείας. Δηλαδή, μέσα στη αμαρτωλή μας φύση μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε ένα είδωλο. Έχουμε την τάση πράγματα που είναι σημαντικά για μας να τα κάνουμε είδωλα. Και τι έγινε αυτό? Αντικείμενο λατρείας. Δηλαδή, ένα χάλκινο ομοίωμα φιδιού που έφτιαξε ο ηγέτης του λαού του Θεού και που το χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Θεός για να θεραπεύσει όσους ήταν εκεί στην έρημο. Θα πούμε, τι ήταν αυτή τώρα, μια ανοησία που κάνανε να πιστεύουν στο χάλκινο φίδι αργότερα από τόσους αιώνες και να θυμιάζουν σε αυτό, αλλά μπορεί αυτό να συμβεί και σε εμάς. Σήμερα δεν είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ο λαός του Θεού, τα αναγεννημένα παιδιά, έτσι, δεν λέω για κοσμικούς χριστιανούς, ακόμα πασχίζει να παίρνει πράγματα και να τα κάνει αντικείμενα λατρείας. Μπορεί να μην είναι ένα χάλκινο όπως ήταν αυτό, αλλά ας πούμε γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν που ήταν μεγάλη ευλογία από τον Κύριο. Ας πούμε, ο Κύριος μπορεί να εργάστηκε με θαυμαστούς τρόπους στο παρελθόν και οι πρώτερες αυτές ενέργειες να γίνουν ένα είδωλο για μένα. Ας πούμε, «Α, Κύριε, να έφερνες εκείνη την αναζωοπήρωση το 1991. Ξέρω εγώ, παράδειγμα. τι ωραίες μέρες ήταν εκείνες. Και να ζητούμε να πάμε πίσω, να περάσουμε αυτό που περάσαμε τότε που ήταν τόσο ευλογημένο. Τι ωραίες υμνοδίες που κάναμε τότε. Μας άγγιζαν. Οι ύμνοι τώρα δεν μ' αρέσουν, δεν είναι ωραίοι. Και κολλάς στα πράγματα του παρελθόντος που ήταν ωραίες περίοδοι, αμήν, αλλά ο Κύριος είναι που ενεργούσε. Η λατρεία ανήκει πάντοτε στο Θεό. Εάν οι παλιές μέρες, ας πούμε, ήταν ευλογημένες, ήταν εξαιτίας και με τη χάρη του Κυρίου. Επίσης, ο Κύριος ξέρουμε ότι εργάζεται εκεί που μαζεύεται ο λαός του Θεού, σε τόπους δηλαδή, έτσι, γεωγραφικά, τοπικά, ο χώρος συγκέντρωσης. Αλλά και αυτό μπορεί να γίνει αντικείμενο λατρείας. Στην εκκλησία που είμαστε στην παλιά, που είμαστε εκεί, γίναν τόσα σημεία, τόσα θαύματα, τόσες ευλογίες, εκεί μου μίλησε ο Κύριος, εκεί είχα προφητεία, εκεί, εκείνος ο τόπος. Μα δεν είναι ο τόπος. Είναι ο Κύριος. Ήταν η αδερφή, ήταν το πνεύμα του Κυρίου εκείνη την εποχή. Δεν μπορείς να λες, όχι, πρέπει να πάμε σε εκείνον τον τόπο, γιατί εκεί είναι ο Κύριος. Και αν ο ποιμένας πει, ξέρετε, να μετακομίσουμε, πρέπει να φύγουμε να πάμε κάπου. Όχι, όχι, όχι, γιατί εδώ είναι. Είναι σαν να έχεις ένα χάλκινο φίδι, αόρατο. Εκείνο είναι το χαλκίνο σου φίδι. Ο τόπος. Το παρελθόν που είπα. Γιατί οι πιστοί πρέπει να καταλάβουν ότι το κτίριο δεν είναι η εκκλησία, η πιστή είναι η εκκλησία. Μας λέει και ο λόγος του Θεού ότι ο Κύριος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, αλλά στις καρδιές του λαού του. Ή τα προγράμματα. Επειδή ο Θεός ενήργησε σε ένα συνέδριο, σε μια σύναξη. Θα πάμε στη σύναξη. Τι θα γίνει στη σύναξη? Εκεί θα έρθει ο Θεός στη σύναξη. Αμήν. Αλλά θέλω να πω, έχουμε το παρελθόν εμπειρίες και αφήνουμε όλα τα άλλα γύρω μας και κάνουμε το χάλκινο νόφι που λέμε τώρα παράδειγμα, ότι τότε που θα πάμε εκεί θα γίνει τον πάμε τα πάντα. Όλα θα γίνουν εκεί και πρέπει ο Κύριος να κατέβει να τα κάνει όλα, γιατί εκεί βλέπουμε. Και ειδωλοποιούμε αυτό που θα θέλαμε να ζήσουμε. Δεν πρέπει, αδερφοί, να γίνουν τέτοια προγράμματα αυτός σκοπός. Και πρέπει να δούμε ότι αυτά όλα είναι εργαλεία που ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει ή αμήν να χρησιμοποιήσει. Αλλά όταν συμβαίνει αυτό, τέτοιες εκδηλώσεις όπως, ας πούμε, συνέδρια, γίνονται τα σύγχρονα αόρατα χάλκινα φίδια. Πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως Εζεκίας? Πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε σήμερα τα χάλκινα φίδια? Πρέπει πάντα να στρεφόμαστε στο πρόσωπο του Κυρίου. Γιατί ό,τι έχει συμβεί, παρελθόν, μέλλον, τόπος που είπα, ο Κύριος είναι που ενεργεί. Μόνο αυτός αξίζει τη λατρεία μας. Μόνο αυτός μπορεί να μεταστρέψει τις καρδιές. Γιατί όταν βοηθάμε τους ανθρώπους να δουν το μεγαλείο του Κυρίου και επικεντρωνόμαστε σε αυτούς, τότε τα είδωλα χάνουν τη λάμψη τους. Δηλαδή, καθώς προσιλωνόμαστε στον Κύριο και δούμε το πρόσωπό του, τα πράγματα αυτού του κόσμου, παρελθόν, τόπος, προγράμματα, ξεθοριάζουν στο φως της δόξας και της χάρης του. Γιατί η Εκκλησία έχει ένα σκοπό, να γεννά μαθητές. Όταν η Εκκλησία αγκαλιάσει την αποστολή της, να επιστρέψει χαμένες ψυχές στον Κύριο Ιησού, όλα τα άλλα δουλεύουν σαν εργαλεία, όχι σαν αυτός σκοπός. Βλέπετε, αν και ο Κύριος ο ίδιος καθοδήγησε την κατασκευή του χάλκινου φιδιού, ο Κύριος επιβεβαίωσε την καταστροφή του. Πάμε πίσω στον Εζεκία. Μετά την πνευματική πίεση που είχε ο άνθρωπος του Θεού με τα είδωλα, έρχεται και η φυσική. Γιατί είναι σαν να λέμε ο διάβολος γυρίζει πρόσωπο. Σε εκείνους τους κρίσιμους καιρούς, ενώ η Ασσυρία σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά της, ο βασιλιάς έθεσε την εμπιστοσύνη του στον Κύριο του Ισραήλ. Και τι κάνει αργότερα ο Εζεκίας? Αρνήθηκε να καταβάλει, λέει, φόρο υποτέλειας στον Σενναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Σου λέει, για να μην σε κατακτήσω, δώσε. Για να σε κρατάω, κάτω. Και ετοιμάστηκε να εισβάλλει στον Ιούδα. Και το τέταρτο έτος, λέει του Εζεκία, ο βασιλιάς της Ασσυρίας ξεκίνησε την πολιορκία της Σαμάριας, πάνω είπαμε, βόρεια. Και μετά από 2 χρόνια η Σαμάρια καταλήφθηκε. Ο λαός του δεκάφυλου βασιλείου εκτοπίστηκε. Και τι κάνανε, όπως είπαμε και άλλες φορές, οι Ασσύριοι έφεραν από αλλού λαούς μακριά και τους εγκατέστησαν στη χώρα. για να μην ερημώσει η γη. Επομένως το βασίλειο του Ιούδα, νότια από κάτω, που εκπροσωπούσε τη θεοκρατική κυβέρνηση, την αληθινή λατρεία, με τον βασίλειο Εζεκία τώρα, απέμεινε δηλαδή μια εγκλωβισμένη γη, γιατί είναι ο Ισραήλ από πάνω, ο Ιούδας, και γύρω οι άλλοι λαοί και ήταν μόνοι τους πια, περικυκλωμένοι από εχθρούς. Και ο Σεναχερήμ, ο γιος του Σαργών, του δεύτερου, τι θέλει να κάνει, μέσα στα τρόπια του, στα λάφυρα του, λέει να πάρω και την Ιερουσαλήμ για να φανώ. Διότι ο πατέρας του Εζεκία, όπως είπαμε, ο Άχαζ, είχε συνάψει συμμαχία με την Ασσυρία και ο Εζεκίας αποσκύφτησε από τη συμμαχία αυτή. Λέει, κύριε, γιατί να είμαστε υποτελείς σε αυτούς. Και τι έκανε στο 14ο έτος της βασιλείας του Εζεκία, ο Σεναχερήμ, λέει, ανέβηκε εναντίον όλων των οχυρωμένων πόλεων του Ιούδα και τις κατέλαβε. Και ο βασιλιάς προσφέρθηκε να πληρώσει στο Σεναχερήμ για να εξαγοράσει τη σωτηρία της απειλούμενης Ιερουσαλήμ. Και τι έκανε ο Σεναχερήμ, απέτησε ένα υπέρογκο ποσό. Μας λέει ο λόγος του Θεού, 300 τάλαντα ασημιού και 30 τάλαντα χρυσού. Πάντα το ασήμι ήταν πιο πολύ, γιατί είχε λιγότερη αξία από το χρυσάφι. Και για να καταβάλει ο Εζεκίας αυτόν το ποσό, υποχρεώθηκε να δώσει όλο το ασήμι που υπήρχε μέσα στο θησαυροφυλάκιο, το βασιλικό και στο ναό, και τα πολύτιμα μέταλλα με τα οποία ο ίδιος είχε επικαλύψει τις πόρτες και τους παραστάτες του ναού. Ο βασιλιάς της Ασσυρίας ικανοποιήθηκε προσωρινά, παίρνοντας τέτοιον πλούτο και χωρίς να χρειαστεί να πολεμήσει. Και μάλιστα εν ώψη της τυχόν επικείμενης επίθεσης, γιατί αυτή η βασιλιά της ήταν άπλιστη, σου λέει, μου έδωσες τώρα, μετά από λίγο μπορεί να ξαναρχόταν να θέλει κι άλλα. Ο Εζεκίας επέδειξε καταπληκτική στρατηγική ικανότητα και σοφία. Τι έκανε, έφραξε όλες τις πηγές έξω από την Ιερουσαλήμ, έξω από τα τείχη, γιατί σου λέει θα έρθει ο εχθρός, θα μας περικυκλώσει. Εμείς μέσα στην πόλη ήμασταν ασφαλισμένοι. Όχι για πάντα, αλλά ξέρετε, οι πολιορκίες κρατούσαν 2 χρόνια, 1 χρόνο, 3 χρόνια, ανάλογα τι προμήθειες είχε μέσα στην πόλη ο λαός, νερό, φαγητό. Έφραξε λοιπόν όλα τα πηγάδια έξω, όλες τις πηγές του νερού. Σου λέει θα έρθουν, πόσο καιρό θα αντέξουν για αυτοί απ' έξω. Θα πρέπει να φεύγουν να πάνε να φέρουν προμήθειες από μακριά. Ιδιαίτερα το νερό είναι πολύτιμο. Και ενίσχυσε την οχύρωση της πόλης και έφτιαξε, λέει, άφθονα όπλα καθώς και ασπίδες. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν εμπιστευόταν τον Κύριο και εμπιστευόταν στα όπλα. Απλά ο καλός ο βασιλιάς έχει τον Κύριο, αλλά ταυτόχρονα θα ετοιμάσει και την άμυνα του και συγκέντρωσε τους στρατιωτικούς αρχηγούς, τον λαό κλπ. Και μας λέει στη Δευτέρα Χρονικών 32 από το 7, τους ενθάρρυνε με τα ακόλουθα λόγια. «Ενδυναμώνεστε και γίνεστε ανδροί, μη φοβηθείτε, ούτε να τρομάξετε από το πρόσωπο του βασιλιά της Ασσυρίας και από το πρόσωπο όλου του πλήθους αυτών που είναι μαζί του, επειδή περισσότεροι είναι μαζί μας παρά μαζί του». Βέβαια, στην πράξη δεν ήταν περισσότεροι, γιατί ήταν δεκάδες χιλιάδες οι άλλοι, εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά εννοεί τον Κύριο. Όπως θυμάστε, είπε ο προφήτης στο Γιεζί τον υπηρέτην του, πιο πολύ είναι μαζί μας παρά εναντίον μας, μη φοβάσαι, όταν είδε τους Σύριους. Μαζί του, λέει, είναι σάρκινοι βραχίονες, δηλαδή άνδρες σάρκινοι. Μαζί μας όμως είναι ο Κύριος ο Θεός μας, για να μας βοηθάει και να μάχεται τις μάχες μας. Και ο λαός ενθαρρύνθηκε με τα λόγια του Εζεκία, του βασιλιά του Ιούδα. Μάλιστα λέγεται ένα από τα πιο αξιοσημεία τα επιτεύγματα του Εζεκία ήταν ένα υδραγωγείο. Τι έκανε μέσα από την πόλη, ήταν πιο ψηλά το νερό και έσκαψα μέσα σε βράχους και πέρασε το νερό μισό χιλιόμετρο και παραπάνω και έφτασα μέχρι στη δεξαμενή του Σιλοάμ. Και επειδή η σύραγγα ήταν μέσα σε βράχο, ήταν δύσκολο να σκαφτεί από τη μια μεριά, έσκαβαν από τις δύο πλευρές και ώσπου και συναντήθηκαν οι άντρες στο μέσο. Δηλαδή ήταν ένας πραγματικός άθλος μηχανικής να το πετύχει να έρθουν μαζί με, και σήμερα το κάνουν, αλλά σήμερα έχουν τεχνολογία πολύ ψηλή. Ας πούμε να κάνουν ένα τούνελ για το μετρό, αλλά εκεί να κάνεις ένα τούνελ τώρα μέσα στο βράχο και να έρθουν να συμπέσουν. Οπωσδήποτε, επαληθεύοντας τις υποψίες του Εζεκία, ο Σεναχερήμ αποφάσισε να επιτεθεί στην Ιερουσαλήμ. Και ενώ πολιορκούσε την οχυρωμένη πόλη Λαχής, που ήταν ισχυρά οχυρωμένη, έστειλε ένα μέρος από το στρατό του, μαζί με μια αντιπροσωπεία στρατιωτικών αρχηγών, για να απαιτήσουν τη συνθηκολόγηση της Ιερουσαλήμ. Σου λέει, μου δώσατε ό,τι πουλού τον είχατε, τώρα τι έχετε, να κάνουμε συνθήκη, για να μην σας κατακτήσουμε. Και ήταν ο Ραφσάκης, ο εκπρόσωπος των απεσταλμένων. Μάλιστα μιλούσε αυτός τα εβραϊκά με ευχέρεια. Ραφσάκης δεν είναι όνομα, είναι στρατιωτικός τίτλος. Πώς λέμε, ξέρω εγώ, Φαραώ. Είναι τίτλος. Φωνάζοντας δυνατά, χλέβασε τον Εζεκία και ενέπαιξε το Θεό. Ισαΐας 36:18. Και κόμπαζε ότι ο Κύριος δεν μπορεί να σώσει την Ιερουσαλήμ, ήταν αδύνατο. Ανθρωπίνως ήταν αδύνατο, ο στρατός ήταν τεράστιος. Και φώναζε, μη σας απατάει ο Εζεκίας λέγοντας, ο Κύριος θα μας λυτρώσει. Μήπως κάποιος από τους θεούς των εθνών λύτρωσε τη γη του από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας? Όχι. Πού είναι οι θεοί της Εμάθ και της Αρφάδ? Πού είναι οι θεοί της Σεφαρουήμ? Μήπως λύτρωσαν από το χέρι μου τη Σαμάρια? Που ήταν του λαού Ισραήλ η Σαμάρια, αλλά είπαμε, είχαν φύγει από τον Κύριο. Ποιοι ανάμεσα σε όλους τους θεούς αυτών των τόπων λύτρωσαν τη γη τους από το χέρι μου, ώστε και ο Ιάχβε, ο Κύριος, να λυτρώσει από το χέρι μου την Ιερουσαλήμ? Μα αυτός θεωρούσε ότι όλοι οι λαοί είχαν τους θεούς τους, με μικρό θήτα. Σου λέει, και εσείς τι πιστεύετε, τι περιμένετε τώρα? Όπως νικήσαμε τους άλλους, θα νικήσουμε και εσάς. Και λέει στο 21, εκείνοι σιωπούσαν και δεν του αποκρίθηκαν ούτε ένα λόγο. Επειδή ο βασιλιάς τους είχε προστάξει λέγοντας, μην το απαντήσετε. Γιατί, αδερφοί, δεν μιλάς στο διάβολο, δεν πιάνεις κουβέντα. Ας πει ό,τι έχει και ας πάει στο καλό. Βέβαια, ο Εζεκίας στεναχωρήθηκε πολύ στο 37, το επόμενο κεφάλαιο του Ισαΐα, αλλά συνέχισε να εμπιστεύεται τον Κύριο. Και όταν ο βασιλιάς Εζεκίας, λέει, το άκουσε, ξέσχισε τα μάτια του, σκεπάστηκε με σάκο και μπήκε στον οίκο του Κύριου. Το να ξεσχίσεις τα μάτια σου και να βάλεις σάκο πάνω σε αυτό το χοντρό ήταν ένδειξη πένθους, δηλαδή απελπισίας. Και έστειλε σκεπασμένους με σάκους τον Ελιακήμ, τον οικονόμο, και τον Σωμνά, τον γραμματέα, και τους περισβήθερους των ιερέων, προς τον προφήτη Ισαΐα, το γιο του Αμός, και του είπαν, «Έτσι λέει ο Εζεκίας, αυτή η μέρα είναι η μέρα θλίψης και ονειδισμού και βλασφημίας, επειδή τα παιδιά ήρθαν στην ακμή της γένας, όμως δεν υπάρχει δύναμη σε αυτήν που γεννάει. Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να άκουσε τα λόγια του Ραφσάκη, που ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Κύριος του, τον έστειλε για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό και να εξυβρίσει με τα λόγια που ο Κύριος ο Θεός σου άκουσε. Γι' αυτό ύψωσε δέηση υπέρ του σωζόμενου υπολείπου». Και ήρθαν στον Ισαΐα οι δούλοι του βασιλιά Εζεκία. Και ο Ισαΐας είπε σε αυτούς, «Έτσι θα πείτε στον Κύριό σας, έτσι λέει ο Κύριος. Μη φοβάσαι από τα λόγια που άκουσες, με τα οποία οι δούλοι του βασιλιά της Ασσυρίας με ονείδησαν. Δες, εγώ θα του βάλω ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε, αφού ακούσει θόρυβο, θα επιστρέψει στη γη του. Και θα τον κάνω να πέσει με μάχαιρα μέσα στη γη του». Ο Ραφσάκης λοιπόν επέστρεψε και βρήκε το βασιλιά της Ασσυρίας να πολεμάει ενάντια στη Λιβνά, επειδή άκουσε ότι είχε φύγει από τη Λαχής. Είχε αναχωρήσει ως ένα χερίμα από τη Λαχής και είχε πάει στη Λιβνά όταν άκουσε ότι ο Τυρχάκα, ο βασιλιάς της Αιθιοπίας, είχε βγει να τον πολεμήσει. Δηλαδή, ο Κύριος τον έφυγε προσωρινά από τη μέση, αλλά παρόλα αυτά ο Σεναχερήμ έστειλε μέσω αγγελιαφόρων άλλη επιστολή στον Εζεκία, συνεχίζοντας τις απειλές του και εμπέζοντας το Θεό του Ισραήλ. Και Ισαΐας το 37 από το 33, όταν ο Εζεκίας παρέλαβε την ονειδιστική αυτήν επιστολή, την άπλωσε ενώπιον του Θεού, ο οποίος το απάντησε ξανά μέσω του προφήτη του Ισαΐα. Και τι κάνει ο Κύριος, εμπέζει τώρα αυτός το Σεναχερήμ και βεβαιώνει ότι οι Ασσύριοι δεν πρόκειται να μπουν στην Ιερουσαλήμ. Έτσι λέει ο Κύριος για το βασιλιά της Ασσυρίας. Δεν θα μπει μέσα σε αυτή την πόλη, ούτε θα τοξεύσει εκεί βέλος, ούτε θα προβάλλει εναντίον της ασπίδες, ούτε θα υψώσει εναντίον της πρόχωμα. Από το δρόμο διαμέσου το οποίο ήρθε, από αυτόν θα γυρίσει. Και σε αυτή την πόλη μέσα δεν θα μπει, λέει ο Κύριος. Επειδή θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη, ώστε να τη σώσω για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου του Δαβίδ. Προσέξτε, αδερφοί, πόσο ο Κύριος ενεργεί, που, όπως είπα, ανθρωπίνως ήταν αδύνατο. Τότε ο άγγελος του Κυρίου βγήκε και εκτύπησε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000. Και όταν σηκώθηκαν το πρωί, να, όλοι ήσαν νεκρά σώματα. Βλέπετε τη δύναμη, την τεράστια και τον αδύνατο λαό Ισραήλ, πόσο ο Κύριος τα βλέπει. Λέμε καμιά φορά να φέρουμε αγγέλους, Κύριε, οι αγγελικές. Ένας άγγελος. Πώς ήταν εκεί στρωμένοι στην πεδιάδα, πώς ήταν κλπ. 185.000 πέθανα. Πώς ο άγγελος ο εξολοθρευτής πήγε στην Αίγυπτο τότε και εξολόθρευσε όλα τα πρωτότοκα από του Φαραώ μέχρι και τα ζώα ακόμα. Για τον Κύριο, ξέρετε πώς το βλέπω, τόση πολύ θάνατη. Ο Θεός είναι αυτός που διατηρεί τη ζωή στη γη. Για κάθε ψυχή, για κάθε κουνούπι, άνθρωπο, ελέφαντα, οτιδήποτε. Αυτός είναι ο διατηρητής της ζωής. Απλώς είπε από αυτούς να σταματήσει η ζωή. Σταματώ τη ροή. Είναι σαν να τρέχει ένα ποτάμι και λες το φράσω. Δική του είναι η ζωή. Και σηκώθηκε και έφυγε και επέστρεψε ως ένα χερίμ ο βασιλιάς της Ασσυρίας και κατοίκησε στην Νινεβή. Και ενώ προσκυνούσε στον οίκο του Νισρόκ, του θεού του, ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, η γη του, τον χτύπησαν με μάχαιρα. Και αυτοί έφυγαν στη γη της Αρμενίας. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εσσαραδόν ο γιος του. Ο βασιλιάς, ο που φουλέει, που φωνάζει, που κοροϊδεύει, που ειρωνεύεται, για τον Κύριο είναι ένα κουνούπι. Ήδη η γη του μετά από 2 χρόνια το θανάτωσαν. Και αυτοί έφυγαν. Δηλαδή δεν βγαίνει τίποτε στο τέλος. Απλά ο Κύριος κάνει αυτό που θέλει. Είναι όλοι πιόνια στα χέρια του. Βλέπετε δηλαδή πώς τα αδύνατα γίνονται δυνατά και πώς μπορούν να αλλάξουν οι καταστάσεις. Γιατί αυτά τα παραδείγματα είναι για μας. Δεν είναι ότι ο Θεός θα έρθει στη ζωή μας και θα σκοτώσει 185.000 εχθρούς μας. Απλά σκέψου το αδύνατο, ότι ο Κύριος μπορεί να το κάνει δυνατό. Με αυτόν τον τρόπο η απειλή του Σεναχερίμ εναντίον της Ιερουσαλήμ απομακρύνθηκε ολοκληρωτικά. Μάλιστα, έχουν ανακαλυφθεί οι επιγραφές που περιγράφουν την νίκη του Σεναχερίμ επί των δυνάμεων της Αιθιοπίας. Και ανάμεσα σε άλλα γράφουν «Όσο για τον Εζεκία τον Ιουδαίο, ο οποίος δεν υποτάχθηκε στο ζυγό μου, 46 από τις ισχυρές του πόλης τις πολιόρκησα και τις κατέλαβα». Αυτά δεν τα λέει η γραφή, τα λένε ιστορικά. «Αυτό τον φυλάκισα στην Ιερουσαλήμ, τη βασιλική του κατοικία, όπως ένα πουλί μέσα στο κλουβί». Δηλαδή ο Σεναχερίμ δεν ισχυρίζεται ότι κατέλαβε την πόλη και επιβεβαιώνει τη βιβλική αφήγηση για την εξέγερση του Εζεκία εναντίον της Ασσυρίας και για την αποτυχημένη προσπάθεια της κατάληψης της Ιερουσαλήμ από το Σεναχερίμ. Γιατί κάποιοι λένε, έκαλα η εγγραφή λέει παραμύθια, η ιστορία μπορεί να λιώσει αληθινή. Όχι, τα ίδια τα επιβεβαιώνουν από άλλες πηγές. Και μάλιστα σύμφωνα με τη συνήθεια που είχαν οι ειδωλολάτρες βασιλιάδες να εκθιάζουν τους εαυτούς τους και τις επιγραφές τους, δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο, δεν το παραδέχθηκαν οι επιγραφές των Φαραώ τότε και το κάλυψαν με άλλον τρόπο, δείχνοντας άλλες καταστάσεις. Γιατί δεν θέλουν να ρεζιλεύονται, επειδή αυτοί γράφουν την ιστορία. Αλλά εδώ, σε αυτήν την περίπτωση, ο Σεναχερίμ υπερβάλλει στην επιγραφή αναφορικά με το ποσό του ασημιού που κατέβαλε ο Εζεκίας. Λέει 840 αντί 300 που λέει η γραφή. Όμως βλέπουμε ότι είναι η ίδια ιστορία και ότι συμπίπτουν. Απλό ο άλλος φουσκώνει λίγο τα νούμερα για να πει εντάξει, δεν τους κατέκτησα γιατί μου δώσανε πολύ πλούτο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Περίπου των καιρών κατά τον οποίο ο Σεναχερήμ απειλούσε την Ιερουσαλήμ, παρουσιάστηκε στον Εζεκία ένα ιατρικό πρόβλημα, ένα κακοήθος έλκος. Δηλαδή βλέπουμε ο εχθρός είχε πια το λαό σε αποστασία, μπαίνει ο Εζεκίας, καθαρίζει, φέρνει τη λατρεία του Κυρίου πίσω. Μετά φέρνει εχθρόν απ' έξω, τον νικάει ο Κύριος. Τώρα έρχεται με το σώμα του. Μου θυμίζει τον Ιώβ που ενώ στην αρχή ήταν τα παιδιά του, τα κοπάδια του, η δούλη του κλπ. Και μετά χτυπάει το ίδιο το σώμα. Και τι κάνει ο Ισαΐας, του συνέστησε, θα χτυπήσει τις υποθέσεις σου και θα πας εκεί που πάει όλος ο κόσμος, στην αιώνιο δρόμο. Να είσαι έτοιμος για το θάνατο σου. Αλλά ο Εζεκίας ήταν και νεαρός ακόμα. Δεν ήταν δηλαδή ηλικιωμένος. Όχι ότι και αν γίνεις ηλικιωμένος τι έγινε στην αιωνιότητα, τι είναι ακόμα μερικά χρόνια, αλλά εκτός των άλλων δεν είχε γιο, οπότε φαινόταν ότι υπήρχε κίνδυνος να διακοπεί η βασιλική γραμμή από τον Δαβίδ, δηλαδή το σπέρμα που έπρεπε να συνεχιστεί. Και ξέρουμε την ιστορία, ο Εζεκίας προσευχήθηκε ένθερμα με δάκρυα και τότε ο Κύριος έστειλε τον Ισαΐα, ο οποίος δεν έφυγε ακόμα, περπατούσε να φύγει και του λέει πήγαινε πίσω και πες του, θα του προσθέσω ακόμα 15 χρόνια. Και μάλιστα δόθηκε ένα θαυματουργικό σημείο. Η σκιά του ήλιου οπισθοχώρησε 10 βαθμίδες στη σκάλα του Άχαζ. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν αυτό. Ξέρουμε ότι υπήρχαν ηλιακά ρολόγια, γιατί δεν υπήρχαν ρολόγια τότε. Αλλά τι κάνανε, αν είχε μια κολόνα και έπεφτε, γύριζε ο ήλιος και με τη σκιά που έπεφτε κάτω, και ήταν μια σκάλα, πάνω στα σκαλοπάτια μπορούσες να βγάλεις τις ώρες. Οπωσδήποτε κάτι παρόμοιο ήταν και οπισθοχώρησε 10 βαθμίδες. Και αυτό δεν έγινε εκεί τοπικά, έγινε παντού. Και ήταν γνωστόν αυτό. Όπως θυμάστε με τον Ιησού του Ναβί που στάθηκε ο ήλιος, λέει, γιατί πολεμούσαν και είπε στήθε ήλι στη Γαβαών και η σελήνη στη Φάραγγα
2: Εαλών.
1: Και τον τρίτο χρόνο μετά το συμβάν αυτό, ο Εζεκίας απέκτησε γιο, τον οποίο ονόμασε Μανασί, και ο οποίος το διαδέχθηκε αργότερα στον χρόνο. Δεν ήταν καλός βασιλιάς βέβαια αυτός, αλλά ήταν το σπέρμα του μετά. Δευτέρα Χρονικών 32-25. Είχε παράταση ζωής ο Εζεκίας, αλλά αδερφοί, είπαμε, οι επιθέσεις έρχονται και απ' έξω και από μέσα και από παντού. Ο Εζεκίας λέει δεν ανταπέδωσε σύμφωνα με την ευεργεσία που του έγινε, επειδή υψώθηκε η καρδιά του. Γι' αυτό ήρθε οργή επάνω του και πάνω στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Και για την έπαρση της καρδιάς του, ο Εζεκίας ταπεινώθηκε, αυτός και οι κατοίκοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήρθε πάνω τους στις μέρες του Εζεκία η οργή του Κυρίου. Αυτό το κάνει για άλλες φορές ο Κύριος. Δηλαδή έκανες κάτι και σου λέει θα πάθεις αυτό και αυτό και αυτό. Όταν ταπεινωθείς και γίνεις σάκο και σποδό που λέμε, λέει ο Κύριος, επειδή έγινε η αδικία πρέπει να πληρωθεί, αλλά δεν θα πληρωθεί στις ημέρες σου. Θα πεθάνεις και θα έρθει αργότερα. Και ο Λόγος του Θεού δεν λέει αν αυτή η υπεροψία είχε σχέση ή όχι με την ασύνετη ενέργεια που είχε όταν ήρθαν απεσταλμένοι από τον Βαβυλώνιο βασιλιά τον Μεροδάχ Βαλαθάν μετά την ανάρρωση του, επειδή είπαν όλοι μα τι έγινε με τον ήλιο. Τι είναι αυτό το θαύμα που έγινε. Υπολόγισαν ότι ήταν στον Ισραήλ λόγω του Εζεκία και ήρθαν να δουν τι έγινε και αυτός τώρα τους έπαιρε βόλτα μέσα στο παλάτι και τους έδειξε όλα τα πολύτιμα, όλους τους θησαυρούς. Και αυτοί λένε, είδαν, τα είδαν όλα. Που δεν ξέρουμε ακριβώς αν ήταν απλά αγγελιαφόροι ή αν ήταν κατάσκοποι. Μπορεί ο βασιλιάς τους είπε, πηγαίνετε και δέστε τι γίνεται. Είναι πλούσιο ο βασίλειο, έχει. Για να ξέρεις θα πάει να κατακτήσεις, να ξοδέψεις στρατό και ζωές, αν αξίζει τον κόπο. Και ο Εζεκίας μπορεί να έδειξε όλο αυτόν τον πλούτο για να εντυπωσιάσει τον μέγα βασιλιά της Βαβυλώνας, βλέποντας τον ως πιθανό σύμμαχο ίσως εναντίον του βασιλιά της Ασσυρίας, γιατί είπαμε ήταν διάφοροι οι εχθροί. Και καμιά φορά η ανθρώπινη λογική λέει να πάω με τον Φαραώ για παράδειγμα, να είμαι δυνατός να μην μπορεί να έρθει εναντίον μου ο τάδε, ή να πάω με τον τάδε για να μην έρθει ο άλλος. Συμμαχίες. Αλλά αυτό που έδειξε τώρα όλο τον πλούτο θα μπορούσε βέβαια να εξάψει την απληστία των Βαβυλωνίων, γιατί και εκείνη την εποχή τι είχαν οι άνθρωποι. Ο πλούτος ήταν το παν, χρυσάφι και ασήμ και όλα αυτά. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή πραγματικά γιατί ένιωθεν την ανάγκη να κάνει αυτή την επίδειξη. Ματιοδοξία. Υπόμνηση ότι πιθανόν θα μπορούσε στο μέλλον να γίνουν κάποιες συναλλαγές. Βέβαια ο Ισαΐας, επειδή ήταν άνθρωπος πνευματικός, προφήτης του Κυρίου, ήταν αντίθετος με οποιαδήποτε συμμαχία ή σχέση εξάρτησης με τη Βαβυλώνα. Γιατί δεν συμβιβάζεσαι με τον εχθρό. Όταν άκουσε πώς συμπεριφέρθηκε ο Εζεκίας στους Βαβυλώνιους αγγελιαφόρους, του είχε κάνει μάλιστα και προφητεία και του είπε ότι οι Βαβυλώνοι κάποια μέρα θα μεταφέρουν όλα αυτά που τους έδειξες, θα τα πάρουν μαζί τους. Δηλαδή την έπαθες. Και μάλιστα θα πάρουν και απόγονους από σένα. Όπως και έγινε. Και ο Εζεκίας βασίστηκε στους θησαυρούς του και όχι στον Κύριο. Γι' αυτό και η κρίση ήρθε σύντομα. Λέμε, Κύριε, τι συμβαίνει. Τόσον καλός βασιλιάς. Δηλαδή εκεί που σου μου έδεσε ο Κύριος την παράταση να ζήσεις, να τα κάνεις θάλασσα. Καμιά φορά λέμε, ας έφευγε από τότε που ήταν στην ακμή, το top της πνευματικότητάς του. Γιατί ο Θεός μπορεί να σε έχει φορτώσει με τις ευλογίες του και έχει πολλές φορές φανεί θαυμαστό στη ζωή σου με τις επεμβάσεις του, αλλά όχι επειδή το αξίζει και το αξίζεις, αλλά από έλεος, επειδή του το ζήτησες. Είτε για να σε φιλοτιμήσει, είτε επειδή ήθελε να τιμήσει την πίστη σου και το δικό του λόγο, είτε γιατί ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δοξαστεί στη ζωή σου. Αλλά δυστυχώς έρχονται στιγμές που τα ξεχνάμε, αδερφοί. Πόσες φορές ο Κύριος μας κάνει ευεργεσίες και σαν να μπαίνει, όχι τα ξεχνάμε επίτηδες, έναν αόρατο σκοτάδι και δεν τα θυμόμαστε, μας φεύγουν. Είναι όμορφες εντυπώσεις της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας που αφήνουμε τον χρόνο να τις σβήσει. Και τι κάνουμε τελικά, καταφεύγουμε σε ανθρώπινες προσπάθειες για να επιλύσουμε τα προβλήματά μας. Ενώ ξέρεις ότι ο Κύριος έχει βγάλει από τόσες καταστάσεις θαυματουργικά, βλέπεις μετά τον άνθρωπο του Θεού να τρέχει να λύσει τα προβλήματά του με ανθρώπινους τρόπους. Γι' αυτό ίσως είναι ανάγκη να ακούσουμε πάλι τη φωνή του Κυρίου μέσα μας. Θυμάστε όταν οι μαθητές λέει: Δεν πήραμε ψωμί. Τι θα φάμε τώρα, αγόραζε ψωμί, δεν αγόραζε. Και λέει ο Κύριος: Τόσο μπερουμένη είναι η καρδιά σας. Τίποτα δεν θυμάστε πια. Είχανε πριν λίγο τα ίση 5.000 άτομα και σκέφτονται ότι δεν πήραμε ψωμί. Και 4.000 στην άλλη περίπτωση. Όμως ο βασιλιάς Εζεκίας λέει, ταπείνωσε τον εαυτό του και ο Θεός επέτρεψε φιλόστοργα να μην έρθει κάποια συφορά στις μέρες του. Και αυτό καλόν ήταν πάλι. Ψαλμός 103.2 λέει ο Δαβίδ και ξαναλέει στον εαυτό του, ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και μην ξεχνάς καμία από τις καλοσύνες του. Και εμείς αδερφοί πρέπει να μην θυμόμαστε το παρελθόν τα κακά, ναι, ο Κύριος λέει βλέπει μπροστά, αλλά να μην είμαστε αναγνώμονες. Πολλά πράγματα έχει κάνει ο Κύριος, μικρά ή μεγάλα, δεν έχει σημασία, μπορεί για τα μάτια των άλλων να μην φαίνονται, για μας όμως ξέρουμε. Και λέει μην ξεχνάς καμιά από τις καλοσύνες του. Ο βασιλιάς αδερφή, όπως είπα, στην Παλαιά Διαθήκη ειδικά, ήταν ένα σύμβολο που αντιπροσώπευε το λαό, το έθνος. Και τα προβλήματα που υπήρχαν στο θρόνο ήταν ένας καθρέφτης της αμαρτίας που βασίλευε στο λαό. Και αντίστροφα βέβαια. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι αν ο βασιλιάς ήταν ασεβής, παράσερνε όλον τον λαό μαζί του στην αμαρτία, στην αποστασία. Γιατί ο κόσμος βλέπει τον βασιλιά που ο Θεός τον έβαλε εκεί. Αν είναι κακός βασιλιάς, παρασύρεται. Λέει, ο βασιλιάς έτσι κάνει. Θυμάστε την βασίλισσα Αστίν. Όταν την κάλεσε ο βασιλιάς και δεν πήγε, τι είπαν όλοι οι σοφοί γύρω. Πρέπει, λέει, να τιμωρηθεί και να φύγει από βασίλισσα. Διότι θα πούν όλες οι γυναίκες μας εμάς, γιατί ξέρετε, βασίλισσα, βασιλιάς. Γυναίκα, άντρας, ζευγάρια. Σε μια μικρογραφία είναι η βασίλισσα και ο βασιλιάς σε ένα σπιτάκι κάπου μακριά. Και η γυναίκα θα πει στον σύζυγό της, δεν σε υπακούω. Γιατί να κάνω αυτό που μου λες. Αφού η βασίλισσα αστήν δεν ακούει τον βασιλιά, ούτε εγώ θα σε ακούσω. Και λέει έτσι θα γίνει κακό σε όλο το βασίλειο. Και ο βασιλιάς είπε ναι, έχετε δίκιο και την έβγαλε. Και μπήκε η Εστήρ. Εντάξει, ο Κύριος τα κανόνισε έτσι για να μπει η Εστήρ στο θρόνο, να σωθεί ο λαός Ισραήλ, αλλά κοιτάξτε, το να είσαι βασιλιάς είναι μεγάλη ευθύνη. Κάνεις ένα λάθος, γίνεται τούμπανο που λέμε. Κάνεις κάτι καλό, επίσης. Δεν είσαι ένας ασήμαντος άνθρωπος σε μια γωνιά που δεν σε ξέρει κανείς. Γιατί αν ο βασιλιάς ήταν δίκαιος, οδηγούσε το λαό του στο δρόμο του Κυρίου. Και ο Εζεκίας, αδερφοί, γενικά ήταν πολύ καλός βασιλιάς. Να κλείσουμε ένα τελευταίο εδάφιο, Δευτέρα Βασιλείων 18 από το 5. Λέει η γραφή για αυτόν. Είχε ελπίσει επάνω στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Και ύστερα από αυτόν δεν στάθηκε όμοιός του ανάμεσα σε όλους τους βασιλιάδες του Ιούδα, αλλά ούτε πριν από αυτόν. Επειδή είχε προσκοληθεί στον Κύριο. Δεν απομακρύθηκε από το να τον ακολουθεί, αλλά τήρησε τις εντολές του που ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και ο Κύριος ήταν μαζί του, όπου έβγαινε κατεβοδωνόταν και αποστάτησε ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας και δεν τον δούλεψε. Αμήν, αδερφοί, βλέπουμε δηλαδή ένα καλό παράδειγμα, ένα καλό χαρακτήρα που μέσα σε μια κατάσταση, μια περίοδο που ήταν κακοί βασιλιάδες γενικά στο λαό Ισραήλ, οι βασιλιάδες δεν ήταν καλοί. Αν τους πάρουμε δηλαδή ποσοτικά, πολύ λίγοι ήταν καλοί βασιλιάδες. Οι παραπάνω ήταν και το ήξερε ο Κύριος, γι' αυτόν είχε μπει από την αρχή, όταν ο λαός ήθελε βασιλιά. Και λέει, ο προφήτης έκλαιγε, του λέει ο Κύριος, ζήτησαν βασιλιά. Άστο να δουν βασιλιά, να δουν τον νόστον που λέμε. Ότι θα παίρνει από σας υπηρέτες, θα του δίνετε δέκατα, θα του δίνετε από τα χωράφια σας, θα σας εκμεταλλεύετε δηλαδή, γιατί έτσι είναι ο βασιλιάς. Όχι, θέλουμε βασιλιά. Να βγαίνει μπροστά μας, να πηγαίνουμε να κάνουμε τις μάχες και να βλέπουμε τον βασιλιά όπως κάνουν τα έθνη. Όπως κάνουν τα έθνη. Μα ο Κύριος λέει, ο Κύριος είναι ο βασιλιάς σας. Μα ο Κύριος είναι αόρατος. Θέλεις πίστη και όραση για να βλέπεις τον αόρατο βασιλιά να είναι μπροστά σου, όπως ο Εζεκίας έβλεπε τον Κύριο. Οι άλλοι θέλαν να βλέπουν έναν άνθρωπο πάνω στο άλογο μπροστά να τρέχει, να είναι ο βασιλιάς. Όπως περίμεναν και τον καιρό του Χριστού ο Μεσσία, να έρθει ο Μεσσίας να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Και δεν κατάλαβαν τον Μεσσία που ήρθε. Ήξερε ο Κύριος δηλαδή ότι οι βασιλιάδες δεν θα ήταν καλοί και θα ήταν μια ζημιά στον Ισραήλ, αλλά παρόλα αυτά, αφού επέμενε ο λαός, το δέχτηκε. Ο Εζεκίας ήταν από τις καλές εξαιρέσεις. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτόν τον χαρακτήρα, γιατί βλέπουμε ότι όταν είσαι σε θέση εξουσίας και μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις δυνάμεις που ο Θεός σου έχει βάλει για καλό και όχι για κακό, έρχεται ευλογία σε ολόκληρον τον λαό. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε, ευχαριστούμε, Κύριε. Δεν θέλουμε να γονγίζουμε, Κύριε μας, και να παραπονιόμαστε για το κάθε τι, αλλά να σε ευχαριστούμε για τα τόσα και τόσα που μας δίνεις, Κύριε, και πόσα άλλα, Κύριε μας, ευλογίες και δώρα από σένα είναι πάνω από το κεφάλι μας και περιμένουν να δοθούν, Χριστέ μας. Απλά περιμένεις εσύ να δεις την καρδιά μας, το χαρακτήρα μας, τη διάθεση μας, το ζήλο μας, Κύριε. Γιατί είσαι Θεός ευλογιών, Κύριε μας. Ευχαριστούμε που ελευθέρωνες το λαό σου τόσες και τόσες φορές, Κύριε, από καταστάσεις που ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να ελευθερωθούν, Κύριε μας. Αλλά εσύ μας δείχνεις τη δύναμη σου, Κύριε, τη σοφία σου, τον τρόπο που μπορείς να ενεργήσεις και να βγάλεις τον κάθε έναν και την κάθε μία από κάθε κατάσταση, από κάθε αδιέξοδο, Κύριε. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας, Άγιε, γιατί είσαι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Και κανένας δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον σου, Κύριε. Θα το αναγνωρίσουν βέβαια όλοι στο τέλος, που θα κάμψει κάθε γόνη μπροστά σου, Κύριε, είτε επιγείων, είτε επουρανίων, είτε καταχθονίων. Αλλά εμείς θέλουμε μέσα στην ελευθερία μας να το αναγνωρίζουμε αυτόν από τώρα, Κύριε. Δεν θέλουμε να αναγκαστεί κανείς να το κάνει, αλλά από τώρα να το αναγνωρίσουμε, Κύριε μας, και να σε ευχαριστήσουμε, γιατί είσαι εσύ ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε Ιησού. Αυτό που ζητάμε, Κύριε, είναι Εσύ καθαρά να μας μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας. Έλα Εσύ και άνοιξε τα βάθη μας, Χριστέ μου Άγιε, μέσα στη διάνοιά μας, στην ψυχή, στο πνεύμα, Χριστέ μου, και μίλησέ μας, Κύριε Ιησού, διέγειρέ μας, Κύριε, να ζήσουμε την Άγια ζωή που Εσύ θέλεις, Χριστέ μας Άγιε. Να βαδίσουμε αυτό τον Άγιο δρόμο, Χριστέ μου, που Εσύ θέλεις. Στο όνομα Σου σε ευχαριστούμε. Ζητάμε το χρίσμα Σου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν Σου μας, αμήν. Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Σήμερα θα είναι λίγο μακάβριο το κήρυγμα, γιατί θα μιλήσουμε για το μυστήριο του θανάτου. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για το μυστήριο της ζωής, είπαμε για το μπαράι, το ασά, Κύριος θέλει να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση, γι' αυτό και μετά που μας δίνει αυτό το δώρο της ζωής, ο Κύριος περιμένει ο άνθρωπος να ακούσει το λόγο, να έρθει η αναγέννηση, αυτό το μυστήριο, ο σπόρος που μπαίνει μέσα στην καρδιά, να σωθεί ο άνθρωπος, να έρθει το πνεύμα το Άγιο μέσα στον άνθρωπο, να κατοικήσει ο ίδιος ο Θεός που ήθελε αυτό από την αρχή να γίνει, να δημιουργηθεί αυτό το μυστήριο της ευσεβίας, να γίνουμε όπως εκείνο, να πάρουμε τη φύση του, να πάρουμε το πνεύμα του, ώστε τελικά, αδελφοί, να μας πάρει κοντά του. Ένδοξους όμως, αμήν, ένδοξους, γεμάτους από τη δόξη, το μεγαλείο. Και όλα αυτά είπαμε ότι είναι μυστήρια για τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός, αδελφοί, σε αυτούς οι οποίοι είναι υπερήφανοι, σε αυτούς που είναι αλαζόνες, σε αυτούς που δεν τους ενδιαφέρει, και είναι μια μεγάλη ανοησία όλο αυτό βέβαια, αλλά ο διάβολος τους τυφλώνει. Θεός του κόσμου του λέει ετύφλωσε το νου, για να μην επιλάψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Το μυστήριο λοιπόν του θανάτου είναι ένα μυστήριο. Η πρώτη αναφορά για το θάνατο ξέρουμε ότι είναι στη Γένεση, που ο Κύριος διέταξε τον Αδάμ να μην φάει από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Θα μπορούσε να τρώει από οποιοδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Γιατί λέει, καθήν ημέραν φάγεις από αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Θάνατος. Ο θάνατος δεν ήταν μέσα στη βουλή του Θεού από την αρχή. Δηλαδή, όχι ότι δεν προγνώριζε το τι θα συμβεί, αλλά δεν έφτιαξε τον άνθρωπο για να πεθάνει. Σε έφτιαξε για να ζήσουμε. Στη γη πάνω, ένα ορισμένο διάστημα που ήθελε ο Θεός, τον Αδάμ και την Εύα με ελεύθερο θέλω, να έρχεται να κατοικεί ο Θεός, να έρχεται να τους υπηρετεί, τελικά να κατοικήσει ο Θεός μέσα τους και να τους μορφώσει κατ' εικόνα και ομοίωση. Τους είχε κάνει κατ' εικόνα, έπρεπε να γίνουν καθομοίωση, και όταν γινόταν καθομοίωση ο Κύριος θα τους έπαιρνε και πού θα τοποθετούσε τον Αδάμ? Στον θρόνο. Εάν έτρωγε μόνο από το δέντρο της ζωής. Άρα η αιτία του θανάτου είναι η αμαρτία. Ρωμαίους 6:23, διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ενώ το χάρισμα του Ιησού Χριστού, του Θεού, είναι ζωή αιώνιος για Ιησού Χριστού. Η ιδέα του θανάτου, και όχι μόνο η ιδέα, αλλά καθώς αντιμετωπίζει ο άνθρωπος το θάνατο, δεξιά ή αριστερά, στους γονείς του, στους παππούδες του, στους φίλους του, μπορεί να παράξει θετικά αποτελέσματα και αρνητικά αποτελέσματα. Δηλαδή, τα θετικά ποια θα είναι άραγε? Ο θάνατος γενικά είναι ίσως η καλύτερη διδασκαλία, αδερφοί, για το ανθρώπινο γένος. Γιατί μας επιβεβαιώνει κάθε φορά ότι είμαστε προσωρινοί. Ότι δεν είμαστε για αυτόν εδώ τον κόσμο. Ότι κάποια στιγμή αυτό τελειώνει. Άρα δεν μπορείς να επενδύσεις σε αυτό. Κάνει τον άνθρωπο, το σοφό άνθρωπο, να ψαχτεί, να δει υπάρχει κάτι άλλο. Να βρει, να γνωρίσει, να ακούσει το Ευαγγέλιο, ώστε να μετανοήσει, ώστε να έρθει στα συγκαλά του που λένε.

δικαίωματος, δηλαδή σάρκα, παλιά σκότωναν και κάποιοι σκοτώνουν έτσι για πλάκα μέχρι σήμερα, γέμισαν από σάρκα και αίμα. Και αυτός παρομοίως μετέλαβε, λέει, από αυτόν, δηλαδή πήρε ο Κύριος μας τη θέση μας, έγινε άνθρωπος. Ο Χριστός ήταν άνθρωπος και εξαιτίας της θυσίας του ήρθε να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα, το κράτος του θανάτου, του τέστην, τον διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους, ακούστε τι λέει, να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια τον φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι εις τη δουλεία. Εξαιτίας του φόβου του θανάτου οι άνθρωποι γίνονται δούλοι. Ποιοι άνθρωποι? Ποιους ελευθερώνει? Τους πιστούς. Οι άπιστοι πού ζουν? Στο φόβο του θανάτου. Ήρθε το τέλος. Το χάσαμε. Και ζουν με αυτό το φόβο. Να ελευθερώσει εκείνους, λέει, όσοι δια το φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου για όλους τη ζωή υποκείμενοι στη δουλεία, κάτω από τη δουλεία. Ποια δουλεία? Ο φόβος, αδερφοί, φέρνει δεσμά, φέρνει θάνατο, θα δούμε, φέρνει κόλαση. Ο άνθρωπος γενικά είναι χωρίς Χριστό, είναι δεσμευμένος, είναι κάτω από τα δεσμά και το φόβο του θανάτου. Και μόνο με τον Χριστό μπορεί να ελευθερωθεί. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας λέει ότι όποιος πιστέψει σε μένα μετέβει από το θάνατο στη ζωή, κατευθείαν. Έχουμε ζωή άφθονη. Τι φέρνει αυτός ο φόβος? Ο φόβος, έχουν βρει οι επιστήμονες, ότι καταστρέφει την υγεία του ανθρώπου. Παράγει τέτοιες ουσίες μέσα στο σώμα που καταστρέφει τον άνθρωπο. Μπορεί λοιπόν να καταστρέψει την υγεία, μπορεί να φέρει απομόνωση σε ανθρώπους, να φέρει θλίψη και κατάθλιψη στους ανθρώπους, να ζουν μέσα εκεί και απομόνωση, να απομονώνονται, να μην τυχόν και πάθουν τίποτα. Άλλοι γεμίζουν τους εαυτούς τους με φάρμακα εξαιτίας του ότι φοβόνται μην τυχόν και γίνει κάτι, μην τυχόν και πεθαίνουν. Ήτανε δεσμά. Γονείς κρατάνε τα παιδιά τους σε κλουβιά να μην πάθουν τίποτα και μην πάει εδώ, μην πάει εκεί. Κάπου διάβαζα για την γενιά του 60 και 70, λίγο πολύ μεγαλώσαμε εκεί, ότι τα παιδιά είναι αυτή τη γενιά ήταν πολύ πιο καλά όσον αφορά τα συναισθήματά τους, όσον αφορά τη ζωή τους ολόκληρη, γιατί είχαν μεγαλύτερη ελευθερία, δεν υπήρχε αυτό το κλείσιμο που υπάρχει σήμερα. Συμβιβασμοί, μην τυχόν και μπορεί μέχρι και απώλεια ψυχής. Σε διωγμούς, τι είναι η απειλή η μεγάλη? Τι απειλούσαν τους πρώτους χριστιανούς? Τους ρίξουν στα λιοντάρια, στα άγρια σκυλιά, να τους σκοτώσουν, να τους ρίξουν στην πυρά. Όσοι λοιπόν από αυτούς είχαν φόβο θανάτου, έκαναν ένα μεγάλο συμβιβασμό. Οι άγιοι της λήψης βλέπουμε στην Αποκάλυψη, ότι όσοι μείνουν κάτω, ή θα πεθάνεις ή θα βάλεις το σφράγισμα, το αντίχριστο. Όσοι έχουν φόβο θανάτου, θα βάλουν το σφράγισμα, το αντίχριστο. Φόβος θανάτου. Ένας λόγος που εμείς σαν χριστιανοί, που το λέει ο Λόγος του Θεού, ότι θα πάμε στον ουρανό, είναι ότι θα είμαστε ελεύθεροι από αυτό το φόβο του θανάτου. Αμήν. Θυμάστε εκεί στην Αποκάλυψη, στο Β' κεφάλαιο με τον δράκοντα, και εσύ αρπάζεται και τον μεταφέρει στην παρουσία του Κυρίου και λέει «Και αυτοί ενίκησαν αυτόν».

0: θυσία, της αρπαγής, νίκησαν τον διάβολο εξαιτίας του αίματος του Χριστού, εξαιτίας της μαρτυρίας από το στόμα τους και εξαιτίας του ότι δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν φοβήθηκαν, αδερφοί, το θάνατο. Ποιο είναι το κλειδί για να μην υπάρχει αυτός ο φόβος μέσα στον άνθρωπο? Το κλειδί είναι η αγάπη μας στον ίδιο τον Κύριο. Αυτό είναι το κλειδί. Α Ιωάννου 4:16 λέει: «Και εμείς εγνωρίσαμε και πιστέψαμε στην αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Ο Θεός είναι αγάπη. Και ως της μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη αγάπη με θυμών, για να έχουμε παρησίαν ημέρα Κρίσεως». Δηλαδή, όταν έχεις γεμίσει και υπάρχει αυτή η τετελειωμένη αγάπη, έχεις θάρρος στην κρίση. Δεν φοβάσαι την κρίση. Διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα εν το κόσμο τούτο. Φόβος δεν είναι μέσα στην αγάπη. Δεν υπάρχει φόβος. Φόβος δεν υπάρχει εν τη αγάπη. Αλλά η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Φοβόμαστε εμείς? Έχει βάλει ο Θεός, αδερφοί, δυνάμεις μέσα στον άνθρωπο ώστε να αυτοπροστατεύεται. Αμήν. Αλλά θα πρέπει να μην είμαστε δούλοι του φόβου του θανάτου. Ο Κύριος μας θέλει να μας ελευθερώσει. Διότι ο φόβος έχει κόλαση. Και ο φοβούμενος δεν είναι τελειωμένος εν τη αγάπη. Ο φόβος έχει κόλαση. Φανταστείτε. Ο φόβος έχει κόλαση. Ο Θεός μας, αδερφοί, θέλει να μας δώσει αυτή την αποκάλυψη μέσα μας και να ζούμε με αυτήν την αποκάλυψη. Να μην λέμε: «Α, κι αν γίνει αυτό, α, κι αν γίνει εκείνο, α, κι αν πεθάνω». Ο Κύριος μας έδωσε ζωή αιώνια. Αμήν. Θα δούμε λίγο το θάνατο από την ανθρώπινη οπτική. Φανταστείτε οι άνθρωποι που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτό το γεγονός. Πιο πολλοί παθαίνουν ταραχή. Βλέπουν άτομα τα οποία είναι αγαπημένα και ξαφνικά πλέον να μην υπάρχουν. Άλλοι δεν θέλουν να το αντικρίσουν καν. Άλλοι καταλαβαίνουν και διαισθάνονται το πόσο σύντομη είναι αυτή η ζωή. Ξέρετε, δυστυχώς, αν και είναι μια από τις μεγαλύτερες διδασκαλίες, συχνά το ξεχνάμε μετά από λίγο καιρό. Φεύγει, γίνεται μακαρίτης, τελείωσε, το ξεχνάμε, το βάζουμε πίσω στον εγκέφαλό μας όλο αυτό, ώστε να μην το θυμόμαστε, το θάβουμε, όμως αυτό ξανάρχεται σε ένα άλλο πρόσωπο. Κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και σε εμάς. Άλλοι λοιπόν παθαίνουν ταραχή, άλλοι σου λένε: «Μικρή είναι η ζωή, ας φάμε και ας πιούμε, αύριο πεθαίνουμε». Όλα είναι μάτια. Τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, δεν πρέπει να είναι έτσι. Αμήν. Θα δούμε ότι ο Κύριος μας ελευθερώνει και θέλει να μας ελευθερώσει από αυτό. Θα δούμε σήμερα το τι συμβαίνει, το τι έχουν ανακαλύψει οι άνθρωποι, αδελφοί, την ώρα του θανάτου. Καταλάβουμε ότι η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Κάπου πάμε. Αμήν. Για τους περισσότερους ανθρώπους όμως είναι ένα μυστήριο. Και είναι μυστήριο. Γιατί ο αποχωρισμός, ο βίαιος αποχωρισμός του σώματος με την ψυχή και το πνεύμα. Ήταν πλέον, ήταν συνδεμένο, ήταν ένα. Τόσα χρόνια που ζούμε ήταν ένα. Ο Θεός το ένωσε αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά γίνεται μια βία διάσπαση, χωρισμός. Είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και για τον Σολομώντα,
1: Στον εκκλησιαστή θα διαβάσουμε αρκετά σήμερα από τον εκκλησιαστή.
0: Ο εκκλησιαστής είναι γραμμένο σε μια περίοδο που ο Σολομώντας έβλεπε τα πράγματα με την ανθρώπινη οπτική, χωρίς αποκάλυψη. Απλά παρατηρούσε και κατέγραφε. Με ψυχρή λογική, ανθρώπινη λογική, και εκεί φανερώνει, αδερφοί, το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται. Ακούστε τι λέει, χωρίς αποκάλυψη ο Σολομώντας. Γι' αυτό και είναι ένα βιβλίο ο εκκλησιαστής, ο οποίος παρεξηγείται από πολλούς. Λέει, είπα στην καρδιά μου, περί της καταστάσεως των ανθρώπων, ότι θέλει δοκιμάσει αυτούς ο Θεός. Και όντως αυτό γίνεται. Και θέλω σε δει ότι αυτοί καθεαυτούς είναι κτίνη. Ζώα. Το παίρνουν λοιπόν αυτό, κυρίως το πήραν οι εξελικτικοί, και σου λέει, να, το λέει μέσα και η γραφή, είμαστε ζώα. Σήμερα αποδείξαμε ότι δεν είμαστε αδερφοί. Γιατί το λέει ο εκκλησιαστής, γιατί είναι σαν να είσαι στον ίδιο διάδρομο, σε ένα κυλιόμενο διάδρομο, ο άνθρωπος και τα ζώα, και πού καταλήγουν όλα. Και κάπου θα φτάσουν, στο θάνατο. Με αυτή την έννοια το λέει, ότι είτε ζώο υπάρχει, είναι, είτε άνθρωπος είναι, στο τέλος το αποτέλεσμα είναι θάνατος. Ναι, από εκεί και μετά όμως τι γίνεται. Διότι το κατάντημα των ιών των ανθρώπων είναι το κατάντημα και του κτίνους. Και εν κατάντημα, συνάντημα λέει είναι εις αυτούς. Καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος. Και αυτή η πνοή είναι εις πάντας, και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατ' ουδέν το κτίνος, διότι τα πάντα είναι ματαιώτης. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και αυτό λένε οι περισσότεροι άνθρωποι. Τα πάντα καταντώσει στον αυτό τόπο. Τα πάντα έγιναν εκ του χώματος και τα πάντα επιστρέφουν στο χώμα. Και ακούστε τι λέει ένας άνθρωπος χωρίς αποκάλυψη. Τις γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων, αν αυτό αναβαίνει εις τα άνω και το πνεύμα του κτίνους αν αυτό κατεβαίνει κάτω εις τη γη. Ποιος ξέρει. Γιατί το λέει? Γιατί δεν είχε αποκάλυψη εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε φανερωθεί, αδερφοί, το που πάει το πνεύμα του ανθρώπου. Αμήν. Ξέρουμε, και το αποκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός βέβαια, το τι γίνεται. Θυμάστε αυτή την ιστορία με τον Λάζαρο και τον πλούσιο, που λέει ότι και οι δυο πήγαν στον Άδη. Υπήρχε χώρισμα στη Σιόλ. Κόλπος του Αβραάμ, οι δίκαιοι και ο τόπος της Βασάνου. Όλοι πήγαιναν εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ήρθε ο Χριστός όμως, ο Κύριος εχμαλώτησε εχμαλωσία και πάμε πλέον, όποιος πεθαίνει και είναι δίκαιος, πλημμένος με το αίμα του Χριστού, πάει στην παρουσία του Θεού κατευθείαν. Ο τόπος της Βασάνου όμως είναι εκεί. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη μπορεί να δούμε ένα παράδειγμα παρακάτω, τον Εζεκία, ο οποίος έκλαιγε, λέει, γοερά έκλαιγε, γιατί του είπε ο προφήτης ότι θα πεθάνει. Θέλω να παρατηρήσουμε μια εικόνα εδώ, στη Β' Σαμουήλ, στην περίπτωση του Δαβίδ. Και μας δίνει κάποια στοιχεία. Αυτός μιλάει περισσότερο για τους εχθρούς του που τον κυνηγούσαν, αλλά περιγράφει και ένας, θα λέγαμε, το τι συμβαίνει όταν έρχεται ο θάνατος στον άνθρωπο. Όταν καταλαβαίνει, δηλαδή, ότι έρχεται το τέλος του. Β' Σαμουήλ 22:5 λέει, «Ότε του θανάτου τα κύματα με περιεκύκλωσαν». Νιώθει ο άνθρωπος σιγά σιγά το θάνατο και έρχεται. Έρχεται κοντά. «Χήμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν». Γιατί λέει «χήμαροι ανομίας»? Γιατί, αδερφοί, θα δούμε ότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει και ο Θεός το κάνει αυτό. Θα περάσει όλη η ζωή του ανθρώπου μπροστά στα μάτια του. Με σκοπό να μετανοήσει ο άνθρωπος. Και λέει, «χήμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν». Γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Ο Κύριος εργάζεται, αδερφοί, και θα δούμε πώς εργάζεται. Έχουν ανακαλύψει πράγματα και οι επιστήμονες. Πώς εργάζεται ο Θεός εκείνη τη στιγμή της μετάβασης, του διαχωρισμού. πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν, επαγίδες του θανάτου με έφτασαν και στη στεναχωρία μου πάνω επικαλέστηκα τον Κύριο και προς το Θεό ευόησα και ήκουσε τις φωνές μου εκ του ναού αυτού και η κραυγή μου ήλθε εις τα ότα αυτού. Θυμάμαι μια φορά που ένιωθα ότι έφευγα, πέθαινα, αυτό που είπα μόνο, Κύριε, δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Αμέσως θυμάσαι ότι είσαι αμαρτωλός, θυμάσαι ότι δεν είσαι έτοιμος για να συναντήσεις τον πλάστη σου, τον δημιουργό σου, την κρίση του Θεού. Και φώναξε, λέει, έκραξα στον Κύριο, έκραξα στον Κύριο. Και η φωνή μου ήρθε εις τα ότα αυτού. Διαβάζω για αυτούς που λέει τους χήμαρους ανομίας με κατοτρόμαξαν. Μιλάει στον Ψαλμό στο 50 για τον ασεβή άνθρωπο. Λέει τι να προσέλεει να διηγήσει τα διατάγματά μου και να αναλαμβάνεις τη διαθήκη στο στόμα σου. Εσύ λέει μισείς παιδεία, απορρίπτεις τους λόγους. Όταν βλέπεις κλέπτη πας μαζί του, παραδίδεις το στόμα σου στην κακία. Καθήμενος λαλείς κατά του αδερφού σου, βάζεις σκάνδαλο στους υιούς της μητρός σου. Ταύτα έπραξας και σιώπησα, υπέλαβες ότι είμαι το όντιο όμοιό σου, δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνω. Νομίζεις ότι κάνεις όλα αυτά που κάνεις σε αυτήν εδώ τη ζωή, εσύ ασεβή και αμαρτάνεις, και νομίζεις ότι είμαι το ίδιο με σένα. Θέλω σε ελέγξει και θέλω παραστήσει πάντα έμπροστα τον οφθαλμό σου. Όλα θα περάσουν μπροστά από τα μάτια μας. Όλα θα περάσουν μπροστά από τα μάτια μας. Αδερφοί, δεν ξέρουμε ακριβώς τις κινήσεις του Θεού εκείνη τη στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι ο Κύριος κάνει τα πάντα για να μετανοήσει ο άνθρωπος. Έστω και την τελευταία στιγμή. Και οι επιστήμοι το έχουν βρει αυτό. Το δούμε αυτό. Θέλω να διαβάσω λίγο, έτσι όπως, γιατί ξέρετε, λέει μέσα στη γραφή, τα πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχεται. Βρήκα κάτι πολύ ωραίο, το οποίο το έγραψα μετά, ήταν ένα βίντεο το οποίο το έγραψα, για ανακαλύψεις που έχουν συμβεί. Βέβαια, πολλά από αυτά που συμπεραίνονται από αυτούς είναι λαθασμένα, αλλά εγώ κράτησα τα γεγονότα από αυτά που άκουσα. Αυτά τα γεγονότα έγραψα. Ότι έχουν ανακαλύψει άνθρωποι δηλαδή. Για να καταλάβουμε κάποια πράγματα, και θα πρέπει βέβαια, με όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ιδιαίτερα τώρα με την νοημοσύνη, τη τεχνική νοημοσύνη. Πολλή πληροφορία. Πάρα πολύ πληροφορία. Άκουγα κάτι άλλο αυτές τις μέρες. Έβαλαν μέσα στο κομπιούτερ αυτό, το υπερκομπιούτερ που υπάρχει, που έχουν φτιάξει. Πότε θα έρθει ο Χριστός? Και σας πληροφορώ, το 90% τα οποία εμείς λέμε το έχουν ανακαλύψει. Το ανακάλυψε. Μιλάει για τη Σικιά, μιλάει για τις χίλιες, μία μέρα ίσον χίλιες, χίλια χρόνια. Μιλάει για τις εβδομάδες της 70 του Δανιήλ. Όμως όλο αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αμήν, μεγάλη προσοχή. Γιατί σε λίγο η τεχνική νοημοσύνη, και το άκουσα κάποιον και το έλεγε, γιατί κρατάω πράγματα, αδερφοί, θα διεκδικήσει την παντογνωσία όπως ο Θεός. Θα διεκδικήσει την πάντο παρουσία όπως ο Θεός. Ένα κλικ. Την πάντο δυναμία μπορεί να κάνει τα πάντα. Και πολλά άλλα. Με ένα πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα πλέον. Η γνώση θα πληθυνθεί, και βέβαια. Και η καλή γνώση και η κακή γνώση. Ό,τι όμως φορτώνουν στο σύστημά τους, αυτό λέει. Αυτές τις πληροφορίες λέει. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αδερφοί.
1: Γι' αυτό και να θέλουμε το Λόγο του Θεού, για να είμαστε προστατευμένοι από όλα εκείνα τα οποία, γι' αυτό και θα έρθει πλάνη του διαβόλου, δεν το λέει. Θα ξεχυλήσει πλάνη.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του Κυρίγματος.
1: Διαβάζω λοιπόν αυτά τα οποία άκουσα για το θάνατο. Γιατί σας είπα, με ενδιαφέρουν τα γεγονότα τα οποία έχουν ανακαλυφθεί. Λέει ότι το επόμενο δευτερόλεπτο που ο άνθρωπος πεθάνει, όλη η χημική του διάσταση είναι το ίδιο με έναν ο οποίος ζούσε πριν από λίγο. Δεν αλλάζει τίποτα. Τα άτομα είναι εκεί, τα μόρια είναι εκεί, το αίμα είναι εκεί, στις φλέβες. Όλα είναι εκεί, όπως ήταν πριν από ένα δευτερόλεπτο, όταν ο άνθρωπος ζούσε. Όλα είναι άθικτα. Τι εξαφανίστηκε λοιπόν σε αυτό το δευτερόλεπτο? Τι έφυγε? Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο ορίζει τη ζωή? Αυτή η παρουσία που εμψυχώνει την ύλη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι η ψυχή και το πνεύμα. Και αυτή η ψυχή και το πνεύμα είναι που διαχωρίζεται και φεύγει. Και τέρμα, και μετά το σώμα γίνεται χώμα στο τέλος. Αλήθεια, πού αποθηκεύεται η ψυχή και το πνεύμα? Η επίσημη επιστήμη λέει ότι η συνείδηση είναι εκείνη που αποθηκεύει την ψυχή. Δηλαδή, είναι ένα προϊόν του εγκεφάλου. Μια περίπλοκη ηλεκτροχημική αντίδραση, λένε. Αν είναι όμως, λέει, έτσι, κυβερνιόμαστε από ό,τι έχει γραφτεί μέσα μας από την εξέλιξη. Δηλαδή, είμαστε ένα κουφάρι σκέτο, άδειο, το οποίο η εξέλιξη έγραψε κάτι και με αυτό ζούμε. Έτσι αντιδρούμε σε ερεθίσματα, αλλά από μέσα μας ήμασταν κοινοί, είμαστε κοινοί. Αισθανόμαστε κάποια πράγματα χωρίς να υπάρχει, αδερφοί, μέσα μας η πραγματική αίσθηση. Ένας γιατρός στις αρχές του 20ου αιώνα προσπάθησε να απαντήσει επιστημονικά σε αυτή την ερώτηση. Και έκανε ένα πείραμα, το έχω ακούσει παλιά, το έλεγε ο αδερφός ο Θέμης αυτό. Το όνομά του είναι Duncan McDougall. Αυτό έγινε στις αρχές του αιώνα. Και έπιασε 6 ασθενείς, οι οποίοι ήταν ετοιμοθάνατοι. Το μοναδικό εργαλείο το οποίο έφτιαξε ήταν ένα κρεβάτι το οποίο το είχε μετατρέψει σε μια τέλεια ζυγαριά κρυβή.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε. Θέλουμε Κύριε εσύ να ανοίξεις τον Άγιο Λόγο σου Κύριε σήμερα μπροστά μας και με το Πνεύμα σου το Άγιο Κύριε να μας μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας Ιησού. Να χαράξεις βαθιά μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, τους λόγους σου. Ναι, Κύριε, γιατί αυτό είναι το θέλημά σου. Πλέον οι λόγοι σου δεν γράφονται σε πέτρινες πλάκες, Κύριε, αλλά μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Ιησού. Ναι, Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Και η περιτομή δεν γίνεται, Χριστέ μου, στη σάρκα, αλλά γίνεται στην καρδιά, Κύριε Ιησού. Έλασε και ευλόγησε τον Άγιο Λόγο σου Κύριε στο όνομα του Ιησού Χριστού και φύτεψε Κύριε αυτό το σπόρο μέσα μας Χριστέ μου ώστε να καρποφορήσει σπόρο που θα ακούσουμε σήμερα Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια Ιησού. Σήμερα θα δούμε 8 πράγματα τα οποία θα πρέπει να ξέρουμε σαν πιστοί, να τα γνωρίζουμε αυτά. Και έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Μέσα στο διάβα της χριστιανικής μας ζωής θα πρέπει, αδελφοί, όλα αυτά να αποκαλύπτονται σε μας, ώστε να καταλαβαίνουμε το πού βρισκόμαστε, το ποιοι είμαστε, το αν πραγματικά είμαστε παιδιά του Θεού στη ζωή μας, εάν πραγματικά προσεγγίζουμε τον Ιησού Χριστό και γινόμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση, παίρνουμε το χαρακτήρα Του ή όχι. Ο Κύριος θέλει να ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη, από αγιοσύνη σε αγιοσύνη, από καθαρότητα σε καθαρότητα. Μη γέννητο σε χριστιανούς να πηγαίνουμε προς τα κάτω ή να είμαστε στάσιμοι. Γιατί όλα προχωρούν και όταν μένεις στάσιμος σημαίνει ότι μένεις πίσω. Όταν όλοι προχωρούν και εσύ μένεις ακίνητος. Τι γίνεται? Μα δεν κάνω τίποτα. Αυτό ακριβώς. Μένεις ακίνητος, μένεις πίσω. Και βλέπουμε αδελφοί και από το λαό Ισραήλ ότι ο Κύριος τους προχωρούσε συνέχεια. Τους μάθανε μαθήματα, ώστε τελικά αυτά τα μαθήματα, αδελφοί, τι να τους διδάξουν? Να τους διδάξει πρώτα απ' όλα ο Θεός το τι έχουν μέσα τους. Και είναι θαυμαστό αυτό που κάνει ο Θεός, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας. Η ζωή η χριστιανική είναι ένα σχολείο, που μέσα σε αυτό το σχολείο θα πρέπει να μάθουμε βασικά ποιοι είμαστε εμείς, αλλά και ποιος είναι εκείνος. Μας δίνει και μας περιγράφει το Πνεύμα του Θεού ποιος είναι εκείνος, ώστε να μπορούμε να του μοιάξουμε, έχουμε ένα πρότυπο μπροστά μας. Και εκεί καθρεφτιζόμαστε. Και μας έχει δώσει το Λόγο του ο Κύριος για να μπορούμε να καθρεφτιστούμε. Σήμερα θα μιλήσουμε μέσα από την Α' Ιωάννη, που έγραψε ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης. Εκείνος που έγινε το κεφάλι του στην αγκαλιά του Κυρίου, στον κόλπο του Ιησού. Και μέσα από την Α' Ιωάννου θα δούμε 8 πράγματα τα οποία, αδερφοί, θα πρέπει να γνωρίζουμε. Και θα δούμε από τι μπορούμε να τα γνωρίσουμε αυτά. Δηλαδή, μας δίνει ο Κύριος κάποια στοιχεία σαν απόδειξη για να καταλάβουμε και να γνωρίσουμε αυτά που ο Θεός θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε. Το πρώτο. Θα πρέπει να γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα εκείνο. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίσουμε τον Κύριο και εκείνον τον οποίον απέστειλε. Δεν νοείται να είσαι χριστιανός και να μην γνωρίζεις τον Κύριό σου. Αλλά θα δούμε από πού τον γνωρίζουμε. Από πού ξέρουμε ότι τον γνωρίζουμε δηλαδή. Τι είναι εκείνο το στοιχείο που ο Θεός μας δίνει μέσα στο Λόγο Του για να καταλάβουμε ότι τον γνωρίζουμε. Το δεύτερο, να γνωρίσουμε ότι είμεθα εν αυτό. Στην Α' Ιωάννου λέει 9 φορές, ο Μπάμπας το ερμηνεύει με αυτόν τον τρόπο, εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμε αυτό. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτό. Ποιο είναι εκείνο το οποίο είναι το στοιχείο που θα πιάσουμε για να καταλάβουμε ότι τον γνωρίσαμε, ότι είμεθα εν αυτό, ότι είναι έσχατη ώρα. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είναι έσχατη ώρα. Ποιο είναι το στοιχείο αυτό? Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπη. Από πού καταλαβαίνουμε την αγάπη? Πώς μπορούμε να την δούμε, που είναι και αν την έχουμε εμείς?

θα ψάχνουμε τον Θεό σε καμιά εκκλησία ορθόδοξη. Ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Αλλά υπάρχει ένα στοιχείο που αυτό το αποδεικνύει. Και όλα τα άλλα. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο που το αποδεικνύει? Ότι γνωρίζουμε την αγάπη, ότι είμαστε από την αλήθεια, ότι είναι εσχατή ώρα, ότι είμαστε εν αυτό, ότι γνωρίσαμε αυτό. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Το έβδομο. Εκ τούτου γνωρίζουμε το πνεύμα της αλήθειας και το πνεύμα της πλάνης. Και το τελευταίο, εκ τούτου γνωρίζουμε ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού. Και θα το δούμε το κάθε ένα στοιχείο, πώς μας το περιγράφει και μας το αναλύει, μας δίνει τα κλειδιά ο Ιωάννης, για να καταλάβουμε ότι αυτά τα 8 στοιχεία τα έχουμε σαν πιστοί. Γιατί πρέπει να τα έχουμε. Δεν μπορούμε να μην τα έχουμε αυτά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και δεν τον ξέρουμε τον Κύριο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και δεν αγαπούμε τους αδερφούς. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να μην ξέρουμε, να μην καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες. Το πρώτο λοιπόν. Α Ιωάννου 2:3 λέει: «Και εν τούτο γνωρίζομαι ότι εγνωρίσαμεν αυτόν». Από πού καταλαβαίνουμε ότι το γνωρίσαμε? «Εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν». Όστις λέγει «εγνώρισα αυτόν» και «τα εντολάς αυτού δεν φυλάτει», ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όστις όμως φυλάτει το λόγο αυτό αληθώς, εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Και ρωτώ, πόσο φυλάτουμε τις εντολές? Τις ξέρουμε, τις γνωρίζουμε, και όχι μόνο να τις φυλάξουμε, να τις γνωρίσουμε, αλλά να τις φυλάξουμε, να τηρήσουμε. Επειδή λέει «τήρησα στο λόγο της υπομονής μου», λέει μέσα στη Φιλαδέλφια, «επειδή φύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω επί της ώρας του πειρασμού». Είναι τόσο σημαντικό, είναι σωτηριακό θέμα. Αδερφοί, να φυλάξουμε το λόγο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι γνωρίσαμε τον Θεό αλλά δεν ξέρουμε το λόγο του Κυρίου, ότι δεν φυλάτουμε τις εντολές του. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αγαπάμε, λέγεται ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Μα εγώ τον γνωρίζω τον Ιησού. Ταυτίζεται ο Ιησούς με τον Λόγο του. Όσο γνωρίζεις τον Λόγο, γνωρίζεις και τον Ιησού. Γνωρίζεις την καρδιά του, γνωρίζεις τον τρόπο που σκέπτεται ο Θεός, πώς ενεργεί τη δικαιοσύνη του Θεού. Μας αρέσει να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Άλλοι χριστιανοί βλέπουν τον Ιησού σαν ένα παιδάκι στην αγκαλιά της μαμάς του, που η μαμά του καμιά φορά τον παρακαλάει και του λέει «κάνε αυτό ή κάνε εκείνο». Όχι αδερφοί, ο Ιησούς Χριστός είναι η φανέρωση του Θεού, του αοράτου. Είναι εκείνος ο οποίος έπλασε τα πάντα. Πώς τα έπλασε? Με το λόγο του. Δεν μπορούμε να λέμε ότι γνωρίζουμε τον Ιησού, γνωρίζουμε τον Θεό, εάν δεν γνωρίζουμε τον Λόγο του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανοίγουμε περισσότερο τον Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας, να μελετάμε, να διαβάζουμε, να καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι πλέον για να μπορείς να ακούς, να διαβάζεις, να μελετάς τον Λόγο του Κυρίου, γιατί αυτός είναι η ζωή. Αυτός είναι η ζωή. Εκεί παίρνεις τις απαντήσεις. Εκεί σου μιλάει ο Θεός. Αν δείτε τις προφητείες που βγαίνουν από το στόμα των υπηρετών του Θεού, αλλά και των απλών ανθρώπων του Θεού, είναι μέσα από το Λόγο γραμμένα. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα υπερχείλισμα του Λόγου. Καθώς μελετάει ο άνθρωπος του Θεού και γεμίζει από το Λόγο του Θεού, ο Κύριος μιλάει μέσα από εκεί, μας μιλάει κατευθείαν μέσα από τη Γραφή, καθώς μελετάμε. Μας απαντάει στα ερωτηματικά μας, στα όνειρά μας. Και έτσι πρέπει να ζούμε, γιατί αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. Αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός, αδερφοί, που θέλει να

0: μιλήσει. Δεν είναι το να ακούσουμε ένα κήρυγμα μια φορά τη βδομάδα. Και μας δίνει το κλειδί και μας δίνει μια πληροφορία ότι εν τούτο γνωρίζομεν ότι γνωρίσαμε αυτόν εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Όποιος δεν φυλά τις εντολές του είναι ψεύτης. Και σημαίνει ότι δεν τον γνώρισε τον Θεό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Εν τούτο γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτό. Είναι σημαντικό να είμαστε μέσα σε αυτόν. Στο κείμενο λέει εσμέν, δηλαδή υπάρχω. Είμαι μέσα σε αυτόν. Από πού γνωρίζω ότι είμαστε μέσα σε αυτόν? Καταρχήν ο Θεός το θέλει αυτό. Το βλέπουμε και στην αρχιερατική προσευχή του Κυρίου που προσευχήθηκε ο Κύριος. Αυτό ήταν ο στόχος του Ιησού και αυτό πέτυχε ο Ιησούς. Ο Ιησούς να είναι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας να είναι μέσα σε Αυτόν και εμείς να είμαστε όλοι μας μέσα σε Εκείνον. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι είμαι εν Αυτό. Από ποιο στοιχείο? Α Ιωάννου 2.5. Πώς της λέγει ότι μένει εν Αυτό χρεωστεί, καθώς Εκείνος περπάτησε και Αυτός ούτω να περπατεί. Είναι σημαντικό να είμαστε μέσα σε Εκείνον και βέβαια είναι. Είναι σωτηριακό, είναι κάτι το οποίο είναι η επιθυμία του Θεού. Και η απόδειξη, αδερφοί, ότι είμαστε μέσα σε Αυτόν, το στοιχείο που μας το πιστοποιεί αυτό, είναι ότι όπως Εκείνος περπατάει, έτσι και εμείς θα πρέπει να περπατάμε. Άγια, καθαρά. Διάβασε τα Ευαγγέλια να δεις ο Ιησούς πώς περπατούσε. Στην καθημερινότητά Του, στη διακονία Του, από μικρός μέχρι τότε που έφυγε. Θα πρέπει να βάλουμε και να τοποθετήσουμε τα βήματά μας στα πόδια, στα χνάρια μάλλον του Ιησού Χριστού και να βαδίσουμε αυτό το δρόμο που Εκείνος μας χάραξε για να είμαστε παιδιά Του. Μας κάλεσε και εμάς να είμαστε μαθητές Του όπως αυτούς τους 12 που διαβάζουμε. Που αν δεν ήταν μαθητές Του, ούτε η μαμά Τους δεν θα Τους ήξερε. Όμως έγιναν γνωστοί με την καλή έννοια διάσημη, γιατί έκαναν μία απόφαση, πήραν μία απόφαση μέσα στη ζωή τους και αυτή η απόφαση ήταν να βαδίσουν πίσω από τον Κύριο. Μπορεί να ξέκλειναν δεξιά ή αριστερά κάποιες φορές, ναι, αλλά είχαν πάρει την απόφαση. Κύριε, λέει, εμείς αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Έτσι ο Θεός θέλει να περπατήσουμε κι εμείς. Όχι απλά να είμαστε, δηλαδή το παίζουμε ότι είμαστε κι εμείς από πίσω Του. Όχι. Όπως Εκείνος περπάτησε με αυτά τα χνάρια της αγάπης του Κύριου, της υπακοής, της αγιοσύνης, της καθαρότητος, που της ταπείνωσης που είχε μπροστά στον Πατέρα Του, έτσι και εμείς θα πρέπει να βαδίσουμε. Εάν θέλουμε, αδερφοί, να λέμε ότι είμαστε εν Αυτό, ότι υπάρχουμε μέσα σε Αυτόν, ότι είμαστε μέσα στο Πνεύμα Του, ότι είμαστε παιδιά Του, ότι είμαστε ο λαός Του, ότι είμαστε αγορασμένοι και ανήκουμε σε αυτή το κάλεσμα του Κυρίου και είμαστε ο λαός Του, το λαό, το πραγματικό του Θεού, ο Κύριος λέει γνωρίζει τους όμως αυτού. Ξέρει ποιοι είναι οι δικοί Του. Ποιοι είναι οι δικοί Του, αδερφοί? Ποιοι είναι οι δικοί Του? Αυτοί που μένουν μαζί Του. Αμήν. Κάλεσε τους μαθητές Του, παράτησαν τα πάντα και έμεναν μαζί με τον Κύριο. Σε αγρούς, σε σκοτάδια, σε ρήμους, όπου κι αν πήγαινε ο Κύριος, και εκείνοι ήταν μαζί Του. Τώρα πλέον ο Κύριος δεν είναι ενσαρκή, αδελφοί, αλλά έχουμε το Πνεύμα Του. Και όπου είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί θα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Αμήν. Εκεί θα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Όπως εκείνος περπάτησε, έτσι και εμείς να περπατήσουμε. Έκανε
1: χιλιόμετρα.
0: Περπάτησε τον Ισραήλ, όλο τον Ισραήλ, για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, για να μιλήσει για τη σωτηρία. Αδελφοί, δεν ξέρω, αλλά πρέπει κάτι να ανοίξει μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας. Όπως δεν μπορεί να χωρέσει ότι ο Θεός από πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει, ότι δεν το γέννησε κανένας, δεν μπορούμε να χωρέσουμε την αιωνιότητα του Θεού, δεν μπορούμε να χωρέσουμε τη μεγαλοσύνη του Θεού, είμαστε πεπερασμένοι. Έτσι και πράγματα πνευματικά ο Θεός θέλει να μας ανοίξει, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε, αδελφοί, το μεγαλείο της σωτηρίας Του και γιατί μας κάλεσε. Θέλει να ανοίξει ο Κύριος τα μάτια της καρδιάς μας, να κατανοήσουμε το σκοπό της προσκλήσεώς μας, να καταλάβουμε. Να μην μείνουμε στο μικρό κόσμο το δικό μας εγκλωβισμένοι μέσα σε Αυτόν. Αλλά να ανοίξει όλο αυτό και να καταλάβουμε γιατί ήρθαμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, γιατί ήρθαμε σε αυτήν εδώ τη γη και ποιος είναι ο σκοπός μου. Γιατί μας κάλεσε ο Θεός μέσα στη Βασιλεία Του. Είναι πράγματα θαυμαστά τα οποία ένας άνθρωπος αρχικός, χριστιανός αρχικός, δεν μπορεί να τα συλλάβει. Αλλά ο Θεός θέλει να τα συλλάβουμε, αδερφοί. Γιατί περπάτησε έτσι όπως περπάτησε ο Κύριος? Γιατί από μικρούλης ο Ιησούς μπορεί να τον κοροϊδεύαν και τον κοροϊδεύαν. Δεν μπορούσε να πει ένα ψέμα. Δεν μπορούσε να κάνει μια ζαβολιά. Δεν μπορούσε να το ρωτήσει ένας αδερφός του ή ο πατέρας του να το ρωτήσει ποιος το έκανε αυτό. Ποιον θα ρώταγε, λέτε? Ο Ιωσήφ. Ποιος το έκανε? Για πέστε μου, θα έλεγε δεν ξέρω. Οι άλλοι πώς τον κοίταζαν? Να μην μπορείς να πεις ένα ψέμα, να μην μπορείς να κρυφτείς, να μην μπορείς να υπερασπίσεις τον εαυτό σου με κάποιο κατά συνθήκη ψέμα. Και βάλε ό,τι άλλο θες. Να μην μπορείς να παραβείς τον νόμο. Έστω και πουθενά. Και έγινε θυσία ο Κύριος. Τέλεια θυσία. Για όλους εμάς. Απλά τα λέω αυτά για ποιο λόγο? Για να καταλάβουμε γιατί τα έκανε. Δεν τα έκανε για να είναι έξυπνος. Για να είναι ο Άγιος μπροστά στο Θεό και άλλοι να πάει στην κόλαση. Τα έκανε για μας. Για να σωθεί ο κάθε ένας άνθρωπος. Και λέει, όπως εκείνος περπάτησε, έτσι και εσύ να περπατήσεις. Μα δεν με συμφέρει. Όχι, σε συμφέρει. Είναι θέμα πίστης. Είναι θέμα πίστης. Ειδικά όσα αδέρφια έχουμε, μαγαζιά, επιχειρήσεις κτλ. Ξέρουμε τι λέμε. Αλλά χρειάζεται πίστη να το κάνεις. Να είσαι νόμιμος. Χρειάζεται πίστη μπροστά στον Κύριο. Τρίτο. Γνωρίζομαι ότι είναι εσχάτη ώρα, λέει. Εκ τούτου γνωρίζομαι ότι είναι εσχάτη ώρα. Παιδεία, Α Ιωάννου 2:18. Εσχάτη ώρα είναι. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσι, όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Πού το γνωρίζουμε? Άλλο ένα θέμα το οποίο μας κλείνει το μυαλό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αδερφοί. Έχουμε τόσες προφητείες. Έχουμε πει κατά καιρούς πως ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είμαστε στις τελευταίες μέρες. Θέλετε να πάρετε αυτή την παραβολή που είναι προφητική όσον αφορά τη Σικιά? Ξέρουμε ότι ο λαός Ισραήλ είναι αυτή η Σικιά. Το 1948 έγινε κράτος που λέει δεν θα παρέλθει μια γενιά έως σου γίνωση πάντα τα αυτά. Βλέπουμε ότι πλησιάζει όλο αυτό. Αμήν, πλησιάζει. Με τη Βαβυλώνα έχουμε πει άλλες προφητείες τους τελευταίους καιρούς. Μάστε, σας είχα πει ότι ο Νόε έφυγε την Τιμωτέ 120 χρόνια πάνω να πει ανάπαυση. Πότε ξεκίνησε το Πνεύμα το Άγιο? Το 1906 περίπου. Διάβαζα χτες την ιστορία της Αζούσα Στρίτ. Κάποιος Σέιμουρ ήταν άνθρωπος μαύρος. Οι γονείς του ήταν σκλάβοι. Και άκουσε. Υπήρχε μια αναζωπήρωση πιο πριν στην Ουαλία. Το άκουσε αυτό και κήρυτε ότι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος είναι βαπτισμένος με το Πνεύμα Άγιο είναι γλώσσες. Γλώσσες του Πνεύματος. Το κήρυτε. Άλλοι τον δέχτηκαν, άλλοι του έκλεισαν τις πόρτες. Όμως δεν το είχε εμπειριστεί ο ίδιος και όμως το κήρυτε. Με πίστη. Βρέθηκαν άνθρωποι πολλοί. Νομίζω στο Λος Άντζελες ήταν αυτό. Και τι έγινε? Μαζεύτηκαν οι άνθρωποι σιγά σιγά και έγινε μια αναζωπήρωση. Από το κήρυγμα αυτό μαζευόταν οι άνθρωποι χωρίς, γιατί ποθούσαν, ζητούσαν οι άνθρωποι το Πνεύμα το Άγιο, ζητούσαν να επιστραφεί η Εκκλησία στην πρώτη της δόξα, να οι άνθρωποι να πάρουν τα χαρίσματα, τις δυνάμεις του Πνεύματος του Θεού. Βρήκαν μια Εκκλησία, λέει, και από τον κόσμο, επειδή ήταν αυτά τα ξύλινα που κατασκευάζουν οι Αμερικάνοι, κατέρευσε. Βρήκαν μια άλλη εκεί στην Αζούσα. 8 δολάρια το μήνα πληρώνανε, ήταν λέει πριν, ήταν άλογα εκεί πέρα και γύρισαν μύγες παντού. Τι μας θυμίζει αυτό? Πού γεννήθηκε ο Ιησούς? Δεν υπήρχε άμμονας, δεν υπήρχε τίποτα. Και γέμισε ο κόσμος και εκεί ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Το 1906. 120 χρόνια πόσο πάμε? Είμαστε τόσο κοντά, προσέξτε, είμαστε τόσο κοντά. Και αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, γίνεται κάτι αντίθετο από ό,τι πρέπει να γίνει. Και αυτό που γίνεται το περιγράφει ο Λόγος του Θεού σαν τη μεγάλη αποστασία. Και δεν μιλάει για αποστασία των αποστατημένων. Μιλάει για την αποστασία των πιστών. Που ενώ ξέρουμε ότι είμαστε τόσο κοντά, δεν κάνουμε το μέρος μας, δεν αγιαζόμαστε. Αυτή η κίνηση που πήρε το Πνεύμα το Άγιο ήταν αγιαστική κίνηση. Μεθοδιστές ήταν. Αλλά βλέπουμε τα σημεία των καιρών, βλέπουμε την παγκοσμιοποίηση, βλέπουμε τους πολέμους παντού γύρω μας, μας έχουν περικυκλώσει. Κάποτε βλέπουμε πολέμους μακριά, λέμε. Ο Βορρά, την άλλη μεριά, το Ισραήλ, τώρα ξεκινάει αυτό. Με το Ιράν θα πρέπει, το Ιράν θα πρέπει να το διαμελήσουν στα τρία. Αυτός είναι ο στόχος τους. Να πέσουν όλο αυτό το θρησκευτικό σύστημα, θα πρέπει να πέσει. Ο Αντίχριστος έτσι θέλει να βασιλέψει. Και θα χρησιμοποιήσει το Ισραήλ. Να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Γιατί πρέπει να έρθει η παγκοσμιοποίηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να βασιλέψει ο Αντίχριστος. Και τα βλέπουμε μπροστά μας, αδελφοί, και αντί να έρχεται αναζωπήρωση μέσα στην καρδιά μας, δυστυχώς είμαστε αλλού. Από πού γνωρίζουμε ότι η εσχάτη ώρα είναι? Ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα αντίχριστη πολύ υπάρχουση. Στον κόσμο έχει γεμίσει ο κόσμος με αντίχριστους. Μιλάνε για Χριστό και όμως είναι αντίχριστη. Το τέταρτο, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Είναι σημαντικό, αδελφοί, να γνωρίσουμε τον Κύριο, ότι είναι σχάτη ώρα, είναι σημαντικό, έχει να κάνει τη σωτηρία μας, ναι, έχει να κάνει. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την αγάπη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αν δεν γνωρίσουμε την αγάπη, τότε δεν γνωρίσαμε τον Θεό. Λέει στην Αλφα Ιωάννου, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη, ότι εκείνος υπερημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Από εκεί γνωρίζουμε την αγάπη. Που πουθενά άλλου δεν γνωρίζουμε την αγάπη. Από εκεί τη γνωρίζουμε. Σαν χριστιανοί. Και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλουμε τα ψυχάς ημών. Δεν είναι μια φιλοσοφική έννοια η αγάπη. Αλλά αν θες να τη γνωρίσεις την ολότητά της, θα πρέπει και εσύ να περπατήσεις τα ίδια βήματα και να βάλεις την ψυχή σου για τα αδέρφια σου. Πού είμαστε? Γνωρίζουμε την αγάπη? Ναι, όλος ο κόσμος γνωρίζει την αγάπη του Θεού, το Χριστό που σταυρώθηκε, okay. Άλλο να έχεις μια εικόνα αυτή και άλλο να τη γνωρίζεις την αγάπη. Να γνωρίζεις το κόστος όταν αγαπάς. Να γνωρίζεις το κόστος όταν συγχωρείς, εξαιτίας του ότι πρέπει να είμαστε ένα. Και ότι ο Θεός θέλει να είμαστε ένα. Ο Κύριος θέλει να γνωρίσουμε την αγάπη. Αν δεν γνωρίζεις την αγάπη, δεν γνώρισες τίποτα. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι τώρα τα κηδιά που λέμε, έτσι. Πού γνωρίζουμε ότι γνωρίζουμε την αγάπη? Από πού εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη? Ότι όπως εκείνος έβαλε την ψυχή του για μας, θα πρέπει να βάλουμε και εμείς τη δικιά μας και τα αδέρφια μας. Προσευχόμαστε για αυτά. Να ενδιαφερόμαστε για αυτά. Αμήν. Δεν είμαστε οι μόνοι μας μέσα στον πλανήτη Γη που μας θέλει να είμαστε, ο διάβολος θέλει να είναι έτσι οι άνθρωποι, μόνοι τους. Ακόμα και μέσα στην οικογένεια να είσαι ξένος. Αλλού ο άντρας, αλλού η γυναίκα, αλλού τα παιδιά. Που κάθεται να κοιτάζει μόνο τον εαυτούλη του. Και αυτά είναι τα προβλήματα και γι' αυτό υπάρχουν και διαζύγια, υπάρχουν όλα αυτά που υπάρχουν στον κόσμο. Γιατί δεν έχουν γνωρίσει οι άνθρωποι την αγάπη. Γιατί αν γνωρίσει ο άντρας ή η γυναίκα την αγάπη του Χριστού, όχι μισή, όχι έχει πικρία ή οτιδήποτε, βάζει την ψυχή του, γίνεται υπηρέτης για τον πλησίον του. Υπηρετεί με όλη την καρδιά. Και τι μπορεί να κάνει ο άλλος, αδελφοί? Ξέρετε πόσο μεγάλη δύναμη έχει η αγάπη? Ύδατα, λέει, πολλά δεν δύναται να σβήσω την αγάπη. Έτσι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, λέει αλλού. Έχει φοβερή δύναμη, μπορεί να λυγίσει ακόμα και τον πιο σκληρό άνθρωπο. Ναι, αυτό μπορεί να κάνει η αγάπη του Κυρίου μέσα στις καρδιές μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε εκ της αλήθειας και δεν είμαστε ψεύτες? Από πού ξέρουμε ότι είμαστε αληθινοί και όχι κύβδηλοι? Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε πραγματικοί αληθινοί χριστιανοί? Το απαντάει, είναι το πέμπτο. Τεκνία μου, μην αγαπούμε μόνο με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είμεθα εκ της αληθείας και θέλουμε πληροφορήσει της καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Είμαστε αληθινοί γιατί δεν αγαπάμε μόνο με λόγια. Σ' αγαπώ αδερφέ μου ή αδερφή μου, αλλά αγαπάμε με αλήθεια. Στην ανάγκη, είτε αυτή είναι πνευματική, είτε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, είτε είναι ηλική, ό,τι υπάρχει πραγματική ανάγκη, εκεί είσαι και αγαπάς. Αν μην πάμε, χρειάζεται να υπάρχει μια διάκριση όμως, έτσι. Γιατί έχω μια ανάγκη, πάω στους χριστιανούς, γιατί έχω ανάγκη, που βοηθάνε επειδή αγαπάνε. Ο Κύριος, αδερφοί, γνωρίζει τα πάντα και μας δίνει πληροφορία και μας δίνει σοφία το πώς θα μεταχειριζόμαστε και το πώς θα διαχειριζόμαστε την αγάπη του Θεού. Από πού γνωρίζουμε ότι είμαστε εκ της αληθείας? Επειδή όχι, δεν αγαπάμε μόνο με λόγο, αλλά με έργο και αλήθεια. Έκτο. Από πού ξέρουμε ότι εκείνος μένει μέσα μας και εμείς μέσα σε αυτόν? Εκ του πνεύματος το οποίο έδωκε σε εμάς, λέει, από αυτό το σημείο. Μας έδωσε το πνεύμα του το Άγιο. Όμως θα δούμε ότι μέσα το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και το λέει δύο φορές εδώ, σε δύο εδαφεία. Εμπεριέχει το λόγο του Θεού. Δηλαδή δεν είναι κάτι αόριστο. Δηλαδή, ορισμένοι λένε, εάν μιλήσεις γλώσσες αγνωριστές, έχεις το πνεύμα του Θεού και έχεις σωτηρία, τέρμα, τελείωσε, είσαι σωσμένος. Γιατί μιλάς γλώσσες? Μα όσοι πιστοί άρχισαν, τους βάπτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, μίλησαν γλώσσες, πολλοί από αυτούς έφυγαν. Πολλοί από αυτούς δεν μένει ο Θεός μέσα τους και αυτοί δεν μένουν μέσα σε αυτό. Αυτό που λέει εδώ είναι η πραγματική κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε με το πρόσωπό Του. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή να κατοικούμε εμείς μέσα σε Εκείνον, να μένουμε μέσα σε Αυτόν και Αυτός να μένει μέσα σε εμάς. Αυτή είναι η κοινωνία. Είμαστε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Και εκείνος που είναι το πνεύμα και η αλήθεια να κατοικεί μέσα μας. Να γινόμαστε ένα. Και άφηλη είναι η εντολή αυτού, λέει στο 3.23, το να πιστεύσουμε εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπάμε, λέει, αλλήλους καθώς έδωκε εντολή σε μας. Και ως της φυλάτητας εντολάς αυτού μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι μένει εν ημίν εκ του Πνεύματος το οποίο έδωκε σε μας. Το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, είπαμε, δεν είναι αόριστο. Είναι κάτι το οποίο μας το δίνει ο Κύριος και περιέχει μέσα το Λόγο, το Λόγο Του. Γι' αυτό λέει, ώστε φυλάτητας εντολάς αυτού μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και η απόδειξη είναι το Πνεύμα του Θεού. Σε ποιους δίνει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο? Στους πειθαρχούντας. Σε αυτούς δηλαδή που πειθαρχούν. Πού? Στον νόμο. Στο Λόγο του Θεού. Φυλάτουν το Λόγο του Θεού. Ο Θεός τους δίνει το Πνεύμα του. Μπορεί ο Θεός κάποια στιγμή να αποχωρήσει, τι λέτε? Και βέβαια μπορεί. Θυμάστε στην περίπτωση στην Ιερουσαλήμ, στο Ναό του Θεού. Όταν οι άνθρωποι λάτρευσαν είδωλα, απομακρύθηκαν από τον Κύριο, Σιγά σιγά το πνεύμα του Θεού έφευγε. Σιγά σιγά έφευγε. Φεύγει από τη μια στιγμή στην άλλη. Περιμένει, επιμένει. Εργάζεται. Μιλάει το πνεύμα του Θεού στον άνθρωπο να μετανοήσει. Και μη γέννητο αδελφοί, αυτό να συμβεί σε εμάς. Λέει μέσα να μην. Αλλού λέει να μην βλασφημούμε το Πνεύμα το Άγιο, να μην υβρίζουμε το Πνεύμα το Άγιο, να μην λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο, αλλά να γεμίζουμε με το Πνεύμα του Θεού κάθε μέρα. Πάμε στο 7ο. Εκ τούτου γνωρίζομεν το Πνεύμα της Αλήθειας και το Πνεύμα της Πλάνης. Από πού γνωρίζουμε το Πνεύμα της Αλήθειας και το Πνεύμα της Πλάνης στον κόσμο? Πού βλέπουμε έναν άνθρωπο ότι είναι πλανεμένος? Ότι ζει στην πλάνη. Ή, το πούμε και αλλιώς, πότε μπορεί ένας χριστιανός να ζει στην πλάνη και να μην ζει στην αλήθεια? Το ερμηνεύει στην Α Ιωάννου στο 4:6. Αυτή εκ του κόσμου είναι, δια τούτο και εκ του κόσμου λέει λαλούς, και ο κόσμος τους ακούει, εμείς εκ του Θεού είμεθα, όστις γνωρίζει το Θεό, ακούει μας. Ακούστε τι λέει. Πολλοί χριστιανοί δεν θέλουν να ακούνε κηρύγματα. Πάλι κηρύγματα να ακούμε. Γιατί το λέει αυτό ο χριστιανός? Πολλοί χριστιανοί δεν θέλουν να διαβάσουν το Λόγο του Θεού. Απλά κάνουν μια προσευχή στην ανάγκη τους. Και αυτό είναι όλο. Όμως ο υπηρέτης του Θεού τι λέει εδώ ο Ιωάννης? Όστις γνωρίζει το Θεό, ακούει μας. Όστις δεν είναι εκ του Θεού, δεν ακούει μας. Εκ τούτου γνωρίζουμε το πνεύμα της αλήθειας και το πνεύμα της πλάνης. Από εάν ακούμε, μας αρέσει ο Λόγος του Θεού. Να ακούμε το Λόγο του Κυρίου. Πόσα χρόνια ακούω το Λόγο του Θεού? Πάρα πολλά χρόνια. Και πάντα τα μυστικά είναι ανοιχτά να ακούσω, να γνωρίσω. Και συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια καινούργια πράγματα. Αλλά σε ποιους, αδελφοί, έχουν ανοιχτεί τα αυτιά να ακούνε? Σε εκείνους που θέλουν να ακούσουν. Να μην. Σε αυτούς που δεν είναι σε πλάνη. Πόσοι έχουν απορρίψει το Λόγο του Θεού και λένε ότι είναι χριστιανοί. Αυτό που λένε, πίστευε και μη ερεύνα. Ο Κύριος μας λέει, ερευνάτε τις γραφές, γιατί μέσα στις γραφές είναι που θα με γνωρίσετε. Αυτές μιλούν για μένα. Και ένα τελευταίο θα πω. Εκ τούτου γνωρίζομαι ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού. Από πού ξέρουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού? Πάσος της πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Εκ του Θεού εγεννήθη λέει. Και πάσος της αγαπά το γεννήσαντα, αγαπά και το γεννηθέντα εξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι αγαπάμε τα τέκνα του Θεού, όταν το Θεό αγαπώμεν και τα σεντολάς αυτού φυλάτουμε. Από εκεί γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού. Εάν αγαπάμε πραγματικά το Θεό και φυλάτουμε τις εντολές Του. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι και πόσες φορές είπαμε για τις εντολές του Θεού. Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το Λόγο, να εντρυφήσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, στις εντολές του Θεού. Ταυτίζεται ο ίδιος ο Κύριος με το Λόγο Του. Και τι παράγει όλο αυτό? Θαυμάσες γνώσεις. Καταλαβαίνουμε εάν πραγματικά είμαστε μέσα στην αλήθεια ή μέσα στο ψέμα. Αν είμαστε μέσα στην πλάνη ή όχι. Αν είμαστε αληθινοί ή αν είμαστε κύβδηλοι. Αν αγαπάμε το Θεό, αν αγαπάμε τα τέκνα Του. Εάν πραγματικά είμαστε έτσι όπως ο Θεός θέλει. Ας τα πάρουμε αυτά, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας. Θέλει ο Κύριος να κάνει κάτι καινούργιο. Αυτό νιώθω μέσα. Και σε εμάς αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να ξεκινήσει μια καινούργια ανασωπήρωση. Είναι ο καιρός της. Όμως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έρθει ένας μεγάλος στερισμός. Μεγάλος στερισμός. Οι λινοί θα γεμίσουν από ίνο. Τα λόνια από στάρι, λέει μέσα ο Ιωήρ. Το θέμα είναι το εξής. Είμαστε έτοιμοι για αυτό το θερισμό. Ο καθένας μας προσωπικά είμαστε έτοιμοι. Γνωρίζουμε πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, ώστε να μπορείς να απαντήσεις σε κάθε λάθος επιχείρημα του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού είναι μια μάχαιρα, είναι το όπλο μας, που μπορούμε μέσα από το Λόγο του Θεού να καταστρέφουμε τα έργα του διαβόλου, τα έργα της πλάνης, όλη αυτή την πλάνη που έχουν ο κόσμος μέσα στο νου του. Τι νομίζετε, πώς θα πέσουν τα οχυρά? Πώς θα πέσουν? Και από την άλλη μεριά να γεμίζουμε από το Πνεύμα του Θεού, ώστε να βλέπουν οι άνθρωποι όλα αυτά τα μεγαλεία και τα θαυμάσια. Να συμμαρτυρεί ο Κύριος το κήρυγμα με όλα αυτά που θα συμβαίνουν με το Πνεύμα του Θεού. Αυτά που πρέπει να αναρωτηθούμε όμως είναι αυτά που είπαμε σήμερα, αυτά τα 8. Είμαστε αληθινοί χριστιανοί? Είμαστε αληθινά παιδιά του Θεού? Πραγματικά γνωρίζουμε το Θεό? Πραγματικά αγαπάμε το Θεό? Αγαπάμε τα τέκνα Του? Μήπως είμαστε σε πλάνη ή μήπως είμαστε στην αλήθεια? Από μας εξαρτάται, αδελφοί. Αμήν. Ο Κύριος κάλεσε τον κάθε ένα από εμάς. Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, καλεί τον κάθε έναν άνθρωπο και μας έχει δώσει το ελεύθερο θέλω. Μας έχει δώσει κλειδιά, μας έχει δώσει τρόπους. Πώς να τον πλησιάσουμε, πώς να τον ακούσουμε, πώς να τον κατανοήσουμε και πώς να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα οποία εκείνος θέλει να εφαρμόσουμε, να απαντήσουμε σύμφωνα με τα δικά του βήματα. Είναι δικιά μας η απόφαση. Δεν θα κοιτάς το δεξιό σου ή τον αριστερό σου. Τι κάνει? Τι κάνει ο τάδε, αφού δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει κι εγώ. Αφού δεν πάει κανένας εκεί, δεν πάω κι εγώ. Ποιος θα πηγαίνει τώρα εκεί? Ποιος θα κάτσει να μελετήσει τώρα όλα αυτά? Αδελφοί, ο Κύριος μας θέλει να έχουμε ζήλο. Ζήλο για τα πράγματά Του, ζήλο για Εκείνο. Αμήν, λέει, στις τελευταίες μέρες η γνώση θα πληθυνθεί. Σε εμάς πόσο έχει πληθυνθεί? Υπάρχει όλο αυτό το τέχνασμα του διαβόλου με τα ηλεκτρονικά, με τα κινητά, με τα ίντερνετ. Έχει βάλει τα ίντερνετ μέσα σε... Το έχεις στην τσέπη σου, το έχεις δίπλα σου, συνέχεια, συνέχεια. Μπαίνει ο κόσμος όλος μέσα εκεί. Καταναλώνουν ώρες οι άνθρωποι. Ζουν σε ένα ψεύτικο κόσμο. Και δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και με τους χριστιανούς, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και ζούμε μέσα εκεί, είμαστε χαρούμενοι γιατί θα δούμε κάτι το οποίο θα μας χαροποιήσει. Και είμαστε εντάξει. Το να είσαι χριστιανός, το να ακολουθήσεις τον Χριστό, χρειάζεται αγώνας. Όπως εκείνος αγωνίστηκε μέχρι που είπε τετέλεστε, έτσι μας καλεί και εμάς να αγωνιστούμε ενάντια στη σάρκα μας, ενάντια στην αμαρτία, ενάντια στο φρόνημα του κόσμου, ενάντια στον εμπεγμό, ενάντια στην απόρριψη, ενάντια στη διασκέδαση την κοσμική, ενάντια σε όλα αυτά, πάμε κόντρα σε αυτά. Γιατί είμαστε λαός του Θεού. Αμήν. Για να μπορούμε να πάρουμε και το στεφάνι μας. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α.
2: Κεφάλαιον Θ. Και αφού ετελείωσε ο Σολομών να οικοδομεί τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του Βασιλέως και πάντα όσα επεθύμει ο Σολομών και ήθελε να κάνει, εφάνει ο Κύριος εις τον Σολομώντα δευτέραν φοράν, καθώς εφάνει εις αυτόν εν Γαβαών. Και είπεν ο Κύριος προς αυτόν, «Ήκουσα της προσευχής σου και της δεήσεώς σου, την οποίαν εδεήθης ενώπιόν μου. Υγείασα τον οίκον τούτον, τον οποίον οκοδόμησας, δια να θέσω εκεί το όνομά μου εις τον αιώνα. Και θέλου συνείστε η οφθαλμή μου και η καρδία μου εκεί διαπαντός. Και εσύ, εάν περιπατήσεις ενώπιόν μου, καθώς περιεπάτησε Δαβίδ ο πατήρ σου, εν ακεραιότητη καρδίας και εν ευθύτητη, ώστε να κάμνεις κατά πάντα όσα προσέταξα εισέ, να φυλάτεις τα διατάγματά μου και τα σκρίσεις μου, τότε θέλω στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας σου επί τον Ισραήλ, εις τον αιώνα, καθώς υπεσχέθην προς Δαβίδ τον πατέρα σου, λέγον, δεν θέλει εκλείψει εισέ ανήρ, επάνωθεν του θρόνου του Ισραήλ. Εάν ποτέ στραφείτε απ' εμού, σεις ή τα τέκνα σας, και δεν φυλάξετε τα σεντολάς μου, τα διατάγματά μου, τα οποία έθεσα εμπροστά σας, αλλά υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς, και προσκυνήσετε αυτούς, τότε θέλω εκριζώσει τον Ισραήλ από προσώπου της γης, την οποίαν έδωκα εις αυτούς, και τον οικον τούτον τον οποίον υγείασα, δια το όνομά μου θέλω απορρίψει από προσώπου μου. Και ο Ισραήλ θελείστε εις παροιμία και εμπεγμόν μεταξύ πάντων των λαών. Περί δε του οίκου τούτου, ως της έγινε τόσον υψηλός, πας ο διαβαίνων πλησίων αυτού θελημένη έκθαμβος και θέλει κάμνης συρριγμών. Και θέλου συλλέγει, διατί ο Κύριος έκαμεν ούτως εις την γην ταύτην και εις τον οίκον τούτον, και θέλου συν αποκρίνεστε. Επειδή εγκατέλειπον Κύριον τον Θεόν αυτόν, ως της εξήγαγε τους πατέρας αυτών εκ γης Αιγύπτου, και προσεκολήθησαν εις άλλους θεούς, και προσεκίνησαν αυτούς, και ελάτρευσαν αυτούς. Δια τούτο ο Κύριος επέφερεν επ' αυτούς άπαν τούτο το κακόν. Εν δε το τέλει των 20 ετών, καθά ο Σολομών οκοδόμησε τους δύο οίκους, τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του Βασιλέως. Ο δε Χειράμ ο βασιλεύς της Τύρου είχε βοηθήσει τον Σολομώντα με ξύλα κέδρου και με ξύλα πεύκης και με χρυσίον καθόλην την επιθυμίαν αυτού. Τότε ο βασιλεύς Σολομών έδωκεν εις τον Χειράμ 20 πόλεις εν τη γη της Γαλιλαίας. Και εξήλθεν ο Χειράμ από τη Τύρου δια να είδει τας πόλεις τας οποίας έδωκεν ο Σολομών εις αυτόν και δεν ήρεσαν εις αυτόν. Και είπε, τι είναι πόλεις αυτέ τας οποίας μη έδωκας αδελφέ μου? Και κάλεσεν αυτάς γιν Καβούλ έως της ημέρας ταύτης. Και απέστειλεν ο Χειράμ εις τον βασιλέα 120 τάλαντα χρυσίου. Ούτως δε είναι ο τρόπος του φόρου, τον οποίον επέβαλε ο βασιλεύς Σολομών δια να οικοδομήσει τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον εαυτού και την Μιλό και το περιτύχισμα της Ιερουσαλήμ και την Ασόρ και την Μεγιδό και την Γεζέρ. Διότι Φαραώ ο βασιλεύς Αιγύπτου είχε αναβεί και κυριεύσει την Γεζέρ και κατακαύσει αυτήν εν πυρή και τους Χαναναίους τους κατοικούντας εν τη πόλη είχε φωνεύσει και είχε δώσει αυτήν δώρον εις την θυγατέρα αυτού την γυναίκα του Σολομώντος. Και οκοδόμησεν ο Σολομών την Γεζέρ και την Βεθ Ορών, την Κατωτέραν και την Βααλάθ και την Θαβμόρ εν τη ερήμο της γης και πάσα στας πόλεις των αποθηκών τας οποίας είχε ο Σολομών και τας πόλεις των αμαξών και τας πόλεις των Ιππέων και ό,τι επεθύμησε ο Σολομών να οικοδομήσει εν Ιερουσαλήμ και εν το Λιβάνο και εν πάση τη γη της επικρατείας αυτού. Πάντα δε των λαών, των εναπολυφθέντα εκ των Αμοραίων, των Χεταίων, των Φερεζαίων, των Εβαίων και των Ιεβουσαίων, ήτινες δεν ήσαν εκ των ιών Ισραήλ, αλλά εκ των τέκνων εκείνων των εναπολυφθέντων εν τη γη, τους οποίους οι Ισραήλ δεν ειδηνήθησαν να εξολοθρέψωσιν, επί τούτους ο Σολομών επέβαλε φόρον έως της ημέρας ταύτης. Εκ δε των ιών Ισραήλ, ο Σολομών δεν έκαμεν ουδένα δούλων, διότι ήσαν άνδρες πολεμιστέ και θεράποντες αυτού και μεγιστάνες αυτού και ταξίαρχοι αυτού και άρχοντες των αμαξών αυτού και των υπαίων αυτού. Οι δε αρχηγοί των επιστατούντων επί τα έργα του Σολομώντος ήσαν 500 πεντήκοντα εξουσιάζοντες επί των λαών, των δουλεύοντα εις τα έργα. Ανέβη δε η θυγάτηρ του Φαραώ εκ της πόλεως Δαβίδ εις τον οίκον αυτής, τον οποίον ο Σολομών οκοδόμησε δι' αυτήν. Τότε οκοδόμησε την Μιλό. Και προσέφερον ο Σολομών τρεις του ενι αυτού ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφοράς επί το θυσιαστήριον, το οποίον οκοδόμησεν εις τον Κύριον και εθυμίαζεν επί του όντος έμπροσθεν του Κυρίου. Ούτως ετελείωσε τον οίκον. Έκαμε δε στόλον ο βασιλεύς Σολομών εν αισιών Γάβερ, ή της είναι πλησίον της Ελώθ, επί το χείλος της Ερυθράς θαλάσσης, εν τη γη Εδών. Και απέστειλεν ο Χειράμ εις τον στόλον εκ των δούλων αυτού ναύτας εμπύρους της θαλάσσης μετά των δούλων του Σολομώντος. Και ήλθον η Σοφύρ και έλαβον εκείθεν 420 τάλαντα χρυσίου και έφεραν προς τον βασιλέα Σολομώντα. Βασιλέον Α. Κεφάλαιον Ι. Ακούσασα δε η βασίλισσα τη Σεβά την περί του ονόματος του Κυρίου φήμην του Σολομώντος, ήρθε δια να δοκιμάσει αυτόν διενιγμάτων. Κι ήλθεν εις Ιερουσαλήμ με τα συνοδείας μεγάλης σφόδρα, με τα καμήλων πεφορτωμένων αρώματα και χρυσών πολύ σφόδρα και λίθους πολυτίμους. Και ότε ήλθε προς τον Σολομώντα, ελάλησε με ταυτού περί πάντων όσα είχεν εν την καρδία αυτής. Και εξήγησεν εις αυτήν ο Σολομών πάντα τα ερωτήματα αυτής. Δεν εστάθη ουδέν και κρυμμένον από του βασιλέως, το οποίον δεν εξήγησεν εις αυτήν. Και ειδούσα η βασίλισσα της Σεβά πάσαν τη σοφία του Σολομώντος και τον οίκον τον οποίον οκοδόμησε και τα φαγητά της τραπέζης αυτού και την καθεδρίασιν των δούλων αυτού και την στάσιν των υπουργών αυτού και των ηματισμών αυτών και του συνοχώους αυτού και την ανάβασιν αυτού διείς ανέβαινεν εις τον οίκον του Κυρίου, έγινεν έκθαμβος. Και είπε προς τον βασιλέα: αληθήσει το ο λόγος τον οποίον ήκουσα εν τη γη μου περί των έργων σου και περί της σοφίας σου. Αλλά δεν επίστευον εις τους λόγους, έως σου ήρθον και είδον οι οφθαλμοί μου, και ειδού το ίμιση δεν απηγγέλθει σε με. Η σοφία σου και η ευημερία σου υπερβαίνουσι την φήμην την οποίαν ήκουσα. Μακάρι οι άνδρες σου, μακάρι οι δούλοι σου ούτι, οι ιστάμενοι πάντοτε ενώπιον σου, οι ακούοντες την σοφία σου. Έστω Κύριος ο Θεός σου ευλογημένος, ως της ευηρεστήθη είσαι, δια να σε θέσει επί των θρόνων του Ισραήλ. Επειδή ο Κύριος ηγάπησεν εις τον αιώνα τον Ισραήλ, δια τούτο σε κατέστησε βασιλέα, δια να κάμεις κρίσιν και δικαιοσύνη. Και έδωκεν εις τον βασιλέα 120 τάλαντα χρυσίου και αρώματα πολλά σφόδρα και λίθους πολυτίμους. Δεν ήρθε πλέον τόση αυθονία αρωμάτων ως εκείνα τα οποία η βασίλισσα της Σεβά έδωκεν εις τον βασιλέα Σολομώντα. Και ο στόλος έτη του Χειράμ, ως της έφερε το χρυσίον από Οφύρ, έφερεν από Οφύρ και μέγα πλήθος ξύλων αλμουγίμ και λίθους τιμίους. Και έκαμεν ο βασιλεύς εκ των ξύλων αλμουγίμ αναβάσεις εις τον οίκον του Κυρίου και εις τον οίκον του βασιλέως και κιθάρας και ψαλτήρια δια τους μουσικούς. Τι αυτά ξύλα αλμουγίμ δεν είχον ελθεί ουδέ φανεί έως της ημέρας ταύτης. Και έδωκεν ο βασιλεύς Σολομών εις την βασίλισσα της Σεβά πάντα όσα ηθέλησεν, όσα εζήτησεν, εκτός των όσων έδωκεν εις αυτήν οίκοθεν ο βασιλεύς Σολομών. Και επέστρεψεν και ήλθεν εις την γη αυτής, αυτή και η δούλη αυτής. Το βάρος δε του χρυσίου το οποίον ήρχε τον εις τον Σολομώντα κατέτος ή το 666 τάλαντα χρυσίου, εκτός του συναγωμένου εκ των τελωνών, εκ των πραγματιών των εμπόρων και εκ πάντων των βασιλέων της Αραβίας και εκ των σατραπών της γης. Και έκαμεν ο βασιλεύς Σολομών 200 θηρεούς εκ χρυσίου σφυριλάτου, 600 σίκλοι χρυσίου εξοδεύοντο εις έκαστον θηρεών, και 300 ασπίδας εκ χρυσίου σφυριλάτου, 3 μνέ χρυσίου εξοδεύοντο εις έκαστην ασπίδα. Και έθεσε να φτάσει ο βασιλεύς εν το οίκο του δάσους του Λιβάνου. Έκαμεν έτσι ο βασιλεύς θρόνων μέγαν ελεφάντινων και σκέπασεν αυτόν με καθαρών χρυσίων. Είχε δε ο θρόνος εξ βαθμίδας και η κορυφή του θρόνου ήτο στρογγύλη όπισθεν αυτού και αγκώνας εντεύθεν και εντεύθεν της καθέδρας και δύο λέοντας ισταμένους εις τα πλάγια των αγκώνων. Επί δε των εξ βαθμίδων εκεί ίσταντο 12 λέοντες εκατέρωθεν. Παρόμοιον δεν κατεσκευάστη εις ουδέν βασίλεια. Και πάντα τα σκεύη του ποτού του βασιλέως Σολομώντος ήσαν εκ χρυσίου και πάντα τα σκεύη του οίκου του δάσους του Λιβάνου εκ χρυσίου καθαρού. Ουδέν εξ αργυρίου. Το αργύριον ελογίζωτο ως ουδέν εν τες ημέρες του Σολομώντος. Διότι είχε ο βασιλεύς εν τη θαλάσση στόλων της Θαρσής μετά του στόλου του Χειράμ. Άπαξ κατά τριετίαν ήρχε το στόλος από Θαρσής, φέρον χρυσών και άργυρων οδόντας ελέφαντος και πυθίκους και παγόνια. Και μεγαλήθη ο βασιλεύς Σολομών υπέρ πάντας τους βασιλείς της γης, εις πλούτων και εις σοφίαν. Και πάσα η γη εζήτη το πρόσωπο του Σολομώντος δια να ακούσωσι την σοφίαν αυτού, την οποίαν ο Θεός έδωκεν εις την καρδίαν αυτού. Και έφερον έκαστος αυτόν το δώρον αυτού, σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και στολάς και πανοπλίας και αρώματα, ύπους και ημιώνους κατέτος. Και συνήθρισεν ο Σολομών αμάξας και υπέας, και είχε 1400 αμάξας και 12.000 υπέων, τους οποίους έθεσεν εις τας πόλεις των αμαξών και πλησίων του βασιλέως εν Ιερουσαλήμ. Και κατέστησεν ο βασιλεύς εν Ιερουσαλήμ τον άργυρον ως λίθους και τας κέδρους κατέστησεν ως τας εντυπαιδιάδη σικαμίνους δια την αυθονία. Εγίνε το δε εις τον Σολομώντα εξαγωγή ύπων και λινού νήματος εξ Αιγύπτου. Το με νήμα ελάμβανον οι έμποροι του βασιλέως εις ορισμένην τιμή. Εκάστη δε άμαξα ανέβαινε και εξήρχε το εξ Αιγύπτου δια 600 σίκλους αργυρούς και έκαστος ύπος δια 150. Και ούτω δια πάντα στους βασιλείς των Χεταίων και δια τους βασιλείς της Συρίας η εξαγωγή εγίνε το διαχειρός αυτό.
1: Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Δευτέρα. Κεφάλαιο 1. Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστην, εις την δικαιοσύνην του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Χάρις και ειρήνη πληθυνθεί εις εσάς, δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών. Καθώς η Θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προζωήν και ευσέβειαν, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς, εμέγιστε και τίμιε επαγγελίε. Είναι δια τούτων γίνεται κοινωνή θείας φύσεως, αποφυγώντες την εν το κόσμο υπάρχουσαν, δια της επιθυμίας διαφθοράν. Και δι' αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστην σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώσιν, εις δε την γνώσιν την εγκράτειαν, εις δε την εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε την υπομονήν την ευσέβειαν, εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν, εις δε την φιλαδελφίαν την αγάπην. Διότι εάν ταύτε υπάρχωσιν εις εσάς και περισσεύωσι, σας καθιστώ συνουχή αργούς, ουδέα κάρπους, εις την επίγνωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή η σόντινα δεν υπάρχουσι ταύτα, τυφλός είναι, μοιοπάζει, και ελισμόνισε των καθαρισμών των παλαιών αυτού αμαρτιών. Δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερον να κάμετε βεβαίαν την κλίσιν και την εκλογήν σας. διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίωση είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Όθεν δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και τη ειδώτας και στηριγμένους εις την παρούσαν αλήθειαν. Στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνόματι, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσει το σκήνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μη εφανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί, ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου, να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά. Διότι σας εγνωστοποιήσαμεν την δύναμην και παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν, ότε ήλθεν εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην. Και ταύτην την φωνήν ημίς οικούσαμεν εξ ουρανού ελθούσαν, όντες μεταυτού εν το όρι το Αγίο. Και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, εωσού έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών, τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Δευτέρα. Κεφάλαιο δεύτερο. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είστε ψευδοδιδάσκαλοι, κήτηνες θέλουσι παρισάξει αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις αυτούς ταχείαν απώλειαν. Και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απολίας αυτών, δια τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθεί. Και δια πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθεί με πλαστούς λόγους, τον οποίον η καταδίκη έκπαλε δεν μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν ιστάζει. Διότι εάν ο Θεός δεν εφίστη αγγέλους αμαρτήσαντας, αλλά ρίψας αυτούς εις τον Τάρταρον δεδεμένους με αλύσεις σκότους, παρέδοκεν για να φυλάτονται εις κρίσιν, και αν τον παλαιόν κόσμον δεν εφίστη, αλλά φέρον κατακλυσμόν επί των κόσμων των ασεβών, εφύλαξεν όγδον τον Νόε κήρυκα της δικαιοσύνης, και κατέκρινεν εις καταστροφήν τας πόλης των Σοδόμων και της Γομόρας, και ετέφρωσε καταστήσας παράδειγμα των μελώντων να ασεβώσει, και ηλευθέρωσε των δίκαιων Λότ, καταθλιβόμενων υπό τις ασελγούς διαγωγής των ανώμων, διότι ο δίκαιος κατοικών μεταξύ αυτών, διοράσεως και ακοής εβασάνιζεν από ημέρας εις ημέραν την δικαίαν αυτού ψυχήν, δια τα άνομα έργα αυτών, εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς, τους δε αδίκους να φυλάται εις την ημέραν της κρίσεως, δια να κολλάζονται. Μάλιστα δε τους ο πίσω της αρκώς ακολουθούντας με επιθυμίαν ακαθαρσίας και καταφρονούντος την εξουσίαν, είναι τολμητέ, αυθάδης, δεν τρέμουσι οι βλασφημούντες στα αξιώματα, ενώ οι άγγελοι μεγαλύτεροι όντες εις ισχύν και δύναμην, δεν φέρουσι κατά αυτόν βλάσφημον κρίσιν ενώπιον του Κυρίου. Ούτι όμως, ως άλογα φυσικά ζώα, γεγεννημένα δια άλωσιν και φθοράν, βλασφημούσι περί πραγμάτων τα οποία αγνοούσι και θέλουσι καταφθαρεί εν τη ιδία αυτών διαφθορά, και θέλουσι λάβει των μισθών της αδικίας αυτών, στοχάζονται ειδονήν την καθημερινήν τρυφήν, είναι σπήλοι και μόμοι, εντρυφώσιν εν τες απάτες αυτών, συμποσιάζουσι με σάς, έχουσι νοφθαλμούς μεστούς μοιχείας και μη παβωμένους από της αμαρτίας, δελεάζουσι ψυχάς αστηρίκτους, έχουσι την καρδίαν γεγυμνασμένην εις πλεονεξίας, είναι τέκνα κατάρας. Αφήσαντες την ευθείαν οδόν, επλανήθησαν και οικολούθησαν την οδόν του Βαλαάμ, ιού του Βοσόρ, ως της ηγάπησε των μισθών της αδικίας. Ηλέγχθη όμως δια την ιδίαν αυτού παρανομίαν, άφωνον υποζύγιον, με φωνήν ανθρώπου λαλήσαν, εμπόδισε την παραφροσύνη του προφήτου. Ούτι είναι πηγέ άνυδρη, νεφέλε υπό ανεμοστροβίλου ελαυνόμενε, δια τους οποίους το ζωφερόν σκότος φυλάτεται εις τον αιώνα. Διότι λαλούντες υπερήφανα λόγια ματαιότητος, δελεάζουσι με τας επιθυμίας της αρκός, με τας ασελγίας, εκείνους ήτινες το όντι απέφυγον τους εν πλάνη ζώντας. Επαγγελόμενοι εις αυτούς ελευθερίαν, ενώ αυτή είναι δούλη της διαφθοράς. Διότι από όντινα νικά τέτης, τούτου και δούλος γίνεται. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου δια της επιγνώσεως του Κυρίου και σωτήρως Ιησού Χριστού, ενεπλέκθησαν πάλι εις ταύτα και νικόνται, έγιναν εις αυτούς τε έσχατα χειρότερα των πρώτων. Επειδή καλύτερον ήτο εις αυτούς να μην γνωρίσωσι την οδόν της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψωσιν εκ της παραδοθήσεις εις αυτούς αγίας εντολής. Συνέβη δε εις αυτούς το της αληθινής παροιμίας, ο Κίον επέστρεψε εις το ίδιον αυτού εξέραμα και ο Χείρος λουστής επέστρεψεν εις το κύλισμα του Βορβόρου. Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Δευτέρα. Κεφάλαιο 3. Δευτέραν ήδη ταύτην την επιστολήν σας γράφω, αγαπητοί, με τας οποίας διεγείρω διεπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοιαν. Δια να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελίαν ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος, τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλουν συνελθείεντε σε σχάτες ημέρες εμπέκτε, περιπατούντες κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, και λέγοντες πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένους συνούτος, απ' αρχής της κτήσεως. Διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε, και η γη συνεστώσα εξίδατος και διείδατος, δια τον οποίον ο τότε κόσμος απολέσθη κατακλειστής υπό του ύδατος, η δε σημερινή ουρανή και γη, δια του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένη, φυλατώμενη δια το πυρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Εν τούτο δε, ας μη σας λανθάνει, αγαπητοί, ότι η παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλω να απολεστώσει την εσ, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν. Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή, καθήν η ουρανή θέλουσι υπαρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και Ευσέβιαν, προσμένοντες και σπεύδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθήν η ουρανή πυρούμενη θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί, κατά δε την υπόσχεσιν αυτού, νέους ουρανούς και νέαν γίνει προσμένομεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Δια τούτο, αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Και νομίζετε σωτηρίαν την μακροθυμίαν του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά την δοθήσαν εις αυτόν σοφίαν, ως και εν πάσες τες επιστολές αυτού λαλώνεν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι την άδης νόητα, τα οποία η αμαθής και η αστήρικτη στρεβλώνουσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς, προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Σεις λοιπόν, αγαπητοί, προγνωρίζοντες ταύτα, φυλάτεστε, δια να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από των στηριγμών σας. Αυξάνεστε δε εις την χάριν και εις την γνώσην του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει, είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες φορές, σας είχα πει ότι μας δείχνει ο Λόγος του Θεού, μας έχει δώσει αρχές πάνω στις οποίες μπορούμε να στηρίξουμε τους εαυτούς μας και να κάνουμε πράγματα. Και είχαμε διαβάσει ένα εδάφιο από την Α Κορινθίους, από το 10 κεφάλαιο, εδάφιο 11. Α Κορινθίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 11. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ταύτα δε μιλάει για την Εκκλησία τον Ισραήλ στην έρημο. Αν διαβάσουμε από την αρχή, μιλάει για το παράδειγμα του Ισραήλ όταν ήταν στην έρημο. Και λέει, ταύτα δε πάντα, όλα αυτά τα οποία πέρασαν, γινόταν σε αυτούς παραδείγματα και γράφτηκαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Και λέει στο κείμενο, ταύτα δε τυπικό συνέβαινε εκείνης. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία περνούσαν αυτοί ήταν σαν να ζούσαν τη ζωή τους μέσα σε ένα τύπο. Και χωρίς να το ξέρουν, καθημερινά ζώντας σε όλο αυτό το οποίο καλούνταν να ζήσουνε, ζωγράφιζαν με τη ζωή τους όλη την ιστορία της Εκκλησίας, η οποία επρόκειτο να έρθει από τότε που ξεκίνησε μέχρι και το τέλος της. Είναι εδώ γραμμένα όλα, αδερφοί. Είναι εδώ γραμμένα. Και διαβάζατε προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 19 εδάφιο. Το λέω αυτό γιατί σας έχω ξαναπεί ότι μέσα στο Λόγο του Θεού ο Κύριος έχει γράψει, έχει κρύψει τα πάντα. Ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι, είναι εδώ βαλμένο, εδώ θα το βρεις. Και ο τύπος της λατρείας, και ο τύπος του χτισήματος, της οικοδομής, της εκκλησίας, όλα είναι εδώ γραμμένα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται σε ναό Άγιο εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε σε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος για όλους εμάς οι οποίοι λέει τι κάνουμε, χτιζόμαστε, οικοδομούμαστε. Ξέρετε ότι ο Λόγος Θεού χρησιμοποιεί, έχει πολλά παραδείγματα μέσα από την καθημερινότητα να μας διδάξει. Μας μιλάει για τον Γεωργό. Εδώ λέει, σεις, σε ένα εδάφιο λέει, «Σεις είστε του Θεού Γεώργιον», λέει στο κείμενο. Δηλαδή είμαστε ο αγρός του, το χωράφι του. Μιλάει για στρατιώτες. Εδώ μας μιλάει για μια οικοδομή που χτίζεται. Λέει, οικοδομούμαστε πάνω σε ένα θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών. Δεν ξεφεύγουμε, κανείς δεν είναι εδώ να κάνει κάτι δικό του. Είμαστε εδώ να χτιστούμε σε αυτά που οι Απόστολοι, οι Προφήτες μας άφησαν. Και λέει, ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Ιησούς. Αυτός είναι το παράδειγμα. Αυτός είναι ο οποίος σταθμίζει όλο το οικοδόμημα. Από αυτόν ξεκινάνε και σε αυτόν τελειώνουν τα πάντα. Και λέει, στον οποίον και εσείς συνοικοδομήστε σε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο χτίζει ο Κύριος τώρα, η Εκκλησία που είμαστε όλοι εμείς, μας χτίζει για ποιο λόγο? Για να γίνουμε κατοικητήριό Του. Για να μπορεί ο Θεός να κατοικήσει μέσα στον οίκο Του. Λέει στην Α Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 9. Λέει ο Παύλος, διότι του Θεού είμαστε συνεργοί, σεις είστε του Θεού αγρός. Εδώ, Γεώργιον λέει, στο κείμενο. Του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Μας ονομάζει όλους εμάς ότι είμαστε μια οικοδομή. Εάν πάμε στο νου μας να παραλληλήσουμε την οικοδομή της Καινής Διαθήκης με την οικοδομή της Παλαιάς Διαθήκης, πού θα πάμε? Στο ναό. Στο ναό. Εγώ, κατά τη χάρη του Θεού, τη δοθήσαν σε μένα σαν σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιο έθεσε. Άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος όμως, ας βλέπει πώς επικοδομεί. Διότι θεμέλιο άλλο κανείς δεν μπορεί να θέσει παρά το τεθέν το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εδώ λέει ο Παύλος ότι όλοι μαζί τι κάνουμε? συνεργαζόμαστε, είμαστε λέει στο πρώτο, στο 9, είμαστε συνεργοί του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος σε καλεί να συνεργαστείς μαζί του. Να συνεργαστείς μαζί του προκειμένου να γίνει όλο αυτό το οικοδόμημα. Για να γίνει. Και έχοντας στο νου μας όλο αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να χτίσει, γιατί τι λέτε, ο Θεός θα τη χτίσει την εκκλησία του. Θα το τελειώσει το οικοδόμημα για να την πάρει. Και ποιο είναι το βέβαιο παράδειγμα που έχουμε. Ποιο είναι το βέβαιο παράδειγμα που έχουμε, που είδαμε να τελειώνει. Ο ναός. Ο ναός. Τον έφτιαξε ο Σολομώντας, τον τελείωσε ο Σολομώντας. Και όπως θα δούμε την προσευχή του Σολομώντα. Γιατί μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει, αλλά θα δούμε ότι όταν έφτιαξε ο Σολομώντας τον ναό με όλους αυτούς τους Αγίους οι οποίοι δούλεψαν, λέει, προσεύχε στον Κύριο και λέει, «Εσύ δια της χειρός σου εξετέλεσε», λέει στον Κύριο. Θα πει κανείς, μα εδώ είχε μόνο 100.000 Ισραηλίτες, ήταν επάνω να προσέχουν στα έργα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν που δούλευαν για να γίνει όλο αυτό το θαυμάσιο οικοδόμημα. Αλλά όμως, παρόλο που δούλευαν αυτοί, όταν τελείωσε το οικοδόμημα, στρέφεται ο Σολομώντας τον Κύριο, λέει, «Σύ δια της χειρός σου οικοδόμησες όλο αυτό». Δια της χειρός σου. Και το λέω όλο αυτό γιατί όλο αυτό που ο Θεός είναι να κάνει, το οποίο δεν είναι λίγο. Υπάρχουν σήμερα ίσως και δισεκατομμύρια χριστιανοί πάνω στο πρόσωπο της γης. Αναγεννημένοι, γεμάτοι με το Πνεύμα το Άγιο, και όλους αυτούς ο Κύριος θέλει να τους κάνει ένα οίκο. Ένα οίκο. Και αν το δει κανείς ανθρώπινα, θα πει δύσκολο. Υπάρχουν κάποιοι χριστιανοί οι οποίοι το βλέπουν και ακατόρθωτο. Το θέμα είναι, αδερφοί, ότι δεν είναι χέρι ανθρώπου που δουλεύει. Καθώς συνεργαζόμαστε, γιατί είναι βασικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας καλεί να συνεργαστούμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η συνεργασία δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Η συνεργασία μέσα

πρεσβυτέρους του Ισραήλ και όλους τους αρχηγούς των φυλών, τους οικογενειάρχες των νέων Ισραήλ, για να αναβιβάσουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου εκ της πόλεως Δαβίδ ή της Σύνεϊ Σιών. Και συνηθρίστησαν πάντες οι άνδρες Ισραήλ προς τον βασιλιά Σολομώντα, εν τη ορτή κατά το μήνα Εθανήμ, ως της είναι ο έβδομος μήν. Και ήρθαν όλοι οι πρεσβύτεροι και σήκωσαν ιερείς την κυβωτό. Εδώ τώρα ο Σολομώντας έχει μάθει το μάθημα. Αυτό το οποίο ο Δαβίδ δεν ήξερε στην αρχή και έχει αποτέλεσμα να έρθει κρίση του Θεού πάνω στον Ουζά, αυτό το έμαθε. Ποιοι ήταν αυτοί, λέει, οι οποίοι σήκωσαν την κυβωτό από την πόλη Δαβίδ? Ιερείς. Ιερείς. Και ανεβίβασαν την κυβωτό του Κυρίου και τη σκηνή του μαρτυρίου και πάντα τα σκεύη τα Άγια τα εν τη σκηνή, οι ιερείς και οι Λεβίτες τα ανεβίβασαν. Και ο βασιλιάς Σολομώντας και όλη η συναγωγή του Ισραήλ, οι συναχθέντες προς αυτόν, ήσαν μαζί του μπροστά στην κυβωτό, θυσίαζαν πρόβατα, βόδια, όσα δεν ήταν δυνατόν να λογαριαστούν και να ρυθμιθούν για το πλήθος. Και εισήγαγαν οι ιερείς στην κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου στον τόπο της, στο χρηστήριο του οίκου, στα Άγια των Αγίων κάτω από τις πτέρυγες των Χερουβίμ. Διότι είχαν εξαπλωμένα τις πτέρυγες στον τόπο της κυβωτού και τα Χερουβίμ κάλυπταν την κυβωτό και τους μοχλούς της, άνωθεν, λέει. Βλέπετε, ο Κύριος ξεκίνησε να κάνει κάτι καινούριο με τον Σολομώντα. Άρχισε με την σκηνή του μαρτυρίου μέσα στην έρημο που έδωσε στο Μωυσή. Μετά τη σκηνή του μαρτυρίου βλέπουμε να περιφέρεται μέσα στην έρημο, έρχεται μέσα στη Σιλό, η σκηνή του μαρτυρίου, είπαμε ότι πέφτει στα χέρια των Φιλιστέων μετά η κυβωτό της Διαθήκης, και μετά μεταφέρεται η σκηνή στη Γαβά. Η κυβωτός όμως πού είναι? Η κυβωτός είναι μέσα στη σκηνή του Δαβίδ. Μέσα στη σκηνή του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, είπαμε, την κυβωτό δεν την άφηνε. Την ήθελε μαζί του. Και εδώ τώρα ο Κύριος κάνει κάτι νέο. Και έχει να κάνει με όλο αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή από τη σκηνή του μαρτυρίου που ήρθε μέσα στη Γαβά και μετά φτιάχνει τη σκηνή του Δαβίδ και είναι μέσα η κυβωτός και φτιάχνει αυτό το μεγαλοπρεπή ναό σύμφωνα με τα σχέδια που ο Θεός του έδειξε, του Δαβίδ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταδιακή αύξηση και αποκάλυψη της δόξας του Θεού στο λαό του. Και όλο αυτό το οποίο είχε στήσει ο Δαβίδ είναι πια στο παρελθόν. Τώρα έχουμε μεγαλύτερη δόξα και ακριβώς το ίδιο πράγμα ο Θεός θέλει να κάνει στις μέρες μας. Ο Κύριος θέλει να κινηθεί ο λαός του Θεού μπροστά. Δεν είναι η ώρα να βλέπουμε πίσω. Πολλοί άνθρωποι έχουν μείνει στο πίσω. Και όπου άνθρωποι μένουν στο πίσω, έρχεται νέκρα. Ο Θεός είναι Θεός νέων πραγμάτων, κινείται προς τα εμπρός, οικοδομούμενοι όμως το ίδιο θεμέλιο της πίστης, και είναι ο Κύριος εδώ να κάνει νέα πράγματα στη γενιά μας, χρησιμοποιώντας όλους εμάς. Παρέμεινε η κυβωτός η ίδια, όπως την είχε κατασκευάσει ο Μωυσής, και τη βάζει ο Σολομώντας μέσα στα Άγια των Αγίων και λέει στο 8 «Και εξήχων οι μοχλοί και φαίνοντο στα τα άκρα των μοχλών εκ του Αγίου τόπου έμπροσθεν του χρηστηρίου. Έξωθεν όμως δεν εφαίνοντο και είναι εκεί έως τη σήμερα». Θυμάστε τι έκαναν με τους μοχλούς. Οι μοχλοί ήταν ένα με την κυβωτό και ήταν τα σημεία αυτά από την οποία τη σήκωναν οι ιερείς. Και λέει ότι οι μοχλοί είναι εκεί μέχρι σήμερα. Απαγορευόταν να χωριστούν οι μοχλοί από την κυβωτό. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τι έκαναν, είπαμε, με τους μοχλούς? Τις σήκωναν και προχωρούσαν. Θέλει ο Κύριος να σου πει ότι στη γη αυτή επάνω τι θέλει να κάνεις? Να προχωρήσεις. Θέλει να προχωρήσεις σύμφωνα με την οδηγία που θα σου δώσει. Και το θέμα είναι ότι θέλει να σε διδάξει και σένα και εμένα να βλέπεις ότι συνεχώς αυτή τη γη είμαστε σε κίνηση και κάποια στιγμή στην κίνηση αυτή απάνω τι θα γίνει? Θα φύγουμε. Δεν είμαστε για να μείνουμε σε αυτή τη γη. Σε αυτή τη γη επάνω είμαστε, λέει ο Λόγος Θεού, πάρικοι και παρεπίδημοι, είμαστε ξένοι. Είμαστε εδώ προσωρινά. Μας δίνει ο Θεός χαρές να απολαύσουμε, αλλά είμαστε προσωρινοί, είμαστε πολύ προσωρινοί, αδερφοί. Πολύ προσωρινοί. Και θέλει ο Θεός να είσαι έτοιμος να ταξιδέψεις κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Νομίζεις ότι

0: Σε κάλεσε ο Κύριος για να μείνεις εδώ που σε κάλεσε για όλη σου τη ζωή. Κοιτάξτε όλους τους Αγίους του Λόγου του Θεού, πώς είναι αυτοί οι οποίοι έμειναν στο μέρος τους χωρούς να κουνήσουν. Οι μαθητές. Λέτε, όταν ο Κύριος κάλεσε τον Πέτρο, ψαράς, ο Πέτρος τι ήξερε να κάνει?
1: Μόνο
0: να ψαρεύει. Συνεχώς με την παραμικρή δυσκολία, πού τον βρίσκουμε? Στη θάλασσα. Μόλις ο Κύριος σταυρώθηκε και έγινε όλο το μαρτύριο αυτό, το πέρασε ο Κύριος, μπήκε στον τάφο και έγινε όλη αυτή η δυσκολία και ταραχή, ο Πέτρος πού πήγε? Στα ίδια, λέει. Δηλαδή, συνέχεια πού πήγαινε? Εκεί πήγαινε. Αλλά αυτός ο οποίος γεννιέται από το Πνεύμα, τι κάνει? Ο Κύριος τον φέρνει με το Πνεύμα του να πορεύεται και να πηγαίνει όπου τον θέλει εκείνος να πηγαίνει. Ο Φίλιππος ήταν διαθέσιμος, διέθεσε τον εαυτό του και τον βλέπουμε να είναι μία στη Σαμάρια και μετά που ήτανε? Στη Γάζα, στην έρημο. Τον μετακίνησε, τον μετακόμισε το Πνεύμα του Θεού και τον πήγε στην έρημο της Γάζας. Ο Παύλος είναι, πάει στη Βυθινία, δεν τον αφήνει το Πνεύμα να κηρύξει. Πάει στην Τροάδα, δεν τον αφήνει να κηρύξει. Και ενώ είναι στην Τροάδα, τι βλέπει ξαφνικά μπροστά του? Σε όραμα. Λέει, ανήρ της Μακεδόν. Βλέπει ένα Μακεδόνα να του λέει, έλα να μας βοηθήσεις. Και συμπέρανε, λέει ο Παύλος, ότι ο Κύριος τον καλεί να πάει στη Μακεδονία. Και φεύγει από την Τροάδα. Και από την Τροάδα μια στιγμή τον βλέπουμε να είναι στους Φιλίππους. Που είναι η πρώτη πόλη της Μακεδονίας. Ήτανε τότε. Η πρώτη πόλη της Μακεδονίας. Πάει στους Φιλίππους. Σώζει ο Κύριος τη Λυδία. Σώζει κόσμο. Ελευθερώνονται οι άνθρωποι. Περνάει ό,τι περνάει, φυλακίζεται, φεύγει, πάει στη Θεσσαλονίκη, πάει στη Βέρεια. Σε όλα αυτά τα μέρη τι έγινε?
1: Εκκλησίες.
0: Εκκλησίες. Από τη Βέρεια γίνεται διωγμός, σηκώνεται, μένει εκεί πέρα, νομίζω, ο Τιμόθεος και ο Σίλας, αυτός που κατεβαίνει. Τον βλέπουμε μετά στο επόμενο κεφάλαιο να είναι στην Αθήνα. Στην Αθήνα, Κυρίτη, σώζει ο Κύριος ψυχές, σώζει τον Διονύσιο. Μετά από την Αθήνα, πού τον βλέπουμε? Στην Κόρινθο. Κοιτάξτε λίγο, να σκεφτότανε, αν βάλετε λίγο να δείτε στο χάρτη την ζωή του Παύλου και τις διαδρομές που έκανε, πραγματικά ο Παύλος ήτανε όπου γης και πατρίς ήταν ο Παύλος. Εξεπλήρωσα, λέει το κήρυγμα, από τη Σιλυρίας πάνω. Δηλαδή, πού πήγε? Στην Αλβανία. Στην Αλβανία. Κήρυξε σε όλη την Ασία. Πήγε μέσα στην Αλβανία, κήρυξε σε όλη την Ελλάδα, πήγε στην Κύπρο, πήγε όπου ο Κύριος τον έστειλε, ο Παύλος πήγε. Ο Παύλος τι είχε επάνω του? Μοχλούς. Μοχλούς. Και πήγαινε όπου ο Κύριος τον έστειλε. Και αν δείτε, αν διαβάσετε λίγο την ιστορία της Εκκλησίας, ο Κύριος σκόρπισε όλους τους Αποστόλους σε όλο το πρόσωπο της γης και άπλωσε την Εκκλησία του. Ξέρετε τι έκαναν? Μετέφεραν την Κιβωτό στους ώμους του. Μετέφεραν την παρουσία του Θεού στους ώμους τους. Και ρωτάω, εσύ και εγώ οι οποίοι είμαστε συνεργοί του Θεού, για ποιο λόγο καλεστήκαμε, νομίζετε? Καλεστήκαμε για να μείνουμε σε ένα μέρος στενά και να μην κουνήσουμε, να μην πάμε πουθενά? Το που ο Θεός θα μας στείλει δεν ξέρω, αλλά είμαστε διαθέσιμοι να πάμε όπου εκείνος θέλει. Τώρα μας στέλνει εδώ. Μας θέλει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Κύριου, να σώσει όλο το Ρέθυμνο. Αλλά κι όπου αλλού, αν ο Θεός θέλει να μας στείλει, τι θα κάνουμε? Θα κηρύξουμε. Θα κηρύξουμε. Λέει στο 9 εδάφιο. Μάλλον να πάμε στο 10. Λέει, και όσοι εξήλθαν ιερείς εκ του Αγιεστηρίου, η νεφέλη ενέπλησε τον οίκο του Κυρίου. Ξέρετε, αδελφοί, εκεί που ο Θεός ευαριστείται, και δεν αναφέραμε μονάχα σε ένα μέρος, σε ένα τόπο, σε μια αίθουσα. Αλλά αναφέρομαι γιατί ο ναός και κατοικητήριο του Θεού δεν είναι ο τόπος. Το κατάλαβαν αυτό οι άλλοι? Τι έλεγαν? Θα δούμε πιο κάτω. Ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε λατρεύεται από έργα χειρών ανθρώπων. Όπου ο Θεός ευαριστείται, είτε είναι σύνολο, είτε είναι ατομικά, προσωπικά, στον καθένα, τι κάνει εκεί που ευαρεστείτε? θα μαρτυρήσει με τη δόξα του. Θα μαρτυρήσει με τη δόξα του. Κατέβηκε πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου, στην έρημο. Κατέβηκε πάνω στο ναό του Σολομώντα. Κατέβηκε ο Κύριος πάνω στο όρος, στο Κάρμιλο. Πού άλλο κατέβει ο Κύριος? Στην Πεντηκοστή. Στην Πεντηκοστή. Παντού ο Κύριος έκανε παρόμοιες ενέργειες. Διαβάζω από την Έξοδο. Κεφάλαιο 40, εδάφιο 34. Τότε, όταν έκαναν τη σκηνή του μαρτυρίου και έφτιαξαν ακριβώς το ίδιο πράγμα, τη σκηνή έβαλαν μέσα την κυβωτό, λέει, τότε εκάλυψε η νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή. Βλέπετε, ο Κύριος επιβεβαιώνει και στο ναό ότι είναι ο τόπος τον οποίον εκείνος ο ίδιος διάλεξε για να κατοικήσει την παρουσία του. Όπου ο Θεός επιλέγει να κατοικήσει την παρουσία του, κατεβαίνει, αδερφοί. Και θέλει ο Θεός να κατέβει με δόξα η οποία να είναι αυξανόμενη. Αυξανόμενη. Εδώ έχουμε τις αρχές. Πότε κατέβηκε η παρουσία του Θεού και μας δίνει ως περισσότερο αυτό που διαβάσαμε στην Β' Χρονικό στο 5ο, εδάφιο 13 και 14. Λέει, τότε, το διαβάσαμε πριν, όσοι ήχησαν οι σαλπικτέ και οι ψαλτοδοί, ομού μία φωνή. Καλεί ο Θεός ένα σώμα, ένα λαό για κατοικητήριο, ο οποίο να είναι όλοι μαζί, να είναι ομού. Να είναι μία φωνή. Ξέρετε τι σημαίνει μία φωνή? Λέει ο Κύριος ότι από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Δηλαδή θέλει ο Θεός να είμαστε ενός φρονήματος, ενός πνεύματος. Και τότε, καθώς θα υμνήσουμε, θα ξολογήσουμε τον Κύριο, ο Κύριος θα κατέβει. Αυτές είναι οι αρχές, αδερφοί. Αυτές είναι οι αρχές. Θέλουμε το ίδιο αποτέλεσμα? Το θέλουμε? Το ίδιο, με την ίδια ενότητα ήταν οι μαθητές του Κυρίου την ημέρα της Πεντηκοστής στο Ανώγιο. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τους βάπτισε όλους. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 1, εδάφιο 14. Κοιτάξτε, παραλληλισμός, λέει. Ούτι πάντες ενέμενον. Πώς? Ομοθυμαδών εις την προσευχή και τη δέηση μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και με των αδελφών αυτού. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει η προσευχή που κάνουμε μόνοι μας. Ονομάζεται κατά μόνας προσευχή. Αλλά εδώ λέει, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο όταν ήταν στην προσευχή. Πώς? Ομοθυμαδών. Της Πέμπτης. Όταν έχει την ευκαιρία η Εκκλησία να είναι όλοι μαζί μαζεμένοι και να προσεύχει και να ζητάει τον Κύριο. Και λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Πράξεις, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Λέει, και όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν πόσοι? Άπαντες. Ήσαν άπαντες. Ωραία. Ήσαν άπαντες, μετά τι λέει? Ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Για να κατέβει το Πνεύμα το Άγιο, χρειάζεται όλοι να είναι ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και έχει να κάνει τόσο με την προσευχή μας, να είμαστε μαζί, αλλά και τόσο το να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε ομού. Και λέει στο 4 εδάφιο, λίγο πιο κάτω, και επλήστησαν όταν ήταν άπαντες μαζεμένοι, ομοθυμαδών, λέει, και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλούν ξένες γλώσσες καθώς το Πνεύμα έδινε σε αυτούς. Βλέπετε, σε όλα τα εδάφια το κοινό ποιο είναι? Άπαντες και ομοθυμαδών στην προσευχή και στη δέηση. Στην προσευχή και στη δέηση. Στην αρχή του πνευματικού ναού του Κυρίου, που είναι η Εκκλησία, υπήρχε πλήρης ενότητα, γι' αυτό και η παρουσία του Θεού, αδερφοί, ήταν φανερή. Φανερή. Ήταν φανερή. Όταν θυμάστε μέσα στην ιστορία, ξέρετε πότε ο Θεός σταμάτησε να φανερώνει την παρουσία του? Όταν ο Ισραήλ χωρίστηκε. Όταν ο Ισραήλ χωρίστηκε, ο Κύριος σταμάτησε να φανερώνει την παρουσία του. Όσο ήταν ο Ισραήλ ένα έθνος με μια καρδιά και λάτρευμα τον Κύριο εκεί που ο Θεός ήθελε, ο Κύριος φανέρωνε τη δόξα του. Και ήταν καθημερινά. Δεν ήταν η παρουσία του Θεού, αδερφοί, πού και. Σταμάτησε ο Κύριος να σηκώνει προφήτες και να φανερώνει πράγματα από το 400 και μετά, όταν μπήκε ο Ισραήλ μέσα στην ιδωλατρία, γύρισαν, πάγωσαν οι καρδιές τους και φτάνουμε μέχρι την περίοδο του Κυρίου που έχουμε τον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη, και λέει ο λόγος του τότε ήταν σπάνιος. Δεν έδινε ο Θεός τίποτα, γιατί ο κάθανας ήταν σκόρπιος. Κοιτούσε τον εαυτό του. Είχαν σηκωθεί οι Φαρισαίοι, είχαν σηκωθεί οι Ζηλωτές, είχαν σηκωθεί οι νομικοί, όλοι ξεχωρισμένοι, και έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Και ο λόγος του ήταν σπάνιος. Αλλά όσο ο λαός του Θεού ήταν με μια καρδιά και ένα πνεύμα, ο Κύριος φανέρωνε την παρουσία του. Το ίδιο συνέβαινε, αδερφοί, και στην πρώτη εκκλησία. Βλέπετε, ο λόγος του Θεού στην Καινή, στις Πράξεις των Αποστόλων, μας μιλάει για την εκκλησία. Δεν ήταν η εκκλησία του Παύλου, ούτε η εκκλησία του Κυφά, ούτε η εκκλησία του Πέτρου. Ήταν η εκκλησία του Κυρίου, μία εκκλησία. Έτσι ήταν ο λαός του Θεού. Και ήξερε ο καθένας όπου πήγαινε, υπήρχε το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα. Και λέει στο 11ο εδάφιο, Άγχο Βασιλέων, κεφάλαιο 8, εδάφιο 11, λέει, «Και δεν ειδύναντο ιερείς να σταθώσει για να λειτουργήσουσιν εξαιτίας της νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου». Τότε λάλησε ο Σολομών. Ο Κύριος είπε ότι θέλει κατοικία εγνώφω. «Οκοδόμησα σε σένα οίκο κατοικήσεως, τόπο για να κατοικήσει αιωνίως. Και στρέψας ο βασιλεύς το πρόσωπό του, ευλόγησε πάσα τη συναγωγή του Ισραήλ, πάσα δε η συναγωγή του Ισραήλ στεκόταν». Βλέπετε, όταν πληρώσει ο Κύριος τον οίκο του με τη δόξα του, ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει μόνο? Να πέσει μπροστά και να προσκυνεί τον Κύριο. Τίποτα άλλο δεν μπορείς να κάνεις. Τίποτα άλλο. Να μείνει σε μια στάση προσκύνησης και ολοκληρωτικής παράδοσης. Και λέει, προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει, «Κύριε, εσύ είπες, θα κατοικείς σε γνώφο». Ξέρετε τι είναι ο γνώφος? Το σκοτάδι. Δηλαδή όχι σε σκοτάδι, αλλά σε τόπο που δεν θα μπορεί να τον αντιληφθούν οι άνθρωποι. Και ο Κύριος επιλέγει να είναι, να κατοικεί σε γνώφο και να είναι κρυμμένος από τον σαρκικό άνθρωπο. Κρυμμένος. Όμως φανερώνεται στο ναό μέσα που εκείνος επέλεξε, και αυτός ο ναός είναι ο Κύριος, ο Χριστός και η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Και επέλεξε ο Θεός να φανερώνει τον εαυτό του στην Εκκλησία. Και λέει, «Σου οικοδόμησα οίκο κατοίκηση να κατοικήσει αιωνίως». Αλλά ήξερε ο Σολομώντας, λέει, διαβάζουμε στο 27, λέει, «Αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός επί της γης, ιδού ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανή να σε χωρέσουν, πόσο ο λιγότερο οίκος ούτως τον οποίο οικοδόμησα». Δηλαδή ήξερε ο Σολομώντας ότι όλο αυτό το οποίο έκανε δεν ήταν κάτι φυσικό. Γιατί ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, δεν μπορεί να τον χωρέσει χειροποίητος ναός. Δεν μπορεί. Λέει στις Πράξεις το 7:48, «Ο ύψιστος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, καθώς ο προφήτης λέγει». Ισαΐας 66:1 λέει, «Ούτω λέει Κύριος, ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υποπόδια των ποδών μου. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίο θέλετε οικοδομήσει για μένα? Ποιος είναι ο τόπος της ανάπαυσής μου?» Ήξεραν ότι όλο αυτό το οποίο έκαναν δεν ήταν να δουν μια φυσική εκπλήρωση. Δηλαδή, ότι ο Θεός θα ερχόταν να κατοικήσει και να μείνει εκεί. Ο Θεός που ήθελε να κατοικήσει, το λέει στο 2. «Διότι τα χέρια μου έκαναν όλα αυτά και έγιναν όλα αυτά», λέει ο Κύριος, «πού λοιπόν θα επιβλέψω?» «Στον πτωχό και συντετριμένο το πνεύμα και τρέμοντα το λόγο μου». Τρέμοντα το λόγο μου. Και του λέει ο Σολομώντας, «Κύριε, έκανα τόπο κατοίκησης, τόπο για να κατοικείς αιωνίως». Η αιώνια κατοίκηση, αδερφή, εκπληρώνεται μόνο στο Χριστό και στην Εκκλησία. Μόνο στο Χριστό και στην Εκκλησία. Και αυτό που ο Θεός κάνει και θέλει να κάνει είναι να ετοιμάσει ένα τόπο ο οποίος να είναι παλάτι για να μείνει μέσα και να μπορεί να εκφραστεί όπως ακριβώς έκανε μέσα στο ναό του Σολομώντα. Όπως ακριβώς έκανε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και φανέρωνε τη δόξα. Τι λέτε, αδερφοί, τον ενδιαφέρει τον Κύριο, τον ενδιαφέρουν τον Κύριο οι πέτρες. Ε, ξέρετε τι τον ενδιαφέρει, τον ενδιαφέρουν οι ζωντανές πέτρες. Γι' αυτό ο Πέτρος τι είπε, «Σεις είστε λίθοι ζώντες». «Σεις είστε λίθοι ζώντες». Για αυτούς τους λίθους ο Κύριος ενδιαφέρεται. Για αυτούς τους λίθους προσεύχεται ο Σολομώντας και λέει, «Για να κατοικήσεις το όνομά σου εκεί αιωνίως». Για να σε κάνει ο Κύριος εσένα και εμένα τον τόπο της κατοίκησής του για όλη την αιωνιότητα. Για όλη την αιωνιότητα. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει στο 15 εδάφιο. Άλφα Βασιλέων 8:15. Και είπε, «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ώστις εξετέλεσε δια της χειρός αυτού εκείνο τον οποίον ελάλησε δια του στόματος αυτού». Βλέπετε, αρφή, αυτό που ο Θεός είπε, ποιος θα το κάνει? Εκείνος θα το κάνει. Λέει, το οποίο εξετέλεσες δια της, το οποίο εξετέλεσε δια της χειρός αυτού. Και το λέω όλο αυτό για να σταματήσουμε να έχουμε μέσα μας οποιαδήποτε αμφιβολία για το πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει? Με το χέρι του. Ωραία. Το θέμα τώρα είναι, ποιο είναι το χέρι του? Ποιο είναι το χέρι του?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω Ισαΐας 63:5. Ισαΐας 63:5 λέει: «Και περιέβλεψα», λέει ο Κύριος μέσα από τον προφήτη, «και δεν υπήρχε ο βοηθόν. Και θαύμασα και δεν υπήρχε ο υποστηρίζον. Όθεν ο βραχίον μου ενήργησε σωτηρία». Είσαι με. Ποιος είναι ο βραχίον του Κυρίου? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς ενέργησε τη σωτηρία. Και τώρα μέσα από τον Ιησού ο Κύριος πώς ενέργησε τη σωτηρία? Λέει, μας κάλεσε και μας έδωσε τη διακονία της. Λέει, δηλωνώτι ο Θεός ήτο εν το Χριστό διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Διαλάσσον τον κόσμο σημαίνει συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτό του δια του Χριστού. Τώρα δε έδωκε σε εμάς, τη διακονία της διαλλαγής. Δηλαδή, ο βραχίον του Κυρίου τώρα είναι, εργάζεται μέσα από σένα και από μένα. Γι' αυτό λέει, ενώ δούλεψαν όλοι οι Άγιοι του Θεού για να χτιστεί ο οίκος, ο Σολομώντας λέει, είσαι ευλογητός γιατί εξετέλεσες δια της χειρός σου αυτό το οποίο εσύ είπες. Και είμαστε εδώ τώρα εμείς αδερφοί για να δούμε ο Θεός να εκτελεί δια της χειρός του αυτό το οποίο εκείνος έχει πει. Κοιτάξτε πώς δουλεύει ο Θεός, πώς δουλεύει. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι θα κάτσουμε σε μια καρέκλα, δεν θα κάνουμε τίποτα και όλα θα γίνουν. Ο Θεός δεν το είπε, ο Θεός θα το κάνει. Και ο Κύριος τι λέει? Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκονται σε αυτούς πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς. Ποιος πρέπει να πάει? Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους. Η πίστη έρχεται δια της ακοής, η δε ακοή δια του λόγου. Ωραία μέχρι εδώ. Πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι για να γεννηθεί πίστη μες στην καρδιά τους. Η πίστη έρχεται δια της ακοής, η δε ακοή δια του λόγου. Αλλά πώς θα ακούσουν εάν δεν αποσταλεί ο Κηρύττων? Πώς θα ακούσουν, πώς θα ενεργήσει το χέρι του Θεού τη σωτηρία εάν δεν βρεθεί ένα καλό παιδί και να πάει να ανοίξει το στόμα του και να κηρύξει το Ευαγγέλιο για να σωθούν οι άνθρωποι και ο Θεός να ενεργήσει τη σωτηρία? Βλέπετε πόσο ο Κύριος δουλεύει και πόσο ο Θεός χτίζει τον οίκο του. Γι' αυτό μας ονομάζει συνεργάτες. Είμαστε συνεργάτες? Γι' αυτό μας ονομάζει συνεργάτες. Είμαστε, λέει, συνεργοί του Θεού. Συνεργοί του Θεού. Και λέει, εξετέλεσε δια της σειρός αυτού εκείνο το οποίο ελάλησε δια του στόματος αυτού. Προς Δαβίδ τον πατέρα μου λέγον, αφήσει ημέρα σε ξύγαγο το λαό μου τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Δεν εξέλεξα από όλες τις φυλές του Ισραήλ ούτε μία πόλη για να οικοδομηθεί οίκος ώστε να είναι το όνομά μου εκεί. Για ποιο λόγο ήθελε να οικοδομήσει τον οίκο, αδερφοί? Κοιτάξτε τι λέει, για να είναι το όνομά μου εκεί. Δηλαδή ο Θεός στον οίκο του μέσα τι θέλει να βάλει? Το όνομά του. Το όνομά του. Και ήλθε στην καρδία Δαβίδ του πατρός μου να οικοδομήσει οίκο εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος είπε προς Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή ήλθε στην καρδία σου να οικοδομήσεις οίκο, καλώς έκαμες ότι συνέλαβες τούτο στην καρδιά σου, ποιοι συν δεν θέλεις οικοδομήσει τον οίκο, αλλά ο υιός σου, ο οποίος θα εξέλθει εκ της σοσφίας σου, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκο εις το όνομά μου. Ο Κύριος λοιπόν εξεπλήρωσε το λόγο αυτού τον οποίον ελάλησε. Δηλαδή, όταν στεκόταν ο Ισραήλ και έβλεπαν το ναό του Κυρίου, ξέρετε τι είχαν μέσα τους? Ένα πράγμα. Ο Κύριος είναι πιστός σε ό,τι έχει πει μας έχει πει ότι θα το εκτελέσει. Αυτό έβλεπαν. Έβλεπαν μπροστά την οικοδομή αυτή και ήξεραν ότι ο Κύριος εκπλήρωσε το λόγο του. Και αυτό φέρνει πίστη μες στην καρδιά του ανθρώπου. Και ρωτάω, όταν διαβάζεις και βλέπεις την πιστότητα αυτή του Θεού σε όλα όσα έχει κάνει. Λες ο Θεός να μην συνεχίσει να είναι πιστός μέχρι τέλους. Λέει, και εγώ ανέστη αντί Δαβίδ του πατρός μου και κάθισα επί του θρόνου του Ισραήλ καθώς ελάλησε ο Κύριος. Και οκοδόμησα τον οίκο εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ και διόρισα τόπο για την Κιβωτό, στην οποία είναι η Διαθήκη του Κυρίου, την οποία έκαμε προς τους πατέρες μας όταν τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου. Έκανε Διαθήκη να τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου. Και αυτή η Διαθήκη τώρα πού είναι, αδερφοί? Εδώ λέει για τη Διαθήκη την οποία έκανε με το λαό του Θεού και την έχει τώρα ο Σολομώντας μέσα στα Άγια των Αγίων. Η Διαθήκη που ο Θεός έκανε με το λαό του, πού είναι τώρα? Μέσα στην Εκκλησία του. Μέσα στην Εκκλησία του. Έβγαλε ένα λαό και έκανε Διαθήκη ότι θα τους βάλει μέσα στη γη Χαναάν, τη γη που ρέει γάλα και μέλι. Και η Διαθήκη αυτή τώρα είναι εκεί πέρα και ο Κύριος αποδεικνύει την πιστότητά του. Αποδεικνύει ότι όλα αυτά που είπε, όλα όσα είχε πει, εκπληρώθηκαν ακριβώς όπως τους τα είπε. Και είναι μπροστά στα μάτια τους. Μπροστά στα μάτια τους. Και λέει, διόρισα τόπο για την Κιβωτό μέσα στην οποία είναι η Διαθήκη του Κυρίου. Ο Θεός έχει θέσει μέσα σου και μέσα μου τη Διαθήκη του, αδερφή. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Ότι ο Θεός αυτός που πληρεί τους ουρανούς και τη γη, ο οποίος δεν ψεύδεται και με κάλεσε για να με κάνει τόπο της κατοίκησής του, θα με φτάσει μέχρι τέλους τελειωμένο. Amen. Τελειωμένο. Θα ολοκληρώσει αυτός εκείνο το έργο το οποίο ξεκίνησε. Αλλά αυτό μας δίνει, θα έλεγα, μεγαλύτερη ευθύνη, ώστε να κάνουμε τον τόπο της κατοίκησής του ένδοξο. Ένδοξο. Ξέρετε, ο ναός που έφτιαξε ο Σολομώντας ήτανε το επιστέγασμα της ομορφιάς και της εξοχότητας και της λαμπρότητας. Σας είπα, τα χρήματα για την εποχή εκείνη, τα οποία ετοίμασε ο Δαβίδ και έβαλε ο Σολομώντας, αν πάρουμε τα δεδομένα τα σημερινά, είναι αμύθιτα ποσά. Λέει, 100.000 τάλαντα χρυσίου. Το ένα τάλαντο είναι 33 κιλά. Έχει μέσα στο Μουσείο του Ηρακλείου. 33 κιλά. Δηλαδή, χιλιάδες κιλά χρυσός. 1.000.000 τάλαντα αργυρίου. Υπολόγισαν η αξία του ναού σε χρυσό και το ασίμι είναι περίπου με τα σημερινά λεφτά 1.350.000.000 ευρώ. Είναι η αξία. Μιλάμε τέτοια λαμπρότητα, αδερφή. Και τώρα τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρουν ούτε τα χρυσά, ούτε τα αργυρά, ούτε τα χάλκινα, που ήταν αζύγιστος ο χαλκός. Τι τον ενδιαφέρει? Να χτίσει όλη αυτή την ομορφιά μέσα σου. Μέσα σου. Να βλέπει ο Θεός μέσα σου και να βλέπει το χρυσό, να βλέπει τη θεότητα. Ο χρυσός έχει να κάνει με τη θεότητα. Το ασίμι έχει να κάνει με τη λύτρωση. Να σε βλέπει να λάμπεις λυτρωμένος, συγχωρημένος, καθαρός για εκείνον. Λέει, και σταθείς ο Σολομών έμπροστα του θυσιαστηρίου του Κυρίου ενώπιον όλης της συναγωγής του Ισραήλ, εξέτεινε τα χέρια του προς τον ουρανό και είπε, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν είναι Θεός ομοιός σου εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, ως της φυλάτης τη Διαθήκη και το έλεος προς τους δούλους σου, τους περιπατούντας ενώπιον σου. Ποια είναι η προϋπόθεση? Ποια είναι? Με όλη τους την καρδιά, με όλη τους την καρδιά. Με όλη τους την καρδιά. Φυλάτης τη Διαθήκη και το έλεος σου στους δούλους σου που περπατάνε μπροστά σου, με όλη τους την καρδιά. Εφύλαξε στο δούλο σου το Δαβίδ, τον πατέρα μου, όσα ελάλησες προς αυτόν. Και ελάλησες δια του στόματός σου και εξετέλεσες δια της χειρός σου καθώς την ημέρα ταύτην. Βλέπετε, ήξερε ο Σολομώντας ότι ανθρώπινα δεν μπορούσε να γίνει όλο αυτό. Δεν μπορούσε να γίνει ανθρώπινα. Το έκανε ο Θεός με το δικό του χέρι, με τη δική του σοφία, γέμισε ανθρώπους να φτιάξουν όλο αυτό. Και τώρα ο Κύριος μας γεμίζει με το Πνεύμα Του, ώστε με τη δική του σοφία να οικοδομήσουμε αυτό το επιστέγασμα της ομορφιάς που είναι η Εκκλησία. και όλοι εμείς. Ο καθένας προσωπικά. Θέλει ο Κύριος να κάνει ένα... Αυτό το οποίο θα κάνει ο Θεός, αδερφοί. Προσπαθεί ο Ιωάννης να μας το δείξει λίγο στην Αποκάλυψη, αυτό το οποίο το βλέπει να τελειώνει και να αρπάζεται μέσα στην παρουσία του Θεού. Και δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις. Δεν υπάρχουν λόγια. Γι' αυτό συνεχώς χρησιμοποιεί παρομοιώσεις, μεταφορές, αυτά τα σχήματα λόγου. Είδα σαν θάλασσα κρυστάλλινη, ήταν σαν λίθος ίασπης, όλα είναι παρομοιώσεις και μεταφορές, γιατί δεν υπάρχουν ανθρώπινες κουβέντες για να δείξεις όλο αυτό το οποίο ο Κύριος έχει ετοιμάσει και θα κάνει. Λέει και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξε προς το δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου εκείνο το οποίο υπεσχέθησες προς αυτόν λέγον, δεν θέλει εκλείψεις εσένα άνδρας απέμπροσθέν μου καθήμενος επί του θρόνου μου του Ισραήλ, μόνο εάν προσέχουν οι Ιησού στην οδόν τους για να περπατάνε μπροστά μου καθώς εσύ περιπάτησες νοπιών μου. Το είπε στο Δαβίδ, ας αληθεύσει ο λόγος τούτος. Και ο Σολομώντας ζητάει ο Κύριος να εκτελέσει αυτό το οποίο μίλησε στο Δαβίδ. Και ο Θεός τι λέτε, είναι πρόθυμος να το κάνει? Ο Θεός θα... Βέβαια, στο Σολομώντα δεν εκπληρώθηκε αυτό. Γιατί ο Σολομώντας έμπλεξε με πολλές γυναίκες. Ναι, εντάξει, δεν είχε πολλές, χίλιες είχε μόνο. Έμπλεξε με χίλιες και το έχασε. Αλλά αυτό εκπληρώνεται στον Κύριο Ιησού Χριστό και σε όλους τους Αγίους. Σε όλους τους Αγίους. Και λέει ο Κύριος ότι όποιος νικάει θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο. Καθώς και εγώ νίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου, λέει, στο θρόνο του. Αμήν και τον ευχαριστούμε. Θα σταματήσουμε εδώ. Αλλά θέλω, αδελφοί, να αφήσουμε τον Κύριο να βαθύνει το έργο του μέσα μας. Γιατί ο Θεός, ο οποίος είναι πιστός, αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί θα το κάνει. Θα το τελειώσει. Και θα κάνει την εκκλησία του τον οίκο αυτό, τον εξαίσιον όμορφο, για να κατοικήσει τη Διαθήκη του μέσα. Και όπου πας θα μεταφέρεις τη Διαθήκη του Κυρίου. Η Διαθήκη του Κυρίου ποια είναι? Είναι η υπόσχεση που έχει δώσει αυτό το οποίο, το έργο το οποίο έκανε και το σφράγισε με το αίμα του Χριστού, ότι εφόσον δέχεσαι, τον δέχεσαι, αυτός θα σε φτάσει μέχρι τέλους και θα σε βάλει μέσα στη γη Χανάν, στη γη της επαγγελίας. Και θα είσαι ο τόπος της κατοίκησής του για όλη την αιωνιότητα και αυτό δεν θα αλλάζει. Και τώρα μπορεί να περνάς από δυσκολίες, μπορεί καμιά φορά ο τείχος σου να τρώει καμιά. Θυμάστε όταν έχτιζε ο Έσδρας και ο Νεεμίας. Είχαν εχθρούς, είχαν προβλήματα, είχαν δυσκολίες, αλλά θα έρθει η ώρα που θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου και θα φωνάξουμε με όλη μας την καρδιά, τώρα έγινε η σωτηρία, γιατί καταρρίφθηκε ο κατήγορος των αδερφών ημών. Και θα είμαστε μέσα στη δόξα του αιώνια και ο Κύριος θα κατοικεί μέσα μας. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού, σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό στεκόμαστε μπροστά Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σαν αχρίοι δούλοι, Κύριε, ελεημένοι από Σένα, καθώς έχουμε λάβει χάρη και έλεος μέσα στη ζωή μας. Και δεν είναι γιατί το αξίζαμε, Κύριε. Δεν είναι γιατί ο κάθε ένας από μας ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά είναι γιατί καταλάβαμε, Κύριε, την αναξιότητά μας. Καταλάβαμε ότι χωρίς Εσένα δεν είμαστε τίποτα. Καταλάβαμε ότι η αγάπη αυτή που εκφράστηκε επάνω στο Σταυρό είναι που μας κέρδισε και μας τράβηξε, Κύριε. Το αίμα αυτό που χύθηκε, το Άγιο, είναι που ξέπλυνε τη ζωή μας, που συγχώρησε την αμαρτία μας και άνοιξε το δρόμο για να έχουμε ελεύθερη την είσοδο μέσα στη δόξα Σου, Βασιλιά μου. Σε ευχαριστούμε γιατί καταλάβαμε ότι οτιδήποτε είναι μέσα στη ζωή μας δεν είναι από μας, αλλά είναι από το χέρι Σου το Άγιο, καθώς εμείς στεκόμαστε πιστοί, Κύριε, με όλη μας την καρδιά. Και Εσύ έχεις τη Διαθήκη Σου και το έλεος Σου επάνω μας. Και η Διαθήκη αυτή του ελέους δεν θα εκλείψει. Γιατί το έλεος του ουράνιου πατέρα είναι φρέσκο, είναι νέο κάθε μέρα. Και μπορεί να μην, να φτάσουμε στο σημείο να μην ανθίσει, Κύριε, η σικιά, να μην δώσει τον καρπό η γη, αλλά το έλεος σου και η δόξα σου θα είναι επάνω μας. Γιατί είσαι Άγιος και πιστός σε κάθε σου λόγο, Κύριε. Ιησού, εσύ έχεις διαλέξει τον κάθε ένα από μας να βάλεις μέσα μας τη διαθήκη σου. Εσύ μας διάλεξες, Κύριε, να μας κάνεις να είμαστε τα χέρια σου, Κύριε, τα πόδια σου, για να μπορείς να εκτελέσεις μέσα από μας τη διαλλαγή, Κύριε, τη συμφιλίωση, να μπορείς να καλέσεις τους λίθους αυτούς τους οποίους θέλεις να φέρεις για να οικοδομήσεις την Εκκλησία σου, Κύριε. Για την ώρα αυτή εμείς, καθώς είμαστε εδώ, διαθέτουμε τους εαυτούς μας. Για άλλη μια φορά σου λέμε ότι θέλουμε σένα, παραδιδόμαστε στο πνεύμα σου. Αγαπούμε το λόγο σου, αγαπούμε την καρδιά σου, αγαπούμε σένα, Κύριε. Και ξέρουμε ότι εσύ τον οίκο που ξεκίνησες να χτίζεις θα τον τελειώσεις. Κατά το λόγο σου και με το δικό σου χέρι, Κύριε. Θα μας φτάσεις μέχρι τέλους. Θα μας αρπάξεις, θα μας βάλεις μέσα στη δόξα σου, Κύριε. Για όλη την αιωνιότητα. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Σε προσκυνούμε, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.